0: πόρτα.
1: Αρχίζουν ήδη τα ρόστερ της Ακαδημίας μας, αλλά και των σκοτειμάτων, να συνεχίσουν τις προπονήσεις σε μια χρονικά ελεύθερη περίοδο για εκείνους. Με στόχο την βελτίωση και την εξέλιξή τους. Ο Σαρωνικός έχει προγραμματίσει και θα προσφέρει όλα τα απαραίτητα ώστε να κάνει ακόμα καλύτερη και πιο ευχάριστη την παραμονή των παιδιών εδώ στις προπονήσεις του ΕΠΑΛ. Ο Σαρωνικός επενδύει σε επαγγελματίες προπονητές για τη σωστή εκμάθηση του αθλήματος. Γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που για ακόμα μία χρονιά θα έχουμε μαζί μας την σπουδαία προπονήτρια, την Δήμητρα Παλαφρατζή, η οποία είναι προπονήτρια τόσο του ΠΑΟΚ, όσο και υπεύθυνη του συντονισμού της Ακαδημίας μας. Περιμένουμε όλα τα παιδιά να περάσουμε όμορφα και να μάθουμε τα ωραία του βολή.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Εξαιρετική παρουσία πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18, το οποίο διεξήχθη στην Πάτρα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Οι νεαροί αθλητές απέδειξαν το υψηλό τους επίπεδο, αφαίροντας μεγάλες υποσχέσεις για το μέλλον. Ας ακούσουμε τι δήλωσε μιλώντας στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Ζαμπέλης.
4: Πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 που έγινε στην Πάτρα το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Οι αθλητές Παπαδάκου και Ζαμπέλη, σαν και μικροί σε ηλικία, ανήκουν στην κατηγορία K16, είχαν πιάσει τα όρια και αγωνίστηκαν στο K18, με τον Παπαδάκου στα 700 μέτρα να βγει 22ος με νέο ατομικό ρεκόρ 2-4-46 και τον Ζαμπέλη Γιώργο να κάνει εκπληκτική εμφάνιση, να συντρίβει το ρεκόρ του από 9-17, μια παιδιά 20 έκανε 9 λεπτά στα 3 χιλιόμετρα και να βγαίνει τέταρτος στην Ελλάδα και με βάσιμες ελπίδες να φορέσει το εθνόσημο στη μεγαλύτερη κατηγορία για πρώτη φορά στην καριέρα του ως αθλητής για να αγωνιστεί στη συνάντηση Ελλάδας-Κύπρος που θα γίνει στα τέλη του Ιουλίου. Η Τζόνι Ειρήνη στα 400 εμπόδια έκανε ατομικό ρεκόρ με 77 δευτερόλεπτα και θα είχε κάνει μεγάλη επίδοση, μεγάλο ατομικό ρεκόρ στα 73, αλλά δυστυχώς πίεση, το άγχος της πίεσης για την πρώτη φορά που αγωνιζόταν σε μεγάλο αγώνα έπεσε στο πρώτο εμπόδιο στην προθέρμανση και χρειάστηκε να δοθούν πρώτες βοήθειες και μπήκε αγχωμένη και λίγο πιεσμένη. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε να κάνει ατομικό ρεκόρ. Πιστεύουμε στον επόμενο αγώνα την Κυριακή που θα έρθει στο Πανελλήνιο K20 και επίδοση στα 73 δευτερόλεπτα. Αγωνίστηκαν και στα 4.400 οι Παπαδάκος Ζαμπέλης, Καλαφατέλης Αλέξανδρος και Τζίμας Αντώνης σε μια κούρσα που κατεβάσαμε τα παιδιά πιο πολύ για εμπειρία. Κάνανε 3 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα, τρέχοντας καλύτερα από τις δυνατότητες τους. Και σαν προπονητής μένω απόλυτα ευχαριστημένος από τα παιδιά. Και τώρα προχωράμε στο K20, την επόμενη εβδομάδα στα Τρίκαλα, που θα αγωνιστεί ο Τζίμας ο Αντώνης, ο Ζαμπέλης ο Αντώνης και η Τζόνι Ειρήνη.
2: Ο καιρός την έγινε τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.

0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού, όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Έγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή ημέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η θερμοκρασία στην Έγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν... Η αιτία της διακοπής, με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του ΔΕΔΙΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Έγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΕΔΙΕ, η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Έγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας, κύριος Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κύριο Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κύριο Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κύριο Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5:30 έστειλε μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Έγινας. Κλείνοντας το Έγινα Πόρταλ, ευχαριστεί τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Έγινας, κυρία Σανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού, κύριο Μανώλη Λεούση, Βαθέως, κύριο Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας, κύριο Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης, κύριο Μινά Γιαννούλη, για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7:30 ο Δήμος Έγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Τα πρώτα ίχνη, έκθεση ζωγραφικής και κεραμικής των μαθητών της Στέγης Πολιτισμού Έγινας. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της συλλογικής έκθεσης ζωγραφικής και κεραμικής με τίτλο «Τα πρώτα ίχνη» στη Στέγη Πολιτισμού Έγινας. Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Στέγη ανοίγει τις πόρτες της στο κοινό, παρουσιάζοντας τους καρπούς μιας δημιουργικής χρονιάς. Στην έκθεση φιλοξενούνται τα έργα 9 μαθητών των εργαστηρίων, οι οποίοι αποτυπώνουν στο χαρτί και τον πυλό την προσωπική τους καλλιτεχνική διαδρομή. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε η δασκάλα του εργαστηρίου, Σοφία Κουτσελίνη, τα έργα αυτά αντιπροσωπεύουν τα πρώτα βήματα και την πρώτη ουσιαστική επαφή των μαθητών με τα υλικά. Το κομμάτι της κεραμικής, οι δημιουργοί πειραματίστηκαν με πυλό χαμηλής θερμοκρασίας, χρησιμοποιώντας παραδοσιακές και σύγχρονες τεχνικές, όπως οι μπαντανάδες και τα ιαλώματα, γυαλιά. Τα έργα διατηρούν ζωντανή τη διαδρομή της δημιουργίας, τη διστακτική αρχή, την αναζήτηση, την επιμονή και τελικά την προσωπική έκφραση.
2: Γεια σας. Άλλη μια χρονιά είμαστε εδώ για να κάνουμε μια αποτίμηση, μια πρώτη αποτίμηση, στους βαθμούς των Πανελληνίων, οι οποίοι χτες το μεσημέρι αναρτήθηκαν έξω από το γραφείο του Διευθυντή στο ΕΠΑΛ. Η φετινή χρονιά κρίνεται πάρα πολύ καλή, εξαιρετική θα έλεγα, σε σχέση με τις βαθμολογίες των μαθητών. Ήδη μπορούμε να πούμε ότι από τους 25 μαθητές μας, 26 που τελικά δώσανε, το 60% έχει γράψει σε βαθμολογίες που μπορεί να του εξασφαλίσει μία θέση σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Μάλιστα, οι επιδόσεις των μαθητών κρίνονται πάρα πολύ καλές, γιατί 12 επιδόσεις μαθητών είναι πάνω από 19 στα μαθήματα ειδικότητας και όχι μόνο. Είχαμε λοιπόν πάρα πολύ ψηλές επιδόσεις. Τα παιδιά μπαίνουν όσα θέλουν σε καλές σχολές. Και λέω όσα θέλουν γιατί ανοίγει σύντομα το μηχανογραφικό. Εκεί οι μαθητές θα κριθούν να κάνουν μια επιλογή με βάση τις σχολές που αυτοί θέλουν. Η συμβουλή που δίνουμε και δημόσια στους μαθητές είναι ότι θα πρέπει να συμπληρώνουν το μηχανογραφικό τους σαν να έχουν γράψει 20 σε όλα. Πιο βασική επιλογή είναι το θέλω τους, το τι θέλουν να κάνουν και όχι το πώς πήγανε στα μαθήματα. Εδώ να πούμε συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές, στις οικογένειες, στους καθηγητές, σε όλους όσους βοηθήσανε στους μαθητές στις εξετάσεις. Και να πούμε και βέβαια ότι και οι μαθητές που δεν πέτυχαν το στόχο τους γράψαν χαμηλότερα ή οι μαθητές που δεν γράψανε αρκετά καλά έχουν πάρα πολλές επιλογές και δεν χρειάζεται να σκέφτονται πια ότι είναι μονόδρομος. Γνωρίζουμε όλοι ότι οι εξετάσεις δεν είναι μονόδρομος. Εδώ και χρόνια. Να πούμε ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει η συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Στο σχολείο μας θα είμαστε εδώ τις ημέρες και ώρες που το Υπουργείο θα θέσει ώστε να καταφέρουμε να βοηθήσουμε τους μαθητές στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Όλοι οι μαθητές μπορούν να περάσουν από εδώ να τους βοηθήσουμε στη συμπλήρωση. Και οι επιλογές, ξαναλέω, είναι για τους μαθητές. Να πούμε ότι είχαμε μαθητή που έγραψε 19.000 μόρια, 3-4 μαθητές που γράψαν πάνω από 16.500 μόρια και μαθητές 15, όπως λέω, που γράψαν πάνω από 10.000 μόρια, που σημαίνει ότι πάνω από 60% μπορεί να περάσει σε κάποια σχολή της επιλογής του. Με την ευκαιρία εδώ να πω ότι στο επαγγελματικό λύκειο πολλοί μαθητές, όπως γνωρίζετε, δεν δίνουν πανελληνίες, γιατί αρκούνται στο πτυχίο επαγγελματικών δικαιωμάτων που έχουν. Και έτσι, παρόλο που η τρίτη λυκείου ήταν γύρω στα 50 άτομα, μόνο 25, η μισή περίπου, ήρθανε να δώσουν πανελλήνιες εξετάσεις. Επίσης, να πούμε εδώ ότι η φετινή χρονιά έχει μια ιδιαιτερότητα, δύο ιδιαιτερότητες. Η πρώτη είναι ότι πολλά τμήματα που είχαμε στη σχολή γίνανε πολυτεχνικά τμήματα, δηλαδή ενταχθήκανε στην κατηγορία του Integrated Master, όπως λέμε, και έτσι με αυτόν τον τρόπο πέσανε από ποσοστό στο 10, από το 10% στο 5%, μειώνοντας σε λίγο τους εισακταίους σε αυτά τα τμήματα. Αλλά παρόλα αυτά, η συνολική μείωση των μαθητών που δώσανε πανελλήνιες στα ΕΠΑΛ ήταν 1.100 άτομα, πράγμα που σημαίνει ότι σε σύνολο 10.000 ανθρώπων που δίνουν σε όλη την Ελλάδα θα το εξισορροπήσει. Αυτά είναι λεπτομέρειες. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι βάσεις περιμένουμε να δούμε πώς θα πάνε και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να κρίνουμε τις επιδόσεις των μαθητών τελικά. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορούμε σαν σχολείο παρά να είμαστε ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα που φέραν οι μαθητές μας και να τους πούμε άλλη μια φορά συγχαρητήρια. Τέλος, εδώ να πω ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσουν οι εγγραφές στην πρώτη, τη Δευτέρα και την τρίτη λυκείου του ΕΠΑΛ και για άλλη μια φορά να θυμίσω ότι στη Δευτέρα ΕΠΑΛ μπορούν να γραφτούν απόφοιτοι ή ενήλικες που έχουν ένα απολυτήριο και σκέφτονται ή να ξαναδώσουν εξετάσεις ή να αποκτήσουν επαγγελματικά δικαιώματα όπως αυτά που δίνει στο ΕΠΑΛ. Και καλό και τους μαθητές της τρίτης γυμνασίου να επιλέξουν το ΕΠΑΛ Έγινας για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω και να ευχαριστώ και στη Μαρία και στο Γιώργο στο Έγινα Πόρταλ και θα τα ξαναπούμε την αποτελέσματα των σχολών.
1: Με την παρουσίαση των πρώτων χορευτικών σχημάτων άνοιξε σήμερα Παρασκευή 26 Ιουνίου η αυλαία του 14ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών Έγινας που διοργανώνει ο Μορφωτικός Σύλλογος ο Καποδίστριας με την υποστήριξη του Δήμου Έγινας. Το φεστιβάλ φιλοξενείται στον εμβληματικό χώρο του Αγίου Νικολάου Θαλασσινού στο λιμάνι της Έγινας και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 27 Ιουνίου, προσφέροντας στο κοινό ένα διήμερο αφιερωμένο στην ελληνική μουσική, τον παραδοσιακό χορό και τη λαϊκή πολιτιστική κληρονομιά. Η συμμετοχή του κοινού την πρώτη μέρα του φεστιβάλ ήταν πολύ μεγάλη. Με σύνθημα όπου το σώμα ακολουθεί την ψυχή, η διοργάνωση έχει καθιερωθεί ως ένας σημαντικός πολιτιστικός θεσμός για το νησί, συγκεντρώνοντας χορευτικά συγκροτήματα από την Αιγινά αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας, τα οποία παρουσιάζουν χορούς, παραδοσιακές φορεσιές και μουσικές από διάφορες γωνίες της χώρας. Το φεστιβάλ ξεκίνησε νωρίς το βράδυ με την καθιερωμένη παρέλαση των χορευτικών τμήματων στην παραλία της Αίγινας, όπου οι περαστικοί είδαν από κοντά τις υπέροχες φορεσιές και τα πολυπληθή τμήματα να συμμετέχουν. Στη σημερινή πρώτη μέρα του φεστιβάλ συμμετείχαν ο Μορφωτικός Σύλλογος Αίγινας ο Καποδίστριας, η Ερασιτεχνική Ομάδα Ανθρώπων με Προβλήματα Όρασης, Χοροδρόμιο, ο Σύλλογος Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων, η Στέγη Πολιτισμού Αίγινας, ο Πολιτιστικός και Εξοραϊστικός Σύλλογος Αγίων Ασωμάτων Κοντού, ο Μορφωτικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Βαθέως και ο Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Χορηγίου Κυλκής. Οι χοροί συνεχίζονται το βράδυ του Σαββάτου 27 Ιουνίου με τη συμμετοχή του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Κυψέλης, του Συλλόγου Παραδοσιακών Χωρών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Ομόλυβος, του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Μαρίνας Αλώνων Μεσαγρού Ινώη, του Συλλόγου Επτανησίων Αγίων Αναργύρων Καματερού Διονύσιος Ολομός, του Συλλόγου Γυναικών Αίγινας, του Μορφωτικού Συλλόγου Αίγινας ο Καποδίστριας και του Πολιτιστικού Ποντιακού Συλλόγου Παρατιανού Κυλκής Παναγία Σουμελά. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Οι παραστάσεις ξεκινούν στις 8.30 με φόντο το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού. Οι διοργανωτές απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση σε κατοίκους και επισκέπτες να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις και να συμμετάσχουν σε μια γιορτή αφιερωμένη στην ελληνική παράδοση δίπλα στη θάλασσα.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
3: Δόθηκε τέρμα στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων οι οποίοι διεκδικούσαν θέσεις στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων του 2026. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα στοιχεία τα δικά μας στο Γενικό Λύκειο Αίγινας, αυτό που είδαμε μέσα από τα αποτελέσματα είναι ότι οι ψηλότερες βαθμολογίες επιτεύχθησαν από μαθητές του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής κατόπιν από υποψηφίους των ανθρωπιστικών σπουδών. Τρίτοι ήρθαν σε βαθμολογίες οι υποψήφοι του προσανατολισμού υγείας και τέταρτοι οι υποψήφοι του προσανατολισμού θετικών σπουδών. Ειδικότερα, οι υψηλότερες βαθμολογίες εντοπίζονται σε σχέση με το πρώτο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα των Λατινικών, σε σχέση με το δεύτερο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα της φυσικής, σε σχέση με το τρίτο επιστημονικό πεδίο και εκεί με το μάθημα της φυσικής, ενώ τέλος, στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, δηλαδή του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, οι υψηλότερες βαθμολογίες επετεύχθησαν στα μαθήματα της πληροφορικής και της οικονομίας. Σε πανελλαδικό επίπεδο φάνηκε ότι φέτος τα μαθήματα που δυσκόλεψαν πιο πολύ τους υποψηφίους ήταν η βιολογία και τα αρχαία. Με την ευκαιρία που μου δίνεται λίγο να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα που ακολουθεί από εδώ και πέρα για τους υποψηφίους μας. Στο προσεχές διάστημα και εφόσον ολοκληρωθεί και η βαθμολογία των ειδικών μαθημάτων και των αθλητικών δοκιμασιών για τα ΤΕΦΑ, περίπου στις αρχές Ιουλίου, ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί εγκύκλιος. Αν κανείς σκεφτεί το ακολουθεί στο περσινό χρονοδιάγραμμα, περίπου στο διάστημα 7 ως 17 Ιουλίου θα είναι διαθέσιμη για τους υποψηφίους η πλατφόρμα συμπλήρωσης του μηχανογραφικού. Σε αυτή την πλατφόρμα οι υποψήφοι θα δουν εκείνες τις σχολές για τις οποίες έχουν επιτύχει την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Συνεπάγεται λοιπόν ότι όσο καλύτερα έχει γράψει κάποιος υποψήφιος, τόσα περισσότερα τμήματα θα του έχουν ανοίξει στο μηχανογραφικό του. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια η προτεραιοποίηση των επιλογών, των τμημάτων που εμφανίζονται στο μηχανογραφικό, και σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε κινηθεί. Γι' αυτό το σκοπό έχουμε συζητήσει με τους υποψηφίους μας κατηδίαν το πώς πρέπει να συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό μηχανογραφικό τους δελτίο. Συγκεκριμένα, πρέπει να έχουν υπόψη ότι δεν υπάρχει όριο επιλογής τμήματων. Μπορούν λοιπόν να επιλέξουν όλα τα τμήματα τα οποία τους ανοίγουν στο μηχανογραφικό τους δελτίο. Αν δυνητικά λοιπόν κάποιος, λέω ένα τυχαίο παράδειγμα, έχει ανοίξει 30 τμήματα, μπορεί να διαλέξει, να επιλέξει και τα 30 τμήματα προτεραιοποιώντας τα. Η δικιά μας συμβουλή για τους υποψηφίους μας είναι να τα επιλέξουν όλα, να μην αφήσουν σχολή, να μην αφήσουν τμήμα χωρίς να το έχουν επιλέξει από το μηχανογραφικό τους δελτίο. Απλά θα πρέπει να δώσουν έμφαση στη σωστή προτεραιοποίηση. Και πώς γίνεται αυτό? Το βασικό τους κριτήριο θα είναι ποια σχολή ή ποιες σχολές τους αρέσουν περισσότερο. Δυνητικά, ένας υποψήφιος θα πρέπει να συμπεριφέρεται σαν να έχει επιτύχει 20.000 μόρια. Εφόσον το τμήμα του εμφανίζεται στο μηχανογραφικό του δελτίο, άρα είναι επιλέξιμος για αυτό το τμήμα και μπορεί να το διαλέξει. Θα αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, γιατί το θεωρώ πολύ βασικό για τον τρόπο σκέψης που πρέπει να έχουν οι υποψήφοι όταν φτιάχνουν το μηχανογραφικό τους δελτίο. Ας πούμε ότι ένας υποψήφιος στον προσανατολισμό ανθρωπιστικών σπουδών, του πρώτου επιστημονικού πεδίου δηλαδή, έχει επιτύχει 16.500 μόρια. Ξέρει ότι από τις περσινές βάσεις, όπως διαμορφώθηκαν τελικά πέρσι στα τέλη Ιουλίου του 2025, οι περσινές βάσεις τι λένε? Ότι η νομική Αθήνας, για παράδειγμα, ήταν στα 18.100 μόρια. Άρα λοιπόν ο συγκεκριμένος υποψήφιος δεν πρέπει να αποθαρρυνθεί από αυτό το γεγονός. Εάν η νομική Αθήνας του αρέσει, ακόμα και αν έχει συμπληρώσει, αν έχει συγκεντρώσει 16.500 μόρια, τη νομική Αθήνας θα τη βάλει ως πρώτη επιλογή. Και αυτό το λέμε γιατί? Διότι δεν γνωρίζουμε εάν οι βάσεις θα πέσουν ή θα ανέβουν, οι τελικές βάσεις, αν θα πέσουν ή θα ανέβουν, στο τέλος Ιουλίου, διότι τότε ανακοινώνονται. Οι βάσεις λοιπόν, οι τελικές βάσεις, ανακοινώνονται στα τέλη Ιουλίου και εκεί μαζί με τις τοποθετήσεις των υποψηφίων στις σχολές. Άρα λοιπόν, επειδή δεν ξέρουμε ποια θα είναι η τελική μορφή των βάσεων, συμπληρώνουμε το μηχανογραφικό μας, αδιαφορώντας για το ποιες ήταν οι βάσεις του προηγούμενου έτους ή των προηγούμενων ετών. Να πω επίσης κάτι άλλο εδώ που το κρίνω σημαντικό, ότι τα μόρια των υποψηφίων για το κάθε τμήμα ξεχωριστά διαφέρουν. Είναι πράγματα τα οποία σε γενικές γραμμές τα ξέρουν οι υποψηφοί μας, τους τα έχουμε εξηγήσει και κατά τη διάρκεια της χρονιάς, τα επαναλαμβάνω όμως γιατί είναι βασικά. Και αυτό συμβαίνει γιατί? Διότι κάθε τμήμα έχει δικούς του συντελεστές βαρύτητας για συγκεκριμένα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Άρα λοιπόν, ο μέσος όρος των μαθημάτων που έχω επιτύχει μέσω των εξετάσεών μου θα είναι διαφορετικός από τον υπολογισμό του μέσου όρου εισαγωγής στα εκάστοτε τμήματα που με ενδιαφέρουν. Διότι, όπως προείπα, το κάθε τμήμα του κάθε επιστημονικού πεδίου έχει τους δικούς του συντελεστές βαρύτητας για τα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Στο διάστημα που θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα του μηχανογραφικού, θα είμαστε και εμείς εδώ συγκεκριμένες ημέρες, 2 με 3 μέρες, βάση εγκυκλίου, για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού, δίνοντάς τους πληροφορίες ακαδημαϊκού προσανατολισμού, δηλαδή πληροφορίες για ενδεχομένως για σχολές ή για τεχνική υποστήριξη. Η διαδικασία απόδοσης κωδικών συμπλήρωση του μηχανογραφικού βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και οι περισσότεροι μαθητές μας, οι περισσότεροι υποψήφοι μας, έχουν πάρει κωδικούς πρόσβασης για αυτή για την πλατφόρμα του μηχανογραφικού, η οποία, επαναλαμβάνω, ότι αν ακολουθηθεί το περσινό πλάνο, θα είναι ανοιχτή περίπου από 7 έως 17 Ιουλίου. Η επίσημη ανακοίνωση όμως θα γίνει μέσω του Υπουργείου και εμείς θα την επικοινωνήσουμε στους υποψηφίους μας μέσω του MySchool και των μηνυμάτων και των τρόπων επικοινωνίας που έχουμε. Πριν κλείσουμε το θέμα του συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, να πω κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Είπαμε ότι η επιλογή σχολών, η προτεραιοποίηση των τμήματων, δηλαδή που θα κάνω στο μηχανογραφικό μου, θα γίνει βάσει των φιλοδοξιών μου, βάσει του τι μου αρέσει, του πού θέλω να μπω. Κάτι άλλο το οποίο οι υποψήφοι μας μπορούν να έχουν υπόψη τους είναι ότι τις σχολές μπορεί να τις διαλέγουν και βάσει της τοποθεσίας. Έτσι, δηλαδή υπάρχουν υποψήφοι οι οποίοι θέλουν να σπουδάσουν ένα συγκεκριμένο αντικείμενο όπου και να είναι αυτό. Για παράδειγμα, νομική είτε στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο στην Αθήνα, είτε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη, είτε στο Δημοκρίτο Πανεπιστήμιο στη Θράκη. Υπάρχουν όμως άλλοι υποψήφοι οι οποίοι προτεραιοποιούν τις επιλογές τους ανάλογα με τον τόπο. Δηλαδή, διαλέγουν πρώτα όλες τις σχολές που τους αρέσουν στην Αθήνα και μετά σε ένα άλλο αστικό κέντρο και πάει λέγοντας. Κλείσαμε λοιπόν το σημαντικό ζήτημα του μηχανογραφικού και θέλω να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία που μου δίνεται για να αναφέρω ένα άλλο ζήτημα σημαντικό, το ζήτημα των ηλεκτρονικών εγγραφών για τους μαθητές μας που θα έρθουν από το γυμνάσιο, τους αποφύτους δηλαδή του γυμνασίου που θα έρθουν στην πρώτη λυκείου σε εμάς, και αντίστοιχα τους δικούς μας μαθητές που προάχθησαν από την πρώτη στη δευτέρα λυκείου και από τη δευτέρα στην τρίτη λυκείου. Για όλους αυτούς τους μαθητές είναι αναγκαία η εγγραφή τους στο Γενικό Λύκειο μέσω της πλατφόρμας των e-εγγραφών. Είναι μια διαδικασία που γίνεται τα τελευταία χρόνια. Είναι υποχρεωτική διαδικασία για τη φίτηση των παιδιών, γίνεται με ευθύνη των γονέων. Η πλατφόρμα αυτή των e-εγγραφών δεν έχει ανοίξει ακόμα. Μόλις ανοίξει θα το επικοινωνήσουμε και εμείς με κάθε πρόσφορο τρόπο. Θέλω να πω ότι το εκτιμόμενο διάστημα ανοίγματος της πλατφόρμας είναι τέλη Ιουνίου, δηλαδή εικάζουμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα ανοίξει σίγουρα αυτή η πλατφόρμα. Θα δοθεί ένα περιθώριο 8-9 ημερών για να ολοκληρωθούν οι εγγραφές και είναι, όπως είπα πριν, απαραίτητο οι γονείς να προβούν σε αυτή τη διαδικασία, διότι μόνο έτσι είναι δυνατή η φίτηση των παιδιών στο Γενικό Λύκειο. Εάν χρειαστεί, αν οι γονείς χρειαστούν κάποια βοήθεια, μπορούν να πάρουν και στο σχολείο για ερωτήσεις ή για βοήθεια από εμάς, αν χρειαστεί. Τελειώνοντας, θα ήθελα να γνωστοποιήσω ότι στα τέλη Αυγούστου και συγκεκριμένα 26, 27 και 28 Αυγούστου έχει οριστικοποιηθεί αυτή η περίοδος. Θα φιλοξενήσει το σχολείο μας για άλλη μια φορά την Ένωση Ελλήνων Φυσικών μαζί με το Εθνικό Επιστημονικό Ίδρυμα Δημόκριτος για ένα σχολείο φυσικής το οποίο θα απευθύνεται σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Να πω σε αυτό το σημείο ότι η συγκεκριμένη δράση, μέσω της συγκεκριμένης δράσης θα φιλοξενήσουμε παιδιά γυμνασίων και λυκείων από όλη την Ελλάδα.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έχινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 3:30.
3: Στο σχολείο θα πάρουν μέρος καθηγητές τριτοβάθμιας εκπαίδευση, πανεπιστημιακή δηλαδή, πανεπιστημίων και πολυτεχνείων εγνωσμένης αξίας. Και το ιδιαίτερα θετικό και ελκυστικό σημείο για εμάς είναι ότι για τους μαθητές της Έγινας και των δύο βαθμίδων της δευτεροβάθμιας, δηλαδή και των γυμνασίων και των λυκείων, η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, στα προγράμματα που θα ακολουθούν αυτές τις τρεις μέρες, τα οποία θα περιλαμβάνουν εργαστήρια, διαλέξεις, πειράματα. Η συμμετοχή τους λοιπόν θα είναι δωρεάν. Άρα λοιπόν όποιος μαθητής ενδιαφέρεται, μέσω των γονέων του φυσικά, θα πάρει τηλέφωνο στο σχολείο για να κάνει την αίτησή του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε για την ενημέρωση και θέλω να ευχηθώ στους υποψηφίους μας καλή τοποθέτηση στις σχολές τους, καλά αποτελέσματα, στην τελικά αποτελέσματα τοποθέτησης σε σχολές και να ξέρουν ότι πάντα θα είμαστε δίπλα τους. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καρδιολόγος και Γενικός Ιατρός στη νέα προκήρυξη για το Κέντρο Υγείας Έγινας. Το Υπουργείο Υγείας ενέκρινε νέα προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ σε μονάδες πρωτοβάθμιας υγείας σε όλη τη χώρα. Τη σχετική απόφαση που δημοσιεύθηκε στις 26 Ιουνίου περιλαμβάνονται δύο θέσεις για το Κέντρο Υγείας Έγινας. Συγκεκριμένα εγκρίνεται η προκήρυξη μίας θέσης Διευθυντή Καρδιολογίας και μίας θέσης Διευθυντή Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής ή Εσωτερικής Παθολογίας για το Κέντρο Υγείας Έγινας. Οι δύο θέσεις εντάσσονται στο συνολικό σχεδιασμό της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου για την κάλυψη αναγκών σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές. Η απόφαση αφορά συνολικά την έγκριση προκήρυξης δεκάδων θέσεων σε κέντρα υγείας και περιφερειακά πολυιατρία της χώρας στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων για το 2026 με σκοπό την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και την καλύτερη στελέχωση των δημόσιων δομών. Η προκήρυξη των θέσεων αναμένεται να ακολουθήσει το επόμενο διάστημα σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Υπουργείου Υγείας. Προβλήματα στο διαδίκτυο του ΚΕΠ Έγινας. Τι απαντά ο κύριος Γιάννης Φίκας για τις καθυστερήσεις στη μετάπτωση στο Σύζευξης 2. Καταγγελία που έγινε σήμερα το πρωί στο Έγινα Πόρταλ αναφέρει ότι το Κέντρο Εξυπηρέτηση Πολιτών της Έγινας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τη σύνδεση στο διαδίκτυο, εδώ και περίπου μία εβδομάδα, καθιστώντας αδύνατη την εξυπηρέτηση του κοινού. Όπως αναφέρθηκε, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των υπαλλήλων να βοηθήσουν, η έλλειψη δικτύου μπλοκάρει την αποστολή εγγράφων και τη διεκπαιρέωση υποθέσεων. Απαντώντας στα ερωτήματα αυτά, ο Δημοτικός Σύμβουλος και Εντεταλμένος Σύμβουλος για την Ψηφιακή Αναβάθμιση του Δήμου Έγινας, κ. Γιάννης Φίκας, αναφέρθηκε στις τεχνικές δυσκολίες αλλά και στις καθυστερήσεις από την πλευρά των εργολάβων. Ο κ. Φίκας απέκλεισε το ενδεχόμενο το ΚΕΠ να βρίσκεται εντελώς εκτός δικτύου για μία ολόκληρη εβδομάδα, καθώς κάτι τέτοιο θα είχε καταγραφεί άμεσα από τους ελεκτικούς μηχανισμούς και την ομάδα πληροφορικής του Δήμου. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι υπήρχαν συγκεκριμένες ημέρες, όπως η προηγούμενη Παρασκευή και η Δευτέρα, με έντονα προβλήματα, τα οποία αποκαθίστανται σταδιακά τις απογευματινές ώρες μετά από παρεμβάσεις. Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στην παροχημένη υποδομή του δικτύου σύζευξης 1, το οποίο χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή το ΚΕΠ. Η κατάσταση επιβαρύνθηκε κατά στο ίδιο κύκλωμα, προσθέθηκαν πρόσφατα και υπολογιστές του Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων. Πλέον έχουν μπει αρκετοί υπολογιστές επάνω. Εξυπηρετεί και το ΓΕΦ δίπλα και το δίκτυο σέρνεται. Η κατάσταση είναι βγες εσύ να μπω εγώ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Φίγκας, επιβεβαιώντας τη χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ταχύτητας. Σε αναμονή του εργολάβου για το σύζευξης 2. Η οριστική λύση στο πρόβλημα πρόκειται να δοθεί με τη μετάπτωση του ΚΕΠ στο αναβαθμισμένο δίκτυο σύζευξης 2, στο οποίο ήδη έχει συνδεθεί άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Αν και ο Δήμος Έγινας έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με τη δοημένη καλωδίωση και ο απαραίτητος εξοπλισμός συμπεριλαμβανομένων των νέων IP τηλεφώνων βρίσκεται ήδη στο σημείο, η διαδικασία έχει κολλήσει στον ανάδοχο εργολάβο. Περιμέναμε τον εργολάβο αρκετό καιρό. Μας είχαν ενημερώσει ότι θα έρχονταν τη Δευτέρα, αλλά για δικούς τους λόγους δεν εμφανίστηκαν, δήλωσε ο κύριος Φίκας. Ο εντεταλμένος σύμβουλος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον project manager του έργου, πιέζοντας για τον ορισμό τελικής ημερομηνίας. Ο ίδιος εξέφρασε την προσωπική εκτίμηση ότι η μετάπτωση θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, ενώ έχει ζητήσει να βρίσκονται σε ετοιμότητα και οι τεχνικοί του Δήμου, ώστε να συνδράμουν στην επιτάχυνση των εργασιών. Στόχος είναι να σταματήσει ταλαιπωρία τόσο των πολιτών, όσο και των ίδιων των εργαζομένων που προσπαθούν να επιτελέσουν το έργο τους υπό αντίξωες ψηφιακές συνθήκες.

0: Θεόδωρος Λιβάνιος. Αναμένονται στοιχεία από το Δήμο Έγινας για τη δευτεροβάθμια δομή εκπαίδευση ειδικής αγωγής. Απάντηση με έγγραφό του στη Βουλή έδωσε στις 16 Ιουνίου ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος σχετικά με το αίτημα για την άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικής αγωγής στην Έγινα για τη σχολική χρονιά 2026-2027. Όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο που διαβιβάστηκε στη Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου έχει ήδη ζητήσει στοιχεία από το Δήμο Έγινας με εγγραφό της στις 25 Μαΐου 2026. Το Υπουργείο επισημαίνει ότι μόλις παραληφθούν τα ζητούμενα στοιχεία θα επανέλθει με συμπληρωματική απάντηση προς τη Βουλή. Υπενθυμίζεται ότι το θέμα έφτασε στη Βουλή μέσω αναφοράς που κατέθεσαν βουλευτές του ΚΚΕ μεταφέροντας αίτημα, το οποίο υπογράφεται από 160 γονείς και δαιμόνες, εκπαιδευτικούς και κατοίκους της Έγινας. Με το αίτημα ζητείται η άμεση ίδρυση και στελέχωση δευτεροβάθμιας δομής ειδικής αγωγής, προκειμένου να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες μαθητών του νησιού. Υπογράφηκε στις 23 Ιουνίου 2026 η σύμβαση για το έργο επισκευής συντήρηση επαρχιακών οδών λόγω ευνηδίων περιστατικών μεταξύ του Δημάρχου Έγινας κ. Γιάννη Ζορμπά και του Οικονομικού Φορέα αναδόχου του έργου. Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την εκτέλεση εργασιών για την αποκατάσταση της οδού στην περιοχή Σφεντούρη. Σύμφωνα με την υπαριθμόν 26 του 2026 μελέτη του Δήμου Έγινας, οι προβλεπόμενες εργασίες περιλαμβάνουν απόκριση, φρεζάρισμα του υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος και μεταφορά των υλικών, κατασκευή ασφαλτικών ισοπεδωτικών στρώσεων, στρώσεων αλλαγής επικλήσεων και επουλώσεις λακών, ασφαλτική προεπάλληψη της ανασφάλτου της επιφάνειας, τοποθέτηση νέας ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας. Η αρχική δαπάνη της μελέτης ανερχόταν σε 73.980 ευρώ μεσχωρείτε, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κατόπιν έκπτωσης ύψους 4% που προσέφερε ο ανάδοχος, στο τελικό ποσό της σύμβασης διαμορφώθηκε σε 71.000 ευρώ. Η συνολική διάρκεια για την περίοδο του έργου ορίζεται σε 3 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην ανέξοδη συντήρηση του έργου για διάστημα 15 μηνών από την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης, περαίωσης ή της υποβολής του τελικού επιμετρικού πίνακα. Η σύμβαση έγινε με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από σχετική πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος προς 3 οικονομικούς φορείς και σύμφωνα με τις διατάξεις 44-12 του 2016 περί δημοσίων συμβάσεων. Μία ξεχωριστή καλλιτεχνική συνάντηση πραγματοποιείται στην αρχή του καλοκαιριού, καθώς 3 διακεκριμένες ζωγράφοι και αγιογράφοι ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία μοναδική ομαδική έκθεση. Υπό τον τίτλο «Από τη θάλασσα ως τον ουρανό», η έκθεση φιλοξενείται στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο, προσφέροντας επισκέπτες σε ένα πλούσιο διπορικό μέσα από διαφορετικές τεχνικές, θεματολογίες και υλικά. 3 δημιουργοί συναντιούνται και παρουσιάζουν έργα ζωγραφικής, βυζαντινής αγιογραφίας, πυρογραφίας, αλλά και έργα πάνω σε ιδιαίτερες επιφάνειες από φυσικό περιβάλλον της Έγινας. Ο καμβάς με τις θαλασσογραφίες, το ξύλο και η γυνήτικη πέτρα με την απεικόνηση ιερών μορφών ενώνονται, συνυπάρχουν αρμονικά και αφηγούνται ιστορίες τέχνης, πίστης και παράδοσης. Κάθε μία από τις συμμετέχουσες φέρνει στην έκθεση το προσωπικό της στυλ και τη δική της καλλιτεχνική ταυτότητα. Η ξένη πετρία του Τριανταφύλου μαγεύει το κοινό με τις ατμοσφαιρικές θαλασσογραφίες της, αποτυπώνοντας την αέναη κίνηση και το φως του υγρού στοιχείου πάνω στον καμβά. Η Αγγέλα Λαδά παρουσιάζει τις δικές της αγιογραφίες, ενώ παράλληλα εισάγει μια νέα, εντυπωσιακή για την ίδια τεχνική, που εμπλουτίζει το έργο της, την πυρογραφία. Η Αργυρό Κάπου εστιάζει στη βυζαντινή αγιογραφία, επιλέγοντας ως καμβά υλικά που προσφέρει απλόχερα η φύση. Οι ιερές μορφές της ζωντανεύουν πάνω σε θαλασσόξυλα, μάρμαρο και την παραδοσιακή γεννήτικη πέτρα, δημιουργώντας μια άμεση σύνδεση του θείου με το τοπικό περιβάλλον. Τα εγκαίνια της έκθεσης έγιναν το Σάββατο. Θα διαρκέσει έως τις 27 Ιουνίου. Το ωράριο λειτουργίας είναι καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ. Οι δημιουργοί απευθύνουν ανοιχτό κάλεσμα σε κατοίκους και επισκέπτες του νησιού να επισκεφθούν την έκθεση, να συνομιλήσουν με την τέχνη τους και να ανακαλύψουν πώς η γη και η θάλασσα της Αίγινας μπορούν να μετουσιωθούν σε πνευματική δημιουργία.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Βρισκόμαστε στο λιμάνι της Πέρδικας που περιμένουμε να υποδεχτούμε 170 tour operator μαζί με τους συνοδούς τους. Οι τουριστικοί πράκτορες, οι οποίοι είναι από όλο τον κόσμο, στα πλαίσια της Διεθνούς Τουριστικής Διοργάνωσης MTS Globe, κάνουν μια εξόρμηση στα νησιά και επέλεξαν και την Αίγινα για τόπο φιλοξενίας μαζί με άλλα νησιά όπως η Μύκονο και η Σαντορίνη. Ο τουρισμός αποτελεί την νούμερο ένα οικονομική δραστηριότητα στο νησί και οφείλουμε όλοι, τόσο ο Δήμος όσο και οι επαγγελματίες, να τον αντιμετωπίζουμε με σεβασμό. Όλοι μαζί πρέπει να πράττουμε προς όφελος του νησιού. Εμείς έχουμε ως στόχο, μέσα στις λίγες ώρες που θα μείνουν οι πράκτορες στο νησί, να γνωρίσουν την πολιτιστική μας κληρονομιά, τις παραδόσεις μας, τη γαστρονομία και τα προϊόντα του νησιού. Γι' αυτό το λόγο θα έχουμε παραδοσιακούς χορούς από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βαθέως, όπως και από τη Στέγη Πολιτισμού Αίγινας. Να ευχαριστήσουμε εδώ τους χορευτές και τη δασκάλα τους. Θα γνωρίσουν τα σημεία της Αίγινας μέσω ενός τουριστικού οδηγού έντυπου, το οποίο θα τους προσφέρουμε, καθώς και θα γευτούν και το τοπικό μας προϊόν, το φιστίκι, από ένα κέρασμα που θα τους προσφέρουμε.
0: Υποδοχή 170 tour operator στην Πέρδικα. Την Αίγινα επισκέφθηκαν σήμερα 25 Ιουνίου περισσότεροι από 170 κορυφαίοι εκπρόσωποι της Διεθνούς Τουριστικής Βιομηχανίας από όλο τον κόσμο στο πλαίσιο της μεγάλης διοργάνωσης MTS Globe Get Together 2026. Το νησί επιλέχθηκε ως ένας από τους βασικούς σταθμούς φιλοξενίας της σημαντικής αυτής συνάντησης, η οποία συγκεντρώνει στελέχη και συνεργάτες της παγκόσμιας αγοράς, δίνοντας την Αίγινα την ευκαιρία να προβληθεί δίπλα σε διεθνείς προορισμούς όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη. Σύμφωνα με το Δήμο Αίγινας που διοργάνωσε αυτή την επίσκεψη, αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την ανάδειξη του νησιού ως σύγχρονου, αυθεντικού και ποιοτικού τουριστικού προορισμού. Η παρουσία ενός τόσο μεγάλου αριθμού tour operators προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης γνωριμίας των επαγγελματιών του κλάδου με τις υποδομές, τα αξιοθέατα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Αίγινας. Όπως επισήμανε σε δηλώσεις της στο Αίγινα Πόρταλ η Αντιδήμαρχος Τουρισμού κυρία Όλγα Πετρίτη, ο τουρισμός αποτελεί τη βασικότερη οικονομική δραστηριότητα της Αίγινας, γεγονός που απαιτεί συλλογικό σεβασμό και συνεργασία. Η επίσκεψη αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την εδραίωση της Αίγινας ως έναν σύγχρονο ποιοτικό και αυθεντικό προορισμό. Αν και η παραμονή των πρακτόρων διαρκεί μόλις λίγες ώρες, ο Δήμος είχε οργανώσει ένα πλούσιο πρόγραμμα με σκοπό να αναδείξει την πολιτιστική κληρονομιά, τις παραδόσεις και τη γαστρονομική ταυτότητα του τόπου. Η επίσημη υποδοχή των ξένων αντιπροσωπείων έγινε το μεσημέρι στο γραφικό λιμάνι της Πέρδικας. Εκεί οι φιλοξενούμενοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την παράδοση μέσα από παραδοσιακούς χορούς που παρουσίασαν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βαθέως και η Στέγη Πολιτισμού Αίγινας, να περιηγηθούν στο νησί με τη βοήθεια ενός ειδικά σχεδιασμένου έντυπου αγγλόφωνου τουριστικού οδηγού που θα τους προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για τα σημαντικότερα αξιοθέατα και τις υποδομές.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Αίγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ, είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, Το έργο στο δημοτικό στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά Άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε εντροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάτης Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρκτικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών στη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο δημοτικό στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Η εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή Προεδρίου Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την εγκύκλειο με την οποία καθορίζονται αναλυτικά η διαδικασία εκλογής του Προεδρίου των Δημοτικών Συμβουλίων και των μελών των Δημοτικών Επιτροπών για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περίοδου 2024-2028. Η εγκύκλειος εκδόθηκε μετά τη δημοσίευση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχει οδηγίες προς όλους τους Δήμους της χώρας εν ώψη της λήξης της θητείας των υφιστάμενων οργάνων στις 30 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ειδική δημόσια συνεδρίαση για την εκλογή του νέου Προεδρίου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 3η 7 Ιουλίου 2026, ενώ αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί εγκαίρως, προβλέπεται αυτοδίκαιη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την 4η 8 Ιουλίου 2026 στις 8 το βράδυ, χωρίς να απαιτείται πρόσκληση. Η διαδικασία προβλέπει ότι αρχικά εκλέγονται ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και ο γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ακολουθεί η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Η εκλογή του Προεδρίου πραγματοποιείται με φανερή ψηφοφορία, ενώ για τη Δημοτική Επιτροπή προβλέπεται μυστική ψηφοφορία. Η εγκύκλειος περιγράφει επίσης αναλυτικά τον τρόπο κατάρτισης των ψηφοδελτίων, τις απαιτούμενες πλειοψηφίες για την εκλογή, τις διαδικασίες σε περίπτωση μη επίτευξης εκλογής ή

0: κατάρτισης των ψηφοδελτίων, τις απαιτούμενες πλειοψηφίες για την εκλογή, τις διαδικασίες σε περίπτωση μη επίτευξης εκλογής ή έλλειψης απαρτίας, τη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής ανάλογα με το μέγεθος του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διαδικασίες αναπλήρωσης μελών σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης ή άλλης κένωσης θέσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθώς η συγκρότηση τόσο του Προεδρείου όσο και της Δημοτικής Επιτροπής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων. Η εγκύκλειος προβλέπει ακόμα ότι τα πρακτικά των εκλογών θα πρέπει να αποστέλλονται εντός 5 ημερών για έλεγχο νοημότητας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτώνεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διάβγεια. Το σύνολο της εγκυκλίου επισυνάπτεται στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας», συνολικής αξίας 670.000 ευρώ, είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής στον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022, χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε εντροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάτης Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρκτικών εγκαταστάσεων των Δήμων, έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές, ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση του πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας, την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας, και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων, που αν θυμάμαι καλά η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους.

0: η εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την εγκύκλειο με την οποία καθορίζονται αναλυτικά η διαδικασία εκλογής του Προεδρείου των Δημοτικών Συμβουλίων και των μελών των Δημοτικών Επιτροπών για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περίοδου 2024-2028. Η εγκύκλειος εκδόθηκε μετά τη δημοσίευση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχει οδηγίες προς όλους τους δήμους της χώρας εν ώψη της λήξης της θητείας των υφιστάμενων οργάνων στις 30 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ειδική δημόσια συνεδρίαση για την εκλογή του νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 3η 7 Ιουλίου 2026, ενώ αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί εγκαίρως, προβλέπεται αυτοδίκαιη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την 4η 8 Ιουλίου 2026 στις 8 το βράδυ, χωρίς να απαιτείται πρόσκληση. Η διαδικασία προβλέπει ότι αρχικά εκλέγονται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ακολουθεί η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Η εκλογή του Προεδρείου πραγματοποιείται με φανερή ψηφοφορία, ενώ για τη Δημοτική Επιτροπή προβλέπεται μυστική ψηφοφορία. Η εγκύκλειος περιγράφει επίσης αναλυτικά τον τρόπο κατάρτισης των ψηφοδελτίων, τις απαιτούμενες πλειοψηφίες για την εκλογή, τις διαδικασίες σε περίπτωση μη επίτευξης εκλογής ή έλλειψης απαρτίας, τη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής ανάλογα με το μέγεθος του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διαδικασίες αναπλήρωσης μελών σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης ή άλλης κένωσης θέσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθώς η συγκρότηση τόσο του Προεδρείου όσο και της Δημοτικής Επιτροπής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων. Η εγκύκλειος προβλέπει ακόμα ότι τα πρακτικά των εκλογών θα πρέπει να αποστέλλονται εντός 5 ημερών για έλεγχο νοημότητας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτώνεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διάβγεια. Το σύνολο της εγκύκλειου επισυνάπτεται στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Την εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Η ώρα είναι 4. Να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
2: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Για ακόμη μία φορά, το τμήμα βόλεϊ του Σαρονικού διοργανώνει ένα summer camp διάρκειας 2 εβδομάδων και συγκεκριμένα από 29 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου. Το camp θα γίνεται ώρες απογευματινές και αφορά παιδιά, αγόρια και κορίτσια ηλικίας 7 έως 14 ετών. Μαζί μας και πάλι θα βρίσκεται η Δήμητρα Παλαβρατζή. Κάτι που μας δίνει ιδιαίτερη χαρά. Σας περιμένουμε να έρθετε στην παρέα μας και να γνωρίσετε το βόλεϊ από κοντά.
4: Στόχος του Σαρωνικού είναι τα παιδιά να έρθουν εδώ από κοντά και να γνωρίσουν το όμορφο και συναρπαστικό άθλημα του βόλεϊ. Επίσης, τα παιδιά, οι αθλητές και οι αθλήτριες που απαρτίζουν ήδη τα ρόστερ της Ακαδημίας μας αλλά και των αγωνιστικών τμήματων να συνεχίσουν τις προπονήσεις σε μια χρονικά ελεύθερη περίοδο για εκείνους. Με στόχο την βελτίωση και την εξέλιξή τους. Ο Σαρωνικός έχει προγραμματίσει και θα προσφέρει όλα τα απαραίτητα ώστε να κάνει ακόμα καλύτερη και πιο ευχάριστη την παραμονή των παιδιών εδώ στις προπονήσεις του ΕΠΑΛ. Ο Σαρωνικός επενδύει σε επαγγελματίες προπονητές για τη σωστή εκμάθηση του αθλήματος. Γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που για ακόμα μία χρονιά θα έχουμε μαζί μας την σπουδαία προπονήτρια, την Δήμητρα Παλαβρατζή, η οποία είναι προπονήτρια τόσο του ΠΑΟΚ, όσο και υπεύθυνη του συντονισμού της Ακαδημίας μας. Περιμένουμε όλα τα παιδιά να περάσουμε όμορφα και να μάθουμε τα ωραία του βολή.
0: Εξαιρετική παρουσία πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18, το οποίο διεξήχθη στην Πάτρα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Οι νεαροί αθλητές απέδειξαν το υψηλό τους επίπεδο, αφήνοντας μεγάλες υποσχέσεις για το μέλλον. Ας ακούσουμε τι δήλωσε μιλώντας στο ραδιόφωνο Τέγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Ζαμπέλης.
5: Μάλιστα, πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 που έγινε στην Πάτρα το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Οι αθλητές Παπαδάκου και Ζαμπέλη, σαν και μικροί σε ηλικία, ανήκουν στην κατηγορία K16, είχαν πιάσει τα όρια και αγωνίστηκαν στο K18. Με τον Παπαδάκο στα 700 μέτρα να βγαίνει 22ος με νέο ατομικό ρεκόρ 2-4-46 και τον Ζαμπέλη Γιώργο να κάνει εκπληκτική εμφάνιση, να συντρίβει το ρεκόρ του από 9-17, μια 9-20 έκανε 9 λεπτά στα 3 χιλιόμετρα και να βγαίνει τέταρτος στην Ελλάδα και με βάσιμες ελπίδες να φορέσει το εθνόσημο στη μεγαλύτερη κατηγορία για πρώτη φορά στην καριέρα του ως αθλητής για να αγωνιστεί στη συνάντηση Ελλάδας-Κύπρος που θα γίνει στα τέλη του Ιουλίου. Η Τζόνι Ειρήνη στα 400 εμπόδια έκανε ατομικό ρεκόρ με 77 δευτερόλεπτα και θα είχε κάνει μεγάλη επίδοση, μεγάλο ατομικό ρεκόρ στα 73, αλλά δυστυχώς πίεση στο άγχος της πίεση για την πρώτη φορά που αγωνιζόταν σε μεγάλο αγώνα έπεσε στο πρώτο εμπόδιο στην προθέρμανση και χρειάστηκε να δοθούν πρώτες βοήθειες και μπήκε αγχωμένη και λίγο πιεσμένη. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε να κάνει ατομικό ρεκόρ. Πιστεύουμε στον επόμενο αγώνα την Κυριακή που θα έρθει στο Πανελλήνιο K20 και επίδοση στα 73 δευτερόλεπτα. Αγωνίστηκαν και στα 4-400 οι Παπαδάκος Ζαμπέλης, Καλαφατέλης Αλέξανδρος και Τζίμας Αντώνης σε μία κούρσα που κατεβάσαμε τα παιδιά πιο πολύ για εμπειρία. Κάνανε 3 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα, τρέχοντας καλύτερα από τις δυνατότητες τους. Και σαν προπονητής μένω απόλυτα ευχαριστημένος από τα παιδιά. Και τώρα προχωράμε στο K20, την επόμενη εβδομάδα στα Τρίκαλα, που θα αγωνιστεί ο Τζίμας ο Αντώνης, ο Ζαμπέλης ο Αντώνης και η Τζόνι Ειρήνη.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Αίγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή μέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη καθώς η θερμοκρασία στην Αίγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της διακοπής ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του ΔΕΔΙΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Αίγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΕΔΙΕ, η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Αίγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5:30 έστειλε μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Αίγινας. Κλείνοντας το Αίγινα Πόρταλ, ευχαριστεί τους προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας κ. Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κ. Μανώλη Λεούση, Βαθέως κ. Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κ. Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κ. Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7:30 ο Δήμος Αίγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Τα πρώτα ίχνη έκθεση ζωγραφικής και κεραμικής των μαθητών της Στέγης Πολιτισμού Αίγινας. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της συλλογικής έκθεσης ζωγραφικής και κεραμικής με τίτλο «Τα πρώτα ίχνη» στη Στέγη Πολιτισμού Αίγινας. Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Στέγη ανοίγει τις πόρτες της στο κοινό, παρουσιάζοντας τους καρπούς μιας δημιουργικής χρονιάς. Την έκθεση φιλοξενούνται τα έργα 9 μαθητών των εργαστηρίων, οι οποίοι αποτυπώνουν στο χαρτί και τον πυλό την προσωπική τους καλλιτεχνική διαδρομή. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε η δασκάλα του εργαστηρίου, Σοφία Κουτσελίνη, τα έργα αυτά αντιπροσωπεύουν τα πρώτα βήματα και την πρώτη ουσιαστική επαφή των μαθητών με τα υλικά. Το κομμάτι της κεραμικής οι δημιουργοί πειραματίστηκαν με πυλό χαμηλής θερμοκρασίας χρησιμοποιώντας παραδοσιακές και σύγχρονες τεχνικές όπως οι μπαντανάδες και τα ιαλώματα, γυαλιά. Τα έργα διατηρούν ζωντανή τη διαδρομή της δημιουργίας, τη διστακτική αρχή, την αναζήτηση, την επιμονή και τελικά την προσωπική έκφραση.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Γεια σας. Άλλη μια χρονιά είμαστε εδώ για να κάνουμε μια αποτίμηση, μια πρώτη αποτίμηση, στους βαθμούς των Πανελληνίων οι οποίοι χτες το μεσημέρι αναρτήθηκαν έξω από το γραφείο του Διευθυντή στο ΕΠΑΛ. Η φετινή χρονιά κρίνεται πάρα πολύ καλή, εξαιρετική θα έλεγα, σε σχέση με τις βαθμολογίες των μαθητών. Ήδη μπορούμε να πούμε ότι από τους 25 μαθητές μας, 26 που τελικά δώσανε, το 60% έχει γράψει σε βαθμολογίες που μπορεί να του εξασφαλίσει μία θέση σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Μάλιστα, οι επιδόσεις των μαθητών κρίνονται πάρα πολύ καλές, γιατί 12 επιδόσεις μαθητών είναι πάνω από 19 στα μαθήματα ειδικότητας και όχι μόνο. Είχαμε λοιπόν πάρα πολύ ψηλές επιδόσεις, τα παιδιά μπαίνουν όσα θέλουν σε καλές σχολές και λέω όσα θέλουν γιατί ανοίγει σύντομα το μηχανογραφικό. Εκεί οι μαθητές θα κριθούν να κάνουν μια επιλογή με βάση τις σχολές που αυτοί θέλουν. Η συμβουλή που δίνουμε και δημόσια στους μαθητές είναι ότι θα πρέπει να συμπληρώνουν το μηχανογραφικό τους σαν να έχουν γράψει 20 σε όλα. Πιο βασική επιλογή είναι το θέλω τους, το τι θέλουν να κάνουν και όχι το πώς πήγανε στα μαθήματα. Εδώ να πούμε συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές, στις οικογένειες, στους καθηγητές, σε όλους όσους βοηθήσανε στους μαθητές στις εξετάσεις. Και να πούμε και βέβαια ότι και οι μαθητές που δεν πέτυχαν το στόχο τους γράψαν χαμηλότερα ή οι μαθητές που δεν γράψανε αρκετά καλά έχουν πάρα πολλές επιλογές και δεν χρειάζεται να σκέφτονται πια ότι είναι μονόδρομος. Γνωρίζουμε όλοι ότι οι εξετάσεις δεν είναι μονόδρομος, εδώ και χρόνια. Να πούμε ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει η συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Στο σχολείο μας θα είμαστε εδώ τις ημέρες και ώρες που το Υπουργείο θα θέσει ώστε να καταφέρουμε να βοηθήσουμε τους μαθητές στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Όλοι οι μαθητές μπορούν να περάσουν από εδώ να τους βοηθήσουμε στη συμπλήρωση. Και οι επιλογές, ξαναλέω, είναι για τους μαθητές. Να πούμε ότι είχαμε μαθητή που έγραψε 19.000 μόρια, 3-4 μαθητές που γράψανε πάνω από 16.500 μόρια και μαθητές 15, όπως λέω, που γράψαν πάνω από 10.000 μόρια, που σημαίνει ότι πάνω από 60% μπορεί να περάσει σε κάποια σχολή της επιλογής του. Με την ευκαιρία εδώ να πω ότι στο επαγγελματικό λύκειο πολλοί μαθητές, όπως γνωρίζετε, δεν δίνουν πανελληνίες, γιατί αρκούνται στο πτυχίο επαγγελματικών δικαιωμάτων που έχουν. Και έτσι, παρόλο που η τρίτη λυκείου ήταν γύρω στα 50 άτομα, μόνο 25, η μισή περίπου, ήρθανε να δώσουν πανελλήνιες εξετάσεις. Επίσης, να πούμε εδώ ότι η φετινή χρονιά έχει μια ιδιαιτερότητα, δύο ιδιαιτερότητες. Η πρώτη είναι ότι πολλά τμήματα που είχαμε στη σχολή γίνανε πολυτεχνικά τμήματα, δηλαδή ενταχθήκανε στην κατηγορία του Integrated Master, όπως λέμε, και έτσι με αυτόν τον τρόπο πέσανε από ποσοστό στο 10, από το 10% στο 5%, μειώνοντας σε λίγο τους εισακταίους σε αυτά τα τμήματα. Αλλά παρόλα αυτά, η συνολική μείωση των μαθητών που δώσανε πανελλήνες στα ΕΠΑΛ ήταν 1.100 άτομα, πράγμα που σημαίνει ότι σε σύνολο 10.000 ανθρώπων που δίνουν σε όλη την Ελλάδα, θα το εξισορροπήσει. Αυτά είναι λεπτομέρειες. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι βάσεις περιμένουμε να δούμε πώς θα πάνε και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να κρίνουμε τις επιδόσεις των μαθητών τελικά. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορούμε σε σχολείο παρά να είμαστε ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα που φέραν οι μαθητές μας και να τους πούμε άλλη μια φορά συγχαρητήρια. Τέλος, εδώ να πω ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσουν οι εγγραφές στην πρώτη, τη Δευτέρα και την τρίτη λυκείου του ΕΠΑΛ. Και για άλλη μια φορά να θυμίσω ότι στη Δευτέρα ΕΠΑΛ μπορούν να γραφτούν απόφοιτοι ή ενήλικες που έχουν ένα απολυτήριο και σκέφτονται ή να ξαναδώσουν εξετάσεις ή να αποκτήσουν επαγγελματικά δικαιώματα όπως αυτά που δίνει στο ΕΠΑΛ. Και καλό και τους μαθητές της τρίτης γυμνασίου να επιλέξουν το ΕΠΑΛ Έγινας για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω και να ευχαριστώ και στη Μαρία και στο Γιώργο στο Έγινα Πόρταλ και θα τα ξαναπούμε την αποτελέσματα των σχολών.
1: Με την παρουσίαση των πρώτων χορευτικών σχημάτων άνοιξε σήμερα, Παρασκευή 26 Ιουνίου, η αυλαία του 14ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών Έγινας που διοργανώνει ο Μορφωτικός Σύλλογος ο Καποδίστριας με την υποστήριξη του Δήμου Έγινας. Το φεστιβάλ φιλοξενείται στον εμβληματικό χώρο του Αγίου Νικολάου Θαλασσινού στο λιμάνι της Έγινας και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 27 Ιουνίου, προσφέροντας στο κοινό ένα διήμερο αφιερωμένο στην ελληνική μουσική, τον παραδοσιακό χορό και τη λαϊκή πολιτιστική κληρονομιά. Η συμμετοχή του κοινού την πρώτη μέρα του φεστιβάλ ήταν πολύ μεγάλη. Με σύνθημα όπου το σώμα ακολουθεί την ψυχή, η διοργάνωση έχει καθιερωθεί ως ένας σημαντικός πολιτιστικός θεσμός για το νησί, συγκεντρώνοντας χορευτικά συγκροτήματα από την Αίγινα αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας, τα οποία παρουσιάζουν χορούς, παραδοσιακές φορεσιές και μουσικές από διάφορες γωνίες της χώρας. Το φεστιβάλ ξεκίνησε νωρίς το βράδυ με την καθιερωμένη παρέλαση των χορευτικών τμήματων στην παραλία της Αίγινας, όπου οι περαστικοί είδαν από κοντά τις υπέροχες φορεσιές και τα πολυπληθή τμήματα να συμμετέχουν. Στη σημερινή πρώτη μέρα του φεστιβάλ συμμετείχαν ο Μορφωτικός Σύλλογος Αίγινας ο Καποδίστριας, η Ερασιτεχνική Ομάδα Ανθρώπων με Προβλήματα Όρασης, Χοροδρόμιο, ο Σύλλογος Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων, η Στέγη Πολιτισμού Αίγινας, ο Πολιτιστικός και Εξοραϊστικός Σύλλογος Αγίων Ασωμάτων Κοντού, ο Μορφωτικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Βαθέως και ο Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Χορηγίου Κυλκής. Οι χορείς συνεχίζονται το βράδυ του Σαββάτου 27 Ιουνίου με τη συμμετοχή του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Κυψέλης, του Συλλόγου Παραδοσιακών Χωρών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Ομόλυβος, του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Μαρίνας Αλόλων Μεσαγρού Ινόη, του Συλλόγου Επτανησίων Αγίων Αναργύρων Καματερού Διονύσιος Σολομός, του Συλλόγου Γυναικών Αίγινας, του Μορφωτικού Συλλόγου Αίγινας ο Καποδίστριας και του Πολιτιστικού Ποντιακού Συλλόγου Παρατιανού Κυλκής Παναγία Σουμελά. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Οι παραστάσεις ξεκινούν στις 8.30 με φόντο το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού. Οι διοργανωτές απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση σε κατοίκους και επισκέπτες να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις και να συμμετάσχουν σε μια γιορτή αφιερωμένη στην ελληνική παράδοση δίπλα στη θάλασσα.
3: Δόθηκε τέρμα στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων οι οποίοι διεκδικούσαν θέσεις στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων του 2026. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα στοιχεία τα δικά μας, το Γενικό Λύκειο Αίγινας, αυτό που είδαμε μέσα από τα αποτελέσματα είναι ότι οι υψηλότερες βαθμολογίες επιτεύχθησαν από μαθητές του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, κατόπιν από υποψηφίους των ανθρωπιστικών σπουδών. Τρίτοι ήρθαν σε βαθμολογίες οι υποψήφοι του προσανατολισμού υγείας και τέταρτοι οι υποψήφοι του προσανατολισμού θετικών σπουδών. Ειδικότερα, οι υψηλότερες βαθμολογίες εντοπίζονται σε σχέση με το πρώτο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα των Λατινικών, σε σχέση με το δεύτερο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα της Φυσικής, σε σχέση με το τρίτο επιστημονικό πεδίο και εκεί με το μάθημα της Φυσικής, ενώ τέλος στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, δηλαδή του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, οι υψηλότερες βαθμολογίες επετεύχθησαν στα μαθήματα της πληροφορικής και της οικονομίας. Σε πανελλαδικό επίπεδο φάνηκε ότι φέτος τα μαθήματα που δυσκόλεψαν πιο πολύ τους υποψηφίους ήταν η βιολογία και τα αρχαία. Με την ευκαιρία που μου δίνεται λίγο να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα που ακολουθεί από εδώ και πέρα για τους υποψηφίους μας. Στο προσεχές διάστημα και εφόσον ολοκληρωθεί και η βαθμολογία των ειδικών μαθημάτων και των αθλητικών δοκιμασιών για τα ΤΕΦΑ, περίπου στις αρχές Ιουλίου, ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί εγκύκλιος, αν κανείς σκεφτεί το ακολουθεί στο περσινό χρονοδιάγραμμα, περίπου στο διάστημα 7 ως 17 Ιουλίου θα είναι διαθέσιμη για τους υποψηφίους η πλατφόρμα συμπλήρωσης του μηχανογραφικού. Σε αυτή την πλατφόρμα οι υποψήφοι θα δουν εκείνες τις σχολές για τις οποίες έχουν επιτύχει την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Συνεπάγεται λοιπόν ότι όσο καλύτερα έχει γράψει κάποιος υποψήφιος, τόσα περισσότερα τμήματα θα του έχουν ανοίξει στο μηχανογραφικό του. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια η προτεραιοποίηση των επιλογών, των τμημάτων που εμφανίζονται στο μηχανογραφικό. Και σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε κινηθεί, για αυτό το σκοπό έχουμε συζητήσει με τους υποψηφίους μας κατηδίαν το πώς πρέπει να συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό μηχανογραφικό τους δελτίο. Συγκεκριμένα, πρέπει να έχουν υπόψη ότι δεν υπάρχει όριο επιλογής τμήματων. Μπορούν λοιπόν να επιλέξουν όλα τα τμήματα τα οποία τους ανοίγουν στο μηχανογραφικό τους δελτίο. Αν δυνητικά λοιπόν κάποιος, λέω ένα τυχαίο παράδειγμα, έχει ανοίξει 30 τμήματα, μπορεί να διαλέξει, να επιλέξει και τα 30 τμήματα προτεραιοποιώντας τα. Η δικιά μας συμβουλή για τους υποψηφίους μας είναι να τα επιλέξουν όλα, να μην αφήσουν σχολή, να μην αφήσουν τμήμα χωρίς να το έχουν επιλέξει από το μηχανογραφικό τους δελτίο. Απλά θα πρέπει να δώσουν έμφαση στη σωστή προτεραιοποίηση. Και πώς γίνεται αυτό? Το βασικό τους κριτήριο θα είναι ποια σχολή ή ποιες σχολές τους αρέσουν περισσότερο. Δυνητικά, ένας υποψήφιος θα πρέπει να συμπεριφέρεται σαν να έχει επιτύχει 20.000 μόρια. Εφόσον το τμήμα του εμφανίζεται στο μηχανογραφικό του δελτίο, άρα είναι επιλέξιμος για αυτό το τμήμα και μπορεί να το διαλέξει. Θα αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, γιατί το θεωρώ πολύ βασικό για το τρόπο σκέψης που πρέπει να έχουν οι υποψήφοι όταν φτιάχνουν το μηχανογραφικό τους δελτίο. Ας πούμε ότι ένας υποψήφιος στον προσανατολισμό ανθρωπιστικών σπουδών, του πρώτου επιστημονικού πεδίου δηλαδή, έχει επιτύχει 16.500 μόρια. Ξέρει ότι από τις περσινές βάσεις, όπως διαμορφώθηκαν τελικά πέρσι, στα τέλη Ιουλίου του 2025, οι περσινές βάσεις τι λένε? Ότι η νομική Αθήνας, για παράδειγμα, ήταν στα 18.100 μόρια. Άρα λοιπόν ο συγκεκριμένος υποψήφιος δεν πρέπει να αποθαρρυνθεί από αυτό το γεγονός. Εάν η νομική Αθήνας του αρέσει, ακόμα και αν έχει συμπληρώσει, αν έχει συγκεντρώσει 16.500 μόρια, τη νομική Αθήνας θα τη βάλει ως πρώτη επιλογή. Και αυτό το λέμε γιατί? Διότι δεν γνωρίζουμε εάν οι βάσεις θα πέσουν ή θα ανέβουν, οι τελικές βάσεις, αν θα πέσουν ή θα ανέβουν, στο τέλος Ιουλίου, διότι τότε ανακοινώνονται. Οι βάσεις λοιπόν, οι τελικές βάσεις ανακοινώνονται στα τέλη Ιουλίου και εκεί μαζί με τις τοποθετήσεις των υποψηφίων στις σχολές. Άρα λοιπόν, επειδή δεν ξέρουμε ποια θα είναι η τελική μορφή των βάσεων, συμπληρώνουμε το μηχανογραφικό μας αδιαφορώντας για το ποιες ήταν οι βάσεις του προηγούμενου έτους ή των προηγούμενων ετών. Να πω επίσης κάτι άλλο εδώ που το κρίνω σημαντικό, ότι τα μόρια των υποψηφίων για το κάθε τμήμα ξεχωριστά διαφέρουν. Είναι πράγματα τα οποία σε γενικές γραμμές τα ξέρουν οι υποψηφοί μας, τους τα έχουμε εξηγήσει και κατά τη διάρκεια της χρονιάς, τα επαναλαμβάνω όμως γιατί είναι βασικά. Και αυτό συμβαίνει γιατί? Διότι κάθε τμήμα έχει δικούς του συντελεστές βαρύτητας για συγκεκριμένα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Άρα λοιπόν, ο μέσος όρος των μαθημάτων που έχω επιτύχει μέσω των εξετάσεών μου θα είναι διαφορετικός από τον υπολογισμό του μέσου όρου εισαγωγής στα εκάστοτε τμήματα που με ενδιαφέρουν. Διότι, όπως προείπα, το κάθε τμήμα του κάθε επιστημονικού πεδίου έχει τους δικούς του συντελεστές βαρύτητας για τα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Στο διάστημα που θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα του μηχανογραφικού, θα είμαστε και εμείς εδώ συγκεκριμένες ημέρες, 2 με 3 μέρες βάση εγκυκλίου, για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού, δίνοντάς τους πληροφορίες ακαδημαϊκού προσανατολισμού, δηλαδή πληροφορίες για ενδεχομένως για σχολές ή για τεχνική υποστήριξη. Η διαδικασία απόδοσης κωδικών συμπλήρωση του μηχανογραφικού βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και οι περισσότεροι μαθητές μας, οι περισσότεροι υποψήφοι μας, έχουν πάρει κωδικούς πρόσβασης για την πλατφόρμα του μηχανογραφικού, η οποία, επαναλαμβάνω, ότι αν ακολουθηθεί το περσινό πλάνο, θα είναι ανοιχτή περίπου από 7 έως 17 Ιουλίου. Η επίσημη ανακοίνωση όμως θα γίνει μέσω του Υπουργείου και εμείς θα την επικοινωνήσουμε στους υποψηφίους μας μέσω των μέσω του MySchool και των μηνυμάτων και των τρόπων επικοινωνίας που έχουμε. Πριν κλείσουμε το θέμα του συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, να πω κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Είπαμε ότι η επιλογή σχολών, η προτεραιοποίηση των τμήματων, δηλαδή που θα κάνω στο μηχανογραφικό μου, θα γίνει βάσει των φιλοδοξιών μου, βάσει του τι μου αρέσει, του πού θέλω να μπω. Κάτι άλλο το οποίο οι υποψήφοι μας μπορούν να έχουν υπόψη τους είναι ότι τις σχολές μπορεί να τις διαλέγουν και βάσει της τοποθεσίας. Έτσι, δηλαδή υπάρχουν υποψήφοι οι οποίοι θέλουν να σπουδάσουν ένα συγκεκριμένο αντικείμενο όπου και να είναι αυτό. Για παράδειγμα, νομική είτε στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο στην Αθήνα, είτε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη, είτε στο Δημοκρίτο Πανεπιστήμιο στη Θράκη. Υπάρχουν όμως άλλοι υποψήφοι οι οποίοι προτεραιοποιούν τις επιλογές τους ανάλογα με τον τόπο. Δηλαδή, διαλέγουν πρώτα όλες τις σχολές που τους αρέσουν στην Αθήνα και μετά σε ένα άλλο αστικό κέντρο και πάει λέγοντας. Κλείσαμε λοιπόν το σημαντικό ζήτημα του μηχανογραφικού και θέλω να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία που μου δίνεται για να αναφέρω ένα άλλο ζήτημα σημαντικό, το ζήτημα των ηλεκτρονικών εγγραφών για τους μαθητές μας που θα έρθουν από το γυμνάσιο, τους αποφύτους δηλαδή του γυμνασίου που θα έρθουν στην πρώτη λυκείου σε εμάς, και αντίστοιχα τους δικούς μας μαθητές που προάχθησαν από την πρώτη στη δευτέρα λυκείου και από τη δευτέρα στην τρίτη λυκείου. Για όλους αυτούς τους μαθητές είναι αναγκαία η εγγραφή τους στο Γενικό Λύκειο μέσω της πλατφόρμας των e-εγγραφών. Είναι μια διαδικασία που γίνεται τα τελευταία χρόνια. Είναι υποχρεωτική διαδικασία για τη φίτηση των παιδιών, γίνεται με ευθύνη των γονέων. Η πλατφόρμα αυτή των e-εγγραφών δεν έχει αρχίσει, δεν έχει ανοίξει ακόμα. Μόλις ανοίξει θα το επικοινωνήσουμε και εμείς με κάθε πρόσφορο τρόπο. Θέλω να πω ότι το εκτιμόμενο διάστημα ανοίγματος της πλατφόρμας είναι τέλη Ιουνίου, δηλαδή εικάζουμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα ανοίξει σίγουρα αυτή η πλατφόρμα. Θα δοθεί ένα περιθώριο 8-9 ημερών για να ολοκληρωθούν οι εγγραφές. Και
0: ακούτε το ραδιόφωνο είναι, του
3: όπως είπα
0: πόρτα.
3: Πριν, απαραίτητο
0: η ώρα είναι
3: οι γονείς να προβούν σε αυτή τη διαδικασία, διότι μόνο έτσι είναι δυνατή η φίτηση των παιδιών στο Γενικό Λύκειο. Αν οι γονείς χρειαστούν κάποια βοήθεια, μπορούν να πάρουν και στο σχολείο για ερωτήσεις ή για βοήθεια από εμάς, αν χρειαστεί. Τελειώνοντας, θα ήθελα να γνωστοποιήσω ότι στα τέλη Αυγούστου και συγκεκριμένα 26, 27 και 28 Αυγούστου έχει οριστικοποιηθεί αυτή η περίοδος. Θα φιλοξενήσει το σχολείο μας για άλλη μια φορά την Ένωση Ελλήνων Φυσικών μαζί με το Εθνικό Επιστημονικό Ίδρυμα Δημόκρητος για ένα σχολείο φυσικής, το οποίο θα απευθύνεται σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Να πω σε αυτό το σημείο ότι η συγκεκριμένη δράση, μέσω της συγκεκριμένης δράσης, θα φιλοξενήσουμε παιδιά γυμνασίων και λυκείων από όλη την Ελλάδα. Στο σχολείο θα πάρουν μέρος καθηγητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πανεπιστημιακή δηλαδή, πανεπιστημίων και πολυτεχνείων εγνωσμένης αξίας. Και το ιδιαίτερα θετικό και ελκυστικό σημείο για εμάς είναι ότι για τους μαθητές της Αίγινας και των δύο βαθμίδων της δευτεροβάθμιας, δηλαδή και των γυμνασίων και των λυκείων, η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, στα προγράμματα που θα ακολουθούν αυτές τις τρεις μέρες, τα οποία θα περιλαμβάνουν εργαστήρια, διαλέξεις, πειράματα, η συμμετοχή τους λοιπόν θα είναι δωρεάν. Άρα λοιπόν όποιος μαθητής ενδιαφέρεται, μέσω των γονέων του φυσικά, θα πάρει τηλέφωνο στο σχολείο για να κάνει την αίτησή του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε για την ενημέρωση και θέλω να ευχηθώ στους υποψηφίους μας καλή τοποθέτηση στις σχολές τους, καλά αποτελέσματα, στην τελικά αποτελέσματα τοποθέτησης σε σχολές και να ξέρουν ότι πάντα θα είμαστε δίπλα τους. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Καρδιολόγος και Γενικός Ιατρός στη νέα προκήρυξη για το Κέντρο Υγείας Αίγινας. Το Υπουργείο Υγείας ενέκρινε νέα προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ σε μονάδες πρωτοβάθμιας υγείας σε όλη τη χώρα. Τη σχετική απόφαση που δημοσιεύθηκε στις 26 Ιουνίου περιλαμβάνονται δύο θέσεις για το Κέντρο Υγείας Αίγινας. Συγκεκριμένα εγκρίνεται η προκήρυξη μίας θέσης Διευθυντή Καρδιολογίας και μίας θέσης Διευθυντή Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής ή Εσωτερικής Παθολογίας για το Κέντρο Υγείας Αίγινας. Οι δύο θέσεις εντάσσονται στο συνολικό σχεδιασμό της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου για την κάλυψη αναγκών σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές. Η απόφαση αφορά συνολικά την έγκριση προκήρυξης δεκάδων θέσεων σε κέντρα υγείας και περιφερειακά πολυγιατρία της χώρας στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων για το 2026 με σκοπό την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και την καλύτερη στελέχωση των δημόσιων δομών. Η προκήρυξη των θέσεων αναμένεται να ακολουθήσει το επόμενο διάστημα σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Υπουργείου Υγείας. Προβλήματα στο διαδίκτυο του ΚΕΠ Αίγινας. Τι απαντά ο κύριος Γιάννης Φίκας για τις καθυστερήσεις στη μετάπτωση στο Σύζευξης 2. Καταγγελία που έγινε σήμερα το πρωί στο Αίγινα Πόρταλ αναφέρει ότι το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών της Αίγινας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τη σύνδεση στο διαδίκτυο, εδώ και περίπου μία εβδομάδα, καθιστώντας αδύνατη την εξυπηρέτηση του κοινού. Όπως αναφέρθηκε, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των υπαλλήλων να βοηθήσουν, η έλλειψη δικτύου μπλοκάρει την αποστολή εγγράφων και τη διεκπαιρέωση υποθέσεων. Απαντώντας στα ερωτήματα αυτά, ο Δημοτικός Σύμβουλος και Εντεταλμένος Σύμβουλος για την Ψηφιακή Αναβάθμιση του Δήμου Αίγινας, κ. Γιάννης Φίκας, αναφέρθηκε στις τεχνικές δυσκολίες αλλά και στις καθυστερήσεις από την πλευρά των εργολάβων. Ο κ. Φίκας απέκλεισε το ενδεχόμενο το ΚΕΠ να βρίσκεται εντελώς εκτός δικτύου για μία ολόκληρη εβδομάδα, καθώς κάτι τέτοιο θα είχε καταγραφεί άμεσα από τους ελεκτικούς μηχανισμούς και την ομάδα πληροφορικής του Δήμου. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι υπήρχαν συγκεκριμένες ημέρες, όπως η προηγούμενη Παρασκευή και η Δευτέρα, με έντονα προβλήματα, τα οποία αποκαθίστανται σταδιακά τις απογευματινές ώρες μετά από παρεμβάσεις. Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στην παροχημένη υποδομή του δικτύου Σύζευξης 1, το οποίο χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή το ΚΕΠ. Η κατάσταση επιβαρύνθηκε κατά στο ίδιο κύκλωμα, προσθέθηκαν πρόσφατα και υπολογιστές του Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων. Πλέον έχουν μπει αρκετοί υπολογιστές επάνω. Εξυπηρετεί και το ΓΕΦ δίπλα και το δίκτυο σέρνεται. Η κατάσταση είναι βγες εσύ να μπω εγώ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Φίκας, επιβεβαιώνοντας τη χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ταχύτητας. Σε αναμονή του εργολάβου για το Σύζευξης 2, η οριστική λύση στο πρόβλημα πρόκειται να δοθεί με τη μετάπτωση του ΚΕΠ στο αναβαθμισμένο δίκτυο Σύζευξης 2, στο οποίο ήδη έχει συνδεθεί άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Αν και ο Δήμος Έγινας έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με τη δοημένη καλωδίωση και ο απαραίτητος εξοπλισμός συμπεριλαμβανομένων των νέων IP τηλεφώνων βρίσκεται ήδη στο σημείο, η διαδικασία έχει κολλήσει στον ανάδοχο εργολάβο. Περιμέναμε τον εργολάβο αρκετό καιρό. Μας είχαν ενημερώσει ότι θα έρχονταν τη Δευτέρα, αλλά για δικούς τους λόγους δεν εμφανίστηκαν, δήλωσε ο κύριος Φίκας. Ο εντεταλμένος σύμβουλος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον project manager του έργου, πιέζοντας για τον ορισμό τελικής ημερομηνίας. Ο ίδιος εξέφρασε την προσωπική εκτίμηση ότι η μετάπτωση θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, ενώ έχει ζητήσει να βρίσκονται σε ετοιμότητα και οι τεχνικοί του Δήμου, ώστε να συνδράμουν στην επιτάχυνση των εργασιών. Στόχος είναι να σταματήσει ταλαιπωρία τόσο των πολιτών όσο και των ίδιων των εργαζομένων που προσπαθούν να επιτελέσουν το έργο τους υπό αντίξωες ψηφιακές συνθήκες. Θεόδωρος Λιβάνιος. Αναμένονται στοιχεία από το Δήμο Έγινας για τη δευτεροβάθμια δομή εκπαίδευση ειδικής αγωγής. Απάντηση με έγγραφό του στη Βουλή έδωσε στις 16 Ιουνίου ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος σχετικά με το αίτημα για την άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικής αγωγής στην Έγινα για τη σχολική χρονιά 2026-2027. Όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο που διαβιβάστηκε στη Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου έχει ήδη ζητήσει στοιχεία από το Δήμο Έγινας με εγγραφό της στις 25 Μαΐου 2026. Το Υπουργείο επισημαίνει ότι μόλις παραληφθούν τα ζητούμενα στοιχεία θα επανέλθει με συμπληρωματική απάντηση προς τη Βουλή. Υπενθυμίζεται ότι το θέμα έφτασε στη Βουλή μέσω αναφοράς που κατέθεσαν βουλευτές του ΚΚΕ μεταφέροντας αίτημα, το οποίο υπογράφεται από 160 γονείς και δαιμόνες, εκπαιδευτικούς και κατοίκους της Έγινας. Με το αίτημα ζητείται η άμεση ίδρυση και στελέχωση δευτεροβάθμιας δομής ειδικής αγωγής, προκειμένου να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες μαθητών του νησιού.

0: Υπογράφηκε στις 23 Ιουνίου 2026 η σύμβαση για το έργο επισκευής συντήρηση επαρχιακών οδών λόγω ευνηδίων περιστατικών μεταξύ του Δημάρχου Έγινας κ. Γιάννη Ζορμπά και του Οικονομικού Φορέα Αναδόχου του έργου. Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την εκτέλεση εργασιών για την αποκατάσταση της οδού στην περιοχή Σφεντούρη. Σύμφωνα με την υπαριθμόν 26 του 2026 μελέτη του Δήμου Έγινας, οι προβλεπόμενες εργασίες περιλαμβάνουν απόκριση, φρεζάρισμα του υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος και μεταφορά των υλικών, κατασκευή ασφαλτικών ισοπεδωτικών στρώσεων, στρώσεων αλλαγής επικλήσεων και επουλώσεις λακών, ασφαλτική προεπάλληψη της ανασφάλτου της επιφάνειας, τοποθέτηση νέας ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας. Η αρχική δαπάνη της μελέτης ανερχόταν σε 73.980 ευρώ μεσχωρείται, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κατόπιν έκπτωσης ύψους 4% που προσέφερε ο ανάδοχος, το τελικό ποσό της σύμβασης διαμορφώθηκε σε 71.000 ευρώ. Η συνολική διάρκεια για την περίοδο του έργου ορίζεται σε 3 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην ανέξοδη συντήρηση του έργου για διάστημα 15 μηνών από την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης, περαίωσης ή της υποβολής του τελικού επιμετρικού πίνακα. Η σύμβαση έγινε με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από σχετική πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος προς 3 οικονομικούς φορείς και σύμφωνα με τις διατάξεις 44-12 του 2016 περί δημοσίων συμβάσεων. Μία ξεχωριστή καλλιτεχνική συνάντηση πραγματοποιείται στην αρχή του καλοκαιριού, καθώς 3 διακεκριμένες ζωγράφοι και αγιογράφοι ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία μοναδική ομαδική έκθεση. Υπό τον τίτλο «Από τη θάλασσα ως τον ουρανό», η έκθεση φιλοξενείται στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο, προσφέροντας στους επισκέπτες ένα πλούσιο διπορικό μέσα από διαφορετικές τεχνικές, θεματολογίες και υλικά. 3 δημιουργοί συναντιούνται και παρουσιάζουν έργα ζωγραφικής, βυζαντινής αγιογραφίας, πυρογραφίας, αλλά και έργα πάνω σε ιδιαίτερες επιφάνειες από φυσικό περιβάλλον της Έγινας. Ο καμβάς με τις θαλασσογραφίες, το ξύλο και η γυνήτικη πέτρα με την απεικόνηση ιερών μορφών ενώνονται, συνυπάρχουν αρμονικά και αφηγούνται ιστορίες τέχνης, πίστης και παράδοσης. Κάθε μία από τις συμμετέχουσες φέρνει στην έκθεση το προσωπικό της στυλ και τη δική της καλλιτεχνική ταυτότητα. Η ξένη πετρία του Τριανταφύλλου μαγεύει το κοινό με τις ατμοσφαιρικές θαλασσογραφίες της, αποτυπώνοντας την αέναη κίνηση και το φως του υγρού στοιχείου πάνω στον καμβά. Η Αγγέλα Λαδά παρουσιάζει τις δικές της αγιογραφίες, ενώ παράλληλα εισάγει μια νέα, εντυπωσιακή για την ίδια τεχνική, που εμπλουτίζει το έργο της, την πυρογραφία. Η Αργυρό Κάπου εστιάζει στη βυζαντινή αγιογραφία, επιλέγοντας ως καμβά υλικά που προσφέρει απλόχερα η φύση. Οι ιερές μορφές της ζωντανεύουν πάνω σε θαλασσόξυλα, μάρμαρο και την παραδοσιακή γεννήτικη πέτρα, δημιουργώντας μια άμεση σύνδεση του θείου με το τοπικό περιβάλλον. Τα εγκαίνια της έκθεσης έγιναν το Σάββατο. Θα διαρκέσει έως τις 27 Ιουνίου. Το ωράριο λειτουργίας είναι καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ. Οι δημιουργοί απευθύνουν ανοιχτό κάλεσμα σε κατοίκους και επισκέπτες του νησιού να επισκεφθούν την έκθεση, να συνομιλήσουν με την τέχνη τους και να ανακαλύψουν πώς η γη και η θάλασσα της Έγινας μπορούν να μετουσιωθούν σε πνευματική δημιουργία.
1: Βρισκόμαστε στο λιμάνι της Πέρδικας που περιμένουμε να υποδεχτούμε 170 tour operator μαζί με τους συνοδούς τους. Οι τουριστικοί πράκτορες, οι οποίοι είναι από όλο τον κόσμο, στα πλαίσια της Διεθνούς Τουριστικής Διοργάνωσης MTS Globe κάνουν μια εξόρμηση στα νησιά και επέλεξαν και την Έγινα για τόπο φιλοξενίας μαζί με άλλα νησιά όπως η Μύκονο και η Σαντορίνη. Ο τουρισμός αποτελεί την νούμερο 1 οικονομική δραστηριότητα στο νησί και οφείλουμε όλοι, τόσο ο Δήμος όσο και οι επαγγελματίες, να τον αντιμετωπίζουμε με σεβασμό. Όλοι μαζί πρέπει να πράττουμε προς όφελος του νησιού. Εμείς έχουμε ως στόχο, μέσα στις λίγες ώρες που θα μείνουν οι πράκτορες στο νησί, να γνωρίσουν την πολιτιστική μας κληρονομιά, τις παραδόσεις μας, τη γαστρονομία και τα προϊόντα του νησιού. Γι' αυτό το λόγο θα έχουμε παραδοσιακούς χορούς από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βαθέως όπως και από τη Στέγη Πολιτισμού Έγινας. Να ευχαριστήσουμε εδώ τους χορευτές και τη δασκάλα τους. Θα γνωρίσουν τα σημεία της Αίγινας μέσω ενός τουριστικού οδηγού έντυπου, το οποίο θα τους προσφέρουμε, καθώς και θα γευτούν και το τοπικό μας προϊόν, το φιστίκι, από ένα κέρασμα που θα τους προσφέρουμε.
0: Υποδοχή 170 του Ροπερέιτρο στην Πέρδικα. Την Αίγινα επισκέφθηκαν σήμερα 25 Ιουνίου περισσότεροι από 170 κορυφαίοι εκπρόσωποι της Διεθνούς Τουριστικής Βιομηχανίας από όλο τον κόσμο στο πλαίσιο της μεγάλης διοργάνωσης MTS Globe Get Together 2026. Το νησί επιλέχθηκε ως ένας από τους βασικούς σταθμούς φιλοξενίας της σημαντικής αυτής συνάντησης, η οποία συγκεντρώνει στελέχη και συνεργάτες της παγκόσμιας αγοράς, δίνοντας την Αίγινα την ευκαιρία να προβληθεί δίπλα σε διεθνείς προορισμούς όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη. Σύμφωνα με το Δήμο Αίγινας που διοργάνωσε αυτή την επίσκεψη, αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την ανάδειξη του νησιού ως σύγχρονου, αυθεντικού και ποιοτικού τουριστικού προορισμού. Η παρουσία ενός τόσο μεγάλου αριθμού tour operators προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης γνωριμίας των επαγγελματιών του κλάδου με τις υποδομές, τα αξιοθέατα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Αίγινας. Όπως επισήμανε σε δηλώσεις της στο Αίγινα Πόρταλ η Αντιδήμαρχος Τουρισμού κυρία Όλγα Πετρίτη, ο τουρισμός αποτελεί τη βασικότερη οικονομική δραστηριότητα της Αίγινας, γεγονός που απαιτεί συλλογικό σεβασμό και συνεργασία. Η επίσκεψη αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την εδραίωση της Αίγινας ως έναν σύγχρονο ποιοτικό και αυθεντικό προορισμό. Αν και η παραμονή των πρακτόρων διαρκεί μόλις λίγες ώρες, ο Δήμος είχε οργανώσει ένα πλούσιο πρόγραμμα με σκοπό να αναδείξει την πολιτιστική κληρονομιά, τις παραδόσεις και τη γαστρονομική ταυτότητα του τόπου. Η επίσημη υποδοχή των ξένων αντιπροσωπιών έγινε το μεσημέρι στο γραφικό λιμάνι της Πέρδικας. Εκεί οι φιλοξενούμενοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την παράδοση μέσα από παραδοσιακούς χορούς που παρουσίασαν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βαθέως και η στέγη Πολιτισμού Αίγινας, να περιηγηθούν στο νησί με τη βοήθεια ενός ειδικά σχεδιασμένου έντυπου αγγλόφωνου τουριστικού οδηγού που θα τους προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για τα σημαντικότερα αξιοθέατα και τις υποδομές.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022, χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε εντροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάτης Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών στη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Η εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την εγκύκλειο με την οποία καθορίζονται αναλυτικά η διαδικασία εκλογής του Προεδρείου των Δημοτικών Συμβουλίων και των μελών των Δημοτικών Επιτροπών για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περίοδου 2024-2028. Η εγκύκλειος εκδόθηκε μετά τη δημοσίευση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχει οδηγίες προς όλους τους Δήμους της χώρας εν ώψη της λήξης της θητείας των υφιστάμενων οργάνων στις 30 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ειδική δημόσια συνεδρίαση για την εκλογή του νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 3η 7 Ιουλίου 2026, ενώ αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί εγκαίρως, προβλέπεται αυτοδίκαιη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την 4η 8 Ιουλίου 2026 στις 8 το βράδυ, χωρίς να απαιτείται πρόσκληση. Η διαδικασία προβλέπει ότι αρχικά εκλέγονται ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος,

0: δεν συγκληθεί εγκαίρως, προβλέπεται αυτοδίκαιη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026 στις 8 το βράδυ, χωρίς να απαιτείται πρόσκληση. Η διαδικασία προβλέπει ότι αρχικά εκλέγονται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ακολουθεί η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Η εκλογή του Προεδρείου πραγματοποιείται με φανερή ψηφοφορία, ενώ για τη Δημοτική Επιτροπή προβλέπεται μυστική ψηφοφορία. Η εγκύκλιος περιγράφει επίσης αναλυτικά τον τρόπο κατάρτισης των ψηφοδελτίων, τις απαιτούμενες πλειοψηφίες για την εκλογή, τις διαδικασίες σε περίπτωση μη επίτευξης εκλογής ή έλλειψης απαρτίας, τη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής ανάλογα με το μέγεθος του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διαδικασίες αναπλήρωσης μελών σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης ή άλλης κένωσης θέσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθώς η συγκρότηση τόσο του Προεδρείου όσο και της Δημοτικής Επιτροπής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων. Η εγκύκλιος προβλέπει ακόμα ότι τα πρακτικά των εκλογών θα πρέπει να αποστέλλονται εντός 5 ημερών για έλεγχο νοημότητας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτώνεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διάβγεια. Το σύνολο της εγκυκλίου επισυνάπτεται στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του προφωνηπιακού σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο αξιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα.

0: Για ακόμη μία φορά, το τμήμα βόλεϊ του Σαρωνικού διοργανώνει ένα summer camp διάρκειας 2 εβδομάδων και συγκεκριμένα από 29 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου. Το camp θα γίνεται ώρες απογευματινές και αφορά παιδιά, αγόρια και κορίτσια ηλικίας 7 έως 14 ετών. Μαζί μας και πάλι θα βρίσκεται η Δήμητρα Παλαβρατζή. Κάτι που μας δίνει ιδιαίτερη χαρά. Σας περιμένουμε να έρθετε στην παρέα μας και να γνωρίσετε το βόλεϊ από κοντά.
1: Στόχος Σαρωνικού είναι τα παιδιά να έρθουν εδώ από κοντά και να γνωρίσουν το όμορφο και συναρπαστικό άθλημα του βόλεϊ. Επίσης, τα παιδιά, οι αθλητές και οι αθλήτριες που απαρτίζουν ήδη τα ρόστερ της Ακαδημίας μας αλλά και των αγωνιστικών τμήματων να συνεχίσουν τις προπονήσεις σε μια χρονικά ελεύθερη περίοδο για εκείνους. Με στόχο την βελτίωση και την εξέλιξή τους. Ο Σαρωνικός έχει προγραμματίσει και

0: προσφέρει όλα τα απαραίτητα ώστε να κάνει ακόμα καλύτερη και πιο ευχάριστη την παραμονή των παιδιών εδώ στις προπονήσεις του ΕΠΑΛ. Ο Σαρανικός επενδύει σε επαγγελματίες προπονητές για τη σωστή εκμάθηση του αθλήματος. Γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που για ακόμα μία χρονιά θα έχουμε μαζί μας την σπουδαία προπονήτρια, την Δήμητρα Παλαβρατζή, η οποία είναι προπονήτρια τόσο του ΠΑΟΚ, όσο και υπεύθυνη του συντονισμού της Ακαδημίας μας. Περιμένουμε όλα τα παιδιά να περάσουμε όμορφα και να μάθουμε τα ωραία του βολή.
1: Εξαιρετική παρουσία πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18, το οποίο διεξήχθη στην Πάτρα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Οι νεαροί αθλητές απέδειξαν το υψηλό τους επίπεδο, αφαίροντας μεγάλες υποσχέσεις για το μέλλον. Ας ακούσουμε τι δήλωσε μιλώντας στο ραδιόφωνο Τέγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Ζαμπέλης.
2: Μάλιστα, πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 που έγινε στην Πάτρα το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Οι αθλητές Παπαδάκου και Ζαμπέλη, σαν και μικροί σε ηλικία, ανήκουν στην κατηγορία K16, είχαν πιάσει τα όρια και αγωνίστηκαν στο K18, με τον Παπαδάκου στα 700 μέτρα να βγαίνει 22ος με νέο ατομικό ρεκόρ 2-4-46 και τον Ζαμπέλη Γιώργο να κάνει εκπληκτική εμφάνιση, να συντρίβει το ρεκόρ του από 9-20 έκανε 9 λεπτά στα 3 χιλιόμετρα και να βγαίνει τέταρτος στην Ελλάδα και με βάσιμες ελπίδες να φορέσει το εθνόσημο στη μεγαλύτερη κατηγορία για πρώτη φορά στην καριέρα του ως αθλητής για να αγωνιστεί στη συνάντηση Ελλάδας-Κύπρος που θα γίνει στα τέλη του Ιουλίου. Η Τζόνι Ειρήνη στα 400 εμπόδια έκανε ατομικό ρεκόρ με 77 δευτερόλεπτα και θα είχε κάνει μεγάλη επίδοση, μεγάλο ατομικό ρεκόρ στα 73, αλλά δυστυχώς στο άγχος και στην πίεση για την πρώτη φορά που αγωνιζόταν σε μεγάλο αγώνα, έπεσε στο πρώτο εμπόδιο στην προθέρμανση και χρειάστηκε να δοθούν πρώτες βοήθειες και μπήκε αγχωμένη και λίγο πιεσμένη. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε να κάνει ατομικό ρεκόρ. Πιστεύουμε στο επόμενο αγώνα την Κυριακή που θα έρθει στο Πανελλήνιο K20 και επίδοση στα 73 δευτερόλεπτα. Αγωνίστηκαν και στα 4-400. Η Παπαδάκος Ζαμπέλης, Καλαφατέλης Αλέξανδρος και Τζίμας Αντώνης σε μία κούρσα που κατεβάσαμε τα παιδιά πιο πολύ για εμπειρία. Κάνανε 3 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα τρέχοντας καλύτερα από τις δυνατότητές τους και σαν προπονητής μένω απόλυτα ευχαριστημένος από τα παιδιά και τώρα προχωράμε στο K20 την επόμενη εβδομάδα στα Τρίκαλα που θα αγωνιστεί ο Τζίμας ο Αντώνης, ο Ζαμπέλης ο Αντώνης και η Τζόνι Ειρήνη.
3: Ο καιρός την έγινε τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν
4: Ακούτε
3: στην Έγινα.
4: Το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
5: Η ώρα είναι 5.
3: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Έγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή ημέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η θερμοκρασία στην Αίγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν. Η αιτία της διακοπής, με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5 και 15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γιώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το κέντρο εξυπηρέτησης του ΔΔΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Αίγινα Πόρταλ στις 6 και 10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΔΕ, η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Αίγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός, και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5.30 εστάλει μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Αίγινας. Κλείνοντας το Αίγινα Πόρταλ, ευχαριστεί τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας, κ. Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας, κ. Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης, κ. Μινά Γιαννούλη, για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7.30 ο Δήμος Αίγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθαινα. Τα πρώτα ίχνη έκθεση ζωγραφικής και κεραμικής των μαθητών της Στέγης Πολιτισμού Αίγινας. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της συλλογικής έκθεσης ζωγραφικής και κεραμικής με τίτλο «Τα πρώτα ίχνη» στη Στέγη Πολιτισμού Αίγινας. Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Στέγη ανοίγει τις πόρτες της στο κοινό, παρουσιάζοντας τους καρπούς μιας δημιουργικής χρονιάς. Στην έκθεση φιλοξενούνται τα έργα 9 μαθητών των εργαστηρίων, οι οποίοι αποτυπώνουν στο χαρτί και τον πυλό την προσωπική τους καλλιτεχνική διαδρομή. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε η δασκάλα του εργαστηρίου, Σοφία Κουτσελίνη, τα έργα αυτά αντιπροσωπεύουν τα πρώτα βήματα και την πρώτη ουσιαστική επαφή των μαθητών με τα υλικά. Το κομμάτι της κεραμικής, οι δημιουργοί πειραματίστηκαν με πυλό χαμηλής θερμοκρασίας, χρησιμοποιώντας παραδοσιακές και σύγχρονες τεχνικές όπως οι μπαντανάδες και τα ιαλώματα, γυαλιά. Τα έργα διατηρούν ζωντανή τη διαδρομή της δημιουργίας, τη διστακτική αρχή, την αναζήτηση, την επιμονή και τελικά την προσωπική έκφραση.
6: Γεια σας. Άλλη μια χρονιά είμαστε εδώ για να κάνουμε μια αποτίμηση, μια πρώτη αποτίμηση, στους βαθμούς των Πανελλήνων, οι οποίοι χτες το μεσημέρι αναρτήθηκαν έξω από το γραφείο του Διευθυντή στο ΕΠΑΛ. Η φετινή χρονιά κρίνεται πάρα πολύ καλή, εξαιρετική θα έλεγα, σε σχέση με τις βαθμολογίες των μαθητών. Ήδη μπορούμε να πούμε ότι από τους 25 μαθητές μας, 26 που τελικά δώσανε, το 60% έχει γράψει σε βαθμολογίες που μπορεί να του εξασφαλίσει μία θέση σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Μάλιστα, οι επιδόσεις των μαθητών κρίνονται πάρα πολύ καλές, γιατί 12 επιδόσεις μαθητών είναι πάνω από 19 στα μαθήματα ειδικότητας και όχι μόνο. Είχαμε λοιπόν πάρα πολύ ψηλές επιδόσεις, τα παιδιά μπαίνουν όσα θέλουν σε καλές σχολές και λέω όσα θέλουν γιατί ανοίγει σύντομα το μηχανογραφικό. Εκεί οι μαθητές θα κριθούν να κάνουν μια επιλογή με βάση τις σχολές που αυτοί θέλουν. Η συμβουλή που δίνουμε και δημόσια στους μαθητές είναι ότι θα πρέπει να συμπληρώνουν το μηχανογραφικό τους σαν να έχουν γράψει 20 σε όλα. Πιο βασική επιλογή είναι το θέλω τους, το τι θέλουν να κάνουν και όχι το πώς πήγανε στα μαθήματα. Εδώ να πούμε συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές, στις οικογένειες, στους καθηγητές, σε όλους όσους βοηθήσανε στους μαθητές σε εξετάσεις. Και να πούμε και βέβαια ότι και οι μαθητές που δεν πετύχαν το στόχο τους γράψαν χαμηλότερα ή οι μαθητές που δεν γράψανε αρκετά καλά έχουν πάρα πολλές επιλογές και δεν χρειάζεται να σκέφτονται πια ότι είναι μονόδρομος. Γνωρίζουμε όλοι ότι οι εξετάσεις δεν είναι μονόδρομος, εδώ και χρόνια. Να πούμε ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει η συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Στο σχολείο μας θα είμαστε εδώ τις ημέρες και ώρες που το Υπουργείο θα θέσει ώστε να καταφέρουμε να βοηθήσουμε τους μαθητές στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Όλοι οι μαθητές μπορούν να περάσουν από εδώ να τους βοηθήσουμε στη συμπλήρωση. Και οι επιλογές, ξαναλέω, είναι για τους μαθητές. Να πούμε ότι είχαμε μαθητή που έγραψε 19.000 μόρια, 3-4 μαθητές που γράψαν πάνω από 16.500 μόρια και μαθητές 15, όπως λέω, που γράψαν πάνω από 10.000 μόρια, που σημαίνει ότι πάνω από 60% μπορεί να περάσει σε κάποια σχολή της επιλογής του. Με την ευκαιρία εδώ να πω ότι στο επαγγελματικό λύκειο πολλοί μαθητές, όπως γνωρίζετε, δεν δίνουν πανελληνίες, γιατί αρκούνται στο πτυχίο επαγγελματικών δικαιωμάτων που έχουν. Και έτσι, παρόλο που η τρίτη λυκείου ήταν γύρω στα 50 άτομα, μόνο 25, η μισή περίπου, ήρθανε να δώσουν πανελλήνιες εξετάσεις. Επίσης, να πούμε εδώ ότι η φετινή χρονιά έχει μια ιδιαιτερότητα, δύο ιδιαιτερότητες. Η πρώτη είναι ότι πολλά τμήματα που είχαμε στη σχολή γίνανε πολυτεχνικά τμήματα, δηλαδή ενταχθήκανε στην κατηγορία του Integrated Master, όπως λέμε, και έτσι με αυτόν τον τρόπο πέσανε από ποσοστό στο 10, από το 10% στο 5%, μειώνοντας σε λίγο τους εισακταίους σε αυτά τα τμήματα. Αλλά παρόλα αυτά, η συνολική μείωση των μαθητών που δώσανε πανελλήνες στα ΕΠΑΛ ήταν 1.100 άτομα, πράγμα που σημαίνει ότι σε σύνολο 10.000 ανθρώπων που δίνουν σε όλη την Ελλάδα θα το εξισορροπήσει. Αυτά είναι λεπτομέρειες. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι βάσεις περιμένουμε να δούμε πώς θα πάνε και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να κρίνουμε τις επιδόσεις των μαθητών τελικά. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορούμε σε σχολείο παρά να είμαστε ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα που φέραν οι μαθητές μας και να τους πούμε άλλη μια φορά συγχαρητήρια. Τέλος, εδώ να πω ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσουν οι εγγραφές στην πρώτη, τη Δευτέρα και την τρίτη λυκείου του ΕΠΑΛ και για άλλη μια φορά να θυμίσω ότι στη Δευτέρα ΕΠΑΛ μπορούν να γραφτούν απόφοιτοι ή ενήλικες που έχουν ένα απολυτήριο και σκέφτονται ή να ξαναδώσουν εξετάσεις ή να αποκτήσουν επαγγελματικά δικαιώματα όπως αυτά που δίνει στο ΕΠΑΛ. Και καλό και τους μαθητές της τρίτης γυμνασίου να επιλέξουν το ΕΠΑΛ Έγινας για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να πω και να ευχαριστώ και στη Μαρία και στο Γιώργο στο Έγινα Πόρταλ και θα τα ξαναπούμε με την αποτελέσματα των σχολών.

0: Με την παρουσίαση των πρώτων χορευτικών σχημάτων άνοιξε σήμερα, Παρασκευή 26 Ιουνίου, η αυλαία του 14ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών Έγινας, που διοργανώνει ο Μορφωτικός Σύλλογος ο Καποδίστριας, με την υποστήριξη του Δήμου Έγινας. Το φεστιβάλ φιλοξενείται στον εμβληματικό χώρο του Αγίου Νικολάου Θαλασσινού στο λιμάνι της Έγινας και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 27 Ιουνίου, προσφέροντας στο κοινό ένα διήμερο αφιερωμένο στην ελληνική μουσική, τον παραδοσιακό χορό και τη λαϊκή πολιτιστική κληρονομιά. Η συμμετοχή του κοινού την πρώτη μέρα του φεστιβάλ ήταν πολύ μεγάλη. Με σύνθημα «Όπου το σώμα ακολουθεί την ψυχή», η διοργάνωση έχει καθιερωθεί ως ένα σημαντικός πολιτιστικός θεσμός για το νησί, συγκεντρώνοντας χορευτικά συγκροτήματα από την Αιγινά αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας, τα οποία παρουσιάζουν χορούς, παραδοσιακές φορεσιές και μουσικές από διάφορες γωνίες της χώρας. Το φεστιβάλ ξεκίνησε νωρίς το βράδυ με την καθιερωμένη παρέλαση των χορευτικών τμήματων στην παραλία της Αίγινας, όπου οι περαστικοί είδαν από κοντά τις υπέροχες φορεσιές και τα πολυπληθή τμήματα να συμμετέχουν. Στη σημερινή πρώτη μέρα του φεστιβάλ συμμετείχαν ο Μορφωτικός Σύλλογος Αίγινας ο Καποδίστριας, η Ερασιτεχνική Ομάδα Ανθρώπων με Προβλήματα Όρασης, Χοροδρόμιο, ο Σύλλογος Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων, η Στέγη Πολιτισμού Αίγινας, ο Πολιτιστικός και Εξοραϊστικός Σύλλογος Αγίων Ασωμάτων Κοντού, ο Μορφωτικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Βαθέως και ο Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Χορηγίου Κυλκής. Οι χοροί συνεχίζονται το βράδυ του Σαββάτου 27 Ιουνίου με τη συμμετοχή του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Κυψέλης, του Συλλόγου Παραδοσιακών Χωρών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Ομόλυβος, του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Μαρίνας Αλόλων Μεσαγρού Ινόη, του Συλλόγου Επτανησίων Αγίων Αναργύρων Καματερού Διονύσιος Σολωμός, του Συλλόγου Γυναικών Έγινας, του Μορφωτικού Συλλόγου Έγινας ο Καποδίστριας και του Πολιτιστικού Ποντιακού Συλλόγου Παρατιανού Κυλκής Παναγία Σουμελά. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Οι παραστάσεις ξεκινούν στις 8:30 με φόντο το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού. Οι διοργανωτές απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση σε κατοίκους και επισκέπτες να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις και να συμμετάσχουν σε μια γιορτή αφιερωμένη στην ελληνική παράδοση δίπλα στη θάλασσα.
1: Δόθηκε τέρμα στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων, οι οποίοι διεκδικούσαν θέσεις στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων του 2026. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα στοιχεία τα δικά μας, το Γενικό Λύκειο Έγινας, αυτό που είδαμε μέσα από τα αποτελέσματα είναι ότι οι ψηλότερες βαθμολογίες επιτεύχθησαν από μαθητές του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής κατόπιν από υποψηφίους των ανθρωπιστικών σπουδών. Τρίτοι ήρθαν σε βαθμολογίες οι υποψήφοι του προσανατολισμού υγείας και τέταρτοι οι υποψήφοι του προσανατολισμού θετικών σπουδών. Ειδικότερα, οι υψηλότερες βαθμολογίες εντοπίζονται σε σχέση με το πρώτο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα των Λατινικών, σε σχέση με το δεύτερο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα της φυσικής, σε σχέση με το τρίτο επιστημονικό πεδίο και εκεί με το μάθημα της φυσικής, ενώ τέλος στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, δηλαδή του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, οι υψηλότερες βαθμολογίες επετεύχθησαν στα μαθήματα της πληροφορικής και της οικονομίας. Σε πανελλαδικό επίπεδο φάνηκε ότι φέτος τα μαθήματα που δυσκόλεψαν πιο πολύ τους υποψηφίους ήταν η βιολογία και τα αρχαία. Με την ευκαιρία που μου δίνεται λίγο να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα που ακολουθεί από εδώ και πέρα για τους υποψηφίους μας. Στο προσεχές διάστημα και εφόσον ολοκληρωθεί και η βαθμολογία των ειδικών μαθημάτων και των αθλητικών δοκιμασιών για τα ΤΕΦΑ, περίπου στις αρχές Ιουλίου, ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί εγκύκλιος, αν κανείς σκεφτεί το ακολουθεί στο περσινό χρονοδιάγραμμα, περίπου στο διάστημα 7 ως 17 Ιουλίου θα είναι διαθέσιμη για τους υποψηφίους η πλατφόρμα συμπλήρωσης του μηχανογραφικού. Σε αυτή την πλατφόρμα οι υποψήφοι θα δουν εκείνες τις σχολές για τις οποίες έχουν επιτύχει την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Συνεπάγεται λοιπόν ότι όσο καλύτερα έχει γράψει κάποιος υποψήφιος, τόσα περισσότερα τμήματα θα του έχουν ανοίξει στο μηχανογραφικό του. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια η προτεραιοποίηση των επιλογών, των τμημάτων που εμφανίζονται στο μηχανογραφικό, και σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε κινηθεί για αυτό το σκοπό. Έχουμε συζητήσει με τους υποψηφίους μας κατηδίαν το πώς πρέπει να συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό μηχανογραφικό τους δελτίο. Συγκεκριμένα, πρέπει να έχουν υπόψη ότι δεν υπάρχει όριο επιλογής τμήματων. Μπορούν λοιπόν να επιλέξουν όλα τα τμήματα τα οποία τους ανοίγουν στο μηχανογραφικό τους δελτίο. Αν δυνητικά λοιπόν κάποιος, λέω ένα τυχαίο παράδειγμα, έχει ανοίξει 30 τμήματα, μπορεί να διαλέξει, να επιλέξει και τα 30 τμήματα προτεραιοποιώντας τα. Η δικιά μας συμβουλή για τους υποψηφίους μας είναι να τα επιλέξουν όλα, να μην αφήσουν σχολή, να μην αφήσουν τμήμα χωρίς να το έχουν επιλέξει από το μηχανογραφικό τους δελτίο. Απλά θα πρέπει να δώσουν έμφαση στη σωστή προτεραιοποίηση. Και πώς γίνεται αυτό? Το βασικό τους κριτήριο θα είναι ποια σχολή ή ποιες σχολές τους αρέσουν περισσότερο. Δυνητικά, ένας υποψήφιος θα πρέπει να συμπεριφέρεται σαν να έχει επιτύχει 20.000 μόρια. Εφόσον το τμήμα του εμφανίζεται στο μηχανογραφικό του δελτίο, άρα είναι επιλέξιμος για αυτό το τμήμα και μπορεί να το διαλέξει. Θα αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, γιατί το θεωρώ πολύ βασικό για τον τρόπο σκέψης που πρέπει να έχουν οι υποψήφοι όταν φτιάχνουν το μηχανογραφικό τους δελτίο. Ας πούμε ότι ένας υποψήφιος στον προσανατολισμό ανθρωπιστικών σπουδών, του πρώτου επιστημονικού πεδίου δηλαδή, έχει επιτύχει 16.500 μόρια. Ξέρει ότι από τις περσινές βάσεις, όπως διαμορφώθηκαν τελικά πέρσι, στα τέλη Ιουλίου του 2025, οι περσινές βάσεις τι λένε? Ότι η νομική Αθήνας, για παράδειγμα, ήταν στα 18.100 μόρια. Άρα λοιπόν ο συγκεκριμένος υποψήφιος δεν πρέπει να αποθαρρυνθεί από αυτό το γεγονός. Εάν η νομική Αθήνας του αρέσει, ακόμα και αν έχει συμπληρώσει, αν έχει συγκεντρώσει 16.500 μόρια, τη νομική Αθήνας θα τη βάλει ως πρώτη επιλογή. Και αυτό το λέμε γιατί? Διότι δεν γνωρίζουμε εάν οι βάσεις θα πέσουν ή θα ανέβουν, οι τελικές βάσεις, αν θα πέσουν ή θα ανέβουν, στο τέλος Ιουλίου. Διότι τότε ανακοινώνονται. Οι βάσεις λοιπόν, οι τελικές βάσεις, ανακοινώνονται στα τέλη Ιουλίου και εκεί μαζί με τις τοποθετήσεις των υποψηφίων στις σχολές. Άρα λοιπόν, επειδή δεν ξέρουμε ποια θα είναι η τελική μορφή των βάσεων, συμπληρώνουμε το μηχανογραφικό μας αδιαφορώντας για το ποιες ήταν οι βάσεις του προηγούμενου έτους ή των προηγούμενων ετών. Να πω επίσης κάτι άλλο εδώ που το κρίνω σημαντικό, ότι τα μόρια των υποψηφίων για το κάθε τμήμα ξεχωριστά διαφέρουν. Είναι πράγματα τα οποία σε γενικές γραμμές τα ξέρουν οι υποψηφοί μας, τους τα έχουμε εξηγήσει και κατά τη διάρκεια της χρονιάς, τα επαναλαμβάνω όμως γιατί είναι βασικά. Και αυτό συμβαίνει γιατί. Διότι κάθε τμήμα έχει δικούς τους συντελεστές βαρύτητας για συγκεκριμένα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Άρα λοιπόν, ο μέσος όρος των μαθημάτων που έχω επιτύχει μέσω των εξετάσεών μου θα είναι διαφορετικός από τον υπολογισμό του μέσου όρου εισαγωγής στα εκάστοτε τμήματα που με ενδιαφέρουν. Διότι, όπως προείπα, το κάθε τμήμα του κάθε επιστημονικού πεδίου έχει τους δικούς του συντελεστές βαρύτητας για τα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Στο διάστημα που θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα του μηχανογραφικού, θα είμαστε και εμείς εδώ συγκεκριμένες ημέρες, 2 με 3 μέρες βάση εγκυκλίου, για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού, δίνοντάς τους πληροφορίες ακαδημαϊκού προσανατολισμού, δηλαδή πληροφορίες για ενδεχομένως για σχολές ή για τεχνική υποστήριξη. Η διαδικασία απόδοσης κωδικών συμπλήρωση του μηχανογραφικού βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και οι περισσότεροι μαθητές μας, οι περισσότεροι υποψήφοι μας, έχουν πάρει κωδικούς πρόσβασης για την πλατφόρμα του μηχανογραφικού, η οποία, επαναλαμβάνω, ότι αν ακολουθηθεί το περσινό πλάνο, θα είναι ανοιχτή περίπου από 7 έως 17 Ιουλίου. Η επίσημη ανακοίνωση όμως θα γίνει μέσω του Υπουργείου και εμείς θα την επικοινωνήσουμε στους υποψηφίους μας μέσω των μέσω του MySchool και των μηνυμάτων και των τρόπων επικοινωνίας που έχουμε. Πριν κλείσουμε το θέμα του συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, να πω κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Είπαμε ότι η επιλογή σχολών, η προτεραιοποίηση των τμήματων, δηλαδή που θα κάνω στο μηχανογραφικό μου, θα γίνει βάσει των φιλοδοξιών μου, βάσει του τι μου αρέσει, του πού θέλω να μπω. Κάτι άλλο το οποίο οι υποψήφοι μας μπορούν να έχουν υπόψη τους είναι ότι τις σχολές μπορεί να τις διαλέγουν και βάσει της τοποθεσίας. Έτσι, δηλαδή υπάρχουν υποψήφοι οι οποίοι θέλουν να σπουδάσουν ένα συγκεκριμένο αντικείμενο όπου και να είναι αυτό. Για παράδειγμα, νομική, είτε στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο στην Αθήνα, είτε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη, είτε στο Δημοκρίτο Πανεπιστήμιο στη Θράκη. Υπάρχουν όμως άλλοι υποψήφοι οι οποίοι προτεραιοποιούν τις επιλογές τους ανάλογα με τον τόπο. Δηλαδή, διαλέγουν πρώτα όλες τις σχολές που τους αρέσουν στην Αθήνα και μετά σε ένα άλλο αστικό κέντρο και πάει λέγοντας. Κλείσαμε λοιπόν το σημαντικό ζήτημα του μηχανογραφικού και θέλω να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία που μου δίνεται για να αναφέρω ένα άλλο ζήτημα σημαντικό, το ζήτημα των ηλεκτρονικών εγγραφών για τους μαθητές μας που θα έρθουν από το γυμνάσιο, τους αποφύτους δηλαδή του γυμνασίου που θα έρθουν στην πρώτη λυκείου σε εμάς, και αντίστοιχα τους δικούς μας μαθητές που προάχθησαν από την πρώτη στη δευτέρα λυκείου και από τη δευτέρα στην τρίτη λυκείου. Για όλους αυτούς τους μαθητές είναι αναγκαία η εγγραφή τους στο Γενικό Λύκειο μέσω της πλατφόρμας των e-εγγραφών. Είναι μια διαδικασία που γίνεται τα τελευταία χρόνια. Είναι υποχρεωτική διαδικασία για τη φίτηση των παιδιών, γίνεται με ευθύνη των γονέων. Η πλατφόρμα αυτή των e-εγγραφών δεν έχει αρχίσει, δεν έχει ανοίξει ακόμα. Μόλις ανοίξει θα το επικοινωνήσουμε και εμείς με κάθε πρόσφορο τρόπο. Θέλω να πω ότι το εκτιμόμενο διάστημα ανοίγματος της πλατφόρμας είναι τέλη Ιουνίου, δηλαδή εικάζουμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα ανοίξει σίγουρα αυτή η πλατφόρμα. Θα δοθεί ένα περιθώριο 8-9 ημερών για να ολοκληρωθούν οι εγγραφές και είναι, όπως είπα πριν, απαραίτητο οι γονείς να προβούν σε αυτή τη διαδικασία, διότι μόνο έτσι είναι δυνατή η φίτηση των παιδιών στο γενικό λύκειο. Εάν οι γονείς χρειαστούν κάποια βοήθεια, μπορούν να πάρουν και στο σχολείο για ερωτήσεις ή για βοήθεια από εμάς, αν χρειαστεί. Τελειώνοντας, θα ήθελα να γνωστοποιήσω ότι στα τέλη Αυγούστου και συγκεκριμένα 26, 27 και 28 Αυγούστου έχει οριστικοποιηθεί αυτή η περίοδος. Θα φιλοξενήσει το σχολείο μας για άλλη μια φορά την Ένωση Ελλήνων Φυσικών μαζί με το Εθνικό Επιστημονικό Ίδρυμα Δημόκρητος για ένα σχολείο φυσικής, το οποίο θα απευθύνεται σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Να πω σε αυτό το σημείο ότι η συγκεκριμένη δράση, μέσω της συγκεκριμένης δράσης, θα φιλοξενήσουμε παιδιά γυμνασίων και λυκείων από όλη την Ελλάδα. Στο σχολείο θα πάρουν μέρος καθηγητές τριτοβάθμιας εκπαίδευση, πανεπιστημιακή δηλαδή, πανεπιστημίων και πολυτεχνείων εγνωσμένης αξίας. Και το ιδιαίτερα θετικό και ελκυστικό σημείο για εμάς είναι ότι για τους μαθητές της Αίγινας και των δύο βαθμίδων της δευτεροβάθμιας, δηλαδή και των γυμνασίων και των λυκείων, η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, στα προγράμματα που θα ακολουθούν αυτές τις τρεις μέρες, τα οποία θα περιλαμβάνουν εργαστήρια, διαλέξεις, πειράματα, η συμμετοχή τους λοιπόν θα είναι δωρεάν. Άρα λοιπόν όποιος μαθητής ενδιαφέρεται, μέσω των γονέων του φυσικά, θα πάρει τηλέφωνο στο σχολείο για να κάνει την αίτησή του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε για την ενημέρωση και θέλω να ευχηθώ στους υποψηφίους μας καλή τοποθέτηση στις σχολές τους, καλά αποτελέσματα, στην τελικά αποτελέσματα τοποθέτησης σε σχολές και να ξέρουν ότι πάντα θα είμαστε δίπλα τους. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καρδιολόγος και Γενικός Ιατρός στη νέα προκήρυξη για το Κέντρο Υγείας Αίγινας. Το Υπουργείο Υγείας ενέκρινε νέα προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ σε μονάδες πρωτοβάθμιας υγείας σε όλη τη χώρα. Τη σχετική απόφαση που δημοσιεύθηκε στις 26 Ιουνίου περιλαμβάνονται δύο θέσεις για το Κέντρο Υγείας Αίγινας. Συγκεκριμένα εγκρίνεται η προκήρυξη μίας θέσης Διευθυντή Καρδιολογίας και μίας θέσης Διευθυντή Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής ή Εσωτερικής Παθολογίας για το Κέντρο Υγείας Αίγινας. Οι δύο θέσεις εντάσσονται στο συνολικό σχεδιασμό της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου για την κάλυψη αναγκών σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές. Η απόφαση αφορά συνολικά την έγκριση προκήρυξης δεκάδων θέσεων σε κέντρα υγείας και περιφερειακά πολυγιατρία της χώρας στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων για το 2026 με σκοπό την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και την καλύτερη στελέχωση των δημόσιων δομών. Η προκήρυξη των θέσεων αναμένεται να ακολουθήσει το επόμενο διάστημα σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Υπουργείου Υγείας.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Προβλήματα στο διαδίκτυο του ΚΕΠ Αίγινας. Τι απαντά ο κύριος Γιάννης Φίκας για τις καθυστερήσεις στη μετάπτωση στο Σύζευξης 2. Καταγγελία που έγινε σήμερα το πρωί στο Αίγινα Πόρταλ αναφέρει ότι το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών της Αίγινας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τη σύνδεση στο διαδίκτυο εδώ και περίπου μία εβδομάδα, καθιστώντας αδύνατη την εξυπηρέτηση του κοινού. Όπως αναφέρθηκε, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των υπαλλήλων να βοηθήσουν, η έλλειψη δικτύου μπλοκάρει την αποστολή εγγράφων και τη διεκπαιρέωση υποθέσεων. Απαντώντας στα ερωτήματα αυτά, ο Δημοτικός Σύμβουλος και τεταλμένος Σύμβουλος για την Ψηφιακή Αναβάθμιση του Δήμου Αίγινας, κ. Γιάννης Φίκας, αναφέρθηκε στις τεχνικές δυσκολίες αλλά και στις καθυστερήσεις από την πλευρά των εργολάβων. Ο κ. Φίκας απέκλεισε το ενδεχόμενο το ΚΕΠ να βρίσκεται εντελώς εκτός δικτύου για μία ολόκληρη εβδομάδα, καθώς κάτι τέτοιο θα είχε καταγραφεί άμεσα από τους ελεκτικούς μηχανισμούς και την ομάδα πληροφορικής του Δήμου. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι υπήρχαν συγκεκριμένες ημέρες, όπως η προηγούμενη Παρασκευή και η Δευτέρα.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Τα οποία αποκαθίστανται σταδιακά τις απογευματινές ώρες μετά από παρεμβάσεις. Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στην παροχημένη υποδομή του δικτύου σύζευξης 1, το οποίο χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή το ΚΕΠ. Η κατάσταση επιβαρύνθηκε κατά στο ίδιο κύκλωμα. Προσθέθηκαν πρόσφατα και υπολογιστές του Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων. Πλέον έχουν μπει αρκετοί υπολογιστές επάνω. Εξυπηρετεί και το ΓΕΦ δίπλα και το δίκτυο σέρνεται. Η κατάσταση είναι βγες εσύ να μπω εγώ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Φίκας, επιβεβαιώντας τη χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ταχύτητας. Σε αναμονή του εργολάβου για το σύζευξης 2. Η οριστική λύση στο πρόβλημα πρόκειται να δοθεί με τη μετάπτωση του ΚΕΠ στο αναβαθμισμένο δίκτυο σύζευξης 2, στο οποίο ήδη έχει συνδεθεί άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Αν και ο Δήμος Έγινας έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με τη δοημένη καλωδίωση και ο απαραίτητος εξοπλισμός συμπεριλαμβανομένων των νέων IP τηλεφώνων βρίσκεται ήδη στο σημείο, η διαδικασία έχει κολλήσει στον ανάδοχο εργολάβο. Περιμέναμε τον εργολάβο αρκετό καιρό. Μας είχαν ενημερώσει ότι θα έρχονταν τη Δευτέρα, αλλά για δικούς τους λόγους δεν εμφανίστηκαν, δήλωσε ο κύριος Φίκας. Ο εντεταλμένος σύμβουλος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον project manager του έργου, πιέζοντας για τον ορισμό τελικής ημερομηνίας. Ο ίδιος εξέφρασε την προσωπική εκτίμηση ότι η μετάπτωση θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, ενώ έχει ζητήσει να βρίσκονται σε ετοιμότητα και η τεχνική του Δήμου, ώστε να συνδράμουν στην επιτάχυνση των εργασιών. Στόχος είναι να σταματήσει η ταλαιπωρία τόσο των πολιτών όσο και των ίδιων των εργαζομένων που προσπαθούν να επιτελέσουν το έργο τους υπό αντίξωες ψηφιακές συνθήκες. Θεόδωρος Λιβάνιος. Αναμένονται στοιχεία από το Δήμο Έγινας για τη δευτεροβάθμια δομή εκπαίδευση ειδικής αγωγής. Απάντηση με έγγραφό του στη Βουλή έδωσε στις 16 Ιουνίου ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος σχετικά με το αίτημα για την άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικής αγωγής στην Έγινα για τη σχολική χρονιά 2026-2027. Όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο που διαβιβάστηκε στη Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου έχει ήδη ζητήσει στοιχεία από το Δήμο Έγινας με εγγραφό της στις 25 Μαΐου 2026. Το Υπουργείο επισημαίνει ότι μόλις παραληφθούν τα ζητούμενα στοιχεία θα επανέλθει με συμπληρωματική απάντηση προς τη Βουλή. Υπενθυμίζεται ότι το θέμα έφτασε στη Βουλή μέσω αναφοράς που κατέθεσαν βουλευτές του ΚΚΕ μεταφέροντας αίτημα, το οποίο υπογράφεται από 160 γονείς, κηδεμόνες, εκπαιδευτικούς και κατοίκους της Έγινας. Με το αίτημα ζητείται η άμεση ίδρυση και στελέχωση δευτεροβάθμιας δομής ειδικής αγωγής, προκειμένου να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες μαθητών του νησιού. Υπογράφηκε στις 23 Ιουνίου 2026 η σύμβαση για το έργο επισκευή συντήρηση επαρχιακών οδών λόγω ευνηδίων περιστατικών μεταξύ του Δημάρχου Έγινας κ. Γιάννη Ζορμπά και του Οικονομικού Φορέα Αναδόχου του έργου. Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την εκτέλεση εργασιών για την αποκατάσταση της οδού στην περιοχή Σφεντούρη. Σύμφωνα με την υπαριθμόν 26 του 2026 μελέτη του Δήμου Έγινας, οι προβλεπόμενες εργασίες περιλαμβάνουν απόξεση, φρεζάρισμα του υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος και μεταφορά των υλικών, κατασκευή ασφαλτικών ισοπεδωτικών στρώσεων, στρώσεων αλλαγής επικλήσεων και επουλώσεις λακών, ασφαλτική προεπάλληψη της ανασφάλτου της επιφάνειας, τοποθέτηση νέας ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας. Η αρχική δαπάνη της μελέτης ανερχόταν σε 73.980 ευρώ με συγχωρείτε, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κατόπιν έκπτωσης ύψους 4% που προσέφερε ο ανάδοχος, το τελικό ποσό της σύμβασης διαμορφώθηκε σε 71.000 ευρώ. Η συνολική διάρκεια για την περίοδο του έργου ορίζεται σε 3 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην ανέξοδη συντήρηση του έργου για διάστημα 15 μηνών από την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης, περαίωσης ή της υποβολής του τελικού επιμετρικού πίνακα. Η σύμβαση έγινε με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από σχετική πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος προς 3 οικονομικούς φορείς και σύμφωνα με τις διατάξεις 44-12 του 2016 περί δημοσίων συμβάσεων.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Μια ξεχωριστή καλλιτεχνική συνάντηση πραγματοποιείται στην αρχή του καλοκαιριού, καθώς τρεις διακεκριμένες ζωγράφοι και αγιογράφοι ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια μοναδική ομαδική έκθεση. Υπό τον τίτλο «Από τη θάλασσα ως τον ουρανό», η έκθεση φιλοξενείται στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο, προσφέροντας στους επισκέπτες σε ένα πλούσιο διπορικό μέσα από διαφορετικές τεχνικές, θεματολογίες και υλικά. Τρεις δημιουργοί συναντιούνται και παρουσιάζουν έργα ζωγραφικής, βυζαντινής αγιογραφίας, πυρογραφίας, αλλά και έργα πάνω σε ιδιαίτερες επιφάνειες από φυσικό περιβάλλον της Αίγινας. Ο καμβάς με τις θαλασσογραφίες, το ξύλο και η γυνήτικη πέτρα με την απεικόνηση ιερών μορφών ενώνονται, συνυπάρχουν αρμονικά και αφηγούνται ιστορίες τέχνης, πίστης και παράδοσης. Κάθε μία από τις συμμετέχουσες φέρνει στην έκθεση το προσωπικό της στυλ και τη δική της καλλιτεχνική ταυτότητα. Η ξένη πετρία του Τριανταφύλλου μαγεύει το κοινό με τις ατμοσφαιρικές θαλασσογραφίες της, αποτυπώνοντας την αέναη κίνηση και το φως του υγρού στοιχείου πάνω στον καμβά. Η Αγγέλα Λαδά παρουσιάζει τις δικές της αγιογραφίες, ενώ παράλληλα εισάγει μια νέα, εντυπωσιακή για την ίδια τεχνική, που εμπλουτίζει το έργο της, την πυρογραφία. Η Αργυρό Κάπου εστιάζει στη βυζαντινή αγιογραφία, επιλέγοντας ως καμβά υλικά που προσφέρει απλόχερα η φύση. Οι ιερές μορφές της ζωντανεύουν πάνω σε θαλασσόξυλα, μάρμαρο και την παραδοσιακή γεννήτικη πέτρα, δημιουργώντας μια άμεση σύνδεση του θείου με το τοπικό περιβάλλον. Τα εγκαίνια της έκθεσης έγιναν το Σάββατο. Θα διαρκέσει έως τις 27 Ιουνίου. Το ωράριο λειτουργίας είναι καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ. Οι δημιουργοί απευθύνουν ανοιχτό κάλεσμα σε κατοίκους και επισκέπτες του νησιού να επισκεφθούν την έκθεση, να συνομιλήσουν με την τέχνη τους και να ανακαλύψουν πώς η γη και η θάλασσα της Αίγινας μπορούν να μετουσιωθούν σε πνευματική δημιουργία.
3: Βρισκόμαστε στο λιμάνι της Πέρδικας που περιμένουμε να υποδεχτούμε 170 tour operator μαζί με τους συνοδούς τους. Οι τουριστικοί πράκτορες, οι οποίοι είναι από όλο τον κόσμο, στα πλαίσια της Διεθνούς Τουριστικής Διοργάνωσης MTS Globe κάνουν μια εξόρμηση στα νησιά και επέλεξαν και την Αίγινα για τόπο φιλοξενίας μαζί με άλλα νησιά όπως η Μύκονο και η Σαντορίνη. Ο τουρισμός αποτελεί την νούμερο ένα οικονομική δραστηριότητα στο νησί και οφείλουμε όλοι, τόσο ο Δήμος όσο και οι επαγγελματίες, να τον αντιμετωπίζουμε με σεβασμό. Όλοι μαζί πρέπει να πράττουμε προς όφελος του νησιού. Εμείς έχουμε ως στόχο, μέσα στις λίγες ώρες που θα μείνουν οι πράκτορες στο νησί, να γνωρίσουν την πολιτιστική μας κληρονομιά, τις παραδόσεις μας, τη γαστρονομία και τα προϊόντα του νησιού. Γι' αυτό το λόγο θα έχουμε παραδοσιακούς χορούς από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βαθέως, όπως και από τη Στέγη Πολιτισμού Αίγινας. Να ευχαριστήσουμε εδώ τους χορευτές και τη δασκάλα τους. Θα γνωρίσουν τα σημεία της Αίγινας μέσω ενός τουριστικού οδηγού έντυπου, το οποίο θα τους προσφέρουμε, καθώς και θα γευτούν και το τοπικό μας προϊόν, το φιστίκι, από ένα κέρασμα που θα τους προσφέρουμε.
0: Υποδοχή 170 του Ροπερέιτρο στην Πέρδικα. Την Αίγινα επισκέφθηκαν σήμερα 25 Ιουνίου περισσότεροι από 170 κορυφαίοι εκπρόσωποι της Διεθνούς Τουριστικής Βιομηχανίας από όλο τον κόσμο στο πλαίσιο της μεγάλης διοργάνωσης MTS Globe Get Together 2026. Το νησί επιλέχθηκε ως ένας από τους βασικούς σταθμούς φιλοξενίας της σημαντικής αυτής συνάντησης, η οποία συγκεντρώνει στελέχη και συνεργάτες της παγκόσμιας αγοράς, δίνοντας την Αίγινα την ευκαιρία να προβληθεί δίπλα σε διεθνείς προορισμούς όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη. Σύμφωνα με το Δήμο Αίγινας που διοργάνωσε αυτή την επίσκεψη, αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την ανάδειξη του νησιού ως σύγχρονου, αυθεντικού και ποιοτικού τουριστικού προορισμού. Η παρουσία ενός τόσο μεγάλου αριθμού tour operators προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης γνωριμίας των επαγγελματιών του κλάδου με τις υποδομές, τα αξιοθέατα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Αίγινας. Όπως επισήμανε σε δηλώσεις της στο Έγινα Πόρταλ η Αντιδήμαρχος Τουρισμού κυρία Όλγα Πετρίτη, ο τουρισμός αποτελεί τη βασικότερη οικονομική δραστηριότητα της Έγινας, γεγονός που απαιτεί συλλογικό σεβασμό και συνεργασία. Η επίσκεψη αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την εδραίωση της Έγινας ως ένα σύγχρονο ποιοτικό και αυθεντικό προορισμό. Αν και η παραμονή των πρακτόρων διαρκεί μόλις λίγες ώρες, ο Δήμος είχε οργανώσει ένα πλούσιο πρόγραμμα με σκοπό να αναδείξει την πολιτιστική κληρονομιά, τις παραδόσεις και τη γαστρονομική ταυτότητα του τόπου. Η επίσημη υποδοχή των ξένων αντιπροσωπιών έγινε το μεσημέρι στο γραφικό λιμάνι της Πέρδικας. Εκεί οι φιλοξενούμενοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την παράδοση μέσα από παραδοσιακούς χορούς που παρουσίασαν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βαθέως και η Στέγη Πολιτισμού Έγινας, να περιηγηθούν στο νησί με τη βοήθεια ενός ειδικά σχεδιασμένου έντυπου αγγλόφωνου τουριστικού οδηγού που θα τους προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για τα σημαντικότερα αξιοθέατα και τις υποδομές.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά Άγωνου τον Νοέμβριο του 2022, χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε εντροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάτης Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών στη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να πάρθουν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση του πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Η εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την εγκύκλειο με την οποία καθορίζονται αναλυτικά η διαδικασία εκλογής του Προεδρείου των Δημοτικών Συμβουλίων και των μελών των Δημοτικών Επιτροπών για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περίοδου 2024-2028. Η εγκύκλειος εκδόθηκε μετά τη δημοσίευση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχει οδηγίες προς όλους τους Δήμους της χώρας εν ώψη της λήξης της θητείας των υφιστάμενων οργάνων στις 30 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ειδική δημόσια συνεδρίαση για την εκλογή του νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 3η 7 Ιουλίου 2026. Ενώ αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί εγκαίρως, προβλέπεται αυτοδίκαιη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026 στις 8 το βράδυ, χωρίς να απαιτείται πρόσκληση. Η διαδικασία προβλέπει ότι αρχικά εκλέγονται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ακολουθεί η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Η εκλογή του Προεδρείου πραγματοποιείται με φανερή ψηφοφορία, ενώ για τη Δημοτική Επιτροπή προβλέπεται μυστική ψηφοφορία. Η εγκύκλειος περιγράφει επίσης αναλυτικά τον τρόπο κατάρτισης των ψηφοδελτίων, τις απαιτούμενες πλειοψηφίες για την εκλογή, τις διαδικασίες σε περίπτωση μη επίτευξης εκλογής ή έλλειψης απαρτίας, τη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής ανάλογα με το μέγεθος του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διαδικασίες αναπλήρωσης μελών σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης ή άλλης κένωσης θέσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθώς η συγκρότηση τόσο του Προεδρείου όσο και της Δημοτικής Επιτροπής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων. Η εγκύκλειος προβλέπει ακόμα ότι τα πρακτικά των εκλογών θα πρέπει να αποστέλλονται εντός 5 ημερών για έλεγχο νοημότητας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτώνεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διάβγεια. Το σύνολο της εγκυκλίου επισυνάπτεται στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του Συμβολαίου Μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Για ακόμη μία φορά, το τμήμα βόλεϊ του Σαρονικού διοργανώνει ένα summer camp διάρκειας 2 εβδομάδων και συγκεκριμένα από 29 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου. Το camp θα γίνεται ώρες απογευματινές και αφορά παιδιά, αγόρια και κορίτσια ηλικίας 7 έως 14 ετών. Μαζί μας και πάλι θα βρίσκεται η Δήμητρα Παλαβρατζή. Κάτι που μας δίνει ιδιαίτερη χαρά. Σας περιμένουμε να έρθετε στην παρέα μας και να γνωρίσετε το βόλεϊ από κοντά.
3: Στόχος Σαρονικού είναι τα παιδιά να έρθουν εδώ από κοντά και να γνωρίσουν το όμορφο και συναρπαστικό άθλημα του βόλεϊ. Επίσης, τα παιδιά, οι αθλητές και οι αθλήτριες που απαρτίζουν ήδη τα ρόστερ της Ακαδημίας μας αλλά και των αγωνιστικών τμήματων να συνεχίσουν τις προπονήσεις σε μια χρονικά ελεύθερη περίοδο για εκείνους. Με στόχο την βελτίωση και την εξέλιξή τους. Ο Σαρονικός έχει προγραμματίσει και θα προσφέρει όλα τα απαραίτητα ώστε να κάνει ακόμα καλύτερη και πιο ευχάριστη την παραμονή των παιδιών εδώ στις προπονήσεις του ΕΠΑΛ. Ο Σαρονικός επενδύει σε επαγγελματίες προπονητές για τη σωστή εκμάθηση του αθλήματος. Γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που για ακόμα μία χρονιά θα έχουμε μαζί μας την σπουδαία προπονήτρια, την Δήμητρα Παλαβρατζή, η οποία είναι προπονήτρια τόσο του ΠΑΟΚ όσο και υπεύθυνη του συντονισμού της Ακαδημίας μας. Περιμένουμε όλα τα παιδιά να περάσουμε όμορφα και να μάθουμε τα ωραία του βόλεϊ.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Εξαιρετική παρουσία πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 το οποίο διεξήχθη στην Πάτρα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Οι νεαροί αθλητές απέδειξαν το υψηλό τους επίπεδο, αφήνοντας μεγάλες υποσχέσεις για το μέλλον. Ας ακούσουμε τι δήλωσε μιλώντας στο ραδιόφωνο Τέγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Αμπέλης.
4: Πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 που έγινε στην Πάτρα το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Οι αθλητές Παπαδάκου και Ζαμπέλη, σαν και μικροί σε ηλικία, ανήκουν στην κατηγορία K16, είχαν πιάσει τα όρια και αγωνίστηκαν στο K18 με τον Παπαδάκου στα 800 μέτρα να βγαίνει 22ος με νέο ατομικό ρεκόρ 2-4

0: Οι αθλητές Παπαδάκου και Ζαμπέλη, σαν και μικροί σε ηλικία, ανήκουν στην κατηγορία K16, είχαν πιάσει τα όρια και αγωνίστηκαν στο K18. Με τον Παπαδάκου στα 700 μέτρα να βγαίνει 22ος με νέο ατομικό ρεκόρ 2-4-46 και τον Ζαμπέλη Γιώργο να κάνει εκπληκτική εμφάνιση, να συντρίβει το πανελίτο ρεκόρ του από 9-17, μια 9-20 έκανε 9 λεπτά στα 3 χιλιόμετρα και να βγαίνει τέταρτος στην Ελλάδα και με βάσιμες ελπίδες να φορέσει το εθνόσημο στη μεγαλύτερη κατηγορία για πρώτη φορά στην καριέρα του ως αθλητής για να αγωνιστεί στη συνάντηση Ελλάδας-Κύπρος που θα γίνει στα τέλη του Ιουλίου. Η Τζόνι Ειρήνη στα 400 εμπόδια έκανε ατομικό ρεκόρ με 77 δευτερόλεπτα και θα είχε κάνει μεγάλη επίδοση, μεγάλο ατομικό ρεκόρ στα 73, αλλά δυστυχώς πίεση στο άγχος της πίεση για την πρώτη φορά που αγωνιζόταν σε μεγάλο αγώνα έπεσε στο πρώτο εμπόδιο στην προθέρμανση και χρειάστηκε να δοθούν πρώτες βοήθειες και μπήκε αγχωμένη και λίγο πιεσμένη. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε να κάνει ατομικό ρεκόρ. Πιστεύω στον επόμενο αγώνα την Κυριακή που θα έρθει στο Πανελλήνιο K20 και επίδοση στα 73 δευτερόλεπτα. Αγωνίστηκαν και στα 4-400 οι Παπαδάκος Ζαμπέλης, Καλαφατέλης Αλέξανδρος και Τζίμας Αντώνης σε μία κούρσα που κατεβάσαμε τα παιδιά πιο πολύ για εμπειρία. Κάνανε 3 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα, τρέχοντας καλύτερα από τις δυνατότητές τους. Και σαν προπονητής ήμουν απόλυτα ευχαριστημένος από τα παιδιά. Και τώρα προχωράμε στο K20, την επόμενη εβδομάδα στα Τρίκαλα, που θα αγωνιστεί ο Τζίμας ο Αντώνης, ο Ζαμπέλης ο Αντώνης και η Τζόνι Ειρήνη.
1: Ο καιρός την έγινε τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.

0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Aegina Portal με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Aegina Portal.
1: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού, όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Αίγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή ημέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η θερμοκρασία στην Αίγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν... Η αιτία της διακοπής, με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το κέντρο εξυπηρέτησης του ΔΔΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Aegina Portal στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Aegina Portal, ότι σύμφωνα με το ΔΔΕ η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Αίγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια

0: μέσα από πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5.30 έστειλε μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Έγινας. Κλείνοντας το Έγινα Πόρταλ, ευχαριστεί τους πρόεδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Έγινας κ. Σανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κ. Μανώλη Λεούση, Βαθέως κ. Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κ. Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κ. Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7.30 ο Δήμος Έγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθαινα.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Τα πρώτα ίχνη έκθεση ζωγραφικής και κεραμικής των μαθητών της Στέγης Πολιτισμού Έγινας. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της συλλογικής έκθεσης ζωγραφικής και κεραμικής με τίτλο «Τα πρώτα ίχνη» στη Στέγη Πολιτισμού Έγινας. Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Στέγη ανοίγει τις πόρτες της στο κοινό, παρουσιάζοντας τους καρπούς μιας δημιουργικής χρονιάς. Στην έκθεση φιλοξενούνται τα έργα 9 μαθητών των εργαστηρίων, οι οποίοι αποτυπώνουν στο χαρτί και τον πυλό την προσωπική τους καλλιτεχνική διαδρομή. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε η δασκάλα του εργαστηρίου, Σοφία Κουτσελίνη, τα έργα αυτά αντιπροσωπεύουν τα πρώτα βήματα και την πρώτη ουσιαστική επαφή των μαθητών με τα υλικά. Το κομμάτι της κεραμικής οι δημιουργοί πειραματίστηκαν με πυλό χαμηλής θερμοκρασίας, χρησιμοποιώντας παραδοσιακές και σύγχρονες τεχνικές όπως οι μπαντανάδες και τα ιαλώματα, γυαλιά. Τα έργα διατηρούν ζωντανή τη διαδρομή της δημιουργίας, τη διστακτική αρχή, την αναζήτηση, την επιμονή και τελικά την προσωπική έκφραση.
2: Γεια σας. Άλλη μια χρονιά είμαστε εδώ για να κάνουμε μια αποτίμηση, μια πρώτη αποτίμηση, στους βαθμούς των Πανελλήνιων, οι οποίοι χτες το μεσημέρι αναρτήθηκαν έξω από το γραφείο του Διευθυντή στο ΕΠΑΛ. Η φετινή χρονιά κρίνεται πάρα πολύ καλή, εξαιρετική θα έλεγα.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα
2: ήδη
1: είναι
2: μπορούμε
1: 6.
2: Να πούμε ότι από τους 25 μαθητές μας, 26 που τελικά δώσανε, το 60% έχει γράψει σε βαθμολογίες που μπορεί να του εξασφαλίσει μία θέση σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Μάλιστα, οι επιδόσεις των μαθητών κρίνονται πάρα πολύ καλές, γιατί 12 επιδόσεις μαθητών είναι πάνω από 19 στα μαθήματα ειδικότητας και όχι μόνο. Είχαμε λοιπόν πάρα πολύ ψηλές επιδόσεις. Τα παιδιά μπαίνουν όσα θέλουν σε καλές σχολές. Και λέω όσα θέλουν γιατί ανοίγει σύντομα το μηχανογραφικό. Εκεί οι μαθητές θα κριθούν να κάνουν μια επιλογή με βάση τις σχολές που αυτοί θέλουν. Η συμβουλή που δίνουμε και δημόσια στους μαθητές είναι ότι θα πρέπει να συμπληρώνουν το μηχανογραφικό τους σαν να έχουν γράψει 20 σε όλα. Πιο βασική επιλογή είναι το θέλω τους, το τι θέλουν να κάνουν και όχι το πώς πήγανε στα μαθήματα. Εδώ να πούμε συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές, στις οικογένειες, στους καθηγητές, σε όλους όσους βοηθήσανε στους μαθητές στις εξετάσεις. Και να πούμε και βέβαια ότι και οι μαθητές που δεν πέτυχαν το στόχο τους γράψαν χαμηλότερα ή οι μαθητές που δεν γράψανε αρκετά καλά έχουν πάρα πολλές επιλογές και δεν χρειάζεται να σκέφτονται πια ότι είναι μονόδρομος. Γνωρίζουμε όλοι ότι οι εξετάσεις δεν είναι μονόδρομος. Εδώ και χρόνια. Να πούμε ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει η συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Στο σχολείο μας θα είμαστε εδώ τις ημέρες και ώρες που το Υπουργείο θα θέσει ώστε να καταφέρουμε να βοηθήσουμε τους μαθητές στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Όλοι οι μαθητές μπορούν να περάσουν από εδώ να τους βοηθήσουμε στη συμπλήρωση. Και οι επιλογές, ξαναλέω, είναι για τους μαθητές. Να πούμε ότι είχαμε μαθητή που έγραψε 19.000 μόρια. 3-4 μαθητές που γράψανε πάνω από 16.500 μόρια και μαθητές 15, όπως λέω, που γράψαν πάνω από 10.000 μόρια, που σημαίνει ότι πάνω από 60% μπορεί να περάσει σε κάποια σχολή της επιλογής του. Με την ευκαιρία εδώ να πω ότι στο επαγγελματικό λύκειο πολλοί μαθητές, όπως γνωρίζετε, δεν δίνουν πανελληνίες, γιατί αρκούνται στο πτυχίο επαγγελματικών δικαιωμάτων που έχουν. Και έτσι, παρόλο που η τρίτη λυκείου ήταν γύρω στα 50 άτομα, μόνο 25, η μισή περίπου, ήρθανε να δώσουν πανελλήνιες εξετάσεις. Επίσης, να πούμε εδώ ότι η φετινή χρονιά έχει μια ιδιαιτερότητα, δύο ιδιαιτερότητες. Η πρώτη είναι ότι πολλά τμήματα που είχαμε στη σχολή γίνανε πολυτεχνικά τμήματα, δηλαδή ενταχθήκανε στην κατηγορία του Integrated Master, όπως λέμε, και έτσι με αυτόν τον τρόπο πέσανε από ποσοστό στο 10, από το 10% στο 5%, μειώνοντας σε λίγο τους εισακταίους σε αυτά τα τμήματα. Αλλά παρόλα αυτά, η συνολική μείωση των μαθητών που δώσανε πανελλήνιες στα ΕΠΑΛ ήταν 1.100 άτομα, πράγμα που σημαίνει ότι σε σύνολο 10.000 ανθρώπων που δίνουν σε όλη την Ελλάδα θα το εξισορροπήσει. Αυτά είναι λεπτομέρειες. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι βάσεις περιμένουμε να δούμε πώς θα πάνε και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να κρίνουμε τις επιδόσεις των μαθητών τελικά. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορούμε σαν σχολείο παρά να είμαστε ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα που φέραν οι μαθητές μας και να τους πούμε άλλη μια φορά συγχαρητήρια. Τέλος, εδώ να πω ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσουν οι εγγραφές στην πρώτη, τη Δευτέρα και την τρίτη λυκείου του ΕΠΑΛ και για άλλη μια φορά να θυμίσω ότι στη Δευτέρα ΕΠΑΛ μπορούν να γραφτούν απόφοιτοι ή ενήλικες που έχουν ένα απολυτήριο και σκέφτονται ή να ξαναδώσουν εξετάσεις ή να αποκτήσουν επαγγελματικά δικαιώματα όπως αυτά που δίνει στο ΕΠΑΛ. Και καλό και τους μαθητές της τρίτης γυμνασίου να επιλέξουν το ΕΠΑΛ Έγινας για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να πω και να ευχαριστώ και στη Μαρία και στο Γιώργο στο Έγινα Πόρταλ και θα τα ξαναπούμε την αποτελέσματα των σχολών.
0: Με την παρουσίαση των πρώτων χορευτικών σχημάτων άνοιξε σήμερα Παρασκευή 26 Ιουνίου η αυλαία του 14ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών Έγινας που διοργανώνει ο Μορφωτικός Σύλλογος ο Καποδίστριας με την υποστήριξη του Δήμου Έγινας. Το φεστιβάλ φιλοξενείται στον εμβληματικό χώρο του Αγίου Νικολάου Θαλασσινού στο λιμάνι της Έγινας και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 27 Ιουνίου προσφέροντας στο κοινό ένα διήμερο αφιερωμένο στην ελληνική μουσική, τον παραδοσιακό χορό και τη λαϊκή πολιτιστική κληρονομιά. Η συμμετοχή του κοινού την πρώτη μέρα του φεστιβάλ ήταν πολύ μεγάλη. Με σύνθημα όπου το σώμα ακολουθεί την ψυχή, η διοργάνωση έχει καθιερωθεί ως ένας σημαντικός πολιτιστικός θεσμός για το νησί, συγκεντρώνοντας χορευτικά συγκροτήματα από την Αίγινα αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας, τα οποία παρουσιάζουν χορούς, παραδοσιακές φορεσιές και μουσικές από διάφορες γωνίες της χώρας. Το φεστιβάλ ξεκίνησε νωρίς το βράδυ με την καθιερωμένη παρέλαση των χορευτικών τμήματων στην παραλία της Έγινας, όπου οι περαστικοί είδαν από κοντά τις υπέροχες φορεσιές και τα πολυπληθή τμήματα να συμμετέχουν. Στη σημερινή πρώτη μέρα του φεστιβάλ συμμετείχαν ο Μορφωτικός Σύλλογος Έγινας ο Καποδίστριας, η ερασιτεχνική ομάδα ανθρώπων με προβλήματα όρασης, χοροδρόμιο, ο Σύλλογος Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων, η Στέγη Πολιτισμού Έγινας, ο Πολιτιστικός και Εξοραϊστικός Σύλλογος Αγίων Ασωμάτων Κοντού, ο Μορφωτικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Βαθέως και ο Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Χορηγίου Κυλκής. Οι χοροί συνεχίζονται το βράδυ του Σαββάτου 27 Ιουνίου με τη συμμετοχή του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Κυψέλης, του Συλλόγου Παραδοσιακών Χωρών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Ομόλυβος, του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Μαρίνας Αλώνων Μεσαγρού Ινώη, του Συλλόγου Επτανησίων Αγίων Αναργύρων Καματερού Διονύσιος Σολωμός, του Συλλόγου Γυναικών Έγινας, του Μορφωτικού Συλλόγου Έγινας ο Καποδίστριας και του Πολιτιστικού Ποντιακού Συλλόγου Παρατιανού Κυλκής Παναγία Σουμελά. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Οι παραστάσεις ξεκινούν στις 8.30 με φόντο το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού. Οι διοργανωτές απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση σε κατοίκους και επισκέπτες να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις και να συμμετάσχουν σε μια γιορτή αφιερωμένη στην ελληνική παράδοση δίπλα στη θάλασσα.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Δόθηκε τέρμα στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων οι οποίοι διεκδικούσαν θέσεις στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων του 2026. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα στοιχεία τα δικά μας, το Γενικό Λύκειο Έγινας, αυτό που είδαμε μέσα από τα αποτελέσματα είναι ότι οι υψηλότερες βαθμολογίες επιτεύχθησαν από μαθητές του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής κατόπιν από υποψηφίους των ανθρωπιστικών σπουδών. Τρίτοι ήρθαν σε βαθμολογίες οι υποψήφοι του προσανατολισμού υγείας και τέταρτοι οι υποψήφοι του προσανατολισμού θετικών σπουδών. Ειδικότερα, οι υψηλότερες βαθμολογίες εντοπίζονται σε σχέση με το πρώτο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα των Λατινικών, σε σχέση με το δεύτερο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα της φυσικής, σε σχέση με το τρίτο επιστημονικό πεδίο και εκεί με το μάθημα της φυσικής, ενώ τέλος στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, δηλαδή του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, οι υψηλότερες βαθμολογίες επετεύχθησαν στα μαθήματα της πληροφορικής και της οικονομίας. Σε πανελλαδικό επίπεδο φάνηκε ότι φέτος τα μαθήματα που δυσκόλεψαν πιο πολύ τους υποψηφίους ήταν η βιολογία και τα αρχαία. Με την ευκαιρία που μου δίνεται λίγο να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα που ακολουθεί από εδώ και πέρα για τους υποψηφίους μας. Στο προσεχές διάστημα και εφόσον ολοκληρωθεί και η βαθμολογία των ειδικών μαθημάτων και των αθλητικών δοκιμασιών για τα ΤΕΦΑ, περίπου στις αρχές Ιουλίου, ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί εγκύκλιος, αν κανείς σκεφτεί το ακολουθεί στο περσινό χρονοδιάγραμμα, περίπου στο διάστημα 7 ως 17 Ιουλίου θα είναι διαθέσιμη για τους υποψηφίους η πλατφόρμα συμπλήρωσης του μηχανογραφικού. Σε αυτή την πλατφόρμα οι υποψήφοι θα δουν εκείνες τις σχολές για τις οποίες έχουν επιτύχει την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Συνεπάγεται λοιπόν ότι όσο καλύτερα έχει γράψει κάποιος υποψήφιος, τόσα περισσότερα τμήματα θα του έχουν ανοίξει στο μηχανογραφικό του. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια η προτεραιοποίηση των επιλογών, των τμημάτων που εμφανίζονται στο μηχανογραφικό και σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε κινηθεί για αυτό το σκοπό. Έχουμε συζητήσει με τους υποψηφίους μας κατηδίαν το πώς πρέπει να συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό μηχανογραφικό τους δελτίο. Συγκεκριμένα, πρέπει να έχουν υπόψη ότι δεν υπάρχει όριο επιλογής τμήματων. Μπορούν λοιπόν να επιλέξουν όλα τα τμήματα τα οποία τους ανοίγουν στο μηχανογραφικό τους δελτίο. Αν δυνητικά λοιπόν κάποιος, λέω ένα τυχαίο παράδειγμα, έχει ανοίξει 30 τμήματα, μπορεί να διαλέξει, να επιλέξει και τα 30 τμήματα προτεραιοποιώντας τα. Η δικιά μας συμβουλή για τους υποψηφίους μας είναι να τα επιλέξουν όλα, να μην αφήσουν σχολή, να μην αφήσουν τμήμα χωρίς να το έχουν επιλέξει από το μηχανογραφικό τους δελτίο. Απλά θα πρέπει να δώσουν έμφαση στη σωστή προτεραιοποίηση. Και πώς γίνεται αυτό? Το βασικό τους κριτήριο θα είναι ποια σχολή ή ποιες σχολές τους αρέσουν περισσότερο. δυνητικά, ένας υποψήφιος θα πρέπει να συμπεριφέρεται σαν να έχει επιτύχει 20.000 μόρια. Εφόσον η σχολή, εφόσον το τμήμα του εμφανίζεται στο μηχανογραφικό του δελτίο, άρα είναι επιλέξιμος για αυτό το τμήμα και μπορεί να το διαλέξει. Θα αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, γιατί το θεωρώ πολύ βασικό για τον τρόπο σκέψης που πρέπει να έχουν οι υποψήφοι όταν φτιάχνουν το μηχανογραφικό τους δελτίο. Ας πούμε ότι ένας υποψήφιος στον προσανατολισμό ανθρωπιστικών σπουδών, του πρώτου επιστημονικού πεδίου δηλαδή, έχει επιτύχει 16.500 μόρια. Ξέρει ότι από τις περσινές βάσεις, όπως διαμορφώθηκαν τελικά πέρσι, στα τέλη Ιουλίου του 2025, οι περσινές βάσεις τι λένε? Ότι η νομική Αθήνας, για παράδειγμα, ήταν στα 18.100 μόρια. Άρα λοιπόν ο συγκεκριμένος υποψήφιος δεν πρέπει να αποθαρρυνθεί από αυτό το γεγονός. Εάν η νομική Αθήνας του αρέσει, ακόμα και αν έχει συμπληρώσει, αν έχει συγκεντρώσει 16.500 μόρια, τη νομική Αθήνας θα τη βάλει ως πρώτη επιλογή. Και αυτό το λέμε γιατί? Διότι δεν γνωρίζουμε εάν οι βάσεις θα πέσουν ή θα ανέβουν, οι τελικές βάσεις, αν θα πέσουν ή θα ανέβουν, στο τέλος Ιουλίου. Διότι τότε ανακοινώνονται. Οι βάσεις λοιπόν, οι τελικές βάσεις, ανακοινώνονται στα τέλη Ιουλίου και εκεί μαζί με τις τοποθετήσεις των υποψηφίων στις σχολές. Άρα λοιπόν, επειδή δεν ξέρουμε ποια θα είναι η τελική μορφή των βάσεων, συμπληρώνουμε το μηχανογραφικό μας αδιαφορώντας για το ποιες ήταν οι βάσεις του προηγούμενου έτους ή των προηγούμενων ετών. Να πω επίσης κάτι άλλο εδώ που το κρίνω σημαντικό, ότι τα μόρια των υποψηφίων για το κάθε τμήμα ξεχωριστά διαφέρουν. Είναι πράγματα τα οποία σε γενικές γραμμές τα ξέρουν οι υποψηφοί μας, τους τα έχουμε εξηγήσει και κατά τη διάρκεια της χρονιάς, τα επαναλαμβάνω όμως γιατί είναι βασικά. Και αυτό συμβαίνει γιατί? Διότι κάθε τμήμα έχει δικούς του συντελεστές βαρύτητας για συγκεκριμένα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Άρα λοιπόν, ο μέσος όρος των μαθημάτων που έχω επιτύχει μέσω των εξετάσεών μου θα είναι διαφορετικός από τον υπολογισμό του μέσου όρου εισαγωγής στα εκάστοτε τμήματα που με ενδιαφέρουν. Διότι, όπως προείπα, το κάθε τμήμα του κάθε επιστημονικού πεδίου έχει τους δικούς του συντελεστές βαρύτητας για τα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Στο διάστημα που θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα του μηχανογραφικού, θα είμαστε και εμείς εδώ συγκεκριμένες ημέρες, 2 με 3 μέρες βάση εγκυκλίου, για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού, δίνοντάς τους πληροφορίες ακαδημαϊκού προσανατολισμού, δηλαδή πληροφορίες για, ενδεχομένως για σχολές ή για τεχνική υποστήριξη. Η διαδικασία απόδοσης κωδικών συμπλήρωση του μηχανογραφικού βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και οι περισσότεροι μαθητές μας, οι περισσότεροι υποψήφοι μας, έχουν πάρει κωδικούς πρόσβασης για την πλατφόρμα του μηχανογραφικού, η οποία, επαναλαμβάνω, ότι αν ακολουθηθεί το περσινό πλάνο, θα είναι ανοιχτή περίπου από 7-17 Ιουλίου. Η επίσημη ανακοίνωση όμως θα γίνει μέσω του Υπουργείου και εμείς θα την επικοινωνήσουμε στους υποψηφίους μας μέσω του MySchool και των μηνυμάτων και των τρόπων επικοινωνίας που έχουμε. Πριν κλείσουμε το θέμα του συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, να πω κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Είπαμε ότι η επιλογή σχολών, η προτεραιοποίηση των τμήματων, δηλαδή που θα κάνω στο μηχανογραφικό μου, θα γίνει βάσει των φιλοδοξιών μου, βάσει του τι μου αρέσει, του πού θέλω να μπω. Κάτι άλλο το οποίο οι υποψήφοι μας μπορούν να έχουν υπόψη τους είναι ότι τις σχολές μπορεί να τις διαλέγουν και βάσει της τοποθεσίας. Έτσι, δηλαδή υπάρχουν υποψήφοι οι οποίοι θέλουν να σπουδάσουν ένα συγκεκριμένο αντικείμενο όπου και να είναι αυτό. Για παράδειγμα, νομική είτε στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο στην Αθήνα, είτε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη, είτε στο Δημοκρίτο Πανεπιστήμιο στη Θράκη. Υπάρχουν όμως άλλοι υποψήφοι οι οποίοι προτεραιοποιούν τις επιλογές τους ανάλογα με τον τόπο. Δηλαδή, διαλέγουν πρώτα όλες τις σχολές που τους αρέσουν στην Αθήνα και μετά σε ένα άλλο αστικό κέντρο και πάει λέγοντας. Κλείσαμε λοιπόν το σημαντικό ζήτημα του μηχανογραφικού και θέλω να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία που μου δίνεται για να αναφέρω ένα άλλο ζήτημα σημαντικό, το ζήτημα των ηλεκτρονικών εγγραφών για τους μαθητές μας που θα έρθουν από το γυμνάσιο, τους αποφύτους δηλαδή του γυμνασίου που θα έρθουν στην πρώτη λυκείου σε εμάς, και αντίστοιχα τους δικούς μας μαθητές που προάχθησαν από την πρώτη στη δευτέρα λυκείου και από τη δευτέρα στην τρίτη λυκείου. Για όλους αυτούς τους μαθητές είναι αναγκαία η εγγραφή τους στο Γενικό Λύκειο μέσω της πλατφόρμας των e-εγγραφών. Είναι μια διαδικασία που γίνεται τα τελευταία χρόνια. Είναι υποχρεωτική διαδικασία για τη φίτηση των παιδιών, γίνεται με ευθύνη των γονέων. Η πλατφόρμα αυτή των e-εγγραφών δεν έχει αρχίσει, δεν έχει ανοίξει ακόμα. Μόλις ανοίξει θα το επικοινωνήσουμε και εμείς με κάθε πρόσφορο τρόπο. Θέλω να πω ότι το εκτιμόμενο διάστημα ανοίγματος της πλατφόρμας είναι τέλη Ιουνίου, δηλαδή εικάζουμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα ανοίξει σίγουρα αυτή η πλατφόρμα. Θα δοθεί ένα περιθώριο 8-9 ημερών για να ολοκληρωθούν οι εγγραφές και είναι, όπως είπα πριν, απαραίτητο οι γονείς να προβούν σε αυτή τη διαδικασία, διότι μόνο έτσι είναι δυνατή η φίτηση των παιδιών στο Γενικό Λύκειο. Αν οι γονείς χρειαστούν κάποια βοήθεια, μπορούν να πάρουν και στο σχολείο για ερωτήσεις ή για βοήθεια από εμάς, αν χρειαστεί. Τελειώνοντας, θα ήθελα να γνωστοποιήσω ότι στα τέλη Αυγούστου και συγκεκριμένα 26, 27 και 28 Αυγούστου έχει οριστικοποιηθεί αυτή η περίοδος. Θα φιλοξενήσει το σχολείο μας για άλλη μια φορά την Ένωση Ελλήνων Φυσικών μαζί με το Εθνικό Επιστημονικό Ίδρυμα Δημόκρητος για ένα σχολείο φυσικής το οποίο θα απευθύνεται σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Να πω σε αυτό το σημείο ότι η συγκεκριμένη δράση, μέσω της συγκεκριμένης δράσης θα φιλοξενήσουμε παιδιά γυμνασίων και λυκείων από όλη την Ελλάδα. Στο σχολείο θα πάρουν μέρος καθηγητές τριτοβάθμιας εκπαίδευση, πανεπιστημιακή δηλαδή, πανεπιστημίων και πολυτεχνείων εγνωσμένης αξίας. Και το ιδιαίτερα θετικό και ελκυστικό σημείο για εμάς είναι ότι για τους μαθητές της Έγινας και των δύο βαθμίδων της δευτεροβάθμιας, δηλαδή και των γυμνασίων και των λυκείων, η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, στα προγράμματα που θα ακολουθούν αυτές τις τρεις μέρες, τα οποία θα περιλαμβάνουν εργαστήρια, διαλέξεις, πειράματα. Η συμμετοχή τους λοιπόν θα είναι δωρεάν. Άρα λοιπόν όποιος μαθητής ενδιαφέρεται, μέσω των γονέων του φυσικά, θα πάρει τηλέφωνο στο σχολείο για να κάνει την αίτησή του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε για την ενημέρωση. Και θέλω να ευχηθώ στους υποψηφίους μας καλή τοποθέτηση στις σχολές τους, καλά αποτελέσματα, τελικά αποτελέσματα τοποθέτησης σε σχολές και να ξέρουν ότι πάντα θα είμαστε δίπλα τους. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καρδιολόγος και Γενικός Ιατρός στη νέα προκήρυξη για το Κέντρο Υγείας Έγινας. Το Υπουργείο Υγείας ενέκρινε νέα προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ σε μονάδες πρωτοβάθμιας υγείας σε όλη τη χώρα. Στη σχετική απόφαση που δημοσιεύθηκε στις 26 Ιουνίου περιλαμβάνονται δύο θέσεις για το Κέντρο Υγείας Έγινας. Συγκεκριμένα εγκρίνεται η προκήρυξη μίας θέσης Διευθυντή Καρδιολογίας και μίας θέσης Διευθυντή Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής ή Εσωτερικής Παθολογίας για το Κέντρο Υγείας Έγινας. Οι δύο θέσεις εντάσσονται στο συνολικό σχεδιασμό της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου για την κάλυψη αναγκών σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές. Η απόφαση αφορά συνολικά την έγκριση προκήρυξης δεκάδων θέσεων σε κέντρα υγείας και περιφερειακά πολυιατρία της χώρας στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων για το 2026 με σκοπό την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και την καλύτερη στελέχωση των δημόσιων δομών. Η προκήρυξη των θέσεων αναμένεται να ακολουθήσει το επόμενο διάστημα σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Υπουργείου Υγείας. Προβλήματα στο διαδίκτυο του ΚΕΠ Έγινας. Τι απαντά ο κύριος Γιάννης Φίκας για τις καθυστερήσεις στη μετάπτωση στο Σύζευξης 2. Καταγγελία που έγινε σήμερα το πρωί στο Έγινα Πόρταλ αναφέρει ότι το Κέντρο Εξυπηρέτηση Πολιτών της Έγινας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τη σύνδεση στο διαδίκτυο, εδώ και περίπου μία εβδομάδα, καθιστώντας αδύνατη την εξυπηρέτηση του κοινού. Όπως αναφέρθηκε, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των υπαλλήλων να βοηθήσουν, η έλλειψη δικτύου μπλοκάρει την αποστολή εγγράφων και τη διεκπαιρέωση υποθέσεων. Απαντώντας στα ερωτήματα αυτά, ο Δημοτικός Σύμβουλος και Εντεταλμένος Σύμβουλος για την Ψηφιακή Αναβάθμιση του Δήμου Έγινας, κ. Γιάννης Φίκας, αναφέρθηκε στις τεχνικές δυσκολίες αλλά και στις καθυστερήσεις από την πλευρά των εργολάβων. Ο κ. Φίκας απέκλεισε το ενδεχόμενο το ΚΕΠ να βρίσκεται εντελώς εκτός δικτύου για μία ολόκληρη εβδομάδα, καθώς κάτι τέτοιο θα είχε καταγραφεί άμεσα από τους ελεκτικούς μηχανισμούς και την ομάδα πληροφορικής του Δήμου. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι υπήρχαν συγκεκριμένες ημέρες, όπως η προηγούμενη Παρασκευή και η Δευτέρα, με έντονα προβλήματα, τα οποία αποκαθίστανται σταδιακά τις απογευματινές ώρες μετά από παρεμβάσεις. Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στην παροχημένη υποδομή του δικτύου Σύζευξης 1, το οποίο χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή το ΚΕΠ. Η κατάσταση επιβαρύνθηκε κατά στο ίδιο κύκλωμα, προσθέθηκαν πρόσφατα και υπολογιστές του Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων. Πλέον έχουν μπει αρκετοί υπολογιστές επάνω. Εξυπηρετεί και το ΓΕΦ δίπλα και το δίκτυο σέρνεται. Η κατάσταση είναι βγες εσύ να μπω εγώ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Φίκας, επιβεβαιώντας τη χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ταχύτητας. Σε αναμονή του εργολάβου για το Σύζευξης 2. Η οριστική λύση στο πρόβλημα πρόκειται να δοθεί με τη μετάπτωση του ΚΕΠ στο αναβαθμισμένο δίκτυο Σύζευξης 2, στο οποίο ήδη έχει συνδεθεί άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Αν και ο Δήμος Έγινας έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με τη δοημένη καλωδίωση και ο απαραίτητος εξοπλισμός συμπεριλαμβανομένων των νέων IP τηλεφώνων βρίσκεται ήδη στο σημείο, η διαδικασία έχει κολλήσει στον ανάδοχο εργολάβο. Περιμέναμε τον εργολάβο αρκετό καιρό. Μας είχαν ενημερώσει ότι θα έρχονταν τη Δευτέρα, αλλά για δικούς τους λόγους δεν εμφανίστηκαν, δήλωσε ο κύριος Φίκας. Ο εντεταλμένος σύμβουλος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον project manager του έργου, πιέζοντας για τον ορισμό τελικής ημερομηνίας. Ο ίδιος εξέφρασε την προσωπική εκτίμηση ότι η μετάπτωση θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, ενώ έχει ζητήσει να βρίσκονται σε ετοιμότητα και οι τεχνικοί του Δήμου ώστε να συνδράμουν στην επιτάχυνση των εργασιών. Στόχος είναι να σταματήσει τα ταλαιπωρία τόσο των πολιτών όσο και των ίδιων των εργαζομένων που προσπαθούν να επιτελέσουν το έργο τους υπό αντίξωες ψηφιακές συνθήκες.

0: Θεόδωρος Λιβάνιος. Αναμένονται στοιχεία από το Δήμο Έγινας για τη δευτεροβάθμια δομή εκπαίδευση ειδικής αγωγής. Απάντηση με έγγραφό του στη Βουλή έδωσε στις 16 Ιουνίου ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος σχετικά με το αίτημα για την άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικής αγωγής στην Έγινα για τη σχολική χρονιά 2026-2027. Όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο που διαβιβάστηκε στη Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου έχει ήδη ζητήσει στοιχεία από το Δήμο Έγινας με εγγραφό της στις 25 Μαΐου 2026. Το Υπουργείο επισημαίνει ότι μόλις παραληφθούν τα ζητούμενα στοιχεία θα επανέλθει με συμπληρωματική απάντηση προς τη Βουλή. Υπενθυμίζεται ότι το θέμα έφτασε στη Βουλή μέσω αναφοράς που κατέθεσαν βουλευτές του ΚΚΕ μεταφέροντας αίτημα, το οποίο υπογράφεται από 160 γονείς και δαιμόνες, εκπαιδευτικούς και κατοίκους της Έγινας. Με το αίτημα ζητείται η άμεση ίδρυση και στελέχωση δευτεροβάθμιας δομής ειδικής αγωγής, προκειμένου να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες μαθητών του νησιού. Υπογράφηκε στις 23 Ιουνίου 2026 η σύμβαση για το έργο επισκευή συντήρηση επαρχιακών οδών λόγω ευνηδίων περιστατικών μεταξύ του Δημάρχου Έγινας κ. Γιάννη Ζορμπά και του Οικονομικού Φορέα αναδόχου του έργου. Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την εκτέλεση εργασιών για την αποκατάσταση της οδού στην περιοχή Σφεντούρη. Σύμφωνα με την υπαριθμόν 26 του 2026 μελέτη του Δήμου Έγινας, οι προβλεπόμενες εργασίες περιλαμβάνουν απόκριση, φρεζάρισμα του υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος και μεταφορά των υλικών, κατασκευή ασφαλτικών ισοπεδωτικών στρώσεων, στρώσεων αλλαγής επικλήσεων και επουλώσεις λακών, ασφαλτική προεπάλληψη της ανασφάλτου της επιφάνειας, τοποθέτηση νέας ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας. Η αρχική δαπάνη της μελέτης ανερχόταν σε 73.980 ευρώ μεσχωρείται, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κατόπιν έκπτωσης ύψους 4% που προσέφερε ο ανάδοχος, το τελικό ποσό της σύμβασης διαμορφώθηκε σε 71.000 ευρώ. Η συνολική διάρκεια για την περίοδο του έργου ορίζεται σε 3 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην ανέξοδη συντήρηση του έργου για διάστημα 15 μηνών από την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης, περαίωσης ή της υποβολής του τελικού επιμετρικού πίνακα. Η σύμβαση έγινε με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από σχετική πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος προς 3 οικονομικούς φορείς και σύμφωνα με τις διατάξεις 44-12 του 2016 περί δημοσίων συμβάσεων. Μια ξεχωριστή καλλιτεχνική συνάντηση πραγματοποιείται στην αρχή του καλοκαιριού, καθώς 3 διακεκριμένες ζωγράφοι και αγιογράφοι ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια μοναδική ομαδική έκθεση. Υπό τον τίτλο «Από τη θάλασσα ως τον ουρανό», η έκθεση φιλοξενείται στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο, προσφέροντας επισκέπτες σε ένα πλούσιο διπορικό μέσα από διαφορετικές τεχνικές, θεματολογίες και υλικά.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Και ώρα παρουσιάζουν είναι έργα ζωγραφικής, βυζαντινής αγιογραφίας, πυρογραφίας, αλλά και έργα πάνω σε ιδιαίτερες επιφάνειες από φυσικό περιβάλλον της Έγινας. Ο καμβάς με τις θαλασσογραφίες, το ξύλο και η γυνήτικη πέτρα με την απεικόνηση ιερών μορφών ενώνονται, συνυπάρχουν αρμονικά και αφηγούνται ιστορίες τέχνης, πίστης και παράδοσης. Κάθε μία από τις συμμετέχουσες φέρνει στην έκθεση το προσωπικό της στυλ και τη δική της καλλιτεχνική ταυτότητα. Η ξένη πετρία του Τριανταφύλου μαγεύει το κοινό με τις ατμοσφαιρικές θαλασσογραφίες της, αποτυπώνοντας την αέναη κίνηση και το φως του υγρού στοιχείου πάνω στον καμβά. Η Αγγέλα Λαδά παρουσιάζει τις δικές της αγιογραφίες, ενώ παράλληλα εισάγει μια νέα, εντυπωσιακή για την ίδια τεχνική που εμπλουτίζει το έργο της, την πυρογραφία. Η Αργυρό Κάπου εστιάζει στη βυζαντινή αγιογραφία, επιλέγοντας ως καμβά υλικά που προσφέρει απλόχερα η φύση. Οι ιερές μορφές της ζωντανεύουν πάνω σε θαλασσόξυλα, μάρμαρο και την παραδοσιακή γεννήτικη πέτρα, δημιουργώντας μια άμεση σύνδεση του θείου με το τοπικό περιβάλλον. Τα εγκαίνια της έκθεσης έγιναν το Σάββατο. Θα διαρκέσει έως τις 27 Ιουνίου. Το ωράριο λειτουργίας είναι καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ. Οι δημιουργοί απευθύνουν ανοιχτό κάλεσμα σε κατοίκους και επισκέπτες του νησιού να επισκεφθούν την έκθεση, να συνομιλήσουν με την τέχνη τους και να ανακαλύψουν πώς η γη και η θάλασσα της Αίγινας μπορούν να μετουσιωθούν σε πνευματική δημιουργία.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Βρισκόμαστε στο λιμάνι της Πέρδικας που περιμένουμε να υποδεχτούμε 170 tour operator μαζί με τους συνοδούς τους. Οι τουριστικοί πράκτορες, οι οποίοι είναι από όλο τον κόσμο, στα πλαίσια της Διεθνούς Τουριστικής Διοργάνωσης MTS Globe, κάνουν μια εξόρμηση στα νησιά και επέλεξαν και την Αίγινα για τόπο φιλοξενίας μαζί με άλλα νησιά όπως η Μύκονο και η Σαντορίνη. Ο τουρισμός αποτελεί την νούμερο ένα οικονομική δραστηριότητα στο νησί και οφείλουμε όλοι, τόσο ο Δήμος όσο και οι επαγγελματίες, να τον αντιμετωπίζουμε με σεβασμό. Όλοι μαζί πρέπει να πράττουμε προς όφελος του νησιού. Εμείς έχουμε ως στόχο, μέσα στις λίγες ώρες που θα μείνουν οι πράκτορες στο νησί, να γνωρίσουν την πολιτιστική μας κληρονομιά, τις παραδόσεις μας, τη γαστρονομία και τα προϊόντα του νησιού. Γι' αυτό το λόγο θα έχουμε παραδοσιακούς χορούς από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βαθέως, όπως και από τη Στέγη Πολιτισμού Αίγινας, να ευχαριστήσουμε εδώ τους χορευτές και τη δασκάλα τους. Θα γνωρίσουν τα σημεία της Αίγινας μέσω ενός τουριστικού οδηγού έντυπου, το οποίο θα τους προσφέρουμε, καθώς και θα γευτούν και το τοπικό μας προϊόν, το φιστίκι, από ένα κέρασμα που θα τους προσφέρουμε.
0: Υποδοχή 170 tour operator στην Πέρδικα. Την Αίγινα επισκέφθηκαν σήμερα 25 Ιουνίου περισσότεροι από 170 κορυφαίοι εκπρόσωποι της Διεθνούς Τουριστικής Βιομηχανίας από όλο τον κόσμο στο πλαίσιο της μεγάλης διοργάνωσης MTS Globe Get Together 2026. Το νησί επιλέχθηκε ως ένας από τους βασικούς σταθμούς φιλοξενίας της σημαντικής αυτής συνάντησης, η οποία συγκεντρώνει στελέχη και συνεργάτες της παγκόσμιας αγοράς, δίνοντας την Αίγινα την ευκαιρία να προβληθεί δίπλα σε διεθνείς προορισμούς όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη. Σύμφωνα με το Δήμο Αίγινας που διοργάνωσε αυτή την επίσκεψη, αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την ανάδειξη του νησιού ως σύγχρονου, αυθεντικού και ποιοτικού τουριστικού προορισμού. Η παρουσία ενός τόσο μεγάλου αριθμού tour operators προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης γνωριμίας των επαγγελματιών του κλάδου με τις υποδομές, τα αξιοθέατα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Αίγινας. Όπως επισήμανε σε δηλώσεις της στο Αίγινα Πόρταλ η Αντιδήμαρχος Τουρισμού κυρία Όλγα Πετρίτη, ο τουρισμός αποτελεί τη βασικότερη οικονομική δραστηριότητα της Αίγινας, γεγονός που απαιτεί συλλογικό σεβασμό και συνεργασία. Η επίσκεψη αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την εδραίωση της Αίγινας ως ένα σύγχρονο ποιοτικό και αυθεντικό προορισμό. Αν και η παραμονή των πρακτόρων διαρκεί μόλις λίγες ώρες, ο Δήμος είχε οργανώσει ένα πλούσιο πρόγραμμα με σκοπό να αναδείξει την πολιτιστική κληρονομιά, τις παραδόσεις και τη γαστρονομική ταυτότητα του τόπου. Η επίσημη υποδοχή των ξένων αντιπροσωπιών έγινε το μεσημέρι στο γραφικό λιμάνι της Πέρδικας. Εκεί οι φιλοξενούμενοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την παράδοση μέσα από παραδοσιακούς χορούς που παρουσίασαν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βαθέως και η Στέγη Πολιτισμού Αίγινας, να περιηγηθούν στο νησί με τη βοήθεια ενός ειδικά σχεδιασμένου έντυπου αγγλόφωνου τουριστικού οδηγού που θα τους προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για τα σημαντικότερα αξιοθέατα και τις υποδομές.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Αίγινας», συνολικής αξίας 670.000 ευρώ, είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, Το έργο στο δημοτικό στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε εντροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάτης Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρχιτεκτονικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών στη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την εγκύκλειο με την οποία καθορίζονται αναλυτικά η διαδικασία εκλογής του Προεδρείου των Δημοτικών Συμβουλίων και των μελών των Δημοτικών Επιτροπών για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περίοδου 2024-2028. Η εγκύκλειος εκδόθηκε μετά τη δημοσίευση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχει οδηγίες προς όλους τους Δήμους της χώρας εν ώψη της λήξης της θητείας των υφιστάμενων οργάνων στις 30 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ειδική δημόσια συνεδρίαση για την εκλογή του νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 3η 7 Ιουλίου 2026. ενώ αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί εγκαίρως, προβλέπεται αυτοδίκαιη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026 στις 8 το βράδυ, χωρίς να απαιτείται πρόσκληση. Η διαδικασία προβλέπει ότι αρχικά εκλέγονται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ακολουθεί η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Η εκλογή του Προεδρείου πραγματοποιείται με φανερή ψηφοφορία, ενώ για τη Δημοτική Επιτροπή προβλέπεται μυστική ψηφοφορία. Η εγκύκλειος περιγράφει επίσης αναλυτικά τον τρόπο κατάρτισης των ψηφοδελτίων, τις απαιτούμενες πλειοψηφίες για την εκλογή, τις διαδικασίες σε περίπτωση μη επίτευξης εκλογής ή έλλειψης απαρτίας, τη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής ανάλογα με το μέγεθος του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διαδικασίες αναπλήρωσης μελών σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης ή άλλης κένωσης θέσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθώς η συγκρότηση τόσο του Προεδρείου όσο και της Δημοτικής Επιτροπής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων. Η εγκύκλειος προβλέπει ακόμα ότι τα πρακτικά των εκλογών θα πρέπει να αποστέλλονται εντός 5 ημερών για έλεγχο νοημότητας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτώνεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διάβγεια. Το σύνολο της εγκυκλίου επισυνάπτεται στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονιπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
0: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Για ακόμη μία φορά, το τμήμα βόλεϊ του Σαρονικού διοργανώνει ένα summer camp διάρκειας 2 εβδομάδων και συγκεκριμένα από 29 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου. Το camp θα γίνεται ώρες απογευματινές και αφορά παιδιά, αγόρια και κορίτσια ηλικίας 7 έως 14 ετών. Μαζί μας και πάλι θα βρίσκεται η Δήμητρα Παλαβρατζή. Κάτι που μας δίνει ιδιαίτερη χαρά. Σας περιμένουμε να έρθετε στην παρέα μας και να γνωρίσετε το βόλεϊ από κοντά.
2: Στόχος Σαρονικού είναι τα παιδιά να έρθουν εδώ από κοντά και να γνωρίσουν το όμορφο και συναρπαστικό άθλημα του βόλεϊ. Επίσης, τα παιδιά, οι αθλητές και οι αθλήτριες που απαρτίζουν ήδη τα ρόστερ της Ακαδημίας μας αλλά και των Ενωσικών Τμήματων να συνεχίσουν τις προπονήσεις σε μια χρονικά ελεύθερη περίοδο για εκείνους. Με στόχο την βελτίωση και την εξέλιξή τους. Ο Σαρονικός έχει προγραμματίσει και θα προσφέρει όλα τα απαραίτητα ώστε να κάνει ακόμα καλύτερη και πιο ευχάριστη την παραμονή των παιδιών εδώ στις προπονήσεις του ΕΠΑΛ. Ο Σαρονικός επενδύει σε επαγγελματίες προπονητές για τη σωστή εκμάθηση του αθλήματος. Γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που για ακόμα μία χρονιά θα έχουμε μαζί μας την σπουδαία προπονήτρια, την Δήμητρα Παλαβρατζή, η οποία είναι προπονήτρια τόσο του ΠΑΟΚ όσο και υπεύθυνη του συντονισμού της Ακαδημίας μας. Περιμένουμε όλα τα παιδιά να περάσουμε όμορφα και να μάθουμε τα ωραία του βόλεϊ.
3: Εξαιρετική παρουσία πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18, το οποίο διεξήχθη στην Πάτρα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Οι νεαροί αθλητές απέδειξαν το υψηλό τους επίπεδο, αφαίροντας μεγάλες υποσχέσεις για το μέλλον. Ας ακούσουμε τι δήλωσε μιλώντας στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Ζαμπέλης.
4: Πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 που έγινε στην Πάτρα το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Οι αθλητές Παπαδάκου και Ζαμπέλη, σαν και μικροί σε ηλικία, ανήκουν στην κατηγορία K16, είχαν πιάσει τα όρια και αγωνίστηκαν στο K18 με τον Παπαδάκου στα 800 μέτρα να βγαίνει 22ος με νέο ατομικό ρεκόρ 2-4-46 και τον Ζαμπέλη Γιώργο να κάνει εκπληκτική εμφάνιση, να συντρίβει το ρεκόρ του από 9-17, μια 9-20 κάνει 9 λεπτά στα 3 χιλιόμετρα και να βγαίνει τέταρτος στην Ελλάδα και με βάσιμες ελπίδες να φορέσει το εθνόσημο στη μεγαλύτερη κατηγορία για πρώτη φορά στην καριέρα του ως αθλητής για να αγωνιστεί στη συνάντηση Ελλάδας-Κύπρος που θα γίνει στα τέλη του Ιουλίου. Η Τζόνι Ειρήνη στα 400 εμπόδια έκανε ατομικό ρεκόρ με 77 δευτερόλεπτα και θα είχε κάνει μεγάλη επίδοση, μεγάλο ατομικό ρεκόρ στα 73, αλλά δυστυχώς πίεση, το άγχος της πίεσης για την πρώτη φορά που αγωνιζόταν σε μεγάλο αγώνα έπεσε στο πρώτο εμπόδιο στην προθέρμανση και χρειάστηκε να δοθούν πρώτες βοήθειες και μπήκε αγχωμένη και λίγο πιεσμένη. Παρ' όλα αυτά κατάφερε να κάνει ατομικό ρεκόρ. Πιστεύω στο επόμενο αγώνα την Κυριακή που θα έρθει στο Πανελλήνιο K20 και επίδοση στα 73 δευτερόλεπτα. Αγωνίστηκαν και στα 4.400 οι Παπαδάκος, Ζαμπέλης, Καλαφατέλης, Αλέξανδρος και Τζίμας Αντώνης σε μια κούρσα που κατεβάσαμε τα παιδιά πιο πολύ για εμπειρία. Κάνανε 3 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα τρέχοντας καλύτερα από τις δυνατότητές τους. Και σαν προπονητής μένω απόλυτα ευχαριστημένος από τα παιδιά και τώρα προχωράμε στο K20 την επόμενη εβδομάδα στα Τρίκαλα που θα αγωνιστεί ο Τζίμας ο Αντώνης, ο Ζαμπέλης ο Αντώνης και η Τζόνι Ειρήνη.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Αίγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης

Μοντανά. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα, καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού, όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Αίγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή ημέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η θερμοκρασία στην Αίγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το κέντρο εξυπηρέτησης του ΔΔΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Αίγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΔΕ, η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Αίγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5:30 εστάλει μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Αίγινας. Κλείνοντας το Αίγινα Πόρταλ, ευχαριστεί τους πρόεδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού, κύριο Μανώλη Λεούση, Βαθέως, κύριο Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας, κύριο Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης, κύριο Μινά Γιαννούλη, για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7:30 ο Δήμος Αίγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθαινα. Τα πρώτα ίχνη έκθεση ζωγραφικής και κεραμικής των μαθητών της Στέγης Πολιτισμού Αίγινας. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της συλλογικής έκθεσης ζωγραφικής και κεραμικής με τίτλο «Τα πρώτα ίχνη στη Στέγη Πολιτισμού Αίγινας». Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Στέγη ανοίγει τις πόρτες της στο κοινό, παρουσιάζοντας τους καρπούς μιας δημιουργικής χρονιάς. Στην έκθεση φιλοξενούνται τα έργα 9 μαθητών των εργαστηρίων, οι οποίοι αποτυπώνουν στο χαρτί και τον πυλό την προσωπική τους καλλιτεχνική διαδρομή. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε η δασκάλα του εργαστηρίου, Σοφία Κουτσελίνη, τα έργα αυτά αντιπροσωπεύουν τα πρώτα βήματα και την πρώτη ουσιαστική επαφή των μαθητών με τα υλικά. Το κομμάτι της κεραμικής οι δημιουργοί πειραματίστηκαν με πυλό χαμηλής θερμοκρασίας, χρησιμοποιώντας παραδοσιακές και σύγχρονες τεχνικές όπως οι μπαντανάδες και τα ιαλώματα, γυαλιά. Τα έργα διατηρούν ζωντανή τη διαδρομή της δημιουργίας, τη διστακτική αρχή, την αναζήτηση, την επιμονή και τελικά την προσωπική έκφραση.

0: θέση σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Μάλιστα, οι επιδόσεις των μαθητών κρίνονται πάρα πολύ καλές, γιατί 12 επιδόσεις μαθητών είναι πάνω από 19 στα μαθήματα ειδικότητας και όχι μόνο. Είχαμε λοιπόν πάρα πολύ ψηλές επιδόσεις. Τα παιδιά μπαίνουν όσα θέλουν σε καλές σχολές. Και λέω όσα θέλουν γιατί ανοίγει σύντομα το μηχανογραφικό. Εκεί οι μαθητές θα κριθούν να κάνουν μια επιλογή με βάση τις σχολές που αυτοί θέλουν. Η συμβουλή που δίνουμε και δημόσια στους μαθητές είναι ότι θα πρέπει να συμπληρώνουν το μηχανογραφικό τους σαν να έχουν γράψει 20 σε όλα. Πιο βασική επιλογή είναι το θέλω τους, το τι θέλουν να κάνουν και όχι το πώς πήγανε στα μαθήματα. Εδώ να πούμε συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές, στις οικογένειες, στους καθηγητές, σε όλους όσους βοηθήσανε στους μαθητές στις εξετάσεις. Και να πούμε και βέβαια ότι και οι μαθητές που δεν πέτυχαν το στόχο τους γράψαν χαμηλότερα ή οι μαθητές που δεν γράψανε αρκετά καλά έχουν πάρα πολλές επιλογές και δεν χρειάζεται να σκέφτονται πια ότι είναι μονόδρομος. Γνωρίζουμε όλοι ότι οι εξετάσεις δεν είναι μονόδρομος εδώ και χρόνια. Να πούμε ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει η συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Στο σχολείο μας θα είμαστε εδώ τις ημέρες και ώρες που το Υπουργείο θα θέσει ώστε να καταφέρουμε να βοηθήσουμε τους μαθητές στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Όλοι οι μαθητές μπορούν να περάσουν από εδώ να τους βοηθήσουμε στη συμπλήρωση. Και οι επιλογές, ξαναλέω, είναι για τους μαθητές. Να πούμε ότι είχαμε μαθητή που έγραψε 19.000 μόρια, 3-4 μαθητές που γράψανε πάνω από 16.500 μόρια και μαθητές 15, όπως λέω, που γράψαν πάνω από 10.000 μόρια, που σημαίνει ότι πάνω από 60% μπορεί να περάσει σε κάποια σχολή της επιλογής του. Με την ευκαιρία εδώ να πω ότι στο επαγγελματικό λύκειο πολλοί μαθητές, όπως γνωρίζετε, δεν δίνουν πανελληνίες, γιατί αρκούνται στο πτυχίο επαγγελματικών δικαιωμάτων που έχουν. Και έτσι, παρόλο που η τρίτη λυκείου ήταν γύρω στα 50 άτομα, μόνο 25, η μισή περίπου, ήρθανε να δώσουν πανελλήνιες εξετάσεις. Επίσης,
1: ακούτε το ραδιόφωνο του Έχινα Πόρταλ.
0: Εδώ ότι
1: η ώρα είναι
0: η φετινή
1: 7.
0: Χρονιά έχει μια ιδιαιτερότητα, δύο ιδιαιτερότητες. Η πρώτη είναι ότι πολλά τμήματα που είχαμε στη σχολή γίνανε πολυτεχνικά τμήματα, δηλαδή ενταχθήκανε στην κατηγορία του Integrated Master, όπως λέμε, και έτσι με αυτόν τον τρόπο πέσανε από ποσοστό στο 10, από το 10% στο 5%, μειώνοντας σε λίγο τους εισακταίους σε αυτά τα τμήματα. Αλλά παρόλα αυτά, η συνολική μείωση των μαθητών που δώσανε πανελλήνες στα ΕΠΑΛ ήταν 1.100 άτομα, πράγμα που σημαίνει ότι σε σύνολο 10.000 ανθρώπων που δίνουν σε όλη την Ελλάδα θα το εξισορροπήσει. Αυτά είναι λεπτομέρειες. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι βάσεις περιμένουμε να δούμε πώς θα πάνε και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να κρίνουμε τις επιδόσεις των μαθητών τελικά. Παρόλα αυτά, δεν μπορούμε σαν σχολείο παρά να είμαστε ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα που φέραν οι μαθητές μας και να τους πούμε άλλη μια φορά συγχαρητήρια. Τέλος, εδώ να πω ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσουν οι εγγραφές στην πρώτη, τη Δευτέρα και την τρίτη λυκείου του ΕΠΑΛ. Και για άλλη μια φορά να θυμίσω ότι στη Δευτέρα ΕΠΑΛ μπορούν να γραφτούν απόφοιτοι ή ενήλικες που έχουν ένα απολυτήριο και σκέφτονται ή να ξαναδώσουν εξετάσεις ή να αποκτήσουν επαγγελματικά δικαιώματα όπως αυτά που δίνει στο ΕΠΑΛ. Και καλό και τους μαθητές της τρίτης γυμνασίου να επιλέξουν το ΕΠΑΛ Έγινας για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω και να ευχαριστώ και στη Μαρία και στο Γιώργο στο Έγινα Πόρταλ και θα τα ξαναπούμε την αποτελέσματα των σχολών.
2: Με την παρουσίαση των πρώτων χορευτικών σχημάτων άνοιξε σήμερα, Παρασκευή 26 Ιουνίου, η αυλαία του 14ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών Έγινας που διοργανώνει ο Μορφωτικός Σύλλογος ο Καποδίστριας με την υποστήριξη του Δήμου Έγινας. Το φεστιβάλ φιλοξενείται στον εμβληματικό χώρο του Αγίου Νικολάου Θαλασσινού στο λιμάνι της Έγινας και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 27 Ιουνίου, προσφέροντας στο κοινό ένα διήμερο αφιερωμένο στην ελληνική μουσική, τον παραδοσιακό χορό και τη λαϊκή πολιτιστική κληρονομιά. Η συμμετοχή του κοινού την πρώτη μέρα του φεστιβάλ ήταν πολύ μεγάλη. Με σύνθημα όπου το σώμα ακολουθεί την ψυχή, η διοργάνωση έχει καθιερωθεί ως ένα σημαντικός πολιτιστικός θεσμός για το νησί, συγκεντρώνοντας χορευτικά συγκροτήματα από την Αίγινα αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας, τα οποία παρουσιάζουν χορούς, παραδοσιακές φορεσιές και μουσικές από διάφορες γωνίες της χώρας. Το φεστιβάλ ξεκίνησε νωρίς το βράδυ με την καθιερωμένη παρέλαση των χορευτικών τμήματων στην παραλία της Αίγινας, όπου οι περαστικοί είδαν από κοντά τις υπέροχες φορεσιές και τα πολυπληθή τμήματα να συμμετέχουν. Στη σημερινή πρώτη μέρα του φεστιβάλ συμμετείχαν ο Μορφωτικός Σύλλογος Αίγινας ο Καποδίστριας, η Ερασιτεχνική Ομάδα Ανθρώπων με Προβλήματα Όρασης, Χοροδρόμιο, ο Σύλλογος Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων, η Στέγη Πολιτισμού Αίγινας, ο Πολιτιστικός και Εξοραϊστικός Σύλλογος Αγίων Ασωμάτων Κοντού, ο Μορφωτικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Βαθέως και ο Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Χορηγίου Κυλκής. Οι χορείς συνεχίζονται το βράδυ του Σαββάτου 27 Ιουνίου με τη συμμετοχή του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Κυψέλης, του Συλλόγου Παραδοσιακών Χωρών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Ομόλυβος, του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Μαρίνας Αλόλων Μεσαγρού Ινόη, του Συλλόγου Επτανησίων Αγίων Αναργύρων Καματερού Διονύσιος Σολομός, του Συλλόγου Γυναικών Αίγινας, του Μορφωτικού Συλλόγου Αίγινας ο Καποδίστριας και του Πολιτιστικού Ποντιακού Συλλόγου Παρατιανού Κυλκής Παναγία Σουμελά. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Οι παραστάσεις ξεκινούν στις 8.30 με φόντο το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού. Οι διοργανωτές απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση σε κατοίκους και επισκέπτες να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις και να συμμετάσχουν σε μια γιορτή αφιερωμένη στην ελληνική παράδοση δίπλα στη θάλασσα.
3: Δόθηκε τέρμα στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων οι οποίοι διεκδικούσαν θέσεις στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων του 2026. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα στοιχεία τα δικά μας, το Γενικό Λύκειο Αίγινας, αυτό που είδαμε μέσα από τα αποτελέσματα είναι ότι οι ψηλότερες βαθμολογίες επιτεύχθησαν από μαθητές του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής κατόπιν από υποψηφίους των ανθρωπιστικών σπουδών. Τρίτοι ήρθαν σε βαθμολογίες οι υποψήφοι του προσανατολισμού υγείας και τέταρτοι οι υποψήφοι του προσανατολισμού θετικών σπουδών. Ειδικότερα, οι υψηλότερες βαθμολογίες εντοπίζονται σε σχέση με το πρώτο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα των Λατινικών, σε σχέση με το δεύτερο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα της Φυσικής, σε σχέση με το τρίτο επιστημονικό πεδίο και εκεί με το μάθημα της Φυσικής, ενώ τέλος στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, δηλαδή του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, οι υψηλότερες βαθμολογίες επετεύχθησαν στα μαθήματα της πληροφορικής και της οικονομίας. Σε πανελλαδικό επίπεδο φάνηκε ότι φέτος τα μαθήματα που δυσκόλεψαν πιο πολύ τους υποψηφίους ήταν η βιολογία και τα αρχαία. Με την ευκαιρία που μου δίνεται λίγο να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα που ακολουθεί από εδώ και πέρα για τους υποψηφίους μας. Στο προσεχές διάστημα και εφόσον ολοκληρωθεί και η βαθμολογία των ειδικών μαθημάτων και των αθλητικών δοκιμασιών για τα ΤΕΦΑ, περίπου στις αρχές Ιουλίου, ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί εγκύκλιος, αν κανείς σκεφτεί το ακολουθεί στο περσινό χρονοδιάγραμμα, περίπου στο διάστημα 7 ως 17 Ιουλίου θα είναι διαθέσιμη για τους υποψηφίους η πλατφόρμα συμπλήρωσης του μηχανογραφικού. Σε αυτή την πλατφόρμα οι υποψήφοι θα δουν εκείνες τις σχολές για τις οποίες έχουν επιτύχει την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Συνεπάγεται λοιπόν ότι όσο καλύτερα έχει γράψει κάποιος υποψήφιος, τόσο περισσότερες τόσα περισσότερα τμήματα θα το έχουν ανοίξει στο μηχανογραφικό του. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια η προτεραιοποίηση των επιλογών, των τμήματων που εμφανίζονται στο μηχανογραφικό. Και σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε κινηθεί, για αυτό το σκοπό έχουμε συζητήσει με τους υποψηφίους μας κατηδίαν το πώς πρέπει να συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό μηχανογραφικό τους δελτίο. Συγκεκριμένα, πρέπει να έχουν υπόψη ότι δεν υπάρχει όριο επιλογής τμήματων. Μπορούν λοιπόν να επιλέξουν όλα τα τμήματα τα οποία τους ανοίγουν στο μηχανογραφικό τους δελτίο. Αν δυνητικά λοιπόν κάποιος, λέω ένα τυχαίο παράδειγμα, έχει ανοίξει 30 τμήματα, μπορεί να διαλέξει, να επιλέξει και τα 30 τμήματα προτεραιοποιώντας τα. Η δικιά μας συμβουλή για τους υποψηφίους μας είναι να τα επιλέξουν όλα, να μην αφήσουν σχολή, να μην αφήσουν τμήμα χωρίς να το έχουν επιλέξει από το μηχανογραφικό τους δελτίο. Απλά θα πρέπει να δώσουν έμφαση στη σωστή προτεραιοποίηση. Και πώς γίνεται αυτό? Το βασικό τους κριτήριο θα είναι ποια σχολή ή ποιες σχολές τους αρέσουν περισσότερο. Δυνητικά, ένας υποψήφιος θα πρέπει να συμπεριφέρεται σαν να έχει επιτύχει 20.000 μόρια. Εφόσον η σχολή, εφόσον το τμήμα του εμφανίζεται στο μηχανογραφικό του δελτίο, άρα είναι επιλέξιμος για αυτό το τμήμα και μπορεί να το διαλέξει. Θα αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, γιατί το θεωρώ πολύ βασικό για το τρόπο σκέψης που πρέπει να έχουν οι υποψήφοι όταν φτιάχνουν το μηχανογραφικό τους δελτίο. Ας πούμε ότι ένας υποψήφιος στον προσανατολισμό ανθρωπιστικών σπουδών, του πρώτου επιστημονικού πεδίου δηλαδή, έχει επιτύχει 16.500 μόρια. Ξέρει ότι από τις περσινές βάσεις, όπως διαμορφώθηκαν τελικά πέρσι, στα τέλη Ιουλίου του 2025, οι περσινές βάσεις τι λένε? Ότι η νομική Αθήνας, για παράδειγμα, ήταν στα 18.100 μόρια. Άρα λοιπόν ο συγκεκριμένος υποψήφιος δεν πρέπει να αποθαρρυνθεί από αυτό το γεγονός. Εάν η νομική Αθήνας του αρέσει, ακόμα και αν έχει συμπληρώσει, αν έχει συγκεντρώσει 16.500 μόρια, τη νομική Αθήνας θα τη βάλει ως πρώτη επιλογή. Και αυτό το λέμε γιατί? Διότι δεν γνωρίζουμε εάν οι βάσεις θα πέσουν ή θα ανέβουν, οι τελικές βάσεις, αν θα πέσουν ή θα ανέβουν, στο τέλος Ιουλίου, διότι τότε ανακοινώνονται. Οι βάσεις λοιπόν, οι τελικές βάσεις ανακοινώνονται στα τέλη Ιουλίου και εκεί μαζί με τις τοποθετήσεις των υποψηφίων στις σχολές. Άρα λοιπόν, επειδή δεν ξέρουμε ποια θα είναι η τελική μορφή των βάσεων, συμπληρώνουμε το μηχανογραφικό μας αδιαφορώντας για το ποιες ήταν οι βάσεις του προηγούμενου έτους ή των προηγούμενων ετών. Να πω επίσης κάτι άλλο εδώ που το κρίνω σημαντικό, ότι τα μόρια των υποψηφίων για το κάθε τμήμα ξεχωριστά διαφέρουν. Είναι πράγματα τα οποία σε γενικές γραμμές τα ξέρουν οι υποψηφοί μας, τους τα έχουμε εξηγήσει και κατά τη διάρκεια της χρονιάς, τα επαναλαμβάνω όμως γιατί είναι βασικά. Και αυτό συμβαίνει γιατί? Διότι κάθε τμήμα έχει δικούς του συντελεστές βαρύτητας για συγκεκριμένα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Άρα λοιπόν, ο μέσος όρος των μαθημάτων που έχω επιτύχει μέσω των εξετάσεών μου θα είναι διαφορετικός από τον υπολογισμό του μέσου όρου εισαγωγής στα εκάστοτε τμήματα που με ενδιαφέρουν. Διότι, όπως προείπα, το κάθε τμήμα του κάθε επιστημονικού πεδίου έχει τους δικούς του συντελεστές βαρύτητας για τα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Στο διάστημα που θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα του μηχανογραφικού, θα είμαστε και εμείς εδώ συγκεκριμένες ημέρες, 2 με 3 μέρες, βάση εγκυκλίου για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού, δίνοντάς τους πληροφορίες ακαδημαϊκού προσανατολισμού, δηλαδή πληροφορίες για, ενδεχομένως για σχολές ή για τεχνική υποστήριξη. Η διαδικασία απόδοσης κωδικών συμπλήρωση του μηχανογραφικού βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και οι περισσότεροι μαθητές μας, οι περισσότεροι υποψήφοι μας, έχουν πάρει κωδικούς πρόσβασης για αυτή την, για την πλατφόρμα του μηχανογραφικού, η οποία, επαναλαμβάνω, ότι αν ακολουθηθεί το περσινό πλάνο, θα είναι ανοιχτή περίπου από 7 έως 17 Ιουλίου. Η επίσημη ανακοίνωση όμως θα γίνει μέσω του Υπουργείου και εμείς θα την επικοινωνήσουμε στους υποψηφίους μας μέσω, μέσω του MySchool και των μηνυμάτων και των τρόπων επικοινωνίας που έχουμε. Πριν κλείσουμε το θέμα του συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, να πω κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Είπαμε ότι η επιλογή σχολών, η προτεραιοποίηση των τμήματων, δηλαδή που θα κάνω στο μηχανογραφικό μου, θα γίνει βάσει των φιλοδοξιών μου, βάσει του τι μου αρέσει, του πού θέλω να μπω. Κάτι άλλο το οποίο οι υποψήφοι μας μπορούν να έχουν υπόψη τους είναι ότι τις σχολές μπορεί να τις διαλέγουν και βάσει της τοποθεσίας. Έτσι, δηλαδή υπάρχουν υποψήφοι οι οποίοι θέλουν να σπουδάσουν ένα συγκεκριμένο αντικείμενο όπου και να είναι αυτό. Για παράδειγμα, νομική είτε στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο στην Αθήνα, είτε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη, είτε στο Δημοκρίτο Πανεπιστήμιο στη Θράκη. Υπάρχουν όμως άλλοι υποψήφοι οι οποίοι προτεραιοποιούν τις επιλογές τους ανάλογα με τον τόπο. Δηλαδή, διαλέγουν πρώτα όλες τις σχολές που τους αρέσουν στην Αθήνα και μετά σε ένα άλλο αστικό κέντρο και πάει λέγοντας. Κλείσαμε λοιπόν το σημαντικό ζήτημα του μηχανογραφικού και θέλω να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία που μου δίνεται για να αναφέρω ένα άλλο ζήτημα σημαντικό, το ζήτημα των ηλεκτρονικών εγγραφών για τους μαθητές μας που θα έρθουν από το γυμνάσιο, τους αποφύτους δηλαδή του γυμνασίου που θα έρθουν στην πρώτη λυκείου σε εμάς και αντίστοιχα τους δικούς μας μαθητές που προάχθησαν από την πρώτη στη δευτέρα λυκείου και από τη δευτέρα στην τρίτη λυκείου. Για όλους αυτούς τους μαθητές είναι αναγκαία η εγγραφή τους στο Γενικό Λύκειο μέσω της πλατφόρμας των e-εγγραφών. Είναι μια διαδικασία που γίνεται τα τελευταία χρόνια. Είναι υποχρεωτική διαδικασία για τη φίτηση των παιδιών, γίνεται με ευθύνη των γονέων. Η πλατφόρμα αυτή των e-εγγραφών δεν έχει αρχίσει, δεν έχει ανοίξει ακόμα. Μόλις ανοίξει θα το επικοινωνήσουμε και εμείς με κάθε πρόσφορο τρόπο. Θέλω να πω ότι το εκτιμόμενο διάστημα ανοίγματος της πλατφόρμας είναι τέλη Ιουνίου, δηλαδή εικάζουμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα ανοίξει σίγουρα αυτή η πλατφόρμα. Θα δοθεί ένα περιθώριο 8-9 ημερών για να ολοκληρωθούν οι εγγραφές και είναι, όπως είπα πριν, απαραίτητο οι γονείς να προβούν σε αυτή τη διαδικασία, διότι μόνο έτσι είναι δυνατή η φίτηση των παιδιών στο Γενικό Λύκειο. Αν οι γονείς χρειαστούν κάποια βοήθεια, μπορούν να πάρουν και στο σχολείο για ερωτήσεις ή για βοήθεια από εμάς, αν χρειαστεί. Τελειώνοντας, θα ήθελα να γνωστοποιήσω ότι στα τέλη Αυγούστου και συγκεκριμένα 26, 27 και 28 Αυγούστου έχει οριστικοποιηθεί αυτή η περίοδος. Θα φιλοξενήσει το σχολείο μας για άλλη μια φορά την Ένωση Ελλήνων Φυσικών μαζί με το Εθνικό Επιστημονικό Ίδρυμα Δημόκρητος για ένα σχολείο φυσικής το οποίο θα απευθύνεται σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Να πω σε αυτό το σημείο ότι η συγκεκριμένη δράση, μέσω της συγκεκριμένης δράσης, θα φιλοξενήσουμε παιδιά γυμνασίων και λυκείων από όλη την Ελλάδα. Στο σχολείο θα πάρουν μέρος καθηγητές τριτοβάθμιας εκπαίδευση, πανεπιστημιακή δηλαδή, πανεπιστημίων και πολυτεχνείων εγνωσμένης αξίας. Και το ιδιαίτερα θετικό και ελκυστικό σημείο για εμάς είναι ότι για τους μαθητές της Έγινας και των δύο βαθμίδων της δευτεροβάθμιας, δηλαδή και των γυμνασίων και των λυκείων, η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, στα προγράμματα που θα ακολουθούν αυτές τις τρεις μέρες, τα οποία θα περιλαμβάνουν εργαστήρια, διαλέξεις, πειράματα, η συμμετοχή τους λοιπόν θα είναι δωρεάν. Άρα λοιπόν όποιος μαθητής ενδιαφέρεται, μέσω των γονέων του φυσικά, θα πάρει τηλέφωνο στο σχολείο για να κάνει την αίτησή του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε για την ενημέρωση και θέλω να ευχηθώ στους υποψηφίους μας καλή τοποθέτηση στις σχολές τους, καλά αποτελέσματα, στην τελικά αποτελέσματα τοποθέτησης σε σχολές και να ξέρουν ότι πάντα θα είμαστε δίπλα τους. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Καρδιολόγος και Γενικός Ιατρός στη νέα προκήρυξη για το Κέντρο Υγείας Έγινας. Το Υπουργείο Υγείας ενέκρινε νέα προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ σε μονάδες πρωτοβάθμιας υγείας σε όλη τη χώρα. Τη σχετική απόφαση που δημοσιεύθηκε στις 26 Ιουνίου περιλαμβάνονται δύο θέσεις για το Κέντρο Υγείας Έγινας. Συγκεκριμένα εγκρίνεται η προκήρυξη μιας θέσης Διευθυντή Καρδιολογίας και μιας θέσης Διευθυντή Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής ή Εσωτερικής Παθολογίας για το Κέντρο Υγείας Έγινας. Οι δύο θέσεις εντάσσονται στο συνολικό σχεδιασμό της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου για την κάλυψη αναγκών σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές. Η απόφαση αφορά συνολικά την έγκριση προκήρυξης δεκάδων θέσεων σε κέντρα υγείας και περιφερειακά πολυιατρία της χώρας στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων για το 2026 με σκοπό την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και την καλύτερη στελέχωση των δημόσιων δομών. Η προκήρυξη των θέσεων αναμένεται να ακολουθήσει το επόμενο διάστημα σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Υπουργείου Υγείας. Προβλήματα στο διαδίκτυο του ΚΕΠ Έγινας. Τι απαντά ο κύριος Γιάννης Φίκας για τις καθυστερήσεις στη μετάπτωση στο Σύζευξης 2. Καταγγελία που έγινε σήμερα το πρωί στο Έγινα Πόρταλ αναφέρει ότι το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών της Έγινας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τη σύνδεση στο διαδίκτυο, εδώ και περίπου μία εβδομάδα, καθιστώντας αδύνατη την εξυπηρέτηση του κοινού. Όπως αναφέρθηκε, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των υπαλλήλων να βοηθήσουν, η έλλειψη δικτύου μπλοκάρει την αποστολή εγγράφων και τη διεκπαιρέωση υποθέσεων. Απαντώντας στα ερωτήματα αυτά, ο Δημοτικός Σύμβουλος και τεταλμένος Σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Έγινας, κ. Γιάννης Φίκας, αναφέρθηκε στις τεχνικές δυσκολίες αλλά και στις καθυστερήσεις από την πλευρά των εργολάβων. Ο κ. Φίκας απέκλεισε το ενδεχόμενο το ΚΕΠ να βρίσκεται εντελώς εκτός δικτύου για μία ολόκληρη εβδομάδα, καθώς κάτι τέτοιο θα είχε καταγραφεί άμεσα από τους ελεκτικούς μηχανισμούς και την ομάδα πληροφορικής του Δήμου. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι υπήρχαν συγκεκριμένες ημέρες, όπως η προηγούμενη Παρασκευή και η Δευτέρα, με έντονα προβλήματα, τα οποία αποκαθίστανται σταδιακά τις απογευματινές ώρες μετά από παρεμβάσεις. Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στην παροχημένη υποδομή του δικτύου Σύζευξης 1, το οποίο χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή το ΚΕΠ. Η κατάσταση επιβαρύνθηκε κατά στο ίδιο κύκλωμα, προστέθηκαν πρόσφατα και υπολογιστές του Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων. Πλέον έχουν μπει αρκετοί υπολογιστές επάνω. Εξυπηρετεί και το ΓΕΦ δίπλα και το δίκτυο σέρνεται. Η κατάσταση είναι βγες εσύ να μπω εγώ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Φίκας, επιβεβαιώντας τη χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ταχύτητας. Σε αναμονή του εργολάβου για το Σύζευξης 2. Η οριστική λύση στο πρόβλημα πρόκειται να δοθεί με τη μετάπτωση του ΚΕΠ στο αναβαθμισμένο δίκτυο σύσσευξης 2, στο οποίο ήδη έχει συνδεθεί άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Αν και ο Δήμος Έγινας έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με τη δοημένη καλωδίωση και ο απαραίτητος εξοπλισμός συμπεριλαμβανομένων των νέων IP τηλεφώνων βρίσκεται ήδη στο σημείο, η διαδικασία έχει κολλήσει στον ανάδοχο εργολάβο. Περιμέναμε τον εργολάβο αρκετό καιρό. Μας είχαν ενημερώσει ότι θα έρχονταν τη Δευτέρα, αλλά για δικούς τους λόγους δεν εμφανίστηκαν, δήλωσε ο κύριος Φίκας. Ο εντεταλμένος σύμβουλος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον project manager του έργου, πιέζοντας για τον ορισμό τελικής ημερομηνίας. Ο ίδιος εξέφρασε την προσωπική εκτίμηση ότι η μετάπτωση θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, ενώ έχει ζητήσει να βρίσκονται σε ετοιμότητα και η τεχνική του Δήμου, ώστε να συνδράμουν στην επιτάχυνση των εργασιών. Στόχος είναι να σταματήσει τα ταλαιπωρία τόσο των πολιτών όσο και των ίδιων των εργαζομένων που προσπαθούν να επιτελέσουν το έργο τους υπό αντίξωες ψηφιακές συνθήκες. Θεόδωρος Λιβάνιος. Αναμένονται στοιχεία από το Δήμο Έγινας για τη δευτεροβάθμια δομή εκπαίδευση ειδικής αγωγής. Απάντηση με έγγραφό του στη Βουλή έδωσε στις 16 Ιουνίου ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος σχετικά με το αίτημα για την άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικής αγωγής στην Έγινα για τη σχολική χρονιά 2026-2027. Όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο που διαβιβάστηκε στη Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου έχει ήδη ζητήσει στοιχεία από το Δήμο Έγινας με εγγραφό της στις 25 Μαΐου 2026. Το Υπουργείο επισημαίνει ότι μόλις παραληφθούν τα ζητούμενα στοιχεία θα επανέλθει με συμπληρωματική απάντηση προς τη Βουλή. Υπενθυμίζεται ότι το θέμα έφτασε στη Βουλή μέσω αναφοράς που κατέθεσαν βουλευτές του ΚΚΕ μεταφέροντας αίτημα, το οποίο υπογράφεται από 160 γονείς και δαιμόνες, εκπαιδευτικούς και κατοίκους της Έγινας. Με το αίτημα ζητείται η άμεση ίδρυση και στελέχωση δευτεροβάθμιας δομής ειδικής αγωγής, προκειμένου να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες μαθητών του νησιού.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Υπογράφηκε στις 23 Ιουνίου 2026 η σύμβαση για το έργο επισκευή συντήρηση επαρχιακών οδών λόγω ευνηδίων περιστατικών μεταξύ του Δημάρχου Έγινας κ. Γιάννη Ζορμπά και του Οικονομικού Φορέα αναδόχου του έργου. Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την εκτέλεση εργασιών για την αποκατάσταση της οδού στην περιοχή Σφεντούρη. Σύμφωνα με την υπαριθμόν 26 του 2026 μελέτη του Δήμου Έγινας, οι προβλεπόμενες εργασίες περιλαμβάνουν απόκριση, φρεζάρισμα του υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος και μεταφορά των υλικών, κατασκευή ασφαλτικών ισοπεδωτικών στρώσεων, στρώσεων αλλαγής επικλήσεων και επουλώσεις λακών, ασφαλτική προεπάλληψη της ανασφάλτου της επιφάνειας, τοποθέτηση νέας ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας. Η αρχική δαπάνη της μελέτης ανερχόταν σε 73.980 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κατόπιν έκπτωσης ύψους 4% που προσέφερε ο ανάδοχος, στο τελικό ποσό της σύμβασης διαμορφώθηκε σε 71.000 ευρώ. Η συνολική διάρκεια για την περίοδο του έργου ορίζεται σε 3 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην ανέξοδη συντήρηση του έργου για διάστημα 15 μηνών από την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης, περαίωσης ή της υποβολής του τελικού επιμετρικού πίνακα. Η σύμβαση έγινε με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από σχετική πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος προς 3 οικονομικούς φορείς και σύμφωνα με τις διατάξεις 44-12 του 2016 περί δημοσίων συμβάσεων. Μία ξεχωριστή καλλιτεχνική συνάντηση πραγματοποιείται στην αρχή του καλοκαιριού, καθώς 3 διακεκριμένες ζωγράφοι και αγιογράφοι ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία μοναδική ομαδική έκθεση. Υπό τον τίτλο «Από τη θάλασσα ως τον ουρανό», η έκθεση φιλοξενείται στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο, προσφέροντας στους επισκέπτες ένα πλούσιο διπορικό μέσα από διαφορετικές τεχνικές, θεματολογίες και υλικά. 3 δημιουργοί συναντιούνται και παρουσιάζουν έργα ζωγραφικής, βυζαντινής αγιογραφίας, πυρογραφίας, αλλά και έργα πάνω σε ιδιαίτερες επιφάνειες από φυσικό περιβάλλον της Έγινας. Ο καμβάς με τις θαλασσογραφίες Το ξύλο και η γυνήτικη πέτρα με την απεικόνηση ιερών μορφών ενώνονται, συνυπάρχουν αρμονικά και αφηγούνται ιστορίες τέχνης, πίστης και παράδοσης. Κάθε μία από τις συμμετέχουσες φέρνει στην έκθεση το προσωπικό της στυλ και τη δική της καλλιτεχνική ταυτότητα. Η ξένη πετρή του Τριανταφύλου μαγεύει το κοινό με τις ατμοσφαιρικές θαλασσογραφίες της, αποτυπώνοντας την αέναη κίνηση και το φως του υγρού στοιχείου πάνω στον καμβά. Η Αγγέλα Λαδά παρουσιάζει τις δικές της αγιογραφίες, ενώ παράλληλα εισάγει μια νέα, εντυπωσιακή για την ίδια τεχνική, που εμπλουτίζει το έργο της, την πυρογραφία. Η Αργυρό Κάπου εστιάζει στη βυζαντινή αγιογραφία, επιλέγοντας ως καμβά υλικά που προσφέρει απλόχερα η φύση. Οι ιερές μορφές της ζωντανεύουν πάνω σε θαλασσόξυλα, μάρμαρο και την παραδοσιακή γεννήτικη πέτρα, δημιουργώντας μια άμεση σύνδεση του θείου με το τοπικό περιβάλλον. Τα εγκαίνια της έκθεσης έγιναν το Σάββατο. Θα διαρκέσει έως τις 27 Ιουνίου. Το ωράριο λειτουργίας είναι καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ. Η δημιουργία απευθύνουν ανοιχτό κάλεσμα σε κατοίκους και επισκέπτες του νησιού να επισκεφθούν την έκθεση, να συνομιλήσουν με την τέχνη τους και να ανακαλύψουν πώς η γη και η θάλασσα της Αίγινας μπορούν να μετουσιωθούν σε πνευματική δημιουργία.
4: Βρισκόμαστε στο λιμάνι της Πέρδικας που περιμένουμε να υποδεχτούμε 170 tour operator μαζί με τους συνοδούς τους. Οι τουριστικοί πράκτορες, οι οποίοι είναι από όλο τον κόσμο, στα πλαίσια της Διεθνούς Τουριστικής Διοργάνωσης MTS Globe, κάνουν μια εξόρμηση στα νησιά και επέλεξαν και την Αίγινα για τόπο φιλοξενίας μαζί με άλλα νησιά όπως η Μύκονο και η Σαντορίνη. Ο τουρισμός αποτελεί τη νούμερο ένα οικονομική δραστηριότητα στο νησί και οφείλουμε όλοι, τόσο ο Δήμος όσο και οι επαγγελματίες, να τον αντιμετωπίζουμε με σεβασμό. Όλοι μαζί πρέπει να πράττουμε προς όφελος του νησιού. Εμείς έχουμε ως στόχο, μέσα στις λίγες ώρες που θα μείνουν οι πράκτορες στο νησί, να γνωρίσουν την πολιτιστική μας κληρονομιά, τις παραδόσεις μας, τη γαστρονομία και τα προϊόντα του νησιού. Γι' αυτό το λόγο θα έχουμε πολιτιστικούς, θα
1: ακούτε
4: έχουμε
1: το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
4: Σύλλογο η ώρα Βαθέως, όπως 7:30. Και από τη στέγη πολιτισμού Αίγινας. Να ευχαριστήσουμε εδώ τους χορευτές και τη δασκάλα τους. Θα γνωρίσουν τα σημεία της Αίγινας μέσω ενός τουριστικού οδηγού έντυπου, το οποίο θα τους προσφέρουμε, καθώς και θα γευτούν και το τοπικό μας προϊόν, το φιστίκι, από ένα κέρασμα που θα τους προσφέρουμε.
2: Υποδοχή 170 του Ροπερέιτρο στην Πέρδικα. Την Αίγινα επισκέφθηκαν σήμερα 25 Ιουνίου περισσότεροι από 170 κορυφαίοι εκπρόσωποι της Διεθνούς Τουριστικής Βιομηχανίας από όλο τον κόσμο στο πλαίσιο της μεγάλης διοργάνωσης MTS Globe Get Together 2026. Το νησί επιλέχθηκε ως ένας από τους βασικούς σταθμούς φιλοξενίας της σημαντικής αυτής συνάντησης, η οποία συγκεντρώνει στελέχη και συνεργάτες της παγκόσμιας αγοράς, δίνοντας την Αίγινα την ευκαιρία να προβληθεί δίπλα σε διεθνείς προορισμούς όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη. Σύμφωνα με το Δήμο Αίγινας που διοργάνωσε αυτή την επίσκεψη, αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την ανάδειξη του νησιού ως σύγχρονου, αυθεντικού και ποιοτικού τουριστικού προορισμού. Η παρουσία ενός τόσο μεγάλου αριθμού tour operators προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης γνωριμίας των επαγγελματιών του κλάδου με τις υποδομές, τα αξιοθέατα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Αίγινας. Όπως επισήμανε σε δηλώσεις της στο Αίγινα Πόρταλ η Αντιδήμαρχος Τουρισμού κυρία Όλγα Πετρίτη, ο τουρισμός αποτελεί τη βασικότερη οικονομική δραστηριότητα της Αίγινας, γεγονός που απαιτεί συλλογικό σεβασμό και συνεργασία. Η επίσκεψη αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την εδραίωση της Αίγινας ως ένα σύγχρονο ποιοτικό και αυθεντικό προορισμό. Αν και η παραμονή των πρακτόρων διαρκεί μόλις λίγες ώρες, ο Δήμος είχε οργανώσει ένα πλούσιο πρόγραμμα με σκοπό να αναδείξει την πολιτιστική κληρονομιά, τις παραδόσεις και τη γαστρονομική ταυτότητα του τόπου. Η επίσημη υποδοχή των ξένων αντιπροσωπιών έγινε το μεσημέρι στο γραφικό λιμάνι της Πέρδικας. Εκεί οι φιλοξενούμενοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την παράδοση μέσα από παραδοσιακούς χορούς που παρουσίασαν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βαθέως και η στέγη Πολιτισμού Αίγινας, να περιηγηθούν στο νησί με τη βοήθεια ενός ειδικά σχεδιασμένου έντυπου αγγλόφωνου φρουριστικού οδηγού που θα τους προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για τα σημαντικότερα αξιοθέατα και τις υποδομές.

Γεια σας. Άλλη μια χρονιά είμαστε εδώ για να κάνουμε μια αποτίμηση, μια πρώτη αποτίμηση, στους βαθμούς των Πανελληνίων, οι οποίοι χτες το μεσημέρι αναρτήθηκαν έξω από το γραφείο του Διευθυντή στο ΕΠΑΛ. Η φετινή χρονιά κρίνεται πάρα πολύ καλή, εξαιρετική θα έλεγα, σε σχέση με τις βαθμολογίες των μαθητών. Ήδη μπορούμε να πούμε ότι από τους 25 μαθητές μας, 26 που τελικά δώσανε, το 60% έχει γράψει σε βαθμολογίες που μπορεί να του εξασφαλίσει μία

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας», συνολικής αξίας 670.000 ευρώ, είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και διστατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής στον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε τροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Θωμάς Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρχιτεκτονικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Η εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την εγκύκλειο με την οποία καθορίζονται αναλυτικά η διαδικασία εκλογής του Προεδρείου των Δημοτικών Συμβουλίων και των μελών των Δημοτικών Επιτροπών για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περίοδου 2024-2028. Η εγκύκλειος εκδόθηκε μετά τη δημοσίευση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχει οδηγίες προς όλους τους Δήμους της χώρας εν ώψη της λήξης της θητείας των υφιστάμενων οργάνων στις 30 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ειδική δημόσια συνεδρίαση για την εκλογή του νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 3η 7 Ιουλίου 2026, ενώ αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί εγκαίρως, προβλέπεται αυτοδίκαιη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την 4η 8 Ιουλίου 2026 στις 8 το βράδυ, χωρίς να απαιτείται πρόσκληση. Η διαδικασία προβλέπει ότι αρχικά εκλέγονται ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και ο γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ακολουθεί η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Η εκλογή του Προεδρείου πραγματοποιείται με φανερή ψηφοφορία, ενώ για τη Δημοτική Επιτροπή προβλέπεται μυστική ψηφοφορία. Η εγκύκλειος περιγράφει επίσης αναλυτικά τον τρόπο κατάρτισης των ψηφοδελτίων, τις απαιτούμενες πλειοψηφίες για την εκλογή, τις διαδικασίες σε περίπτωση μη επίτευξης εκλογής ή έλλειψης απαρτίας, τη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής ανάλογα με το μέγεθος του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διαδικασίες αναπλήρωσης μελών σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης ή άλλης κένωσης θέσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθώς η συγκρότηση τόσο του Προεδρείου όσο και της Δημοτικής Επιτροπής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων. Η εγκύκλειος προβλέπει ακόμα ότι τα πρακτικά των εκλογών θα πρέπει να αποστέλλονται εντός 5 ημερών για έλεγχο νοημότητας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διάβγεια. Το σύνολο της εγκυκλίου επισυνάπτεται στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί για τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Την εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
0: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Για ακόμη μία φορά, το τμήμα βόλεϊ του Σαρωνικού διοργανώνει ένα summer camp διάρκειας 2 εβδομάδων και συγκεκριμένα από 29 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου. Το camp θα γίνεται ώρες απογευματινές και αφορά παιδιά, αγόρια και κορίτσια ηλικίας 7 έως 14 ετών. Μαζί μας και πάλι θα βρίσκεται η Δήμητρα Παλαβρατζή. Κάτι που μας δίνει ιδιαίτερη χαρά. Σας περιμένουμε να έρθετε στην παρέα μας και να γνωρίσετε το βόλεϊ από κοντά.
3: Στόχος Σαρωνικού είναι τα παιδιά να έρθουν εδώ από κοντά και να γνωρίσουν το όμορφο και συναρπαστικό άθλημα του βόλεϊ. Επίσης, τα παιδιά, οι αθλητές και οι αθλήτριες που απαρτίζουν ήδη τα ρόστερ της Ακαδημίας μας αλλά και των γνωστικών τμήματων να συνεχίσουν τις προπονήσεις σε μια χρονικά ελεύθερη περίοδο για εκείνους. Με στόχο την βελτίωση και την εξέλιξή τους. Ο Σαρωνικός έχει προγραμματίσει και θα προσφέρει όλα τα απαραίτητα ώστε να κάνει ακόμα καλύτερη και πιο ευχάριστη την παραμονή των παιδιών εδώ στις προπονήσεις του ΕΠΑΛ. Ο Σαρωνικός επενδύει σε επαγγελματίες προπονητές για τη σωστή εκμάθηση του αθλήματος. Γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που για ακόμα μία χρονιά θα έχουμε μαζί μας την σπουδαία προπονήτρια, την Δήμητρα Παλαφρατζή, η οποία είναι προπονήτρια τόσο του ΠΑΟΚ, όσο και υπεύθυνη του συντονισμού της Ακαδημίας μας. Περιμένουμε όλα τα παιδιά να περάσουμε όμορφα και να μάθουμε τα ωραία του βολή.
1: Εξαιρετική παρουσία πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18, το οποίο διεξήχθη στην Πάτρα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Οι νεαροί αθλητές απέδειξαν το υψηλό τους επίπεδο, αφήνοντας μεγάλες υποσχέσεις για το μέλλον. Ας ακούσουμε τι δήλωσε μιλώντας στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Ζαμπέλης.
4: Μάλιστα, πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 που έγινε στην Πάτρα το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Οι αθλητές Παπαδάκου και Ζαμπέλη, σαν και μικροί σε ηλικία, ανήκουν στην κατηγορία K16, είχαν πιάσει τα όρια και αγωνίστηκαν στο K18. Με τον Παπαδάκο στα 700 μέτρα να βγαίνει 22ος με νέο ατομικό ρεκόρ 2-4-46 και τον Ζαμπέλη Γιώργο να κάνει εκπληκτική εμφάνιση, να συντρίβει το ρεκόρ του από 9-17, μια 9-20 έκανε 9 λεπτά στα 3 χιλιόμετρα και να βγαίνει τέταρτος στην Ελλάδα και με βάσιμες ελπίδες να φορέσει το εθνόσημο στη μεγαλύτερη κατηγορία για πρώτη φορά στην καριέρα του ως αθλητής για να αγωνιστεί στη συνάντηση Ελλάδας-Κύπρος που θα γίνει στα τέλη του Ιουλίου. Η Τζόνι Ειρήνη στα 400 εμπόδια έκανε ατομικό ρεκόρ με 77 δευτερόλεπτα και θα είχε κάνει μεγάλη επίδοση, μεγάλο ατομικό ρεκόρ στα 73, αλλά δυστυχώς πίεση στο άγχος της πίεση για την πρώτη φορά που αγωνιζόταν σε μεγάλο αγώνα έπεσε στο πρώτο εμπόδιο στην προθέρμανση και χρειάστηκε να δοθούν πρώτες βοήθειες και μπήκε αγχωμένη και λίγο πιεσμένη. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε να κάνει ατομικό ρεκόρ. Πιστεύω στον επόμενο αγώνα την Κυριακή που θα έρθει στο Πανελλήνιο K20 και επίδοση στα 73 δευτερόλεπτα. Αγωνίστηκαν και στα 4-400 οι Παπαδάκος Ζαμπέλης, Καλαφατέλης Αλέξανδρος και Τζίμας Αντώνης σε μία κούρσα που κατεβάσαμε τα παιδιά πιο πολύ για εμπειρία. Κάνανε 3 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα, τρέχοντας καλύτερα από τις δυνατότητες τους. Και σαν προπονητής ήμουν απόλυτα ευχαριστημένος από τα παιδιά. Και τώρα προχωράμε στο K20, την επόμενη εβδομάδα στα Τρίκαλα, που θα αγωνιστεί ο Τζίμας ο Αντώνης, ο Ζαμπέλης ο Αντώνης και η Τζόνι Ειρήνη.
0: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες.

0: Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού, όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Αίγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή ημέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη καθώς η θερμοκρασία στην Αίγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν, η αιτία της διακοπής, με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γιώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το κέντρο εξυπηρέτησης του ΔΔΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Αίγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας, κ. Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΔΕ, η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Αίγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κύριο Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5:30 έστειλε μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Αίγινας. Κλείνοντας, το Αίγινα Πόρταλ ευχαριστεί τους πρόεδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού, κύριο Μανώλη Λεούση, Βαθέως κύριο Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κύριο Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κύριο Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7:30 ο Δήμος Αίγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Τα πρώτα ίχνη έκθεση ζωγραφικής και κεραμικής των μαθητών της Στέγης Πολιτισμού Αίγινας. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της συλλογικής έκθεσης ζωγραφικής και κεραμικής με τίτλο «Τα πρώτα ίχνη» στη Στέγη Πολιτισμού Αίγινας. Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Στέγη ανοίγει τις πόρτες της στο κοινό, παρουσιάζοντας τους καρπούς μιας δημιουργικής χρονιάς. Την έκθεση φιλοξενούνται τα έργα 9 μαθητών των εργαστηρίων, οι οποίοι αποτυπώνουν στο χαρτί και τον πυλό την προσωπική τους καλλιτεχνική διαδρομή. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε η δασκάλα του εργαστηρίου, Σοφία Κουτσελίνη, τα έργα αυτά αντιπροσωπεύουν τα πρώτα βήματα και την πρώτη ουσιαστική επαφή των μαθητών με τα υλικά. Το κομμάτι της κεραμικής, οι δημιουργοί πειραματίστηκαν με πυλό χαμηλής θερμοκρασίας, χρησιμοποιώντας παραδοσιακές και σύγχρονες τεχνικές, όπως οι μπαντανάδες και τα ιαλώματα, γυαλιά. Τα έργα διατηρούν ζωντανή τη διαδρομή της δημιουργίας, τη διστακτική αρχή, την αναζήτηση, την επιμονή και τελικά την προσωπική έκφραση.
2: Γεια σας. Άλλη μια χρονιά είμαστε εδώ για να κάνουμε μια αποτίμηση, μια πρώτη αποτίμηση, στους βαθμούς των Πανελληνίων, οι οποίοι χτες το μεσημέρι αναρτήθηκαν έξω από το γραφείο του Διευθυντή στο ΕΠΑΛ. Η φετινή χρονιά κρίνεται πάρα πολύ καλή, εξαιρετική θα έλεγα, σε σχέση με τις βαθμολογίες των μαθητών. Ήδη μπορούμε να πούμε ότι από τους 25 μαθητές μας, 26 που τελικά δώσανε, το 60% έχει γράψει σε βαθμολογίες που μπορεί να του εξασφαλίσει μία θέση σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Μάλιστα, οι επιδόσεις των μαθητών κρίνονται πάρα πολύ καλές, γιατί 12 επιδόσεις μαθητών είναι πάνω από 19 στα μαθήματα ειδικότητας και όχι μόνο. Είχαμε λοιπόν πάρα πολύ ψηλές επιδόσεις. Τα παιδιά μπαίνουν όσα θέλουν σε καλές σχολές. Και λέω όσα θέλουν γιατί ανοίγει σύντομα το μηχανογραφικό. Εκεί οι μαθητές θα κριθούν να κάνουν μια επιλογή με βάση τις σχολές που αυτοί θέλουν. Η συμβουλή που δίνουμε και δημόσια στους μαθητές είναι ότι θα πρέπει να συμπληρώνουν το μηχανογραφικό τους σαν να έχουν γράψει 20 σε όλα. Πιο βασική επιλογή είναι το θέλω τους, το τι θέλουν να κάνουν και όχι το πώς πήγανε στα μαθήματα. Εδώ να πούμε συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές, στις οικογένειες, στους καθηγητές, σε όλους όσους βοηθήσανε στους μαθητές στις εξετάσεις. Και να πούμε και βέβαια ότι και οι μαθητές που δεν πέτυχαν το στόχο τους γράψαν χαμηλότερα ή οι μαθητές που δεν γράψανε αρκετά καλά έχουν πάρα πολλές επιλογές και δεν χρειάζεται να σκέφτονται πια ότι είναι μονόδρομος. Γνωρίζουμε όλοι ότι οι εξετάσεις δεν είναι μονόδρομος. Εδώ και χρόνια. Να πούμε ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει η συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Στο σχολείο μας θα είμαστε εδώ τις ημέρες και ώρες που το Υπουργείο θα θέσει

0: σκέφτονται πια ότι είναι μονόδρομος. Γνωρίζουμε όλοι ότι οι εξετάσεις δεν είναι μονόδρομος. Εδώ και χρόνια. Να πούμε ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει η συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Στο σχολείο μας θα είμαστε εδώ τις ημέρες και ώρες που το Υπουργείο θα θέσει ώστε να καταφέρουμε να βοηθήσουμε τους μαθητές στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Όλοι οι μαθητές μπορούν να περάσουν από εδώ να τους βοηθήσουμε στη συμπλήρωση. Και οι επιλογές, ξαναλέω, είναι για τους μαθητές. Να πούμε ότι είχαμε μαθητή που έγραψε 19.000 μόρια, 3-4 μαθητές που γράψαν πάνω από 16.500 μόρια και μαθητές, 15 όπως λέω, που γράψαν πάνω από 10.000 μόρια, που σημαίνει ότι πάνω από 60% μπορεί να περάσει σε κάποια σχολή της επιλογής του. Με την ευκαιρία εδώ να πω ότι στο επαγγελματικό λύκειο πολλοί μαθητές, όπως γνωρίζετε, δεν δίνουν πανελληνίες, γιατί αρκούνται στο πτυχίο επαγγελματικών δικαιωμάτων που έχουν. Και έτσι, παρόλο που η τρίτη λυκείου ήταν γύρω στα 50 άτομα, μόνο 25, η μισή περίπου, ήρθανε να δώσουν πανελλήνιες εξετάσεις. Επίσης, να πούμε εδώ ότι η φετινή χρονιά έχει μια ιδιαιτερότητα, δύο ιδιαιτερότητες. Η πρώτη είναι ότι πολλά τμήματα που είχαμε στη σχολή γίνανε πολυτεχνικά τμήματα, δηλαδή ενταχθήκανε στην κατηγορία του Integrated Master, όπως λέμε, και έτσι με αυτόν τον τρόπο πέσανε από ποσοστό στο 10, από το 10% στο 5%, μειώνοντας σε λίγο τους εισακταίους σε αυτά τα τμήματα. Αλλά παρόλα αυτά, η συνολική μείωση των μαθητών που δώσανε πανελλήνιες στα ΕΠΑΛ ήταν 1.000-1.100 άτομα, πράγμα που σημαίνει ότι σε σύνολο 10.000 ανθρώπων που δίνουν σε όλη την Ελλάδα, θα το εξισορροπήσει. Αυτά είναι λεπτομέρειες. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι βάσεις περιμένουμε να δούμε πώς θα πάνε και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να κρίνουμε τις επιδόσεις των μαθητών τελικά. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορούμε σε σχολείο παρά να είμαστε ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα που φέραν οι μαθητές μας και να τους πούμε άλλη μια φορά συγχαρητήρια. Τέλος, εδώ να πω ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσουν οι εγγραφές στην πρώτη, τη Δευτέρα και την τρίτη λυκείου του ΕΠΑΛ. Και για άλλη μια φορά να θυμίσω ότι στη Δευτέρα ΕΠΑΛ μπορούν να γραφτούν απόφοιτοι ή ενήλικες που έχουν ένα απολυτήριο και σκέφτονται ή να ξαναδώσουν εξετάσεις ή να αποκτήσουν επαγγελματικά δικαιώματα όπως αυτά που δίνει στο ΕΠΑΛ. Και καλό και τους μαθητές της τρίτης γυμνασίου να επιλέξουν το ΕΠΑΛ Έγινας για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω και να ευχαριστώ και στη Μαρία και στο Γιώργο στο Έγινα Πόρταλ και θα τα ξαναπούμε την αποτελέσματα των σχολών.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Με την παρουσίαση των πρώτων χορευτικών σχημάτων άνοιξε σήμερα, Παρασκευή 26 Ιουνίου, η αυλαία του 14ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών Έγινας, που διοργανώνει ο Μορφωτικός Σύλλογος ο Καποδίστριας, με την υποστήριξη του Δήμου Έγινας. Το φεστιβάλ φιλοξενείται στον εμβληματικό χώρο του Αγίου Νικολάου Θαλασσινού στο λιμάνι της Έγινας και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 27 Ιουνίου, προσφέροντας στο κοινό ένα διήμερο αφιερωμένο στην ελληνική μουσική, τον παραδοσιακό χορό και τη λαϊκή πολιτιστική κληρονομιά. Η συμμετοχή του κοινού την πρώτη μέρα του φεστιβάλ ήταν πολύ μεγάλη. Με σύνθημα όπου το σώμα ακολουθεί την ψυχή, η διοργάνωση έχει καθιερωθεί ως ένας σημαντικός πολιτιστικός θεσμός για το νησί, συγκεντρώνοντας χορευτικά συγκροτήματα από την Έγινα αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας, τα οποία παρουσιάζουν χορούς, παραδοσιακές φορεσιές και μουσικές από διάφορες γωνίες της χώρας. Το φεστιβάλ ξεκίνησε νωρίς το βράδυ με την καθιερωμένη παρέλαση των χορευτικών τμήματων στην παραλία της Έγινας, όπου οι περαστικοί είδαν από κοντά τις υπέροχες φορεσιές και τα πολυπληθή τμήματα να συμμετέχουν. Στη σημερινή πρώτη μέρα του φεστιβάλ συμμετείχαν ο Μορφωτικός Σύλλογος Έγινας ο Καποδίστριας, η Ερασιτεχνική Ομάδα Ανθρώπων με Προβλήματα Όρασης, Χοροδρόμιο, ο Σύλλογος Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων, η Στέγη Πολιτισμού Έγινας, ο Πολιτιστικός και Εξοραϊστικός Σύλλογος Αγίων Ασωμάτων Κοντού, ο Μορφωτικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Βαθέως και ο Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Χορηγίου Κυλκής. Οι χωροί συνεχίζονται το βράδυ του Σαββάτου 27 Ιουνίου

0: με τη συμμετοχή του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Κυψέλης, του Συλλόγου Παραδοσιακών Χωρών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Ομόλυβος, του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Μαρίνας Αλώνων Μεσαγρού Ινώη, του Συλλόγου Επτανησίων Αγίων Αναργύρων Καματερού Διονύσιο Σολομός, του Συλλόγου Γυναικών Έγινας, του Μορφωτικού Συλλόγου Έγινας ο Καποδίστριας και του Πολιτιστικού Ποντιακού Συλλόγου Παρατιανού Κυλκής Παναγία Σουμελά. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Οι παραστάσεις ξεκινούν στις 8:30 με φόντο το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού. Οι διοργανωτές απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση σε κατοίκους και επισκέπτες να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις και να συμμετάσχουν σε μια γιορτή αφιερωμένη στην ελληνική παράδοση δίπλα στη θάλασσα.
1: Δόθηκε τέρμα στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων οι οποίοι διεκδικούσαν θέσεις στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων του 2026. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα στοιχεία τα δικά μας, το Γενικό Λύκειο Έγινας, αυτό που είδαμε μέσα από τα αποτελέσματα είναι ότι οι υψηλότερες βαθμολογίες επιτεύχθησαν από μαθητές του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, κατόπιν από υποψηφίους των ανθρωπιστικών σπουδών. Τρίτη ήρθαν σε βαθμολογίες οι υποψήφοι του προσανατολισμού υγείας και τέταρτη οι υποψήφοι του προσανατολισμού θετικών.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 8.
1: Ειδικότερα, οι υψηλότερες βαθμολογίες εντοπίζονται σε σχέση με το πρώτο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα των Λατινικών, σε σχέση με το δεύτερο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα της φυσικής, σε σχέση με το τρίτο επιστημονικό πεδίο και εκεί με το μάθημα της φυσικής, ενώ τέλος στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, δηλαδή του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, οι υψηλότερες βαθμολογίες επετεύχθησαν στα μαθήματα της πληροφορικής και της οικονομίας. Σε πανελλαδικό επίπεδο φάνηκε ότι φέτος τα μαθήματα που δυσκόλεψαν πιο πολύ τους υποψηφίους ήταν η βιολογία και τα αρχαία. Με την ευκαιρία που μου δίνεται λίγο να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα που ακολουθεί από εδώ και πέρα για τους υποψηφίους μας, στο προσεχές διάστημα και εφόσον ολοκληρωθεί και η βαθμολογία των ειδικών μαθημάτων και των αθλητικών δοκιμασιών για τα ΤΕΦΑ, περίπου στις αρχές Ιουλίου, ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί εγκύκλιος, αν κανείς σκεφτεί το ακολουθεί στο περσινό χρονοδιάγραμμα, περίπου στο διάστημα 7 ως 17 Ιουλίου θα είναι διαθέσιμη για τους υποψηφίους η πλατφόρμα συμπλήρωσης του μηχανογραφικού. Σε αυτή την πλατφόρμα οι υποψήφοι θα δουν εκείνες τις σχολές για τις οποίες έχουν επιτύχει την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Συνεπάγεται λοιπόν ότι όσο καλύτερα έχει γράψει κάποιος υποψήφιος, τόσα περισσότερα τμήματα θα του έχουν ανοίξει στο μηχανογραφικό του. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια η προτεραιοποίηση των επιλογών, των τμήματων που εμφανίζονται στο μηχανογραφικό, και σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε κινηθεί για αυτό το σκοπό. Έχουμε συζητήσει με τους υποψηφίους μας κατηδίαν το πώς πρέπει να συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό μηχανογραφικό τους δελτίο. Συγκεκριμένα, πρέπει να έχουν υπόψη ότι δεν υπάρχει όριο επιλογής τμήματων. Μπορούν λοιπόν να επιλέξουν όλα τα τμήματα τα οποία τους ανοίγουν στο μηχανογραφικό τους δελτίο. Αν δυνητικά λοιπόν κάποιος, λέω ένα τυχαίο παράδειγμα, έχει ανοίξει 30 τμήματα, μπορεί να διαλέξει, να επιλέξει και τα 30 τμήματα προτεραιοποιώντας τα. Η δικιά μας συμβουλή για τους υποψηφίους μας είναι να τα επιλέξουν όλα, να μην αφήσουν σχολή, να μην αφήσουν τμήμα χωρίς να το έχουν επιλέξει από το μηχανογραφικό τους δελτίο. Απλά θα πρέπει να δώσουν έμφαση στη σωστή προτεραιοποίηση. Και πώς γίνεται αυτό? Το βασικό τους κριτήριο θα είναι ποια σχολή ή ποιες σχολές τους αρέσουν περισσότερο. Δυνητικά, ένας υποψήφιος θα πρέπει να συμπεριφέρεται σαν να έχει επιτύχει 20.000 μόρια. Εφόσον η σχολή, εφόσον το τμήμα του εμφανίζεται στο μηχανογραφικό του δελτίο, άρα είναι επιλέξιμος για αυτό το τμήμα και μπορεί να το διαλέξει. Θα αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, γιατί το θεωρώ πολύ βασικό για τον τρόπο σκέψης που πρέπει να έχουν οι υποψήφοι όταν φτιάχνουν το μηχανογραφικό τους δελτίο. Ας πούμε ότι ένας υποψήφιος στον προσανατολισμό ανθρωπιστικών σπουδών, του πρώτου επιστημονικού πεδίου δηλαδή, έχει επιτύχει 16.500 μόρια. Ξέρει ότι από τις περσινές βάσεις, όπως διαμορφώθηκαν τελικά πέρσι, στα τέλη Ιουλίου του 2025, οι περσινές βάσεις τι λένε? Ότι η νομική Αθήνας, για παράδειγμα, ήταν στα 18.100 μόρια. Άρα λοιπόν ο συγκεκριμένος υποψήφιος δεν πρέπει να αποθαρρυνθεί από αυτό το γεγονός. Εάν η νομική Αθήνας του αρέσει, ακόμα και αν έχει συμπληρώσει, αν έχει συγκεντρώσει 16.500 μόρια, τη νομική Αθήνας θα τη βάλει ως πρώτη επιλογή. Και αυτό το λέμε γιατί? Διότι δεν γνωρίζουμε εάν οι βάσεις θα πέσουν ή θα ανέβουν, οι τελικές βάσεις, αν θα πέσουν ή θα ανέβουν, στο τέλος Ιουλίου, διότι τότε ανακοινώνονται. Οι βάσεις λοιπόν, οι τελικές βάσεις ανακοινώνονται στα τέλη Ιουλίου και εκεί μαζί με τις τοποθετήσεις των υποψηφίων στις σχολές. Άρα λοιπόν, επειδή δεν ξέρουμε ποια θα είναι η τελική μορφή των βάσεων, συμπληρώνουμε το μηχανογραφικό μας αδιαφορώντας για το ποιες ήταν οι βάσεις του προηγούμενου έτους ή των προηγούμενων ετών. Να πω επίσης κάτι άλλο εδώ που το κρίνω σημαντικό, ότι τα μόρια των υποψηφίων για το κάθε τμήμα ξεχωριστά διαφέρουν. Είναι πράγματα τα οποία σε γενικές γραμμές τα ξέρουν οι υποψηφοί μας, τους τα έχουμε εξηγήσει και κατά τη διάρκεια της χρονιάς, τα επαναλαμβάνω όμως γιατί είναι βασικά. Και αυτό συμβαίνει γιατί? Διότι κάθε τμήμα έχει δικούς του συντελεστές βαρύτητας για συγκεκριμένα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Άρα λοιπόν, ο μέσος όρος των μαθημάτων που έχω επιτύχει μέσω των εξετάσεών μου θα είναι διαφορετικός από τον υπολογισμό του μέσου όρου εισαγωγής στα εκάστοτε τμήματα που με ενδιαφέρουν. Διότι, όπως προείπα, το κάθε τμήμα του κάθε επιστημονικού πεδίου έχει τους δικούς του συντελεστές βαρύτητας για τα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Στο διάστημα που θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα του μηχανογραφικού, θα είμαστε και εμείς εδώ συγκεκριμένες ημέρες, 2 με 3 μέρες, βάσει εγκυκλίου, για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού, δίνοντάς τους πληροφορίες ακαδημαϊκού προσανατολισμού, δηλαδή πληροφορίες για ενδεχομένως για σχολές ή για τεχνική υποστήριξη. Η διαδικασία απόδοσης κωδικών συμπλήρωση του μηχανογραφικού βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και οι περισσότεροι μαθητές μας, οι περισσότεροι υποψήφοι μας, έχουν πάρει κωδικούς πρόσβασης για την πλατφόρμα του μηχανογραφικού, η οποία, επαναλαμβάνω, ότι αν ακολουθηθεί το περσινό πλάνο, θα είναι ανοιχτή περίπου από 7 έως 17 Ιουλίου. Η επίσημη ανακοίνωση όμως θα γίνει μέσω του Υπουργείου και εμείς θα την επικοινωνήσουμε στους υποψηφίους μας μέσω των μέσω του My School και των μηνυμάτων και των τρόπων επικοινωνίας που έχουμε. Πριν κλείσουμε το θέμα του συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, να πω κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Είπαμε ότι η επιλογή σχολών, η προτεραιοποίηση των τμήματων, δηλαδή που θα κάνω στο μηχανογραφικό μου, θα γίνει βάσει των φιλοδοξιών μου, βάσει του τι μου αρέσει, του πού θέλω να μπω. Κάτι άλλο το οποίο οι υποψήφοι μας μπορούν να έχουν υπόψη τους είναι ότι τις σχολές μπορεί να τις διαλέγουν και βάσει της τοποθεσίας. Έτσι, δηλαδή υπάρχουν υποψήφοι οι οποίοι θέλουν να σπουδάσουν ένα συγκεκριμένο αντικείμενο όπου και να είναι αυτό. Για παράδειγμα, νομική είτε στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο στην Αθήνα, είτε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη, είτε στο Δημοκρίτο Πανεπιστήμιο στη Θράκη. Υπάρχουν όμως άλλοι υποψήφοι οι οποίοι προτεραιοποιούν τις επιλογές τους ανάλογα με τον τόπο. Δηλαδή, διαλέγουν πρώτα όλες τις σχολές που τους αρέσουν στην Αθήνα και μετά σε ένα άλλο αστικό κέντρο και πάει λέγοντας. Κλείσαμε λοιπόν το σημαντικό ζήτημα του μηχανογραφικού και θέλω να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία που μου δίνεται για να αναφέρω ένα άλλο ζήτημα σημαντικό, το ζήτημα των ηλεκτρονικών εγγραφών για τους μαθητές μας που θα έρθουν από το γυμνάσιο, τους αποφύτους δηλαδή του γυμνασίου που θα έρθουν στην πρώτη λυκείου σε εμάς, και αντίστοιχα τους δικούς μας μαθητές που προάχθησαν από την πρώτη στη δευτέρα λυκείου και από τη δευτέρα στην τρίτη λυκείου. Για όλους αυτούς τους μαθητές είναι αναγκαία η εγγραφή τους στο Γενικό Λύκειο μέσω της πλατφόρμας των e-εγγραφών. Είναι μια διαδικασία που γίνεται τα τελευταία χρόνια. Είναι υποχρεωτική διαδικασία για τη φίτηση των παιδιών, γίνεται με ευθύνη των γονέων. Η πλατφόρμα αυτή των e-εγγραφών δεν έχει ανοίξει ακόμα. Μόλις ανοίξει θα το επικοινωνήσουμε και εμείς με κάθε πρόσφορο τρόπο. Θέλω να πω ότι το εκτιμόμενο διάστημα ανοίγματος της πλατφόρμας είναι τέλη Ιουνίου, δηλαδή εικάζουμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα ανοίξει σίγουρα αυτή η πλατφόρμα. Θα δοθεί ένα περιθώριο 8-9 ημερών για να ολοκληρωθούν οι εγγραφές και είναι, όπως είπα πριν, απαραίτητο οι γονείς να προβούν σε αυτή τη διαδικασία, διότι μόνο έτσι είναι δυνατή η φίτηση των παιδιών στο Γενικό Λύκειο. Αν οι γονείς χρειαστούν κάποια βοήθεια, μπορούν να πάρουν και στο σχολείο για ερωτήσεις ή για βοήθεια από εμάς, αν χρειαστεί. Τελειώνοντας, θα ήθελα να γνωστοποιήσω ότι στα τέλη Αυγούστου και συγκεκριμένα 26, 27 και 28 Αυγούστου έχει οριστικοποιηθεί αυτή η περίοδος. Θα φιλοξενήσει το σχολείο μας για άλλη μια φορά την Ένωση Ελλήνων Φυσικών μαζί με το Εθνικό Επιστημονικό Ίδρυμα Δημόκριτος για ένα σχολείο φυσικής το οποίο θα απευθύνεται σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Να πω σε αυτό το σημείο ότι η συγκεκριμένη δράση, μέσω της συγκεκριμένης δράσης θα φιλοξενήσουμε παιδιά γυμνασίων και λυκείων από όλη την Ελλάδα. Στο σχολείο θα πάρουν μέρος καθηγητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πανεπιστημιακοί δηλαδή, πανεπιστημίων και πολυτεχνείων εγνωσμένης αξίας. Και το ιδιαίτερα θετικό και ελκυστικό σημείο για εμάς είναι ότι για τους μαθητές της Έγινας και των δύο βαθμίδων της δευτεροβάθμιας, δηλαδή και των γυμνασίων και των λυκείων, η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, στα προγράμματα που θα ακολουθούν αυτές τις τρεις μέρες, τα οποία θα περιλαμβάνουν εργαστήρια, διαλέξεις, πειράματα. Η συμμετοχή τους λοιπόν θα είναι δωρεάν. Άρα λοιπόν όποιος μαθητής ενδιαφέρεται, μέσω των γονέων του φυσικά, θα πάρει τηλέφωνο στο σχολείο για να κάνει την αίτησή του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε για την ενημέρωση και θέλω να ευχηθώ στους υποψηφίους μας καλή τοποθέτηση στις σχολές τους, καλά αποτελέσματα, τελικά αποτελέσματα τοποθέτησης σε σχολές και να ξέρουν ότι πάντα θα είμαστε δίπλα τους. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καρδιολόγος και Γενικός Ιατρός στη νέα προκήρυξη για το Κέντρο Υγείας Έγινας. Το Υπουργείο Υγείας ενέκρινε νέα προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ σε μονάδες πρωτοβάθμιας υγείας σε όλη τη χώρα. Τη σχετική απόφαση που δημοσιεύθηκε στις 26 Ιουνίου περιλαμβάνονται δύο θέσεις για το Κέντρο Υγείας Έγινας. Συγκεκριμένα εγκρίνεται η προκήρυξη μίας θέσης Διευθυντή Καρδιολογίας και μίας θέσης Διευθυντή Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής ή Εσωτερικής Παθολογίας για το Κέντρο Υγείας Έγινας. Οι δύο θέσεις εντάσσονται στο συνολικό σχεδιασμό της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου για την κάλυψη αναγκών σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές. Η απόφαση αφορά συνολικά την έγκριση προκήρυξης δεκάδων θέσεων σε κέντρα υγείας και περιφερειακά πολυιατρία της χώρας στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων για το 2026 με σκοπό την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και την καλύτερη στελέχωση των δημόσιων δομών. Η προκήρυξη των θέσεων αναμένεται να ακολουθήσει το επόμενο διάστημα σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Υπουργείου Υγείας.

0: προβλήματα στο διαδίκτυο του ΚΕΠ Έγινας. Τι απαντά ο κύριος Γιάννης Φίκας για τις καθυστερήσεις στη μετάπτωση στο Σύζευξης 2. Καταγγελία που έγινε σήμερα το πρωί στο Έγινα Πόρταλ αναφέρει ότι το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών της Έγινας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τη σύνδεση στο διαδίκτυο, εδώ και περίπου μία εβδομάδα, καθιστώντας αδύνατη την εξυπηρέτηση του κοινού. Όπως αναφέρθηκε, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των υπαλλήλων να βοηθήσουν, η έλλειψη δικτύου μπλοκάρει την αποστολή εγγράφων και τη διεκπαιρέωση υποθέσεων. Απαντώντας στα ερωτήματα αυτά, ο Δημοτικός Σύμβουλος και τεταλμένος Σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Έγινας, κ. Γιάννης Φίκας, αναφέρθηκε στις τεχνικές δυσκολίες αλλά και στις καθυστερήσεις από την πλευρά των εργολάβων. Ο κ. Φίκας απέκλεισε το ενδεχόμενο το ΚΕΠ να βρίσκεται εντελώς εκτός δικτύου για μία ολόκληρη εβδομάδα, καθώς κάτι τέτοιο θα είχε καταγραφεί άμεσα από τους ελεκτικούς μηχανισμούς και την ομάδα πληροφορικής του Δήμου. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι υπήρχαν συγκεκριμένες ημέρες, όπως η προηγούμενη Παρασκευή και η Δευτέρα, με έντονα προβλήματα, τα οποία αποκαθίστανται σταδιακά τις απογευματινές ώρες μετά από παρεμβάσεις. Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στην παροχημένη υποδομή του δικτύου Σύζευξης 1, το οποίο χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή το ΚΕΠ. Η κατάσταση επιβαρύνθηκε κατά στο ίδιο κύκλωμα, προστέθηκαν πρόσφατα και υπολογιστές του Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων. Πλέον έχουν μπει αρκετοί υπολογιστές επάνω. Εξυπηρετεί και το ΓΕΦ δίπλα και το δίκτυο σέρνεται. Η κατάσταση είναι βγες εσύ να μπω εγώ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Φίκας, επιβεβαιώντας τη χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ταχύτητας. Σε αναμονή του εργολάβου για το Σύζευξης 2, η οριστική λύση στο πρόβλημα πρόκειται να δοθεί με τη μετάπτωση του ΚΕΠ στο αναβαθμισμένο δίκτυο Σύζευξης 2, στο οποίο ήδη έχει συνδεθεί άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Αν και ο Δήμος Έγινας έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με τη δοημένη καλωδίωση και ο απαραίτητος εξοπλισμός συμπεριλαμβανομένων των νέων IP τηλεφώνων βρίσκεται ήδη στο σημείο, η διαδικασία έχει κολλήσει στον ανάδοχο εργολάβο. Περιμέναμε τον εργολάβο αρκετό καιρό. Μας είχαν ενημερώσει ότι θα έρχονταν τη Δευτέρα, αλλά για δικούς τους λόγους δεν εμφανίστηκαν, δήλωσε ο κύριος Φίκας. Ο εντεταλμένος σύμβουλος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον project manager του έργου, πιέζοντας για τον ορισμό τελικής ημερομηνίας. Ο ίδιος εξέφρασε την προσωπική εκτίμηση ότι η μετάπτωση θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, ενώ έχει ζητήσει να βρίσκονται σε ετοιμότητα και οι τεχνικοί του Δήμου, ώστε να συνδράμουν στην επιτάχυνση των εργασιών. Στόχος είναι να σταματήσει η ταλαιπωρία τόσο των πολιτών όσο και των ίδιων των εργαζομένων που προσπαθούν να επιτελέσουν το έργο τους υπό αντίξωες ψηφιακές συνθήκες. Θεόδωρος Λιβάνιος. Αναμένονται στοιχεία από το Δήμο Έγινας για τη δευτεροβάθμια δομή εκπαίδευση ειδικής αγωγής. Απάντηση με έγγραφό του στη Βουλή έδωσε στις 16 Ιουνίου ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος σχετικά με το αίτημα για την άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικής αγωγής στην Έγινα για τη σχολική χρονιά 2026-2027. Όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο που διαβιβάστηκε στη Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου έχει ήδη ζητήσει στοιχεία από το Δήμο Έγινας με εγγραφό της στις 25 Μαΐου 2026. Το Υπουργείο επισημαίνει ότι μόλις παραληφθούν τα ζητούμενα στοιχεία θα επανέλθει με συμπληρωματική απάντηση προς τη Βουλή. Υπενθυμίζεται ότι το θέμα έφτασε στη Βουλή μέσω αναφοράς που κατέθεσαν βουλευτές του ΚΚΕ μεταφέροντας αίτημα, το οποίο υπογράφεται από 160 γονείς και δαιμόνες, εκπαιδευτικούς και κατοίκους της Έγινας. Με το αίτημα ζητείται η άμεση ίδρυση και στελέχωση δευτεροβάθμιας δομής ειδικής αγωγής, προκειμένου να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες μαθητών του νησιού. Υπογράφηκε στις 23 Ιουνίου 2026 η σύμβαση για το έργο επισκευή συντήρηση επαρχιακών οδών λόγω ευνηδίων περιστατικών μεταξύ του Δημάρχου Έγινας κ. Γιάννη Ζορμπά και του Οικονομικού Φορέα Αναδόχου του έργου. Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την εκτέλεση εργασιών για την αποκατάσταση της οδού στην περιοχή Σφεντούρη. Σύμφωνα με την υπαριθμόν 26 του 2026 μελέτη του Δήμου Έγινας, οι προβλεπόμενες εργασίες περιλαμβάνουν απόκριση, φρεζάρισμα του υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος και μεταφορά των υλικών, κατασκευή ασφαλτικών ισοδοτικών στρώσεων, στρώσεων αλλαγής επικλήσεων και επουλώσεις λακών. Ασφαλτική προεπάλληψη της ανασφάλτου της επιφάνειας, τοποθέτηση νέας ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας. Η αρχική δαπάνη της μελέτης ανερχόταν σε 73.980 ευρώ, με συγχωρείτε, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κατόπιν έκπτωσης ύψους 4% που προσέφερε ο ανάδοχος. Το τελικό ποσό της σύμβασης διαμορφώθηκε σε 71.000 ευρώ. Η συνολική διάρκεια για την περίοδο του έργου ορίζεται σε 3 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην ανέξοδη συντήρηση του έργου για διάστημα 15 μηνών από την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης, περαίωσης ή της υποβολής του τελικού επιμετρικού πίνακα. Η σύμβαση έγινε με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από σχετική πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος προς 3 οικονομικούς φορείς και σύμφωνα με τις διατάξεις του 44-12 του 2016 περί δημοσίων συμβάσεων.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Μία ξεχωριστή καλλιτεχνική συνάντηση πραγματοποιείται στην αρχή του καλοκαιριού, καθώς 3 διακεκριμένες ζωγράφοι και αγιογράφοι ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία μοναδική ομαδική έκθεση. Υπό τον τίτλο «Από τη θάλασσα ως τον ουρανό», η έκθεση φιλοξενείται στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο, προσφέροντας στους επισκέπτες σε ένα πλούσιο διπορικό μέσα από διαφορετικές τεχνικές, θεματολογίες και υλικά. 3 δημιουργοί συναντιούνται και παρουσιάζουν έργα ζωγραφικής, βυζαντινής αγιογραφίας, πυρογραφίας, αλλά και έργα πάνω σε ιδιαίτερες επιφάνειες από φυσικό περιβάλλον της Αίγινας. Ο καμβάς με τις θαλασσογραφίες, το ξύλο και η γυνήτικη πέτρα με την απεικόνιση ιερών μορφών ενώνονται, συνυπάρχουν αρμονικά και αφηγούνται ιστορίες τέχνης, πίστης και παράδοσης. Κάθε μία από τις συμμετέχουσες φέρνει στην έκθεση το προσωπικό της στυλ και τη δική της καλλιτεχνική ταυτότητα. Η ξένη πετρία του Τριανταφύλου μαγεύει το κοινό με τις ατμοσφαιρικές θαλασσογραφίες της, αποτυπώνοντας την αέναη κίνηση και το φως του υγρού στοιχείου πάνω στον καμβά. Η Αγγέλα Λαδά παρουσιάζει τις δικές της αγιογραφίες, ενώ παράλληλα εισάγει μία νέα, εντυπωσιακή για την ίδια τεχνική που εμπλουτίζει το έργο της, την πυρογραφία. Η Αργυρό Κάπου εστιάζει στη βυζαντινή αγιογραφία, επιλέγοντας ως καμβά υλικά που προσφέρει απλόχερα η φύση. Οι ιερές μορφές της ζωντανεύουν πάνω σε θαλασσόξυλα, μάρμαρο και την παραδοσιακή γεννήτικη πέτρα, δημιουργώντας μια άμεση σύνδεση του θείου με το τοπικό περιβάλλον. Τα εγκαίνια της έκθεσης έγιναν το Σάββατο. Θα διαρκέσει έως τις 27 Ιουνίου. Το ωράριο λειτουργίας είναι καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ. Οι δημιουργοί απευθύνουν ανοιχτό κάλεσμα σε κατοίκους και επισκέπτες του νησιού να επισκεφθούν την έκθεση, να συνομιλήσουν με την τέχνη τους και να ανακαλύψουν πώς η γη και η θάλασσα της Αίγινας μπορούν να μετουσιωθούν σε πνευματική δημιουργία.
2: Βρισκόμαστε στο λιμάνι της Πέρδικας που περιμένουμε να υποδεχτούμε 170 tour operator μαζί με τους συνοδούς τους. Οι τουριστικοί πράκτορες, οι οποίοι είναι από όλο τον κόσμο, στα πλαίσια της Διεθνούς Τουριστικής Διοργάνωσης MTS Globe, κάνουν μια εξόρμηση στα νησιά και επέλεξαν και την Αίγινα για τόπο φιλοξενίας μαζί με άλλα νησιά όπως η Μύκονο και η Σαντορίνη. Ο τουρισμός αποτελεί την νούμερο ένα οικονομική δραστηριότητα στο νησί και οφείλουμε όλοι, τόσο ο Δήμος όσο και οι επαγγελματίες, να τον αντιμετωπίζουμε με σεβασμό. Όλοι μαζί πρέπει να πράττουμε προς όφελος του νησιού. Εμείς έχουμε ως στόχο, μέσα στις λίγες ώρες που θα μείνουν οι πράκτορες στο νησί, να γνωρίσουν την πολιτιστική μας κληρονομιά, τις παραδόσεις μας, τη γαστρονομία και τα προϊόντα του νησιού. Γι' αυτό το λόγο θα έχουμε παραδοσιακούς χορούς από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βαθέως, όπως και από τη Στέγη Πολιτισμού Αίγινας, να ευχαριστήσουμε εδώ τους χορευτές και τη δασκάλα τους. Θα γνωρίσουν τα σημεία της Αίγινας μέσω ενός τουριστικού οδηγού έντυπου, το οποίο θα τους προσφέρουμε, καθώς και θα γευτούν και το τοπικό μας προϊόν, το φιστίκι, από ένα κέρασμα που θα τους προσφέρουμε.
0: Υποδοχή 170 tour operator στην Πέρδικα. Την Αίγινα επισκέφθηκαν σήμερα 25 Ιουνίου περισσότεροι από 170 κορυφαίοι εκπρόσωποι της διεθνούς τουριστικής βιομηχανίας από όλο τον κόσμο στο πλαίσιο της μεγάλης διοργάνωσης MTS Globe Get Together 2026. Το νησί επιλέχθηκε ως ένας από τους βασικούς σταθμούς φιλοξενίας της σημαντικής αυτής συνάντησης, η οποία συγκεντρώνει στελέχη και συνεργάτες της παγκόσμιας αγοράς, δίνοντας την Αίγινα την ευκαιρία να προβληθεί δίπλα σε διεθνείς προορισμούς όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη. Σύμφωνα με το Δήμο Αίγινας που διοργάνωσε αυτή την επίσκεψη, αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την ανάδειξη του νησιού ως σύγχρονου, αυθεντικού και ποιοτικού τουριστικού προορισμού. Η παρουσία ενός τόσο μεγάλου αριθμού tour operators προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης γνωριμίας των επαγγελματιών του κλάδου με τις υποδομές, τα αξιοθέατα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Αίγινας. Όπως επισήμανε σε δηλώσεις της στο Αίγινα Πόρταλ η Αντιδήμαρχος Τουρισμού κυρία Όλγα Πετρίτη, ο τουρισμός αποτελεί τη βασικότερη οικονομική δραστηριότητα της Αίγινας, γεγονός που απαιτεί συλλογικό σεβασμό και συνεργασία. Η επίσκεψη αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την εδραίωση της Αίγινας ως έναν σύγχρονο ποιοτικό και αυθεντικό προορισμό. Αν και η παραμονή των πρακτόρων διαρκεί μόλις λίγες ώρες, ο Δήμος είχε οργανώσει ένα πλούσιο πρόγραμμα με σκοπό να αναδείξει την πολιτιστική κληρονομιά, τις παραδόσεις και τη γαστρονομική ταυτότητα του τόπου. Η επίσημη υποδοχή των ξένων αντιπροσωπιών έγινε το μεσημέρι στο γραφικό λιμάνι της Πέρδικας. Εκεί οι φιλοξενούμενοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την παράδοση μέσα από παραδοσιακούς χορούς που παρουσίασαν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βαθέως και η στέγη Πολιτισμού Αίγινας, να περιηγηθούν στο νησί με τη βοήθεια ενός ειδικά σχεδιασμένου έντυπου αγγλόφωνου τουριστικού οδηγού που θα τους προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για τα σημαντικότερα αξιοθέατα και τις υποδομές.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Αίγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση εφορίας προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων και έγκριση εφορίας των νεωτέρων μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπαιτιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Αίγινας. Να τα δούμε εντροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019, η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Θωμάς Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρκτικών εγκαταστάσεων των Δήμων, έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών στη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας, την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας, και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο δημοτικό στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το νελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Η εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την εγκύκλειο με την οποία καθορίζονται αναλυτικά η διαδικασία εκλογής του Προεδρείου των Δημοτικών Συμβουλίων και των μελών των Δημοτικών Επιτροπών για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περίοδου 2024-2028. Η εγκύκλειος εκδόθηκε μετά τη δημοσίευση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχει οδηγίες προς όλους τους Δήμους της χώρας εν ώψη της λήξης της θητείας των υφιστάμενων οργάνων στις 30 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ειδική δημόσια συνεδρίαση για την εκλογή του νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 3η 7 Ιουλίου 2026, ενώ αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί εγκαίρως, προβλέπεται αυτοδίκαιη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την 4η 8 Ιουλίου 2026 στις 8 το βράδυ, χωρίς να απαιτείται πρόσκληση. Η διαδικασία προβλέπει ότι αρχικά εκλέγονται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ακολουθεί η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Η εκλογή του Προεδρείου πραγματοποιείται με φανερή ψηφοφορία, ενώ για τη Δημοτική Επιτροπή προβλέπεται μυστική ψηφοφορία. Η εγκύκλειος περιγράφει επίσης αναλυτικά τον τρόπο κατάρτισης των ψηφοδελτίων, τις απαιτούμενες πλειοψηφίες για την εκλογή, τις διαδικασίες σε περίπτωση μη επίτευξης εκλογής ή έλλειψης απαρτίας, τη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής ανάλογα με το μέγεθος του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διαδικασίες αναπλήρωσης μελών σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης ή άλλης κένωσης θέσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθώς η συγκρότηση τόσο του Προεδρείου όσο και της Δημοτικής Επιτροπής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων. Η εγκύκλειος προβλέπει ακόμα ότι τα πρακτικά των εκλογών θα πρέπει να αποστέλλονται εντός 5 ημερών για έλεγχο νοημότητας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτώνεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διάβγεια. Το σύνολο της εγκυκλίου επισυνάπτεται στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του βρεφονηπιακού σταθμού. Την εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του Συμβολαίου Μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.

0: τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Για ακόμη μία φορά, το τμήμα βόλεϊ του Σαρονικού διοργανώνει ένα summer camp διάρκειας 2 εβδομάδων και συγκεκριμένα από 29 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου. Το camp θα γίνεται ώρες απογευματινές και αφορά παιδιά, αγόρια και κορίτσια ηλικίας 7 έως 14 ετών. Μαζί μας και πάλι θα βρίσκεται η Δήμητρα Παλαβρατζή. Κάτι που μας δίνει ιδιαίτερη χαρά. Σας περιμένουμε να έρθετε στην παρέα μας και να γνωρίσετε το βόλεϊ από κοντά.
2: Στόχος Σαρονικού είναι τα παιδιά να έρθουν εδώ από κοντά και να γνωρίσουν το όμορφο και συναρπαστικό άθλημα του βόλεϊ. Επίσης, τα παιδιά, οι αθλητές και οι αθλήτριες που απαρτίζουν ήδη τα ρόστερ της Ακαδημίας μας αλλά και των αγωνιστικών τμήματων να συνεχίσουν τις προπονήσεις σε μια χρονικά ελεύθερη περίοδο για εκείνους. Με στόχο την βελτίωση και την εξέλιξή τους. Ο Σαρονικός έχει προγραμματίσει και θα προσφέρει όλα τα απαραίτητα ώστε να κάνει ακόμα καλύτερη και πιο ευχάριστη την παραμονή των παιδιών εδώ στις προπονήσεις του ΕΠΑΛ. Ο Σαρονικός επενδύει σε επαγγελματίες προπονητές για τη σωστή εκμάθηση του αθλήματος. Γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που για ακόμα μία χρονιά θα έχουμε μαζί μας την σπουδαία προπονήτρια, την Δήμητρα Παλαβρατζή, η οποία είναι προπονήτρια τόσο του ΠΑΟΚ όσο και υπεύθυνη συντονισμού της Ακαδημίας μας. Περιμένουμε όλα τα παιδιά να περάσουμε όμορφα και να μάθουμε τα ωραία του βολή.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
3: Εξαιρετική παρουσία πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18, το οποίο διεξήχθη στην Πάτρα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Οι νεαροί αθλητές απέδειξαν το υψηλό τους επίπεδο, αφήνοντας μεγάλες υποσχέσεις για το μέλλον. Ας ακούσουμε τι δήλωσε μιλώντας στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Ζαμπέλης.
4: Μάλιστα, πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 που έγινε στην Πάτρα το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Οι αθλητές Παπαδάκου και Ζαμπέλη, σαν και μικροί σε ηλικία, ανήκουν στην κατηγορία K16, είχαν πιάσει τα όρια και αγωνίστηκαν στο K18. Με τον Παπαδάκο στα 700 μέτρα να βγαίνει 22ος με νέο ατομικό ρεκόρ 2-4-46 και τον Ζαμπέλη Γιώργο να κάνει εκπληκτική εμφάνιση, να συντρίβει το ρεκόρ του από 9-17-20 έκανε 9 λεπτά στα 3 χιλιόμετρα και να βγαίνει τέταρτος στην Ελλάδα και με βάσιμες ελπίδες να φορέσει το εθνόσημο στη μεγαλύτερη κατηγορία για πρώτη φορά στην καριέρα του ως αθλητής για να αγωνιστεί στη συνάντηση Ελλάδας-Κύπρος που θα γίνει στα τέλη του Ιουλίου. Η Τζόνι Ειρήνη στα 400 εμπόδια έκανε ατομικό ρεκόρ με 77 δευτερόλεπτα και θα είχε κάνει μεγάλη επίδοση, μεγάλο ατομικό ρεκόρ στα 73, αλλά δυστυχώς πίεση στο άγχος και στην πίεση για την πρώτη φορά που αγωνιζόταν σε μεγάλο αγώνα έπεσε στο πρώτο εμπόδιο στην προθέρμανση και χρειάστηκε να δοθούν πρώτες βοήθειες και μπήκε αγχωμένη και λίγο πιεσμένη. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε να κάνει ατομικό ρεκόρ. Πιστεύουμε στον επόμενο αγώνα την Κυριακή που θα έρθει στο Πανελλήνιο K20 και επίδοση στα 73 δευτερόλεπτα. Αγωνίστηκαν και στα 4-400 οι Παπαδάκος Ζαμπέλης, Καλαφατέλης Αλέξανδρος και Τζίμας Αντώνης σε μία κούρσα που κατεβάσαμε τα παιδιά πιο πολύ για εμπειρία. Κάνανε 3 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα, τρέχοντας καλύτερα από τις δυνατότητές τους. Και σαν προπονητής μένω απόλυτα ευχαριστημένος από τα παιδιά. Και τώρα προχωράμε στο K20, την επόμενη εβδομάδα στα Τρίκαλα, που θα αγωνιστεί ο Τζίμας ο Αντώνης, ο Ζαμπέλης ο Αντώνης και η Τζόνι Ειρήνη.
0: Ο καιρός την έγινε τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Aegina Portal με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Aegina Portal.
3: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού, όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Αίγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή μέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η θερμοκρασία στην Αίγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν... Η αιτία της διακοπής, με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το κέντρο εξυπηρέτησης του ΔΔΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Αίγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΔΕ η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Αίγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κύριο Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κύριο Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5:30 εστάλει μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Αίγινας. Κλείνοντας το Αίγινα Πόρταλ, ευχαριστεί τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας κυρία Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κύριο Μανώλη Λεούση, Βαθέως κύριο Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κύριο Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κύριο Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7:30 ο Δήμος Αίγινας εξέδωσε ανακοίνωση για τη διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα.

0: τα πρώτα ίχνη έκθεση ζωγραφικής και κεραμικής των μαθητών της Στέγης Πολιτισμού Έγινας. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της συλλογικής έκθεσης ζωγραφικής και κεραμικής με τίτλο «Τα πρώτα ίχνη» στη Στέγη Πολιτισμού Έγινας. Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Στέγη ανοίγει τις πόρτες στο κοινό παρουσιάζοντας τους καρπούς μιας δημιουργικής χρονιάς. Στην έκθεση φιλοξενούνται τα έργα 9 μαθητών των εργαστηρίων, οι οποίοι αποτυπώνουν στο χαρτί και τον πυλό την προσωπική τους καλλιτεχνική διαδρομή. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε η δασκάλα του εργαστηρίου, Σοφία Κουτσελίνη, τα έργα αυτά αντιπροσωπεύουν τα πρώτα βήματα και την πρώτη ουσιαστική επαφή των μαθητών με τα υλικά. Το κομμάτι της κεραμικής, οι δημιουργοί πειραματίστηκαν με πυλό χαμηλής θερμοκρασίας, χρησιμοποιώντας παραδοσιακές και σύγχρονες τεχνικές όπως οι μπαντανάδες και τα ιαλώματα, γυαλιά. Τα έργα διατηρούν ζωντανή τη διαδρομή της δημιουργίας, τη διστακτική αρχή, την αναζήτηση, την επιμονή και τελικά την προσωπική έκφραση.
1: Γεια σας. Άλλη μια χρονιά είμαστε εδώ για να κάνουμε μια αποτίμηση, μια πρώτη αποτίμηση, στους βαθμούς των Πανελληνίων, οι οποίοι χτες το μεσημέρι αναρτήθηκαν έξω από το γραφείο του Διευθυντή στο ΕΠΑΛ. Η φετινή χρονιά κρίνεται πάρα πολύ καλή, εξαιρετική θα έλεγα, σε σχέση με τις βαθμολογίες των μαθητών. Ήδη μπορούμε να πούμε ότι από τους 25 μαθητές μας, 26 που τελικά δώσανε, το 60% έχει γράψει σε βαθμολογίες που μπορεί να του εξασφαλίσει μία θέση σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Μάλιστα, οι επιδόσεις των μαθητών κρίνονται πάρα πολύ καλές, γιατί 12 επιδόσεις μαθητών είναι πάνω από 19 στα μαθήματα ειδικότητας και όχι μόνο. Είχαμε λοιπόν πάρα πολύ ψηλές επιδόσεις. Τα παιδιά μπαίνουν όσα θέλουν σε καλές σχολές. Και λέω όσα θέλουν γιατί ανοίγει σύντομα το μηχανογραφικό. Εκεί οι μαθητές θα κριθούν να κάνουν μια επιλογή με βάση τις σχολές που αυτοί θέλουν. Η συμβουλή που δίνουμε και δημόσια στους μαθητές είναι ότι θα πρέπει να συμπληρώνουν το μηχανογραφικό τους σαν να έχουν γράψει 20 σε όλα. Πιο βασική επιλογή είναι το θέλω τους, το τι θέλουν να κάνουν και όχι το πώς πήγανε στα μαθήματα. Εδώ να πούμε συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές, στις οικογένειες, στους καθηγητές, σε όλους όσους βοηθήσανε στους μαθητές στις εξετάσεις. Και να πούμε και βέβαια ότι και οι μαθητές που δεν πέτυχαν το στόχο τους γράψαν χαμηλότερα ή οι μαθητές που δεν γράψανε αρκετά καλά έχουν πάρα πολλές επιλογές και δεν χρειάζεται να σκέφτονται πια ότι είναι μονόδρομος. Γνωρίζουμε όλοι ότι οι εξετάσεις δεν είναι μονόδρομος, εδώ και χρόνια. Να πούμε ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει η συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Στο σχολείο μας θα είμαστε εδώ τις ημέρες και ώρες που το Υπουργείο θα θέσει ώστε να καταφέρουμε να βοηθήσουμε τους μαθητές στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Όλοι οι μαθητές μπορούν να περάσουν από εδώ να τους βοηθήσουμε στη συμπλήρωση. Και οι επιλογές, ξαναλέω, είναι για τους μαθητές. Να πούμε ότι είχαμε μαθητή που έγραψε 19.000 μόρια, 3-4 μαθητές που γράψανε πάνω από 16.500 μόρια και μαθητές 15, όπως λέω, που γράψαν πάνω από 10.000 μόρια, που σημαίνει ότι πάνω από 60% μπορεί να περάσει σε κάποια σχολή της επιλογής του. Με την ευκαιρία εδώ να πω ότι στο επαγγελματικό λύκειο πολλοί μαθητές, όπως γνωρίζετε, δεν δίνουν πανελληνίες, γιατί αρκούνται στο πτυχίο επαγγελματικών δικαιωμάτων που έχουν. Και έτσι, παρόλο που η τρίτη λυκείου ήταν γύρω στα 50 άτομα, μόνο 25, η μισή περίπου, ήρθανε να δώσουν πανελλήνιες εξετάσεις. Επίσης, να πούμε εδώ ότι η φετινή χρονιά έχει μια ιδιαιτερότητα, δύο ιδιαιτερότητες. Η πρώτη είναι ότι πολλά τμήματα που είχαμε στη σχολή γίνανε πολυτεχνικά τμήματα, δηλαδή ενταχθήκανε στην κατηγορία του Integrated Master, όπως λέμε, και έτσι με αυτόν τον τρόπο πέσανε από ποσοστό στο 10, από το 10% στο 5%, μειώνοντας σε λίγο τους εισακταίους σε αυτά τα τμήματα. Αλλά παρόλα αυτά, η συνολική μείωση των μαθητών που δώσανε πανελλήνες στα ΕΠΑΛ ήταν 1.100 άτομα, πράγμα που σημαίνει ότι σε σύνολο 10.000 ανθρώπων που δίνουν σε όλη την Ελλάδα, θα το εξισορροπήσει. Αυτά είναι λεπτομέρειες. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι βάσεις περιμένουμε να δούμε πώς θα πάνε. Και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να κρίνουμε τις επιδόσεις των μαθητών τελικά. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορούμε στα σχολείο παρά να είμαστε ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα που φέραν οι μαθητές μας και να τους πούμε άλλη μια φορά συγχαρητήρια. Τέλος, εδώ να πω ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσουν οι εγγραφές στην πρώτη, τη Δευτέρα και την τρίτη λυκείου του ΕΠΑΛ. Και για άλλη μια φορά να θυμίσω ότι στη Δευτέρα ΕΠΑΛ μπορούν να γραφτούν απόφοιτοι ή ενήλικες που έχουν ένα απολυτήριο και σκέφτονται ή να ξαναδώσουν εξετάσεις ή να αποκτήσουν επαγγελματικά δικαιώματα όπως αυτά που δίνει στο ΕΠΑΛ. Και καλό και τους μαθητές της τρίτης γυμνασίου να επιλέξουν το ΕΠΑΛ Έγινας για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω και να ευχαριστώ και στη Μαρία και στο Γιώργο στο Έγινα Πόρταλ και θα τα ξαναπούμε την αποτελέσματα των σχολών.
0: Με την παρουσίαση των πρώτων χορευτικών σχημάτων άνοιξε σήμερα Παρασκευή 26 Ιουνίου η αυλαία του 14ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών Έγινας που διοργανώνει ο Μορφωτικός Σύλλογος ο Καποδίστριας με την υποστήριξη του Δήμου Έγινας. Το φεστιβάλ φιλοξενείται στον εμβληματικό χώρο του Αγίου Νικολάου Θαλασσινού στο λιμάνι της Έγινας και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 27 Ιουνίου, προσφέροντας στο κοινό ένα διήμερο αφιερωμένο στην ελληνική μουσική, τον παραδοσιακό χορό και τη λαϊκή πολιτιστική κληρονομιά. Η συμμετοχή του κοινού την πρώτη μέρα του φεστιβάλ ήταν πολύ μεγάλη. Με σύνθημα όπου το σώμα ακολουθεί την ψυχή, η διοργάνωση έχει καθιερωθεί ως ένας σημαντικός πολιτιστικός θεσμός για το νησί, συγκεντρώνοντας χορευτικά συγκροτήματα από την Έγινα αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας, τα οποία παρουσιάζουν χορούς, παραδοσιακές φορεσιές και μουσικές από διάφορες γωνίες της χώρας. Το φεστιβάλ ξεκίνησε νωρίς το βράδυ με την καθιερωμένη παρέλαση των χορευτικών τμήματων στην παραλία της Έγινας, όπου οι περαστικοί είδαν από κοντά τις υπέροχες φορεσιές και τα πολυπληθή τμήματα να συμμετέχουν. Στη σημερινή πρώτη μέρα του φεστιβάλ συμμετείχαν ο Μορφωτικός Σύλλογος Έγινας ο Καποδίστριας, η ερασιτεχνική ομάδα ανθρώπων με προβλήματα όρασης, χοροδρόμιο, ο Σύλλογος Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων, η Στέγη Πολιτισμού Έγινας, ο Πολιτιστικός και Εξοραϊστικός Σύλλογος Αγίων Ασωμάτων Κοντού, ο Μορφωτικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Βαθέως και ο Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Χορηγίου Κυλκής. Οι χοροί συνεχίζονται το βράδυ του Σαββάτου 27 Ιουνίου με τη συμμετοχή του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Κυψέλης, του Συλλόγου Παραδοσιακών Χωρών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Ομόλυβος, του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Μαρίνας Αλόλων Μεσαγρού Ινώη, του Συλλόγου Επτανησίων Αγίων Αναργύρων Καματερού Διονύσιος Σολομός, του Συλλόγου Γυναικών Έγινας, του Μορφωτικού Συλλόγου Έγινας ο Καποδίστριας και του Πολιτιστικού Ποντιακού Συλλόγου Παρατιανού Κυλκής Παναγία Σουμελά. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Οι παραστάσεις ξεκινούν στις 8.30 με φόντο το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού. Οι διοργανωτές απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση σε κατοίκους και επισκέπτες να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις και να συμμετάσχουν σε μια γιορτή αφιερωμένη στην ελληνική παράδοση δίπλα στη θάλασσα.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
3: Δόθηκε τέρμα στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων οι οποίοι διεκδικούσαν θέσεις στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων του 2026.

δόθηκε τέρμα στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων, οι οποίοι διεκδικούσαν θέσεις στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων του 2026. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα στοιχεία τα δικά μας, το Γενικό Λύκειο Έγινας, αυτό που είδαμε μέσα από τα αποτελέσματα είναι ότι οι υψηλότερες βαθμολογίες επιτεύχθησαν από μαθητές του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, κατόπιν από υποψηφίους των ανθρωπιστικών σπουδών. Τρίτη ήρθαν σε βαθμολογίες οι υποψήφοι του προσανατολισμού υγείας και τέταρτη οι υποψήφοι του προσανατολισμού θετικών σπουδών. Ειδικότερα, οι υψηλότερες βαθμολογίες εντοπίζονται σε σχέση με το πρώτο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα των Λατινικών, σε σχέση με το δεύτερο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα της φυσικής, σε σχέση με το τρίτο επιστημονικό πεδίο και εκεί με το μάθημα της φυσικής, ενώ τέλος στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, δηλαδή του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, οι υψηλότερες βαθμολογίες επετεύχθησαν στα μαθήματα της πληροφορικής και της οικονομίας. Σε πανελλαδικό επίπεδο φάνηκε ότι φέτος τα μαθήματα που δυσκόλεψαν πιο πολύ τους υποψηφίους ήταν η βιολογία και τα αρχαία. Με την ευκαιρία που μου δίνεται λίγο να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα που ακολουθεί από εδώ και πέρα για τους υποψηφίους μας, στο προσεχές διάστημα και εφόσον ολοκληρωθεί και η βαθμολογία των ειδικών μαθημάτων και των αθλητικών δοκιμασιών για τα ΤΕΦΑ, περίπου στις αρχές Ιουλίου, ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί εγκύκλιος, αν κανείς σκεφτεί το ακολουθεί στο περσινό χρονοδιάγραμμα, περίπου στο διάστημα 7 ως 17 Ιουλίου θα είναι διαθέσιμη για τους υποψηφίους η πλατφόρμα συμπλήρωσης του μηχανογραφικού. Σε αυτή την πλατφόρμα οι υποψήφοι θα δουν εκείνες τις σχολές για τις οποίες έχουν επιτύχει την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Συνεπάγεται λοιπόν ότι όσο καλύτερα έχει γράψει κάποιος υποψήφιος, τόσα περισσότερα τμήματα θα του έχουν ανοίξει στο μηχανογραφικό του. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια η προτεραιοποίηση των επιλογών, των τμήματων που εμφανίζονται στο μηχανογραφικό, και σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε κινηθεί για αυτό το σκοπό. Έχουμε συζητήσει με τους υποψηφίους μας κατηδίαν το πώς πρέπει να συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό μηχανογραφικό τους δελτίο. Συγκεκριμένα, πρέπει να έχουν υπόψη ότι δεν υπάρχει όριο επιλογής τμήματων. Μπορούν λοιπόν να επιλέξουν όλα τα τμήματα τα οποία τους ανοίγουν στο μηχανογραφικό τους δελτίο. Αν δυνητικά λοιπόν κάποιος, λέω ένα τυχαίο παράδειγμα, έχει ανοίξει 30 τμήματα, μπορεί να διαλέξει, να επιλέξει και τα 30 τμήματα προτεραιοποιώντας τα. Η δικιά μας συμβουλή για τους υποψηφίους μας είναι να τα επιλέξουν όλα, να μην αφήσουν σχολή, να μην αφήσουν τμήμα χωρίς να το έχουν επιλέξει από το μηχανογραφικό τους δελτίο. Απλά θα πρέπει να δώσουν έμφαση στη σωστή προτεραιοποίηση. Και πώς γίνεται αυτό? Το βασικό τους κριτήριο θα είναι ποια σχολή ή ποιες σχολές τους αρέσουν περισσότερο. Δυνητικά, ένας υποψήφιος θα πρέπει να συμπεριφέρεται σαν να έχει επιτύχει 20.000 μόρια. Εφόσον το τμήμα του εμφανίζεται στο μηχανογραφικό του δελτίο, άρα είναι επιλέξιμος για αυτό το τμήμα και μπορεί

0: να το διαλέξει. Θα αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα γιατί το θεωρώ πολύ βασικό για τον τρόπο σκέψης που πρέπει να έχουν οι υποψήφοι όταν φτιάχνουν το μηχανογραφικό τους δελτίο. Ας πούμε ότι ένας υποψήφιος στον προσανατολισμό ανθρωπιστικών σπουδών, του πρώτου επιστημονικού πεδίου δηλαδή, έχει επιτύχει 16.500 μόρια. Ξέρει ότι από τις περσινές βάσεις όπως διαμορφώθηκαν τελικά πέρσι, στα τέλη Ιουλίου του 2025, οι περσινές βάσεις τι λένε, ότι η νομική Αθήνας για παράδειγμα ήταν στα 18.100 μόρια. Άρα λοιπόν ο συγκεκριμένος υποψήφιος δεν πρέπει να αποθαρρυνθεί από αυτό το γεγονός. Εάν η νομική Αθήνας του αρέσει, ακόμα και αν έχει συμπληρώσει, αν έχει συγκεντρώσει 16.500 μόρια, τη νομική Αθήνας θα τη βάλει ως πρώτη επιλογή. Και αυτό το λέμε γιατί. Διότι δεν γνωρίζουμε εάν οι βάσεις θα πέσουν ή θα ανέβουν, οι τελικές βάσεις,
1: ακούτε
0: αν
1: το
0: θα πέσουν ή
1: ραδιόφωνο
0: θα
1: του
0: ανέβουν,
1: Έλληνα Πόρταλ.
0: Στο τέλος
1: είναι.
0: Ιουλίου.
1: 9.
0: Διότι τότε ανακοινώνονται. Οι βάσεις λοιπόν, οι τελικές βάσεις ανακοινώνονται στα τέλη Ιουλίου και εκεί μαζί με τις τοποθετήσεις των υποψηφίων στις σχολές. Άρα λοιπόν, επειδή δεν ξέρουμε ποια θα είναι η τελική μορφή των βάσεων, συμπληρώνουμε το μηχανογραφικό μας αδιαφορώντας για το ποιες ήταν οι βάσεις του προηγούμενου έτους ή των προηγούμενων ετών. Να πω επίσης κάτι άλλο εδώ που το κρίνω σημαντικό, ότι τα μόρια των υποψηφίων για το κάθε τμήμα ξεχωριστά διαφέρουν. Είναι πράγματα τα οποία σε γενικές γραμμές τα ξέρουν οι υποψηφοί μας, τους τα έχουμε εξηγήσει και κατά τη διάρκεια της χρονιάς, τα επαναλαμβάνω όμως γιατί είναι βασικά. Και αυτό συμβαίνει γιατί. Διότι κάθε τμήμα έχει δικούς του συντελεστές βαρύτητας για συγκεκριμένα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Άρα λοιπόν, ο μέσος όρος των μαθημάτων που έχω επιτύχει μέσω των εξετάσεών μου θα είναι διαφορετικός από τον υπολογισμό του μέσου όρου εισαγωγής στα εκάστοτε τμήματα που με ενδιαφέρουν. Διότι, όπως προείπα, το κάθε τμήμα του κάθε επιστημονικού πεδίου έχει τους δικούς του συντελεστές βαρύτητας για τα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Στο διάστημα που θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα του μηχανογραφικού, θα είμαστε και εμείς εδώ συγκεκριμένες ημέρες, 2 με 3 μέρες βάσει εγκυκλίου, για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού, δίνοντάς τους πληροφορίες ακαδημαϊκού προσανατολισμού, δηλαδή πληροφορίες για ενδεχομένως για σχολές ή για τεχνική υποστήριξη. Η διαδικασία απόδοσης κωδικών συμπλήρωση του μηχανογραφικού βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και οι περισσότεροι μαθητές μας, οι περισσότεροι υποψήφοι μας, έχουν πάρει κωδικούς πρόσβασης για την πλατφόρμα του μηχανογραφικού, η οποία, επαναλαμβάνω, ότι αν ακολουθηθεί το περσινό πλάνο, θα είναι ανοιχτή περίπου από 7 έως 17 Ιουλίου. Η επίσημη ανακοίνωση όμως θα γίνει μέσω του Υπουργείου και εμείς θα την επικοινωνήσουμε στους υποψηφίους μας μέσω του MySchool και των μηνυμάτων και των τρόπων επικοινωνίας που έχουμε. Πριν κλείσουμε το θέμα του συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, να πω κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Είπαμε ότι η επιλογή σχολών, η προτεραιοποίηση των τμήματων, δηλαδή που θα κάνω στο μηχανογραφικό μου, θα γίνει βάσει των φιλοδοξιών μου, βάσει του τι μου αρέσει, του πού θέλω να μπω. Κάτι άλλο το οποίο οι υποψήφοι μας μπορούν να έχουν υπόψη τους, είναι ότι τις σχολές μπορεί να τις διαλέγουν και βάσει της τοποθεσίας. Έτσι, δηλαδή υπάρχουν υποψήφοι οι οποίοι θέλουν να σπουδάσουν ένα συγκεκριμένο αντικείμενο όπου και να είναι αυτό, για παράδειγμα νομική είτε στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο στην Αθήνα, είτε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη, είτε στο Δημοκρίτο Πανεπιστήμιο στη Θράκη. Υπάρχουν όμως άλλοι υποψήφοι οι οποίοι προτεραιοποιούν τις επιλογές τους ανάλογα με τον τόπο. Δηλαδή, διαλέγουν πρώτα όλες τις σχολές που τους αρέσουν στην Αθήνα και μετά σε ένα άλλο αστικό κέντρο και πάει λέγοντας. Κλείσαμε λοιπόν το σημαντικό ζήτημα του μηχανογραφικού και θέλω να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία που μου δίνεται για να αναφέρω ένα άλλο ζήτημα σημαντικό, το ζήτημα των ηλεκτρονικών εγγραφών για τους μαθητές μας που θα έρθουν από το γυμνάσιο, τους αποφύτους δηλαδή του γυμνασίου που θα έρθουν στην πρώτη ηλικίου σε εμάς και αντίστοιχα τους δικούς μας μαθητές που προάχθησαν από την πρώτη στη δευτέρα ηλικίου και από τη δευτέρα στην τρίτη ηλικίου. Για όλους αυτούς τους μαθητές είναι αναγκαία η εγγραφή τους στο Γενικό Λύκειο μέσω της πλατφόρμας των e-εγγραφών. Είναι μια διαδικασία που γίνεται τα τελευταία χρόνια. Είναι υποχρεωτική διαδικασία για τη φοίτηση των παιδιών. Γίνεται με ευθύνη των γονέων. Η πλατφόρμα αυτή των e-εγγραφών δεν έχει αρχίσει, δεν έχει ανοίξει ακόμα. Μόλις ανοίξει θα το επικοινωνήσουμε και εμείς με κάθε πρόσφορο τρόπο. Θέλω να πω ότι το εκτιμόμενο διάστημα ανοίγματος της πλατφόρμας είναι τέλη Ιουνίου, δηλαδή εικάζουμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα ανοίξει σίγουρα αυτή η πλατφόρμα. Θα δοθεί ένα περιθώριο 8-9 ημερών για να ολοκληρωθούν οι εγγραφές και είναι, όπως είπα πριν, απαραίτητο οι γονείς να προβούν σε αυτή τη διαδικασία, διότι μόνο έτσι είναι δυνατή η φοίτηση των παιδιών στο Γενικό Λύκειο. Αν οι γονείς χρειαστούν κάποια βοήθεια, μπορούν να πάρουν και στο σχολείο για ερωτήσεις ή για βοήθεια από εμάς, αν χρειαστεί. Τελειώνοντας, θα ήθελα να γνωστοποιήσω ότι στα τέλη Αυγούστου και συγκεκριμένα 26, 27 και 28 Αυγούστου έχει οριστικοποιηθεί αυτή η περίοδος. Θα φιλοξενήσει το σχολείο μας για άλλη μια φορά την Ένωση Ελλήνων Φυσικών μαζί με το Εθνικό Επιστημονικό Ίδρυμα Δημόκρητος για ένα σχολείο φυσικής το οποίο θα απευθύνεται σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Να πω σε αυτό το σημείο ότι η συγκεκριμένη δράση, μέσω της συγκεκριμένης δράσης θα φιλοξενήσουμε παιδιά γυμνασίων και λυκείων από όλη την Ελλάδα. Στο σχολείο θα πάρουν μέρος καθηγητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πανεπιστημιακή δηλαδή, πανεπιστημίων και πολυτεχνείων εγνωσμένης αξίας. Και το ιδιαίτερα θετικό και ελκυστικό σημείο για εμάς είναι ότι για τους μαθητές της Έγινας και των δύο βαθμίδων της δευτεροβάθμιας, δηλαδή και των γυμνασίων και των λυκείων, η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, στα προγράμματα που θα ακολουθούν αυτές τις τρεις μέρες, τα οποία θα περιλαμβάνουν εργαστήρια, διαλέξεις, πειράματα, η συμμετοχή τους λοιπόν θα είναι δωρεάν. Άρα λοιπόν όποιος μαθητής ενδιαφέρεται, μέσω των γονέων του φυσικά, θα πάρει τηλέφωνο στο σχολείο για να κάνει την αίτησή του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε για την ενημέρωση και θέλω να ευχηθώ στους υποψηφίους μας καλή τοποθέτηση στις σχολές τους, καλά αποτελέσματα, στην τελικά αποτελέσματα τοποθέτησης σε σχολές και να ξέρουν ότι πάντα θα είμαστε δίπλα τους. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Καρδιολόγος και Γενικός Ιατρός στη νέα προκήρυξη για το Κέντρο Υγείας Έγινας. Το Υπουργείο Υγείας ενέκρινε νέα προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ σε μονάδες πρωτοβάθμιας υγείας σε όλη τη χώρα. Τη σχετική απόφαση που δημοσιεύθηκε στις 26 Ιουνίου περιλαμβάνονται δύο θέσεις για το Κέντρο Υγείας Έγινας. Συγκεκριμένα εγκρίνεται η προκήρυξη μίας θέσης Διευθυντή Καρδιολογίας και μίας θέσης Διευθυντή Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής ή Εσωτερικής Παθολογίας για το Κέντρο Υγείας Έγινας. Οι δύο θέσεις εντάσσονται στο συνολικό σχεδιασμό της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου για την κάλυψη αναγκών σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές. Η απόφαση αφορά συνολικά την έγκριση προκήρυξης δεκάδων θέσεων σε κέντρα υγείας και περιφερειακά πολυιατρία της χώρας στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων για το 2026 με σκοπό την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και την καλύτερη στελέχωση των δημόσιων δομών. Η προκήρυξη των θέσεων αναμένεται να ακολουθήσει το επόμενο διάστημα σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Υπουργείου Υγείας. Προβλήματα στο διαδίκτυο του ΚΕΠ Έγινας. Τι απαντά ο κύριος Γιάννης Φίκας για τις καθυστερήσεις στη μετάπτωση στο Σύζευξης 2. Καταγγελία που έγινε σήμερα το πρωί στο Έγινα Πόρταλ αναφέρει ότι το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών της Έγινας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τη σύνδεση στο διαδίκτυο εδώ και περίπου μία εβδομάδα, καθιστώντας αδύνατη την εξυπηρέτηση του κοινού. Όπως αναφέρθηκε, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των υπαλλήλων να βοηθήσουν, η έλλειψη δικτύου μπλοκάρει την αποστολή εγγράφων και τη διεκπαιρέωση υποθέσεων. Απαντώντας στα ερωτήματα αυτά, ο Δημοτικός Σύμβουλος και τεταλμένος Σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Έγινας, κ. Γιάννης Φίκας, αναφέρθηκε στις τεχνικές δυσκολίες αλλά και στις καθυστερήσεις από την πλευρά των εργολάβων. Ο κ. Φίκας απέκλεισε το ενδεχόμενο το ΚΕΠ να βρίσκεται εντελώς εκτός δικτύου για μία ολόκληρη εβδομάδα, καθώς κάτι τέτοιο θα είχε καταγραφεί άμεσα από τους ελεκτικούς μηχανισμούς και την ομάδα πληροφορικής του Δήμου. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι υπήρχαν συγκεκριμένες ημέρες, όπως η προηγούμενη Παρασκευή και η Δευτέρα, με έντονα προβλήματα, τα οποία αποκαθίστανται σταδιακά τις απογευματινές ώρες μετά από παρεμβάσεις. Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στην παροχημένη υποδομή του δικτύου Σύζευξης 1, το οποίο χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή το ΚΕΠ. Η κατάσταση επιβαρύνθηκε κατά στο ίδιο κύκλωμα, προσθέθηκαν πρόσφατα και υπολογιστές του Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων. Πλέον έχουν μπει αρκετοί υπολογιστές επάνω. Εξυπηρετεί και το ΓΕΦ δίπλα και το δίκτυο σέρνεται. Η κατάσταση είναι βγες εσύ να μπω εγώ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Φίκας, επιβεβαιώντας τη χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ταχύτητας. Σε αναμονή του εργολάβου για το Σύζευξης 2. Η οριστική λύση στο πρόβλημα πρόκειται να δοθεί με τη μετάπτωση του ΚΕΠ στο αναβαθμισμένο δίκτυο Σύζευξης 2, στο οποίο ήδη έχει συνδεθεί άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Αν και ο Δήμος Έγινας έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με τη δοημένη καλωδίωση και ο απαραίτητος εξοπλισμός συμπεριλαμβανομένων των νέων IP τηλεφώνων βρίσκεται ήδη στο σημείο, η διαδικασία έχει κολλήσει στον ανάδοχο εργολάβο. Περιμέναμε τον εργολάβο αρκετό καιρό. Μας είχαν ενημερώσει ότι θα έρχονταν τη Δευτέρα, αλλά για δικούς τους λόγους δεν εμφανίστηκαν, δήλωσε ο κύριος Φίκας. Ο εντεταλμένος σύμβουλος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον project manager του έργου, πιέζοντας για τον ορισμό τελικής ημερομηνίας. Ο ίδιος εξέφρασε την προσωπική εκτίμηση ότι η μετάπτωση θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, ενώ έχει ζητήσει να βρίσκονται σε ετοιμότητα και η τεχνική του Δήμου ώστε να συνδράμουν στην επιτάχυνση των εργασιών. Στόχος είναι να σταματήσει ταλαιπωρία τόσο των πολιτών όσο και των ίδιων των εργαζομένων που προσπαθούν να επιτελέσουν το έργο τους υπό αντίξωες ψηφιακές συνθήκες.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Θεόδωρος Λιβάνιος. Αναμένονται στοιχεία από το Δήμο Έγινας για τη δευτεροβάθμια δομή εκπαίδευση ειδικής αγωγής. Απάντηση με έγγραφό του στη Βουλή έδωσε στις 16 Ιουνίου ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος σχετικά με το αίτημα για την άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικής αγωγής στην Έγινα για τη σχολική χρονιά 2026-2027. Όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο που διαβιβάστηκε στη Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου έχει ήδη ζητήσει στοιχεία από το Δήμο Έγινας με εγγραφό της στις 25 Μαΐου 2026. Το Υπουργείο επισημαίνει ότι μόλις παραληφθούν τα ζητούμενα στοιχεία θα επανέλθει με συμπληρωματική απάντηση προς τη Βουλή. Υπενθυμίζεται ότι το θέμα έφτασε στη Βουλή μέσω αναφοράς που κατέθεσαν βουλευτές του ΚΚΕ μεταφέροντας αίτημα, το οποίο υπογράφεται από 160 γονείς και δαιμόνες, εκπαιδευτικούς και κατοίκους της Έγινας. Με το αίτημα ζητείται η άμεση ίδρυση και στελέχωση δευτεροβάθμιας δομής ειδικής αγωγής, προκειμένου να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες μαθητών του νησιού. Υπογράφηκε στις 23 Ιουνίου 2026 η σύμβαση για το έργο επισκευή συντήρηση επαρχιακών οδών λόγω ευνηδίων περιστατικών μεταξύ του Δημάρχου Έγινας κ. Γιάννη Ζορμπά και του Οικονομικού Φορέα Αναδόχου του έργου. Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την εκτέλεση εργασιών για την αποκατάσταση της οδού στην περιοχή Σφεντούρη. Σύμφωνα με την υπαριθμόν 26 του 2026 μελέτη του Δήμου Έγινας, οι προβλεπόμενες εργασίες περιλαμβάνουν απόκριση, φρεζάρισμα του υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος και μεταφορά των υλικών, κατασκευή ασφαλτικών ισοπεδωτικών στρώσεων, στρώσεων αλλαγής επικλήσεων και επουλώσεις λακών, ασφαλτική προεπάλληψη της ανασφάλτου της επιφάνειας, τοποθέτηση νέας ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας. Η αρχική δαπάνη της μελέτης ανερχόταν σε 73.980 ευρώ με συγχωρείτε, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κατόπιν έκπτωσης ύψους 4% που προσέφερε ο ανάδοχος, το τελικό ποσό της σύμβασης διαμορφώθηκε σε 71.000 ευρώ. Η συνολική διάρκεια για την περίοδο του έργου ορίζεται σε 3 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην ανέξοδη συντήρηση του έργου για διάστημα 15 μηνών από την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης, περαίωσης ή της υποβολής του τελικού επιμετρικού πίνακα. Η σύμβαση έγινε με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από σχετική πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος προς 3 οικονομικούς φορείς και σύμφωνα με τις διατάξεις 44-12 του 2016 περί δημοσίων συμβάσεων. Μια ξεχωριστή καλλιτεχνική συνάντηση πραγματοποιείται στην αρχή του καλοκαιριού, καθώς 3 διακεκριμένες ζωγράφοι και αγιογράφοι ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια μοναδική ομαδική έκθεση. Υπό τον τίτλο «Από τη θάλασσα ως τον ουρανό», η έκθεση φιλοξενείται στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο, προσφέροντας επισκέπτες σε ένα πλούσιο διπορικό μέσα από διαφορετικές τεχνικές, θεματολογίες και υλικά. 3 δημιουργοί συναντιούνται και παρουσιάζουν έργα ζωγραφικής, βυζαντινής αγιογραφίας, πυρογραφίας, αλλά και έργα πάνω σε ιδιαίτερες επιφάνειες από φυσικό περιβάλλον της Έγινας. Ο καμβάς με τις θαλασσογραφίες, το ξύλο και η γυνήτικη πέτρα με την απεικόνιση ιερών μορφών ενώνονται, συνυπάρχουν αρμονικά και αφηγούνται ιστορίες τέχνης, πίστης και παράδοσης. Κάθε μία από τις συμμετέχουσες φέρνει στην έκθεση το προσωπικό της στυλ και τη δική της καλλιτεχνική ταυτότητα. Η ξένη πετρία του Τριανταφύλου μαγεύει το κοινό με τις ατμοσφαιρικές θαλασσογραφίες της, αποτυπώνοντας την αέναη κίνηση και το φως του υγρού στοιχείου πάνω στον καμβά. Η Αγγέλα Λαδά παρουσιάζει τις δικές της αγιογραφίες, ενώ παράλληλα εισάγει μια νέα, εντυπωσιακή για την ίδια τεχνική, που εμπλουτίζει το έργο της, την πυρογραφία. Η Αργυρό Κάπου εστιάζει στη βυζαντινή αγιογραφία, επιλέγοντας ως καμβά υλικά που προσφέρει απλόχερα η φύση. Οι ιερές μορφές της ζωντανεύουν πάνω σε θαλασσόξυλα, μάρμαρο και την παραδοσιακή γεννήτικη πέτρα, δημιουργώντας μια άμεση σύνδεση του θείου με το τοπικό περιβάλλον. Τα εγκαίνια της έκθεσης έγιναν το Σάββατο. Θα διαρκέσει έως τις 27 Ιουνίου. Το ωράριο λειτουργίας είναι καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ. Οι δημιουργοί απευθύνουν ανοιχτό κάλεσμα σε κατοίκους και επισκέπτες του νησιού να επισκεφθούν την έκθεση, να συνομιλήσουν με την τέχνη τους και να ανακαλύψουν πώς η γη και η θάλασσα της Έγινας μπορούν να μετουσιωθούν σε πνευματική δημιουργία.

0: Βρισκόμαστε στο λιμάνι της Πέρδικας που περιμένουμε να υποδεχτούμε 170 tour operator μαζί με τους συνοδούς τους. Οι τουριστικοί πράκτορες, οι οποίοι είναι από όλο τον κόσμο, στα πλαίσια της Διεθνούς Τουριστικής Διοργάνωσης MTS Globe, κάνουν μια εξόρμηση στα νησιά και επέλεξαν και την Αίγινα για τόπο φιλοξενίας μαζί με άλλα νησιά όπως η Μύκονο και η Σαντορίνη. Ο τουρισμός αποτελεί τη νούμερο ένα οικονομική δραστηριότητα στο νησί και οφείλουμε όλοι, τόσο ο Δήμος όσο και οι επαγγελματίες, να τον αντιμετωπίζουμε με σεβασμό. Όλοι μαζί πρέπει να πράττουμε προς όφελος του νησιού. Εμείς έχουμε ως στόχο, μέσα στις λίγες ώρες που θα μείνουν οι πράκτορες στο νησί, να γνωρίσουν την πολιτιστική μας κληρονομιά, τις παραδόσεις μας, τη γαστρονομία και τα προϊόντα του νησιού. Γι' αυτό το λόγο θα έχουμε παραδοσιακούς χορούς από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βαθέως, όπως και από τη Στέγη Πολιτισμού Αίγινας, να ευχαριστήσουμε εδώ τους χορευτές και τη δασκάλα τους. Θα γνωρίσουν τα σημεία της Αίγινας μέσω ενός τουριστικού οδηγού έντυπου, το οποίο θα τους προσφέρουμε, καθώς και θα γευτούν και το τοπικό μας προϊόν, το φιστίκι, από ένα κέρασμα που θα τους προσφέρουμε.
1: Υποδοχή 170 tour operator στην Πέρδικα. Την Αίγινα επισκέφθηκαν σήμερα 25 Ιουνίου περισσότεροι από 170 κορυφαίοι εκπρόσωποι της Διεθνούς Τουριστικής Βιομηχανίας από όλο τον κόσμο στο πλαίσιο της μεγάλης διοργάνωσης MTS Globe Get Together 2026. Το νησί επιλέχθηκε ως ένας από τους βασικούς σταθμούς φιλοξενίας της σημαντικής αυτής συνάντησης, η οποία συγκεντρώνει στελέχη και συνεργάτες της παγκόσμιας αγοράς, δίνοντας την Αίγινα την ευκαιρία να προβληθεί δίπλα σε διεθνείς προορισμούς όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη. Σύμφωνα με το Δήμο Αίγινας που διοργάνωσε αυτή την επίσκεψη, αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την ανάδειξη του νησιού ως σύγχρονου, αυθεντικού και ποιοτικού τουριστικού προορισμού. Η παρουσία ενός τόσο μεγάλου αριθμού tour operators προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης γνωριμίας των επαγγελματιών του κλάδου με τις υποδομές, τα αξιοθέατα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Αίγινας. Όπως επισήμανε σε δηλώσεις της στο Αίγινα Πόρταλ η Αντιδήμαρχος Τουρισμού κυρία Όλγα Πετρίτη, ο τουρισμός αποτελεί τη βασικότερη οικονομική δραστηριότητα της Αίγινας, γεγονός που απαιτεί συλλογικό σεβασμό και συνεργασία. Η επίσκεψη αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την εδραίωση της Αίγινας ως έναν σύγχρονο ποιοτικό και αυθεντικό προορισμό. Αν και η παραμονή των πρακτόρων διαρκεί μόλις λίγες ώρες, ο Δήμος είχε οργανώσει ένα πλούσιο πρόγραμμα με σκοπό να αναδείξει την πολιτιστική κληρονομιά, τις παραδόσεις και τη γαστρονομική ταυτότητα του τόπου. Η επίσημη υποδοχή των ξένων αντιπροσωπιών έγινε το μεσημέρι στο γραφικό λιμάνι της Πέρδικας. Εκεί οι φιλοξενούμενοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την παράδοση μέσα από παραδοσιακούς χορούς που παρουσίασαν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βαθέως και η Στέγη Πολιτισμού Αίγινας, να περιηγηθούν στο νησί με τη βοήθεια ενός ειδικά σχεδιασμένου έντυπου αγγλόφωνου τουριστικού οδηγού που θα τους προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για τα σημαντικότερα αξιοθέατα και τις υποδομές.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Αίγινας», συνολικής αξίας 670.000 ευρώ, είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και διστατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπετιότητα η ευθύνη του Δήμου της Αίγινας. Να τα δούμε εντροχάδι. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει στις 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάς Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρχιτεκτονικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές, ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Αίγινας, την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Αίγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο δημοτικό στάδιο Αίγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Αίγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Η εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή Προεδρίου Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την εγκύκλειο με την οποία καθορίζονται αναλυτικά η διαδικασία εκλογής του Προεδρίου των Δημοτικών Συμβουλίων και των μελών των Δημοτικών Επιτροπών για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περίοδου 2024-2028. Η εγκύκλειος εκδόθηκε μετά τη δημοσίευση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχει οδηγίες προς όλους τους Δήμους της χώρας εν ώψη της λήξης της θητείας των υφιστάμενων οργάνων στις 30 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ειδική δημόσια συνεδρίαση για την εκλογή του νέου Προεδρίου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 3η 7 Ιουλίου 2026, ενώ αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί εγκαίρως, προβλέπεται αυτοδίκαιη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την 4η 8 Ιουλίου 2026 στις 8 το βράδυ, χωρίς να απαιτείται πρόσκληση. Η διαδικασία προβλέπει ότι αρχικά εκλέγονται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ακολουθεί η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Η εκλογή του Προεδρίου πραγματοποιείται με φανερή ψηφοφορία, ενώ για τη Δημοτική Επιτροπή προβλέπεται μυστική ψηφοφορία. Η εγκύκλειος περιγράφει επίσης αναλυτικά τον τρόπο κατάρτισης των ψηφοδελτίων, τις απαιτούμενες πλειοψηφίες για την εκλογή, τις διαδικασίες σε περίπτωση μη επίτευξης εκλογής ή έλλειψης απαρτίας, τη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής ανάλογα με το μέγεθος του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διαδικασίες αναπλήρωσης μελών σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης ή άλλης κένωσης θέσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθώς η συγκρότηση τόσο του Προεδρείου όσο και της Δημοτικής Επιτροπής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων. Η εγκύκλειος προβλέπει ακόμα ότι τα πρακτικά των εκλογών θα πρέπει να αποστέλλονται εντός 5 ημερών για έλεγχο νοημότητας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτώνεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διάβγεια. Το σύνολο της εγκυκλίου επισυνάπτεται στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί για τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των
2: γονέων. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι
1: 9:30. Ο κ. Γιάννης Ζορμπάς σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
2: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Για ακόμη μία φορά, το τμήμα βόλεϊ του Σαρονικού διοργανώνει ένα summer camp διάρκειας 2 εβδομάδων και συγκεκριμένα από 29 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου. Το camp θα γίνεται ώρες απογευματινές και αφορά παιδιά, αγόρια και κορίτσια ηλικίας 7 έως 14 ετών. Μαζί μας και πάλι θα βρίσκεται η Δήμητρα Παλαβρατζή. Κάτι που μας δίνει ιδιαίτερη χαρά. Σας περιμένουμε να έρθετε στην παρέα μας και να γνωρίσετε το βόλεϊ από κοντά.
4: Στόχος Σαρονικού είναι τα παιδιά να έρθουν εδώ από κοντά και να γνωρίσουν το όμορφο και συναρπαστικό άθλημα του βόλεϊ. Επίσης, τα παιδιά, οι αθλητές και οι αθλήτριες που απαρτίζουν ήδη τα ρόστερ της Ακαδημίας μας αλλά και των γνωστικών τμήματων να συνεχίσουν τις προπονήσεις σε μια χρονικά ελεύθερη περίοδο για εκείνους. Με στόχο την βελτίωση και την εξέλιξή τους. Ο Σαρονικός έχει προγραμματίσει και θα προσφέρει όλα τα απαραίτητα ώστε να κάνει ακόμα καλύτερη και πιο ευχάριστη την παραμονή των παιδιών εδώ στις προπονήσεις του ΕΠΑΛ. Ο Σαρονικός επενδύει σε επαγγελματίες προπονητές για τη σωστή εκμάθηση του αθλήματος. Γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που για ακόμα μία χρονιά θα έχουμε μαζί μας την σπουδαία προπονήτρια, την Δήμητρα Παλαβρατζή, η οποία είναι προπονήτρια τόσο του ΠΑΟΚ όσο και υπεύθυνη συντονισμού της Ακαδημίας μας. Περιμένουμε όλα τα παιδιά να περάσουμε όμορφα και να μάθουμε τα ωραία του βολή.
1: Εξαιρετική παρουσία πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18, το οποίο διεξήχθη στην Πάτρα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Οι νεαροί αθλητές απέδειξαν το υψηλό τους επίπεδο, αφήνοντας μεγάλες υποσχέσεις για το μέλλον. Ας ακούσουμε τι δήλωσε μιλώντας στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Ζαμπέλης.
5: Πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 που έγινε στην Πάτρα το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Οι αθλητές Παπαδάκου και Ζαμπέλη, σαν και μικροί σε ηλικία, ανήκουν στην κατηγορία K16, είχαν πιάσει τα όρια και αγωνίστηκαν στο K18 με τον Παπαδάκου στα 700 μέτρα να βγαίνει 22ος με νέο ατομικό ρεκόρ 2-4-46 και τον Ζαμπέλη Γιώργο να κάνει εκπληκτική εμφάνιση, να συντρίβει το ρεκόρ του από 9-17, μια 9-20 έκανε 9 λεπτά στα 3 χιλιόμετρα και να βγαίνει τέταρτος στην Ελλάδα και με βάσιμες ελπίδες να φορέσει το εθνόσημο στη μεγαλύτερη κατηγορία για πρώτη φορά στην καριέρα του ως αθλητής, για να αγωνιστεί στη συνάντηση Ελλάδας-Κύπρος που θα γίνει στα τέλη του Ιουλίου. Η Τζόνι Ειρήνη στα 400 εμπόδια έκανε ατομικό ρεκόρ με 77 δευτερόλεπτα και θα είχε κάνει μεγάλη επίδοση, μεγάλο ατομικό ρεκόρ στα 73, αλλά δυστυχώς πίεση, το άγχος της πίεσης για την πρώτη φορά που αγωνιζόταν σε μεγάλο αγώνα, έπεσε στο πρώτο εμπόδιο στην προθέρμανση και χρειάστηκε να δοθούν πρώτες βοήθειες και μπήκε αγχωμένη και λίγο πιεσμένη. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε να κάνει ατομικό ρεκόρ. Πιστεύουμε στον επόμενο αγώνα την Κυριακή που θα έρθει στο Πανελλήνιο K20 και επίδοση στα 73 δευτερόλεπτα. Αγωνίστηκαν και στα 4.400 οι Παπαδάκος Ζαμπέλης, Καλαφατέλης Αλέξανδρος και Τζίμας Αντώνης σε μια κούρσα που κατεβάσαμε τα παιδιά πιο πολύ για εμπειρία. Κάνανε 3 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα, τρέχοντας καλύτερα από τις δυνατότητές τους. Και σαν προπονητής ήμουν απόλυτα ευχαριστημένος από τα παιδιά. Και τώρα προχωράμε στο K20, την επόμενη εβδομάδα στα Τρίκαλα, που θα αγωνιστεί ο Τζίμας ο Αντώνης, ο Ζαμπέλης ο Αντώνης και η Τζόνι Ειρήνη.

0: Ο καιρός την έγινε τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού, όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Αίγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή ημέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η θερμοκρασία στην Αίγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν, η αιτία της διακοπής με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γιώργιο Μεθάνων, σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του ΔΕΔΙΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Αίγινα Πόρταλ στις 6:10. Η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΕΔΙΕ, η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Αίγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κύριος Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κύριο Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κύριο Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κύριο Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5:30 έστειλε μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Αίγινας. Κλείνοντας το Αίγινα Πόρταλ, ευχαριστεί τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας, κυρία Σανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού, κύριο Μανώλη Λεούση, Βαθέως, κύριο Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας, κύριο Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης, κύριο Μινά Γιαννούλη, για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7:30 ο Δήμος Αίγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Αίγινας», συνολικής αξίας 670.000 ευρώ, είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής στον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Αίγινας. Να τα δούμε εντροχάδι. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάς Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρκτικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση του πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Αίγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Αίγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Αίγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Η εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την εγκύκλειο με την οποία καθορίζονται αναλυτικά η διαδικασία εκλογής του Προεδρείου των Δημοτικών Συμβουλίων και των μελών των Δημοτικών Επιτροπών για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περίοδου 2024-2028. Η εγκύκλειος εκδόθηκε μετά τη δημοσίευση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχει οδηγίες προς όλους τους Δήμους της χώρας εν ώψη της λήξης της θητείας των υφιστάμενων οργάνων στις 30 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ειδική δημόσια συνεδρίαση για την εκλογή του νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 3η 7 Ιουλίου 2026, ενώ αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί εγκαίρως, προβλέπεται αυτοδίκαιη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την 4η 8 Ιουλίου 2026 στις 8 το βράδυ, χωρίς να απαιτείται πρόσκληση. Η διαδικασία προβλέπει ότι αρχικά εκλέγονται ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και ο γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ακολουθεί η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Η εκλογή του Προεδρείου πραγματοποιείται με φανερή ψηφοφορία, ενώ για τη Δημοτική Επιτροπή προβλέπεται μυστική ψηφοφορία. Η εγκύκλειος περιγράφει επίσης αναλυτικά τον τρόπο κατάρτισης των ψηφοδελτίων, τις απαιτούμενες πλειοψηφίες για την εκλογή, τις διαδικασίες σε περίπτωση μη επίτευξης εκλογής ή έλλειψης απαρτίας, τη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής ανάλογα με το μέγεθος του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διαδικασίες αναπλήρωσης μελών σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης ή άλλης κένωσης θέσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθώς η συγκρότηση τόσο του Προεδρείου όσο και της Δημοτικής Επιτροπής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων. Η εγκύκλειος προβλέπει ακόμα ότι τα πρακτικά των εκλογών θα πρέπει να αποστέλλονται εντός 5 ημερών για έλεγχο νοημότητας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτώνεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διάβγεια. Το σύνολο της εγκυκλίου επισυνάπτεται στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονιπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.

0: και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Για ακόμη μία φορά, το τμήμα βόλεϊ του Σαρονικού διοργανώνει ένα summer camp διάρκειας 2 εβδομάδων και συγκεκριμένα από 29 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου. Το camp θα γίνεται ώρες απογευματινές και αφορά παιδιά, αγόρια και κορίτσια ηλικίας 7 έως 14 ετών. Μαζί μας και πάλι θα βρίσκεται η Δήμητρα Παλαβρατζή. Κάτι που μας δίνει ιδιαίτερη χαρά. Σας περιμένουμε να έρθετε στην παρέα μας και να γνωρίσετε το βόλεϊ από κοντά.
2: Στόχος Σαρονικού είναι τα παιδιά να έρθουν εδώ από κοντά και να γνωρίσουν το όμορφο και συναρπαστικό άθλημα του βόλεϊ. Επίσης, τα παιδιά, οι αθλητές και οι αθλήτριες που απαρτίζουν ήδη τα ρόστερ της Ακαδημίας μας αλλά και των αγωνιστικών τμήματων να συνεχίσουν τις προπονήσεις σε μια χρονικά ελεύθερη περίοδο για εκείνους. Με στόχο την βελτίωση και την εξέλιξή τους. Ο Σαρονικός έχει προγραμματίσει και θα προσφέρει όλα τα απαραίτητα ώστε να κάνει ακόμα καλύτερη και πιο ευχάριστη την παραμονή των παιδιών εδώ στις προπονήσεις του ΕΠΑΛ. Ο Σαρονικός επενδύει σε επαγγελματίες προπονητές για τη σωστή εκμάθηση του αθλήματος. Γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που για ακόμα μία χρονιά θα έχουμε μαζί μας την σπουδαία προπονήτρια, την Δήμητρα Παλαβρατζή, η οποία είναι προπονήτρια τόσο του ΠΑΟΚ όσο και υπεύθυνη του συντονισμού της Ακαδημίας μας. Περιμένουμε όλα τα παιδιά να περάσουμε όμορφα και να μάθουμε τα ωραία του βόλεϊ.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
3: Εξαιρετική παρουσία πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18, το οποίο διεξήχθη στην Πάτρα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Οι νεαροί αθλητές απέδειξαν το υψηλό τους επίπεδο, αφήνοντας μεγάλες υποσχέσεις για το μέλλον. Ας ακούσουμε τι δήλωσε μιλώντας στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Ζαμπέλης.
4: Μάλιστα, πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 που έγινε στην Πάτρα το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Οι αθλητές Παπαδάκου και Ζαμπέλη, σαν και μικροί σε ηλικία, ανήκουν στην κατηγορία K16, είχαν πιάσει τα όρια και αγωνίστηκαν στο K18. Με τον Παπαδάκο στα 700 μέτρα να βγαίνει 22ος με νέο ατομικό ρεκόρ 2-4-46 και τον Ζαμπέλη Γιώργο να κάνει εκπληκτική εμφάνιση, να συντρίβει το ρεκόρ του από 9-17, μια 9-20 έκανε 9 λεπτά στα 3 χιλιόμετρα και να βγαίνει τέταρτος στην Ελλάδα και με βάσιμες ελπίδες να φορέσει το εθνόσημο στη μεγαλύτερη κατηγορία για πρώτη φορά στην καριέρα του ως αθλητής, για να αγωνιστεί στη συνάντηση Ελλάδας-Κύπρος που θα γίνει στα τέλη του Ιουλίου. Η Τζόνι Ειρήνη στα 400 εμπόδια έκανε ατομικό ρεκόρ με 77 δευτερόλεπτα και θα είχε κάνει μεγάλη επίδοση, μεγάλο ατομικό ρεκόρ στα 73, αλλά δυστυχώς πίεση στο άγχος της πίεσης για την πρώτη φορά που αγωνιζόταν σε μεγάλο αγώνα, έπεσε στο πρώτο εμπόδιο στην προθέρμανση και χρειάστηκε να δοθούν πρώτες βοήθειες και μπήκε αγχωμένη και λίγο πιεσμένη. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε να κάνει ατομικό ρεκόρ. Πιστεύουμε στο επόμενο αγώνα την Κυριακή που θα έρθει στο Πανελλήνιο K20 και επίδοση στα 73 δευτερόλεπτα. Αγωνίστηκαν και στα 4-400 οι Παπαδάκος, Ζαμπέλης, Καλαφατέλης, Αλέξανδρος και Τζίμας Αντώνης σε μια κούρσα που κατεβάσαμε τα παιδιά πιο πολύ για εμπειρία. Κάνανε 3 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα, τρέχοντας καλύτερα από τις δυνατότητές τους. Και σαν προπονητής ήμουν απόλυτα ευχαριστημένος από τα παιδιά. Και τώρα προχωράμε στο K20, την επόμενη εβδομάδα στα Τρίκαλα, που θα αγωνιστεί ο Τζίμας ο Αντώνης, ο Ζαμπέλης ο Αντώνης και η Τζόνι Ειρήνη.
0: Ο καιρός την έγινε τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Aegina Portal με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Aegina Portal.
3: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού, όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Αίγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή μέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η θερμοκρασία στην Αίγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει

και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή ημέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η θερμοκρασία στην Αίγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν. Η αιτία της διακοπής, με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το κέντρο εξυπηρέτησης του ΔΔΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Αίγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας, κ. Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΔΕ η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Αίγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5:30 έστειλε μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Αίγινας. Κλείνοντας το Αίγινα Πόρταλ, ευχαριστεί τους προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας κ. Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κ. Μανώλη Λεούση, Βαθέως κ. Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κ. Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κ. Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7:30 ο Δήμος Αίγινας εξέδωσε ανακοίνωση για τη διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα.

0: τα πρώτα ίχνη έκθεση ζωγραφικής και κεραμικής των μαθητών της Στέγης Πολιτισμού Έγινας. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της συλλογικής έκθεσης ζωγραφικής και κεραμικής με τίτλο «Τα πρώτα ίχνη» στη Στέγη Πολιτισμού Έγινας. Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Στέγη ανοίγει τις πόρτες της στο κοινό, παρουσιάζοντας τους καρπούς μιας δημιουργικής χρονιάς. Την έκθεση φιλοξενούνται τα έργα 9 μαθητών των εργαστηρίων, οι οποίοι αποτυπώνουν στο χαρτί και τον πυλό την προσωπική τους καλλιτεχνική διαδρομή. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε η δασκάλα του εργαστηρίου, Σοφία Κουτσελίνη, τα έργα αυτά αντιπροσωπεύουν τα πρώτα βήματα και την πρώτη ουσιαστική επαφή των μαθητών με τα υλικά. Το κομμάτι της κεραμικής οι δημιουργοί πειραματίστηκαν με πυλό χαμηλής θερμοκρασίας, χρησιμοποιώντας παραδοσιακές και σύγχρονες τεχνικές όπως οι μπαντανάδες και τα ιαλώματα, γυαλιά. Τα έργα διατηρούν ζωντανή τη διαδρομή της δημιουργίας, τη διστακτική αρχή, την αναζήτηση, την επιμονή και τελικά την προσωπική έκφραση.
1: Γεια σας. Άλλη μια χρονιά είμαστε εδώ για να κάνουμε μια αποτίμηση, μια πρώτη αποτίμηση, στους βαθμούς των Πανελλήνων, οι οποίοι χτες το μεσημέρι αναρτήθηκαν έξω από το γραφείο του Διευθυντή στο ΕΠΑΛ. Η φετινή χρονιά κρίνεται πάρα πολύ καλή, εξαιρετική θα έλεγα, σε σχέση με τις βαθμολογίες των μαθητών. Ήδη μπορούμε να πούμε ότι από τους 25 μαθητές μας, 26 που τελικά δώσανε, το 60% έχει γράψει σε βαθμολογίες που μπορεί να του εξασφαλίσει μία θέση σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Μάλιστα, οι επιδόσεις των μαθητών κρίνονται πάρα πολύ καλές, γιατί 12 επιδόσεις μαθητών είναι πάνω από 19 στα μαθήματα ειδικότητας και όχι μόνο. Είχαμε λοιπόν πάρα πολύ ψηλές επιδόσεις, τα παιδιά μπαίνουν όσα θέλουν σε καλές σχολές και λέω όσα θέλουν γιατί ανοίγει σύντομα το μηχανογραφικό. Εκεί οι μαθητές θα κριθούν να κάνουν μια επιλογή με βάση τις σχολές που αυτοί θέλουν.

0: Η συμβουλή που δίνουμε και δημόσια στους μαθητές είναι ότι θα πρέπει να συμπληρώνουν το μηχανογραφικό τους σαν να έχουν γράψει 20 σε όλα. Πιο βασική επιλογή είναι το θέλω τους, το τι θέλουν να κάνουν και όχι το πώς πήγανε στα μαθήματα. Εδώ να πούμε συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές, στις οικογένειες, στους καθηγητές, σε όλους όσους βοηθήσανε στους μαθητές στις εξετάσεις. Και να πούμε και βέβαια ότι και οι μαθητές που δεν πέτυχαν το στόχο τους γράψαν χαμηλότερα ή οι μαθητές που δεν γράψανε αρκετά καλά έχουν πάρα πολλές επιλογές και δεν χρειάζεται να σκέφτονται πια.
1: Ακούτε ότι το είναι ραδιόφωνο μονόδρομος. Του Έχει
0: Γνωρίζουμε
1: ένα πόρταλ.
0: Ότι οι εξετάσεις δεν είναι μονόδρομος. 10. Εδώ και χρόνια. Να πούμε ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει η συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Στο σχολείο μας θα είμαστε εδώ τις ημέρες και ώρες που το Υπουργείο θα θέσει ώστε να καταφέρουμε να βοηθήσουμε τους μαθητές στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Όλοι οι μαθητές μπορούν να περάσουν από εδώ να τους βοηθήσουμε στη συμπλήρωση. Και οι επιλογές, ξαναλέω, είναι για τους μαθητές. Να πούμε ότι είχαμε μαθητή που έγραψε 19.000 μόρια, 3-4 μαθητές που γράψανε πάνω από 16.500 μόρια και μαθητές 15, όπως λέω, που γράψαν πάνω από 10.000 μόρια, που σημαίνει ότι πάνω από 60% μπορεί να περάσει σε κάποια σχολή της επιλογής του. Με την ευκαιρία εδώ να πω ότι στο επαγγελματικό λύκειο πολλοί μαθητές, όπως γνωρίζετε, δεν δίνουν πανελληνίες, γιατί αρκούνται στο πτυχίο επαγγελματικών δικαιωμάτων που έχουν. Και έτσι, παρόλο που η τρίτη λυκείου ήταν γύρω στα 50 άτομα, μόνο 25, η μισή περίπου, ήρθανε να δώσουν πανελλήνιες εξετάσεις. Επίσης, να πούμε εδώ ότι η φετινή χρονιά έχει μια ιδιαιτερότητα, δύο ιδιαιτερότητες. Η πρώτη είναι ότι πολλά τμήματα που είχαμε στη σχολή γίνανε πολυτεχνικά τμήματα, δηλαδή ενταχθήκανε στην κατηγορία του Integrated Master, όπως λέμε, και έτσι με αυτόν τον τρόπο πέσανε από ποσοστό στο 10, από το 10% στο 5%, μειώνοντας σε λίγο τους εισακταίους σε αυτά τα τμήματα. Αλλά παρόλα αυτά, η συνολική μείωση των μαθητών που δώσανε πανελλήνιες στα ΕΠΑΛ ήταν 1.100 άτομα, πράγμα που σημαίνει ότι σε σύνολο 10.000 ανθρώπων που δίνουν σε όλη την Ελλάδα θα το εξισορροπήσει. Αυτά είναι λεπτομέρειες. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι βάσεις περιμένουμε να δούμε πώς θα πάνε και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να κρίνουμε τις επιδόσεις των μαθητών τελικά. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορούμε σε σχολείο παρά να είμαστε ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα που φέραν οι μαθητές μας και να τους πούμε άλλη μια φορά συγχαρητήρια. Τέλος, εδώ να πω ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσουν οι εγγραφές στην πρώτη, τη Δευτέρα και την τρίτη λυκείου του ΕΠΑΛ και για άλλη μια φορά να θυμίσω ότι στη Δευτέρα ΕΠΑΛ μπορούν να γραφτούν απόφοιτοι ή ενήλικες που έχουν ένα απολυτήριο και σκέφτονται ή να ξαναδώσουν εξετάσεις ή να αποκτήσουν επαγγελματικά δικαιώματα όπως αυτά που δίνει στο ΕΠΑΛ. Και καλό και τους μαθητές της τρίτης γυμνασίου να επιλέξουν το ΕΠΑΛ Έγινας για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω και να ευχαριστώ και στη Μαρία και στο Γιώργο στο Έγινα Πόρταλ και θα τα ξαναπούμε με την αποτελέσματα των σχολών.
2: Με την παρουσίαση των πρώτων χορευτικών σχημάτων άνοιξε σήμερα, Παρασκευή 26 Ιουνίου, η αυλαία του 14ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών Έγινας, που διοργανώνει ο Μορφωτικός Σύλλογος ο Καποδίστριας, με την υποστήριξη του Δήμου Έγινας. Το φεστιβάλ φιλοξενείται στον εμβληματικό χώρο του Αγίου Νικολάου Θαλασσινού στο λιμάνι της Έγινας και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 27 Ιουνίου, προσφέροντας στο κοινό ένα διήμερο αφιερωμένο στην ελληνική μουσική, τον παραδοσιακό χορό και τη λαϊκή πολιτιστική κληρονομιά. Η συμμετοχή του κοινού την πρώτη μέρα του φεστιβάλ ήταν πολύ μεγάλη. Με σύνθημα όπου το σώμα ακολουθεί την ψυχή, η διοργάνωση έχει καθιερωθεί ως ένας σημαντικός πολιτιστικός θεσμός για το νησί, συγκεντρώνοντας χορευτικά συγκροτήματα από την Έγινα αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας, τα οποία παρουσιάζουν χορούς, παραδοσιακές φορεσιές και μουσικές από διάφορες γωνίες της χώρας. Το φεστιβάλ ξεκίνησε νωρίς το βράδυ με την καθιερωμένη παρέλαση των χορευτικών τμήματων στην παραλία της Έγινας, όπου οι περαστικοί είδαν από κοντά τις υπέροχες φορεσιές και τα πολυπληθή τμήματα να συμμετέχουν. Στη σημερινή πρώτη μέρα του φεστιβάλ συμμετείχαν ο Μορφωτικός Σύλλογος Έγινας ο Καποδίστριας, η ερασιτεχνική ομάδα ανθρώπων με προβλήματα όρασης, χοροδρόμιο, ο Σύλλογος Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων, η Στέγη Πολιτισμού Έγινας, ο Πολιτιστικός και Εξοραϊστικός Σύλλογος Αγίων Ασωμάτων Κοντού, ο Μορφωτικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Βαθέως και ο Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Χορηγίου Κυλκής. Οι χοροί συνεχίζονται το βράδυ του Σαββάτου 27 Ιουνίου με τη συμμετοχή του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Κυψέλης, του Συλλόγου Παραδοσιακών Χωρών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Ομόλυβος, του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Μαρίνας Αλόλων Μεσαγρού Ινώη, του Συλλόγου Επτανησίων Αγίων Αναργύρων Καματερού Διονύσιο Σολομός, του Συλλόγου Γυναικών Έγινας, του Μορφωτικού Συλλόγου Έγινας ο Καποδίστριας και του Πολιτιστικού Ποντιακού Συλλόγου Παρατιανού Κυλκής Παναγία Σουμελά. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Οι παραστάσεις ξεκινούν στις 8:30 με φόντο το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού. Οι διοργανωτές απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση σε κατοίκους και επισκέπτες να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις και να συμμετάσχουν σε μια γιορτή αφιερωμένη στην ελληνική παράδοση δίπλα στη θάλασσα.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
3: Δόθηκε τέρμα στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων οι οποίοι διεκδικούσαν θέσεις στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων του 2026. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα στοιχεία τα δικά μας στο Γενικό Λύκειο Έγινας, αυτό που είδαμε μέσα από τα αποτελέσματα είναι ότι οι υψηλότερες βαθμολογίες επιτεύχθησαν από μαθητές του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής κατόπιν από υποψηφίους των ανθρωπιστικών σπουδών. Τρίτη ήρθαν σε βαθμολογίες οι υποψήφοι του προσανατολισμού υγείας και τέταρτη οι υποψήφοι του προσανατολισμού θετικών σπουδών. Ειδικότερα, οι υψηλότερες βαθμολογίες εντοπίζονται σε σχέση με το πρώτο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα των Λατινικών, σε σχέση με το δεύτερο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα της φυσικής, σε σχέση με το τρίτο επιστημονικό πεδίο και εκεί με το μάθημα της φυσικής, ενώ τέλος στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, δηλαδή του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, οι υψηλότερες βαθμολογίες επετεύχθησαν στα μαθήματα της πληροφορικής και της οικονομίας. Σε πανελλαδικό επίπεδο φάνηκε ότι φέτος τα μαθήματα που δυσκόλεψαν πιο πολύ τους υποψηφίους ήταν η βιολογία και τα αρχαία. Με την ευκαιρία που μου δίνεται λίγο να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα που ακολουθεί από εδώ και πέρα για τους υποψηφίους μας, στο προσεχές διάστημα και εφόσον ολοκληρωθεί και η βαθμολογία των ειδικών μαθημάτων και των αθλητικών δοκιμασιών για τα ΤΕΦΑ, περίπου στις αρχές Ιουλίου, ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί εγκύκλιος, αν κανείς σκεφτεί το ακολουθεί στο περσινό χρονοδιάγραμμα, περίπου στο διάστημα 7 ως 17 Ιουλίου θα είναι διαθέσιμη για τους υποψηφίους η πλατφόρμα συμπλήρωσης του μηχανογραφικού. Σε αυτή την πλατφόρμα οι υποψήφοι θα δουν εκείνες τις σχολές για τις οποίες έχουν επιτύχει την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Συνεπάγεται λοιπόν ότι όσο καλύτερα έχει γράψει κάποιος υποψήφιος, τόσα περισσότερα τμήματα θα του έχουν ανοίξει στο μηχανογραφικό του. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια η προτεραιοποίηση των επιλογών, των τμημάτων που εμφανίζονται στο μηχανογραφικό. Και σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε κινηθεί. Για αυτό το σκοπό έχουμε συζητήσει με τους υποψηφίους μας κατηδίαν το πώς πρέπει να συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό μηχανογραφικό τους δελτίο. Συγκεκριμένα, πρέπει να έχουν υπόψη ότι δεν υπάρχει όριο επιλογής τμήματων. Μπορούν λοιπόν να επιλέξουν όλα τα τμήματα τα οποία τους ανοίγουν στο μηχανογραφικό τους δελτίο. Αν δυνητικά λοιπόν κάποιος, λέω ένα τυχαίο παράδειγμα, έχει ανοίξει 30 τμήματα, μπορεί να διαλέξει, να επιλέξει και τα 30 τμήματα προτεραιοποιώντας τα. Η δικιά μας συμβουλή για τους υποψηφίους μας είναι να τα επιλέξουν όλα, να μην αφήσουν σχολή, να μην αφήσουν τμήμα χωρίς να το έχουν επιλέξει από το μηχανογραφικό τους δελτίο. Απλά θα πρέπει να δώσουν έμφαση στη σωστή προτεραιοποίηση. Και πώς γίνεται αυτό? Το βασικό τους κριτήριο θα είναι ποια σχολή ή ποιες σχολές τους αρέσουν περισσότερο. Δυνητικά, ένας υποψήφιος θα πρέπει να συμπεριφέρεται σαν να έχει επιτύχει 20.000 μόρια. Εφόσον το τμήμα του εμφανίζεται στο μηχανογραφικό του δελτίο, άρα είναι επιλέξιμος για αυτό το τμήμα και μπορεί να το διαλέξει. Θα αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, γιατί το θεωρώ πολύ βασικό για τον τρόπο σκέψης που πρέπει να έχουν οι υποψήφοι όταν φτιάχνουν το μηχανογραφικό τους δελτίο. Ας πούμε ότι ένας υποψήφιος στον προσανατολισμό ανθρωπιστικών σπουδών, του πρώτου επιστημονικού πεδίου δηλαδή, έχει επιτύχει 16.500 μόρια. Ξέρει ότι από τις περσινές βάσεις, όπως διαμορφώθηκαν τελικά πέρσι, στα τέλη Ιουλίου του 2025, οι περσινές βάσεις τι λένε? Ότι η νομική Αθήνας, για παράδειγμα, ήταν στα 18.100 μόρια. Άρα λοιπόν ο συγκεκριμένος υποψήφιος δεν πρέπει να αποθαρρυνθεί από αυτό το γεγονός. Εάν η νομική Αθήνας του αρέσει, ακόμα και αν έχει συμπληρώσει, αν έχει συγκεντρώσει 16.500 μόρια, τη νομική Αθήνας θα τη βάλει ως πρώτη επιλογή. Και αυτό το λέμε γιατί? Διότι δεν γνωρίζουμε εάν οι βάσεις θα πέσουν ή θα ανέβουν, οι τελικές βάσεις, αν θα πέσουν ή θα ανέβουν, στο τέλος Ιουλίου, διότι τότε ανακοινώνονται. Οι βάσεις λοιπόν, οι τελικές βάσεις ανακοινώνονται στα τέλη Ιουλίου και εκεί μαζί με τις τοποθετήσεις των υποψηφίων στις σχολές. Άρα λοιπόν, επειδή δεν ξέρουμε ποια θα είναι η τελική μορφή των βάσεων, συμπληρώνουμε το μηχανογραφικό μας αδιαφορώντας για το ποιες ήταν οι βάσεις του προηγούμενου έτους ή των προηγούμενων ετών. Να πω επίσης κάτι άλλο εδώ που το κρίνω σημαντικό, ότι τα μόρια των υποψηφίων για το κάθε τμήμα ξεχωριστά διαφέρουν. Είναι πράγματα τα οποία σε γενικές γραμμές τα ξέρουν οι υποψηφοί μας, τους τα έχουμε εξηγήσει και κατά τη διάρκεια της χρονιάς, τα επαναλαμβάνω όμως γιατί είναι βασικά. Και αυτό συμβαίνει γιατί? Διότι κάθε τμήμα έχει δικούς του συντελεστές βαρύτητας για συγκεκριμένα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Άρα λοιπόν, ο μέσος όρος των μαθημάτων που έχω επιτύχει μέσω των εξετάσεών μου θα είναι διαφορετικός από τον υπολογισμό του μέσου όρου εισαγωγής στα εκάστοτε τμήματα που με ενδιαφέρουν. Διότι, όπως προείπα, το κάθε τμήμα του κάθε επιστημονικού πεδίου έχει τους δικούς του συντελεστές βαρύτητας για τα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Στο διάστημα που θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα του μηχανογραφικού, θα είμαστε και εμείς εδώ συγκεκριμένες ημέρες, 2 με 3 μέρες, βάσει εγκυκλίου, για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού, δίνοντάς τους πληροφορίες ακαδημαϊκού προσανατολισμού, δηλαδή πληροφορίες για ενδεχομένως για σχολές ή για τεχνική υποστήριξη. η διαδικασία απόδοσης κωδικών συμπλήρωση του μηχανογραφικού βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και οι περισσότεροι μαθητές μας, οι περισσότεροι υποψήφοι μας έχουν πάρει κωδικούς πρόσβασης για αυτή για την πλατφόρμα του μηχανογραφικού, η οποία επαναλαμβάνω ότι αν ακολουθηθεί το περσινό πλάνο θα είναι ανοιχτή περίπου από 7 έως 17 Ιουλίου. Η επίσημη ανακοίνωση όμως θα γίνει μέσω του Υπουργείου και εμείς θα την επικοινωνήσουμε στους υποψηφίους μας μέσω μέσω του My School και των μηνυμάτων και των τρόπων επικοινωνίας που έχουμε. Πριν κλείσουμε το θέμα του συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, να πω κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Είπαμε ότι η επιλογή σχολών, η προτεραιοποίηση των τμήματων, δηλαδή που θα κάνω στο μηχανογραφικό μου, θα γίνει βάσει των φιλοδοξιών μου, βάσει του τι μου αρέσει, του πού θέλω να μπω. Κάτι άλλο το οποίο οι υποψήφοι μας μπορούν να έχουν υπόψη τους είναι ότι τις σχολές μπορεί να τις διαλέγουν και βάσει της τοποθεσίας. Έτσι, δηλαδή υπάρχουν υποψήφοι οι οποίοι θέλουν να σπουδάσουν ένα συγκεκριμένο αντικείμενο όπου και να είναι αυτό. Για παράδειγμα, νομική είτε στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο στην Αθήνα, είτε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη, είτε στο Δημοκρίτο Πανεπιστήμιο στη Θράκη. Υπάρχουν όμως άλλοι υποψήφοι οι οποίοι προτεραιοποιούν τις επιλογές τους ανάλογα με τον τόπο. Δηλαδή, διαλέγουν πρώτα όλες τις σχολές που τους αρέσουν στην Αθήνα και μετά σε ένα άλλο αστικό κέντρο και πάει λέγοντας. Κλείσαμε λοιπόν το σημαντικό ζήτημα του μηχανογραφικού και θέλω να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία που μου δίνεται για να αναφέρω ένα άλλο ζήτημα σημαντικό, το ζήτημα των ηλεκτρονικών εγγραφών για τους μαθητές μας που θα έρθουν από το γυμνάσιο, τους αποφύτους δηλαδή του γυμνασίου που θα έρθουν στην πρώτη λυκείου σε εμάς και αντίστοιχα τους δικούς μας μαθητές που προάχθησαν από την πρώτη στη δευτέρα λυκείου και από τη δευτέρα στην τρίτη λυκείου. Για όλους αυτούς τους μαθητές είναι αναγκαία η εγγραφή τους στο Γενικό Λύκειο μέσω της πλατφόρμας των e-εγγραφών. Είναι μια διαδικασία που γίνεται τα τελευταία χρόνια. Είναι υποχρεωτική διαδικασία για τη φίτηση των παιδιών, γίνεται με ευθύνη των γονέων. Η πλατφόρμα αυτή των e-εγγραφών δεν έχει ανοίξει ακόμα. Μόλις ανοίξει θα το επικοινωνήσουμε και εμείς με κάθε πρόσφορο τρόπο. Θέλω να πω ότι το εκτιμόμενο διάστημα ανοίγματος της πλατφόρμας είναι τέλη Ιουνίου, δηλαδή εικάζουμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα ανοίξει σίγουρα αυτή η πλατφόρμα. Θα δοθεί ένα περιθώριο 8-9 ημερών για να ολοκληρωθούν οι εγγραφές και είναι, όπως είπα πριν, απαραίτητο οι γονείς να προβούν σε αυτή τη διαδικασία, διότι μόνο έτσι είναι δυνατή η φίτηση των παιδιών στο Γενικό Λύκειο. Αν οι γονείς χρειαστούν κάποια βοήθεια, μπορούν να πάρουν και στο σχολείο για ερωτήσεις ή για βοήθεια από εμάς, αν χρειαστεί. Τελειώνοντας, θα ήθελα να γνωστοποιήσω ότι στα τέλη Αυγούστου και συγκεκριμένα 26, 27 και 28 Αυγούστου έχει οριστικοποιηθεί αυτή η περίοδος. Θα φιλοξενήσει το σχολείο μας για άλλη μια φορά την Ένωση Ελλήνων Φυσικών μαζί με το Εθνικό Επιστημονικό Ίδρυμα Δημόκρητος για ένα σχολείο φυσικής το οποίο θα απευθύνεται σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Να πω σε αυτό το σημείο ότι η συγκεκριμένη δράση μέσω της συγκεκριμένης δράσης θα φιλοξενήσουμε παιδιά γυμνασίων και λυκείων από όλη την Ελλάδα. Στο σχολείο θα πάρουν μέρος καθηγητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πανεπιστημιακή δηλαδή, πανεπιστημίων και πολυτεχνείων εγνωσμένης αξίας. Και το ιδιαίτερα θετικό και ελκυστικό σημείο για εμάς είναι ότι για τους μαθητές της Αίγινας και των δύο βαθμίδων της δευτεροβάθμιας, δηλαδή και των γυμνασίων και των λυκείων, η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, στα προγράμματα που θα ακολουθούν αυτές τις τρεις μέρες, τα οποία θα περιλαμβάνουν εργαστήρια, διαλέξεις, πειράματα, η συμμετοχή τους λοιπόν θα είναι δωρεάν. Άρα λοιπόν όποιος μαθητής ενδιαφέρεται, μέσω των γονέων του φυσικά, θα πάρει τηλέφωνο στο σχολείο για να κάνει την αίτησή του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε για την ενημέρωση και θέλω να ευχηθώ στους υποψηφίους μας καλή τοποθέτηση στις σχολές τους, καλά αποτελέσματα, στην τελικά αποτελέσματα τοποθέτησης σε σχολές και να ξέρουν ότι πάντα θα είμαστε δίπλα τους. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Καρδιολόγος και Γενικός Ιατρός στη νέα προκήρυξη για το Κέντρο Υγείας Αίγινας. Το Υπουργείο Υγείας ενέκρινε νέα προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ σε μονάδες πρωτοβάθμιας υγείας σε όλη τη χώρα. Τη σχετική απόφαση που δημοσιεύθηκε στις 26 Ιουνίου περιλαμβάνονται δύο θέσεις για το Κέντρο Υγείας Αίγινας. Συγκεκριμένα εγκρίνεται η προκήρυξη μίας θέσης Διευθυντή Καρδιολογίας και μίας θέσης Διευθυντή Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής ή Εσωτερικής Παθολογίας για το Κέντρο Υγείας Αίγινας. Οι δύο θέσεις εντάσσονται στο συνολικό σχεδιασμό της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου για την κάλυψη αναγκών σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές. Η απόφαση αφορά συνολικά την έγκριση προκήρυξης δεκάδων θέσεων σε κέντρα υγείας και περιφερειακά πολυιατρία της χώρας στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων για το 2026 με σκοπό την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και την καλύτερη στελέχωση των δημόσιων δομών. Η προκήρυξη των θέσεων αναμένεται να ακολουθήσει το επόμενο διάστημα σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Υπουργείου Υγείας. Προβλήματα στο διαδίκτυο του ΚΕΠ Αίγινας. Τι απαντά ο κύριος Γιάννης Φίκας για τις καθυστερήσεις στη μετάπτωση στο σύζευξης 2. Καταγγελία που έγινε σήμερα το πρωί στο Αίγινα Πόρταλ αναφέρει ότι το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών της Αίγινας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τη σύνδεση στο διαδίκτυο εδώ και περίπου μία εβδομάδα, καθιστώντας αδύνατη την εξυπηρέτηση του κοινού. Όπως αναφέρθηκε, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των υπαλλήλων να βοηθήσουν, η έλλειψη δικτύου μπλοκάρει την αποστολή εγγράφων και τη διεκπαιρέωση υποθέσεων. Απαντώντας στα ερωτήματα αυτά, ο Δημοτικός Σύμβουλος και Εντεταλμένος Σύμβουλος για την Ψηφιακή Αναβάθμιση του Δήμου Αίγινας, κ. Γιάννης Φίκας, αναφέρθηκε στις τεχνικές δυσκολίες αλλά και στις καθυστερήσεις από την πλευρά των εργολάβων. Ο κ. Φίκας απέκλεισε το ενδεχόμενο το ΚΕΠ να βρίσκεται εντελώς εκτός δικτύου για μία ολόκληρη εβδομάδα, καθώς κάτι τέτοιο θα είχε καταγραφεί άμεσα από τους ελεκτικούς μηχανισμούς και την ομάδα πληροφορικής του Δήμου. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι υπήρχαν συγκεκριμένες ημέρες, όπως η προηγούμενη Παρασκευή και η Δευτέρα, με έντονα προβλήματα, τα οποία αποκαθίστανται σταδιακά τις απογευματινές ώρες μετά από παρεμβάσεις. Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στην παροχημένη υποδομή του δικτύου σύζευξης 1, το οποίο χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή το ΚΕΠ. Η κατάσταση επιβαρύνθηκε κατά στο ίδιο κύκλωμα, προσθέθηκαν πρόσφατα και υπολογιστές του Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων. Πλέον έχουν μπει αρκετοί υπολογιστές επάνω. Εξυπηρετεί και το ΓΕΦ δίπλα και το δίκτυο σέρνεται. Η κατάσταση είναι βγες εσύ να μπω εγώ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Φίκας, επιβεβαιώντας τη χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ταχύτητας. Σε αναμονή του εργολάβου για το σύζευξης 2. Η οριστική λύση στο πρόβλημα πρόκειται να δοθεί με τη μετάπτωση του ΚΕΠ στο αναβαθμισμένο δίκτυο σύζευξης 2, στο οποίο ήδη έχει συνδεθεί άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Αν και ο Δήμος Αίγινας έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με τη δοημένη καλωδίωση και ο απαραίτητος εξοπλισμός συμπεριλαμβανομένων των νέων IP τηλεφώνων βρίσκεται ήδη στο σημείο, η διαδικασία έχει κολλήσει στον ανάδοχο εργολάβο. Περιμέναμε τον εργολάβο αρκετό καιρό. Μας είχαν ενημερώσει ότι θα έρχονταν τη Δευτέρα, αλλά για δικούς τους λόγους δεν εμφανίστηκαν, δήλωσε ο κύριος Φίκας. Ο εντεταλμένος σύμβουλος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον project manager του έργου, πιέζοντας για τον ορισμό τελικής ημερομηνίας. Ο ίδιος εξέφρασε την προσωπική εκτίμηση ότι η μετάπτωση θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, ενώ έχει ζητήσει να βρίσκονται σε ετοιμότητα και οι τεχνικοί του Δήμου, ώστε να συνδράμουν στην επιτάχυνση των εργασιών. Στόχος είναι να σταματήσει ταλαιπωρία τόσο των πολιτών, όσο και των ίδιων των εργαζομένων που προσπαθούν να επιτελέσουν το έργο τους υπό αντίξωες ψηφιακές συνθήκες.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Θεόδωρος Λιβάνιος. Αναμένονται στοιχεία από το Δήμο Έγινας για τη δευτεροβάθμια δομή εκπαίδευση ειδικής αγωγής. Απάντηση με έγγραφό του στη Βουλή έδωσε στις 16 Ιουνίου ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος σχετικά με το αίτημα για την άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικής αγωγής στην Έγινα για τη σχολική χρονιά 2026-2027. Όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο που διαβιβάστηκε στη Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου έχει ήδη ζητήσει στοιχεία από το Δήμο Έγινας με εγγραφό της στις 25 Μαΐου 2026. Το Υπουργείο επισημαίνει ότι μόλις παραληφθούν τα ζητούμενα στοιχεία θα επανέλθει με συμπληρωματική απάντηση προς τη Βουλή. Υπενθυμίζεται ότι το θέμα έφτασε στη Βουλή μέσω αναφοράς που κατέθεσαν βουλευτές του ΚΚΕ μεταφέροντας αίτημα, το οποίο υπογράφεται από 160 γονείς και δαιμόνες, εκπαιδευτικούς και κατοίκους της Έγινας. Με το αίτημα ζητείται η άμεση ίδρυση και στελέχωση δευτεροβάθμιας δομής ειδικής αγωγής, προκειμένου να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες μαθητών του νησιού. Υπογράφηκε στις 23 Ιουνίου 2026 η σύμβαση για το έργο επισκευή συντήρηση επαρχιακών οδών λόγω ευνηδίων περιστατικών μεταξύ του Δημάρχου Έγινας κ. Γιάννη Ζορμπά και του Οικονομικού Φορέα Αναδόχου του έργου. Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την εκτέλεση εργασιών για την αποκατάσταση της οδού στην περιοχή Σφεντούρη. Σύμφωνα με την υπαριθμόν 26 του 2026 μελέτη του Δήμου Έγινας, οι προβλεπόμενες εργασίες περιλαμβάνουν απόκριση, φρεζάρισμα του υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος και μεταφορά των υλικών, κατασκευή ασφαλτικών ισοπεδωτικών στρώσεων, στρώσεων αλλαγής επικλήσεων και επουλώσεις λακών, ασφαλτική προεπάλληψη της ανασφάλτου της επιφάνειας, τοποθέτηση νέας ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας. Η αρχική δαπάνη της μελέτης ανερχόταν σε 73.980 ευρώ μεσχωρείται, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κατόπιν έκπτωσης ύψους 4% που προσέφερε ο ανάδοχος, το τελικό ποσό της σύμβασης διαμορφώθηκε σε 71.000 ευρώ. Η συνολική διάρκεια για την περίοδο του έργου ορίζεται σε 3 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην ανέξοδη συντήρηση του έργου για διάστημα 15 μηνών από την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης, περαίωσης ή της υποβολής του τελικού επιμετρικού πίνακα. Η σύμβαση έγινε με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από σχετική πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος προς 3 οικονομικούς φορείς και σύμφωνα με τις διατάξεις 44-12 του 2016 περί δημοσίων συμβάσεων. Μία ξεχωριστή καλλιτεχνική συνάντηση πραγματοποιείται στην αρχή του καλοκαιριού, καθώς 3 διακεκριμένες ζωγράφοι και αγιογράφοι ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία μοναδική ομαδική έκθεση. Υπό τον τίτλο «Από τη θάλασσα ως τον ουρανό», η έκθεση φιλοξενείται στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο, προσφέροντας στους επισκέπτες ένα πλούσιο διπορικό μέσα από διαφορετικές τεχνικές, θεματολογίες και υλικά. 3 δημιουργοί συναντιούνται και παρουσιάζουν έργα ζωγραφικής, βυζαντινής αγιογραφίας, πυρογραφίας, αλλά και έργα πάνω σε ιδιαίτερες επιφάνειες από φυσικό περιβάλλον της Έγινας. Ο καμβάς με τις θαλασσογραφίες, το ξύλο και η γυνήτικη πέτρα με την απεικόνιση ιερών μορφών ενώνονται, συνυπάρχουν αρμονικά και αφηγούνται ιστορίες τέχνης, πίστης και παράδοσης. Κάθε μία από τις συμμετέχουσες φέρνει στην έκθεση το προσωπικό της στυλ και τη δική της καλλιτεχνική ταυτότητα. Η ξένη πετρή του Τριανταφύλου μαγεύει το κοινό με τις ατμοσφαιρικές θαλασσογραφίες της, αποτυπώνοντας την αέναη κίνηση και το φως του υγρού στοιχείου πάνω στον καμβά. Η Αγγέλα Λαδά παρουσιάζει τις δικές της αγιογραφίες, ενώ παράλληλα εισάγει μια νέα, εντυπωσιακή για την ίδια τεχνική, που εμπλουτίζει το έργο της, την πυρογραφία. Η Αργυρό Κάπου εστιάζει στη βυζαντινή αγιογραφία, επιλέγοντας ως καμβά υλικά που προσφέρει απλόχερα η φύση. Οι ιερές μορφές της ζωντανεύουν πάνω σε θαλασσόξυλα, μάρμαρο και την παραδοσιακή γεννήτικη πέτρα, δημιουργώντας μια άμεση σύνδεση του θείου με το τοπικό περιβάλλον. Τα εγκαίνια της έκθεσης έγιναν το Σάββατο. Θα διαρκέσει έως τις 27 Ιουνίου. Το ωράριο λειτουργίας είναι καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Οι
2: απευθύνουν ανοιχτό κάλεσμα σε κατοίκους και επισκέπτες του νησιού να επισκεφθούν την έκθεση, να συνομιλήσουν με την τέχνη τους και να ανακαλύψουν πώς η γη και η θάλασσα της Έγινας μπορούν να μετουσιωθούν σε πνευματική δημιουργία.

0: Βρισκόμαστε στο λιμάνι της Πέρδικας που περιμένουμε να υποδεχτούμε 170 tour operator μαζί με τους συνοδούς τους. Οι τουριστικοί πράκτορες, οι οποίοι είναι από όλο τον κόσμο, στα πλαίσια της Διεθνούς Τουριστικής Διοργάνωσης MTS Globe, κάνουν μια εξόρμηση στα νησιά και επέλεξαν και την Αίγινα για τόπο φιλοξενίας μαζί με άλλα νησιά όπως η Μύκονο και η Σαντορίνη. Ο τουρισμός αποτελεί την νούμερο ένα οικονομική δραστηριότητα στο νησί και οφείλουμε όλοι, τόσο ο Δήμος όσο και οι επαγγελματίες, να τον αντιμετωπίζουμε με σεβασμό. Όλοι μαζί πρέπει να πράττουμε προς όφελος του νησιού. Εμείς έχουμε ως στόχο, μέσα στις λίγες ώρες που θα μείνουν οι πράκτορες στο νησί, να γνωρίσουν την πολιτιστική μας κληρονομιά, τις παραδόσεις μας, τη γαστρονομία και τα προϊόντα του νησιού. Γι' αυτό το λόγο θα έχουμε παραδοσιακούς χορούς από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βαθέως, όπως και από τη Στέγη Πολιτισμού Αίγινας. Να ευχαριστήσουμε εδώ τους χορευτές και τη δασκάλα τους. Θα γνωρίσουν τα σημεία της Αίγινας μέσω ενός τουριστικού οδηγού έντυπου, το οποίο θα τους προσφέρουμε, καθώς και θα γευτούν και το τοπικό μας προϊόν, το φιστίκι, από ένα κέρασμα που θα τους προσφέρουμε.
1: Υποδοχή 170 tour operator στην Πέρδικα. Την Αίγινα επισκέφθηκαν σήμερα 25 Ιουνίου περισσότεροι από 170 κορυφαίοι εκπρόσωποι της Διεθνούς Τουριστικής Βιομηχανίας από όλο τον κόσμο στο πλαίσιο της μεγάλης διοργάνωσης MTS Globe Get Together 2026. Το νησί επιλέχθηκε ως ένας από τους βασικούς σταθμούς φιλοξενίας της σημαντικής αυτής συνάντησης, η οποία συγκεντρώνει στελέχη και συνεργάτες της παγκόσμιας αγοράς, δίνοντας την Αίγινα την ευκαιρία να προβληθεί δίπλα σε διεθνείς προορισμούς όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη. Σύμφωνα με το Δήμο Αίγινας που διοργάνωσε αυτή την επίσκεψη, αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την ανάδειξη του νησιού ως σύγχρονου, αυθεντικού και ποιοτικού τουριστικού προορισμού. Η παρουσία ενός τόσο μεγάλου αριθμού tour operators προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης γνωριμίας των επαγγελματιών του κλάδου με τις υποδομές, τα αξιοθέατα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Αίγινας. Όπως επισήμανε σε δηλώσεις της στο Αίγινα Πόρταλ η Αντιδήμαρχος Τουρισμού κυρία Όλγα Πετρίτη, ο τουρισμός αποτελεί τη βασικότερη οικονομική δραστηριότητα της Αίγινας, γεγονός που απαιτεί συλλογικό σεβασμό και συνεργασία. Η επίσκεψη αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την εδραίωση της Αίγινας ως ένα σύγχρονο ποιοτικό και αυθεντικό προορισμό. Αν και η παραμονή των πρακτόρων διαρκεί μόλις λίγες ώρες, ο Δήμος είχε οργανώσει ένα πλούσιο πρόγραμμα με σκοπό να αναδείξει την πολιτιστική κληρονομιά, τις παραδόσεις και τη γαστρονομική ταυτότητα του τόπου. Η επίσημη υποδοχή των ξένων αντιπροσωπείων έγινε το μεσημέρι στο γραφικό λιμάνι της Πέρδικας. Εκεί οι φιλοξενούμενοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την παράδοση μέσα από παραδοσιακούς χορούς που παρουσίασαν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βαθέως και η Στέγη Πολιτισμού Αίγινας, να περιηγηθούν στο νησί με τη βοήθεια ενός ειδικά σχεδιασμένου έντυπου αγγλόφωνου τουριστικού οδηγού που θα τους προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για τα σημαντικότερα αξιοθέατα και τις υποδομές.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Αίγινας», συνολικής αξίας 670.000 ευρώ, είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Αίγινας. Να τα δούμε εντροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάτης Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρχιτεκτονικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση του πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Αίγινας. Την τότε Οικονομική Επιτροπή πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Αίγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο δημοτικό στάδιο Αίγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Αίγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Η εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή Προεδρίου Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την εγκύκλειο με την οποία καθορίζονται αναλυτικά η διαδικασία εκλογής του Προεδρίου των Δημοτικών Συμβουλίων και των μελών των Δημοτικών Επιτροπών για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περίοδου 2024-2028. Η εγκύκλειος εκδόθηκε μετά τη δημοσίευση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχει οδηγίες προς όλους τους Δήμους της χώρας εν ώψη της λήξης της θητείας των υφιστάμενων οργάνων στις 30 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ειδική δημόσια συνεδρίαση για την εκλογή του νέου Προεδρίου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 3η 7 Ιουλίου 2026, ενώ αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί εγκαίρως, προβλέπεται αυτοδίκαιη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την 4η 8 Ιουλίου 2026 στις 8 το βράδυ, χωρίς να απαιτείται πρόσκληση. Η διαδικασία προβλέπει ότι αρχικά εκλέγονται ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και ο γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ακολουθεί η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Η εκλογή του Προεδρίου πραγματοποιείται με φανερή ψηφοφορία, ενώ για τη Δημοτική Επιτροπή προβλέπεται μυστική ψηφοφορία. Η εγκύκλειος περιγράφει επίσης αναλυτικά τον τρόπο κατάρτισης των ψηφοδελτίων, τις απαιτούμενες πλειοψηφίες για την εκλογή, τις διαδικασίες σε περίπτωση μη επίτευξης εκλογής ή έλλειψης απαρτίας, τη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής ανάλογα με το μέγεθος του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διαδικασίες αναπλήρωσης μελών σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης ή άλλης κένωσης θέσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθώς η συγκρόνιση τόσο του Προεδρείου όσο και της Δημοτικής Επιτροπής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων. Η εγκύκλειος προβλέπει ακόμα ότι τα πρακτικά των εκλογών θα πρέπει να αποστέλλονται εντός 5 ημερών για έλεγχο νοημότητας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτώνεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διάβγεια. Το σύνολο της εγκυκλίου επισυνάπτεται στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινα ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονιπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ρομπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του Συμβολαίου Μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
2: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Για ακόμη μία φορά, το τμήμα βόλεϊ του Σαρονικού διοργανώνει ένα summer camp διάρκειας 2 εβδομάδων και συγκεκριμένα από 29 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου. Το camp θα γίνεται ώρες απογευματινές και αφορά παιδιά, αγόρια και κορίτσια ηλικίας 7 έως 14 ετών. Μαζί μας και πάλι θα βρίσκεται η Δήμητρα Παλαβρατζή. Κάτι που μας δίνει ιδιαίτερη χαρά. Σας περιμένουμε να έρθετε στην παρέα μας και να γνωρίσετε το βόλεϊ από κοντά.
4: Στόχος Σαρανικού είναι τα παιδιά να έρθουν εδώ από κοντά και να γνωρίσουν το όμορφο και συναρπαστικό άθλημα του βόλεϊ. Επίσης, τα παιδιά, οι αθλητές και οι αθλήτριες που απαρτίζουν ήδη τα ρόστερ της Ακαδημίας μας αλλά και των γνωστικών τμήματων να συνεχίσουν τις προπονήσεις σε μια χρονικά ελεύθερη περίοδο για εκείνους. Με στόχο την βελτίωση και την εξέλιξή τους. Ο Σαρονικός έχει προγραμματίσει και θα προσφέρει όλα τα απαραίτητα ώστε να κάνει ακόμα καλύτερη και πιο ευχάριστη την παραμονή των παιδιών εδώ στις προπονήσεις του ΕΠΑΛ. Ο Σαρονικός επενδύει σε επαγγελματίες προπονητές για τη σωστή εκμάθηση του αθλήματος. Γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που για ακόμα μία χρονιά θα έχουμε μαζί μας την σπουδαία προπονήτρια, την Δήμητρα Παλαβρατζή, η οποία είναι προπονήτρια τόσο του ΠΑΟΚ όσο και υπεύθυνη του συντονισμού της Ακαδημίας μας. Περιμένουμε όλα τα παιδιά να περάσουμε όμορφα και να μάθουμε τα ωραία του βολή.
1: Εξαιρετική παρουσία πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18, το οποίο διεξήχθη στην Πάτρα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Οι νεαροί αθλητές απέδειξαν το υψηλό τους επίπεδο, αφαίροντας μεγάλες υποσχέσεις για το μέλλον. Ας ακούσουμε τι δήλωσε μιλώντας στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Ζαμπέλης.
5: Πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 που έγινε στην Πάτρα το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Οι αθλητές Παπαδάκου και Ζαμπέλη, σαν και μικροί σε ηλικία, ανήκουν στην κατηγορία K16, είχαν πιάσει τα όρια και αγωνίστηκαν στο K18 με τον Παπαδάκου στα 700 μέτρα να βγαίνει 22ος με νέο ατομικό ρεκόρ 2-4-46 και τον Ζαμπέλη Γιώργο να κάνει εκπληκτική εμφάνιση, να συντρίβει το ρεκόρ του από 9-17, μια 9-20 έκανε 9 λεπτά στα 3 χιλιόμετρα και να βγαίνει τέταρτος στην Ελλάδα και με βάσιμες ελπίδες να φορέσει το εθνόσημο στη μεγαλύτερη κατηγορία για πρώτη φορά στην καριέρα του ως αθλητής, για να αγωνιστεί στη συνάντηση Ελλάδας-Κύπρος που θα γίνει στα τέλη του Ιουλίου. Η Τζόνι Ειρήνη στα 400 εμπόδια έκανε ατομικό ρεκόρ με 77 δευτερόλεπτα και θα είχε κάνει μεγάλη επίδοση, μεγάλο ατομικό ρεκόρ στα 73, αλλά δυστυχώς πίεση στο άγχος και στην πίεση για την πρώτη φορά που αγωνιζόταν σε μεγάλο αγώνα, έπεσε στο πρώτο εμπόδιο στην προθέρμανση και χρειάστηκε να δοθούν πρώτες βοήθειες και μπήκε αγχωμένη και λίγο πιεσμένη. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε να κάνει ατομικό ρεκόρ. Πιστεύουμε στο επόμενο αγώνα την Κυριακή που θα έρθει στο Πανελλήνιο K20 και επίδοση στα 73 δευτερόλεπτα. Αγωνίστηκαν και στα 4.400 οι Παπαδάκος Ζαμπέλης, Καλαφατέλης Αλέξανδρος και Τζίμας Αντώνης σε μια κούρσα που κατεβάσαμε τα παιδιά πιο πολύ για εμπειρία. Κάνανε 3 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα, τρέχοντας καλύτερα από τις δυνατότητες τους. Και σαν προπονητής ήμουν απόλυτα ευχαριστημένος από τα παιδιά. Και τώρα προχωράμε στο K20, την επόμενη εβδομάδα στα Τρίκαλα, που θα αγωνιστεί ο Τζίμας ο Αντώνης, ο Ζαμπέλης ο Αντώνης και η Τζόνι Ειρήνη.

0: Ο καιρός την έγινε τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού, όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Έγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή μέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η θερμοκρασία στην Έγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της διακοπής ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γιώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του ΔΕΔΙΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Έγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΕΔΙΕ, η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Έγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν η Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5:30 έστειλε μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Έγινας. Κλείνοντας το Έγινα Πόρταλ, ευχαριστεί τους προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Έγινας κ. Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κ. Μανώλη Λεούση, Βαθέως κ. Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κ. Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κ. Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7:30 ο Δήμος Έγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Τα πρώτα ίχνη έκθεση ζωγραφικής και κεραμικής των μαθητών της Στέγης Πολιτισμού Έγινας. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της συλλογικής έκθεσης ζωγραφικής και κεραμικής με τίτλο «Τα πρώτα ίχνη» στη Στέγη Πολιτισμού Έγινας. Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Στέγη ανοίγει τις πόρτες της στο κοινό, παρουσιάζοντας τους καρπούς μιας δημιουργικής χρονιάς. Την έκθεση φιλοξενούνται τα έργα 9 μαθητών των εργαστηρίων, οι οποίοι αποτυπώνουν στο χαρτί και τον πυλό την προσωπική τους καλλιτεχνική διαδρομή. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε η δασκάλα του εργαστηρίου, Σοφία Κουτσελίνη, τα έργα αυτά αντιπροσωπεύουν τα πρώτα βήματα και την πρώτη ουσιαστική επαφή των μαθητών με τα υλικά. Το κομμάτι της κεραμικής οι δημιουργοί πειραματίστηκαν με πυλό χαμηλής θερμοκρασίας, χρησιμοποιώντας παραδοσιακές και σύγχρονες τεχνικές όπως οι μπαντανάδες και τα ιαλώματα, γυαλιά. Τα έργα διατηρούν ζωντανή τη διαδρομή της δημιουργίας, τη διστακτική αρχή, την αναζήτηση, την επιμονή και τελικά την προσωπική έκφραση.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Γεια σας. Άλλη μια χρονιά είμαστε εδώ για να κάνουμε μια αποτίμηση, μια πρώτη αποτίμηση, στους βαθμούς των Πανελληνίων οι οποίοι χτες το μεσημέρι αναρτήθηκαν έξω από το γραφείο του Διευθυντή στο ΕΠΑΛ. Η φετινή χρονιά κρίνεται πάρα πολύ καλή, εξαιρετική θα έλεγα, σε σχέση με τις βαθμολογίες των μαθητών. Ήδη μπορούμε να πούμε ότι από τους 25 μαθητές μας, 26 που τελικά δώσανε, το 60% έχει γράψει σε βαθμολογίες που μπορεί να του εξασφαλίσει μία θέση σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Μάλιστα, οι επιδόσεις των μαθητών κρίνονται πάρα πολύ καλές, γιατί 12 επιδόσεις μαθητών είναι πάνω από 19 στα μαθήματα ειδικότητας και όχι μόνο. Είχαμε λοιπόν πάρα πολύ ψηλές επιδόσεις. Τα παιδιά μπαίνουν όσα θέλουν σε καλές σχολές. Και λέω όσα θέλουν γιατί ανοίγει σύντομα το μηχανογραφικό. Εκεί οι μαθητές θα κριθούν να κάνουν μια επιλογή με βάση τις σχολές που αυτοί θέλουν. Η συμβουλή που δίνουμε και δημόσια στους μαθητές είναι ότι θα πρέπει να συμπληρώνουν το μηχανογραφικό τους σαν να έχουν γράψει 20 σε όλα. Πιο βασική επιλογή είναι το θέλω τους, το τι θέλουν να κάνουν και όχι το πώς πήγανε στα μαθήματα. Εδώ να πούμε συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές, στις οικογένειες, στους καθηγητές, σε όλους όσους βοηθήσανε στους μαθητές στις εξετάσεις και να πούμε και βέβαια ότι και οι μαθητές που δεν πετύχαν το στόχο τους γράψαν χαμηλότερα ή οι μαθητές που δεν γράψανε αρκετά καλά έχουν πάρα πολλές επιλογές και δεν χρειάζεται να σκέφτονται πια ότι είναι μονόδρομος. Γνωρίζουμε όλοι ότι οι εξετάσεις δεν είναι μονόδρομος. Εδώ και χρόνια. Να πούμε ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει η συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Στο σχολείο μας θα είμαστε εδώ τις ημέρες και ώρες που το Υπουργείο θα θέσει ώστε να καταφέρουμε να βοηθήσουμε τους μαθητές στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Όλοι οι μαθητές μπορούν να περάσουν από εδώ να τους βοηθήσουμε στη συμπλήρωση. Και οι επιλογές, ξαναλέω, είναι για τους μαθητές. Να πούμε ότι είχαμε μαθητή που έγραψε 19.000 μόρια.

0: Υπουργείου θα θέσει ώστε να καταφέρουμε να βοηθήσουμε τους μαθητές στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Όλοι οι μαθητές μπορούν να περάσουν από εδώ να τους βοηθήσουμε στη συμπλήρωση. Και οι επιλογές, ξαναλέω, είναι για τους μαθητές. Να πούμε ότι είχαμε μαθητή που έγραψε 19.000 μόρια, 3-4 μαθητές που γράψανε πάνω από 16.500 μόρια και μαθητές, 15 όπως λέω, που γράψαν πάνω από 10.000 μόρια, που σημαίνει ότι πάνω από 60% μπορεί να περάσει σε κάποια σχολή της επιλογής του. Με την ευκαιρία εδώ να πω ότι στο επαγγελματικό λύκειο πολλοί μαθητές, όπως γνωρίζετε, δεν δίνουν πανελληνίες, γιατί αρκούνται στο πτυχίο επαγγελματικών δικαιωμάτων που έχουν. Και έτσι, παρόλο που η τρίτη λυκείου ήταν γύρω στα 50 άτομα, μόνο 25, η μισή περίπου, ήρθανε να δώσουν πανελλήνιες εξετάσεις. Επίσης, να πούμε εδώ ότι η φετινή χρονιά έχει μια ιδιαιτερότητα, δύο ιδιαιτερότητες. Η πρώτη είναι ότι πολλά τμήματα που είχαμε στη σχολή γίνανε πολυτεχνικά τμήματα, δηλαδή ενταχθήκανε στην κατηγορία του Integrated Master, όπως λέμε, και έτσι με αυτόν τον τρόπο πέσανε από ποσοστό στο 10, από το 10% στο 5%, μειώνοντας σε λίγο τους εισακταίους σε αυτά τα τμήματα. Αλλά παρόλα αυτά, η συνολική μείωση των μαθητών που δώσανε πανελλήνες στα ΕΠΑΛ ήταν 1.000-1.100 άτομα, πράγμα που σημαίνει ότι σε σύνολο 10.000 ανθρώπων που δίνουν σε όλη την Ελλάδα, θα το εξισορροπήσει. Αυτά είναι λεπτομέρειες. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι βάσεις περιμένουμε να δούμε πώς θα πάνε και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να κρίνουμε τις επιδόσεις των μαθητών τελικά. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορούμε σαν σχολείο παρά να είμαστε ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα που φέραν οι μαθητές μας και να τους πούμε άλλη μια φορά συγχαρητήρια. Τέλος, εδώ να πω ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσουν οι εγγραφές στην πρώτη, τη Δευτέρα και την τρίτη λυκείου του ΕΠΑΛ. Και για άλλη μια φορά να θυμίσω ότι στη Δευτέρα ΕΠΑΛ μπορούν να γραφτούν απόφοιτοι ή ενήλικες που έχουν ένα απολυτήριο και σκέφτονται ή να ξαναδώσουν εξετάσεις ή να αποκτήσουν επαγγελματικά δικαιώματα όπως αυτά που δίνει στο ΕΠΑΛ. Και καλό και τους μαθητές της τρίτης γυμνασίου να επιλέξουν το ΕΠΑΛ Έγινας για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω και να ευχαριστώ και στη Μαρία και στο Γιώργο στο Έγινα Πόρταλ και θα τα ξαναπούμε με την αποτελέσματα των σχολών.
1: Με την παρουσίαση των πρώτων χορευτικών σχημάτων άνοιξε σήμερα, Παρασκευή 26 Ιουνίου, η αυλαία του 14ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών Έγινας που διοργανώνει ο Μορφωτικός Σύλλογος ο Καποδίστριας με την υποστήριξη του Δήμου Έγινας. Το φεστιβάλ φιλοξενείται στον εμβληματικό χώρο του Αγίου Νικολάου Θαλασσινού στο λιμάνι της Έγινας και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 27 Ιουνίου, προσφέροντας στο κοινό ένα διήμερο αφιερωμένο στην ελληνική μουσική, τον παραδοσιακό χορό και τη λαϊκή πολιτιστική κληρονομιά. Η συμμετοχή του κοινού την πρώτη μέρα του φεστιβάλ ήταν πολύ μεγάλη. Με σύνθημα «Όπου το σώμα ακολουθεί την ψυχή», η διοργάνωση έχει καθιερωθεί ως ένας σημαντικός πολιτιστικός θεσμός για το νησί, συγκεντρώνοντας χορευτικά συγκροτήματα από την Έγινα αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας, τα οποία παρουσιάζουν χορούς, παραδοσιακές φορεσιές και μουσικές από διάφορες γωνίες της χώρας. Το φεστιβάλ ξεκίνησε νωρίς το βράδυ με την καθιερωμένη παρέλαση των χορευτικών τμήματων στην παραλία της Έγινας, όπου οι περαστικοί είδαν από κοντά τις υπέροχες φορεσιές και τα πολυπληθή τμήματα να συμμετέχουν. Τη σημερινή πρώτη μέρα του φεστιβάλ συμμετείχαν ο Μορφωτικός Σύλλογος Έγινας ο Καποδίστριας, η Ερασιτεχνική Ομάδα Ανθρώπων με Προβλήματα Όρασης, Χοροδρόμιο, ο Σύλλογος Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων, η Στέγη Πολιτισμού Έγινας, ο Πολιτιστικός και Εξοραϊστικός Σύλλογος Αγίων Ασωμάτων Κοντού, ο Μορφωτικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Βαθέως και ο Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Χορηγίου Κυλκής. Οι χοροί συνεχίζονται το βράδυ του Σαββάτου 27 Ιουνίου με τη συμμετοχή του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Κυψέλης, του Συλλόγου Παραδοσιακών Χωρών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Ομόλυβος, του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Μαρίνας Αλώνων Μεσαγρού Ινώη, του Συλλόγου Επτανησίων Αγίων Αναργύρων Καματερού Διονύσιος Σολωμός, του Συλλόγου Γυναικών Έγινας, του Μορφωτικού Συλλόγου Έγινας ο Καποδίστριας και του Πολιτιστικού Ποντιακού Συλλόγου Παρατιανού Κυλκής, Παναγία σου μελά.

0: Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Οι παραστάσεις ξεκινούν στις 8.30 με φόντο το ραδιόφωνο του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού.
1: Η ώρα είναι 11.
0: Οι διοργανωτές απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση σε κατοίκους και επισκέπτες να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις και να συμμετάσχουν σε μια γιορτή αφιερωμένη στην ελληνική παράδοση δίπλα στη θάλασσα.
2: Δόθηκε τέρμα στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων οι οποίοι διεκδικούσαν θέσεις στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων του 2026. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα στοιχεία τα δικά μας, το Γενικό Λύκειο Έγινας, αυτό που είδαμε μέσα από τα αποτελέσματα είναι ότι οι υψηλότερες βαθμολογίες επιτεύχθησαν από μαθητές του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής κατόπιν από υποψηφίους των ανθρωπιστικών σπουδών. Τρίτη ήρθαν σε βαθμολογίες οι υποψήφοι του προσανατολισμού υγείας και τέταρτη οι υποψήφοι του προσανατολισμού θετικών σπουδών. Ειδικότερα, οι υψηλότερες βαθμολογίες εντοπίζονται σε σχέση με το πρώτο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα των Λατινικών, σε σχέση με το δεύτερο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα της φυσικής, σε σχέση με το τρίτο επιστημονικό πεδίο και εκεί με το μάθημα της φυσικής, ενώ τέλος στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, δηλαδή του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, οι υψηλότερες βαθμολογίες επετεύχθησαν στα μαθήματα της πληροφορικής και της οικονομίας. Σε πανελλαδικό επίπεδο φάνηκε ότι φέτος τα μαθήματα που δυσκόλεψαν πιο πολύ τους υποψηφίους ήταν η βιολογία και τα αρχαία. Με την ευκαιρία που μου δίνεται λίγο να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα που ακολουθεί από εδώ και πέρα για τους υποψηφίους μας, στο προσεχές διάστημα και εφόσον ολοκληρωθεί και η βαθμολογία των ειδικών μαθημάτων και των αθλητικών δοκιμασιών για τα ΤΕΦΑ, περίπου στις αρχές Ιουλίου, ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί εγκύκλιος, αν κανείς σκεφτεί το ακολουθεί στο περσινό χρονοδιάγραμμα, περίπου στο διάστημα 7 ως 17 Ιουλίου θα είναι διαθέσιμη για τους υποψηφίους η πλατφόρμα συμπλήρωσης του μηχανογραφικού. Σε αυτή την πλατφόρμα οι υποψήφοι θα δουν εκείνες τις σχολές για τις οποίες έχουν επιτύχει την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Συνεπάγεται λοιπόν ότι όσο καλύτερα έχει γράψει κάποιος υποψήφιος, τόσα περισσότερα τμήματα θα του έχουν ανοίξει στο μηχανογραφικό του. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια η προτεραιοποίηση των επιλογών, των τμημάτων που εμφανίζονται στο μηχανογραφικό και σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε κινηθεί για αυτό το σκοπό. Έχουμε συζητήσει με τους υποψηφίους μας κατηδίαν το πώς πρέπει να συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό μηχανογραφικό τους δελτίο. Συγκεκριμένα, πρέπει να έχουν υπόψη ότι δεν υπάρχει όριο επιλογής τμήματων. Μπορούν λοιπόν να επιλέξουν όλα τα τμήματα τα οποία τους ανοίγουν στο μηχανογραφικό τους δελτίο. Αν δυνητικά λοιπόν κάποιος, λέω ένα τυχαίο παράδειγμα, έχει ανοίξει 30 τμήματα, μπορεί να διαλέξει, να επιλέξει και τα 30 τμήματα προτεραιοποιώντας τα. Η δικιά μας συμβουλή για τους υποψηφίους μας είναι να τα επιλέξουν όλα, να μην αφήσουν σχολή, να μην αφήσουν τμήμα χωρίς να το έχουν επιλέξει από το μηχανογραφικό τους δελτίο. Απλά θα πρέπει να δώσουν έμφαση στη σωστή προτεραιοποίηση. Και πώς γίνεται αυτό? Το βασικό τους κριτήριο θα είναι ποια σχολή ή ποιες σχολές τους αρέσουν περισσότερο. Δυνητικά, ένας υποψήφιος θα πρέπει να συμπεριφέρεται σαν να έχει επιτύχει 20.000 μόρια. Εφόσον η σχολή, εφόσον το τμήμα του εμφανίζεται στο μηχανογραφικό του δελτίο, άρα είναι επιλέξιμος για αυτό το τμήμα και μπορεί να το διαλέξει. Θα αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, γιατί το θεωρώ πολύ βασικό για τον τρόπο σκέψης που πρέπει να έχουν οι υποψήφοι όταν φτιάχνουν το μηχανογραφικό τους δελτίο. Ας πούμε ότι ένας υποψήφιος στον προσανατολισμό ανθρωπιστικών σπουδών, του πρώτου επιστημονικού πεδίου δηλαδή, έχει επιτύχει 16.500 μόρια. Ξέρει ότι από τις περσινές βάσεις, όπως διαμορφώθηκαν τελικά πέρσι, στα τέλη Ιουλίου του 2025, οι περσινές βάσεις τι λένε? Ότι η νομική Αθήνας, για παράδειγμα, ήταν στα 18.100 μόρια. Άρα λοιπόν ο συγκεκριμένος υποψήφιος δεν πρέπει να αποθαρρυνθεί από αυτό το γεγονός. Εάν η νομική Αθήνας του αρέσει, ακόμα και αν έχει συμπληρώσει, αν έχει συγκεντρώσει 16.500 μόρια, τη νομική Αθήνας θα τη βάλει ως πρώτη επιλογή. Και αυτό το λέμε γιατί? Διότι δεν γνωρίζουμε εάν οι βάσεις θα πέσουν ή θα ανέβουν, οι τελικές βάσεις, αν θα πέσουν ή θα ανέβουν, στο τέλος Ιουλίου, διότι τότε ανακοινώνονται. Οι βάσεις λοιπόν, οι τελικές βάσεις ανακοινώνονται στα τέλη Ιουλίου και εκεί μαζί με τις τοποθετήσεις των υποψηφίων στις σχολές. Άρα λοιπόν, επειδή δεν ξέρουμε ποια θα είναι η τελική μορφή των βάσεων, συμπληρώνουμε το μηχανογραφικό μας αδιαφορώντας για το ποιες ήταν οι βάσεις του προηγούμενου έτους ή των προηγούμενων ετών. Να πω επίσης κάτι άλλο εδώ που το κρίνω σημαντικό, ότι τα μόρια των υποψηφίων για το κάθε τμήμα ξεχωριστά διαφέρουν. Είναι πράγματα τα οποία σε γενικές γραμμές τα ξέρουν οι υποψηφοί μας, τους τα έχουμε εξηγήσει και κατά τη διάρκεια της χρονιάς, τα επαναλαμβάνω όμως γιατί είναι βασικά. Και αυτό συμβαίνει γιατί? Διότι κάθε τμήμα έχει δικούς του συντελεστές βαρύτητας για συγκεκριμένα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Άρα λοιπόν, ο μέσος όρος των μαθημάτων που έχω επιτύχει μέσω των εξετάσεών μου θα είναι διαφορετικός από τον υπολογισμό του μέσου όρου εισαγωγής στα εκάστοτε τμήματα που με ενδιαφέρουν. Διότι, όπως προείπα, το κάθε τμήμα του κάθε επιστημονικού πεδίου έχει τους δικούς του συντελεστές βαρύτητας για τα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Στο διάστημα που θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα του μηχανογραφικού, θα είμαστε και εμείς εδώ συγκεκριμένες ημέρες, 2 με 3 μέρες βάση εγκυκλίου, για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού, δίνοντάς τους πληροφορίες ακαδημαϊκού προσανατολισμού, δηλαδή πληροφορίες για ενδεχομένως για σχολές ή για τεχνική υποστήριξη. Η διαδικασία απόδοσης κωδικών συμπλήρωση του μηχανογραφικού βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και οι περισσότεροι μαθητές μας, οι περισσότεροι υποψήφοι μας, έχουν πάρει κωδικούς πρόσβασης για την πλατφόρμα του μηχανογραφικού, η οποία, επαναλαμβάνω, ότι αν ακολουθηθεί το περσινό πλάνο, θα είναι ανοιχτή περίπου από 7 έως 17 Ιουλίου. Η επίσημη ανακοίνωση όμως θα γίνει μέσω του Υπουργείου και εμείς θα την επικοινωνήσουμε στους υποψηφίους μας μέσω του MySchool και των μηνυμάτων και των τρόπων επικοινωνίας που έχουμε. Πριν κλείσουμε το θέμα του συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, να πω κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Είπαμε ότι η επιλογή σχολών, η προτεραιοποίηση των τμήματων, δηλαδή που θα κάνω στο μηχανογραφικό μου, θα γίνει βάσει των φιλοδοξιών μου, βάσει των του τι μου αρέσει, του πού θέλω να μπω. Κάτι άλλο το οποίο οι υποψήφοι μας μπορούν να έχουν υπόψη τους είναι ότι τις σχολές μπορεί να τις διαλέγουν και βάσει του της τοποθεσίας. Έτσι, δηλαδή υπάρχουν υποψήφοι οι οποίοι θέλουν να σπουδάσουν ένα συγκεκριμένο αντικείμενο όπου και να είναι αυτό. Για παράδειγμα, νομική είτε στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο στην Αθήνα, είτε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη, είτε στο Δημοκρίτο Πανεπιστήμιο στη Θράκη. Υπάρχουν όμως άλλοι υποψήφοι οι οποίοι προτεραιοποιούν τις επιλογές τους ανάλογα με τον τόπο. Δηλαδή, διαλέγουν πρώτα όλες τις σχολές που τους αρέσουν στην Αθήνα και μετά σε ένα άλλο αστικό κέντρο και πάει λέγοντας. Κλείσαμε λοιπόν το σημαντικό ζήτημα του μηχανογραφικού και θέλω να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία που μου δίνεται για να αναφέρω ένα άλλο ζήτημα σημαντικό, το ζήτημα των ηλεκτρονικών εγγραφών για τους μαθητές μας που θα έρθουν από το γυμνάσιο, τους αποφύτους δηλαδή του γυμνασίου που θα έρθουν στην πρώτη λυκείου σε εμάς, και αντίστοιχα τους δικούς μας μαθητές που προάχθησαν από την πρώτη στη δευτέρα λυκείου και από τη δευτέρα στην τρίτη λυκείου. Για όλους αυτούς τους μαθητές είναι αναγκαία η εγγραφή τους στο Γενικό Λύκειο μέσω της πλατφόρμας των e-εγγραφών. Είναι μια διαδικασία που γίνεται τα τελευταία χρόνια. Είναι υποχρεωτική διαδικασία για τη φίτηση των παιδιών. Γίνεται με ευθύνη των γονέων. Η πλατφόρμα αυτή των e-εγγραφών δεν έχει αρχίσει, δεν έχει ανοίξει ακόμα. Μόλις ανοίξει θα το επικοινωνήσουμε και εμείς με κάθε πρόσφορο τρόπο. Θέλω να πω ότι το εκτιμόμενο διάστημα ανοίγματος της πλατφόρμας είναι τέλη Ιουνίου, δηλαδή εικάζουμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα ανοίξει σίγουρα αυτή η πλατφόρμα. Θα δοθεί ένα περιθώριο 8-9 ημερών για να ολοκληρωθούν οι εγγραφές και είναι, όπως είπα πριν, απαραίτητο οι γονείς να προβούν σε αυτή τη διαδικασία, διότι μόνο έτσι είναι δυνατή η φίτηση των παιδιών στο Γενικό Λύκειο. Εάν χρειαστεί, αν οι γονείς χρειαστούν κάποια βοήθεια, μπορούν να πάρουν και στο σχολείο για ερωτήσεις ή για βοήθεια από εμάς, αν χρειαστεί. Τελειώνοντας, θα ήθελα να γνωστοποιήσω ότι στα τέλη Αυγούστου και συγκεκριμένα 26, 27 και 28 Αυγούστου έχει οριστικοποιηθεί αυτή η περίοδος. Θα φιλοξενήσει το σχολείο μας για άλλη μια φορά την Ένωση Ελλήνων Φυσικών μαζί με το Εθνικό Επιστημονικό Ίδρυμα Δημόκρητος για ένα σχολείο φυσικής το οποίο θα απευθύνεται σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Να πω σε αυτό το σημείο ότι η συγκεκριμένη δράση, μέσω της συγκεκριμένης δράσης θα φιλοξενήσουμε παιδιά γυμνασίων και λυκείων από όλη την Ελλάδα. Στο σχολείο θα πάρουν μέρος καθηγητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πανεπιστημιακοί δηλαδή, πανεπιστημίων και πολυτεχνείων εγνωσμένης αξίας. Και το ιδιαίτερα θετικό και ελκυστικό σημείο για εμάς είναι ότι για τους μαθητές της Έγινας και των δύο βαθμίδων της δευτεροβάθμιας, δηλαδή και των γυμνασίων και των λυκείων, η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, στα προγράμματα που θα ακολουθούν αυτές τις τρεις μέρες, τα οποία θα περιλαμβάνουν εργαστήρια, διαλέξεις, πειράματα, η συμμετοχή τους λοιπόν θα είναι δωρεάν. Άρα λοιπόν όποιος μαθητής ενδιαφέρεται, μέσω των γονέων του φυσικά, θα πάρει τηλέφωνο στο σχολείο για να κάνει την αίτησή του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε για την ενημέρωση και θέλω να ευχηθώ στους υποψηφίους μας καλή τοποθέτηση στις σχολές τους, καλά αποτελέσματα στην τελικά αποτελέσματα τοποθέτησης σε σχολές και να ξέρουν ότι πάντα θα είμαστε δίπλα τους. Σας ευχαριστώ πολύ.

0: καρδιολόγος και γενικός ιατρός στη νέα προκήρυξη για το Κέντρο Υγείας Έγινας. Το Υπουργείο Υγείας ενέκρινε νέα προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ σε μονάδες πρωτοβάθμιας υγείας σε όλη τη χώρα. Τη σχετική απόφαση που δημοσιεύθηκε στις 26 Ιουνίου περιλαμβάνονται δύο θέσεις για το Κέντρο Υγείας Έγινας. Συγκεκριμένα εγκρίνεται η προκήρυξη μίας θέσης Διευθυντή Καρδιολογίας και μίας θέσης Διευθυντή Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής ή Εσωτερικής Παθολογίας για το Κέντρο Υγείας Έγινας. Οι δύο θέσεις εντάσσονται στο συνολικό σχεδιασμό της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου για την κάλυψη αναγκών σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές. Η απόφαση αφορά συνολικά την έγκριση προκήρυξης δεκάδων θέσεων σε κέντρα υγείας και περιφερειακά πολυιατρία της χώρας στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων για το 2026 με σκοπό την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και την καλύτερη στελέχωση των δημόσιων δομών. Η προκήρυξη των θέσεων αναμένεται να ακολουθήσει το επόμενο διάστημα σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Υπουργείου Υγείας. Προβλήματα στο διαδίκτυο του ΚΕΠ Έγινας. Τι απαντά ο κύριος Γιάννης Φίκας για τις καθυστερήσεις στη μετάπτωση στο Σύζευξης 2. Καταγγελία που έγινε σήμερα το πρωί στο Έγινα Πόρταλ αναφέρει ότι το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών της Έγινας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τη σύνδεση στο διαδίκτυο εδώ και περίπου μία εβδομάδα, καθιστώντας αδύνατη την εξυπηρέτηση του κοινού. Όπως αναφέρθηκε, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των υπαλλήλων να βοηθήσουν, η έλλειψη δικτύου μπλοκάρει την αποστολή εγγράφων και τη διεκπαιρέωση υποθέσεων. Απαντώντας στα ερωτήματα αυτά, ο Δημοτικός Σύμβουλος και τεταλμένος Σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Έγινας, κ. Γιάννης Φίκας, αναφέρθηκε στις τεχνικές δυσκολίες αλλά και στις καθυστερήσεις από την πλευρά των εργολάβων. Ο κ. Φίκας απέκλεισε το ενδεχόμενο το ΚΕΠ να βρίσκεται εντελώς εκτός δικτύου για μία ολόκληρη εβδομάδα, καθώς κάτι τέτοιο θα είχε καταγραφεί άμεσα από τους ελεκτικούς μηχανισμούς και την ομάδα πληροφορικής του Δήμου. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι υπήρχαν συγκεκριμένες ημέρες, όπως η προηγούμενη Παρασκευή και η Δευτέρα, με έντονα προβλήματα, τα οποία αποκαθίστανται σταδιακά τις απογευματινές ώρες μετά από παρεμβάσεις. Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στην παροχημένη υποδομή του δικτύου Σύζευξης 1, το οποίο χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή το ΚΕΠ. Η κατάσταση επιβαρύνθηκε κατά στο ίδιο κύκλωμα, προστέθηκαν πρόσφατα και υπολογιστές του Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων. Πλέον έχουν μπει αρκετοί υπολογιστές επάνω. Εξυπηρετεί και το ΓΕΦ δίπλα και το δίκτυο σέρνεται. Η κατάσταση είναι βγες εσύ να μπω εγώ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Φίκας, επιβεβαιώντας τη χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ταχύτητας. Σε αναμονή του εργολάβου για το Σύζευξης 2. Η οριστική λύση στο πρόβλημα πρόκειται να δοθεί με τη μετάπτωση του ΚΕΠ στο αναβαθμισμένο δίκτυο Σύζευξης 2, στο οποίο ήδη έχει συνδεθεί άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Αν και ο Δήμος Έγινας έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με τη δοημένη καλωδίωση και ο απαραίτητος εξοπλισμός συμπεριλαμβανομένων των νέων IP τηλεφώνων βρίσκεται ήδη στο σημείο, η διαδικασία έχει κολλήσει στον ανάδοχο εργολάβο. Περιμέναμε τον εργολάβο αρκετό καιρό. Μας είχαν ενημερώσει ότι θα έρχονταν τη Δευτέρα, αλλά για δικούς τους λόγους δεν εμφανίστηκαν, δήλωσε ο κύριος Φίκας. Ο εντεταλμένος σύμβουλος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον project manager του έργου, πιέζοντας για τον ορισμό τελικής ημερομηνίας. Ο ίδιος εξέφρασε την προσωπική εκτίμηση ότι η μετάπτωση θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, ενώ έχει ζητήσει να βρίσκονται σε ετοιμότητα και η τεχνική του Δήμου ώστε να συνδράμουν στην επιτάχυνση των εργασιών. Στόχος είναι να σταματήσει ταλαιπωρία τόσο των πολιτών όσο και των ίδιων των εργαζομένων που προσπαθούν να επιτελέσουν το έργο τους υπό αντίξωες ψηφιακές συνθήκες. Θεόδωρος Λιβάνιος. Αναμένονται στοιχεία από το Δήμο Έγινας για τη δευτεροβάθμια δομή εκπαίδευση ειδικής αγωγής. Απάντηση με έγγραφό του στη Βουλή έδωσε στις 16 Ιουνίου ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος σχετικά με το αίτημα για την άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικής αγωγής στην Έγινα για τη σχολική χρονιά 2026-2027. Όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο που διαβιβάστηκε στη Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου έχει ήδη ζητήσει στοιχεία από το Δήμο Έγινας με εγγραφό της στις 25 Μαΐου 2026. Το Υπουργείο επισημαίνει ότι μόλις παραληφθούν τα ζητούμενα στοιχεία θα επανέλθει με συμπληρωματική απάντηση προς τη Βουλή. Υπενθυμίζεται ότι το θέμα έφτασε στη Βουλή μέσω αναφοράς που κατέθεσαν βουλευτές του ΚΚΕ μεταφέροντας αίτημα, το οποίο υπογράφεται από 160 γονείς, κηδεμόνες, εκπαιδευτικούς και κατοίκους της Έγινας. Με το αίτημα ζητείται η άμεση ίδρυση και στελέχωση δευτεροβάθμιας δομής ειδικής αγωγής, προκειμένου να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες μαθητών του νησιού.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Υπογράφηκε στις 23 Ιουνίου 2026 η σύμβαση για το έργο επισκευή συντήρηση επαρχιακών οδών λόγω ευνηδίων περιστατικών μεταξύ του Δημάρχου Έγινας κ. Γιάννη Ζορμπά και του Οικονομικού Φορέα αναδόχου του έργου. Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την εκτέλεση εργασιών για την αποκατάσταση της οδού στην περιοχή Σφεντούρη. Σύμφωνα με την υπαριθμόν 26 του 2026 μελέτη του Δήμου Έγινας, οι προβλεπόμενες εργασίες περιλαμβάνουν απόκριση, φρεζάρισμα του υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος και μεταφορά των υλικών, κατασκευή ασφαλτικών ισοπεδωτικών στρώσεων, στρώσεων αλλαγής επικλήσεων και επουλώσεις λακών, ασφαλτική προεπάλληψη της ανασφάλτου της επιφάνειας, τοποθέτηση νέας ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας. Η αρχική δαπάνη της μελέτης ανερχόταν σε 73.980 ευρώ μεσχωρείται, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κατόπιν έκπτωσης ύψους 4% που προσέφερε ο ανάδοχος, το τελικό ποσό της σύμβασης διαμορφώθηκε σε 71.000 ευρώ. Η συνολική διάρκεια για την περίοδο του έργου ορίζεται σε 3 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην ανέξοδη συντήρηση του έργου για διάστημα 15 μηνών από την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης, περαίωσης ή της υποβολής του τελικού επιμετρικού πίνακα. Η σύμβαση έγινε με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από σχετική πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος προς 3 οικονομικούς φορείς και σύμφωνα με τις διατάξεις 44-12 του 2016 περί δημοσίων συμβάσεων. Μία ξεχωριστή καλλιτεχνική συνάντηση πραγματοποιείται στην αρχή του καλοκαιριού, καθώς 3 διακεκριμένες ζωγράφοι και αγιογράφοι ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία μοναδική ομαδική έκθεση. Υπό τον τίτλο «Από τη θάλασσα ως τον ουρανό», η έκθεση φιλοξενείται στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο, προσφέροντας επισκέπτες σε ένα πλούσιο διπορικό μέσα από διαφορετικές τεχνικές, θεματολογίες και υλικά. 3 δημιουργοί συναντιούνται και παρουσιάζουν έργα ζωγραφικής, βυζαντινής αγιογραφίας, πυρογραφίας, αλλά και έργα πάνω σε ιδιαίτερες επιφάνειες από φυσικό περιβάλλον της Έγινας. Ο καμβάς με τις θαλασσογραφίες, το ξύλο και η γυνήτικη πέτρα με την απεικόνιση ιερών μορφών ενώνονται, συνυπάρχουν αρμονικά και αφηγούνται ιστορίες τέχνης, πίστης και παράδοσης. Κάθε μία από τις συμμετέχουσες φέρνει στην έκθεση το προσωπικό της στυλ και τη δική της καλλιτεχνική ταυτότητα. Η ξένη πετρή του Τριανταφύλου μαγεύει το κοινό με τις ατμοσφαιρικές θαλασσογραφίες της, αποτυπώνοντας την αέναη κίνηση και το φως του υγρού στοιχείου πάνω στον καμβά. Η Αγγέλα Λαδά παρουσιάζει τις δικές της αγιογραφίες, ενώ παράλληλα εισάγει μια νέα, εντυπωσιακή για την ίδια τεχνική, που εμπλουτίζει το έργο της, την πυρογραφία. Η Αργυρό Κάπου εστιάζει στη βυζαντινή αγιογραφία, επιλέγοντας ως καμβά υλικά που προσφέρει απλόχερα η φύση. Οι ιερές μορφές της ζωντανεύουν πάνω σε θαλασσόξυλα, μάρμαρο και την παραδοσιακή γεννήτικη πέτρα, δημιουργώντας μια άμεση σύνδεση του θείου με το τοπικό περιβάλλον. Τα εγκαίνια της έκθεσης έγιναν το Σάββατο. Θα διαρκέσει έως τις 27 Ιουνίου. Το ωράριο λειτουργίας είναι καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ. Οι δημιουργοί απευθύνουν ανοιχτό κάλεσμα σε κατοίκους και επισκέπτες του νησιού να επισκεφθούν την έκθεση, να συνομιλήσουν με την τέχνη τους και να ανακαλύψουν πώς η γη και η θάλασσα της Έγινας μπορούν να μετουσιωθούν σε πνευματική δημιουργία.
2: Βρισκόμαστε στο λιμάνι της Πέρδικας που περιμένουμε να υποδεχτούμε 170 tour operator μαζί με τους συνοδούς τους. Οι τουριστικοί πράκτορες, οι οποίοι είναι από όλο τον κόσμο, Στα πλαίσια της Διεθνούς Τουριστικής Διοργάνωσης MTS Globe κάνουν μια εξόρμηση στα νησιά και επέλεξαν και την Αίγινα για τόπο φιλοξενίας μαζί με άλλα νησιά όπως η Μύκονο και η Σαντορίνη. Ο τουρισμός αποτελεί την νούμερο ένα οικονομική δραστηριότητα στο νησί και οφείλουμε όλοι, τόσο ο Δήμος όσο και οι επαγγελματίες, να τον αντιμετωπίζουμε με σεβασμό. Όλοι μαζί πρέπει να πράττουμε προς όφελος του νησιού. Εμείς έχουμε ως στόχο, μέσα στις λίγες ώρες που θα μείνουν οι πράκτορες στο νησί, να γνωρίσουν την πολιτιστική μας κληρονομιά, τις παραδόσεις μας, τη γαστρονομία και τα προϊόντα του νησιού. Γι' αυτό το λόγο θα έχουμε παραδοσιακούς χορούς από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βαθέως, όπως και από τη Στέγη Πολιτισμού Αίγινας. Να ευχαριστήσουμε εδώ τους χορευτές και τη δασκάλα τους. Θα γνωρίσουν τα σημεία της Αίγινας μέσω ενός τουριστικού οδηγού έντυπου, το οποίο θα τους προσφέρουμε, καθώς και θα γευτούν και το τοπικό μας προϊόν, το φιστίκι, από ένα κέρασμα που θα τους προσφέρουμε.
0: Υποδοχή 170 του Ροπερέιτρου στην Πέρδικα. Την Αίγινα επισκέφθηκαν σήμερα 25 Ιουνίου περισσότεροι από 170 κορυφαίοι εκπρόσωποι της Διεθνούς Τουριστικής Βιομηχανίας από όλο τον κόσμο στο πλαίσιο της μεγάλης διοργάνωσης MTS Globe Get Together 2026. Το νησί επιλέχθηκε ως ένας από τους βασικούς σταθμούς φιλοξενίας της σημαντικής αυτής συνάντησης, η οποία συγκεντρώνει στελέχη και συνεργάτες της παγκόσμιας αγοράς, δίνοντας την Αίγινα την ευκαιρία να προβληθεί δίπλα σε διεθνείς προορισμούς όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη. Σύμφωνα με το Δήμο Αίγινας που διοργάνωσε αυτή την επίσκεψη, αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την ανάδειξη του νησιού ως σύγχρονου, αυθεντικού και ποιοτικού τουριστικού προορισμού. Η παρουσία ενός τόσο μεγάλου αριθμού tour operators προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης γνωριμίας των επαγγελματιών του κλάδου με τις υποδομές, τα αξιοθέατα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Αίγινας. Όπως επισήμανε σε δηλώσεις της στο Αίγινα Πόρταλ η Αντιδήμαρχος Τουρισμού κυρία Όλγα Πετρίτη, ο τουρισμός αποτελεί τη βασικότερη οικονομική δραστηριότητα της Αίγινας, γεγονός που απαιτεί συλλογικό σεβασμό και συνεργασία. Η επίσκεψη αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την εδραίωση της Αίγινας ως έναν σύγχρονο ποιοτικό και αυθεντικό προορισμό. Αν και η παραμονή των πρακτόρων διαρκεί μόλις λίγες ώρες, ο Δήμος είχε οργανώσει ένα πλούσιο πρόγραμμα με σκοπό να αναδείξει την πολιτιστική κληρονομιά, τις παραδόσεις και τη γαστρονομική ταυτότητα του τόπου. Η επίσημη υποδοχή των ξένων αντιπροσωπείων έγινε το μεσημέρι στο γραφικό λιμάνι της Πέρδικας. Εκεί οι φιλοξενούμενοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την παράδοση μέσα από παραδοσιακούς χορούς που παρουσίασαν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βαθέως και η Στέγη Πολιτισμού Αίγινας, να περιηγηθούν στο νησί με τη βοήθεια ενός ειδικά σχεδιασμένου έντυπου αγγλόφωνου τουριστικού οδηγού που θα τους προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για τα σημαντικότερα αξιοθέατα και τις υποδομές.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι 11:30.
1: Αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπαιτιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε εντροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάτης Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών στη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση του πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Η εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την εγκύκλειο με την οποία καθορίζονται αναλυτικά η διαδικασία εκλογής του Προεδρείου των Δημοτικών Συμβουλίων και των μελών των Δημοτικών Επιτροπών για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περίοδου 2024-2028. Η εγκύκλειος εκδόθηκε μετά τη δημοσίευση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχει οδηγίες προς όλους τους Δήμους της χώρας εν ώψη της λήξης της θητείας των υφιστάμενων οργάνων στις 30 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ειδική δημόσια συνεδρίαση για την εκλογή του νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 3η 7 Ιουλίου 2026. Ενώ αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί εγκαίρως, προβλέπεται αυτοδίκαιη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026 στις 8 το βράδυ, χωρίς να απαιτείται πρόσκληση. Η διαδικασία προβλέπει ότι αρχικά εκλέγονται ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και ο γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ακολουθεί η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Η εκλογή του Προεδρείου πραγματοποιείται με φανερή ψηφοφορία, ενώ για τη Δημοτική Επιτροπή προβλέπεται μυστική ψηφοφορία. Η εγκύκλιος περιγράφει επίσης αναλυτικά τον τρόπο κατάρτισης των ψηφοδελτίων, τις απαιτούμενες πλειοψηφίες για την εκλογή, τις διαδικασίες σε περίπτωση μη επίτευξης εκλογής ή έλλειψης απαρτίας, τη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής ανάλογα με το μέγεθος του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διαδικασίες αναπλήρωσης μελών σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης ή άλλης κένωσης θέσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθώς η συγκρότηση τόσο του Προεδρείου όσο και της Δημοτικής Επιτροπής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων. Η εγκύκλιος προβλέπει ακόμα ότι τα πρακτικά των εκλογών θα πρέπει να αποστέλλονται εντός 5 ημερών για έλεγχο νοημότητας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτώνεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διάβγεια. Το σύνολο της εγκυκλίου επισυνάπτεται στο άρθρο του Αιγινα Πόρταλ.

0: Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί για τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Την εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Για ακόμη μία φορά, το τμήμα βόλεϊ του Σαρονικού διοργανώνει ένα summer camp διάρκειας 2 εβδομάδων και συγκεκριμένα από 29 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου. Το camp θα γίνεται ώρες απογευματινές και αφορά παιδιά, αγόρια και κορίτσια ηλικίας 7 έως 14 ετών. Μαζί μας και πάλι θα βρίσκεται η Δήμητρα Παλαβρατζή. Κάτι που μας δίνει ιδιαίτερη χαρά. Σας περιμένουμε να έρθετε στην παρέα μας και να γνωρίσετε το βόλεϊ από κοντά.
3: Στόχος Σαρανικού είναι τα παιδιά να έρθουν εδώ από κοντά και να γνωρίσουν το όμορφο και συναρπαστικό άθλημα του βόλεϊ. Επίσης, τα παιδιά, οι αθλητές και οι αθλήτριες που απαρτίζουν ήδη τα ρόστερ της Ακαδημίας μας αλλά και των γνωστικών τμήματων να συνεχίσουν τις προπονήσεις σε μια χρονικά ελεύθερη περίοδο για εκείνους. Με στόχο την βελτίωση και την εξέλιξή τους. Ο Σαρονικός έχει προγραμματίσει και θα προσφέρει όλα τα απαραίτητα ώστε να κάνει ακόμα καλύτερη και πιο ευχάριστη την παραμονή των παιδιών εδώ στις προπονήσεις του ΕΠΑΛ. Ο Σαρονικός επενδύει σε επαγγελματίες προπονητές για τη σωστή εκμάθηση του αθλήματος. Γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που για ακόμα μία χρονιά θα έχουμε μαζί μας την σπουδαία προπονήτρια, την Δήμητρα Παλαβρατζή, η οποία είναι προπονήτρια τόσο του ΠΑΟΚ, όσο και υπεύθυνη του συντονισμού της Ακαδημίας μας. Περιμένουμε όλα τα παιδιά να περάσουμε όμορφα και να μάθουμε τα ωραία του βολή.
0: Εξαιρετική παρουσία πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18, το οποίο διεξήχθη στην Πάτρα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Οι νεαροί αθλητές απέδειξαν το υψηλό τους επίπεδο, αφήνοντας μεγάλες υποσχέσεις για το μέλλον. Ας ακούσουμε τι δήλωσε μιλώντας στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Ζαμπέλης.
4: Μάλιστα, πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 που έγινε στην Πάτρα το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Οι αθλητές Παπαδάκου και Ζαμπέλη, σαν και μικροί σε ηλικία, ανήκουν στην κατηγορία K16, είχαν πιάσει τα όρια και αγωνίστηκαν στο K18. Με τον Παπαδάκο στα 700 μέτρα να βγαίνει 22ος με νέο ατομικό ρεκόρ 2-4-46 και τον Ζαμπέλη Γιώργο να κάνει εκπληκτική εμφάνιση, να συντρίβει το ρεκόρ του από 9-17, μια 9-20 έκανε 9 λεπτά στα 3 χιλιόμετρα και να βγαίνει τέταρτος στην Ελλάδα και με βάσιμες ελπίδες να φορέσει το εθνόσημο στη μεγαλύτερη κατηγορία για πρώτη φορά στην καριέρα του ως αθλητής, για να αγωνιστεί στη συνάντηση Ελλάδας-Κύπρος που θα γίνει στα τέλη του Ιουλίου. Η Τζόνι Ειρήνη στα 400 εμπόδια Έκανε ατομικό ρεκόρ με 77 δευτερόλεπτα και θα είχε κάνει μεγάλη επίδοση, μεγάλο ατομικό ρεκόρ στα 73, αλλά δυστυχώς πίεση, το άγχος της πίεσης για την πρώτη φορά που αγωνιζόταν σε μεγάλο αγώνα, έπεσε στο πρώτο εμπόδιο στην προθέρμανση και χρειάστηκε να δοθούν πρώτες βοήθειες και μπήκε αγχωμένη και λίγο πιεσμένη. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε να κάνει ατομικό ρεκόρ. Πιστεύουμε στο επόμενο αγώνα την Κυριακή που θα έρθει στο Πανελλήνιο K20 και επίδοση στα 73 δευτερόλεπτα. Αγωνίστηκαν και στα 4.400 οι Παπαδάκος Ζαμπέλης, Καλαφατέλης Αλέξανδρος και Τζίμας Αντώνης σε μια κούρσα που κατεβάσαμε τα παιδιά πιο πολύ για εμπειρία. Κάνανε 3 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα, τρέχοντας καλύτερα από τις δυνατότητες τους. Και σαν προπονητής ήμουν απόλυτα ευχαριστημένος από τα παιδιά. Και τώρα προχωράμε στο K20, την επόμενη εβδομάδα στα Τρίκαλα, που θα αγωνιστεί ο Τζίμας ο Αντώνης, ο Ζαμπέλης ο Αντώνης και η Τζόνι Ειρήνη.
1: Ο καιρός την έγινε τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Αίγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή ημέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη καθώς η θερμοκρασία στην Αίγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν... Η αιτία της διακοπής, με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γιώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το κέντρο εξυπηρέτησης του ΔΔΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Αίγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΔΕ, η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Αίγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5:30 έστειλε μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Αίγινας. Κλείνοντας, το Αίγινα Πόρταλ ευχαριστεί τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας κ. Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κ. Μανώλη Λεούση, Βαθέως κ. Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κ. Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κ. Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7:30 ο Δήμος Αίγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Τα πρώτα ίχνη έκθεση ζωγραφικής και κεραμικής των μαθητών της Στέγης Πολιτισμού Αίγινας. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της συλλογικής έκθεσης ζωγραφικής και κεραμικής με τίτλο «Τα πρώτα ίχνη» στη Στέγη Πολιτισμού Αίγινας. Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Στέγη ανοίγει τις πόρτες της στο κοινό, παρουσιάζοντας τους καρπούς μιας δημιουργικής χρονιάς. Στην έκθεση φιλοξενούνται τα έργα 9 μαθητών των εργαστηρίων, οι οποίοι αποτυπώνουν στο χαρτί και τον πυλό την προσωπική τους καλλιτεχνική διαδρομή. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε η δασκάλα του εργαστηρίου, Σοφία Κουτσελίνη, τα έργα αυτά αντιπροσωπεύουν τα πρώτα βήματα και την πρώτη ουσιαστική επαφή των μαθητών με τα υλικά. Το κομμάτι της κεραμικής, οι δημιουργοί πειραματίστηκαν με πυλό χαμηλής θερμοκρασίας, χρησιμοποιώντας παραδοσιακές και σύγχρονες τεχνικές όπως οι μπαντανάδες και τα ιαλώματα, γυαλιά. Τα έργα διατηρούν ζωντανή τη διαδρομή της δημιουργίας, τη διστακτική αρχή, την αναζήτηση, την επιμονή και τελικά την προσωπική έκφραση.
1: Γεια σας. Άλλη μια χρονιά είμαστε εδώ για να κάνουμε μια αποτίμηση, μια πρώτη αποτίμηση, στους βαθμούς των Πανελλήνων οι οποίοι χτες το μεσημέρι αναρτήθηκαν έξω από το γραφείο του Διευθυντή στο ΕΠΑΛ. Η φετινή χρονιά κρίνεται πάρα πολύ καλή, εξαιρετική θα έλεγα, σε σχέση με τις βαθμολογίες των μαθητών. Ήδη μπορούμε να πούμε ότι από τους 25 μαθητές μας, 26 που τελικά δώσανε, το 60% έχει γράψει σε βαθμολογίες που μπορεί να του εξασφαλίσει μία θέση σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Μάλιστα, οι επιδόσεις των μαθητών κρίνονται πάρα πολύ καλές, γιατί 12 επιδόσεις μαθητών είναι πάνω από 19 στα μαθήματα ειδικότητας και όχι μόνο. Είχαμε λοιπόν πάρα πολύ ψηλές επιδόσεις. Τα παιδιά μπαίνουν όσα θέλουν σε καλές σχολές. Και λέω όσα θέλουν γιατί ανοίγει σύντομα το μηχανογραφικό. Εκεί οι μαθητές θα κριθούν να κάνουν μια επιλογή με βάση τις σχολές που αυτοί θέλουν. Η συμβουλή που δίνουμε και δημόσια στους μαθητές είναι ότι θα πρέπει να συμπληρώνουν το μηχανογραφικό τους σαν να έχουν γράψει 20 σε όλα. Πιο βασική επιλογή είναι το θέλω τους, το τι θέλουν να κάνουν και όχι το πώς πήγανε στα μαθήματα. Εδώ να πούμε συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές, στις οικογένειες, στους καθηγητές, σε όλους όσους βοηθήσανε στους μαθητές στις εξετάσεις. Και να πούμε και βέβαια ότι και οι μαθητές που δεν πέτυχαν το στόχο τους γράψαν χαμηλότερα ή οι μαθητές που δεν γράψανε αρκετά καλά έχουν πάρα πολλές επιλογές και δεν χρειάζεται να σκέφτονται πια ότι είναι μονόδρομος. Γνωρίζουμε όλοι ότι οι εξετάσεις δεν είναι μονόδρομος εδώ και χρόνια. Να πούμε ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει η συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Στο σχολείο μας θα είμαστε εδώ τις ημέρες και ώρες που το Υπουργείο θα θέσει ώστε να καταφέρουμε να βοηθήσουμε τους μαθητές στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Όλοι οι μαθητές μπορούν να περάσουν από εδώ να τους βοηθήσουμε στη συμπλήρωση. Και οι επιλογές, ξαναλέω, είναι για τους μαθητές. Να πούμε ότι είχαμε μαθητή που έγραψε 19.000 μόρια, 3-4 μαθητές που γράψαν πάνω από 16.500 μόρια και μαθητές 15, όπως λέω, που γράψαν πάνω από 10.000 μόρια, που σημαίνει ότι πάνω από 60% μπορεί να περάσει σε κάποια σχολή της επιλογής του. Με την ευκαιρία εδώ να πω ότι στο επαγγελματικό λύκειο πολλοί μαθητές, όπως γνωρίζετε, δεν δίνουν πανελληνίες, γιατί αρκούνται στο πτυχίο επαγγελματικών δικαιωμάτων που έχουν. Και έτσι, παρόλο που η τρίτη λυκείου ήταν γύρω στα 50 άτομα, μόνο 25, η μισή περίπου, ήρθανε να δώσουν πανελλήνιες εξετάσεις. Επίσης, να πούμε εδώ ότι η φετινή χρονιά έχει μια ιδιαιτερότητα, δύο ιδιαιτερότητες. Η πρώτη είναι ότι πολλά τμήματα που είχαμε στη σχολή γίνανε πολυτεχνικά τμήματα, δηλαδή ενταχθήκανε στην κατηγορία του Integrated Master, όπως λέμε, και έτσι με αυτόν τον τρόπο πέσανε από ποσοστό στο 10, από το 10% στο 5%, μειώνοντας σε λίγο τους εισακταίους σε αυτά τα τμήματα. Αλλά παρόλα αυτά, η συνολική μείωση των μαθητών που δώσανε πανελλήνες στα ΕΠΑΛ ήταν 1.100 άτομα, πράγμα που σημαίνει ότι σε σύνολο 10.000 ανθρώπων που δίνουν σε όλη την Ελλάδα θα το εξισορροπήσει. Αυτά είναι λεπτομέρειες. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι βάσεις περιμένουμε να δούμε πώς θα πάνε και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να κρίνουμε τις επιδόσεις των μαθητών τελικά. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορούμε σε σχολείο παρά να είμαστε ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα που φέραν οι μαθητές μας και να τους πούμε άλλη μια φορά συγχαρητήρια. Τέλος, εδώ να πω ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσουν οι εγγραφές στην πρώτη, τη Δευτέρα και την τρίτη λυκείου του ΕΠΑΛ και για άλλη μια φορά να θυμίσω ότι στη Δευτέρα ΕΠΑΛ μπορούν να γραφτούν απόφοιτοι ή ενήλικες που έχουν ένα απολυτήριο και σκέφτονται ή να ξαναδώσουν εξετάσεις ή να αποκτήσουν επαγγελματικά δικαιώματα όπως αυτά που δίνει στο ΕΠΑΛ. Και καλό και τους μαθητές της τρίτης γυμνασίου να επιλέξουν το ΕΠΑΛ Έγινας για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω και να ευχαριστώ και στη Μαρία και στο Γιώργο στο Έγινα Πόρταλ και θα τα ξαναπούμε την αποτελέσματα των σχολών.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Με την παρουσίαση των πρώτων χορευτικών σχημάτων άνοιξε σήμερα, Παρασκευή 26 Ιουνίου, η αυλαία του 14ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών Έγινας, που διοργανώνει ο Μορφωτικός Σύλλογος ο Καποδίστριας, με την υποστήριξη του Δήμου Έγινας. Το φεστιβάλ φιλοξενείται στον εμβληματικό χώρο του Αγίου Νικολάου Θαλασσινού στο λιμάνι της Έγινας και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 27 Ιουνίου, προσφέροντας στο κοινό ένα διήμερο αφιερωμένο στην ελληνική μουσική, τον παραδοσιακό χορό και τη λαϊκή πολιτιστική κληρονομιά. Η συμμετοχή του κοινού την πρώτη μέρα του φεστιβάλ ήταν πολύ μεγάλη. Με σύνθημα όπου το σώμα ακολουθεί την ψυχή, η διοργάνωση έχει καθιερωθεί ως ένας σημαντικός πολιτιστικός θεσμός για το νησί. συγκεντρώνοντας χορευτικά συγκροτήματα από την Αίγινα αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας, τα οποία παρουσιάζουν χορούς, παραδοσιακές φορεσιές και μουσικές από διάφορες γωνίες της χώρας. Το φεστιβάλ ξεκίνησε νωρίς το βράδυ με την καθιερωμένη παρέλαση των χορευτικών τμήματων στην παραλία της Αίγινας, όπου οι περαστικοί είδαν από κοντά τις υπέροχες φορεσιές και τα πολυπληθή τμήματα να συμμετέχουν. Στη σημερινή πρώτη μέρα του φεστιβάλ συμμετείχαν ο Μορφωτικός Σύλλογος Αίγινας ο Καποδίστριας, η Ερασιτεχνική Ομάδα Ανθρώπων με Προβλήματα Όρασης, Χοροδρόμιο, ο Σύλλογος Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων, η Στέγη Πολιτισμού Αίγινας, ο Πολιτιστικός και Εξοραϊστικός Σύλλογος Αγίων Ασωμάτων Κοντού, ο Μορφωτικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Βαθέως και ο Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Χορηγίου Κυλκής. Οι χοροί συνεχίζονται το βράδυ του Σαββάτου 27 Ιουνίου με τη συμμετοχή του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Κυψέλης, του Συλλόγου Παραδοσιακών Χωρών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Ομόλυβος, του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Μαρίνας Αλώνων Μεσαγρού Ινώη, του Συλλόγου Επτανησίων Αγίων Αναργύρων Καματερού Διονύσιο Σολομός, του Συλλόγου Γυναικών Αίγινας, του Μορφωτικού Συλλόγου Αίγινας ο Καποδίστριας και του Πολιτιστικού Ποντιακού Συλλόγου Παρατιανού Κυλκής Παναγία Σουμελά. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Οι παραστάσεις ξεκινούν στις 8.30 με φόντο το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού. Οι διοργανωτές απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση σε κατοίκους και επισκέπτες να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις και να συμμετάσχουν σε μια γιορτή αφιερωμένη στην ελληνική παράδοση δίπλα στη θάλασσα.
3: Δόθηκε τέρμα στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων οι οποίοι διεκδικούσαν θέσεις στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων του 2026. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα στοιχεία τα δικά μας, το Γενικό Λύκειο Αίγινας, αυτό που είδαμε μέσα από τα αποτελέσματα είναι ότι οι υψηλότερες βαθμολογίες επιτεύχθησαν από μαθητές του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής κατόπιν από υποψηφίους των ανθρωπιστικών σπουδών

0: επιτεύχθησαν από μαθητές του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, κατόπιν από υποψηφίους των ανθρωπιστικών σπουδών. Τρίτη ήρθαν σε βαθμολογίες οι υποψήφοι του προσανατολισμού υγείας και τέταρτη οι υποψήφοι του προσανατολισμού θετικών σπουδών. Ειδικότερα, οι υψηλότερες βαθμολογίες εντοπίζονται σε σχέση με το πρώτο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα των Λατινικών, σε σχέση με το δεύτερο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα της φυσικής, σε σχέση με το τρίτο επιστημονικό πεδίο και εκεί με το μάθημα της φυσικής, ενώ τέλος στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, δηλαδή του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, οι υψηλότερες βαθμολογίες επετεύχθησαν στα μαθήματα της πληροφορικής και της οικονομίας. Σε πανελλαδικό επίπεδο φάνηκε ότι φέτος τα μαθήματα που δυσκόλεψαν πιο πολύ τους υποψηφίους ήταν η βιολογία και τα αρχαία. Με την ευκαιρία που μου δίνεται λίγο να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα που ακολουθεί από εδώ και πέρα για τους υποψηφίους μας. Στο προσεχές διάστημα και εφόσον ολοκληρωθεί και η βαθμολογία των ειδικών μαθημάτων και των αθλητικών δοκιμασιών για τα ΤΕΦΑ, περίπου στις αρχές Ιουλίου, ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί εγκύκλιος, αν κανείς σκεφτεί το ακολουθεί στο περσινό χρονοδιάγραμμα, περίπου στο διάστημα 7 ως 17 Ιουλίου θα είναι διαθέσιμη για τους υποψηφίους η πλατφόρμα συμπλήρωσης του μηχανογραφικού. Σε αυτή την πλατφόρμα οι υποψήφοι θα δουν εκείνες τις σχολές για τις οποίες έχουν επιτύχει την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Συνεπάγεται λοιπόν ότι όσο καλύτερα έχει γράψει κάποιος υποψήφιος, τόσα περισσότερα τμήματα θα του έχουν ανοίξει στο μηχανογραφικό του. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια η προτεραιοποίηση των επιλογών, των τμήματων που εμφανίζονται στο μηχανογραφικό, και σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε κινηθεί για αυτό το σκοπό. Έχουμε συζητήσει με τους υποψηφίους μας κατηδίαν το πώς πρέπει να συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό μηχανογραφικό τους δελτίο. Συγκεκριμένα, πρέπει να έχουν υπόψη ότι δεν υπάρχει όριο επιλογής τμήματων. Μπορούν λοιπόν να επιλέξουν όλα τα τμήματα τα οποία τους ανοίγουν στο μηχανογραφικό τους δελτίο. Αν δυνητικά λοιπόν κάποιος, λέω ένα τυχαίο παράδειγμα, έχει ανοίξει 30 τμήματα, μπορεί να διαλέξει, να επιλέξει και τα 30 τμήματα προτεραιοποιώντας τα. Η δικιά μας συμβουλή για τους υποψηφίους μας είναι να τα επιλέξουν όλα, να μην αφήσουν σχολή, να μην αφήσουν τμήμα χωρίς να το έχουν επιλέξει από το μηχανογραφικό τους δελτίο. Απλά θα πρέπει να δώσουν έμφαση στη σωστή προτεραιοποίηση. Και πώς γίνεται αυτό? Το βασικό τους κριτήριο θα είναι ποια σχολή ή ποιες σχολές τους αρέσουν περισσότερο. Δυνητικά, ένας υποψήφιος θα πρέπει να συμπεριφέρεται σαν να έχει επιτύχει 20.000 μόρια. Εφόσον το τμήμα του εμφανίζεται στο μηχανογραφικό του δελτίο, άρα είναι επιλέξιμος για αυτό το τμήμα και μπορεί να το διαλέξει.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Παράδειγμα, γιατί το θεωρώ πολύ βασικό 12. Για τον τρόπο σκέψης που πρέπει να έχουν οι υποψήφοι όταν φτιάχνουν το μηχανογραφικό τους δελτίο. Ας πούμε ότι ένας υποψήφιος στον προσανατολισμό ανθρωπιστικών σπουδών, του πρώτου επιστημονικού πεδίου δηλαδή, έχει επιτύχει 16.500 μόρια. Ξέρει ότι από τις

0: περσινές βάσεις όπως διαμορφώθηκαν τελικά πέρσι στα τέλη Ιουλίου του 2025, οι περσινές βάσεις τι λένε, ότι η νομική Αθήνας για παράδειγμα ήταν στα 18.100 μόρια. Άρα λοιπόν ο συγκεκριμένος υποψήφιος δεν πρέπει να αποθαρρυνθεί από αυτό το γεγονός, εάν η νομική Αθήνας του αρέσει, ακόμα και αν έχει συμπληρώσει, αν έχει συγκεντρώσει 16.500 μόρια, τη νομική Αθήνας θα τη βάλει ως πρώτη επιλογή. Και αυτό το λέμε γιατί. Διότι δεν γνωρίζουμε εάν οι βάσεις θα πέσουν ή θα ανέβουν, οι τελικές βάσεις, αν θα πέσουν ή θα ανέβουν, στο τέλος Ιουλίου. Διότι τότε ανακοινώνονται. Οι βάσεις λοιπόν, οι τελικές βάσεις ανακοινώνονται στα τέλη Ιουλίου και εκεί μαζί με τις τοποθετήσεις των υποψηφίων στις σχολές. Άρα λοιπόν, επειδή δεν ξέρουμε ποια θα είναι η τελική μορφή των βάσεων, συμπληρώνουμε το μηχανογραφικό μας αδιαφορώντας για το ποιες ήταν οι βάσεις του προηγούμενου έτους ή των προηγούμενων ετών. Να πω επίσης κάτι άλλο εδώ που το κρίνω σημαντικό, ότι τα μόρια των υποψηφίων για το κάθε τμήμα ξεχωριστά διαφέρουν. Είναι πράγματα τα οποία σε γενικές γραμμές τα ξέρουν οι υποψηφοί μας, τους τα έχουμε εξηγήσει και κατά τη διάρκεια της χρονιάς, τα επαναλαμβάνω όμως γιατί είναι βασικά. Και αυτό συμβαίνει γιατί. Διότι κάθε τμήμα έχει δικούς του συντελεστές βαρύτητας για συγκεκριμένα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Άρα λοιπόν, ο μέσος όρος των μαθημάτων που έχω επιτύχει μέσω των εξετάσεών μου θα είναι διαφορετικός από τον υπολογισμό του μέσου όρου εισαγωγής στα εκάστοτε τμήματα που με ενδιαφέρουν. Διότι, όπως προείπα, το κάθε τμήμα του κάθε επιστημονικού πεδίου έχει τους δικούς του συντελεστές βαρύτητας για τα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Στο διάστημα που θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα του μηχανογραφικού, θα είμαστε και εμείς εδώ συγκεκριμένες ημέρες, 2 με 3 μέρες βάση εγκυκλίου, για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού, δίνοντάς τους πληροφορίες ακαδημαϊκού προσανατολισμού, δηλαδή πληροφορίες για ενδεχομένως για σχολές ή για τεχνική υποστήριξη. Η διαδικασία απόδοσης κωδικών συμπλήρωση του μηχανογραφικού βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και οι περισσότεροι μαθητές μας, οι περισσότεροι υποψήφοι μας, έχουν πάρει κωδικούς πρόσβασης για την πλατφόρμα του μηχανογραφικού, η οποία, επαναλαμβάνω, ότι αν ακολουθηθεί το περσινό πλάνο, θα είναι ανοιχτή περίπου από 7-17 Ιουλίου. Η επίσημη ανακοίνωση όμως θα γίνει μέσω του Υπουργείου και εμείς θα την επικοινωνήσουμε στους υποψηφίους μας μέσω του MySchool και των μηνυμάτων και των τρόπων επικοινωνίας που έχουμε. Πριν κλείσουμε το θέμα του συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, να πω κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Είπαμε ότι η επιλογή σχολών, η προτεραιοποίηση των τμήματων, δηλαδή που θα κάνω στο μηχανογραφικό μου, θα γίνει βάσει των φιλοδοξιών μου, βάσει του τι μου αρέσει, του πού θέλω να μπω. Κάτι άλλο το οποίο οι υποψήφοι μας μπορούν να έχουν υπόψη τους είναι ότι τις σχολές μπορεί να τις διαλέγουν και βάσει της τοποθεσίας. Έτσι, δηλαδή υπάρχουν υποψήφοι οι οποίοι θέλουν να σπουδάσουν ένα συγκεκριμένο αντικείμενο όπου και να είναι αυτό. Για παράδειγμα, νομική είτε στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο στην Αθήνα, είτε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη, είτε στο Δημοκρίτο Πανεπιστήμιο στη Θράκη. Υπάρχουν όμως άλλοι υποψήφοι οι οποίοι προτεραιοποιούν τις επιλογές τους ανάλογα με τον τόπο. Δηλαδή, διαλέγουν πρώτα όλες τις σχολές που τους αρέσουν στην Αθήνα και μετά σε ένα άλλο αστικό κέντρο και πάει λέγοντας. Κλείσαμε λοιπόν το σημαντικό ζήτημα του μηχανογραφικού και θέλω να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία που μου δίνεται για να αναφέρω ένα άλλο ζήτημα σημαντικό, το ζήτημα των ηλεκτρονικών εγγραφών για τους μαθητές μας που θα έρθουν από το γυμνάσιο, τους αποφύτους δηλαδή του γυμνασίου που θα έρθουν στην πρώτη λυκείου σε εμάς, και αντίστοιχα τους δικούς μας μαθητές που προάχθησαν από την πρώτη στη δευτέρα λυκείου και από τη δευτέρα στην τρίτη λυκείου. Για όλους αυτούς τους μαθητές είναι αναγκαία η εγγραφή τους στο Γενικό Λύκειο μέσω της πλατφόρμας των e-εγγραφών. Είναι μια διαδικασία που γίνεται τα τελευταία χρόνια. Είναι υποχρεωτική διαδικασία για τη φίτηση των παιδιών, γίνεται με ευθύνη των γονέων. Η πλατφόρμα αυτή των e-εγγραφών δεν έχει αρχίσει, δεν έχει ανοίξει ακόμα. Μόλις ανοίξει θα το επικοινωνήσουμε και εμείς με κάθε πρόσφορο τρόπο. Θέλω να πω ότι το εκτιμόμενο διάστημα ανοίγματος της πλατφόρμας είναι τέλη Ιουνίου, δηλαδή εικάζουμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα ανοίξει σίγουρα αυτή η πλατφόρμα. Θα δοθεί ένα περιθώριο 8-9 ημερών για να ολοκληρωθούν οι εγγραφές και είναι, όπως είπα πριν, απαραίτητο οι γονείς να προβούν σε αυτή τη διαδικασία, διότι μόνο έτσι είναι δυνατή η φίτηση των παιδιών στο Γενικό Λύκειο. Αν οι γονείς χρειαστούν κάποια βοήθεια, μπορούν να πάρουν και στο σχολείο για ερωτήσεις ή για βοήθεια από εμάς, αν χρειαστεί. Τελειώνοντας, θα ήθελα να γνωστοποιήσω ότι στα τέλη Αυγούστου και συγκεκριμένα 26, 27 και 28 Αυγούστου έχει οριστικοποιηθεί αυτή η περίοδος. Θα φιλοξενήσει το σχολείο μας για άλλη μια φορά την Ένωση Ελλήνων Φυσικών μαζί με το Εθνικό Επιστημονικό Ίδρυμα Δημόκρητος για ένα σχολείο φυσικής, το οποίο θα απευθύνεται σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Να πω σε αυτό το σημείο ότι η συγκεκριμένη δράση, μέσω της συγκεκριμένης δράσης, θα φιλοξενήσουμε παιδιά γυμνασίων και λυκείων από όλη την Ελλάδα. Στο σχολείο θα πάρουν μέρος καθηγητές τριτοβάθμιας εκπαίδευση, πανεπιστημιακή δηλαδή, πανεπιστημίων και πολυτεχνείων εγνωσμένης αξίας. Και το ιδιαίτερα θετικό και ελκυστικό σημείο για εμάς είναι ότι για τους μαθητές της Αίγινας και των δύο βαθμίδων της δευτεροβάθμιας, δηλαδή και των γυμνασίων και των λυκείων, η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, στα προγράμματα που θα ακολουθούν αυτές τις τρεις μέρες, τα οποία θα περιλαμβάνουν εργαστήρια, διαλέξεις, πειράματα. Η συμμετοχή τους λοιπόν θα είναι δωρεάν. Άρα λοιπόν όποιος μαθητής ενδιαφέρεται, μέσω των γονέων του φυσικά, θα πάρει τηλέφωνο στο σχολείο για να κάνει την αίτησή του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε για την ενημέρωση και θέλω να ευχηθώ στους υποψηφίους μας καλή τοποθέτηση στις σχολές τους, καλά αποτελέσματα, στην τελικά αποτελέσματα τοποθέτησης σε σχολές και να ξέρουν ότι πάντα θα είμαστε δίπλα τους. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καρδιολόγος και Γενικός Ιατρός στη νέα προκήρυξη για το Κέντρο Υγείας Αίγινας. Το Υπουργείο Υγείας ενέκρινε νέα προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ σε μονάδες πρωτοβάθμιας υγείας σε όλη τη χώρα. Στη σχετική απόφαση που δημοσιεύθηκε στις 26 Ιουνίου περιλαμβάνονται δύο θέσεις για το Κέντρο Υγείας Αίγινας. Συγκεκριμένα εγκρίνεται η προκήρυξη μίας θέσης Διευθυντή Καρδιολογίας και μίας θέσης Διευθυντή Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής ή Εσωτερικής Παθολογίας για το Κέντρο Υγείας Αίγινας. Οι δύο θέσεις εντάσσονται στο συνολικό σχεδιασμό της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου για την κάλυψη αναγκών σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές. Η απόφαση αφορά συνολικά την έγκριση προκήρυξης δεκάδων θέσεων σε κέντρα υγείας και περιφερειακά πολυιατρία της χώρας στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων για το 2026 με σκοπό την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και την καλύτερη στελέχωση των δημόσιων δομών. Η προκήρυξη των θέσεων αναμένεται να ακολουθήσει το επόμενο διάστημα σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Υπουργείου Υγείας.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Προβλήματα στο διαδίκτυο του ΚΕΠ Έγινας. Τι απαντά ο κύριος Γιάννης Φίκας για τις καθυστερήσεις στη μετάπτωση στο Σύζευξης 2. Καταγγελία που έγινε σήμερα το πρωί στο Έγινα Πόρταλ αναφέρει ότι το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών της Έγινας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τη σύνδεση στο διαδίκτυο, εδώ και περίπου μία εβδομάδα, καθιστώντας αδύνατη την εξυπηρέτηση του κοινού. Όπως αναφέρθηκε, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των υπαλλήλων να βοηθήσουν, η έλλειψη δικτύου μπλοκάρει την αποστολή εγγράφων και τη διεκπαιρέωση υποθέσεων. Απαντώντας στα ερωτήματα αυτά, ο Δημοτικός Σύμβουλος και τεταλμένος Σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Έγινας, κ. Γιάννης Φίκας, αναφέρθηκε στις τεχνικές δυσκολίες αλλά και στις καθυστερήσεις από την πλευρά των εργολάβων. Ο κ. Φίκας απέκλεισε το ενδεχόμενο το ΚΕΠ να βρίσκεται εντελώς εκτός δικτύου για μία ολόκληρη εβδομάδα, καθώς κάτι τέτοιο θα είχε καταγραφεί άμεσα από τους ελεκτικούς μηχανισμούς και την ομάδα πληροφορικής του Δήμου. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι υπήρχαν συγκεκριμένες ημέρες, όπως η προηγούμενη Παρασκευή και η Δευτέρα, με έντονα προβλήματα, τα οποία αποκαθίστανται σταδιακά τις απογευματινές ώρες μετά από παρεμβάσεις. Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στην παροχημένη υποδομή του δικτύου Σύζευξης 1, το οποίο χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή το ΚΕΠ. Η κατάσταση επιβαρύνθηκε, καθώς στο ίδιο κύκλωμα προσθέθηκαν πρόσφατα και υπολογιστές του Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων. Πλέον έχουν μπει αρκετοί υπολογιστές επάνω. Εξυπηρετεί και το ΓΕΦ δίπλα και το δίκτυο σέρνεται. Η κατάσταση είναι βγες εσύ να μπω εγώ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Φίκας, επιβεβαιώντας τη χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ταχύτητας. Σε αναμονή του εργολάβου για το Σύζευξης 2, η οριστική λύση στο πρόβλημα πρόκειται να δοθεί με τη μετάπτωση του ΚΕΠ στο αναβαθμισμένο δίκτυο Σύζευξης 2, στο οποίο ήδη έχει συνδεθεί άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Αν και ο Δήμος Έγινας έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με τη δοημένη καλωδίωση και ο απαραίτητος εξοπλισμός συμπεριλαμβανομένων των νέων IP τηλεφώνων βρίσκεται ήδη στο σημείο, η διαδικασία έχει κολλήσει στον ανάδοχο εργολάβο. Περιμέναμε τον εργολάβο αρκετό καιρό. Μας είχαν ενημερώσει ότι θα έρχονταν τη Δευτέρα, αλλά για δικούς τους λόγους δεν εμφανίστηκαν, δήλωσε ο κύριος Φίκας. Ο εντεταλμένος σύμβουλος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον project manager του έργου, πιέζοντας για τον ορισμό τελικής ημερομηνίας. Ο ίδιος εξέφρασε την προσωπική εκτίμηση ότι η μετάπτωση θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, ενώ έχει ζητήσει να βρίσκονται σε ετοιμότητα και η τεχνική του Δήμου, ώστε να συνδράμουν στην επιτάχυνση των εργασιών. Στόχος είναι να σταματήσει ταλαιπωρία τόσο των πολιτών όσο και των ίδιων των εργαζομένων που προσπαθούν να επιτελέσουν το έργο τους υπό αντίξωες ψηφιακές συνθήκες. Θεόδωρος Λιβάνιος. Αναμένονται στοιχεία από το Δήμο Έγινας για τη δευτεροβάθμια δομή εκπαίδευση ειδικής αγωγής. Απάντηση με έγγραφό του στη Βουλή έδωσε στις 16 Ιουνίου ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος σχετικά με το αίτημα για την άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικής αγωγής στην Έγινα για τη σχολική χρονιά 2026-2027. Όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο που διαβιβάστηκε στη Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου έχει ήδη ζητήσει στοιχεία από το Δήμο Έγινας με εγγραφό της στις 25 Μαΐου 2026. Το Υπουργείο επισημαίνει ότι μόλις παραληφθούν τα ζητούμενα στοιχεία θα επανέλθει με συμπληρωματική απάντηση προς τη Βουλή. Υπενθυμίζεται ότι το θέμα έφτασε στη Βουλή μέσω αναφοράς που κατέθεσαν βουλευτές του ΚΚΕ μεταφέροντας αίτημα, το οποίο υπογράφεται από 160 γονείς και δαιμόνες, εκπαιδευτικούς και κατοίκους της Έγινας. Με το αίτημα ζητείται η άμεση ίδρυση και στελέχωση δευτεροβάθμιας δομής ειδικής αγωγής, προκειμένου να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες μαθητών του νησιού. Υπογράφηκε στις 23 Ιουνίου 2026 η σύμβαση για το έργο επισκευής συντήρηση επαρχιακών οδών λόγω ευνηδίων περιστατικών μεταξύ του Δημάρχου Έγινας κ. Γιάννη Ζορμπά και του Οικονομικού Φορέα αναδόχου του έργου. Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την εκτέλεση εργασιών για την αποκατάσταση της οδού στην περιοχή Σφεντούρη. Σύμφωνα με την υπαριθμόν 26 του 2026 μελέτη του Δήμου Έγινας, οι προβλεπόμενες εργασίες περιλαμβάνουν απόκτηση, φρεζάρισμα του υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος και μεταφορά των υλικών, κατασκευή ασφαλτικών ισοποιητικών στρώσεων, στρώσεων αλλαγής επικλήσεων και επουλώσεις λακών, ασφαλτική προεπάλληψη της ανασφάλτου της επιφάνειας, τοποθέτηση νέας ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας. Η αρχική δαπάνη της μελέτης ανερχόταν σε 73.980 ευρώ μεσχωρείται, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κατόπιν έκπτωσης ύψους 4% που προσέφερε ο ανάδοχος, το τελικό ποσό της σύμβασης διαμορφώθηκε σε 71.000 ευρώ. Η συνολική διάρκεια για την περίοδο του έργου ορίζεται σε 3 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην ανέξοδη συντήρηση του έργου για διάστημα 15 μηνών από την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης, περαίωσης ή της υποβολής του τελικού επιμετρικού πίνακα. Η σύμβαση έγινε με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από σχετική πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος προς 3 οικονομικούς φορείς και σύμφωνα με τις διατάξεις του 44-12 του 2016 περί δημοσίων συμβάσεων.

0: Μια ξεχωριστή καλλιτεχνική συνάντηση πραγματοποιείται στην αρχή του καλοκαιριού, καθώς τρεις διακεκριμένες ζωγράφοι και αγιογράφοι ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια μοναδική ομαδική έκθεση. Υπό τον τίτλο «Από τη θάλασσα ως τον ουρανό», η έκθεση φιλοξενείται στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο, προσφέροντας στους επισκέπτες σε ένα πλούσιο διπορικό μέσα από διαφορετικές τεχνικές, θεματολογίες και υλικά. Τρεις δημιουργοί συναντιούνται και παρουσιάζουν έργα ζωγραφικής, βυζαντινής αγιογραφίας, πυρογραφίας, αλλά και έργα πάνω σε ιδιαίτερες επιφάνειες από φυσικό περιβάλλον της Αίγινας. Ο καμβάς με τις θαλασσογραφίες, το ξύλο και η γυνήτικη πέτρα με την απεικόνηση ιερών μορφών ενώνονται, συνυπάρχουν αρμονικά και αφηγούνται ιστορίες τέχνης, πίστης και παράδοσης. Κάθε μία από τις συμμετέχουσες φέρνει στην έκθεση το προσωπικό της στυλ και τη δική της καλλιτεχνική ταυτότητα. Η ξένη πετρή του Τριανταφύλου μαγεύει το κοινό με τις ατμοσφαιρικές θαλασσογραφίες της, αποτυπώνοντας την αέναη κίνηση και το φως του υγρού στοιχείου πάνω στον καμβά. Η Αγγέλα Λαδά παρουσιάζει τις δικές της αγιογραφίες, ενώ παράλληλα εισάγει μια νέα, εντυπωσιακή για την ίδια τεχνική που εμπλουτίζει το έργο της, την πυρογραφία. Η Αργυρό Κάπου εστιάζει στη βυζαντινή αγιογραφία, επιλέγοντας ως καμβά υλικά που προσφέρει απλόχερα η φύση. Οι ιερές μορφές της ζωντανεύουν πάνω σε θαλασσόξυλα, μάρμαρο και την παραδοσιακή γεννήτικη πέτρα, δημιουργώντας μια άμεση σύνδεση του θείου με το τοπικό περιβάλλον. Τα εγκαίνια της έκθεσης έγιναν το Σάββατο. Θα διαρκέσει έως τις 27 Ιουνίου. Το ωράριο λειτουργίας είναι καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ. Οι δημιουργοί απευθύνουν ανοιχτό κάλεσμα σε κατοίκους και επισκέπτες του νησιού να επισκεφθούν την έκθεση, να συνομιλήσουν με την τέχνη τους και να ανακαλύψουν πώς η γη και η θάλασσα της Αίγινας μπορούν να μετουσιωθούν σε πνευματική δημιουργία.
1: Βρισκόμαστε στο λιμάνι της Πέρδικας που περιμένουμε να υποδεχτούμε 170 tour operator μαζί με τους συνοδούς τους. Οι τουριστικοί πράκτορες, οι οποίοι είναι από όλο τον κόσμο, στα πλαίσια της Διεθνούς Τουριστικής Διοργάνωσης MTS Globe, κάνουν μια εξόρμηση στα νησιά και επέλεξαν και την Αίγινα για τόπο φιλοξενίας μαζί με άλλα νησιά όπως η Μύκονο και η Σαντορίνη. Ο τουρισμός αποτελεί την νούμερο ένα οικονομική δραστηριότητα στο νησί και οφείλουμε όλοι, τόσο ο Δήμος όσο και οι επαγγελματίες, να τον αντιμετωπίζουμε με σεβασμό. Όλοι μαζί πρέπει να πράττουμε προς όφελος του νησιού. Εμείς έχουμε ως στόχο, μέσα στις λίγες ώρες που θα μείνουν οι πράκτορες στο νησί, να γνωρίσουν την πολιτιστική μας κληρονομιά, τις παραδόσεις μας, τη γαστρονομία και τα προϊόντα του νησιού. Γι' αυτό το λόγο θα έχουμε παραδοσιακούς χορούς από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βαθέως, όπως και από τη Στέγη Πολιτισμού Αίγινας, να ευχαριστήσουμε εδώ τους χορευτές και τη δασκάλα τους. Θα γνωρίσουν τα σημεία της Αίγινας μέσω ενός τουριστικού οδηγού έντυπου, το οποίο θα τους προσφέρουμε, καθώς και θα γευτούν και το τοπικό μας προϊόν, το φιστίκι, από ένα κέρασμα που θα τους προσφέρουμε.
0: Υποδοχή 170 tour operator στην Πέρδικα. Την Αίγινα επισκέφθηκαν σήμερα 25 Ιουνίου περισσότεροι από 170 κορυφαίοι εκπρόσωποι της Διεθνούς Τουριστικής Βιομηχανίας από όλο τον κόσμο στο πλαίσιο της μεγάλης διοργάνωσης MTS Globe Get Together 2026. Το νησί επιλέχθηκε ως ένας από τους βασικούς σταθμούς φιλοξενίας της σημαντικής αυτής συνάντησης, η οποία συγκεντρώνει στελέχη και συνεργάτες της παγκόσμιας αγοράς, δίνοντας την Αίγινα την ευκαιρία να προβληθεί δίπλα σε διεθνείς προορισμούς όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη. Σύμφωνα με το Δήμο Αίγινας που διοργάνωσε αυτή την επίσκεψη, αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την ανάδειξη του νησιού ως σύγχρονου, αυθεντικού και ποιοτικού τουριστικού προορισμού. Η παρουσία ενός τόσο μεγάλου αριθμού tour operators προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης γνωριμίας των επαγγελματιών του κλάδου με τις υποδομές, τα αξιοθέατα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Αίγινας. Όπως επισήμανε σε δηλώσεις της στο Αίγινα Πόρταλ η Αντιδήμαρχος Τουρισμού κυρία Όλγα Πετρίτη, ο τουρισμός αποτελεί τη βασικότερη οικονομική δραστηριότητα της Αίγινας, γεγονός που απαιτεί συλλογικό σεβασμό και συνεργασία. Η επίσκεψη αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την εδραίωση της Αίγινας ως ένα σύγχρονο ποιοτικό και αυθεντικό προορισμό. Αν και η παραμονή των πρακτόρων διαρκεί μόλις λίγες ώρες, ο Δήμος είχε οργανώσει ένα πλούσιο πρόγραμμα με σκοπό να αναδείξει την πολιτιστική κληρονομιά, τις παραδόσεις και τη γαστρονομική ταυτότητα του τόπου. Η επίσημη υποδοχή των ξένων αντιπροσωπιών έγινε το μεσημέρι στο γραφικό λιμάνι της Πέρδικας. Εκεί οι φιλοξενούμενοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την παράδοση μέσα από παραδοσιακούς χορούς που παρουσίασαν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βαθέως και η Στέγη Πολιτισμού Αίγινας, να περιηγηθούν στο νησί με τη βοήθεια ενός ειδικά σχεδιασμένου έντυπου αγγλόφωνου τουριστικού οδηγού που θα τους προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για τα σημαντικότερα αξιοθέατα και τις υποδομές.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Αίγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και διστατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου, η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση εφορίας προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων και έγκριση εφορίας των νεωτέρων μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής στον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Αίγινας. Να τα δούμε τροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019, η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάς Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρχιτεκτονικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές, ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Αίγινας, την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Αίγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας, και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας, και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. που αν θυμάμαι καλά η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Η εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την εγκύκλειο με την οποία καθορίζονται αναλυτικά η διαδικασία εκλογής του Προεδρείου των Δημοτικών Συμβουλίων και των μελών των Δημοτικών Επιτροπών για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περίοδου 2024-2028. Η εγκύκλειος εκδόθηκε μετά τη δημοσίευση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχει οδηγίες προς όλους τους δήμους της χώρας εν ώψη της λήξης της θητείας των υφιστάμενων οργάνων στις 30 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ειδική δημόσια συνεδρίαση για την εκλογή του νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 3η 7 Ιουλίου 2026, ενώ αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί εγκαίρως, προβλέπεται αυτοδίκαιη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την 4η 8 Ιουλίου 2026 στις 8 το βράδυ, χωρίς να απαιτείται πρόσκληση. Η διαδικασία προβλέπει ότι αρχικά εκλέγονται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ακολουθεί η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Η εκλογή του Προεδρείου πραγματοποιείται με φανερή ψηφοφορία, ενώ για τη Δημοτική Επιτροπή προβλέπεται μυστική ψηφοφορία. Η εγκύκλειος περιγράφει επίσης αναλυτικά τον τρόπο κατάρτισης των ψηφοδελτίων, τις απαιτούμενες πλειοψηφίες για την εκλογή, τις διαδικασίες σε περίπτωση μη επίτευξης εκλογής ή έλλειψης απαρτίας, τη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής ανάλογα με το μέγεθος του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διαδικασίες αναπλήρωσης μελών σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης ή άλλης κένωσης θέσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθώς η συγκρότηση τόσο του Προεδρείου όσο και της Δημοτικής Επιτροπής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων. Η εγκύκλειος προβλέπει ακόμα ότι τα πρακτικά των εκλογών θα πρέπει να αποστέλλονται εντός 5 ημερών για έλεγχο νοημότητας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διάβγεια. Το σύνολο της εγκυκλίου επισυνάπτεται στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινα ενέκρινε ομόφωνα.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: 26 Ιουνίου 2026.
2: Την απευθεία
0: αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονιπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Για ακόμη μία φορά, το τμήμα βόλεϊ του Σαρωνικού διοργανώνει ένα summer camp διάρκειας 2 εβδομάδων και συγκεκριμένα από 29 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου. Το camp θα γίνεται ώρες απογευματινές και αφορά παιδιά, αγόρια και κορίτσια ηλικίας 7 έως 14 ετών. Μαζί μας και πάλι θα βρίσκεται η Δήμητρα Παλαβρατζή. Κάτι που μας δίνει ιδιαίτερη χαρά. Σας περιμένουμε να έρθετε στην παρέα μας και να γνωρίσετε το βόλεϊ από κοντά.
2: Στόχος Σαρωνικού είναι τα παιδιά να έρθουν εδώ από κοντά και να γνωρίσουν το όμορφο και συναρπαστικό άθλημα του βόλεϊ. Επίσης, τα παιδιά, οι αθλητές και οι αθλήτριες που απαρτίζουν ήδη τα ρόστερ της Ακαδημίας μας αλλά και των αγωνιστικών τμήματων να συνεχίσουν τις προπονήσεις σε μια χρονικά ελεύθερη περίοδο για εκείνους. Με στόχο την βελτίωση και την εξέλιξή τους. Ο Σαρωνικός έχει προγραμματίσει και θα προσφέρει όλα τα απαραίτητα ώστε να κάνει ακόμα καλύτερη και πιο ευχάριστη την παραμονή των παιδιών εδώ στις προπονήσεις του ΕΠΑΛ. Ο Σαρωνικός επενδύει σε επαγγελματίες προπονητές για τη σωστή εκμάθηση του αθλήματος. Γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που για ακόμα μία χρονιά θα έχουμε μαζί μας την σπουδαία προπονήτρια, την Δήμητρα Παλαβρατζή, η οποία είναι προπονήτρια τόσο του ΠΑΟΚ όσο και υπεύθυνη του συντονισμού της Ακαδημίας μας. Περιμένουμε όλα τα παιδιά να περάσουμε όμορφα και να μάθουμε τα ωραία του βολέα.

0: Εξαιρετική παρουσία πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18, το οποίο διεξήχθη στην Πάτρα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Οι νεαροί αθλητές απέδειξαν το υψηλό τους επίπεδο, αφήνοντας μεγάλες υποσχέσεις για το μέλλον. Ας ακούσουμε τι δήλωσε μιλώντας στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Αμπέλης.
1: Πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 που έγινε στην Πάτρα το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Οι αθλητές Παπαδάκου και Ζαμπέλη, σαν και μικροί σε ηλικία, ανήκουν στην κατηγορία K16, είχαν πιάσει τα όρια και αγωνίστηκαν στο K18. Με τον Παπαδάκου στα 800 μέτρα να βγαίνει 22ος με νέο ατομικό ρεκόρ 2-4-46 και τον Ζαμπέλη Γιώργο να κάνει εκπληκτική εμφάνιση, να συντρίβει το ρεκόρ του από 9-17, μια 9-20 κάνει 9 λεπτά στα 3 χιλιόμετρα και να βγαίνει τέταρτος στην Ελλάδα και με βάσιμες ελπίδες να φορέσει το εθνόσημο στη μεγαλύτερη κατηγορία για πρώτη φορά στην καριέρα του ως αθλητής για να αγωνιστεί στη συνάντηση Ελλάδας-Κύπρος που θα γίνει στα τέλη του Ιουλίου. Η Τζόνι Ειρήνη στα 400 εμπόδια έκανε ατομικό ρεκόρ με 77 δευτερόλεπτα και θα είχε κάνει μεγάλη επίδοση, μεγάλο ατομικό ρεκόρ στα 73, αλλά δυστυχώς πίεση, το άγχος της πίεσης για την πρώτη φορά που αγωνιζόταν σε μεγάλο αγώνα έπεσε στο πρώτο εμπόδιο στην προθέρμανση και χρειάστηκε να δοθούν πρώτες βοήθειες και μπήκε αγχωμένη και λίγο πιεσμένη. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε να κάνει ατομικό ρεκόρ. Πιστεύουμε στον επόμενο αγώνα την Κυριακή που θα έρθει στο Πανελλήνιο K20 και επίδοση στα 73 δευτερόλεπτα. Αγωνίστηκαν και στα 4.400 οι Παπαδάκος Ζαμπέλης, Καλαφατέλης Αλέξανδρος και Τζίμας Αντώνης σε μια κούρσα που κατεβάσαμε τα παιδιά πιο πολύ για εμπειρία. Κάνανε 3 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα, τρέχοντας καλύτερα από τις δυνατότητές τους. Και σαν προπονητής ήμουν απόλυτα ευχαριστημένος από τα παιδιά. Και τώρα προχωράμε στο K20, την επόμενη εβδομάδα στα Τρίκαλα, που θα αγωνιστεί ο Τζίμας ο Αντώνης, ο Ζαμπέλης ο Αντώνης και η Τζόνι Ειρήνη.
2: Ο καιρός την έγινε τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Το μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας», συνολικής αξίας 670.000 ευρώ, είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής στον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022, χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε εντροχάδι. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάτης Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρχιτεκτονικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση του πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή Προεδρίου Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την εγκύκλειο με την οποία καθορίζονται αναλυτικά η διαδικασία εκλογής του Προεδρίου των Δημοτικών Συμβουλίων και των μελών των Δημοτικών Επιτροπών για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περίοδου 2024-2028. Η εγκύκλειος εκδόθηκε μετά τη δημοσίευση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχει οδηγίες προς όλους τους Δήμους της χώρας εν ώψη της λήξης της θητείας των υφιστάμενων οργάνων στις 30 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ειδική δημόσια συνεδρίαση για την εκλογή του νέου Προεδρίου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 3η 7 Ιουλίου 2026, ενώ αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί εγκαίρως, προβλέπεται αυτοδίκαιη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026 στις 8 το βράδυ, χωρίς να απαιτείται πρόσκληση. Η διαδικασία προβλέπει ότι αρχικά εκλέγονται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ακολουθεί η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Η εκλογή του Προεδρείου πραγματοποιείται με φανερή ψηφοφορία, ενώ για τη Δημοτική Επιτροπή προβλέπεται μυστική ψηφοφορία. Η εγκύκλιος περιγράφει επίσης αναλυτικά τον τρόπο κατάρτισης των ψηφοδελτίων, τις απαιτούμενες πλειοψηφίες για την εκλογή, τις διαδικασίες σε περίπτωση μη επίτευξης εκλογής ή έλλειψης απαρτίας, τη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής ανάλογα με το μέγεθος του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διαδικασίες αναπλήρωσης μελών σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης ή άλλης κένωσης θέσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθώς η συγκρότηση τόσο του Προεδρείου όσο και της Δημοτικής Επιτροπής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων. Η εγκύκλιος προβλέπει ακόμα ότι τα πρακτικά των εκλογών θα πρέπει να αποστέλλονται εντός 5 ημερών για έλεγχο νοημότητας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτώνεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διάβγεια. Το σύνολο της εγκυκλίου επισυνάπτεται στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Την εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
0: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Για ακόμη μία φορά, το τμήμα βόλεϊ του Σαρονικού διοργανώνει ένα summer camp διάρκειας 2 εβδομάδων και συγκεκριμένα από 29 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου. Το camp θα γίνεται ώρες απογευματινές και αφορά παιδιά, αγόρια και κορίτσια ηλικίας 7 έως 14 ετών. Μαζί μας και πάλι θα βρίσκεται η Δήμητρα Παλαβρατζή. Κάτι που μας δίνει ιδιαίτερη χαρά. Σας περιμένουμε να έρθετε στην παρέα μας και να γνωρίσετε το βόλεϊ από κοντά.
2: Στόχος Σαρονικού είναι τα παιδιά να έρθουν εδώ από κοντά και να γνωρίσουν το όμορφο και συναρπαστικό άθλημα του βόλεϊ. Επίσης, τα παιδιά, οι αθλητές και οι αθλήτριες που απαρτίζουν ήδη τα ρόστερ της Ακαδημίας μας αλλά και των αγωνιστικών τμήματων να συνεχίσουν τις προπονήσεις σε μια χρονικά ελεύθερη περίοδο για εκείνους. Με στόχο την βελτίωση και την εξέλιξή τους. Ο Σαρονικός έχει προγραμματίσει και θα προσφέρει όλα τα απαραίτητα ώστε να κάνει ακόμα καλύτερη και πιο ευχάριστη την παραμονή των παιδιών εδώ στις προπονήσεις του ΕΠΑΛ. Ο Σαρονικός επενδύει σε επαγγελματίες προπονητές για τη σωστή εκμάθηση του αθλήματος. Γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που για ακόμα μία χρονιά θα έχουμε μαζί μας την σπουδαία προπονήτρια, την Δήμητρα Παλαβρατζή, η οποία είναι προπονήτρια τόσο του ΠΑΟΚ όσο και υπεύθυνη του συντονισμού της Ακαδημίας μας. Περιμένουμε όλα τα παιδιά να περάσουμε όμορφα και να μάθουμε τα ωραία του βολή.
3: Εξαιρετική παρουσία πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18, το οποίο διεξήχθη στην Πάτρα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Οι νεαροί αθλητές απέδειξαν το υψηλό τους επίπεδο, αφήνοντας μεγάλες υποσχέσεις για το μέλλον. Ας ακούσουμε τι δήλωσε μιλώντας στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Ζαμπέλης.
4: Πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 που έγινε στην Πάτρα το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Οι αθλητές Παπαδάκου και Ζαμπέλη, σαν και μικροί σε ηλικία, ανήκουν στην κατηγορία K16, είχαν πιάσει τα όρια και αγωνίστηκαν στο K18 με τον Παπαδάκου στα 700 μέτρα να βγαίνει 22ος με νέο ατομικό ρεκόρ 2-4-46 και τον Ζαμπέλη Γιώργο να κάνει εκπληκτική εμφάνιση, να συντρίβει το ρεκόρ του από 9-17, μια από 9-20 έκανε 9 λεπτά στα 3 χιλιόμετρα και να βγαίνει τέταρτος στην Ελλάδα και με βάσιμες ελπίδες να φορέσει το εθνόσημο στη μεγαλύτερη κατηγορία για πρώτη φορά στην καριέρα του ως αθλητής για να αγωνιστεί στη συνάντηση Ελλάδας-Κύπρος που θα γίνει στα τέλη του Ιουλίου. Η Τζόνι Ειρήνη στα 400 εμπόδια έκανε ατομικό ρεκόρ με 77 δευτερόλεπτα και θα είχε κάνει μεγάλη επίδοση, μεγάλο ατομικό ρεκόρ στα 73, αλλά δυστυχώς πίεση, το άγχος της πίεσης για την πρώτη φορά που αγωνιζόταν σε μεγάλο αγώνα έπεσε στο πρώτο εμπόδιο στην προθέρμανση και χρειάστηκε να δοθούν πρώτες βοήθειες και μπήκε αγχωμένη και λίγο πιεσμένη. Παρ' όλα αυτά κατάφερε να κάνει ατομικό ρεκόρ. Πιστεύουμε στο επόμενο αγώνα την Κυριακή που θα έρθει στο Πανελλήνιο K20 και επίδοση στα 73 δευτερόλεπτα. Αγωνίστηκαν και στα 4.400 οι Παπαδάκος, Ζαμπέλης, Καλαφατέλης, Αλέξανδρος και Τζίμας Αντώνης σε μια κούρσα που κατεβάσαμε τα παιδιά πιο πολύ για εμπειρία. Κάνανε 3 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα τρέχοντας καλύτερα από τις δυνατότητές τους. Και σαν προπονητής μένω απόλυτα ευχαριστημένος από τα παιδιά και τώρα προχωράμε στο K20 την επόμενη εβδομάδα στα Τρίκαλα που θα αγωνιστεί ο Τζίμας ο Αντώνης, ο Ζαμπέλης ο Αντώνης και η Τζόνι Ειρήνη.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, το τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
3: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Αίγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή μέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη καθώς η θερμοκρασία στην Αίγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν, η αιτία της διακοπής, με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το κέντρο εξυπηρέτησης του ΔΔΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Αίγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας, κ. Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΔΕ, η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Αίγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5:30 έστειλε μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Αίγινας. Κλείνοντας, το Αίγινα Πόρταλ ευχαριστεί τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας κ. Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κ. Μανώλη Λεούση, Βαθέως κ. Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κ. Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κ. Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7:30 ο Δήμος Αίγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Τα πρώτα ίχνη έκθεση ζωγραφικής και κεραμικής των μαθητών της Στέγης Πολιτισμού Αίγινας. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της συλλογικής έκθεσης ζωγραφικής και κεραμικής με τίτλο «Τα πρώτα ίχνη» στη Στέγη Πολιτισμού Αίγινας. Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Στέγη ανοίγει τις πόρτες της στο κοινό, παρουσιάζοντας τους καρπούς μιας δημιουργικής χρονιάς. Στην έκθεση φιλοξενούνται τα έργα 9 μαθητών των εργαστηρίων, οι οποίοι αποτυπώνουν στο χαρτί και τον πυλό την προσωπική τους καλλιτεχνική διαδρομή. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε η δασκάλα του εργαστηρίου, Σοφία Κουτσελίνη, τα έργα αυτά αντιπροσωπεύουν τα πρώτα βήματα και την πρώτη ουσιαστική επαφή των μαθητών με τα υλικά. Το κομμάτι της κεραμικής, οι δημιουργοί πειραματίστηκαν με πυλό χαμηλής θερμοκρασίας, χρησιμοποιώντας παραδοσιακές και σύγχρονες τεχνικές όπως οι μπαντανάδες και τα ιαλώματα, γυαλιά. Τα έργα διατηρούν ζωντανή τη διαδρομή της δημιουργίας, τη διστακτική αρχή, την αναζήτηση, την επιμονή και τελικά την προσωπική έκφραση.

0: Γεια σας. Άλλη μια χρονιά είμαστε εδώ για να κάνουμε μια αποτίμηση, μια πρώτη αποτίμηση, στους βαθμούς των Πανελληνίων οι οποίοι χτες το μεσημέρι αναρτήθηκαν έξω από το γραφείο του Διευθυντή στο ΕΠΑΛ. Η φετινή χρονιά κρίνεται πάρα πολύ καλή, εξαιρετική θα έλεγα, σε σχέση με τις βαθμολογίες των μαθητών. Ήδη μπορούμε να πούμε ότι από τους 25 μαθητές μας, 26 που τελικά δώσανε, το 60% έχει γράψει σε βαθμολογίες που μπορεί να του εξασφαλίσει μία θέση σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Μάλιστα, οι επιδόσεις των μαθητών κρίνονται πάρα πολύ καλές, γιατί 12 επιδόσεις μαθητών είναι πάνω από 19 στα μαθήματα ειδικότητας και όχι μόνο. Είχαμε λοιπόν πάρα πολύ ψηλές επιδόσεις. Τα παιδιά μπαίνουν όσα θέλουν σε καλές σχολές. Και λέω όσα θέλουν γιατί ανοίγει σύντομα το μηχανογραφικό. Εκεί οι μαθητές θα κριθούν να κάνουν μια επιλογή με βάση τις σχολές που αυτοί θέλουν. Η συμβουλή που δίνουμε και δημόσια στους μαθητές είναι ότι θα πρέπει να συμπληρώνουν το μηχανογραφικό τους σαν να έχουν γράψει 20 σε όλα. Πιο βασική επιλογή είναι το θέλω τους, το τι θέλουν να κάνουν και όχι το πώς πήγανε στα μαθήματα. Εδώ να πούμε συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές, στις οικογένειες, στους καθηγητές, σε όλους όσους βοηθήσανε στους μαθητές στις εξετάσεις. Και να πούμε και βέβαια ότι και οι μαθητές που δεν πέτυχαν το στόχο τους γράψαν χαμηλότερα ή οι μαθητές που δεν γράψανε αρκετά καλά έχουν πάρα πολλές επιλογές και δεν χρειάζεται να σκέφτονται πια ότι είναι μονόδρομος. Γνωρίζουμε όλοι ότι οι εξετάσεις δεν είναι μονόδρομος, εδώ και χρόνια. Να πούμε ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει η συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Στο σχολείο μας θα είμαστε εδώ τις ημέρες και ώρες που το Υπουργείο θα θέσει ώστε να καταφέρουμε να βοηθήσουμε τους μαθητές στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Όλοι οι μαθητές μπορούν να περάσουν από εδώ να τους βοηθήσουμε στη συμπλήρωση. Και οι επιλογές, ξαναλέω, είναι για τους μαθητές. Να πούμε ότι είχαμε μαθητή που έγραψε 19.000 μόρια, 3-4 μαθητές που γράψανε πάνω από 16.500 μόρια και μαθητές 15, όπως λέω, που γράψαν πάνω από 10.000 μόρια, που σημαίνει ότι πάνω από 60% μπορεί να περάσει σε κάποια σχολή της επιλογής του. Με την ευκαιρία εδώ να πω ότι στο επαγγελματικό λύκειο πολλοί μαθητές, όπως γνωρίζετε, δεν δίνουν πανελληνίες, γιατί αρκούνται στο πτυχίο επαγγελματικών δικαιωμάτων που έχουν. Και έτσι, παρόλο που η τρίτη λυκείου ήταν γύρω στα 50 άτομα, μόνο 25, η μισή περίπου, ήρθανε να δώσουν πανελλήνιες εξετάσεις. Επίσης, να πούμε εδώ ότι η φετινή χρονιά έχει μια ιδιαιτερότητα, δύο ιδιαιτερότητες. Η πρώτη είναι ότι πολλά τμήματα που είχαμε στη σχολή γίνανε πολυτεχνικά τμήματα, δηλαδή ενταχθήκανε στην κατηγορία του Integrated Master, όπως λέμε, και έτσι με αυτόν τον τρόπο πέσανε από ποσοστό στο 10, από το 10% στο 5%, μειώνοντας σε λίγο τους εισακταίους σε αυτά τα τμήματα. Αλλά παρόλα αυτά, η συνολική μείωση των μαθητών που δώσανε πανελλήνιες στα ΕΠΑΛ ήταν 1.100 άτομα, πράγμα που σημαίνει ότι σε σύνολο 10.000 ανθρώπων που δίνουν σε όλη την Ελλάδα.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Αυτά είναι λεπτομέρειες. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι βάσεις περιμένουμε να δούμε πώς θα πάνε και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να κρίνουμε τις επιδόσεις των μαθητών τελικά. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορούμε σε σχολείο παρά να είμαστε ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα που φέραν οι μαθητές μας και να τους πούμε άλλη μια φορά συγχαρητήρια. Τέλος, εδώ να πω ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσουν οι εγγραφές στην πρώτη, τη Δευτέρα και την τρίτη λυκείου του ΕΠΑΛ. Και για άλλη μια φορά να θυμίσω ότι στη Δευτέρα ΕΠΑΛ μπορούν να γραφτούν απόφοιτοι ή ενήλικες που έχουν ένα απολυτήριο και σκέφτονται ή να ξαναδώσουν εξετάσεις ή να αποκτήσουν επαγγελματικά δικαιώματα όπως αυτά που δίνει στο ΕΠΑΛ. Και καλό και τους μαθητές της τρίτης γυμνασίου να επιλέξουν το ΕΠΑΛ Έγινας για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω και να ευχαριστώ και στη Μαρία και στο Γιώργο στο Έγινα Πόρταλ και θα τα ξαναπούμε την αποτελέσματα των σχολών.
2: Με την παρουσίαση των πρώτων χορευτικών σχημάτων άνοιξε σήμερα, Παρασκευή 26 Ιουνίου,

0: η αυλαία του 14ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών Έγινας που διοργανώνει ο Μορφωτικός Σύλλογος ο Καποδίστριας με την υποστήριξη του Δήμου Έγινας. Το φεστιβάλ φιλοξενείται στον εμβληματικό χώρο του Αγίου Νικολάου Θαλασσινού στο λιμάνι της Έγινας και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 27 Ιουνίου, προσφέροντας στο κοινό ένα διήμερο αφιερωμένο στην ελληνική μουσική, τον παραδοσιακό χορό και τη λαϊκή πολιτιστική κληρονομιά. Η συμμετοχή του κοινού την πρώτη μέρα του φεστιβάλ ήταν πολύ μεγάλη. Με σύνθημα όπου το σώμα ακολουθεί την ψυχή, η διοργάνωση έχει καθιερωθεί ως ένας σημαντικός πολιτιστικός θεσμός για το νησί, συγκεντρώνοντας χορευτικά συγκροτήματα από την Έγινα αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας, τα οποία παρουσιάζουν χορούς, παραδοσιακές φορεσιές και μουσικές από διάφορες γωνίες της χώρας. Το φεστιβάλ ξεκίνησε νωρίς το βράδυ με την καθιερωμένη παρέλαση των χορευτικών τμήματων στην παραλία της Έγινας, όπου οι περαστικοί είδαν από κοντά τις υπέροχες φορεσιές και τα πολυπληθή τμήματα να συμμετέχουν. Στη σημερινή πρώτη μέρα του φεστιβάλ συμμετείχαν ο Μορφωτικός Σύλλογος Έγινας ο Καποδίστριας, η Ερασιτεχνική Ομάδα Ανθρώπων με Προβλήματα Όρασης, Χοροδρόμιο, ο Σύλλογος Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων, η Στέγη Πολιτισμού Έγινας, ο Πολιτιστικός και Εξοραϊστικός Σύλλογος Αγίων Ασωμάτων Κοντού, ο Μορφωτικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Βαθέως και ο Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Χορηγίου Κυλκής. Οι χοροί συνεχίζονται το βράδυ του Σαββάτου 27 Ιουνίου με τη συμμετοχή του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Κυψέλης, του Συλλόγου Παραδοσιακών Χωρών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Ομόλυβος, του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Μαρίνας Αλώνων Μεσαγρού Ινώη, του Συλλόγου Επτανησίων Αγίων Αναργύρων Καματερού Διονύσιος Σολωμός, του Συλλόγου Γυναικών Έγινας, του Μορφωτικού Συλλόγου Έγινας ο Καποδίστριας και του Πολιτιστικού Ποντιακού Συλλόγου Παρατιανού Κυλκής Παναγία Σουμελά. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Οι παραστάσεις ξεκινούν στις 8.30 με φόντο το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού. Οι διοργανωτές απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση σε κατοίκους και επισκέπτες να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις και να συμμετάσχουν σε μια γιορτή αφιερωμένη στην ελληνική παράδοση δίπλα στη θάλασσα.
1: Δόθηκε τέρμα στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων οι οποίοι διεκδικούσαν θέσεις στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων του 2026. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα στοιχεία τα δικά μας, το Γενικό Λύκειο Έγινας, αυτό που είδαμε μέσα από τα αποτελέσματα είναι ότι οι ψηλότερες βαθμολογίες επιτεύχθησαν από μαθητές του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής κατόπιν από υποψηφίους των ανθρωπιστικών σπουδών. Τρίτοι ήρθαν σε βαθμολογίες οι υποψήφοι του προσανατολισμού υγείας και τέταρτοι οι υποψήφοι του προσανατολισμού θετικών σπουδών. Ειδικότερα, οι υψηλότερες βαθμολογίες εντοπίζονται σε σχέση με το πρώτο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα των Λατινικών, σε σχέση με το δεύτερο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα της φυσικής, σε σχέση με το τρίτο επιστημονικό πεδίο και εκεί με το μάθημα της φυσικής, ενώ τέλος στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, δηλαδή του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, οι υψηλότερες βαθμολογίες επετεύχθησαν στα μαθήματα της πληροφορικής και της οικονομίας. Σε πανελλαδικό επίπεδο φάνηκε ότι φέτος τα μαθήματα που δυσκόλεψαν πιο πολύ τους υποψηφίους ήταν η βιολογία και τα αρχαία. Με την ευκαιρία που μου δίνεται λίγο να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα που ακολουθεί από εδώ και πέρα για τους υποψηφίους μας. Στο προσεχές διάστημα και εφόσον ολοκληρωθεί και η βαθμολογία των ειδικών μαθημάτων και των αθλητικών δοκιμασιών για τα ΤΕΦΑ. Περίπου στις αρχές Ιουλίου, ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί εγκύκλιος. Αν κανείς σκεφτεί το ακολουθεί στο περσινό χρονοδιάγραμμα, περίπου στο διάστημα 7 ως 17 Ιουλίου θα είναι διαθέσιμη για τους υποψηφίους η πλατφόρμα συμπλήρωσης του μηχανογραφικού. Σε αυτή την πλατφόρμα οι υποψήφοι θα δουν εκείνες τις σχολές για τις οποίες έχουν επιτύχει την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Συνεπάγεται λοιπόν ότι όσο καλύτερα έχει γράψει κάποιος υποψήφιος, τόσο περισσότερα τμήματα θα του έχουν ανοίξει στο μηχανογραφικό του. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια η προτεραιοποίηση των επιλογών, των τμημάτων που εμφανίζονται στο μηχανογραφικό, και σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε κινηθεί. Γι' αυτό το σκοπό έχουμε συζητήσει με τους υποψηφίους μας κατηδίαν το πώς πρέπει να συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό μηχανογραφικό τους δελτίο. Συγκεκριμένα, πρέπει να έχουν υπόψη ότι δεν υπάρχει όριο επιλογής τμήματων. Μπορούν λοιπόν να επιλέξουν όλα τα τμήματα τα οποία τους ανοίγουν στο μηχανογραφικό τους δελτίο. Αν δυνητικά λοιπόν κάποιος, λέω ένα τυχαίο παράδειγμα, έχει ανοίξει 30 τμήματα, μπορεί να διαλέξει, να επιλέξει και τα 30 τμήματα προτεραιοποιώντας τα. Η δικιά μας συμβουλή για τους υποψηφίους μας είναι να τα επιλέξουν όλα, να μην αφήσουν σχολή, να μην αφήσουν τμήμα χωρίς να το έχουν επιλέξει από το μηχανογραφικό τους δελτίο. Απλά θα πρέπει να δώσουν έμφαση στη σωστή προτεραιοποίηση. Και πώς γίνεται αυτό? Το βασικό τους κριτήριο θα είναι ποια σχολή ή ποιες σχολές τους αρέσουν περισσότερο. Δυνητικά, ένας υποψήφιος θα πρέπει να συμπεριφέρεται σαν να έχει επιτύχει 20.000 μόρια. Εφόσον το τμήμα του εμφανίζεται στο μηχανογραφικό του δελτίο, άρα είναι επιλέξιμος για αυτό το τμήμα και μπορεί να το διαλέξει. Θα αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, γιατί το θεωρώ πολύ βασικό για τον τρόπο σκέψης που πρέπει να έχουν οι υποψήφοι όταν φτιάχνουν το μηχανογραφικό τους δελτίο. Ας πούμε ότι ένας υποψήφιος στον προσανατολισμό ανθρωπιστικών σπουδών, του πρώτου επιστημονικού πεδίου δηλαδή, έχει επιτύχει 16.500 μόρια. Ξέρει ότι από τις περσινές βάσεις, όπως διαμορφώθηκαν τελικά πέρσι, στα τέλη Ιουλίου του 2025, οι περσινές βάσεις τι λένε? Ότι η νομική Αθήνας, για παράδειγμα, ήταν στα 18.100 μόρια. Άρα λοιπόν ο συγκεκριμένος υποψήφιος δεν πρέπει να αποθαρρυνθεί από αυτό το γεγονός. Εάν η νομική Αθήνας του αρέσει, ακόμα και αν έχει συμπληρώσει, αν έχει συγκεντρώσει 16.500 μόρια, τη νομική Αθήνας θα τη βάλει ως πρώτη επιλογή. Και αυτό το λέμε γιατί? Διότι δεν γνωρίζουμε εάν οι βάσεις θα πέσουν ή θα ανέβουν, οι τελικές βάσεις, αν θα πέσουν ή θα ανέβουν, στο τέλος Ιουλίου, διότι τότε ανακοινώνονται. Οι βάσεις λοιπόν, οι τελικές βάσεις, ανακοινώνονται στα τέλη Ιουλίου και εκεί μαζί με τις τοποθετήσεις των υποψηφίων στις σχολές. Άρα λοιπόν, επειδή δεν ξέρουμε ποια θα είναι η τελική μορφή των βάσεων, συμπληρώνουμε το μηχανογραφικό μας αδιαφορώντας για το ποιες ήταν οι βάσεις του προηγούμενου έτους ή των προηγούμενων ετών. Να πω επίσης κάτι άλλο εδώ που το κρίνω σημαντικό, ότι τα μόρια των υποψηφίων για το κάθε τμήμα ξεχωριστά διαφέρουν. Είναι πράγματα τα οποία σε γενικές γραμμές τα ξέρουν οι υποψηφοί μας, τους τα έχουμε εξηγήσει και κατά τη διάρκεια της χρονιάς, τα επαναλαμβάνω όμως γιατί είναι βασικά. Και αυτό συμβαίνει γιατί? Διότι κάθε τμήμα έχει δικούς τους συντελεστές βαρύτητας για συγκεκριμένα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Άρα λοιπόν, ο μέσος όρος των μαθημάτων που έχω επιτύχει μέσω των εξετάσεών μου θα είναι διαφορετικός από τον υπολογισμό του μέσου όρου εισαγωγής στα εκάστοτε τμήματα που με ενδιαφέρουν. Διότι, όπως προείπα, το κάθε τμήμα του κάθε επιστημονικού πεδίου έχει τους δικούς του συντελεστές βαρύτητας για τα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Στο διάστημα που θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα του μηχανογραφικού, θα είμαστε και εμείς εδώ συγκεκριμένες ημέρες, 2 με 3 μέρες βάση εγκυκλίου, για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού, δίνοντάς τους πληροφορίες ακαδημαϊκού προσανατολισμού, δηλαδή πληροφορίες για ενδεχομένως για σχολές ή για τεχνική υποστήριξη. Η διαδικασία απόδοσης κωδικών συμπλήρωση του μηχανογραφικού βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και οι περισσότεροι μαθητές μας, οι περισσότεροι υποψήφοι μας, έχουν πάρει κωδικούς πρόσβασης για την πλατφόρμα του μηχανογραφικού, η οποία, επαναλαμβάνω, ότι αν ακολουθηθεί το περσινό πλάνο, θα είναι ανοιχτή περίπου από 7 έως 17 Ιουλίου. Η επίσημη ανακοίνωση όμως θα γίνει μέσω του Υπουργείου και εμείς θα την επικοινωνήσουμε στους υποψηφίους μας μέσω των μέσω του MySchool και των μηνυμάτων και των τρόπων επικοινωνίας που έχουμε. Πριν κλείσουμε το θέμα του συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, να πω κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Είπαμε ότι η επιλογή σχολών, η προτεραιοποίηση των τμήματων, δηλαδή που θα κάνω στο μηχανογραφικό μου, θα γίνει βάσει των φιλοδοξιών μου, βάσει του τι μου αρέσει, του πού θέλω να μπω. Κάτι άλλο το οποίο οι υποψήφοι μας μπορούν να έχουν υπόψη τους είναι ότι τις σχολές μπορεί να τις διαλέγουν και βάσει της τοποθεσίας. Έτσι, δηλαδή υπάρχουν υποψήφοι οι οποίοι θέλουν να σπουδάσουν ένα συγκεκριμένο αντικείμενο όπου και να είναι αυτό. Για παράδειγμα, νομική είτε στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο στην Αθήνα, είτε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη, είτε στο Δημοκρίτο Πανεπιστήμιο στη Θράκη. Υπάρχουν όμως άλλοι υποψήφοι οι οποίοι προτεραιοποιούν τις επιλογές τους ανάλογα με τον τόπο. Δηλαδή, διαλέγουν πρώτα όλες τις σχολές που τους αρέσουν στην Αθήνα και μετά σε ένα άλλο αστικό κέντρο και πάει λέγοντας. Κλείσαμε λοιπόν το σημαντικό ζήτημα του μηχανογραφικού και θέλω να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία που μου δίνεται για να αναφέρω ένα άλλο ζήτημα σημαντικό, το ζήτημα των ηλεκτρονικών εγγραφών για τους μαθητές μας που θα έρθουν από το γυμνάσιο, τους αποφύτους δηλαδή του γυμνασίου που θα έρθουν στην πρώτη λυκείου σε εμάς, και αντίστοιχα τους δικούς μας μαθητές που προάχθησαν από την πρώτη στη δευτέρα λυκείου και από τη δευτέρα στην τρίτη λυκείου. Για όλους αυτούς τους μαθητές είναι αναγκαία η εγγραφή τους στο Γενικό Λύκειο μέσω της πλατφόρμας των e-εγγραφών. Είναι μια διαδικασία που γίνεται τα τελευταία χρόνια. Είναι υποχρεωτική διαδικασία για τη φίτηση των παιδιών, γίνεται με ευθύνη των γονέων. Η πλατφόρμα αυτή των e-εγγραφών δεν έχει αρχίσει, δεν έχει ανοίξει ακόμα. Μόλις ανοίξει θα το επικοινωνήσουμε και εμείς με κάθε πρόσφορο τρόπο. Θέλω να πω ότι το εκτιμόμενο διάστημα ανοίγματος της πλατφόρμας είναι τέλη Ιουνίου, δηλαδή εικάζουμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα ανοίξει σίγουρα αυτή η πλατφόρμα. Θα δοθεί ένα περιθώριο 8-9 ημερών για να ολοκληρωθούν οι εγγραφές και είναι, όπως είπα πριν, απαραίτητο οι γονείς να προβούν σε αυτή τη διαδικασία, διότι μόνο έτσι είναι δυνατή η φίτηση των παιδιών στο Γενικό Λύκειο. Εάν οι γονείς χρειαστούν κάποια βοήθεια, μπορούν να πάρουν και στο σχολείο για ερωτήσεις ή για βοήθεια από εμάς, αν χρειαστεί. Τελειώνοντας, θα ήθελα να γνωστοποιήσω ότι στα τέλη Αυγούστου και συγκεκριμένα 26, 27 και 28 Αυγούστου έχει οριστικοποιηθεί αυτή η περίοδος. Θα φιλοξενήσει το σχολείο μας για άλλη μια φορά την Ένωση Ελλήνων Φυσικών μαζί με το Εθνικό Επιστημονικό Ίδρυμα Δημόκριτος για ένα σχολείο φυσικής το οποίο θα απευθύνεται σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Να πω σε αυτό το σημείο ότι η συγκεκριμένη δράση, μέσω της συγκεκριμένης δράσης, θα φιλοξενήσουμε παιδιά γυμνασίων και λυκείων από όλη την Ελλάδα. Στο σχολείο θα πάρουν μέρος καθηγητές τριτοβάθμιας εκπαίδευση, πανεπιστημιακή δηλαδή, πανεπιστημίων και πολυτεχνείων εγνωσμένης αξίας. Και το ιδιαίτερα θετικό και ελκυστικό σημείο για εμάς είναι ότι για τους μαθητές της Έγινας και των δύο βαθμίδων της δευτεροβάθμιας, δηλαδή και των γυμνασίων και των λυκείων, η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, στα προγράμματα που θα ακολουθούν αυτές τις τρεις μέρες, τα οποία θα περιλαμβάνουν εργαστήρια, διαλέξεις, πειράματα, η συμμετοχή τους λοιπόν θα είναι δωρεάν. Άρα λοιπόν όποιος μαθητής ενδιαφέρεται, μέσω των γονέων του φυσικά, θα πάρει τηλέφωνο στο σχολείο για να κάνει την αίτησή του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε για την ενημέρωση και θέλω να ευχηθώ στους υποψηφίους μας καλή τοποθέτηση στις σχολές τους, καλά αποτελέσματα, στην τελικά αποτελέσματα τοποθέτησης σε σχολές και να ξέρουν ότι πάντα θα είμαστε δίπλα τους. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Καρδιολόγος και Γενικός Ιατρός στη νέα προκήρυξη για το Κέντρο Υγείας Έγινας. Το Υπουργείο Υγείας ενέκρινε νέα προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ σε μονάδες πρωτοβάθμιας υγείας σε όλη τη χώρα. Τη σχετική απόφαση που δημοσιεύθηκε στις 26 Ιουνίου περιλαμβάνονται δύο θέσεις για το Κέντρο Υγείας Έγινας. Συγκεκριμένα εγκρίνεται η προκήρυξη μιας θέσης Διευθυντή Καρδιολογίας και μιας θέσης Διευθυντή Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής ή Εσωτερικής Παθολογίας για το Κέντρο Υγείας Έγινας. Οι δύο θέσεις εντάσσονται στο συνολικό σχεδιασμό της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου για την κάλυψη αναγκών σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές. Η απόφαση αφορά συνολικά την έγκριση προκήρυξης δεκάδων θέσεων σε κέντρα υγείας και περιφερειακά πολυιατρία της χώρας στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων για το 2026 με σκοπό την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και την καλύτερη στελέχωση των δημόσιων δομών. Η προκήρυξη των θέσεων αναμένεται να ακολουθήσει το επόμενο διάστημα σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Υπουργείου Υγείας. Προβλήματα στο διαδίκτυο του ΚΕΠ Έγινας. Τι απαντά ο κύριος Γιάννης Φίκας για τις καθυστερήσεις στη μετάπτωση στο Σύζευξης 2. Καταγγελία που έγινε σήμερα το πρωί στο Έγινα Πόρταλ αναφέρει ότι το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών της Έγινας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τη σύνδεση στο διαδίκτυο, εδώ και περίπου μία εβδομάδα, καθιστώντας αδύνατη την εξυπηρέτηση του κοινού. Όπως αναφέρθηκε, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των υπαλλήλων να βοηθήσουν, η έλλειψη δικτύου μπλοκάρει την αποστολή εγγράφων και τη διεκπαιρέωση υποθέσεων. Απαντώντας στα ερωτήματα αυτά, ο Δημοτικός Σύμβουλος και εντεταλμένος Σύμβουλος για την Ψηφιακή Αναβάθμιση του Δήμου Έγινας, κ. Γιάννης Φίκας, αναφέρθηκε στις τεχνικές δυσκολίες αλλά και στις καθυστερήσεις από την πλευρά των εργολάβων. Ο κ. Φίκας απέκλεισε το ενδεχόμενο το ΚΕΠ να βρίσκεται εντελώς εκτός δικτύου για μία ολόκληρη εβδομάδα, καθώς κάτι τέτοιο θα είχε καταγραφεί άμεσα από τους ελεκτικούς μηχανισμούς και την ομάδα πληροφορικής του Δήμου. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι υπήρχαν συγκεκριμένες ημέρες, όπως η προηγούμενη Παρασκευή και η Δευτέρα, με έντονα προβλήματα, τα οποία αποκαθίστανται σταδιακά τις απογευματινές ώρες μετά από παρεμβάσεις. Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στην παροχημένη υποδομή του δικτύου σύζευξης 1, το οποίο χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή το ΚΕΠ. Η κατάσταση επιβαρύνθηκε κατά στο ίδιο κύκλωμα, προστέθηκαν πρόσφατα και υπολογιστές του Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων. Πλέον έχουν μπει αρκετοί υπολογιστές επάνω. Εξυπηρετεί και το ΓΕΦ δίπλα και το δίκτυο σέρνεται. Η κατάσταση είναι βγες εσύ να μπω εγώ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Φίκας, επιβεβαιώντας τη χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ταχύτητας. Σε αναμονή του εργολάβου για το σύζευξης 2, η οριστική λύση στο πρόβλημα πρόκειται να δοθεί με τη μετάπτωση του ΚΕΠ στο αναβαθμισμένο δίκτυο σύζευξης 2, στο οποίο ήδη έχει συνδεθεί άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Αν και ο Δήμος Έγινας έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με τη δοημένη καλωδίωση και ο απαραίτητος εξοπλισμός συμπεριλαμβανομένων των νέων IP τηλεφώνων βρίσκεται ήδη στο σημείο, η διαδικασία έχει κολλήσει στον ανάδοχο εργολάβο. Περιμέναμε τον εργολάβο αρκετό καιρό. Μας είχαν ενημερώσει ότι θα έρχονταν τη Δευτέρα, αλλά για δικούς τους λόγους δεν εμφανίστηκαν, δήλωσε ο κύριος Φίκας. Ο εντεταλμένος σύμβουλος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον project manager του έργου, πιέζοντας για τον ορισμό τελικής ημερομηνίας. Ο ίδιος εξέφρασε την προσωπική εκτίμηση ότι η μετάπτωση θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, ενώ έχει ζητήσει να βρίσκονται σε ετοιμότητα και η τεχνική του Δήμου, ώστε να συνδράμουν στην επιτάχυνση των εργασιών. Στόχος είναι να σταματήσει η ταλαιπωρία τόσο των πολιτών όσο και των ίδιων των εργαζομένων που προσπαθούν να επιτελέσουν το έργο τους υπό αντίξωες ψηφιακές συνθήκες. Θεόδωρος Λιβάνιος. Αναμένονται στοιχεία από το Δήμο Έγινας για τη δευτεροβάθμια δομή εκπαίδευση ειδικής αγωγής. Απάντηση με έγγραφό του στη Βουλή έδωσε στις 16 Ιουνίου ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος σχετικά με το αίτημα για την άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικής αγωγής στην Έγινα για τη σχολική χρονιά 2026-2027. Όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο που διαβιβάστηκε στη Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου έχει ήδη ζητήσει στοιχεία από το Δήμο Έγινας με εγγραφό της στις 25 Μαΐου 2026. Το Υπουργείο επισημαίνει ότι μόλις παραληφθούν τα ζητούμενα στοιχεία θα επανέλθει με συμπληρωματική απάντηση προς τη Βουλή. Υπενθυμίζεται ότι το θέμα έφτασε στη Βουλή μέσω αναφοράς που κατέθεσαν βουλευτές του ΚΚΕ μεταφέροντας αίτημα, το οποίο υπογράφεται από 160 γονείς και δαιμόνες, εκπαιδευτικούς και κατοίκους της Έγινας. Με το αίτημα ζητείται η άμεση ίδρυση και στελέχωση δευτεροβάθμιας δομής ειδικής αγωγής, προκειμένου να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες μαθητών του νησιού.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Υπογράφηκε στις 23 Ιουνίου 2026 η σύμβαση για το έργο επισκευή συντήρηση επαρχιακών οδών λόγω ευνηδίων περιστατικών μεταξύ του Δημάρχου Έγινας κ. Γιάννη Ζορμπά και του Οικονομικού Φορέα αναδόχου του έργου. Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την εκτέλεση εργασιών για την αποκατάσταση της οδού στην περιοχή Σφεντούρη. Σύμφωνα με την υπαριθμόν 26 του 2026 μελέτη του Δήμου Έγινας, οι προβλεπόμενες εργασίες περιλαμβάνουν απόκριση, φρεζάρισμα του υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος και μεταφορά των υλικών, κατασκευή ασφαλτικών ισοπεδωτικών στρώσεων, στρώσεων αλλαγής επικλήσεων και επουλώσεις λακών, ασφαλτική προεπάλληψη της ανασφάλτου της επιφάνειας, τοποθέτηση νέας ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας. Η αρχική δαπάνη της μελέτης ανερχόταν σε 73.980 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κατόπιν έκπτωσης ύψους 4% που προσέφερε ο ανάδοχος, το τελικό ποσό της σύμβασης διαμορφώθηκε σε 71.000 ευρώ. Η συνολική διάρκεια για την περίοδο του έργου ορίζεται σε 3 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην ανέξοδη συντήρηση του έργου για διάστημα 15 μηνών από την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης, περαίωσης ή της υποβολής του τελικού επιμετρικού πίνακα. Η σύμβαση έγινε με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από σχετική πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος προς 3 οικονομικούς φορείς και σύμφωνα με τις διατάξεις 44-12 του 2016 περί δημοσίων συμβάσεων. Μία ξεχωριστή καλλιτεχνική συνάντηση πραγματοποιείται στην αρχή του καλοκαιριού, καθώς τρεις διακεκριμένες ζωγράφοι και αγιογράφοι ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία μοναδική ομαδική έκθεση. Υπό τον τίτλο «Από τη θάλασσα ως τον ουρανό», η έκθεση φιλοξενείται στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο, προσφέροντας στους επισκέπτες ένα πλούσιο διπορικό μέσα από διαφορετικές τεχνικές, θεματολογίες και υλικά. Τρεις δημιουργοί συναντιούνται και παρουσιάζουν έργα ζωγραφικής, βυζαντινής αγιογραφίας, πυρογραφίας, αλλά και έργα πάνω σε ιδιαίτερες επιφάνειες από φυσικό περιβάλλον της Αίγινας. Ο καμβάς με τις θαλασσογραφίες, το ξύλο και η γυνήτικη πέτρα με την απεικόνηση ιερών μορφών ενώνονται, συνυπάρχουν αρμονικά και αφηγούνται ιστορίες τέχνης, πίστης και παράδοσης. Κάθε μία από τις συμμετέχουσες φέρνει στην έκθεση το προσωπικό της στυλ και τη δική της καλλιτεχνική ταυτότητα. Η ξένη πετρία του Τριανταφύλλου μαγεύει το κοινό με τις ατμοσφαιρικές θαλασσογραφίες της, αποτυπώνοντας την αέναη κίνηση και το φως του υγρού στοιχείου πάνω στον καμβά. Η Αγγέλα Λαδά παρουσιάζει τις δικές της αγιογραφίες, ενώ παράλληλα εισάγει μια νέα, εντυπωσιακή για την ίδια τεχνική, που εμπλουτίζει το έργο της, την πυρογραφία. Η Αργυρό Κάπου εστιάζει στη βυζαντινή αγιογραφία, επιλέγοντας ως καμβά υλικά που προσφέρει απλόχερα η φύση. Οι ιερές μορφές της ζωντανεύουν πάνω σε θαλασσόξυλα, μάρμαρο και την παραδοσιακή γεννήτικη πέτρα, δημιουργώντας μια άμεση σύνδεση του θείου με το τοπικό περιβάλλον. Τα εγκαίνια της έκθεσης έγιναν το Σάββατο. Θα διαρκέσει έως τις 27 Ιουνίου. Το ωράριο λειτουργίας είναι καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ. Οι δημιουργοί απευθύνουν ανοιχτό κάλεσμα σε κατοίκους και επισκέπτες του νησιού να επισκεφθούν την έκθεση, να συνομιλήσουν με την τέχνη τους και να ανακαλύψουν πώς η γη και η θάλασσα της Αίγινας μπορούν να μετουσιωθούν σε πνευματική δημιουργία.
3: Βρισκόμαστε στο λιμάνι της Πέρδικας που περιμένουμε να υποδεχτούμε 170 tour operator μαζί με τους συνοδούς τους. Οι τουριστικοί πράκτορες, οι οποίοι είναι από όλο τον κόσμο, στα πλαίσια της Διεθνούς Τουριστικής Διοργάνωσης MTS Globe κάνουν μια εξόρμηση στα νησιά και επέλεξαν και την Αίγινα για τόπο φιλοξενίας μαζί με άλλα νησιά όπως η Μύκονο και η Σαντορίνη. Ο τουρισμός αποτελεί τη νούμερο ένα οικονομική δραστηριότητα στο νησί και οφείλουμε όλοι, τόσο ο Δήμος όσο και οι επαγγελματίες, να τον αντιμετωπίζουμε με σεβασμό. Όλοι μαζί πρέπει να πράττουμε προς όφελος του νησιού. Εμείς έχουμε ως στόχο, μέσα στις λίγες ώρες που θα μείνουν οι πράκτορες στο νησί, να γνωρίσουν την πολιτιστική μας κληρονομιά, τις παραδόσεις μας, τη γαστρονομία και τα προϊόντα του νησιού. Γι' αυτό το λόγο θα έχουμε παραδοσιακούς χορούς από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βαθέως, όπως και από τη Στέγη Πολιτισμού Αίγινας. Να ευχαριστήσουμε εδώ τους χορευτές και τη δασκάλα τους. Θα γνωρίσουν τα σημεία της Αίγινας μέσω ενός τουριστικού οδηγού έντυπου, το οποίο θα τους προσφέρουμε, καθώς και θα γευτούν και το τοπικό μας προϊόν, το φιστίκι, από ένα κέρασμα που θα τους προσφέρουμε.
0: Υποδοχή 170 του Ροπερέιτρο στην Πέρδικα. Την Αίγινα επισκέφθηκαν σήμερα 25 Ιουνίου περισσότεροι από 170 κορυφαίοι εκπρόσωποι της Διεθνούς Τουριστικής Βιομηχανίας από όλο τον κόσμο στο πλαίσιο
2: ακούτε
0: της
2: το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 1:30.
0: Το νησί επιλέχθηκε ως ένας από τους βασικούς σταθμούς φιλοξενίας της σημαντικής αυτής συνάντησης, η οποία συγκεντρώνει στελέχη και συνεργάτες της παγκόσμιας αγοράς, δίνοντας την Αίγινα την ευκαιρία να προβληθεί δίπλα σε διεθνείς προορισμούς όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη. Σύμφωνα με το Δήμο Αίγινας που διοργάνωσε αυτή την επίσκεψη, αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την ανάδειξη του νησιού ως σύγχρονου, αυθεντικού και ποιοτικού τουριστικού προορισμού. Η παρουσία ενός τόσο μεγάλου αριθμού tour operators προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης γνωριμίας των επαγγελματιών του κλάδου με τις υποδομές, τα αξιοθέατα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Αίγινας. Όπως επισήμανε σε δηλώσεις της στο Αίγινα Πόρταλ η Αντιδήμαρχος Τουρισμού κυρία Όλγα Πετρίτη, ο τουρισμός αποτελεί τη βασικότερη οικονομική δραστηριότητα της Αίγινας, γεγονός που απαιτεί συλλογικό σεβασμό και συνεργασία. Η επίσκεψη αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την εδραίωση της Αίγινας ως ένα σύγχρονο ποιοτικό και αθλητικό προορισμό. Αν και η παραμονή των πρακτόρων διαρκεί μόλις λίγες ώρες, ο Δήμος είχε οργανώσει ένα πλούσιο πρόγραμμα με σκοπό να αναδείξει την πολιτιστική κληρονομιά, τις παραδόσεις και τη γαστρονομική ταυτότητα του τόπου. Η επίσημη υποδοχή των ξένων αντιπροσωπιών έγινε το μεσημέρι στο γραφικό λιμάνι της Πέρδικας. Εκεί οι φιλοξενούμενοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την παράδοση μέσα από παραδοσιακούς χορούς που παρουσίασαν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βαθέως και η στέγη Πολιτισμού Αίγινας, να περιηγηθούν στο νησί με τη βοήθεια ενός ειδικά σχεδιασμένου έντυπου αγγλόφωνου τουριστικού οδηγού που θα τους προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για τα σημαντικότερα αξιοθέατα και τις υποδομές.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας», συνολικής αξίας 670.000 ευρώ, είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής στον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022, χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε εντροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάς Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρχιτεκτονικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας. Την τότε Οικονομική Επιτροπή πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Η εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την εγκύκλειο με την οποία καθορίζονται αναλυτικά η διαδικασία εκλογής του Προεδρείου των Δημοτικών Συμβουλίων και των μελών των Δημοτικών Επιτροπών για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περίοδου 2024-2028. Η εγκύκλειος εκδόθηκε μετά τη δημοσίευση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχει οδηγίες προς όλους τους Δήμους της χώρας εν ώψη της λήξης της θητείας των υφιστάμενων οργάνων στις 30 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ειδική δημόσια συνεδρίαση για την εκλογή του νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 3η 7 Ιουλίου 2026. Ενώ αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί εγκαίρως, προβλέπεται αυτοδίκαιη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την 4η 8 Ιουλίου 2026 στις 8 το βράδυ, χωρίς να απαιτείται πρόσκληση. Η διαδικασία προβλέπει ότι αρχικά εκλέγονται ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και ο γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ακολουθεί η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Η εκλογή του Προεδρείου πραγματοποιείται με φανερή ψηφοφορία, ενώ για τη Δημοτική Επιτροπή προβλέπεται μυστική ψηφοφορία. Η εγκύκλειος περιγράφει επίσης αναλυτικά τον τρόπο κατάρτισης των ψηφοδελτίων, τις απαιτούμενες πλειοψηφίες για την εκλογή, τις διαδικασίες σε περίπτωση μη επίτευξης εκλογής ή έλλειψης απαρτίας, τη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής ανάλογα με το μέγεθος του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διαδικασίες αναπλήρωσης μελών σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης ή άλλης κένωσης θέσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθώς η συγκρότηση τόσο του Προεδρείου όσο και της Δημοτικής Επιτροπής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων. Η εγκύκλειος προβλέπει ακόμα ότι τα πρακτικά των εκλογών θα πρέπει να αποστέλλονται εντός 5 ημερών για έλεγχο νοημότητας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτώνεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διάβγεια. Το σύνολο της εγκυκλίου επισυνάπτεται στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονιπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονιπιακού Σταθμού. Την εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
0: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Για ακόμη μία φορά, το Τμήμα Βόλεϊ του Σαρονικού διοργανώνει ένα Summer Camp διάρκειας 2 εβδομάδων και συγκεκριμένα από 29 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου. Το camp θα γίνεται ώρες απογευματινές και αφορά παιδιά, αγόρια και κορίτσια ηλικίας 7 έως 14 ετών. Μαζί μας και πάλι θα βρίσκεται η Δήμητρα Παλαβρατζή. Κάτι που μας δίνει ιδιαίτερη χαρά. Σας περιμένουμε να έρθετε στην παρέα μας και να γνωρίσετε το βόλεϊ από κοντά.
3: Στόχος Σαρανικού είναι τα παιδιά να έρθουν εδώ από κοντά και να γνωρίσουν το όμορφο και συναρπαστικό άθλημα του βόλεϊ. Επίσης, τα παιδιά, οι αθλητές και οι αθλήτριες που απαρτίζουν ήδη τα ρόστερ της Ακαδημίας μας αλλά και των γνωστικών τμήματων να συνεχίσουν τις προπονήσεις σε μια χρονικά ελεύθερη περίοδο για εκείνους. Με στόχο την βελτίωση και την εξέλιξή τους. Ο Σαρονικός έχει προγραμματίσει και θα προσφέρει όλα τα απαραίτητα ώστε να κάνει ακόμα καλύτερη και πιο ευχάριστη την παραμονή των παιδιών εδώ στις προπονήσεις του ΕΠΑΛ. Ο Σαρονικός επενδύει σε επαγγελματίες προπονητές για τη σωστή εκμάθηση του αθλήματος. Γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που για ακόμα μία χρονιά θα έχουμε μαζί μας την σπουδαία προπονήτρια, την Δήμητρα Παλαβρατζή, η οποία είναι προπονήτρια τόσο του ΠΑΟΚ, όσο και υπεύθυνη του συντονισμού της Ακαδημίας μας. Περιμένουμε όλα τα παιδιά να περάσουμε όμορφα και να μάθουμε τα ωραία του βολή.
1: Εξαιρετική παρουσία πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18, το οποίο διεξήχθη στην Πάτρα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Οι νεαροί αθλητές απέδειξαν το υψηλό τους επίπεδο, αφήνοντας μεγάλες υποσχέσεις για το μέλλον. Ας ακούσουμε τι δήλωσε μιλώντας στο ραδιόφωνο Τέγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Ζαμπέλης.
4: Μάλιστα, πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 που έγινε στην Πάτρα το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Οι αθλητές Παπαδάκου και Ζαμπέλη, σαν και μικροί σε ηλικία, ανήκουν στην κατηγορία K16, είχαν πιάσει τα όρια και αγωνίστηκαν στο K18, με τον Παπαδάκου στα 700 μέτρα να βγαίνει 22ος με νέο ατομικό ρεκόρ 2-4-46 και τον Ζαμπέλη Γιώργο να κάνει εκπληκτική εμφάνιση, να συντρίβει το ρεκόρ του από 9-17, μια παιδιά 20 έκανε 9 λεπτά στα 3 χιλιόμετρα και να βγαίνει τέταρτος στην Ελλάδα και με βάσιμες ελπίδες να φορέσει το εθνόσημο στη μεγαλύτερη κατηγορία για πρώτη φορά στην καριέρα του ως αθλητής για να αγωνιστεί στη συνάντηση Ελλάδας-Κύπρος που θα γίνει στα τέλη του Ιουλίου. Η Τζόνι Ειρήνη στα 400 εμπόδια έκανε ατομικό ρεκόρ με 77 δευτερόλεπτα και θα είχε κάνει μεγάλη επίδοση, μεγάλο ατομικό ρεκόρ στα 73, αλλά δυστυχώς πίεση, το άγχος της πίεσης για την πρώτη φορά που αγωνιζόταν σε μεγάλο αγώνα έπεσε στο πρώτο εμπόδιο στην προθέρμανση και χρειάστηκε να δοθούν πρώτες βοήθειες και μπήκε αγχωμένη και λίγο πιεσμένη. Παρ' όλα αυτά κατάφερε να κάνει ατομικό ρεκόρ. Πιστεύουμε στον επόμενο αγώνα την Κυριακή που θα έρθει στο Πανελλήνιο K20 και επίδοση στα 73 δευτερόλεπτα. Αγωνίστηκαν και στα 4-400 η Παπαδάκος Ζαμπέλης, Καλαφατέλης Αλέξανδρος και Τζίμας Αντώνης σε μια κούρσα που κατεβάσαμε τα παιδιά πιο πολύ για εμπειρία. Κάνανε 3 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα, τρέχοντας καλύτερα από τις δυνατότητές τους. Και σαν προπονητής ήμουν απόλυτα ευχαριστημένος από τα παιδιά. Και τώρα προχωράμε στο K20, την επόμενη εβδομάδα στα Τρίκαλα που θα αγωνιστεί ο Τζίμας ο Αντώνης, ο Ζαμπέλης ο Αντώνης και η Τζόνι Ειρήνη.
0: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες.

0: Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού, όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Αίγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή ημέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη καθώς η θερμοκρασία στην Αίγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν η αιτία της διακοπής, με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γιώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του ΔΔΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Αίγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας, κ. Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΔΕ, η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Αίγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κύριο Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5:30 εστάλει μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Αίγινας. Κλείνοντας, το Αίγινα Πόρταλ ευχαριστεί τους πρόεδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού, κύριο Μανώλη Λεούση, Βαθέως κύριο Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κύριο Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κύριο Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7:30 ο Δήμος Αίγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Τα πρώτα ίχνη έκθεση ζωγραφικής και κεραμικής των μαθητών της Στέγης Πολιτισμού Αίγινας. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της συλλογικής έκθεσης ζωγραφικής και κεραμικής με τίτλο «Τα πρώτα ίχνη» στη Στέγη Πολιτισμού Αίγινας. Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Στέγη ανοίγει τις πόρτες της στο κοινό, παρουσιάζοντας τους καρπούς μιας δημιουργικής χρονιάς. Την έκθεση φιλοξενούνται τα έργα 9 μαθητών των εργαστηρίων, οι οποίοι αποτυπώνουν στο χαρτί και τον πυλό την προσωπική τους καλλιτεχνική διαδρομή. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε η δασκάλα του εργαστηρίου, Σοφία Κουτσελίνη, τα έργα αυτά αντιπροσωπεύουν τα πρώτα βήματα και την πρώτη ουσιαστική επαφή των μαθητών με τα υλικά. Το κομμάτι της κεραμικής, οι δημιουργοί πειραματίστηκαν με πυλό χαμηλής θερμοκρασίας, χρησιμοποιώντας παραδοσιακές και σύγχρονες τεχνικές, όπως οι μπαντανάδες και τα ιαλώματα, γυαλιά. Τα έργα διατηρούν ζωντανή τη διαδρομή της δημιουργίας, τη διστακτική αρχή, την αναζήτηση, την επιμονή και τελικά την προσωπική έκφραση.
2: Γεια σας. Άλλη μια χρονιά είμαστε εδώ για να κάνουμε μια αποτίμηση, μια πρώτη αποτίμηση, στους βαθμούς των Πανελληνίων οι οποίοι χτες το μεσημέρι αναρτήθηκαν έξω από το γραφείο του Διευθυντή στο ΕΠΑΛ. Η φετινή χρονιά κρίνεται πάρα πολύ καλή, εξαιρετική θα έλεγα, σε σχέση με τις βαθμολογίες των μαθητών. Ήδη μπορούμε να πούμε ότι από τους 25 μαθητές μας, 26 που τελικά δώσανε, το 60% έχει γράψει σε βαθμολογίες που μπορεί να του εξασφαλίσει μία θέση σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Μάλιστα, οι επιδόσεις των μαθητών κρίνονται πάρα πολύ καλές, γιατί 12 επιδόσεις μαθητών είναι πάνω από 19 στα μαθήματα ειδικότητας και όχι μόνο. Είχαμε λοιπόν πάρα πολύ ψηλές επιδόσεις. Τα παιδιά μπαίνουν όσα θέλουν σε καλές σχολές. Και λέω όσα θέλουν γιατί ανοίγει σύντομα το μηχανογραφικό. Εκεί οι μαθητές θα κριθούν να κάνουν μια επιλογή με βάση τις σχολές που αυτοί θέλουν. Η συμβουλή που δίνουμε και δημόσια στους μαθητές είναι ότι θα πρέπει να συμπληρώνουν το μηχανογραφικό τους σαν να έχουν γράψει 20 σε όλα. Πιο βασική επιλογή είναι το θέλω τους, το τι θέλουν να κάνουν και όχι το πώς πήγανε στα μαθήματα. Εδώ να πούμε συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές, στις οικογένειες, στους καθηγητές, σε όλους όσους βοηθήσανε στους μαθητές στις εξετάσεις. Και να πούμε και βέβαια ότι και οι μαθητές που δεν πέτυχαν το στόχο τους γράψαν χαμηλότερα ή οι μαθητές που δεν γράψανε αρκετά καλά έχουν πάρα πολλές επιλογές και δεν χρειάζεται να σκέφτονται πια ότι είναι μονόδρομος. Γνωρίζουμε όλοι ότι οι εξετάσεις δεν είναι μονόδρομος. Εδώ και χρόνια. Να πούμε ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει η συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Στο σχολείο μας θα είμαστε εδώ τις ημέρες και ώρες που το Υπουργείο θα θέσει ώστε να καταφέρουμε να βοηθήσουμε τους μαθητές στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Όλοι οι μαθητές μπορούν να περάσουν από εδώ να τους βοηθήσουμε στη συμπλήρωση. Και οι επιλογές, ξαναλέω, είναι για τους μαθητές. Να πούμε ότι είχαμε μαθητή που έγραψε 19.000 μόρια, 3-4 μαθητές που γράψανε πάνω από 16.500 μόρια και μαθητές 15, όπως λέω, που γράψαν πάνω από 10.000 μόρια, που σημαίνει ότι πάνω από 60% μπορεί να περάσει σε κάποια σχολή της επιλογής του. Με την ευκαιρία εδώ να πω ότι στο επαγγελματικό λύκειο πολλοί μαθητές, όπως γνωρίζετε, δεν δίνουν πανελληνίες, γιατί αρκούνται στο πτυχίο επαγγελματικών δικαιωμάτων που έχουν. Και έτσι, παρόλο που η τρίτη λυκείου ήταν γύρω στα 50 άτομα, μόνο 25, η μισή περίπου, ήρθανε να δώσουν πανελλήνιες εξετάσεις. Επίσης, να πούμε εδώ ότι η φετινή χρονιά έχει μια ιδιαιτερότητα, δύο ιδιαιτερότητες. Η πρώτη είναι ότι πολλά τμήματα που είχαμε στη σχολή γίνανε πολυτεχνικά τμήματα, δηλαδή ενταχθήκανε στην κατηγορία του Integrated Master, όπως λέμε, και έτσι με αυτόν τον τρόπο πέσαν από ποσοστό στο 10% στο 5%, μειώνοντας σε λίγο τους εισακταίους σε αυτά τα τμήματα. Αλλά παρόλα αυτά, η συνολική μείωση των μαθητών που δώσανε πανελλήνιες στα ΕΠΑΛ ήταν 1.100 άτομα, πράγμα που σημαίνει ότι σε σύνολο 10.000 ανθρώπων που δίνουν σε όλη την Ελλάδα θα το εξισορροπήσει. Αυτά είναι λεπτομέρειες. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι βάσεις περιμένουμε να δούμε πώς θα πάνε και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να κρίνουμε τις επιδόσεις των μαθητών τελικά. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορούμε σαν σχολείο παρά να είμαστε ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα που φέραν οι μαθητές μας και να τους πούμε άλλη μια φορά συγχαρητήρια. Τέλος, εδώ να πω ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσουν οι εγγραφές στην πρώτη, τη Δευτέρα και την τρίτη λυκείου του ΕΠΑΛ και για άλλη μια φορά να θυμίσω ότι στη Δευτέρα ΕΠΑΛ μπορούν να γραφτούν απόφοιτοι ή ενήλικες που έχουν ένα απολυτήριο και σκέφτονται ή να ξαναδώσουν εξετάσεις ή να αποκτήσουν επαγγελματικά δικαιώματα όπως αυτά που δίνει στο ΕΠΑΛ. Και καλό και τους μαθητές της τρίτης γυμνασίου να επιλέξουν το ΕΠΑΛ Έγινας για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω και να ευχαριστώ και στη Μαρία και στο Γιώργο στο Έγινα Πόρταλ και θα τα ξαναπούμε την αποτελέσματα των σχολών.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Με την παρουσίαση των πρώτων χορευτικών σχημάτων άνοιξε σήμερα Παρασκευή 26 Ιουνίου η αυλαία του 14ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών Έγινας που διοργανώνει ο Μορφωτικός Σύλλογος ο Καποδίστριας με την υποστήριξη του Δήμου Έγινας. Το φεστιβάλ φιλοξενείται στον εμβληματικό χώρο του Αγίου Νικολάου Θαλασσινού στο λιμάνι της Έγινας και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 27 Ιουνίου, προσφέροντας στο κοινό ένα διήμερο αφιερωμένο στην ελληνική μουσική, τον παραδοσιακό χορό και τη λαϊκή πολιτιστική κληρονομιά. Η συμμετοχή του κοινού την πρώτη μέρα του φεστιβάλ ήταν πολύ μεγάλη. Με σύνθημα όπου το σώμα ακολουθεί την ψυχή, η διοργάνωση έχει καθιερωθεί ως ένα σημαντικός πολιτιστικός θεσμός για το νησί, συγκεντρώνοντας χορευτικά συγκροτήματα από την Αίγινα αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας, τα οποία παρουσιάζουν χορούς, παραδοσιακές φορεσιές και μουσικές από διάφορες γωνίες της χώρας. Το φεστιβάλ ξεκίνησε νωρίς το βράδυ με την καθιερωμένη παρέλαση των χορευτικών τμήματων στην παραλία της Αίγινας, όπου οι περαστικοί είδαν από κοντά τις υπέροχες φορεσιές και τα πολυπληθή τμήματα να συμμετέχουν. Στη σημερινή πρώτη μέρα του φεστιβάλ,

0: Δραστική είδαν από κοντά τις υπέροχες φορεσιές και τα πολυπληθή τμήματα να συμμετέχουν. Στη σημερινή πρώτη μέρα του φεστιβάλ συμμετείχαν ο Μορφωτικός Σύλλογος Έλληνας ο Καποδίστριας, η Ερασιτεχνική Ομάδα Ανθρώπων με Προβλήματα Όρασης, Χοροδρόμιο, ο Σύλλογος Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων, η Στέγη Πολιτισμού Έγινας, ο Πολιτιστικός και Εξοραϊστικός Σύλλογος Αγίων Ασωμάτων Κοντού, ο Μορφωτικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Βαθέως και ο Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Χορηγίου Κυλκής. Οι χορείς συνεχίζονται το βράδυ του Σαββάτου 27 Ιουνίου με τη συμμετοχή του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Κυψέλης, του Συλλόγου Παραδοσιακών Χωρών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Ομόλυβος, του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Μαρίνας Αλώνων Μεσαγρού Ινώη, του Συλλόγου Επτανησίων Αγίων Αναργύρων Καματερού Διονύσιος Σολωμός, του Συλλόγου Γυναικών Έγινας, του Μορφωτικού Συλλόγου Έγινας ο Καποδίστριας και του Πολιτιστικού Ποντιακού Συλλόγου Παρατιανού Κυλκής Παναγία Σουμελά. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Οι παραστάσεις ξεκινούν στις 8.30 με φόντο το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού. Οι διοργανωτές απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση σε κατοίκους και επισκέπτες να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις και να συμμετάσχουν σε μια γιορτή αφιερωμένη στην ελληνική παράδοση δίπλα στη θάλασσα.
1: Δόθηκε τέρμα στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων, οι οποίοι διεκδικούσαν θέσεις στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων του 2026. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα στοιχεία τα δικά μας, το Γενικό Λύκειο Έγινας, αυτό που είδαμε μέσα από τα αποτελέσματα είναι ότι οι υψηλότερες βαθμολογίες επιτεύχθησαν από μαθητές του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, κατόπιν από υποψηφίους των ανθρωπιστικών σπουδών. Τρίτοι ήρθαν σε βαθμολογίες οι υποψήφοι του προσανατολισμού υγείας και τέταρτοι οι υποψήφοι του προσανατολισμού θετικών σπουδών. Ειδικότερα, οι υψηλότερες βαθμολογίες εντοπίζονται σε σχέση με το πρώτο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα των Λατινικών, σε σχέση με το δεύτερο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα της φυσικής, σε σχέση με το τρίτο επιστημονικό πεδίο και εκεί με το μάθημα της φυσικής, ενώ τέλος στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, δηλαδή του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, οι υψηλότερες βαθμολογίες επετεύχθησαν στα μαθήματα της πληροφορικής και της οικονομίας. Σε πανελλαδικό επίπεδο φάνηκε ότι φέτος τα μαθήματα που δυσκόλεψαν πιο πολύ τους υποψηφίους ήταν η βιολογία και τα αρχαία. Με την ευκαιρία που μου δίνεται λίγο να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα που ακολουθεί από εδώ και πέρα για τους υποψηφίους μας. Στο προσεχές διάστημα και εφόσον ολοκληρωθεί και η βαθμολογία των ειδικών μαθημάτων και των αθλητικών δοκιμασιών για τα ΤΕΦΑ, περίπου στις αρχές Ιουλίου, ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί εγκύκλιος, αν κανείς σκεφτεί το ακολουθεί στο περσινό χρονοδιάγραμμα, περίπου στο διάστημα 7 ως 17 Ιουλίου θα είναι διαθέσιμη για τους υποψηφίους η πλατφόρμα συμπλήρωσης του μηχανογραφικού. Σε αυτή την πλατφόρμα οι υποψήφοι θα δουν εκείνες τις σχολές για τις οποίες έχουν επιτύχει την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Συνεπάγεται λοιπόν ότι όσο καλύτερα έχει γράψει κάποιος υποψήφιος, τόσα περισσότερα τμήματα θα του έχουν ανοίξει στο μηχανογραφικό του. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια η προτεραιοποίηση των επιλογών, των τμήματων που εμφανίζονται στο μηχανογραφικό,

0: Και σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε κινηθεί για αυτό το σκοπό. Έχουμε συζητήσει με τους υποψηφίους μας κατηδίαν το πώς πρέπει να συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό μηχανογραφικό τους δελτίο. Συγκεκριμένα, πρέπει να έχουν υπόψη ότι δεν υπάρχει όριο επιλογής τμήματων. Μπορούν λοιπόν να επιλέξουν όλα τα τμήματα τα οποία τους ανοίγουν στο μηχανογραφικό τους δελτίο. Αν δυνητικά λοιπόν κάποιος, λέω ένα τυχαίο παράδειγμα, έχει ανοίξει 30 τμήματα, μπορεί να διαλέξει, να επιλέξει και τα 30 τμήματα προτεραιοποιώντας τα. Η δικιά μας συμβουλή για τους υποψηφίους μας είναι να τα επιλέξουν όλα, να μην αφήσουν σχολή, να μην αφήσουν τμήμα χωρίς να το έχουν επιλέξει από το μηχανογραφικό τους δελτίο. Απλά θα πρέπει να δώσουν έμφαση στη σωστή προτεραιοποίηση. Και πώς γίνεται αυτό? Το βασικό τους κριτήριο θα είναι ποια σχολή ή ποιες σχολές τους αρέσουν περισσότερο. Δυνητικά, ένας υποψήφιος θα πρέπει να συμπεριφέρεται σαν να έχει επιτύχει 20.000 μόρια. Εφόσον η σχολή, εφόσον το τμήμα του εμφανίζεται στο μηχανογραφικό του δελτίο, άρα είναι επιλέξιμος για αυτό το τμήμα και μπορεί να το διαλέξει. Θα αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, γιατί το θεωρώ πολύ βασικό για το τρόπο σκέψης που πρέπει να έχουν οι υποψήφοι όταν φτιάχνουν το μηχανογραφικό τους δελτίο. Ας πούμε ότι ένας υποψήφιος στον προσανατολισμό ανθρωπιστικών σπουδών, του πρώτου επιστημονικού πεδίου δηλαδή, έχει επιτύχει 16.500 μόρια. Ξέρει ότι από τις περσινές βάσεις, όπως διαμορφώθηκαν τελικά πέρσι, στα τέλη Ιουλίου του 2025, οι περσινές βάσεις τι λένε? Ότι η νομική Αθήνας, για παράδειγμα, ήταν στα 18.100 μόρια. Άρα λοιπόν ο συγκεκριμένος υποψήφιος δεν πρέπει να αποθαρρυνθεί από αυτό το γεγονός. Εάν η νομική Αθήνας του αρέσει, ακόμα και αν έχει συμπληρώσει, αν έχει συγκεντρώσει 16.500 μόρια, τη νομική Αθήνας θα τη βάλει ως πρώτη επιλογή. Και αυτό το λέμε γιατί? Διότι δεν γνωρίζουμε εάν οι βάσεις θα πέσουν ή θα ανέβουν, οι τελικές βάσεις, αν θα πέσουν ή θα ανέβουν, στο τέλος Ιουλίου. Διότι τότε ανακοινώνονται. Οι βάσεις λοιπόν, οι τελικές βάσεις, ανακοινώνονται στα τέλη Ιουλίου και εκεί μαζί με τις τοποθετήσεις των υποψηφίων στις σχολές. Άρα λοιπόν, επειδή δεν ξέρουμε ποια θα είναι η τελική μορφή των βάσεων, συμπληρώνουμε το μηχανογραφικό μας αδιαφορώντας για το ποιες ήταν οι βάσεις του προηγούμενου έτους ή των προηγούμενων ετών. Να πω επίσης κάτι άλλο εδώ που το κρίνω σημαντικό, ότι τα μόρια των υποψηφίων για το κάθε τμήμα ξεχωριστά διαφέρουν. Είναι πράγματα τα οποία σε γενικές γραμμές τα ξέρουν οι υποψηφοί μας, τους τα έχουμε εξηγήσει και κατά τη διάρκεια της χρονιάς, τα επαναλαμβάνω όμως γιατί είναι βασικά. Και αυτό συμβαίνει γιατί? Διότι κάθε τμήμα έχει δικούς του συντελεστές βαρύτητας για συγκεκριμένα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Άρα λοιπόν, ο μέσος όρος των μαθημάτων που έχω επιτύχει μέσω των εξετάσεών μου θα είναι διαφορετικός από τον υπολογισμό του μέσου όρου εισαγωγής στα εκάστοτε τμήματα που με ενδιαφέρουν. Διότι, όπως προείπα, το κάθε τμήμα του κάθε επιστημονικού πεδίου έχει τους δικούς του συντελεστές βαρύτητας για τα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Στο διάστημα που θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα του μηχανογραφικού, θα είμαστε και εμείς εδώ συγκεκριμένες ημέρες, 2 με 3 μέρες βάση εγκυκλίου, για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού, δίνοντάς τους πληροφορίες ακαδημαϊκού προσανατολισμού, δηλαδή πληροφορίες για ενδεχομένως για σχολές ή για τεχνική υποστήριξη. η διαδικασία απόδοσης κωδικών συμπλήρωση του μηχανογραφικού βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και οι περισσότεροι μαθητές μας, οι περισσότεροι υποψήφοι μας έχουν πάρει κωδικούς πρόσβασης για αυτή την, για την πλατφόρμα του μηχανογραφικού, η οποία επαναλαμβάνω ότι αν ακολουθηθεί το περσινό πλάνο θα είναι ανοιχτή περίπου από 7-17 Ιουλίου. Η επίσημη ανακοίνωση όμως θα γίνει μέσω του Υπουργείου και εμείς θα την επικοινωνήσουμε στους υποψηφίους μας μέσω, των, μέσω του MySchool και των μηνυμάτων και των τρόπων επικοινωνίας που έχουμε. Πριν κλείσουμε το θέμα του συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, να πω κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Είπαμε ότι η επιλογή σχολών, η προτεραιοποίηση των τμήματων, δηλαδή που θα κάνω στο μηχανογραφικό μου, θα γίνει βάσει των φιλοδοξιών μου, βάσει των, του τι μου αρέσει, του πού θέλω να μπω. Κάτι άλλο το οποίο οι υποψήφοι μας μπορούν να έχουν υπόψη τους είναι ότι τις σχολές μπορεί να τις διαλέγουν και βάσει του, της τοποθεσίας. Έτσι, δηλαδή υπάρχουν υποψήφοι οι οποίοι θέλουν να σπουδάσουν ένα συγκεκριμένο αντικείμενο όπου και να είναι αυτό. Για παράδειγμα νομική είτε στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο στην Αθήνα, είτε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη, είτε στο Δημοκρίτο Πανεπιστήμιο στη Θράκη. Υπάρχουν όμως άλλοι υποψήφοι οι οποίοι προτεραιοποιούν τις επιλογές τους ανάλογα με τον τόπο. Δηλαδή διαλέγουν πρώτα όλες τις σχολές που τους αρέσουν στην Αθήνα και μετά σε ένα άλλο αστικό κέντρο και πάει λέγοντας. Κλείσαμε λοιπόν το σημαντικό ζήτημα του μηχανογραφικού. Και θέλω να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία που μου δίνεται για να αναφέρω ένα άλλο ζήτημα σημαντικό, το ζήτημα των ηλεκτρονικών εγγραφών για τους μαθητές μας που θα έρθουν από το γυμνάσιο, τους αποφύτους δηλαδή του γυμνασίου που θα έρθουν στην πρώτη λυκείου σε εμάς και αντίστοιχα τους δικούς μας μαθητές που προάχθησαν από την πρώτη στη δευτέρα λυκείου και από τη δευτέρα στην τρίτη λυκείου. Για όλους αυτούς τους μαθητές είναι αναγκαία η εγγραφή τους στο Γενικό Λύκειο μέσω της πλατφόρμας των e-εγγραφών. Είναι μια διαδικασία που γίνεται τα τελευταία χρόνια. Είναι υποχρεωτική διαδικασία για τη φίτηση των παιδιών. Γίνεται με ευθύνη των γονέων. Η πλατφόρμα αυτή των e-εγγραφών δεν έχει αρχίσει, δεν έχει ανοίξει ακόμα. Μόλις ανοίξει θα το επικοινωνήσουμε και εμείς με κάθε πρόσφορο τρόπο. Θέλω να πω ότι το εκτιμόμενο διάστημα ανοίγματος της πλατφόρμας είναι τέλη Ιουνίου, δηλαδή εικάζουμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα ανοίξει σίγουρα αυτή η πλατφόρμα. Θα δοθεί ένα περιθώριο 8-9 ημερών για να ολοκληρωθούν οι εγγραφές και είναι, όπως είπα πριν, απαραίτητο οι γονείς να προβούν σε αυτή τη διαδικασία, διότι μόνο έτσι είναι δυνατή η φίτηση των παιδιών στο Γενικό Λύκειο. Αν οι γονείς χρειαστούν κάποια βοήθεια, μπορούν να πάρουν και στο σχολείο για ερωτήσεις ή για βοήθεια από εμάς, αν χρειαστεί. Τελειώνοντας, θα ήθελα να γνωστοποιήσω ότι στα τέλη Αυγούστου και συγκεκριμένα 26, 27 και 28 Αυγούστου έχει οριστικοποιηθεί αυτή η περίοδος. Θα φιλοξενήσει το σχολείο μας για άλλη μια φορά την Ένωση Ελλήνων Φυσικών μαζί με το Εθνικό Επιστημονικό Ίδρυμα Δημόκρητος για ένα σχολείο φυσικής το οποίο θα απευθύνεται σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Να πω σε αυτό το σημείο ότι η συγκεκριμένη δράση, μέσω της συγκεκριμένης δράσης θα φιλοξενήσουμε παιδιά γυμνασίων και λυκείων από όλη την Ελλάδα. Στο σχολείο θα πάρουν μέρος καθηγητές τριτοβάθμιας εκπαίδευση, πανεπιστημιακή δηλαδή, πανεπιστημίων και πολυτεχνείων εγνωσμένης αξίας. Και το ιδιαίτερα θετικό και ελκυστικό σημείο για εμάς είναι ότι για τους μαθητές της Έγινας και των δύο βαθμίδων της δευτεροβάθμιας, δηλαδή και των γυμνασίων και των λυκείων, η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, στα προγράμματα που θα ακολουθούν αυτές τις τρεις μέρες, τα οποία θα περιλαμβάνουν εργαστήρια, διαλέξεις, πειράματα, η συμμετοχή τους λοιπόν θα είναι δωρεάν. Άρα λοιπόν όποιος μαθητής ενδιαφέρεται, μέσω των γονέων του φυσικά, θα πάρει τηλέφωνο στο σχολείο για να κάνει την αίτησή του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε για την ενημέρωση και θέλω να ευχηθώ στους υποψηφίους μας καλή τοποθέτηση στις σχολές τους, καλά αποτελέσματα, στην τελικά αποτελέσματα τοποθέτησης σε σχολές και να ξέρουν ότι πάντα θα είμαστε δίπλα τους. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καρδιολόγος και Γενικός Ιατρός στη νέα προκήρυξη για το Κέντρο Υγείας Έγινας. Το Υπουργείο Υγείας ενέκρινε νέα προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ σε μονάδες πρωτοβάθμιας υγείας σε όλη τη χώρα. Τη σχετική απόφαση που δημοσιεύθηκε στις 26 Ιουνίου περιλαμβάνονται δύο θέσεις για το Κέντρο Υγείας Έγινας. Συγκεκριμένα εγκρίνεται η προκήρυξη μίας θέσης Διευθυντή Καρδιολογίας και μίας θέσης Διευθυντή Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής ή Εσωτερικής Παθολογίας για το Κέντρο Υγείας Έγινας. Οι δύο θέσεις εντάσσονται στο συνολικό σχεδιασμό της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου για την κάλυψη αναγκών σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές. Η απόφαση αφορά συνολικά την έγκριση προκήρυξης δεκάδων θέσεων σε κέντρα υγείας και περιφερειακά πολυγιατρία της χώρας στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων για το 2026 με σκοπό την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και την καλύτερη στελέχωση των δημόσιων δομών. Η προκήρυξη των θέσεων αναμένεται να ακολουθήσει το επόμενο διάστημα σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Υπουργείου Υγείας.

0: Προβλήματα στο διαδίκτυο του ΚΕΠ Έγινας. Τι απαντά ο κύριος Γιάννης Φίκας για τις καθυστερήσεις στη μετάπτωση στο Σύζευξης 2. Καταγγελία που έγινε σήμερα το πρωί στο Έγινα Πόρταλ αναφέρει ότι το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών της Έγινας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τη σύνδεση στο διαδίκτυο εδώ και περίπου μία εβδομάδα, καθιστώντας αδύνατη την εξυπηρέτηση του κοινού. Όπως αναφέρθηκε, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των υπαλλήλων να βοηθήσουν, η έλλειψη δικτύου μπλοκάρει την αποστολή εγγράφων και τη διεκπαιρέωση υποθέσεων. Απαντώντας στα ερωτήματα αυτά, ο Δημοτικός Σύμβουλος και τεταλμένος Σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Έγινας, κ. Γιάννης Φίκας, αναφέρθηκε στις τεχνικές δυσκολίες αλλά και στις καθυστερήσεις από την πλευρά των εργολάβων. Ο κ. Φίκας απέκλεισε το ενδεχόμενο το ΚΕΠ να βρίσκεται εντελώς εκτός δικτύου για μία ολόκληρη εβδομάδα, καθώς κάτι τέτοιο θα είχε καταγραφεί άμεσα από τους ελεκτικούς μηχανισμούς και την ομάδα πληροφορικής του Δήμου. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι υπήρχαν συγκεκριμένες ημέρες, όπως η προηγούμενη Παρασκευή και η Δευτέρα, με έντονα προβλήματα, τα οποία αποκαθίστανται σταδιακά τις απογευματινές ώρες μετά από παρεμβάσεις. Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στην παροχημένη υποδομή του δικτύου Σύζευξης 1, το οποίο χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή το ΚΕΠ. Η κατάσταση επιβαρύνθηκε κατά στο ίδιο κύκλωμα, προσθέθηκαν πρόσφατα και υπολογιστές του Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων. Πλέον έχουν μπει αρκετοί υπολογιστές επάνω. Εξυπηρετεί και το ΓΕΦ δίπλα και το δίκτυο σέρνεται. Η κατάσταση είναι βγες εσύ να μπω εγώ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Φίκας, επιβεβαιώντας τη χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ταχύτητας. Σε αναμονή του εργολάβου για το Σύζευξης 2, η οριστική λύση στο πρόβλημα πρόκειται να δοθεί με τη μετάπτωση του ΚΕΠ στο αναβαθμισμένο δίκτυο Σύζευξης 2, στο οποίο ήδη έχει συνδεθεί άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Αν και ο Δήμος Έγινας έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με τη δοημένη καλωδίωση και ο απαραίτητος εξοπλισμός συμπεριλαμβανομένων των νέων IP τηλεφώνων βρίσκεται ήδη στο σημείο, η διαδικασία έχει κολλήσει στον ανάδοχο εργολάβο. Περιμέναμε τον εργολάβο αρκετό καιρό. Μας είχαν ενημερώσει ότι θα έρχονταν τη Δευτέρα, αλλά για δικούς τους λόγους δεν εμφανίστηκαν, δήλωσε ο κύριος Φίκας. Ο εντεταλμένος σύμβουλος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον project manager του έργου, πιέζοντας για τον ορισμό τελικής ημερομηνίας. Ο ίδιος εξέφρασε την προσωπική εκτίμηση ότι η μετάπτωση θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, ενώ έχει ζητήσει να βρίσκονται σε ετοιμότητα και οι τεχνικοί του Δήμου, ώστε να συνδράμουν στην επιτάχυνση των εργασιών. Στόχος είναι να σταματήσει η ταλαιπωρία τόσο των πολιτών όσο και των ίδιων των εργαζομένων που προσπαθούν να επιτελέσουν το έργο τους υπό αντίξωες ψηφιακές συνθήκες. Θεόδωρος Λιβάνιος. Αναμένονται στοιχεία από το Δήμο Έγινας για τη δευτεροβάθμια δομή εκπαίδευση ειδικής αγωγής. Απάντηση με έγγραφό του στη Βουλή έδωσε στις 16 Ιουνίου ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος σχετικά με το αίτημα για την άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικής αγωγής στην Έγινα για τη σχολική χρονιά 2026-2027. Όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο που διαβιβάστηκε στη Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου έχει ήδη ζητήσει στοιχεία από το Δήμο Έγινας με εγγραφό της στις 25 Μαΐου 2026. Το Υπουργείο επισημαίνει ότι μόλις παραληφθούν τα ζητούμενα στοιχεία θα επανέλθει με συμπληρωματική απάντηση προς τη Βουλή. Υπενθυμίζεται ότι το θέμα έφτασε στη Βουλή μέσω αναφοράς που κατέθεσαν βουλευτές του ΚΚΕ μεταφέροντας αίτημα, το οποίο υπογράφεται από 160 γονείς και δαιμόνες, εκπαιδευτικούς και κατοίκους της Έγινας. Με το αίτημα ζητείται η άμεση ίδρυση και στελέχωση δευτεροβάθμιας δομής ειδικής αγωγής, προκειμένου να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες μαθητών του νησιού. Υπογράφηκε στις 23 Ιουνίου 2026 η σύμβαση για το έργο επισκευή συντήρηση επαρχιακών οδών λόγω ευνηδίων περιστατικών μεταξύ του Δημάρχου Έγινας κ. Γιάννη Ζορμπά και του Οικονομικού Φορέα Αναδόχου του έργου. Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την εκτέλεση εργασιών για την αποκατάσταση της οδού στην περιοχή Σφεντούρη. Σύμφωνα με την υπαριθμόν 26 του 2026 μελέτη του Δήμου Έγινας, οι προβλεπόμενες εργασίες περιλαμβάνουν απόκριση, φρεζάρισμα του υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος και μεταφορά των υλικών, κατασκευή ασφαλτικών ισοδοτικών στρώσεων, στρώσεων αλλαγής επικλήσεων και επουλώσεις λακών. Ασφαλτική προεπάλληψη της ανασφάλτου της επιφάνειας, τοποθέτηση νέας ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας. Η αρχική δαπάνη της μελέτης ανερχόταν σε 73.980 ευρώ με συγχωρείτε, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κατόπιν έκπτωσης ύψους 4% που προσέφερε ο ανάδοχος, το τελικό ποσό της σύμβασης διαμορφώθηκε σε 71.000 ευρώ. Η συνολική διάρκεια για την περίοδο του έργου ορίζεται σε 3 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην ανέξοδη συντήρηση του έργου για διάστημα 15 μηνών από την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης, περαίωσης ή της υποβολής του τελικού επιμετρικού πίνακα. Η σύμβαση έγινε με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από σχετική πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος προς 3 οικονομικούς φορείς και σύμφωνα με τις διατάξεις 44-12 του 2016 περί δημοσίων συμβάσεων.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Μία ξεχωριστή καλλιτεχνική συνάντηση πραγματοποιείται στην αρχή του καλοκαιριού, καθώς 3 διακεκριμένες ζωγράφοι και αγιογράφοι ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία μοναδική ομαδική έκθεση. Υπό τον τίτλο «Από τη θάλασσα ως τον ουρανό», η έκθεση φιλοξενείται στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο, προσφέροντας στους επισκέπτες σε ένα πλούσιο διπορικό μέσα από διαφορετικές τεχνικές, θεματολογίες και υλικά. 3 δημιουργοί συναντιούνται και παρουσιάζουν έργα ζωγραφικής, βυζαντινής αγιογραφίας, πυρογραφίας, αλλά και έργα πάνω σε ιδιαίτερες επιφάνειες από φυσικό περιβάλλον της Αίγινας. Ο καμβάς με τις θαλασσογραφίες, το ξύλο και η γυνήτικη πέτρα με την απεικόνιση ιερών μορφών ενώνονται, συνυπάρχουν αρμονικά και αφηγούνται ιστορίες τέχνης, πίστης και παράδοσης. Κάθε μία από τις συμμετέχουσες φέρνει στην έκθεση το προσωπικό της στυλ και τη δική της καλλιτεχνική ταυτότητα. Η ξένη πετρία του Τριανταφύλου μαγεύει το κοινό με τις ατμοσφαιρικές θαλασσογραφίες της, αποτυπώνοντας την αέναη κίνηση και το φως του υγρού στοιχείου πάνω στον καμβά. Η Αγγέλα Λαδά παρουσιάζει τις δικές της αγιογραφίες, ενώ παράλληλα εισάγει μία νέα, εντυπωσιακή για την ίδια τεχνική που εμπλουτίζει το έργο της, την πυρογραφία. Η Αργυρό Κάπου εστιάζει στη βυζαντινή αγιογραφία, επιλέγοντας ως καμβά υλικά που προσφέρει απλόχερα η φύση. Οι ιερές μορφές της ζωντανεύουν πάνω σε θαλασσόξυλα, μάρμαρο και την παραδοσιακή γεννήτικη πέτρα, δημιουργώντας μια άμεση σύνδεση του θείου με το τοπικό περιβάλλον. Τα εγκαίνια της έκθεσης έγιναν το Σάββατο. Θα διαρκέσει έως τις 27 Ιουνίου. Το ωράριο λειτουργίας είναι καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ. Οι δημιουργοί απευθύνουν ανοιχτό κάλεσμα σε κατοίκους και επισκέπτες του νησιού να επισκεφθούν την έκθεση, να συνομιλήσουν με την τέχνη τους και να ανακαλύψουν πώς η γη και η θάλασσα της Αίγινας μπορούν να μετουσιωθούν σε πνευματική δημιουργία.
2: Βρισκόμαστε στο λιμάνι της Πέρδικας που περιμένουμε να υποδεχτούμε 170 tour operator μαζί με τους συνοδούς τους. Οι τουριστικοί πράκτορες, οι οποίοι είναι από όλο τον κόσμο, στα πλαίσια της Διεθνούς Τουριστικής Διοργάνωσης MTS Globe, κάνουν μια εξόρμηση στα νησιά και επέλεξαν και την Αίγινα για τόπο φιλοξενίας μαζί με άλλα νησιά όπως η Μύκονο και η Σαντορίνη. Ο τουρισμός αποτελεί τη νούμερο ένα οικονομική δραστηριότητα στο νησί και οφείλουμε όλοι, τόσο ο Δήμος όσο και οι επαγγελματίες, να τον αντιμετωπίζουμε με σεβασμό. Όλοι μαζί πρέπει να πράττουμε προς όφελος του νησιού. Εμείς έχουμε ως στόχο, μέσα στις λίγες ώρες που θα μείνουν οι πράκτορες στο νησί, να γνωρίσουν την πολιτιστική μας κληρονομιά, τις παραδόσεις μας, τη γαστρονομία και τα προϊόντα του νησιού. Γι' αυτό το λόγο θα έχουμε παραδοσιακούς χορούς από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βαθέως, όπως και από τη Στέγη Πολιτισμού Αίγινας. Να ευχαριστήσουμε εδώ τους χορευτές και τη δασκάλα τους. Θα γνωρίσουν τα σημεία της Αίγινας μέσω ενός τουριστικού οδηγού έντυπου, το οποίο θα τους προσφέρουμε, καθώς και θα γευτούν και το τοπικό μας προϊόν, το φιστίκι, από ένα κέρασμα που θα τους προσφέρουμε.
0: Υποδοχή 170 tour operator στην Πέρδικα. Την Αίγινα επισκέφθηκαν σήμερα 25 Ιουνίου περισσότεροι από 170 κορυφαίοι εκπρόσωποι της διεθνούς τουριστικής βιομηχανίας από όλο τον κόσμο στο πλαίσιο της μεγάλης διοργάνωσης MTS Globe Get Together 2026. Το νησί επιλέχθηκε ως ένας από τους βασικούς σταθμούς φιλοξενίας της σημαντικής αυτής συνάντησης, η οποία συγκεντρώνει στελέχη και συνεργάτες της παγκόσμιας αγοράς, δίνοντας την Αίγινα την ευκαιρία να προβληθεί δίπλα σε διεθνείς προορισμούς όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη. Σύμφωνα με το Δήμο Αίγινας που διοργάνωσε αυτή την επίσκεψη, αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την ανάδειξη του νησιού ως σύγχρονου, αυθεντικού και ποιοτικού τουριστικού προορισμού. Η παρουσία ενός τόσο μεγάλου αριθμού tour operators προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης γνωριμίας των επαγγελματιών του κλάδου με τις υποδομές, τα αξιοθέατα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Αίγινας. Όπως επισήμανε σε δηλώσεις της στο Αίγινα Πόρταλ η Αντιδήμαρχος Τουρισμού κυρία Όλγα Πετρίτη, ο τουρισμός αποτελεί τη βασικότερη οικονομική δραστηριότητα της Αίγινας, γεγονός που απαιτεί συλλογικό σεβασμό και συνεργασία. Η επίσκεψη αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την εδραίωση της Αίγινας ως ένα σύγχρονο ποιοτικό και αυθεντικό προορισμό. Αν και η παραμονή των πρακτόρων διαρκεί μόλις λίγες ώρες, ο Δήμος είχε οργανώσει ένα πλούσιο πρόγραμμα με σκοπό να αναδείξει την πολιτιστική κληρονομιά, τις παραδόσεις και τη γαστρονομική ταυτότητα του τόπου. Η επίσημη υποδοχή των ξένων αντιπροσωπιών έγινε το μεσημέρι στο γραφικό λιμάνι της Πέρδικας. Εκεί οι φιλοξενούμενοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την παράδοση μέσα από παραδοσιακούς χορούς που παρουσίασαν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βαθέως και η στέγη Πολιτισμού Αίγινας, να περιηγηθούν στο νησί με τη βοήθεια ενός ειδικά σχεδιασμένου έντυπου αγγλόφωνου τουριστικού οδηγού που θα τους προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για τα σημαντικότερα αξιοθέατα και τις υποδομές.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Αίγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη συστατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση εφορίας προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων και έγκριση εφορίας των νεωτέρων μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπαιτιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Αίγινας. Να τα δούμε εντροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019, η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Θωμάς Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρκτικών εγκαταστάσεων των Δήμων, έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών στη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να πάρθουν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 2:30.
0: Του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας, την τότε Οικονομική Επιτροπή πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας, και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο δημοτικό στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Η εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την εγκύκλειο με την οποία καθορίζονται αναλυτικά η διαδικασία εκλογής του Προεδρείου των Δημοτικών Συμβουλίων και των μελών των Δημοτικών Επιτροπών για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περίοδου 2024-2028. Η εγκύκλειος εκδόθηκε μετά τη δημοσίευση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχει οδηγίες προς όλους τους Δήμους της χώρας εν ώψη της λήξης της θητείας των υφιστάμενων οργάνων στις 30 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ειδική δημόσια συνεδρίαση για την εκλογή του νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 3η 7 Ιουλίου 2026, ενώ αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί εγκαίρως, προβλέπεται αυτοδίκαιη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την 4η 8 Ιουλίου 2026 στις 8 το βράδυ, χωρίς να απαιτείται πρόσκληση. Η διαδικασία προβλέπει ότι αρχικά εκλέγονται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ακολουθεί η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Η εκλογή του Προεδρείου πραγματοποιείται με φανερή ψηφοφορία, ενώ για τη Δημοτική Επιτροπή προβλέπεται μυστική ψηφοφορία. Η εγκύκλειος περιγράφει επίσης αναλυτικά τον τρόπο κατάρτισης των ψηφοδελτίων, τις απαιτούμενες πλειοψηφίες για την εκλογή, τις διαδικασίες σε περίπτωση μη επίτευξης εκλογής ή έλλειψης απαρτίας, τη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής ανάλογα με το μέγεθος του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διαδικασίες αναπλήρωσης μελών σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης ή άλλης κένωσης θέσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθώς η συγκρότηση τόσο του Προεδρείου όσο και της Δημοτικής Επιτροπής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων. Η εγκύκλειος προβλέπει ακόμα ότι τα πρακτικά των εκλογών θα πρέπει να αποστέλλονται εντός 5 ημερών για έλεγχο νοημότητας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτώνεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διάβγεια. Το σύνολο της εγκυκλίου επισυνάπτεται στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας, με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του βρεφονηπιακού σταθμού. Την εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του Συμβολαίου Μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.

0: Διατύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Για ακόμη μία φορά, το τμήμα βόλεϊ του Σαρονικού διοργανώνει ένα summer camp διάρκειας 2 εβδομάδων και συγκεκριμένα από 29 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου. Το camp θα γίνεται ώρες απογευματινές και αφορά παιδιά, αγόρια και κορίτσια ηλικίας 7 έως 14 ετών. Μαζί μας και πάλι θα βρίσκεται η Δήμητρα Παλαβρατζή. Κάτι που μας δίνει ιδιαίτερη χαρά. Σας περιμένουμε να έρθετε στην παρέα μας και να γνωρίσετε το βόλεϊ από κοντά.
2: Στόχος Σαρονικού είναι τα παιδιά να έρθουν εδώ από κοντά και να γνωρίσουν το όμορφο και συναρπαστικό άθλημα του βόλεϊ. Επίσης, τα παιδιά, οι αθλητές και οι αθλήτριες που απαρτίζουν ήδη τα ρόστερ της Ακαδημίας μας αλλά και των αγωνιστικών τμήματων να συνεχίσουν τις προπονήσεις σε μια χρονικά ελεύθερη περίοδο για εκείνους. Με στόχο την βελτίωση και την εξέλιξή τους. Ο Σαρονικός έχει προγραμματίσει και θα προσφέρει όλα τα απαραίτητα ώστε να κάνει ακόμα καλύτερη και πιο ευχάριστη την παραμονή των παιδιών εδώ στις προπονήσεις του ΕΠΑΛ. Ο Σαρονικός επενδύει σε επαγγελματίες προπονητές για τη σωστή εκμάθηση του αθλήματος. Γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που για ακόμα μία χρονιά θα έχουμε μαζί μας την σπουδαία προπονήτρια, την Δήμητρα Παλαβρατζή, η οποία είναι προπονήτρια τόσο του ΠΑΟΚ όσο και υπεύθυνη του συντονισμού της Ακαδημίας μας. Περιμένουμε όλα τα παιδιά να περάσουμε όμορφα και να μάθουμε τα ωραία του βολή.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
3: Εξαιρετική παρουσία πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18, το οποίο διεξήχθη στην Πάτρα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Οι νεαροί αθλητές απέδειξαν το υψηλό τους επίπεδο, αφήνοντας μεγάλες υποσχέσεις για το μέλλον. Ας ακούσουμε τι δήλωσε μιλώντας στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Ζαμπέλης.
4: Μάλιστα, πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 που έγινε στην Πάτρα το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Οι αθλητές Παπαδάκου και Ζαμπέλη, σαν και μικροί σε ηλικία, ανήκουν στην κατηγορία K16, είχαν πιάσει τα όρια και αγωνίστηκαν στο K18. Με τον Παπαδάκο στα 800 μέτρα να βγαίνει 22ος με νέο ατομικό ρεκόρ 2-4-46 και τον Ζαμπέλη Γιώργο να κάνει εκπληκτική εμφάνιση, να συντρίβει το ρεκόρ του από 9-20 έκανε 9 λεπτά στα 3 χιλιόμετρα και να βγαίνει τέταρτος στην Ελλάδα και με βάσιμες ελπίδες να φορέσει το εθνόσημο στη μεγαλύτερη κατηγορία για πρώτη φορά στην καριέρα του ως αθλητής για να αγωνιστεί στη συνάντηση Ελλάδας-Κύπρος που θα γίνει στα τέλη του Ιουλίου. Η Τζόνι Ειρήνη στα 400 εμπόδια έκανε ατομικό ρεκόρ με 77 δευτερόλεπτα και θα είχε κάνει μεγάλη επίδοση, μεγάλο ατομικό ρεκόρ στα 73, αλλά δυστυχώς πίεση, το άγχος της πίεση για την πρώτη φορά που αγωνιζόταν σε μεγάλο αγώνα έπεσε στο πρώτο εμπόδιο στην προθέρμανση και χρειάστηκε να δοθούν πρώτες βοήθειες και μπήκε αγχωμένη και λίγο πιεσμένη. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε να κάνει ατομικό ρεκόρ. Πιστεύουμε στον επόμενο αγώνα την Κυριακή που θα έρθει στο Πανελλήνιο K20 και επίδοση στα 73 δευτερόλεπτα. Αγωνίστηκαν και στα 4-400 η Παπαδάκο Ζαμπέλη, Καλαφατέλη Αλέξανδρος και Τζίμα Αντώνη σε μία κούρσα που κατεβάσαμε τα παιδιά πιο πολύ για εμπειρία. Κάνανε 3 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα, τρέχοντας καλύτερα από τις δυνατότητές τους. Και σαν προπονητής μένω απόλυτα ευχαριστημένος από τα παιδιά. Και τώρα προχωράμε στο K20, την επόμενη εβδομάδα στα Τρίκαλα, που θα αγωνιστεί ο Τζίμας ο Αντώνης, ο Ζαμπέλης ο Αντώνης και η Τζόνι Ειρήνη.
0: Ο καιρός την έγινε τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Aegina Portal με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Aegina Portal.
3: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Αίγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή ημέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη καθώς η θερμοκρασία στην Αίγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν... Η αιτία της διακοπής, με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το κέντρο εξυπηρέτησης του ΔΔΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Αίγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΔΕ η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Αίγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5:30 εστάλει μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Αίγινας. Κλείνοντας, το Αίγινα Πόρταλ ευχαριστεί τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας κυρία Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κύριο Μανώλη Λεούση, Βαθέως κύριο Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κύριο Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κύριο Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7:30 ο Δήμος Αίγινας εξέδωσε ανακοίνωση για τη διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα.

0: τα πρώτα ίχνη, έκθεση ζωγραφικής και κεραμικής των μαθητών της Στέγης Πολιτισμού Έγινας. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της συλλογικής έκθεσης ζωγραφικής και κεραμικής με τίτλο «Τα πρώτα ίχνη» στη Στέγη Πολιτισμού Έγινας. Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Στέγη ανοίγει τις πόρτες της στο κοινό, παρουσιάζοντας τους καρπούς μιας δημιουργικής χρονιάς. Την έκθεση φιλοξενούνται τα έργα 9 μαθητών των εργαστηρίων, οι οποίοι αποτυπώνουν στο χαρτί και τον πυλό την προσωπική τους καλλιτεχνική διαδρομή. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε η δασκάλα του εργαστηρίου, Σοφία Κουτσελίνη, τα έργα αυτά αντιπροσωπεύουν τα πρώτα βήματα και την πρώτη ουσιαστική επαφή των μαθητών με τα υλικά. Το κομμάτι της κεραμικής οι δημιουργοί πειραματίστηκαν με πυλό χαμηλής θερμοκρασίας, χρησιμοποιώντας παραδοσιακές και σύγχρονες τεχνικές όπως οι μπαντανάδες και τα ιαλώματα, γυαλιά. Τα έργα διατηρούν ζωντανή τη διαδρομή της δημιουργίας, τη διστακτική αρχή, την αναζήτηση, την επιμονή και τελικά την προσωπική έκφραση.
1: Γεια σας. Άλλη μια χρονιά είμαστε εδώ για να κάνουμε μια αποτίμηση, μια πρώτη αποτίμηση, στους βαθμούς των Πανελληνίων, οι οποίοι χτες το μεσημέρι αναρτήθηκαν έξω από το γραφείο του Διευθυντή στο ΕΠΑΛ. Η φετινή χρονιά κρίνεται πάρα πολύ καλή, εξαιρετική θα έλεγα, σε σχέση με τις βαθμολογίες των μαθητών. Ήδη μπορούμε να πούμε ότι από τους 25 μαθητές μας, 26 που τελικά δώσανε, το 60% έχει γράψει σε βαθμολογίες που μπορεί να του εξασφαλίσει μία θέση σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Μάλιστα, οι επιδόσεις των μαθητών κρίνονται πάρα πολύ καλές, γιατί 12 επιδόσεις μαθητών είναι πάνω από 19 στα μαθήματα ειδικότητας και όχι μόνο. Είχαμε λοιπόν πάρα πολύ ψηλές επιδόσεις. Τα παιδιά μπαίνουν όσα θέλουν σε καλές σχολές. Και λέω όσα θέλουν γιατί ανοίγει σύντομα το μηχανογραφικό. Εκεί οι μαθητές θα κριθούν να κάνουν μια επιλογή με βάση τις σχολές που αυτοί θέλουν. Η συμβουλή που δίνουμε και δημόσια στους μαθητές είναι ότι θα πρέπει να συμπληρώνουν το μηχανογραφικό τους σαν να έχουν γράψει 20 σε όλα. Πιο βασική επιλογή είναι το θέλω τους, το τι θέλουν να κάνουν και όχι το πώς πήγανε στα μαθήματα. Εδώ να πούμε συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές, στις οικογένειες, στους καθηγητές, σε όλους όσους βοηθήσανε στους μαθητές στις εξετάσεις. Και να πούμε και βέβαια ότι και οι μαθητές που δεν πέτυχαν το στόχο τους γράψαν χαμηλότερα ή οι μαθητές που δεν γράψανε αρκετά καλά έχουν πάρα πολλές επιλογές και δεν χρειάζεται να σκέφτονται πια ότι είναι μονόδρομος. Γνωρίζουμε όλοι ότι οι εξετάσεις δεν είναι μονόδρομος. Εδώ και χρόνια. Να πούμε ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει η συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Στο σχολείο μας θα είμαστε εδώ τις ημέρες και ώρες που το Υπουργείο θα θέσει ώστε να καταφέρουμε να βοηθήσουμε τους μαθητές στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Όλοι οι μαθητές μπορούν να περάσουν από εδώ να τους βοηθήσουμε στη συμπλήρωση. Και οι επιλογές, ξαναλέω, είναι για τους μαθητές. Να πούμε ότι είχαμε μαθητή που έγραψε 19.000 μόρια, 3-4 μαθητές που γράψανε πάνω από 16.500 μόρια και μαθητές 15, όπως λέω, που γράψαν πάνω από 10.000 μόρια, που σημαίνει ότι πάνω από 60% μπορεί να περάσει σε κάποια σχολή της επιλογής του. Με την ευκαιρία εδώ να πω ότι στο επαγγελματικό λύκειο πολλοί μαθητές, όπως γνωρίζετε, δεν δίνουν πανελληνίες, γιατί αρκούνται στο πτυχίο επαγγελματικών δικαιωμάτων που έχουν. Και έτσι, παρόλο που η τρίτη λυκείου ήταν γύρω στα 50 άτομα, μόνο 25, οι μισοί περίπου, ήρθανε να δώσουν πανελλήνιες εξετάσεις. Επίσης, να πούμε εδώ ότι η φετινή χρονιά έχει μια ιδιαιτερότητα, δύο ιδιαιτερότητες. Η πρώτη είναι ότι πολλά τμήματα που είχαμε στη σχολή γίνανε πολυτεχνικά τμήματα, δηλαδή ενταχθήκανε στην κατηγορία του Integrated Master, όπως λέμε, και έτσι με αυτόν τον τρόπο πέσανε από ποσοστό στο 10% στο 5%, μειώνοντας σε λίγο τους εισακταίους σε αυτά τα τμήματα. Αλλά παρόλα αυτά, η συνολική μείωση των μαθητών που δώσανε πανελλήνιες στα ΕΠΑΛ ήταν 1.100 άτομα, πράγμα που σημαίνει ότι σε σύνολο 10.000 ανθρώπων που δίνουν σε όλη την Ελλάδα θα το εξισορροπήσει. Αυτά είναι λεπτομέρειες. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι βάσεις περιμένουμε να δούμε πώς θα πάνε Και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να κρίνουμε τις επιδόσεις των μαθητών τελικά. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορούμε σε σχολείο παρά να είμαστε ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα που φέραν οι μαθητές μας και να τους πούμε άλλη μια φορά συγχαρητήρια. Τέλος, εδώ να πω ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσουν οι εγγραφές στην πρώτη, τη Δευτέρα και την τρίτη λυκείου του ΕΠΑΛ. Και για άλλη μια φορά να θυμίσω ότι στη Δευτέρα ΕΠΑΛ μπορούν να γραφτούν απόφοιτοι ή ενήλικες που έχουν ένα απολυτήριο και σκέφτονται ή να ξαναδώσουν εξετάσεις ή να αποκτήσουν επαγγελματικά δικαιώματα όπως αυτά που δίνει στο ΕΠΑΛ. Και καλό και τους μαθητές της τρίτης γυμνασίου να επιλέξουν το ΕΠΑΛ Έγινας για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω και να ευχαριστώ και στη Μαρία και στο Γιώργο στο Έγινα Πόρταλ και θα τα ξαναπούμε την αποτελέσματα των σχολών.
0: Με την παρουσίαση των πρώτων χορευτικών σχημάτων άνοιξε σήμερα Παρασκευή 26 Ιουνίου η αυλαία του 14ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών Έγινας που διοργανώνει ο Μορφωτικός Σύλλογος ο Καποδίστριας με την υποστήριξη του Δήμου Έγινας. Το φεστιβάλ φιλοξενείται στον εμβληματικό χώρο του Αγίου Νικολάου Θαλασσινού στο λιμάνι της Έγινας και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 27 Ιουνίου, προσφέροντας στο κοινό ένα διήμερο αφιερωμένο στην ελληνική μουσική, τον παραδοσιακό χορό και τη λαϊκή πολιτιστική κληρονομιά. Η συμμετοχή του κοινού την πρώτη μέρα του φεστιβάλ ήταν πολύ μεγάλη. Με σύνθημα όπου το σώμα ακολουθεί την ψυχή, η διοργάνωση έχει καθιερωθεί ως ένας σημαντικός πολιτιστικός θεσμός για το νησί, συγκεντρώνοντας χορευτικά συγκροτήματα από την Έγινα αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας, τα οποία παρουσιάζουν χορούς, παραδοσιακές φορεσιές και μουσικές από διάφορες γωνίες της χώρας. Το φεστιβάλ ξεκίνησε νωρίς το βράδυ με την καθιερωμένη παρέλαση των χορευτικών τμήματων στην παραλία της Έγινας, όπου οι περαστικοί είδαν από κοντά τις υπέροχες φορεσιές και τα πολυπληθή τμήματα να συμμετέχουν. Στη σημερινή πρώτη μέρα του φεστιβάλ συμμετείχαν ο Μορφωτικός Σύλλογος Έγινας ο Καποδίστριας, η Ερασιτεχνική Ομάδα Ανθρώπων με Προβλήματα Όρασης, Χοροδρόμιο, ο Σύλλογος Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων, η Στέγη Πολιτισμού Έγινας, ο Πολιτιστικός και Εξοραϊστικός Σύλλογος Αγίων Ασωμάτων Κοντού, ο Μορφωτικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Βαθέως και ο Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Χορηγίου Κιλκής. Οι χοροί συνεχίζονται το βράδυ του Σαββάτου 27 Ιουνίου με τη συμμετοχή του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Κυψέλης, του Συλλόγου Παραδοσιακών Χωρών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Ομόλυβος, του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Μαρίνας Αλώνων Μεσαγρού Ινώη, του Συλλόγου Επτανησίων Αγίων Αναργύρων Καματερού Διονύσιος Σολωμός, του Συλλόγου Γυναικών Έγινας, του Μορφωτικού Συλλόγου Έγινας ο Καποδίστριας και του Πολιτιστικού Ποντιακού Συλλόγου Παρατιανού Κυλκής Παναγία Σουμελά. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Οι παραστάσεις ξεκινούν στις 8.30 με φόντο το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού. Οι διοργανωτές απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση σε κατοίκους και επισκέπτες να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις και να συμμετάσχουν σε μια γιορτή αφιερωμένη στην ελληνική παράδοση δίπλα στη θάλασσα.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
3: Δόθηκε τέρμα στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων οι οποίοι διεκδικούσαν θέσεις στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων του 2026. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα στοιχεία τα δικά μας, το Γενικό Λύκειο Έγινας, αυτό που είδαμε μέσα από τα αποτελέσματα είναι ότι οι υψηλότερες βαθμολογίες επιτεύχθησαν από μαθητές του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής κατόπιν από υποψηφίους των ανθρωπιστικών σπουδών. Τρίτη ήρθαν σε βαθμολογίες οι υποψήφοι του προσανατολισμού υγείας και τέταρτη οι υποψήφοι του προσανατολισμού θετικών σπουδών. Ειδικότερα, οι υψηλότερες βαθμολογίες εντοπίζονται σε σχέση με το πρώτο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα των Λατινικών, σε σχέση με το δεύτερο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα της φυσικής, σε σχέση με το τρίτο επιστημονικό πεδίο και εκεί με το μάθημα της φυσικής, ενώ τέλος στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, δηλαδή του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, οι υψηλότερες βαθμολογίες επετεύχθησαν στα μαθήματα της πληροφορικής και της οικονομίας. Σε πανελλαδικό επίπεδο φάνηκε ότι φέτος τα μαθήματα που δυσκόλεψαν πιο πολύ τους υποψηφίους ήταν η βιολογία και τα αρχαία. Με την ευκαιρία που μου δίνεται λίγο να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα που ακολουθεί από εδώ και πέρα για τους υποψηφίους μας, στο προσεχές διάστημα και εφόσον ολοκληρωθεί και η βαθμολογία των ειδικών μαθημάτων και των αθλητικών δοκιμασιών για τα ΤΕΦΑ, περίπου στις αρχές Ιουλίου, ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί εγκύκλιος, αν κανείς σκεφτεί το ακολουθεί στο περσινό χρονοδιάγραμμα, περίπου στο διάστημα 7 ως 17 Ιουλίου θα είναι διαθέσιμη για τους υποψηφίους η πλατφόρμα συμπλήρωσης του μηχανογραφικού. Σε αυτή την πλατφόρμα οι υποψήφοι θα δουν εκείνες τις σχολές για τις οποίες έχουν επιτύχει την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Συνεπάγεται λοιπόν ότι όσο καλύτερα έχει γράψει κάποιος υποψήφιος, τόσα περισσότερα τμήματα θα του έχουν ανοίξει στο μηχανογραφικό του. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια η προτεραιοποίηση των επιλογών, των τμημάτων που εμφανίζονται στο μηχανογραφικό, και σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε κινηθεί. Γι' αυτό το σκοπό έχουμε συζητήσει με τους υποψηφίους μας κατηδίαν το πώς πρέπει να συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό μηχανογραφικό τους δελτίο. Συγκεκριμένα, πρέπει να έχουν υπόψη ότι δεν υπάρχει όριο επιλογής τμήματων. Μπορούν λοιπόν να επιλέξουν όλα τα τμήματα τα οποία τους ανοίγουν στο μηχανογραφικό τους δελτίο. Αν δυνητικά λοιπόν κάποιος, λέω ένα τυχαίο παράδειγμα, έχει ανοίξει 30 τμήματα, μπορεί να διαλέξει, να επιλέξει και τα 30 τμήματα προτεραιοποιώντας τα. Η δικιά μας συμβουλή για τους υποψηφίους μας είναι να τα επιλέξουν όλα, να μην αφήσουν σχολή, να μην αφήσουν τμήμα χωρίς να το έχουν επιλέξει από το μηχανογραφικό τους δελτίο. Απλά θα πρέπει να δώσουν έμφαση στη σωστή προτεραιοποίηση. Και πώς γίνεται αυτό? Το βασικό

0: δελτίο. Απλά θα πρέπει να δώσουν έμφαση στη σωστή προτεραιοποίηση. Και πώς γίνεται αυτό? Το βασικό τους κριτήριο θα είναι ποια σχολή ή ποιες σχολές τους αρέσουν περισσότερο. Δυνητικά, ένας υποψήφιος θα πρέπει να συμπεριφέρεται σαν να έχει επιτύχει 20.000 μόρια. Εφόσον η σχολή, εφόσον το τμήμα του εμφανίζεται στο μηχανογραφικό του δελτίο, άρα είναι επιλέξιμος για αυτό το τμήμα και μπορεί να το διαλέξει. Θα αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, γιατί το θεωρώ πολύ βασικό για τον τρόπο σκέψης που πρέπει να έχουν οι υποψήφοι όταν φτιάχνουν το μηχανογραφικό τους δελτίο. Ας πούμε ότι ένας υποψήφιος στον προσανατολισμό ανθρωπιστικών σπουδών, του πρώτου επιστημονικού πεδίου δηλαδή, έχει επιτύχει 16.500 μόρια. Ξέρει ότι από τις περσινές βάσεις, όπως διαμορφώθηκαν τελικά πέρσι, στα τέλη Ιουλίου του 2025, οι περσινές βάσεις τι λένε? Ότι η νομική Αθήνας, για παράδειγμα, ήταν στα 18.100 μόρια. Άρα λοιπόν ο συγκεκριμένος υποψήφιος δεν πρέπει να αποθαρρυνθεί από αυτό το γεγονός. Εάν η νομική Αθήνας του αρέσει, ακόμα και αν έχει συμπληρώσει, αν έχει συγκεντρώσει 16.500 μόρια, τη νομική Αθήνας θα τη βάλει ως πρώτη επιλογή. Και αυτό το λέμε γιατί? Διότι δεν γνωρίζουμε εάν οι βάσεις θα πέσουν ή θα ανέβουν, οι τελικές βάσεις, αν θα πέσουν ή θα ανέβουν, στο τέλος Ιουλίου, διότι τότε ανακοινώνονται. Οι βάσεις λοιπόν, οι τελικές βάσεις ανακοινώνονται στα τέλη Ιουλίου και εκεί μαζί με τις τοποθετήσεις των υποψηφίων στις σχολές. Άρα λοιπόν, επειδή δεν ξέρουμε ποια θα είναι η τελική μορφή των βάσεων, συμπληρώνουμε το μηχανογραφικό μας αδιαφορώντας για το ποιες ήταν οι βάσεις του προηγούμενου έτους ή των προηγούμενων ετών. Να πω επίσης κάτι άλλο εδώ που το κρίνω σημαντικό, ότι τα
1: ακούτε
0: μόρια
1: το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Των υποψηφίων για το κάθε τμήμα 3. Ξεχωριστά διαφέρουν. Είναι πράγματα τα οποία σε γενικές γραμμές τα ξέρουν οι υποψηφοί μας, τους τα έχουμε εξηγήσει και κατά τη διάρκεια της χρονιάς, τα επαναλαμβάνω όμως γιατί είναι βασικά. Και αυτό συμβαίνει γιατί? Διότι κάθε τμήμα έχει δικούς του συντελεστές βαρύτητας για συγκεκριμένα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Άρα λοιπόν, ο μέσος όρος των μαθημάτων που έχω επιτύχει μέσω των εξετάσεών μου θα είναι διαφορετικός από τον υπολογισμό του μέσου όρου εισαγωγής στα εκάστοτε τμήματα που με ενδιαφέρουν. Διότι, όπως προείπα, το κάθε τμήμα του κάθε επιστημονικού πεδίου έχει τους δικούς του συντελεστές βαρύτητας για τα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Στο διάστημα που θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα του μηχανογραφικού, θα είμαστε και εμείς εδώ συγκεκριμένες ημέρες, 2 με 3 μέρες, βάσει εγκυκλίου, για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού, δίνοντάς τους πληροφορίες ακαδημαϊκού προσανατολισμού, δηλαδή πληροφορίες για ενδεχομένως για σχολές ή για τεχνική υποστήριξη. Η διαδικασία απόδοσης κωδικών συμπλήρωση του μηχανογραφικού βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και οι περισσότεροι μαθητές μας, οι περισσότεροι υποψήφοι μας, έχουν πάρει κωδικούς πρόσβασης για την πλατφόρμα του μηχανογραφικού, η οποία, επαναλαμβάνω, ότι αν ακολουθηθεί το περσινό πλάνο, θα είναι ανοιχτή περίπου από 7 ως 17 Ιουλίου. Η επίσημη ανακοίνωση όμως θα γίνει μέσω του Υπουργείου και εμείς θα την επικοινωνήσουμε στους υποψηφίους μας μέσω του MySchool και των μηνυμάτων και των τρόπων επικοινωνίας που έχουμε. Πριν κλείσουμε το θέμα του συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, να πω κάτι άλλο πολύ σημαντικό. είπαμε ότι η επιλογή

0: σχολών, η προτεραιοποίηση των τμήματων, δηλαδή που θα κάνω στο μηχανογραφικό μου, θα γίνει βάσει των φιλοδοξιών μου, βάσει του τι μου αρέσει, του πού θέλω να μπω. Κάτι άλλο το οποίο οι υποψήφοι μας μπορούν να έχουν υπόψη τους είναι ότι τις σχολές μπορεί να τις διαλέγουν και βάσει της τοποθεσίας. Έτσι, δηλαδή υπάρχουν υποψήφοι οι οποίοι θέλουν να σπουδάσουν ένα συγκεκριμένο αντικείμενο όπου και να είναι αυτό. Για παράδειγμα, νομική είτε στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο στην Αθήνα, είτε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη, είτε στο Δημοκρίτο Πανεπιστήμιο στη Θράκη. Υπάρχουν όμως άλλοι υποψήφοι οι οποίοι προτεραιοποιούν τις επιλογές τους ανάλογα με τον τόπο. Δηλαδή, διαλέγουν πρώτα όλες τις σχολές που τους αρέσουν στην Αθήνα και μετά σε ένα άλλο αστικό κέντρο και πάει λέγοντας. Κλείσαμε λοιπόν το σημαντικό ζήτημα του μηχανογραφικού και θέλω να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία που μου δίνεται για να αναφέρω ένα άλλο ζήτημα σημαντικό, το ζήτημα των ηλεκτρονικών εγγραφών για τους μαθητές μας που θα έρθουν από το γυμνάσιο, τους αποφύτους δηλαδή του γυμνασίου που θα έρθουν στην πρώτη λυκείου σε εμάς, και αντίστοιχα τους δικούς μας μαθητές που προάχθησαν από την πρώτη στη δευτέρα λυκείου και από τη δευτέρα στην τρίτη λυκείου. Για όλους αυτούς τους μαθητές είναι αναγκαία η εγγραφή τους στο Γενικό Λύκειο μέσω της πλατφόρμας των e-εγγραφών. Είναι μια διαδικασία που γίνεται τα τελευταία χρόνια. Είναι υποχρεωτική διαδικασία για τη φίτηση των παιδιών, γίνεται με ευθύνη των γονέων. Η πλατφόρμα αυτή των e-εγγραφών δεν έχει αρχίσει, δεν έχει ανοίξει ακόμα. Μόλις ανοίξει θα το επικοινωνήσουμε και εμείς με κάθε πρόσφορο τρόπο. Θέλω να πω ότι το εκτιμόμενο διάστημα ανοίγματος της πλατφόρμας είναι τέλη Ιουνίου, δηλαδή εικάζουμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα ανοίξει σίγουρα αυτή η πλατφόρμα. Θα δοθεί ένα περιθώριο 8-9 ημερών για να ολοκληρωθούν οι εγγραφές και είναι, όπως είπα πριν, απαραίτητο οι γονείς να προβούν σε αυτή τη διαδικασία, διότι μόνο έτσι είναι δυνατή η φίτηση των παιδιών στο Γενικό Λύκειο. Αν οι γονείς χρειαστούν κάποια βοήθεια, μπορούν να πάρουν και στο σχολείο για ερωτήσεις ή για βοήθεια από εμάς, αν χρειαστεί. Τελειώνοντας, θα ήθελα να γνωστοποιήσω ότι στα τέλη Αυγούστου και συγκεκριμένα 26, 27 και 28 Αυγούστου έχει οριστικοποιηθεί αυτή η περίοδος. Θα φιλοξενήσει το σχολείο μας για άλλη μια φορά την Ένωση Ελλήνων Φυσικών μαζί με το Εθνικό Επιστημονικό Ίδρυμα Δημόκρητος για ένα σχολείο φυσικής το οποίο θα απευθύνεται σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Να πω σε αυτό το σημείο ότι η συγκεκριμένη δράση, μέσω της συγκεκριμένης δράσης θα φιλοξενήσουμε παιδιά γυμνασίων και λυκείων από όλη την Ελλάδα. Στο σχολείο θα πάρουν μέρος καθηγητές τριτοβάθμιας εκπαίδευση, πανεπιστημιακή δηλαδή, πανεπιστημίων και πολυτεχνείων εγνωσμένης αξίας. Και το ιδιαίτερα θετικό και ελκυστικό σημείο για εμάς είναι ότι για τους μαθητές της Έγινας και των δύο βαθμίδων της δευτεροβάθμιας, δηλαδή και των γυμνασίων και των λυκείων, η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, στα προγράμματα που θα ακολουθούν αυτές τις τρεις μέρες, τα οποία θα περιλαμβάνουν εργαστήρια, διαλέξεις, πειράματα, η συμμετοχή τους λοιπόν θα είναι δωρεάν. Άρα λοιπόν, όποιος μαθητής ενδιαφέρεται, μέσω των γονέων του φυσικά, θα πάρει τηλέφωνο στο σχολείο για να κάνει την αίτησή του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε για την ενημέρωση και θέλω να ευχηθώ στους υποψηφίους μας καλή τοποθέτηση στις σχολές τους, καλά αποτελέσματα, στην τελικά αποτελέσματα τοποθέτησης σε σχολές και να ξέρουν ότι πάντα θα είμαστε δίπλα τους. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καρδιολόγος και Γενικός Ιατρός στη νέα προκήρυξη για το Κέντρο Υγείας Έγινας. Το Υπουργείο Υγείας ενέκρινε νέα προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ σε μονάδες πρωτοβάθμιας υγείας σε όλη τη χώρα. Τη σχετική απόφαση που δημοσιεύθηκε στις 26 Ιουνίου περιλαμβάνονται δύο θέσεις για το Κέντρο Υγείας Έγινας. Συγκεκριμένα εγκρίνεται η προκήρυξη μιας θέσης Διευθυντή Καρδιολογίας και μιας θέσης Διευθυντή Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής ή Εσωτερικής Παθολογίας για το Κέντρο Υγείας Έγινας. Οι δύο θέσεις εντάσσονται στο συνολικό σχεδιασμό της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου για την κάλυψη αναγκών σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές. Η απόφαση αφορά συνολικά την έγκριση προκήρυξης δεκάδων θέσεων σε κέντρα υγείας και περιφερειακά πολυγιατρία της χώρας στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων για το 2026 με σκοπό την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και την καλύτερη στελέχωση των δημόσιων δομών. Η προκήρυξη των θέσεων αναμένεται να ακολουθήσει το επόμενο διάστημα σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Υπουργείου Υγείας. Προβλήματα στο διαδίκτυο του ΚΕΠ Έγινας. Τι απαντά ο κύριος Γιάννης Φίκας για τις καθυστερήσεις στη μετάπτωση στο Σύζευξης 2. Καταγγελία που έγινε σήμερα το πρωί στο Έγινα Πόρταλ αναφέρει ότι το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών της Έγινας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τη σύνδεση στο διαδίκτυο εδώ και περίπου μία εβδομάδα, καθιστώντας αδύνατη την εξυπηρέτηση του κοινού. Όπως αναφέρθηκε, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των υπαλλήλων να βοηθήσουν, η έλλειψη δικτύου μπλοκάρει την αποστολή εγγράφων και τη διεκπαιρέωση υποθέσεων. Απαντώντας στα ερωτήματα αυτά, ο Δημοτικός Σύμβουλος και Τεταλμένος Σύμβουλος για την Ψηφιακή Αναβάθμιση του Δήμου Έγινας, κ. Γιάννης Φίκας, αναφέρθηκε στις τεχνικές δυσκολίες αλλά και στις καθυστερήσεις από την πλευρά των εργολάβων. Ο κ. Φίκας απέκλεισε το ενδεχόμενο το ΚΕΠ να βρίσκεται εντελώς εκτός δικτύου για μία ολόκληρη εβδομάδα, καθώς κάτι τέτοιο θα είχε καταγραφεί άμεσα από τους ελεκτικούς μηχανισμούς και την ομάδα πληροφορικής του Δήμου. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι υπήρχαν συγκεκριμένες ημέρες, όπως η προηγούμενη Παρασκευή και η Δευτέρα, με έντονα προβλήματα, τα οποία αποκαθίστανται σταδιακά τις απογευματινές ώρες μετά από παρεμβάσεις. Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στην παροχημένη υποδομή του δικτύου Σύζευξης 1, το οποίο χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή το ΚΕΠ. Η κατάσταση επιβαρύνθηκε κατά στο ίδιο κύκλωμα, προστέθηκαν πρόσφατα και υπολογιστές του Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων. Πλέον έχουν μπει αρκετοί υπολογιστές επάνω. Εξυπηρετεί και το ΓΕΦ δίπλα και το δίκτυο σέρνεται. Η κατάσταση είναι βγες εσύ να μπω εγώ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Φίκας, επιβεβαιώντας τη χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ταχύτητας. Σε αναμονή του εργολάβου για το Σύζευξης 2. Η οριστική λύση στο πρόβλημα πρόκειται να δοθεί με τη μετάπτωση του ΚΕΠ στο αναβαθμισμένο δίκτυο Σύζευξης 2, στο οποίο ήδη έχει συνδεθεί άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Αν και ο Δήμος Έγινας έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με τη δοημένη καλωδίωση και ο απαραίτητος εξοπλισμός συμπεριλαμβανομένων των νέων IP τηλεφώνων βρίσκεται ήδη στο σημείο, η διαδικασία έχει κολλήσει στον ανάδοχο εργολάβο. Περιμέναμε τον εργολάβο αρκετό καιρό. Μας είχαν ενημερώσει ότι θα έρχονταν τη Δευτέρα, αλλά για δικούς τους λόγους δεν εμφανίστηκαν, δήλωσε ο κύριος Φίκας. Ο εντεταλμένος σύμβουλος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον project manager του έργου, πιέζοντας για τον ορισμό τελικής ημερομηνίας. Ο ίδιος εξέφρασε την προσωπική εκτίμηση ότι η μετάπτωση θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, ενώ έχει ζητήσει να βρίσκονται σε ετοιμότητα και οι τεχνικοί του Δήμου ώστε να συνδράμουν στην επιτάχυνση των εργασιών. Στόχος είναι να σταματήσει τα ταλαιπωρία τόσο των πολιτών όσο και των ίδιων των εργαζομένων που προσπαθούν να επιτελέσουν το έργο τους υπό αντίξωες ψηφιακές συνθήκες.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Και Θεόδωρος Λιβάνιος. Αναμένονται στοιχεία από το Δήμο Έγινας για τη δευτεροβάθμια δομή εκπαίδευση ειδικής αγωγής. Απάντηση με έγγραφό του στη Βουλή έδωσε στις 16 Ιουνίου ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος σχετικά με το αίτημα για την άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικής αγωγής στην Έγινα για τη σχολική χρονιά 2026-2027. Όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο που διαβιβάστηκε στη Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου έχει ήδη ζητήσει στοιχεία από το Δήμο Έγινας με εγγραφό της στις 25 Μαΐου 2026. Το Υπουργείο επισημαίνει ότι μόλις παραληφθούν τα ζητούμενα στοιχεία θα επανέλθει με συμπληρωματική απάντηση προς τη Βουλή. Υπενθυμίζεται ότι το θέμα έφτασε στη Βουλή μέσω αναφοράς που κατέθεσαν βουλευτές του ΚΚΕ μεταφέροντας αίτημα, το οποίο υπογράφεται από 160 γονείς και δαιμόνες, εκπαιδευτικούς και κατοίκους της Έγινας. Με το αίτημα ζητείται η άμεση ίδρυση και στελέχωση δευτεροβάθμιας δομής ειδικής αγωγής, προκειμένου να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες μαθητών του νησιού. Υπογράφηκε στις 23 Ιουνίου 2026 η σύμβαση για το έργο επισκευής συντήρηση επαρχιακών οδών λόγω ευνηδίων περιστατικών μεταξύ του Δημάρχου Έγινας κ. Γιάννη Ζορμπά και του Οικονομικού Φορέα αναδόχου του έργου. Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την εκτέλεση εργασιών για την αποκατάσταση της οδού στην περιοχή Σφεντούρη. Σύμφωνα με την υπαριθμόν 26 του 2026 μελέτη του Δήμου Έγινας, οι προβλεπόμενες εργασίες περιλαμβάνουν απόκριση, φρεζάρισμα του υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος και μεταφορά των υλικών, κατασκευή ασφαλτικών ισοποιητικών στρώσεων, στρώσεων αλλαγής επικλήσεων και επουλώσεις λακών, ασφαλτική προεπάλληψη της ανασφάλτου της επιφάνειας, τοποθέτηση νέας ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας. Η αρχική δαπάνη της μελέτης ανερχόταν σε 73.980 ευρώ μεσχωρείται, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κατόπιν έκπτωσης ύψους 4% που προσέφερε ο ανάδοχος, το τελικό ποσό της σύμβασης διαμορφώθηκε σε 71.000 ευρώ. Η συνολική διάρκεια για την περίοδο του έργου ορίζεται σε 3 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην ανέξοδη συντήρηση του έργου για διάστημα 15 μηνών από την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης, περαίωσης ή της υποβολής του τελικού επιμετρικού πίνακα. Η σύμβαση έγινε με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από σχετική πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος προς 3 οικονομικούς φορείς και σύμφωνα με τις διατάξεις 44-12 του 2016 περί δημοσίων συμβάσεων. Μία ξεχωριστή καλλιτεχνική συνάντηση πραγματοποιείται στην αρχή του καλοκαιριού, καθώς 3 διακεκριμένες ζωγράφοι και αγιογράφοι ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία μοναδική ομαδική έκθεση. Υπό τον τίτλο «Από τη θάλασσα ως τον ουρανό», η έκθεση φιλοξενείται στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο, προσφέροντας στους επισκέπτες σε ένα πλούσιο διπορικό μέσα από διαφορετικές τεχνικές, θεματολογίες και υλικά. 3 δημιουργοί συναντιούνται και παρουσιάζουν έργα ζωγραφικής, βυζαντινής αγιογραφίας, πυρογραφίας, αλλά και έργα πάνω σε ιδιαίτερες επιφάνειες από φυσικό περιβάλλον της Έγινας. Ο καμβάς με τις θαλασσογραφίες, το ξύλο και η γυνήτικη πέτρα με την απεικόνηση ιερών μορφών ενώνονται, συνυπάρχουν αρμονικά και αφηγούνται ιστορίες τέχνης, πίστης και παράδοσης. Κάθε μία από τις συμμετέχουσες φέρνει στην έκθεση το προσωπικό της στυλ και τη δική της καλλιτεχνική ταυτότητα. Η ξένη πετρία του Τριανταφύλου μαγεύει το κοινό με τις ατμοσφαιρικές θαλασσογραφίες της, αποτυπώνοντας την αέναη κίνηση και το φως του υγρού στοιχείου πάνω στον καμβά. Η Αγγέλα Λαδά παρουσιάζει τις δικές της αγιογραφίες, ενώ παράλληλα εισάγει μία νέα, εντυπωσιακή για την ίδια τεχνική, που εμπλουτίζει το έργο της, την πυρογραφία. Η Αργυρό Κάπου εστιάζει στη βυζαντινή αγιογραφία, επιλέγοντας ως καμβά υλικά που προσφέρει απλόχερα η φύση. Οι ιερές μορφές της ζωντανεύουν πάνω σε θαλασσόξυλα, μάρμαρο και την παραδοσιακή γεννήτικη πέτρα, δημιουργώντας μια άμεση σύνδεση του θείου με το τοπικό περιβάλλον. Τα εγκαίνια της έκθεσης έγιναν το Σάββατο. Θα διαρκέσει έως τις 27 Ιουνίου. Το ωράριο λειτουργίας είναι καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ. Οι δημιουργοί απευθύνουν ανοιχτό κάλεσμα σε κατοίκους και επισκέπτες του νησιού να επισκεφθούν την έκθεση, να συνομιλήσουν με την τέχνη τους και να ανακαλύψουν πώς η γη και η θάλασσα της Αίγινας μπορούν να μετουσιωθούν σε πνευματική δημιουργία.

0: Βρισκόμαστε στο λιμάνι της Πέρδικας που περιμένουμε να υποδεχτούμε 170 tour operator μαζί με τους συνοδούς τους. Οι τουριστικοί πράκτορες, οι οποίοι είναι από όλο τον κόσμο, στα πλαίσια της Διεθνούς Τουριστικής Διοργάνωσης MTS Globe, κάνουν μια εξόρμηση στα νησιά και επέλεξαν και την Αίγινα για τόπο φιλοξενίας μαζί με άλλα νησιά όπως η Μύκονο και η Σαντορίνη. Ο τουρισμός αποτελεί την νούμερο ένα οικονομική δραστηριότητα στο νησί και οφείλουμε όλοι, τόσο ο Δήμος όσο και οι επαγγελματίες, να τον αντιμετωπίζουμε με σεβασμό. Όλοι μαζί πρέπει να πράττουμε προς όφελος του νησιού. Εμείς έχουμε ως στόχο, μέσα στις λίγες ώρες που θα μείνουν οι πράκτορες στο νησί, να γνωρίσουν την πολιτιστική μας κληρονομιά, τις παραδόσεις μας, τη γαστρονομία και τα προϊόντα του νησιού. Γι' αυτό το λόγο θα έχουμε παραδοσιακούς χορούς από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βαθέως, όπως και από τη Στέγη Πολιτισμού Αίγινας. Να ευχαριστήσουμε εδώ τους χορευτές και τη δασκάλα τους. Θα γνωρίσουν τα σημεία της Αίγινας μέσω ενός τουριστικού οδηγού έντυπου, το οποίο θα τους προσφέρουμε, καθώς και θα γευτούν και το τοπικό μας προϊόν, το φιστίκι, από ένα κέρασμα που θα τους προσφέρουμε.
1: Υποδοχή 170 tour operator στην Πέρδικα. Την Αίγινα επισκέφθηκαν σήμερα 25 Ιουνίου περισσότεροι από 170 κορυφαίοι εκπρόσωποι της Διεθνούς Τουριστικής Βιομηχανίας από όλο τον κόσμο στο πλαίσιο της μεγάλης διοργάνωσης MTS Globe Get Together 2026. Το νησί επιλέχθηκε ως ένας από τους βασικούς σταθμούς φιλοξενίας της σημαντικής αυτής συνάντησης, η οποία συγκεντρώνει στελέχη και συνεργάτες της παγκόσμιας αγοράς, δίνοντας την Αίγινα την ευκαιρία να προβληθεί δίπλα σε διεθνείς προορισμούς όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη. Σύμφωνα με το Δήμο Αίγινας που διοργάνωσε αυτή την επίσκεψη, αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την ανάδειξη του νησιού ως σύγχρονου, αυθεντικού και ποιοτικού τουριστικού προορισμού. Η παρουσία ενός τόσο μεγάλου αριθμού tour operators προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης γνωριμίας των επαγγελματιών του κλάδου με τις υποδομές, τα αξιοθέατα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Αίγινας. Όπως επισήμανε σε δηλώσεις της στο Αίγινα Πόρταλ η Αντιδήμαρχος Τουρισμού κυρία Όλγα Πετρίτη, ο τουρισμός αποτελεί τη βασικότερη οικονομική δραστηριότητα της Αίγινας, γεγονός που απαιτεί συλλογικό σεβασμό και συνεργασία. Η επίσκεψη αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την εδραίωση της Αίγινας ως έναν σύγχρονο ποιοτικό και αυθεντικό προορισμό. Αν και η παραμονή των πρακτόρων διαρκεί μόλις λίγες ώρες, ο Δήμος είχε οργανώσει ένα πλούσιο πρόγραμμα με σκοπό να αναδείξει την πολιτιστική κληρονομιά, τις παραδόσεις και τη γαστρονομική ταυτότητα του τόπου. Η επίσημη υποδοχή των ξένων αντιπροσωπείων έγινε το μεσημέρι στο γραφικό λιμάνι της Πέρδικας. Εκεί οι φιλοξενούμενοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την παράδοση μέσα από παραδοσιακούς χορούς που παρουσίασαν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βαθέως και η Στέγη Πολιτισμού Αίγινας, να περιηγηθούν στο νησί με τη βοήθεια ενός ειδικά σχεδιασμένου έντυπου αγγλόφωνου τουριστικού οδηγού που θα τους προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για τα σημαντικότερα αξιοθέατα και τις υποδομές.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Αίγινας», συνολικής αξίας 670.000 ευρώ, είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και διστατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε εντροχάδι. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάτης Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρχιτεκτονικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές, ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση του πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας, την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο δημοτικό στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Η εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή Προεδρίου Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την εγκύκλιο με την οποία καθορίζονται αναλυτικά η διαδικασία εκλογής του Προεδρίου των Δημοτικών Συμβουλίων και των μελών των Δημοτικών Επιτροπών για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περίοδου 2024-2028. Η εγκύκλιος εκδόθηκε μετά τη δημοσίευση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχει οδηγίες προς όλους τους Δήμους της χώρας εν ώψη της λήξης της θητείας των υφιστάμενων οργάνων στις 30 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ειδική δημόσια συνεδρίαση για την εκλογή του νέου Προεδρίου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 3η 7 Ιουλίου 2026, ενώ αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί εγκαίρως, προβλέπεται αυτοδίκαιη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την 4η 8 Ιουλίου 2026 στις 8 το βράδυ, χωρίς να απαιτείται πρόσκληση. Η διαδικασία προβλέπει ότι αρχικά εκλέγονται ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και ο γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ακολουθεί η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Η εκλογή του Προεδρίου πραγματοποιείται με φανερή ψηφοφορία, ενώ για τη Δημοτική Επιτροπή προβλέπεται μυστική ψηφοφορία. Η εγκύκλειος περιγράφει επίσης αναλυτικά τον τρόπο κατάρτισης των ψηφοδελτίων, τις απαιτούμενες πλειοψηφίες για την εκλογή, τις διαδικασίες σε περίπτωση μη επίτευξης εκλογής ή έλλειψης απαρτίας, τη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής ανάλογα με το μέγεθος του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διαδικασίες αναπλήρωσης μελών σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης ή άλλης κένωσης θέσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθώς η συγκρόνιση τόσο του Προεδρείου όσο και της Δημοτικής Επιτροπής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων. Η εγκύκλειος προβλέπει ακόμα ότι τα πρακτικά των εκλογών θα πρέπει να αποστέλλονται εντός 5 ημερών για έλεγχο νοημότητας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτώνεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διάβγεια. Το σύνολο της εγκυκλίου επισυνάπτεται στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινα ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονιπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί για τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονιπιακού Σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
2: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Για ακόμη μία φορά, το τμήμα βόλεϊ του Σαρωνικού διοργανώνει ένα summer camp διάρκειας 2 εβδομάδων και συγκεκριμένα από 29 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου. Το camp θα γίνεται ώρες απογευματινές και αφορά παιδιά, αγόρια και κορίτσια ηλικίας 7 έως 14 ετών. Μαζί μας και πάλι θα βρίσκεται η Δήμητρα Παλαβρατζή. Κάτι που μας δίνει ιδιαίτερη χαρά. Σας περιμένουμε να έρθετε στην παρέα μας και να γνωρίσετε το βόλεϊ από κοντά.
4: Στόχος Σαρωνικού είναι τα παιδιά να έρθουν εδώ από κοντά και να γνωρίσουν το όμορφο και συναρπαστικό άθλημα του βόλεϊ. Επίσης, τα παιδιά, οι αθλητές και οι αθλήτριες που απαρτίζουν ήδη τα ρόστερ της Ακαδημίας μας αλλά και των γνωστικών τμήματων να συνεχίσουν τις προπονήσεις σε μια χρονικά ελεύθερη περίοδο για εκείνους. Με στόχο την βελτίωση και την εξέλιξή τους. Ο Σαρωνικός έχει προγραμματίσει και θα προσφέρει όλα τα απαραίτητα ώστε να κάνει ακόμα καλύτερη και πιο ευχάριστη την παραμονή των παιδιών εδώ στις προπονήσεις του ΕΠΑΛ. Ο Σαρωνικός επενδύει σε επαγγελματίες προπονητές για τη σωστή εκμάθηση του αθλήματος. Γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που για ακόμα μία χρονιά θα έχουμε μαζί μας την σπουδαία προπονήτρια, την Δήμητρα Παλαβρατζή, η οποία είναι προπονήτρια τόσο του ΠΑΟΚ όσο και υπεύθυνη συντονισμού της Ακαδημίας μας. Περιμένουμε όλα τα παιδιά να περάσουμε όμορφα και να μάθουμε τα ωραία του βολή.
1: Εξαιρετική παρουσία πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18, το οποίο διεξήχθη στην Πάτρα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Οι νεαροί αθλητές απέδειξαν το υψηλό τους επίπεδο, αφήνοντας μεγάλες υποσχέσεις για το μέλλον. Ας ακούσουμε τι δήλωσε μιλώντας στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Ζαμπέλης.
5: Πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 που έγινε στην Πάτρα το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Οι αθλητές Παπαδάκου και Ζαμπέλη, σαν και μικροί σε ηλικία, ανήκουν στην κατηγορία K16, είχαν πιάσει τα όρια και αγωνίστηκαν στο K18 με τον Παπαδάκου στα 700 μέτρα να βγαίνει 22ος με νέο ατομικό ρεκόρ 2-4-46 και τον Ζαμπέλη Γιώργο να κάνει εκπληκτική εμφάνιση, να συντρίβει το ρεκόρ του από 9-17, μια 9-20 έκανε 9 λεπτά στα 3 χιλιόμετρα και να βγαίνει τέταρτος στην Ελλάδα και με βάσιμες ελπίδες να φορέσει το εθνόσημο στη μεγαλύτερη κατηγορία για πρώτη φορά στην καριέρα του ως αθλητής, για να αγωνιστεί στη συνάντηση Ελλάδας-Κύπρος που θα γίνει στα τέλη του Ιουλίου. Η Τζόνι Ειρήνη στα 400 εμπόδια έκανε ατομικό ρεκόρ με 77 δευτερόλεπτα και θα είχε κάνει μεγάλη επίδοση, μεγάλο ατομικό ρεκόρ στα 73, αλλά δυστυχώς πίεση, το άγχος της πίεση για την πρώτη φορά που αγωνιζόταν σε μεγάλο αγώνα έπεσε στο πρώτο εμπόδιο στην προθέρμανση και χρειάστηκε να δοθούν πρώτες βοήθειες και μπήκε αγχωμένη και λίγο πιεσμένη. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε να κάνει ατομικό ρεκόρ. Πιστεύουμε στον επόμενο αγώνα την Κυριακή που θα έρθει στο Πανελλήνιο K20 και επίδοση στα 73 δευτερόλεπτα. Αγωνίστηκαν και στα 4.400 οι Παπαδάκος Ζαμπέλης, Καλαφατέλης Αλέξανδρος και Τζίμας Αντώνης σε μία κούρσα που κατεβάσαμε τα παιδιά πιο πολύ για εμπειρία. Κάνανε 3 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα, τρέχοντας καλύτερα από τις δυνατότητες τους. Και σαν προπονητής μένω απόλυτα ευχαριστημένος από τα παιδιά. Και τώρα προχωράμε στο K20, την επόμενη εβδομάδα στα Τρίκαλα, που θα αγωνιστεί ο Τζίμας ο Αντώνης, ο Ζαμπέλης ο Αντώνης και η Τζόνι Ειρήνη.

0: Ο καιρός την έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού, όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Έγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή ημέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η θερμοκρασία στην Έγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της διακοπής ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γιώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του ΔΔΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Έγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας, κ. Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΔΕ η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Έγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5:30 εστάλει μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Έγινας. Κλείνοντας, το Έγινα Πόρταλ ευχαριστεί τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Έγινας, κ. Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας, κ. Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης, κ. Μινά Γιαννούλη, για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7:30 ο Δήμος Έγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Αίγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και διστατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά Άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπαιτιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Αίγινας. Να τα δούμε εντροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάτης Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρκτικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Αίγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Αίγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Αίγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Η εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την εγκύκλειο με την οποία καθορίζονται αναλυτικά η διαδικασία εκλογής του Προεδρείου των Δημοτικών Συμβουλίων και των μελών των Δημοτικών Επιτροπών για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περίοδου 2024-2028. Η εγκύκλειος εκδόθηκε μετά τη δημοσίευση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχει οδηγίες προς όλους τους Δήμους της χώρας εν ώψη της λήξης της θητείας των υφιστάμενων οργάνων στις 30 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ειδική δημόσια συνεδρίαση για την εκλογή του νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 3η 7 Ιουλίου 2026. Ενώ αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί εγκαίρως, προβλέπεται αυτοδίκαιη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την 4η 8 Ιουλίου 2026 στις 8 το βράδυ, χωρίς να απαιτείται πρόσκληση. Η διαδικασία προβλέπει ότι αρχικά εκλέγονται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ακολουθεί η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Η εκλογή του Προεδρείου πραγματοποιείται με φανερή ψηφοφορία, ενώ για τη Δημοτική Επιτροπή προβλέπεται μυστική ψηφοφορία. Η εγκύκλιος περιγράφει επίσης αναλυτικά τον τρόπο κατάρτισης των ψηφοδελτίων, τις απαιτούμενες πλειοψηφίες για την εκλογή, τις διαδικασίες σε περίπτωση μη επίτευξης εκλογής ή έλλειψης απαρτίας, τη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής ανάλογα με το μέγεθος του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διαδικασίες αναπλήρωσης μελών σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης ή άλλης κένωσης θέσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθώς η συγκρότηση τόσο του Προεδρείου όσο και της Δημοτικής Επιτροπής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων. Η εγκύκλιος προβλέπει ακόμα ότι τα πρακτικά των εκλογών θα πρέπει να αποστέλλονται εντός 5 ημερών για έλεγχο νοημότητας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτώνεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διάβγεια. Το σύνολο της εγκύκλιου επισυνάπτεται στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας, με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Την εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του Συμβολαίου Μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.

0: ειδήσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Για ακόμη μία φορά, το τμήμα βόλεϊ του Σαρωνικού διοργανώνει ένα summer camp διάρκειας 2 εβδομάδων και συγκεκριμένα από 29 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου. Το camp θα γίνεται ώρες απογευματινές και αφορά παιδιά, αγόρια και κορίτσια ηλικίας 7 έως 14 ετών. Μαζί μας και πάλι θα βρίσκεται η Δήμητρα Παλαβρατζή. Κάτι που μας δίνει ιδιαίτερη χαρά. Σας περιμένουμε να έρθετε στην παρέα μας και να γνωρίσετε το βόλεϊ από κοντά.
2: Στόχος Σαρωνικού είναι τα παιδιά να έρθουν εδώ από κοντά και να γνωρίσουν το όμορφο και συναρπαστικό άθλημα του βόλεϊ. Επίσης, τα παιδιά, οι αθλητές και οι αθλήτριες που απαρτίζουν ήδη τα ρόστερ της Ακαδημίας μας αλλά και των γνωστικών τμήματων να συνεχίσουν τις προπονήσεις σε μια χρονικά ελεύθερη περίοδο για εκείνους. Με στόχο την βελτίωση και την εξέλιξή τους. Ο Σαρωνικός έχει προγραμματίσει και θα προσφέρει όλα τα απαραίτητα ώστε να κάνει ακόμα καλύτερη και πιο ευχάριστη την παραμονή των παιδιών εδώ στις προπονήσεις του ΕΠΑΛ. Ο Σαρωνικός επενδύει σε επαγγελματίες προπονητές για τη σωστή εκμάθηση του αθλήματος. Γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που για ακόμα μία χρονιά θα έχουμε μαζί μας την σπουδαία προπονήτρια, την Δήμητρα Παλαβρατζή, η οποία είναι προπονήτρια τόσο του ΠΑΟΚ όσο και υπεύθυνη συντονισμού της Ακαδημίας μας. Περιμένουμε όλα τα παιδιά να περάσουμε όμορφα και να μάθουμε τα ωραία του βολή.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
3: Εξαιρετική παρουσία πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18, το οποίο διεξήχθη στην Πάτρα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Οι νεαροί αθλητές απέδειξαν το υψηλό τους επίπεδο, αφήνοντας μεγάλες υποσχέσεις για το μέλλον. Ας ακούσουμε τι δήλωσε μιλώντας στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Ζαμπέλης.
4: Μάλιστα, πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 που έγινε στην Πάτρα το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Οι αθλητές Παπαδάκου και Ζαμπέλη, σαν και μικροί σε ηλικία, ανήκουν στην κατηγορία K16, είχαν πιάσει τα όρια και αγωνίστηκαν στο K18. Με τον Παπαδάκο στα 700 μέτρα να βγαίνει 22ος με νέο ατομικό ρεκόρ 2-4-46 και τον Ζαμπέλη Γιώργο να κάνει εκπληκτική εμφάνιση, να συντρίβει το ρεκόρ του από 9-17, μια 9-20 έκανε 9 λεπτά στα 3 χιλιόμετρα και να βγαίνει τέταρτος στην Ελλάδα και με βάσιμες ελπίδες να φορέσει το εθνόσημο στη μεγαλύτερη κατηγορία για πρώτη φορά στην καριέρα του ως αθλητής για να αγωνιστεί στη συνάντηση Ελλάδας-Κύπρος που θα γίνει στα τέλη του Ιουλίου. Η Τζόνι Ειρήνη στα 400 εμπόδια έκανε ατομικό ρεκόρ με 77 δευτερόλεπτα και θα είχε κάνει μεγάλη επίδοση, μεγάλο ατομικό ρεκόρ στα 73, αλλά δυστυχώς πίεση στο άγχος της πίεσης για την πρώτη φορά που αγωνιζόταν σε μεγάλο αγώνα έπεσε στο πρώτο εμπόδιο στην προθέρμανση και χρειάστηκε να δοθούν πρώτες βοήθειες και μπήκε αγχωμένη και λίγο πιεσμένη. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε να κάνει ατομικό ρεκόρ. Πιστεύω στον επόμενο αγώνα την Κυριακή που θα έρθει στο Πανελλήνιο K20 και επίδοση στα 73 δευτερόλεπτα. Αγωνίστηκαν και στα 4-400 οι Παπαδάκος Ζαμπέλης, Καλαφατέλης Αλέξανδρος και Τζίμας Αντώνης σε μια κούρσα που κατεβάσαμε τα παιδιά πιο πολύ για εμπειρία. Κάνανε 3 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα, τρέχοντας καλύτερα από τις δυνατότητές τους. Και σαν προπονητής ήμουν απόλυτα ευχαριστημένος από τα παιδιά. Και τώρα προχωράμε στο K20, την επόμενη εβδομάδα στα Τρίκαλα, που θα αγωνιστεί ο Τζίμας ο Αντώνης, ο Ζαμπέλης ο Αντώνης και η Τζόνι Ειρήνη.
0: Ο καιρός την έγινε τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Aegina Portal με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Aegina Portal.
3: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού, όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Αίγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή μέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η θερμοκρασία στην Αίγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν... Η αιτία της διακοπής, με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γιώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το κέντρο εξυπηρέτησης του ΔΔΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Αίγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΔΕ, η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Αίγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κύριο Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κύριο Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5:30 εστάλει μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Αίγινας. Κλείνοντας το Αίγινα Πόρταλ, ευχαριστεί τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας κυρία Σανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κύριο Μανώλη Λεούση, Βαθέως κύριο Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κύριο Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κύριο Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7:30 ο Δήμος Αίγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα.

0: τα πρώτα ίχνη, έκθεση ζωγραφικής και κεραμικής των μαθητών της Στέγης Πολιτισμού Έγινας. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της συλλογικής έκθεσης ζωγραφικής και κεραμικής με τίτλο «Τα πρώτα ίχνη» στη Στέγη Πολιτισμού Έγινας. Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Στέγη ανοίγει τις πόρτες της στο κοινό, παρουσιάζοντας τους καρπούς μιας δημιουργικής χρονιάς. Την έκθεση φιλοξενούνται τα έργα 9 μαθητών των εργαστηρίων, οι οποίοι αποτυπώνουν στο χαρτί και τον πυλό την προσωπική τους καλλιτεχνική διαδρομή. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε η δασκάλα του εργαστηρίου, Σοφία Κουτσελίνη, τα έργα αυτά αντιπροσωπεύουν τα πρώτα βήματα και την πρώτη ουσιαστική επαφή των μαθητών με τα υλικά. Το κομμάτι της κεραμικής οι δημιουργοί πειραματίστηκαν με πυλό χαμηλής θερμοκρασίας, χρησιμοποιώντας παραδοσιακές και σύγχρονες τεχνικές όπως οι μπαντανάδες και τα ιαλώματα, γυαλιά. Τα έργα διατηρούν ζωντανή τη διαδρομή της δημιουργίας, τη διστακτική αρχή, την αναζήτηση, την επιμονή και τελικά την προσωπική έκφραση.
1: Γεια σας. Άλλη μια χρονιά είμαστε εδώ για να κάνουμε μια αποτίμηση, μια πρώτη αποτίμηση, στους βαθμούς των Πανελληνίων, οι οποίοι χτες το μεσημέρι αναρτήθηκαν έξω από το γραφείο του Διευθυντή στο ΕΠΑΛ. Η φετινή χρονιά κρίνεται πάρα πολύ καλή, εξαιρετική θα έλεγα, σε σχέση με τις βαθμολογίες των μαθητών. Ήδη μπορούμε να πούμε ότι από τους 25 μαθητές μας, 26 που τελικά δώσανε, το 60% έχει γράψει σε βαθμολογίες που μπορεί να του εξασφαλίσει μία θέση σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Μάλιστα, οι επιδόσεις των μαθητών κρίνονται πάρα πολύ καλές, γιατί 12 επιδόσεις μαθητών είναι πάνω από 19 στα μαθήματα ειδικότητας και όχι μόνο. Είχαμε λοιπόν πάρα

0: κρίνονται πάρα πολύ καλές, γιατί 12 επιδόσεις μαθητών είναι πάνω από 19 στα μαθήματα ειδικότητας και όχι μόνο. Είχαμε λοιπόν πάρα πολύ ψηλές επιδόσεις. Τα παιδιά μπαίνουν όσα θέλουν σε καλές σχολές. Και λέω όσα θέλουν γιατί ανοίγει σύντομα το μηχανογραφικό. Εκεί οι μαθητές θα κριθούν να κάνουν μια επιλογή με βάση τις σχολές που αυτοί θέλουν. Η συμβουλή που δίνουμε και δημόσια στους μαθητές είναι ότι θα πρέπει να συμπληρώνουν το μηχανογραφικό τους σαν να έχουν γράψει 20 σε όλα. Πιο βασική επιλογή είναι το θέλω τους, το τι θέλουν να κάνουν και όχι το πώς πήγανε στα μαθήματα. Εδώ να πούμε συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές, στις οικογένειες, στους καθηγητές, σε όλους όσους βοηθήσανε στους μαθητές στις εξετάσεις. Και να πούμε και βέβαια ότι και οι μαθητές που δεν πέτυχαν το στόχο τους γράψαν χαμηλότερα ή οι μαθητές που δεν γράψανε αρκετά καλά έχουν πάρα πολλές επιλογές και δεν χρειάζεται να σκέφτονται πια ότι είναι μονόδρομος. Γνωρίζουμε όλοι ότι οι εξετάσεις δεν είναι μονόδρομος. Εδώ και χρόνια. Να πούμε ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει η συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Στο σχολείο μας θα είμαστε εδώ τις ημέρες και ώρες που το Υπουργείο θα θέσει ώστε να καταφέρουμε να βοηθήσουμε τους μαθητές στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Όλοι οι μαθητές μπορούν να περάσουν από εδώ να τους βοηθήσουμε στη συμπλήρωση. Και οι επιλογές, ξαναλέω, είναι για τους μαθητές. Να πούμε ότι είχαμε μαθητή που έγραψε 19.000 μόρια, 3-4 μαθητές που γράψανε πάνω από 16.500 μόρια.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Aegina Portal.
0: 15, όπως λέω, που γράφουν πάνω από 10.000 μόρια.
1: 4.
0: Που σημαίνει ότι πάνω από 60% μπορεί να περάσει σε κάποια σχολή της επιλογής του. Με την ευκαιρία εδώ να πω ότι στο επαγγελματικό λύκειο πολλοί μαθητές, όπως γνωρίζετε, δεν δίνουν πανελληνίες, γιατί αρκούνται στο πτυχίο επαγγελματικών δικαιωμάτων που έχουν. Και έτσι, παρόλο που η τρίτη λυκείου ήταν γύρω στα 50 άτομα, μόνο 25, η μισή περίπου, ήρθανε να δώσουν πανελλήνιες εξετάσεις. Επίσης, να πούμε εδώ ότι η φετινή χρονιά έχει μια ιδιαιτερότητα, δύο ιδιαιτερότητες. Η πρώτη είναι ότι πολλά τμήματα που είχαμε στη σχολή γίνανε πολυτεχνικά τμήματα, δηλαδή ενταχθήκανε στην κατηγορία του Integrated Master, όπως λέμε, και έτσι με αυτόν τον τρόπο πέσανε από ποσοστό στο 10, από το 10% στο 5%, μειώνοντας σε λίγο τους εισακταίους σε αυτά τα τμήματα. Αλλά παρόλα αυτά, η συνολική μείωση των μαθητών που δώσανε πανελλήνες στα ΕΠΑΛ ήταν 1.000-1.100 άτομα, πράγμα που σημαίνει ότι σε σύνολο 10.000 ανθρώπων που δίνουν σε όλη την Ελλάδα, θα το εξισορροπήσει. Αυτά είναι λεπτομέρειες. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι βάσεις περιμένουμε να δούμε πώς θα πάνε και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να κρίνουμε τις επιδόσεις των μαθητών τελικά. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορούμε σαν σχολείο παρά να είμαστε ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα που φέραν οι μαθητές μας και να τους πούμε άλλη μια φορά συγχαρητήρια. Τέλος, εδώ να πω ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσουν οι εγγραφές στην πρώτη, τη Δευτέρα και την τρίτη λυκείου του ΕΠΑΛ. Και για άλλη μια φορά να θυμίσω ότι στη Δευτέρα ΕΠΑΛ μπορούν να γραφτούν απόφοιτοι ή ενήλικες που έχουν ένα απολυτήριο και σκέφτονται ή να ξαναδώσουν εξετάσεις ή να αποκτήσουν επαγγελματικά δικαιώματα όπως αυτά που δίνει στο ΕΠΑΛ. Και καλό και τους μαθητές της τρίτης γυμνασίου να επιλέξουν το ΕΠΑΛ Αίγινας για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω και να ευχαριστώ και στη Μαρία και στο Γιώργο στο Aegina Portal και θα τα ξαναπούμε με την αποτελέσματα των σχολών.
2: Με την παρουσίαση των πρώτων χορευτικών σχημάτων άνοιξε σήμερα, Παρασκευή 26 Ιουνίου, η αυλαία του 14ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών Αίγινας που διοργανώνει ο Μορφωτικός Σύλλογος ο Καποδίστριας με την υποστήριξη του Δήμου Αίγινας. Το φεστιβάλ φιλοξενείται στον εμβληματικό χώρο του Αγίου Νικολάου Θαλασσινού στο λιμάνι της Αίγινας και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 27 Ιουνίου, προσφέροντας στο κοινό ένα διήμερο αφιερωμένο στην ελληνική μουσική, τον παραδοσιακό χορό και τη λαϊκή πολιτιστική κληρονομιά. Η συμμετοχή του κοινού την πρώτη μέρα του φεστιβάλ ήταν πολύ μεγάλη. Με σύνθημα όπου το σώμα ακολουθεί την ψυχή, η διοργάνωση έχει καθιερωθεί ως ένας σημαντικός πολιτιστικός θεσμός για το νησί, συγκεντρώνοντας χορευτικά συγκροτήματα από την Αίγινα αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας, τα οποία παρουσιάζουν χορούς, παραδοσιακές φορεσιές και μουσικές από διάφορες γωνίες της χώρας.

0: Το φεστιβάλ ξεκίνησε νωρίς το βράδυ με την καθιερωμένη παρέλαση των χορευτικών τμήματων στην παραλία της Αίγινας, όπου οι περαστικοί είδαν από κοντά τις υπέροχες φορεσιές και τα πολυπληθή τμήματα να συμμετέχουν. Στη σημερινή πρώτη μέρα του φεστιβάλ συμμετείχαν ο Μορφωτικός Σύλλογος Αίγινας ο Καποδίστριας, η Ερασιτεχνική Ομάδα Ανθρώπων με Προβλήματα Όρασης, Χοροδρόμιο, ο Σύλλογος Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων, η Στέγη Πολιτισμού Αίγινας, ο Πολιτιστικός και Εξοραϊστικός Σύλλογος Αγίων Ασωμάτων Κοντού, ο Μορφωτικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Βαθέως και ο Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Χορηγίου Κυλκής. Οι χορεί συνεχίζονται το βράδυ του Σαββάτου 27 Ιουνίου με τη συμμετοχή του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Κυψέλης, του Συλλόγου Παραδοσιακών Χωρών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Ομόλυβος, του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Μαρίνας Αλόλων Μεσαγρού Ινώη, του Συλλόγου Επτανησίων Αγίων Αναργύρων Καματερού Διονύσιο Σολομός, του Συλλόγου Γυναικών Αίγινας, του Μορφωτικού Συλλόγου Αίγινας ο Καποδίστριας και του Πολιτιστικού Ποντιακού Συλλόγου Παρατιανού Κυλκής Παναγία Σουμελά. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Οι παραστάσεις ξεκινούν στις 8.30 με φόντο το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού. Οι διοργανωτές απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση σε κατοίκους και επισκέπτες να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις και να συμμετάσχουν σε μια γιορτή αφιερωμένη στην ελληνική παράδοση δίπλα στη θάλασσα.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Δόθηκε τέρμα στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων οι οποίοι διεκδικούσαν θέσεις στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων του 2026. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα στοιχεία τα δικά μας στο Γενικό Λύκειο Αίγινας, αυτό που είδαμε μέσα από τα αποτελέσματα είναι ότι οι υψηλότερες βαθμολογίες επιτεύχθησαν από μαθητές του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής κατόπιν από υποψηφίους των ανθρωπιστικών σπουδών. Τρίτη ήρθαν σε βαθμολογίες οι υποψήφοι του προσανατολισμού υγείας και τέταρτη οι υποψήφοι του προσανατολισμού θετικών σπουδών. Ειδικότερα, οι υψηλότερες βαθμολογίες εντοπίζονται σε σχέση με το πρώτο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα των Λατινικών, σε σχέση με το δεύτερο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα της φυσικής, σε σχέση με το τρίτο επιστημονικό πεδίο και εκεί με το μάθημα της φυσικής, ενώ τέλος στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, δηλαδή του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, οι υψηλότερες βαθμολογίες επετεύχθησαν στα μαθήματα της πληροφορικής και της οικονομίας. Σε πανελλαδικό επίπεδο φάνηκε ότι φέτος τα μαθήματα που δυσκόλεψαν πιο πολύ τους υποψηφίους ήταν η βιολογία και τα αρχαία. Με την ευκαιρία που μου δίνεται λίγο να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα που ακολουθεί από εδώ και πέρα για τους υποψηφίους μας. Στο προσεχές διάστημα και εφόσον ολοκληρωθεί και η βαθμολογία των ειδικών μαθημάτων και των αθλητικών δοκιμασιών για τα ΤΕΦΑ, περίπου στις αρχές Ιουλίου, ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί εγκύκλιος, αν κανείς σκεφτεί το ακολουθεί στο περσινό χρονοδιάγραμμα, περίπου στο διάστημα 7 ως 17 Ιουλίου θα είναι διαθέσιμη για τους υποψηφίους η πλατφόρμα συμπλήρωσης του μηχανογραφικού. Σε αυτή την πλατφόρμα οι υποψήφοι θα δουν εκείνες τις σχολές για τις οποίες έχουν επιτύχει την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Συνεπάγεται λοιπόν ότι όσο καλύτερα έχει γράψει κάποιος υποψήφιος, τόσα περισσότερα τμήματα θα του έχουν ανοίξει στο μηχανογραφικό του. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια η προτεραιοποίηση των επιλογών, των τμήματων που εμφανίζονται στο μηχανογραφικό. Και σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε κινηθεί, για αυτό το σκοπό έχουμε συζητήσει με τους υποψηφίους μας κατηδίαν το πώς πρέπει να συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό μηχανογραφικό τους δελτίο. Συγκεκριμένα, πρέπει να έχουν υπόψη ότι δεν υπάρχει όριο επιλογής τμήματων. Μπορούν λοιπόν να επιλέξουν όλα τα τμήματα τα οποία τους ανοίγουν στο μηχανογραφικό τους δελτίο. Αν δυνητικά λοιπόν κάποιος, λέω ένα τυχαίο παράδειγμα, έχει ανοίξει 30 τμήματα, μπορεί να διαλέξει, να επιλέξει και τα 30 τμήματα προτεραιοποιώντας τα. Η δικιά μας συμβουλή για τους υποψηφίους μας είναι να τα επιλέξουν όλα, να μην αφήσουν σχολή, να μην αφήσουν τμήμα χωρίς να το έχουν επιλέξει από το μηχανογραφικό τους δελτίο. Απλά θα πρέπει να δώσουν έμφαση στη σωστή προτεραιοποίηση. Και πώς γίνεται αυτό? Το βασικό τους κριτήριο θα είναι ποια σχολή ή ποιες σχολές τους αρέσουν περισσότερο. Δυνητικά, ένας υποψήφιος θα πρέπει να συμπεριφέρεται σαν να έχει επιτύχει 20.000 μόρια. Εφόσον το τμήμα του εμφανίζεται στο μηχανογραφικό του δελτίο, άρα είναι επιλέξιμος για αυτό το τμήμα και μπορεί να το διαλέξει. Θα αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, γιατί το θεωρώ πολύ βασικό για τον τρόπο σκέψης που πρέπει να έχουν οι υποψήφοι όταν φτιάχνουν το μηχανογραφικό τους δελτίο. Ας πούμε ότι ένας υποψήφιος στον προσανατολισμό ανθρωπιστικών σπουδών, του πρώτου επιστημονικού πεδίου δηλαδή, έχει επιτύχει 16.500 μόρια. Ξέρει ότι από τις περσινές βάσεις, όπως διαμορφώθηκαν τελικά πέρσι, στα τέλη Ιουλίου του 2025, οι περσινές βάσεις τι λένε? Ότι η νομική Αθήνας, για παράδειγμα, ήταν στα 18.100 μόρια. Άρα λοιπόν ο συγκεκριμένος υποψήφιος δεν πρέπει να αποθαρρυνθεί από αυτό το γεγονός. Εάν η νομική Αθήνας του αρέσει, ακόμα και αν έχει συμπληρώσει, αν έχει συγκεντρώσει 16.500 μόρια, τη νομική Αθήνας θα τη βάλει ως πρώτη επιλογή. Και αυτό το λέμε γιατί? Διότι δεν γνωρίζουμε εάν οι βάσεις θα πέσουν ή θα ανέβουν, οι τελικές βάσεις, αν θα πέσουν ή θα ανέβουν, στο τέλος Ιουλίου, διότι τότε ανακοινώνονται. Οι βάσεις λοιπόν, οι τελικές βάσεις ανακοινώνονται στα τέλη Ιουλίου και εκεί μαζί με τις τοποθετήσεις των υποψηφίων στις σχολές. Άρα λοιπόν, επειδή δεν ξέρουμε ποια θα είναι η τελική μορφή των βάσεων, συμπληρώνουμε το μηχανογραφικό μας αδιαφορώντας για το ποιες ήταν οι βάσεις του προηγούμενου έτους ή των προηγούμενων ετών. Να πω επίσης κάτι άλλο εδώ που το κρίνω σημαντικό, ότι τα μόρια των υποψηφίων για το κάθε τμήμα ξεχωριστά διαφέρουν. Είναι πράγματα τα οποία σε γενικές γραμμές τα ξέρουν οι υποψηφοί μας, τους τα έχουμε εξηγήσει και κατά τη διάρκεια της χρονιάς, τα επαναλαμβάνω όμως γιατί είναι βασικά. Και αυτό συμβαίνει γιατί? Διότι κάθε τμήμα έχει δικούς του συντελεστές βαρύτητας για συγκεκριμένα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Άρα λοιπόν, ο μέσος όρος των μαθημάτων που έχω επιτύχει μέσω των εξετάσεών μου θα είναι διαφορετικός από τον υπολογισμό του μέσου όρου εισαγωγής στα εκάστοτε τμήματα που με ενδιαφέρουν. Διότι, όπως προείπα, το κάθε τμήμα του κάθε επιστημονικού πεδίου έχει τους δικούς του συντελεστές βαρύτητας για τα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Στο διάστημα που θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα του μηχανογραφικού, θα είμαστε και εμείς εδώ συγκεκριμένες ημέρες, 2 με 3 μέρες, βάση εγκυκλίου, για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού, δίνοντάς τους πληροφορίες ακαδημαϊκού προσανατολισμού, δηλαδή πληροφορίες για ενδεχομένως για σχολές ή για τεχνική υποστήριξη. Η διαδικασία απόδοσης κωδικών συμπλήρωση του μηχανογραφικού βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και οι περισσότεροι μαθητές μας, οι περισσότεροι υποψήφοι μας έχουν πάρει κωδικούς πρόσβασης για την πλατφόρμα του μηχανογραφικού, η οποία, επαναλαμβάνω, ότι αν ακολουθηθεί το περσινό πλάνο, θα είναι ανοιχτή περίπου από 7 έως 17 Ιουλίου. Η επίσημη ανακοίνωση όμως θα γίνει μέσω του Υπουργείου και εμείς θα την επικοινωνήσουμε στους υποψηφίους μας μέσω των μέσω του MySchool και των μηνυμάτων και των τρόπων επικοινωνίας που έχουμε. Πριν κλείσουμε το θέμα του συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, να πω κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Είπαμε ότι η επιλογή σχολών, η προτεραιοποίηση των τμήματων, δηλαδή που θα κάνω στο μηχανογραφικό μου, θα γίνει βάσει των φιλοδοξιών μου, βάσει του τι μου αρέσει, του πού θέλω να μπω. Κάτι άλλο το οποίο οι υποψήφοι μας μπορούν να έχουν υπόψη τους είναι ότι τις σχολές μπορεί να τις διαλέγουν και βάσει της τοποθεσίας. Έτσι, δηλαδή υπάρχουν υποψήφοι οι οποίοι θέλουν να σπουδάσουν ένα συγκεκριμένο αντικείμενο όπου και να είναι αυτό. Για παράδειγμα, νομική είτε στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο στην Αθήνα, είτε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη, είτε στο Δημοκρίτο Πανεπιστήμιο στη Θράκη. Υπάρχουν όμως άλλοι υποψήφοι οι οποίοι προτεραιοποιούν τις επιλογές τους ανάλογα με τον τόπο. Δηλαδή, διαλέγουν πρώτα όλες τις σχολές που τους αρέσουν στην Αθήνα και μετά σε ένα άλλο αστικό κέντρο και πάει λέγοντας. Κλείσαμε λοιπόν το σημαντικό ζήτημα του μηχανογραφικού και θέλω να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία που μου δίνεται για να αναφέρω ένα άλλο ζήτημα σημαντικό, το ζήτημα των ηλεκτρονικών εγγραφών για τους μαθητές μας που θα έρθουν από το γυμνάσιο, τους αποφύτους δηλαδή του γυμνασίου που θα έρθουν στην πρώτη λυκείου σε εμάς, και αντίστοιχα τους δικούς μας μαθητές που προάχθησαν από την πρώτη στη δευτέρα λυκείου και από τη δευτέρα στην τρίτη λυκείου. Για όλους αυτούς τους μαθητές είναι αναγκαία η εγγραφή τους στο Γενικό Λύκειο μέσω της πλατφόρμας των e-εγγραφών. Είναι μια διαδικασία που γίνεται τα τελευταία χρόνια. Είναι υποχρεωτική διαδικασία για τη φοίτηση των παιδιών, γίνεται με ευθύνη των γονέων. Η πλατφόρμα αυτή των e-εγγραφών δεν έχει αρχίσει, δεν έχει ανοίξει ακόμα. Μόλις ανοίξει θα το επικοινωνήσουμε και εμείς με κάθε πρόσφορο τρόπο. Θέλω να πω ότι το εκτιμόμενο διάστημα ανοίγματος της πλατφόρμας είναι τέλη Ιουνίου, δηλαδή εικάζουμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα ανοίξει σίγουρα αυτή η πλατφόρμα. Θα δοθεί ένα περιθώριο 8-9 ημερών για να ολοκληρωθούν οι εγγραφές και είναι, όπως είπα πριν, απαραίτητο οι γονείς να προβούν σε αυτή τη διαδικασία, διότι μόνο έτσι είναι δυνατή η φοίτηση των παιδιών στο Γενικό Λύκειο. Αν οι γονείς χρειαστούν κάποια βοήθεια, μπορούν να πάρουν και στο σχολείο για ερωτήσεις ή για βοήθεια από εμάς, αν χρειαστεί. Τελειώνοντας, θα ήθελα να γνωστοποιήσω ότι στα τέλη Αυγούστου και συγκεκριμένα 26, 27 και 28 Αυγούστου έχει οριστικοποιηθεί αυτή η περίοδος. Θα φιλοξενήσει το σχολείο μας για άλλη μια φορά την Ένωση Ελλήνων Φυσικών μαζί με το Εθνικό Επιστημονικό Ίδρυμα Δημόκρητος για ένα σχολείο φυσικής, το οποίο θα απευθύνεται σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Να πω σε αυτό το σημείο ότι η συγκεκριμένη δράση, μέσω της συγκεκριμένης δράσης, θα φιλοξενήσουμε παιδιά γυμνασίων και λυκείων από όλη την Ελλάδα. Στο σχολείο θα πάρουν μέρος καθηγητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πανεπιστημιακή δηλαδή, πανεπιστημίων και πολυτεχνείων εγνωσμένης αξίας. Και το ιδιαίτερα θετικό και ελκυστικό σημείο για εμάς είναι ότι για τους μαθητές της Έγινας και των δύο βαθμίδων της δευτεροβάθμιας, δηλαδή και των γυμνασίων και των λυκείων, η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, στα προγράμματα που θα ακολουθούν αυτές τις τρεις μέρες, τα οποία θα περιλαμβάνουν εργαστήρια, διαλέξεις, πειράματα, η συμμετοχή τους λοιπόν θα είναι δωρεάν. Άρα λοιπόν όποιος μαθητής ενδιαφέρεται, μέσω των γονέων του φυσικά, θα πάρει τηλέφωνο στο σχολείο για να κάνει την αίτησή του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε για την ενημέρωση και θέλω να ευχηθώ στους υποψηφίους μας καλή τοποθέτηση στις σχολές τους, καλά αποτελέσματα, στην τελικά αποτελέσματα τοποθέτησης σε σχολές και να ξέρουν ότι πάντα θα είμαστε δίπλα τους. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καρδιολόγος και Γενικός Ιατρός στη νέα προκήρυξη για το Κέντρο Υγείας Έγινας. Το Υπουργείο Υγείας ενέκρινε νέα προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ σε μονάδες πρωτοβάθμιας υγείας σε όλη τη χώρα. Τη σχετική απόφαση που δημοσιεύθηκε στις 26 Ιουνίου περιλαμβάνονται δύο θέσεις για το Κέντρο Υγείας Έγινας. Συγκεκριμένα εγκρίνεται η προκήρυξη μίας θέσης Διευθυντή Καρδιολογίας και μίας θέσης Διευθυντή Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής ή Εσωτερικής Παθολογίας για το Κέντρο Υγείας Έγινας. Οι δύο θέσεις εντάσσονται στο συνολικό σχεδιασμό της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου για την κάλυψη αναγκών σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές. Η απόφαση αφορά συνολικά την έγκριση προκήρυξης δεκάδων θέσεων σε κέντρα υγείας και περιφερειακά πολυιατρία της χώρας στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων για το 2026 με σκοπό την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και την καλύτερη στελέχωση των δημόσιων δομών. Η προκήρυξη των θέσεων αναμένεται να ακολουθήσει το επόμενο διάστημα σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Υπουργείου Υγείας. Προβλήματα στο διαδίκτυο του ΚΕΠ Έγινας. Τι απαντά ο κύριος Γιάννης Φίκας για τις καθυστερήσεις στη μετάπτωση στο Σύζευξης 2. Καταγγελία που έγινε σήμερα το πρωί στο Έγινα Πόρταλ αναφέρει ότι το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών της Έγινας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τη σύνδεση στο διαδίκτυο εδώ και περίπου μία εβδομάδα, καθιστώντας αδύνατη την εξυπηρέτηση του κοινού. Όπως αναφέρθηκε, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των υπαλλήλων να βοηθήσουν, η έλλειψη δικτύου μπλοκάρει την αποστολή εγγράφων και τη διεκπαιρέωση υποθέσεων. Απαντώντας στα ερωτήματα αυτά, ο Δημοτικός Σύμβουλος και Εντεταλμένος Σύμβουλος για την Ψηφιακή Αναβάθμιση του Δήμου Έγινας, κ. Γιάννης Φίκας, αναφέρθηκε στις τεχνικές δυσκολίες αλλά και στις καθυστερήσεις από την πλευρά των εργολάβων. Ο κ. Φίκας απέκλεισε το ενδεχόμενο το ΚΕΠ να βρίσκεται εντελώς εκτός δικτύου για μία ολόκληρη εβδομάδα, καθώς κάτι τέτοιο θα είχε καταγραφεί άμεσα από τους ελεκτικούς μηχανισμούς και την ομάδα πληροφορικής του Δήμου. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι υπήρχαν συγκεκριμένες ημέρες, όπως η προηγούμενη Παρασκευή και η Δευτέρα, με έντονα προβλήματα, τα οποία αποκαθίστανται σταδιακά τις απογευματινές ώρες μετά από παρεμβάσεις. Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στην παροχημένη υποδομή του δικτύου Σύζευξης 1, το οποίο χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή το ΚΕΠ. Η κατάσταση επιβαρύνθηκε κατά στο ίδιο κύκλωμα, προσθέθηκαν πρόσφατα και υπολογιστές του Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων. Πλέον έχουν μπει αρκετοί υπολογιστές επάνω. Εξυπηρετεί και το ΓΕΦ δίπλα και το δίκτυο σέρνεται. Η κατάσταση είναι βγες εσύ να μπω εγώ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Φίκας, επιβεβαιώντας τη χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ταχύτητας. Σε αναμονή του εργολάβου για το Σύζευξης 2. Η οριστική λύση στο πρόβλημα πρόκειται να δοθεί με τη μετάπτωση του ΚΕΠ στο αναβαθμισμένο δίκτυο σύσσεψης 2, στο οποίο ήδη έχει συνδεθεί άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Αν και ο Δήμος Έγινας έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με τη δοημένη καλωδίωση και ο απαραίτητος εξοπλισμός συμπεριλαμβανομένων των νέων IP τηλεφώνων βρίσκεται ήδη στο σημείο, η διαδικασία έχει κολλήσει στον ανάδοχο εργολάβο. Περιμέναμε τον εργολάβο αρκετό καιρό. Μας είχαν ενημερώσει ότι θα έρχονταν τη Δευτέρα, αλλά για δικούς τους λόγους δεν εμφανίστηκαν, δήλωσε ο κύριος Φίκας. Ο εντεταλμένος σύμβουλος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον project manager του έργου, πιέζοντας για τον ορισμό τελικής ημερομηνίας. Ο ίδιος εξέφρασε την προσωπική εκτίμηση ότι η μετάπτωση θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, ενώ έχει ζητήσει να βρίσκονται σε ετοιμότητα και η τεχνική του Δήμου, ώστε να συνδράμουν στην επιτάχυνση των εργασιών. Στόχος είναι να σταματήσει ταλαιπωρία τόσο των πολιτών, όσο και των ίδιων των εργαζομένων που προσπαθούν να επιτελέσουν το έργο τους υπό αντίξωες ψηφιακές συνθήκες.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Θεόδωρος Λιβάνιος. Αναμένονται στοιχεία από το Δήμο Έγινας για τη δευτεροβάθμια δομή εκπαίδευση ειδικής αγωγής. Απάντηση με έγγραφό του στη Βουλή έδωσε στις 16 Ιουνίου ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος σχετικά με το αίτημα για την άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικής αγωγής στην Έγινα για τη σχολική χρονιά 2026-2027. Όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο που διαβιβάστηκε στη Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου έχει ήδη ζητήσει στοιχεία από το Δήμο Έγινας με εγγραφό της στις 25 Μαΐου 2026. Το Υπουργείο επισημαίνει ότι μόλις παραληφθούν τα ζητούμενα στοιχεία θα επανέλθει με συμπληρωματική απάντηση προς τη Βουλή. Υπενθυμίζεται ότι το θέμα έφτασε στη Βουλή μέσω αναφοράς που κατέθεσαν βουλευτές του ΚΚΕ μεταφέροντας αίτημα, το οποίο υπογράφεται από 160 γονείς και δαιμόνες, εκπαιδευτικούς και κατοίκους της Έγινας. Με το αίτημα ζητείται η άμεση ίδρυση και στελέχωση δευτεροβάθμιας δομής ειδικής αγωγής, προκειμένου να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες μαθητών του νησιού. Υπογράφηκε στις 23 Ιουνίου 2026 η σύμβαση για το έργο επισκευή συντήρηση επαρχιακών οδών λόγω ευνηδίων περιστατικών μεταξύ του Δημάρχου Έγινας κ. Γιάννη Ζορμπά και του Οικονομικού Φορέα Αναδόχου του έργου. Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την εκτέλεση εργασιών για την αποκατάσταση της οδού στην περιοχή Σφεντούρη. Σύμφωνα με την υπαριθμόν 26 του 2026 μελέτη του Δήμου Έγινας, οι προβλεπόμενες εργασίες περιλαμβάνουν απόκριση, φρεζάρισμα του υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος και μεταφορά των υλικών, κατασκευή ασφαλτικών ισοδοτικών στρώσεων, στρώσεων αλλαγής επικλήσεων και επουλώσεις λακών, ασφαλτική προεπάλληψη της ανασφάλτου της επιφάνειας, τοποθέτηση νέας ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας. Η αρχική δαπάνη της μελέτης ανερχόταν σε 73.980 ευρώ με συγχωρείτε, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κατόπιν έκπτωσης ύψους 4% που προσέφερε ο ανάδοχος, το τελικό ποσό της σύμβασης διαμορφώθηκε σε 71.000 ευρώ. Η συνολική διάρκεια για την περίοδο του έργου ορίζεται σε 3 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην ανέξοδη συντήρηση του έργου για διάστημα 15 μηνών από την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης, περαίωσης ή της υποβολής του τελικού επιμετρικού πίνακα. Η σύμβαση έγινε με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από σχετική πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος προς 3 οικονομικούς φορείς και σύμφωνα με τις διατάξεις 44-12 του 2016 περί δημοσίων συμβάσεων. Μία ξεχωριστή καλλιτεχνική συνάντηση πραγματοποιείται στην αρχή του καλοκαιριού, καθώς 3 διακεκριμένες ζωγράφοι και αγιογράφοι ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία μοναδική ομαδική έκθεση. Υπό τον τίτλο «Από τη θάλασσα ως τον ουρανό», η έκθεση φιλοξενείται στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο, προσφέροντας επισκέπτες σε ένα πλούσιο διπορικό μέσα από διαφορετικές τεχνικές, θεματολογίες και υλικά. 3 δημιουργοί συναντιούνται και παρουσιάζουν έργα ζωγραφικής, βυζαντινής αγιογραφίας, πυρογραφίας, αλλά και έργα πάνω σε ιδιαίτερες επιφάνειες από φυσικό περιβάλλον της Έγινας. Ο καμβάς με τις θαλασσογραφίες, το ξύλο και η γυνήτικη πέτρα με την απεικόνηση ιερών μορφών ενώνονται, συνυπάρχουν αρμονικά και αφηγούνται ιστορίες τέχνης, πίστης και παράδοσης. Κάθε μία από τις συμμετέχουσες φέρνει στην έκθεση το προσωπικό της στυλ και τη δική της καλλιτεχνική ταυτότητα. Η ξένη πετρία του Τριανταφύλου μαγεύει το κοινό με τις ατμοσφαιρικές θαλασσογραφίες της, αποτυπώνοντας την αέναη κίνηση και το φως του υγρού στοιχείου πάνω στον καμβά. Η Αγγέλα Λαδά παρουσιάζει τις δικές της αγιογραφίες, ενώ παράλληλα εισάγει μια νέα, εντυπωσιακή για την ίδια τεχνική, που εμπλουτίζει το έργο της, την πυρογραφία. Η Αργυρό Κάπου εστιάζει στη βυζαντινή αγιογραφία, επιλέγοντας ως καμβά υλικά που προσφέρει απλόχερα η φύση. Οι ιερές μορφές της ζωντανεύουν πάνω σε θαλασσόξυλα, μάρμαρο και την παραδοσιακή γεννήτικη πέτρα, δημιουργώντας μια άμεση σύνδεση του θείου με το τοπικό περιβάλλον. Τα εγκαίνια της έκθεσης έγιναν το Σάββατο. Θα διαρκέσει έως τις 27 Ιουνίου. Το ωράριο λειτουργίας είναι καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ. Οι δημιουργοί απευθύνουν ανοιχτό κάλεσμα σε κατοίκους και επισκέπτες του νησιού να επισκεφθούν την έκθεση, να συνομιλήσουν με την τέχνη τους και να ανακαλύψουν πώς η γη και η θάλασσα της Αίγινας μπορούν να μετουσιωθούν σε πνευματική δημιουργία.

0: βρισκόμαστε στο λιμάνι της Πέρδικας που περιμένουμε να υποδεχτούμε 170
1: τουρ οπερέιτορ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Μαζί με τους συνοδούς τους.
2: Η ώρα είναι 4:30.
0: Οι οποίοι είναι από όλο τον κόσμο. Στα πλαίσια της Διεθνούς Τουριστικής Διοργάνωσης MTS Globe κάνουν μια εξόρμηση στα νησιά και επέλεξαν και την Έγινα για τόπο φιλοξενίας μαζί με άλλα νησιά όπως η Μύκονο και η Σαντορίνη. Ο τουρισμός αποτελεί τη νούμερο ένα οικονομική δραστηριότητα στο νησί και οφείλουμε όλοι, τόσο ο Δήμος όσο και οι επαγγελματίες, να τον αντιμετωπίζουμε με σεβασμό. Όλοι μαζί πρέπει να πράττουμε προς όφελος του νησιού. Εμείς έχουμε ως στόχο, μέσα στις λίγες ώρες που θα μείνουν οι πράκτορες στο νησί, να γνωρίσουν την πολιτιστική μας κληρονομιά, τις παραδόσεις μας, τη γαστρονομία και τα προϊόντα του νησιού. Γι' αυτό το λόγο θα έχουμε παραδοσιακούς χορούς από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βαθέως, όπως και από τη Στέγη Πολιτισμού Έγινας. Να ευχαριστήσουμε εδώ τους χορευτές και τη δασκάλα τους. Θα γνωρίσουν τα σημεία της Έγινας μέσω ενός τουριστικού οδηγού έντυπου, το οποίο θα τους προσφέρουμε, καθώς και θα γευτούν και το τοπικό μας προϊόν, το φιστίκι, από ένα κέρασμα που θα τους προσφέρουμε.
3: Υποδοχή 170 του Ροπερέιτρο στην Πέρδικα. Την Έγινα επισκέφθηκαν σήμερα 25 Ιουνίου περισσότεροι από 170 κορυφαίοι εκπρόσωποι της Διεθνούς Τουριστικής Βιομηχανίας από όλο τον κόσμο στο πλαίσιο της μεγάλης διοργάνωσης MTS Globe Get Together 2026. Το νησί επιλέχθηκε ως ένας από τους βασικούς σταθμούς φιλοξενίας της σημαντικής αυτής συνάντησης, η οποία συγκεντρώνει στελέχη και συνεργάτες της παγκόσμιας αγοράς, δίνοντας την Έγινα την ευκαιρία να προβληθεί δίπλα σε διεθνείς προορισμούς όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη. Σύμφωνα με το Δήμο Έγινας που διοργάνωσε αυτή την επίσκεψη, αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την ανάδειξη του νησιού ως σύγχρονου, αυθεντικού και ποιοτικού τουριστικού προορισμού. Η παρουσία ενός τόσο μεγάλου αριθμού tour operators προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης γνωριμίας των επαγγελματιών του κλάδου με τις υποδομές, τα αξιοθέατα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Έγινας. Όπως επισήμανε σε δηλώσεις της στο Έγινα Πόρταλ η Αντιδήμαρχος Τουρισμού κυρία Όλγα Πετρίτη, ο τουρισμός αποτελεί τη βασικότερη οικονομική δραστηριότητα της Έγινας, γεγονός που απαιτεί συλλογικό σεβασμό και συνεργασία. Η επίσκεψη αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την εδραίωση της Έγινας ως έναν σύγχρονο ποιοτικό και αυθεντικό προορισμό. Αν και η παραμονή των πρακτόρων διαρκεί μόλις λίγες ώρες, ο Δήμος είχε οργανώσει ένα πλούσιο πρόγραμμα με σκοπό να αναδείξει την πολιτιστική κληρονομιά, τις παραδόσεις και τη γαστρονομική ταυτότητα του τόπου. Η επίσημη υποδοχή των ξένων αντιπροσωπείων έγινε το μεσημέρι στο γραφικό λιμάνι της Πέρδικας. Εκεί οι φιλοξενούμενοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την παράδοση μέσα από παραδοσιακούς χορούς που παρουσίασαν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βαθέως και η Στέγη Πολιτισμού Έγινας, να περιηγηθούν στο νησί με τη βοήθεια ενός ειδικά σχεδιασμένου έντυπου αγγλόφωνου τουριστικού οδηγού που θα τους προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για τα σημαντικότερα αξιοθέατα και τις υποδομές.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας», συνολικής αξίας 670.000 ευρώ, είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά Άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Αίγινας. Να τα δούμε εντροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάτης Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρχιτεκτονικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών στη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση του πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Αίγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Αίγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο δημοτικό στάδιο Αίγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Αίγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
3: Η εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή Προεδρίου Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την εγκύκλειο με την οποία καθορίζονται αναλυτικά η διαδικασία εκλογής του Προεδρίου των Δημοτικών Συμβουλίων και των μελών των Δημοτικών Επιτροπών για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περίοδου 2024-2028. Η εγκύκλειος εκδόθηκε μετά τη δημοσίευση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχει οδηγίες προς όλους τους Δήμους της χώρας εν ώψη της λήξης της θητείας των υφιστάμενων οργάνων στις 30 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ειδική δημόσια συνεδρίαση για την εκλογή του νέου Προεδρίου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 3η 7 Ιουλίου 2026, ενώ αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί εγκαίρως, προβλέπεται αυτοδίκαιη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την 4η 8 Ιουλίου 2026 στις 8 το βράδυ, χωρίς να απαιτείται πρόσκληση. Η διαδικασία προβλέπει ότι αρχικά εκλέγονται ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και ο γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ακολουθεί η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Η εκλογή του Προεδρίου πραγματοποιείται με φανερή ψηφοφορία, ενώ για τη Δημοτική Επιτροπή προβλέπεται μυστική ψηφοφορία. Η εγκύκλειος περιγράφει επίσης αναλυτικά τον τρόπο κατάρτισης των ψηφοδελτίων, τις απαιτούμενες πλειοψηφίες για την εκλογή, τις διαδικασίες σε περίπτωση μη επίτευξης εκλογής ή έλλειψης απαρτίας, τη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής ανάλογα με το μέγεθος του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διαδικασίες αναπλήρωσης μελών σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης ή άλλης κένωσης θέσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθώς η συγκρότηση τόσο του Προεδρείου όσο και της Δημοτικής Επιτροπής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων. Η εγκύκλειος προβλέπει ακόμα ότι τα πρακτικά των εκλογών θα πρέπει να αποστέλλονται εντός 5 ημερών για έλεγχο νοημότητας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτώνεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διάβγεια. Το σύνολο της εγκυκλίου επισυνάπτεται στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
4: Για ακόμη μία φορά, το τμήμα βόλεϊ του Σαρονικού διοργανώνει ένα summer camp διάρκειας 2 εβδομάδων και συγκεκριμένα από 29 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου. Το camp θα γίνεται ώρες απογευματινές και αφορά παιδιά, αγόρια και κορίτσια ηλικίας 7 έως 14 ετών. Μαζί μας και πάλι θα βρίσκεται η Δήμητρα Παλαβρατζή. Κάτι που μας δίνει ιδιαίτερη χαρά. Σας περιμένουμε να έρθετε στην παρέα μας και να γνωρίσετε το βόλεϊ από κοντά.
5: Στόχος Σαρανικού είναι τα παιδιά να έρθουν εδώ από κοντά και να γνωρίσουν το όμορφο και συναρπαστικό άθλημα του βόλεϊ. Επίσης, τα παιδιά, οι αθλητές και οι αθλήτριες που απαρτίζουν ήδη τα ρόστερ της Ακαδημίας μας αλλά και των αγωνιστικών τμήματων να συνεχίσουν τις προπονήσεις σε μια χρονικά ελεύθερη περίοδο για εκείνους. Με στόχο την βελτίωση και την εξέλιξή τους. Ο Σαρονικός έχει προγραμματίσει και θα προσφέρει όλα τα απαραίτητα ώστε να κάνει ακόμα καλύτερη και πιο ευχάριστη την παραμονή των παιδιών εδώ στις προπονήσεις του ΕΠΑΛ. Ο Σαρονικός επενδύει σε επαγγελματίες προπονητές για τη σωστή εκμάθηση του αθλήματος. Γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που για ακόμα μία χρονιά θα έχουμε μαζί μας την σπουδαία προπονήτρια, την Δήμητρα Παλαβρατζή, η οποία είναι προπονήτρια τόσο του ΠΑΟΚ όσο και υπεύθυνη συντονισμού της Ακαδημίας μας. Περιμένουμε όλα τα παιδιά να περάσουμε όμορφα και να μάθουμε τα ωραία του βόλεϊ.
3: Εξαιρετική παρουσία πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18, το οποίο διεξήχθη στην Πάτρα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Οι νεαροί αθλητές απέδειξαν το υψηλό τους επίπεδο, αφαίροντας μεγάλες υποσχέσεις για το μέλλον. Ας ακούσουμε τι δήλωσε μιλώντας στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Ζαμπέλης.
6: Πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 που έγινε στην Πάτρα το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Οι αθλητές Παπαδάκου και Ζαμπέλη, σαν και μικροί σε ηλικία, ανήκουν στην κατηγορία K16, είχαν πιάσει τα όρια και αγωνίστηκαν στο K18 με τον Παπαδάκου στα 800 μέτρα να βγαίνει 22ος με νέο ατομικό ρεκόρ 2-4-46 και τον Ζαμπέλη Γιώργο να κάνει εκπληκτική εμφάνιση, να συντρίβει το ρεκόρ του από 9-17, μια 9-20 έκανε 9 λεπτά στα 3 χιλιόμετρα και να βγαίνει τέταρτος στην Ελλάδα και με βάσιμες ελπίδες να φορέσει το εθνόσημο στη μεγαλύτερη κατηγορία για πρώτη φορά στην καριέρα του ως αθλητής, για να αγωνιστεί στη συνάντηση Ελλάδας-Κύπρος που θα γίνει στα τέλη του Ιουλίου. Η Τζόνι Ειρήνη στα 400 εμπόδια έκανε ατομικό ρεκόρ με 77 δευτερόλεπτα και θα είχε κάνει μεγάλη επίδοση, μεγάλο ατομικό ρεκόρ στα 73, αλλά δυστυχώς πίεση, το άγχος της πίεσης για την πρώτη φορά που αγωνιζόταν σε μεγάλο αγώνα, έπεσε στο πρώτο εμπόδιο στην προθέρμανση και χρειάστηκε να δοθούν πρώτες βοήθειες και μπήκε αγχωμένη και λίγο πιεσμένη. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε να κάνει ατομικό ρεκόρ. Πιστεύουμε στο επόμενο αγώνα την Κυριακή που θα έρθει στο Πανελλήνιο K20 και επίδοση στα 73 δευτερόλεπτα. Αγωνίστηκαν και στα 4.400 οι Παπαδάκος, Ζαμπέλης, Καλαφατέλης, Αλέξανδρος και Τζίμας Αντώνης σε μία κούρσα που κατεβάσαμε τα παιδιά πιο πολύ για εμπειρία. Κάνανε 3 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα, τρέχοντας καλύτερα από τις δυνατότητές τους. Και σαν προπονητής ήμουν απόλυτα ευχαριστημένος από τα παιδιά. Και τώρα προχωράμε στο K20, την επόμενη εβδομάδα στα Τρίκαλα, που θα αγωνιστεί ο Τζίμας ο Αντώνης, ο Ζαμπέλης ο Αντώνης και η Τζόνι Ειρήνη.

0: Ο καιρός την έγινε τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Έγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή ημέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η θερμοκρασία στην Έγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν, η αιτία της διακοπής με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γιώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του ΔΕΔΙΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Έγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΕΔΙΕ, η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Έγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κύριος Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κύριο Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κύριο Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κύριο Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5:30 έστειλε μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Έγινας. Κλείνοντας το Έγινα Πόρταλ, ευχαριστεί τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Έγινας κυρία Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κύριο Μανώλη Λεούση, Βαθέως κύριο Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κύριο Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κύριο Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7:30 ο Δήμος Έγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Τα πρώτα ίχνη έκθεση ζωγραφικής και κεραμικής των μαθητών της στέγης πολιτισμού Έγινας. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της συλλογικής έκθεσης ζωγραφικής και κεραμικής με τίτλο «Τα πρώτα ίχνη στη στέγη πολιτισμού Έγινας». Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η στέγη ανοίγει τις πόρτες της στο κοινό, παρουσιάζοντας τους καρπούς μιας δημιουργικής χρονιάς. Την έκθεση φιλοξενούνται τα έργα 9 μαθητών των εργαστηρίων, οι οποίοι αποτυπώνουν στο χαρτί και τον πυλό την προσωπική τους καλλιτεχνική διαδρομή. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε η δασκάλα του εργαστηρίου, Σοφία Κουτσελίνη, τα έργα αυτά αντιπροσωπεύουν τα πρώτα βήματα και την πρώτη ουσιαστική επαφή των μαθητών με τα υλικά. Το κομμάτι της κεραμικής οι δημιουργοί πειραματίστηκαν με πυλό χαμηλής θερμοκρασίας, χρησιμοποιώντας παραδοσιακές και σύγχρονες τεχνικές όπως οι μπαντανάδες και τα ιαλώματα, γυαλιά. Τα έργα διατηρούν ζωντανή τη διαδρομή της δημιουργίας, τη διστακτική αρχή, την αναζήτηση, την επιμονή και τελικά την προσωπική έκφραση.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Γεια σας. Άλλη μια χρονιά είμαστε εδώ για να κάνουμε μια αποτίμηση, μια πρώτη αποτίμηση, στους βαθμούς των Πανελλήνων οι οποίοι χτες το μεσημέρι αναρτήθηκαν έξω από το γραφείο του Διευθυντή στο ΕΠΑΛ. Η φετινή χρονιά κρίνεται πάρα πολύ καλή, εξαιρετική θα έλεγα, σε σχέση με τις βαθμολογίες των μαθητών. Ήδη μπορούμε να πούμε ότι από τους 25 μαθητές μας, 26 που τελικά δώσανε, το 60% έχει γράψει σε βαθμολογίες που μπορεί να του εξασφαλίσει μία θέση σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Μάλιστα, οι επιδόσεις των μαθητών κρίνονται πάρα πολύ καλές, γιατί 12 επιδόσεις μαθητών είναι πάνω από 19 στα μαθήματα ειδικότητας και όχι μόνο. Είχαμε λοιπόν πάρα πολύ ψηλές επιδόσεις, τα παιδιά μπαίνουν όσα θέλουν σε καλές σχολές και λέω όσα θέλουν γιατί ανοίγει σύντομα το μηχανογραφικό. Εκεί οι μαθητές θα κριθούν να κάνουν μια επιλογή με βάση τις σχολές που αυτοί θέλουν. Η συμβουλή που δίνουμε και δημόσια στους μαθητές είναι ότι θα πρέπει να συμπληρώνουν το μηχανογραφικό τους σαν να έχουν γράψει 20 σε όλα. Πιο βασική επιλογή είναι το θέλω τους, το τι θέλουν να κάνουν και όχι το πώς πήγανε στα μαθήματα. Εδώ να πούμε συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές, στις οικογένειες, στους καθηγητές, σε όλους όσους βοηθήσανε στους μαθητές στις εξετάσεις. Και να πούμε και βέβαια ότι και οι μαθητές που δεν πέτυχαν το στόχο τους γράψαν χαμηλότερα ή οι μαθητές που δεν γράψανε αρκετά καλά έχουν πάρα πολλές επιλογές και δεν χρειάζεται να σκέφτονται πια ότι είναι μονόδρομος. Γνωρίζουμε όλοι ότι οι εξετάσεις δεν είναι μονόδρομος, εδώ και χρόνια. Να πούμε ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει η συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Στο σχολείο μας θα είμαστε εδώ τις ημέρες και ώρες που το Υπουργείο θα θέσει ώστε να καταφέρουμε να βοηθήσουμε τους μαθητές στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Όλοι οι μαθητές μπορούν να περάσουν από εδώ να τους βοηθήσουμε στη συμπλήρωση. Και οι επιλογές, ξαναλέω, είναι για τους μαθητές. Να πούμε ότι είχαμε μαθητή που έγραψε 19.000 μόρια, 3-4 μαθητές που γράψαν πάνω από 16.500 μόρια και μαθητές 15, όπως λέω, που γράψαν πάνω από 10.000 μόρια, που σημαίνει ότι πάνω από 60% μπορεί να περάσει σε κάποια σχολή της επιλογής του. Με την ευκαιρία εδώ να πω ότι στο επαγγελματικό λύκειο πολλοί μαθητές, όπως γνωρίζετε, δεν δίνουν πανελληνίες, γιατί αρκούνται στο πτυχίο επαγγελματικών δικαιωμάτων που έχουν. Και έτσι, παρόλο που η τρίτη λυκείου ήταν γύρω στα 50 άτομα, μόνο 25, η μισή περίπου, ήρθανε να δώσουν πανελλήνιες εξετάσεις. Επίσης, να πούμε εδώ ότι η φετινή χρονιά έχει μια ιδιαιτερότητα, δύο ιδιαιτερότητες. Η πρώτη είναι ότι πολλά τμήματα που είχαμε στη σχολή γίνανε πολυτεχνικά τμήματα, δηλαδή ενταχθήκανε στην κατηγορία του Integrated Master, όπως λέμε, και έτσι με αυτόν τον τρόπο πέσανε από ποσοστό στο 10, από το 10% στο 5%, μειώνοντας σε λίγο τους εισακταίους σε αυτά τα τμήματα. Αλλά παρόλα αυτά, η συνολική μείωση των μαθητών που δώσανε πανελλήνες στα ΕΠΑΛ ήταν 1.100 άτομα, πράγμα που σημαίνει ότι σε σύνολο 10.000 ανθρώπων που δίνουν σε όλη την Ελλάδα θα το εξισορροπήσει. Αυτά είναι λεπτομέρειες. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι βάσεις περιμένουμε να δούμε πώς θα πάνε και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να κρίνουμε τις επιδόσεις των μαθητών τελικά. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορούμε σαν σχολείο παρά να είμαστε ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα που φέραν οι μαθητές μας και να τους πούμε άλλη μια φορά συγχαρητήρια. Τέλος, εδώ να πω ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσουν οι εγγραφές στην πρώτη, τη Δευτέρα και την τρίτη λυκείου του ΕΠΑΛ και για άλλη μια φορά να θυμίσω ότι στη Δευτέρα ΕΠΑΛ μπορούν να γραφτούν απόφοιτοι ή ενήλικες που έχουν ένα απολυτήριο και σκέφτονται ή να ξαναδώσουν εξετάσεις ή να αποκτήσουν επαγγελματικά δικαιώματα όπως αυτά που δίνει στο ΕΠΑΛ. και καλό και τους μαθητές της Τρίτης Γυμνασίου να επιλέξουν το ΕΠΑΛ Έγινας για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω και να ευχαριστώ και στη Μαρία και στο Γιώργο στο Έγινα Πόρταλ και θα τα ξαναπούμε την αποτέλεσματα των σχολών.
1: Με την παρουσίαση των πρώτων χορευτικών σχημάτων άνοιξε σήμερα Παρασκευή 26 Ιουνίου η αυλαία του 14ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών Έγινας που διοργανώνει ο Μορφωτικός Σύλλογος ο Καποδίστριας με την υποστήριξη του Δήμου Έγινας. Το φεστιβάλ φιλοξενείται στον εμβληματικό χώρο του Αγίου Νικολάου Θαλασσινού στο λιμάνι της Έγινας και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 27 Ιουνίου, προσφέροντας στο κοινό ένα διήμερο αφιερωμένο στην ελληνική μουσική, τον παραδοσιακό χορό και τη λαϊκή πολιτιστική κληρονομιά. Η συμμετοχή του κοινού την πρώτη μέρα του φεστιβάλ ήταν πολύ μεγάλη. Με σύνθημα όπου το σώμα ακολουθεί την ψυχή, η διοργάνωση έχει καθιερωθεί ως ένας σημαντικός πολιτιστικός θεσμός για το νησί, συγκεντρώνοντας χορευτικά συγκροτήματα από την Έγινα αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας, τα οποία παρουσιάζουν χορούς, παραδοσιακές φορεσιές και μουσικές από διάφορες γωνίες της χώρας. Το φεστιβάλ ξεκίνησε νωρίς το βράδυ με την καθιερωμένη παρέλαση των χορευτικών τμήματων στην παραλία της Έγινας, όπου οι περαστικοί είδαν από κοντά τις υπέροχες φορεσιές και τα πολυπληθή τμήματα να συμμετέχουν. Στη σημερινή πρώτη μέρα του φεστιβάλ συμμετείχαν ο Μορφωτικός Σύλλογος Έγινας ο Καποδίστριας, η Ερασιτεχνική Ομάδα Ανθρώπων με Προβλήματα Όρασης, Χοροδρόμιο, ο Σύλλογος Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων, η Στέγη Πολιτισμού Έγινας, ο Πολιτιστικός και Εξοραϊστικός Σύλλογος Αγίων Ασωμάτων Κοντού, ο Μορφωτικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Βαθέως και ο Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Χορηγίου Κυλκής. Οι χοροί συνεχίζονται το βράδυ του Σαββάτου 27 Ιουνίου με τη συμμετοχή του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Κυψέλης, του Συλλόγου Παραδοσιακών Χωρών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Ομόλυβος, του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Μαρίνας Αλώνων Μεσαγρού Ινώη, του Συλλόγου Επτανησίων Αγίων Αναργύρων Καματερού Διονύσιος Σολωμός, του Συλλόγου Γυναικών Έγινας, του Μορφωτικού Συλλόγου Έγινας ο Καποδίστης,

0: αλλών με σαγρού Ινόη, του Συλλόγου Επτανησίων Αγίων Αναργύρων Καματερού Διονύσιο Σολομός, του Συλλόγου Γυναικών Έγινας, του Μορφωτικού Συλλόγου Έγινας ο Καποδίστριας και του Πολιτιστικού Ποντιακού Συλλόγου Παρατιανού Κυρκής Παναγία Σουμελά. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Οι παραστάσεις ξεκινούν στις 8:30 με φόντο το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού. Οι διοργανωτές απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση σε κατοίκους και επισκέπτες να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις και να συμμετάσχουν σε μια γιορτή αφιερωμένη στην ελληνική παράδοση δίπλα στη θάλασσα.
1: Δόθηκε τέρμα στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων οι οποίοι διεκδικούσαν θέσεις στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων του 2026. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα στοιχεία τα δικά μας, το Γενικό Λύκειο
2: Έγινας, το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Αυτό που
2: η ώρα είναι
1: είδαμε 5. Μέσα από τα αποτελέσματα είναι ότι οι υψηλότερες βαθμολογίες επιτεύχθησαν από μαθητές του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, κατόπιν από υποψηφίους των ανθρωπιστικών σπουδών. Τρίτη ήρθαν σε βαθμολογίες οι υποψήφοι του προσανατολισμού υγείας και τέταρτη οι υποψήφοι του προσανατολισμού θετικών σπουδών. Ειδικότερα, οι υψηλότερες βαθμολογίες εντοπίζονται σε σχέση με το πρώτο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα των Λατινικών, σε σχέση με το δεύτερο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα της φυσικής, σε σχέση με το τρίτο επιστημονικό πεδίο και εκεί με το μάθημα της φυσικής, ενώ τέλος στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, δηλαδή του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, οι υψηλότερες βαθμολογίες επετεύχθησαν στα μαθήματα της πληροφορικής και της οικονομίας. Σε πανελλαδικό επίπεδο φάνηκε ότι φέτος τα μαθήματα που δυσκόλεψαν πιο πολύ τους υποψηφίους ήταν η βιολογία και τα αρχαία. Με την ευκαιρία που μου δίνεται λίγο να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα που ακολουθεί από εδώ και πέρα για τους υποψηφίους μας. Στο προσεχές διάστημα και εφόσον ολοκληρωθεί και η βαθμολογία των ειδικών μαθημάτων και των αθλητικών δοκιμασιών για τα ΤΕΦΑ, περίπου στις αρχές Ιουλίου, ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί εγκύκλιος, αν κανείς σκεφτεί το ακολουθεί στο περσινό χρονοδιάγραμμα, περίπου στο διάστημα 7 ως 17 Ιουλίου θα είναι διαθέσιμη για τους υποψηφίους η πλατφόρμα συμπλήρωσης του μηχανογραφικού. Σε αυτή την πλατφόρμα οι υποψήφοι θα δουν εκείνες τις σχολές για τις οποίες έχουν επιτύχει την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Συνεπάγεται λοιπόν ότι όσο καλύτερα έχει γράψει κάποιος υποψήφιος, τόσα περισσότερα τμήματα θα του έχουν ανοίξει στο μηχανογραφικό του. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια η προτεραιοποίηση των επιλογών, των τμήματων που εμφανίζονται στο μηχανογραφικό και σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε κινηθεί για αυτό το σκοπό. Έχουμε συζητήσει με τους υποψηφίους μας κατηδίαν το πώς πρέπει να συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό μηχανογραφικό τους δελτίο. Συγκεκριμένα, πρέπει να έχουν υπόψη ότι δεν υπάρχει όριο επιλογής τμήματων. Μπορούν λοιπόν να επιλέξουν όλα τα τμήματα τα οποία τους ανοίγουν στο μηχανογραφικό τους δελτίο. Αν δυνητικά λοιπόν κάποιος, λέω ένα τυχαίο παράδειγμα, έχει ανοίξει 30 τμήματα, μπορεί να διαλέξει, να επιλέξει και τα 30 τμήματα προτεραιοποιώντας τα. Η δικιά μας συμβουλή για τους υποψηφίους μας είναι να τα επιλέξουν όλα, να μην αφήσουν

σχολή να μην αφήσουν τμήμα χωρίς να το έχουν επιλέξει από το μηχανογραφικό τους δελτίο. Απλά θα πρέπει να δώσουν έμφαση στη σωστή προτεραιοποίηση. Και πώς γίνεται αυτό? Το βασικό τους κριτήριο θα είναι ποια σχολή ή ποιες σχολές τους αρέσουν περισσότερο. Δυνητικά, ένας υποψήφιος θα πρέπει να συμπεριφέρεται σαν να έχει επιτύχει 20.000 μόρια. Εφόσον το τμήμα του εμφανίζεται στο μηχανογραφικό του δελτίο, άρα είναι επιλέξιμος για αυτό το τμήμα και μπορεί να το διαλέξει. Θα αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, γιατί το θεωρώ πολύ βασικό για τον τρόπο σκέψης που πρέπει να έχουν οι υποψήφοι όταν φτιάχνουν το μηχανογραφικό τους δελτίο. Ας πούμε ότι ένας υποψήφιος στον προσανατολισμό ανθρωπιστικών σπουδών, του πρώτου επιστημονικού πεδίου δηλαδή, έχει επιτύχει 16.500 μόρια. Ξέρει ότι από τις περσινές βάσεις, όπως διαμορφώθηκαν τελικά πέρσι, στα τέλη Ιουλίου του 2025, οι περσινές βάσεις τι λένε? Ότι η νομική Αθήνας, για παράδειγμα, ήταν στα 18.100 μόρια. Άρα λοιπόν ο συγκεκριμένος υποψήφιος δεν πρέπει να αποθαρρυνθεί από αυτό το γεγονός. Εάν η νομική Αθήνας του αρέσει, ακόμα και αν έχει συμπληρώσει, αν έχει συγκεντρώσει 16.500 μόρια, τη νομική Αθήνας θα τη βάλει ως πρώτη επιλογή. Και αυτό το λέμε γιατί? Διότι δεν γνωρίζουμε εάν οι βάσεις θα πέσουν ή θα ανέβουν, οι τελικές βάσεις, αν θα πέσουν ή θα ανέβουν, στο τέλος Ιουλίου, διότι τότε ανακοινώνονται. Οι βάσεις λοιπόν, οι τελικές βάσεις ανακοινώνονται στα τέλη Ιουλίου και εκεί μαζί με τις τοποθετήσεις των υποψηφίων στις σχολές. Άρα λοιπόν, επειδή δεν ξέρουμε ποια θα είναι η τελική μορφή των βάσεων, συμπληρώνουμε το μηχανογραφικό μας αδιαφορώντας για το ποιες ήταν οι βάσεις του προηγούμενου έτους ή των προηγούμενων ετών. Να πω επίσης κάτι άλλο εδώ που το κρίνω σημαντικό, ότι τα μόρια των υποψηφίων για το κάθε τμήμα ξεχωριστά διαφέρουν. Είναι πράγματα τα οποία σε γενικές γραμμές τα ξέρουν οι υποψηφοί μας, τους τα έχουμε εξηγήσει και κατά τη διάρκεια της χρονιάς, τα επαναλαμβάνω όμως γιατί είναι βασικά. Και αυτό συμβαίνει γιατί? Διότι κάθε τμήμα έχει δικούς του συντελεστές βαρύτητας για συγκεκριμένα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Άρα λοιπόν, ο μέσος όρος των μαθημάτων που έχω επιτύχει μέσω των εξετάσεών μου θα είναι διαφορετικός από τον υπολογισμό του μέσου όρου εισαγωγής στα εκάστοτε τμήματα που με ενδιαφέρουν. Διότι, όπως προείπα, το κάθε τμήμα του κάθε επιστημονικού πεδίου έχει τους δικούς του συντελεστές βαρύτητας για τα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Στο διάστημα που θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα του μηχανογραφικού, θα είμαστε και εμείς εδώ συγκεκριμένες ημέρες, 2 με 3 μέρες, βάσει εγκυκλίου, για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού, δίνοντάς τους πληροφορίες ακαδημαϊκού προσανατολισμού, δηλαδή πληροφορίες για ενδεχομένως για σχολές ή για τεχνική υποστήριξη. Η διαδικασία απόδοσης κωδικών συμπλήρωση του μηχανογραφικού βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και οι περισσότεροι μαθητές μας, οι περισσότεροι υποψήφοι μας, έχουν πάρει κωδικούς πρόσβασης για την πλατφόρμα του μηχανογραφικού, η οποία, επαναλαμβάνω, ότι αν ακολουθηθεί το περσινό πλάνο, θα είναι ανοιχτή περίπου από 7 έως 17 Ιουλίου. Η επίσημη ανακοίνωση όμως θα γίνει μέσω του Υπουργείου και εμείς θα την επικοινωνήσουμε στους υποψηφίους μας μέσω του My School και των μηνυμάτων και των τρόπων επικοινωνίας που έχουμε.
Πριν κλείσουμε το θέμα του συμπλήρωση του μηχανογραφικού, να πω κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Είπαμε ότι η επιλογή σχολών, η προτεραιοποίηση των τμήματων, δηλαδή που θα κάνω στο μηχανογραφικό μου, θα γίνει βάσει των φιλοδοξιών μου, βάσει του τι μου αρέσει, του πού θέλω να μπω. Κάτι άλλο το οποίο οι υποψήφοι μας μπορούν να έχουν υπόψη τους είναι ότι τις σχολές μπορεί να τις διαλέγουν και βάσει της τοποθεσίας. Έτσι, δηλαδή υπάρχουν υποψήφοι οι οποίοι θέλουν να σπουδάσουν ένα συγκεκριμένο αντικείμενο όπου και να είναι αυτό. Για παράδειγμα, νομική είτε στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο στην Αθήνα, είτε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη, είτε στο Δημοκρίτο Πανεπιστήμιο στη Θράκη. Υπάρχουν όμως άλλοι υποψήφοι οι οποίοι προτεραιοποιούν τις επιλογές τους ανάλογα με τον τόπο. Δηλαδή, διαλέγουν πρώτα όλες τις σχολές που τους αρέσουν στην Αθήνα και μετά σε ένα άλλο αστικό κέντρο και πάει λέγοντας. Κλείσαμε λοιπόν το σημαντικό ζήτημα του μηχανογραφικού και θέλω να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία που μου δίνεται για να αναφέρω ένα άλλο ζήτημα σημαντικό, το ζήτημα των ηλεκτρονικών εγγραφών για τους μαθητές μας που θα έρθουν από το γυμνάσιο, τους αποφύτους δηλαδή του γυμνασίου που θα έρθουν στην πρώτη λυκείου σε εμάς, και αντίστοιχα τους δικούς μας μαθητές που προάχθησαν από την πρώτη στη δευτέρα λυκείου και από τη δευτέρα στην τρίτη λυκείου. Για όλους αυτούς τους μαθητές είναι αναγκαία η εγγραφή τους στο Γενικό Λύκειο μέσω της πλατφόρμας των e-εγγραφών. Είναι μια διαδικασία που γίνεται τα τελευταία χρόνια. Είναι υποχρεωτική διαδικασία για τη φίτηση των παιδιών, γίνεται με ευθύνη των γονέων. Η πλατφόρμα αυτή των e-εγγραφών δεν έχει αρχίσει, δεν έχει ανοίξει ακόμα. Μόλις ανοίξει θα το επικοινωνήσουμε και εμείς με κάθε πρόσφορο τρόπο. Θέλω να πω ότι το εκτιμόμενο διάστημα ανοίγματος της πλατφόρμας είναι τέλη Ιουνίου, δηλαδή εικάζουμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα ανοίξει σίγουρα αυτή η πλατφόρμα. Θα δοθεί ένα περιθώριο 8-9 ημερών για να ολοκληρωθούν οι εγγραφές και είναι, όπως είπα πριν, απαραίτητο οι γονείς να προβούν σε αυτή τη διαδικασία, διότι μόνο έτσι είναι δυνατή η φίτηση των παιδιών στο Γενικό Λύκειο. Αν οι γονείς χρειαστούν κάποια βοήθεια, μπορούν να πάρουν και στο σχολείο για ερωτήσεις ή για βοήθεια από εμάς, αν χρειαστεί. Τελειώνοντας, θα ήθελα να γνωστοποιήσω ότι στα τέλη Αυγούστου και συγκεκριμένα 26, 27 και 28 Αυγούστου έχει οριστικοποιηθεί αυτή η περίοδος. Θα φιλοξενήσει το σχολείο μας για άλλη μια φορά την Ένωση Ελλήνων Φυσικών μαζί με το Εθνικό Επιστημονικό Ίδρυμα Δημόκρητος για ένα σχολείο φυσικής το οποίο θα απευθύνεται σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Να πω σε αυτό το σημείο ότι η συγκεκριμένη δράση, μέσω της συγκεκριμένης δράσης θα φιλοξενήσουμε παιδιά γυμνασίων και λυκείων από όλη την Ελλάδα. Στο σχολείο θα πάρουν μέρος καθηγητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πανεπιστημιακή δηλαδή, πανεπιστημίων και πολυτεχνείων εγνωσμένης αξίας. Και το ιδιαίτερα θετικό και ελκυστικό σημείο για εμάς είναι ότι για τους μαθητές της Έγινας και των δύο βαθμίδων της δευτεροβάθμιας, δηλαδή και των γυμνασίων και των λυκείων, η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, στα προγράμματα που θα ακολουθούν αυτές τις τρεις μέρες, τα οποία θα περιλαμβάνουν εργαστήρια, διαλέξεις, πειράματα, η συμμετοχή τους λοιπόν θα είναι δωρεάν. Άρα λοιπόν, όποιος μαθητής ενδιαφέρεται, μέσω των γονέων του φυσικά, θα πάρει τηλέφωνο στο σχολείο
για να κάνει την αίτησή του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε για την ενημέρωση και θέλω να ευχηθώ στους υποψηφίους μας καλή τοποθέτηση στις σχολές τους, καλά αποτελέσματα, στην τελικά αποτελέσματα τοποθέτησης σε σχολές και να ξέρουν ότι πάντα θα είμαστε δίπλα τους. Σας ευχαριστώ πολύ.

0: καρδιολόγος και γενικός ιατρός στη νέα προκήρυξη για το Κέντρο Υγείας Έγινας. Το Υπουργείο Υγείας ενέκρινε νέα προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ σε μονάδες πρωτοβάθμιας υγείας σε όλη τη χώρα. Τη σχετική απόφαση που δημοσιεύθηκε στις 26 Ιουνίου περιλαμβάνονται δύο θέσεις για το Κέντρο Υγείας Έγινας. Συγκεκριμένα εγκρίνεται η προκήρυξη μίας θέσης Διευθυντή Καρδιολογίας και μίας θέσης Διευθυντή Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής ή Εσωτερικής Παθολογίας για το Κέντρο Υγείας Έγινας. Οι δύο θέσεις εντάσσονται στο συνολικό σχεδιασμό της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου για την κάλυψη αναγκών σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές. Η απόφαση αφορά συνολικά την έγκριση προκήρυξης δεκάδων θέσεων σε κέντρα υγείας και περιφερειακά πολυιατρία της χώρας στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων για το 2026 με σκοπό την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και την καλύτερη στελέχωση των δημόσιων δομών. Η προκήρυξη των θέσεων αναμένεται να ακολουθήσει το επόμενο διάστημα σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Υπουργείου Υγείας. Προβλήματα στο διαδίκτυο του ΚΕΠ Έγινας. Τι απαντά ο κύριος Γιάννης Φίκας για τις καθυστερήσεις στη μετάπτωση στο Σύζευξης 2. Καταγγελία που έγινε σήμερα το πρωί στο Έγινα Πόρταλ αναφέρει ότι το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών της Έγινας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τη σύνδεση στο διαδίκτυο εδώ και περίπου μία εβδομάδα, καθιστώντας αδύνατη την εξυπηρέτηση του κοινού. Όπως αναφέρθηκε, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των υπαλλήλων να βοηθήσουν, η έλλειψη δικτύου μπλοκάρει την αποστολή εγγράφων και τη διεκπαιρέωση υποθέσεων. Απαντώντας στα ερωτήματα αυτά, ο Δημοτικός Σύμβουλος και τεταλμένος Σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Έγινας, κ. Γιάννης Φίκας, αναφέρθηκε στις τεχνικές δυσκολίες αλλά και στις καθυστερήσεις από την πλευρά των εργολάβων. Ο κ. Φίκας απέκλεισε το ενδεχόμενο το ΚΕΠ να βρίσκεται εντελώς εκτός δικτύου για μία ολόκληρη εβδομάδα, καθώς κάτι τέτοιο θα είχε καταγραφεί άμεσα από τους ελεκτικούς μηχανισμούς και την ομάδα πληροφορικής του Δήμου. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι υπήρχαν συγκεκριμένες ημέρες, όπως η προηγούμενη Παρασκευή και η Δευτέρα, με έντονα προβλήματα, τα οποία αποκαθίστανται σταδιακά τις απογευματινές ώρες μετά από παρεμβάσεις. Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στην παροχημένη υποδομή του δικτύου Σύζευξης 1, το οποίο χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή το ΚΕΠ. Η κατάσταση επιβαρύνθηκε κατά στο ίδιο κύκλωμα, προστέθηκαν πρόσφατα και υπολογιστές του Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων. Πλέον έχουν μπει αρκετοί υπολογιστές επάνω. Εξυπηρετεί και το ΓΕΦ δίπλα και το δίκτυο σέρνεται. Η κατάσταση είναι βγες εσύ να μπω εγώ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Φίκας, επιβεβαιώντας τη χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ταχύτητας. Σε αναμονή του εργολάβου για το Σύζευξης 2. Η οριστική λύση στο πρόβλημα πρόκειται να δοθεί με τη μετάπτωση του ΚΕΠ στο αναβαθμισμένο δίκτυο Σύζευξης 2, στο οποίο ήδη έχει συνδεθεί άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Αν και ο Δήμος Έγινας έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με τη δοημένη καλωδίωση και ο απαραίτητος εξοπλισμός συμπεριλαμβανομένων των νέων IP τηλεφώνων βρίσκεται ήδη στο σημείο, η διαδικασία έχει κολλήσει στον ανάδοχο εργολάβο. Περιμέναμε τον εργολάβο αρκετό καιρό. Μας είχαν ενημερώσει ότι θα έρχονταν τη Δευτέρα, αλλά για δικούς τους λόγους δεν εμφανίστηκαν, δήλωσε ο κύριος Φίκας. Ο εντεταλμένος σύμβουλος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον project manager του έργου, πιέζοντας για τον ορισμό τελικής ημερομηνίας. Ο ίδιος εξέφρασε την προσωπική εκτίμηση ότι η μετάπτωση θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, ενώ έχει ζητήσει να βρίσκονται σε ετοιμότητα και η τεχνική του Δήμου ώστε να συνδράμουν στην επιτάχυνση των εργασιών. Στόχος είναι να σταματήσει ταλαιπωρία τόσο των πολιτών όσο και των ίδιων των εργαζομένων που προσπαθούν να επιτελέσουν το έργο τους υπό αντίξωες ψηφιακές συνθήκες. Θεόδωρος Λιβάνιος. Αναμένονται στοιχεία από το Δήμο Έγινας για τη δευτεροβάθμια δομή εκπαίδευση ειδικής αγωγής. Απάντηση με έγγραφό του στη Βουλή έδωσε στις 16 Ιουνίου ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος σχετικά με το αίτημα για την άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικής αγωγής στην Έγινα για τη σχολική χρονιά 2026-2027. Όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο που διαβιβάστηκε στη Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου έχει ήδη ζητήσει στοιχεία από το Δήμο Έγινας με εγγραφό της στις 25 Μαΐου 2026. Το Υπουργείο επισημαίνει ότι μόλις παραληφθούν τα ζητούμενα στοιχεία θα επανέλθει με συμπληρωματική απάντηση προς τη Βουλή. Υπενθυμίζεται ότι το θέμα έφτασε στη Βουλή μέσω αναφοράς που κατέθεσαν βουλευτές του ΚΚΕ μεταφέροντας αίτημα, το οποίο υπογράφεται από 160 γονείς, κηδεμόνες, εκπαιδευτικούς και κατοίκους της Έγινας. Με το αίτημα ζητείται η άμεση ίδρυση και στελέχωση δευτεροβάθμιας δομής ειδικής αγωγής, προκειμένου να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες μαθητών του νησιού.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Υπογράφηκε στις 23 Ιουνίου 2026 η σύμβαση για το έργο επισκευή συντήρηση επαρχιακών οδών λόγω ευνηδίων περιστατικών μεταξύ του Δημάρχου Έγινας κ. Γιάννη Ζορμπά και του Οικονομικού Φορέα αναδόχου του έργου. Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την εκτέλεση εργασιών για την αποκατάσταση της οδού στην περιοχή Σφεντούρη. Σύμφωνα με την υπαριθμόν 26 του 2026 μελέτη του Δήμου Έγινας, οι προβλεπόμενες εργασίες περιλαμβάνουν απόκριση, φρεζάρισμα του υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος και μεταφορά των υλικών, κατασκευή ασφαλτικών ισοδοτικών στρώσεων, στρώσεων αλλαγής επικλήσεων και επουλώσεις λακών, ασφαλτική προεπάλληψη της ανασφάλτου της επιφάνειας, τοποθέτηση νέας ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας. Η αρχική δαπάνη της μελέτης ανερχόταν σε 73.980 ευρώ με συγχωρείτε, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κατόπιν έκπτωσης ύψους 4% που προσέφερε ο ανάδοχος, το τελικό ποσό της σύμβασης διαμορφώθηκε σε 71.000 ευρώ. Η συνολική διάρκεια για την περίοδο του έργου ορίζεται σε 3 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην ανέξοδη συντήρηση του έργου για διάστημα 15 μηνών από την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης, περαίωσης ή της υποβολής του τελικού επιμετρικού πίνακα. Η σύμβαση έγινε με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από σχετική πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος προς 3 οικονομικούς φορείς και σύμφωνα με τις διατάξεις 44-12 του 2016 περί δημοσίων συμβάσεων. Μία ξεχωριστή καλλιτεχνική συνάντηση πραγματοποιείται στην αρχή του καλοκαιριού, καθώς 3 διακεκριμένες ζωγράφοι και αγιογράφοι ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία μοναδική ομαδική έκθεση. Υπό τον τίτλο «Από τη θάλασσα ως τον ουρανό», η έκθεση φιλοξενείται στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο, προσφέροντας επισκέπτες σε ένα πλούσιο διπορικό μέσα από διαφορετικές τεχνικές, θεματολογίες και υλικά. 3 δημιουργοί συναντιούνται και παρουσιάζουν έργα ζωγραφικής, βυζαντινής αγιογραφίας, πυρογραφίας, αλλά και έργα πάνω σε ιδιαίτερες επιφάνειες από φυσικό περιβάλλον της Έγινας. Ο καμβάς με τις θαλασσογραφίες, το ξύλο και η γυνήτικη πέτρα με την απεικόνηση ιερών μορφών ενώνονται, συνυπάρχουν αρμονικά και αφηγούνται ιστορίες τέχνης, πίστης και παράδοσης. Κάθε μία από τις συμμετέχουσες φέρνει στην έκθεση το προσωπικό της στυλ και τη δική της καλλιτεχνική ταυτότητα. Η ξένη πετρή του Τριανταφύλου μαγεύει το κοινό με τις ατμοσφαιρικές θαλασσογραφίες της, αποτυπώνοντας την αέναη κίνηση και το φως του υγρού στοιχείου πάνω στον καμβά. Η Αγγέλα Λαδά παρουσιάζει τις δικές της αγιογραφίες, ενώ παράλληλα εισάγει μια νέα, εντυπωσιακή για την ίδια τεχνική, που εμπλουτίζει το έργο της, την πυρογραφία. Η Αργυρό Κάπου εστιάζει στη βυζαντινή αγιογραφία, επιλέγοντας ως καμβά υλικά που προσφέρει απλόχερα η φύση. Οι ιερές μορφές της ζωντανεύουν πάνω σε θαλασσόξυλα, μάρμαρο και την παραδοσιακή γεννήτικη πέτρα, δημιουργώντας μια άμεση σύνδεση του θείου με το τοπικό περιβάλλον. Τα εγκαίνια της έκθεσης έγιναν το Σάββατο. Θα διαρκέσει έως τις 27 Ιουνίου. Το ωράριο λειτουργίας είναι καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ. Οι δημιουργοί απευθύνουν ανοιχτό κάλεσμα σε κατοίκους και επισκέπτες του νησιού να επισκεφθούν την έκθεση, να συνομιλήσουν με την τέχνη τους και να ανακαλύψουν πώς η γη και η θάλασσα της Έγινας μπορούν να μετουσιωθούν σε πνευματική δημιουργία.
2: Βρισκόμαστε στο λιμάνι της Πέρδικας που περιμένουμε να υποδεχτούμε 170 tour operator μαζί με τους συνοδούς τους. Οι τουριστικοί πράκτορες, οι οποίοι είναι από όλο τον κόσμο, Στα πλαίσια της Διεθνούς Τουριστικής Διοργάνωσης MTS Globe κάνουν μια εξόρμηση στα νησιά και επέλεξαν και την Αίγινα για τόπο φιλοξενίας μαζί με άλλα νησιά όπως η Μύκονο και η Σαντορίνη. Ο τουρισμός αποτελεί την νούμερο ένα οικονομική δραστηριότητα στο νησί και οφείλουμε όλοι, τόσο ο Δήμος όσο και οι επαγγελματίες, να τον αντιμετωπίζουμε με σεβασμό. Όλοι μαζί πρέπει να πράττουμε προς όφελος του νησιού. Εμείς έχουμε ως στόχο, μέσα στις λίγες ώρες που θα μείνουν οι πράκτορες στο νησί, να γνωρίσουν την πολιτιστική μας κληρονομιά, τις παραδόσεις μας, τη γαστρονομία και τα προϊόντα του νησιού. Γι' αυτό το λόγο θα έχουμε παραδοσιακούς χορούς από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βαθέως, όπως και από τη Στέγη Πολιτισμού Αίγινας. Να ευχαριστήσουμε εδώ τους χορευτές και τη δασκάλα τους. Θα γνωρίσουν τα σημεία της Αίγινας μέσω ενός τουριστικού οδηγού έντυπου, το οποίο θα τους προσφέρουμε, καθώς και θα γευτούν και το τοπικό μας προϊόν, το φιστίκι, από ένα κέρασμα που θα τους προσφέρουμε.
0: Υποδοχή 170 του Ροπερέιτρο στην Πέρδικα. Την Αίγινα επισκέφθηκαν σήμερα 25 Ιουνίου περισσότεροι από 170 κορυφαίοι εκπρόσωποι της Διεθνούς Τουριστικής Βιομηχανίας από όλο τον κόσμο στο πλαίσιο της μεγάλης διοργάνωσης MTS Globe Get Together 2026. Το νησί επιλέχθηκε ως ένας από τους βασικούς σταθμούς φιλοξενίας της σημαντικής αυτής συνάντησης, η οποία συγκεντρώνει στελέχη και συνεργάτες της παγκόσμιας αγοράς, δίνοντας την Αίγινα την ευκαιρία να προβληθεί δίπλα σε διεθνείς προορισμούς όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη. Σύμφωνα με το Δήμο Αίγινας που διοργάνωσε αυτή την επίσκεψη, αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την ανάδειξη του νησιού ως σύγχρονου, αυθεντικού και ποιοτικού τουριστικού προορισμού. Η παρουσία ενός τόσο μεγάλου αριθμού tour operators προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης γνωριμίας των επαγγελματιών του κλάδου με τις υποδομές, τα αξιοθέατα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Αίγινας. Όπως επισήμανε σε δηλώσεις της στο Αίγινα Πόρταλ η Αντιδήμαρχος Τουρισμού κυρία Όλγα Πετρίτη, ο τουρισμός αποτελεί τη βασικότερη οικονομική δραστηριότητα της Αίγινας, γεγονός που απαιτεί συλλογικό σεβασμό και συνεργασία. Η επίσκεψη αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την εδραίωση της Αίγινας ως ένα σύγχρονο ποιοτικό και αυθεντικό προορισμό. Αν και η παραμονή των πρακτόρων διαρκεί μόλις λίγες ώρες, ο Δήμος είχε οργανώσει ένα πλούσιο πρόγραμμα με σκοπό να αναδείξει την πολιτιστική κληρονομιά, τις παραδόσεις και τη γαστρονομική ταυτότητα του τόπου. Η επίσημη υποδοχή των ξένων αντιπροσωπείων έγινε το μεσημέρι στο γραφικό λιμάνι της Πέρδικας. Εκεί οι φιλοξενούμενοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την παράδοση μέσα από παραδοσιακούς χορούς που παρουσίασαν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βαθέως και η Στέγη Πολιτισμού Αίγινας, να περιηγηθούν στο νησί με τη βοήθεια ενός ειδικά σχεδιασμένου έντυπου αγγλόφωνου τουριστικού οδηγού που θα τους προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για τα σημαντικότερα αξιοθέατα και τις υποδομές.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε εντροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάτης Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών στη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Η εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την εγκύκλειο με την οποία καθορίζονται αναλυτικά η διαδικασία εκλογής του Προεδρείου των Δημοτικών Συμβουλίων και των μελών των Δημοτικών Επιτροπών για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περίοδου 2024-2028. Η εγκύκλειος εκδόθηκε μετά τη δημοσίευση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχει οδηγίες προς όλους τους Δήμους της χώρας εν ώψη της λήξης της θητείας των υφιστάμενων οργάνων στις 30 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ειδική δημόσια συνεδρίαση για την εκλογή του νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 3η 7 Ιουλίου 2026, ενώ αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί εγκαίρως, προβλέπεται αυτοδίκαιη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την 4η 8 Ιουλίου 2026 στις 8 το βράδυ χωρίς να απαιτείται πρόσκληση. Η διαδικασία προβλέπει ότι αρχικά εκλέγονται ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και ο γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ακολουθεί η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Η εκλογή του Προεδρείου πραγματοποιείται με φανερή ψηφοφορία, ενώ για τη Δημοτική Επιτροπή προβλέπεται μυστική ψηφοφορία. Η εγκύκλιος περιγράφει επίσης αναλυτικά τον τρόπο κατάρτισης των ψηφοδελτίων, τις απαιτούμενες πλειοψηφίες για την εκλογή, τις διαδικασίες σε περίπτωση μη επίτευξης εκλογής ή έλλειψης απαρτίας, τη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής ανάλογα με το μέγεθος του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διαδικασίες αναπλήρωσης μελών σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης ή άλλης κένωσης θέσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθώς η συγκρότηση τόσο του Προεδρείου όσο και της Δημοτικής Επιτροπής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων. Η εγκύκλιος προβλέπει ακόμα ότι τα πρακτικά των εκλογών θα πρέπει να αποστέλλονται εντός 5 ημερών για έλεγχο νοημότητας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτώνεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διάβγεια. Το σύνολο της εγκυκλίου επισυνάπτεται στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ.

0: Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί για τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Την εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Για ακόμη μία φορά, το τμήμα βόλεϊ του Σαρονικού διοργανώνει ένα summer camp διάρκειας 2 εβδομάδων και συγκεκριμένα από 29 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου. Το camp θα γίνεται ώρες απογευματινές και αφορά παιδιά, αγόρια και κορίτσια ηλικίας 7 έως 14 ετών. Μαζί μας και πάλι θα βρίσκεται η Δήμητρα Παλαβρατζή. Κάτι που μας δίνει ιδιαίτερη χαρά. Σας περιμένουμε να έρθετε στην παρέα μας και να γνωρίσετε το βόλεϊ από κοντά.
3: Στόχος Σαρανικού είναι τα παιδιά να έρθουν εδώ από κοντά και να γνωρίσουν το όμορφο και συναρπαστικό άθλημα του βόλεϊ. Επίσης, τα παιδιά, οι αθλητές και οι αθλήτριες που απαρτίζουν ήδη τα ρόστερ της Ακαδημίας μας αλλά και των γνωστικών τμήματων να συνεχίσουν τις προπονήσεις σε μια χρονικά ελεύθερη περίοδο για εκείνους. Με στόχο την βελτίωση και την εξέλιξή τους. Ο Σαρονικός έχει προγραμματίσει και θα προσφέρει όλα τα απαραίτητα ώστε να κάνει ακόμα καλύτερη και πιο ευχάριστη παραμονή των παιδιών εδώ στις προπονήσεις του ΕΠΑΛ. Ο Σαρονικός επενδύει σε επαγγελματίες προπονητές για τη σωστή εκμάθηση του αθλήματος. Γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που για ακόμα μία χρονιά θα έχουμε μαζί μας την σπουδαία προπονήτρια, την Δήμητρα Παλαβρατζή, η οποία είναι προπονήτρια τόσο του ΠΑΟΚ, όσο και υπεύθυνη του συντονισμού της Ακαδημίας μας. Περιμένουμε όλα τα παιδιά να περάσουμε όμορφα και να μάθουμε τα ωραία του βολή.
0: Εξαιρετική παρουσία πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18, το οποίο διεξήχθη στην Πάτρα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Οι νεαροί αθλητές απέδειξαν το υψηλό τους επίπεδο, αφήνοντας μεγάλες υποσχέσεις για το μέλλον. Ας ακούσουμε τι δήλωσε μιλώντας στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Ζαμπέλης.
4: Μάλιστα, πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 που έγινε στην Πάτρα το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Οι αθλητές Παπαδάκου και Ζαμπέλη, σαν και μικροί σε ηλικία, ανήκουν στην κατηγορία K16, είχαν πιάσει τα όρια και αγωνίστηκαν στο K18. Με τον Παπαδάκο στα 700 μέτρα να βγαίνει 22ος με νέο ατομικό ρεκόρ 2-4-46 και τον Ζαμπέλη Γιώργο να κάνει εκπληκτική εμφάνιση, να συντρίβει το ρεκόρ του από 9-17, μια 9-20 έκανε 9 λεπτά στα 3 χιλιόμετρα και να βγαίνει τέταρτος στην Ελλάδα και με βάσιμες ελπίδες να φορέσει το εθνόσημο στη μεγαλύτερη κατηγορία για πρώτη φορά στην καριέρα του ως αθλητής για να αγωνιστεί στη συνάντηση Ελλάδας-Κύπρος που θα γίνει στα τέλη του Ιουλίου. Η Τζόνι Ειρήνη στα 400 εμπόδια Έκανε ατομικό ρεκόρ με 77 δευτερόλεπτα και θα είχε κάνει μεγάλη επίδοση, μεγάλο ατομικό ρεκόρ στα 73, αλλά δυστυχώς πίεση, το άγχος της πίεσης για την πρώτη φορά που αγωνιζόταν σε μεγάλο αγώνα, έπεσε στο πρώτο εμπόδιο στην προθέρμανση και χρειάστηκε να δοθούν πρώτες βοήθειες και μπήκε αγχωμένη και λίγο πιεσμένη. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε να κάνει ατομικό ρεκόρ. Πιστεύουμε στον επόμενο αγώνα την Κυριακή που θα έρθει στο Πανελλήνιο K20 και επίδοση στα 73 δευτερόλεπτα. Αγωνίστηκαν και στα 4.400 οι Παπαδάκος, Ζαμπέλης, Καλαφατέλης, Αλέξανδρος και Τζίμας Αντώνης σε μια κούρσα που κατεβάσαμε τα παιδιά πιο πολύ για εμπειρία. Κάνανε 3 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα, τρέχοντας καλύτερα από τις δυνατότητές τους. Και σαν προπονητής ήμουν απόλυτα ευχαριστημένος από τα παιδιά. Και τώρα προχωράμε στο K20, την επόμενη εβδομάδα στα Τρίκαλα, που θα αγωνιστεί ο Τζίμας ο Αντώνης, ο Ζαμπέλης ο Αντώνης και η Τζόνι Ειρήνη.
1: Ο καιρός την έγινε τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότη στην Αίγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότη στην Αίγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Αίγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή μέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη καθώς η θερμοκρασία στην Αίγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν, η αιτία της διακοπής με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γιώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το κέντρο εξυπηρέτησης του ΔΔΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Αίγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας, κ. Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΔΕ, η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Αίγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5:30 εστάλει μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Αίγινας. Κλείνοντας το Αίγινα Πόρταλ, ευχαριστεί τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας κ. Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κ. Μανώλη Λεούση, Βαθέως κ. Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κ. Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κ. Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7:30 ο Δήμος Αίγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα μέθανα. Τα πρώτα ίχνη έκθεση ζωγραφικής και κεραμικής των μαθητών της Στέγης Πολιτισμού Αίγινας. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της συλλογικής έκθεσης ζωγραφικής και κεραμικής με τίτλο «Τα πρώτα ίχνη» στη Στέγη Πολιτισμού Αίγινας. Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Στέγη ανοίγει τις πόρτες της στο κοινό, παρουσιάζοντας τους καρπούς μιας δημιουργικής χρονιάς. Στην έκθεση φιλοξενούνται τα έργα 9 μαθητών των εργαστηρίων, οι οποίοι αποτυπώνουν στο χαρτί και τον πυλό την προσωπική τους καλλιτεχνική διαδρομή. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε η δασκάλα του εργαστηρίου, Σοφία Κουτσελίνη, τα έργα αυτά αντιπροσωπεύουν τα πρώτα βήματα και την πρώτη ουσιαστική επαφή των μαθητών με τα υλικά. Το κομμάτι της κεραμικής οι δημιουργοί πειραματίστηκαν με πυλό χαμηλής θερμοκρασίας, χρησιμοποιώντας παραδοσιακές και σύγχρονες τεχνικές όπως οι μπαντανάδες και τα ιαλώματα, γυαλιά. Τα έργα διατηρούν ζωντανή τη διαδρομή της δημιουργίας, τη διστακτική αρχή, την αναζήτηση, την επιμονή και τελικά την προσωπική έκφραση.
1: Γεια σας. Άλλη μια χρονιά είμαστε εδώ για να κάνουμε μια αποτίμηση, μια πρώτη αποτίμηση, στους βαθμούς των Πανελληνίων, οι οποίοι χτες το μεσημέρι αναρτήθηκαν έξω από το γραφείο του Διευθυντή στο ΕΠΑΛ. Η φετινή χρονιά κρίνεται πάρα πολύ καλή, εξαιρετική θα έλεγα, σε σχέση με τις βαθμολογίες των μαθητών. Ήδη μπορούμε να πούμε ότι από τους 25 μαθητές μας, 26 που τελικά δώσανε, το 60% έχει γράψει σε βαθμολογίες που μπορεί να του εξασφαλίσει μία θέση σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Μάλιστα, οι επιδόσεις των μαθητών κρίνονται πάρα πολύ καλές, γιατί 12 επιδόσεις μαθητών είναι πάνω από 19 στα μαθήματα ειδικότητας και όχι μόνο. Είχαμε λοιπόν πάρα πολύ ψηλές επιδόσεις, τα παιδιά μπαίνουν όσα θέλουν σε καλές σχολές και λέω όσα θέλουν γιατί ανοίγει σύντομα το μηχανογραφικό. Εκεί οι μαθητές θα κριθούν να κάνουν μια επιλογή με βάση τις σχολές που αυτοί θέλουν. Η συμβουλή που δίνουμε και δημόσια στους μαθητές είναι ότι θα πρέπει να συμπληρώνουν το μηχανογραφικό τους σαν να έχουν γράψει 20 σε όλα. Πιο βασική επιλογή είναι το θέλω τους, το τι θέλουν να κάνουν και όχι το πώς πήγανε στα μαθήματα. Εδώ να πούμε συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές, στις οικογένειες, στους καθηγητές, σε όλους όσους βοηθήσανε στους μαθητές στις εξετάσεις. Και να πούμε και βέβαια ότι και οι μαθητές που δεν πέτυχαν το στόχο τους γράψαν χαμηλότερα ή οι μαθητές που δεν γράψανε αρκετά καλά έχουν πάρα πολλές επιλογές και δεν χρειάζεται να σκέφτονται πια ότι είναι μονόδρομος. Γνωρίζουμε όλοι ότι οι εξετάσεις δεν είναι μονόδρομος, εδώ και χρόνια. Να πούμε ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει η συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Στο σχολείο μας θα είμαστε εδώ τις ημέρες και ώρες που το Υπουργείο θα θέσει ώστε να καταφέρουμε να βοηθήσουμε τους μαθητές στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Όλοι οι μαθητές μπορούν να περάσουν από εδώ να τους βοηθήσουμε στη συμπλήρωση. Και οι επιλογές, ξαναλέω, είναι για τους μαθητές. Να πούμε ότι είχαμε μαθητή που έγραψε 19.000 μόρια, 3-4 μαθητές που γράψανε πάνω από 16.500 μόρια και μαθητές 15, όπως λέω, που γράψαν πάνω από 10.000 μόρια, που σημαίνει ότι πάνω από 60% μπορεί να περάσει σε κάποια σχολή της επιλογής του. Με την ευκαιρία εδώ να πω ότι στο επαγγελματικό λύκειο πολλοί μαθητές, όπως γνωρίζετε, δεν δίνουν πανελληνίες, γιατί αρκούνται στο πτυχίο επαγγελματικών δικαιωμάτων που έχουν. Και έτσι, παρόλο που η τρίτη λυκείου ήταν γύρω στα 50 άτομα, μόνο 25, η μισή περίπου, ήρθανε να δώσουν πανελλήνιες εξετάσεις. Επίσης, να πούμε εδώ ότι η φετινή χρονιά έχει μια ιδιαιτερότητα, δύο ιδιαιτερότητες. Η πρώτη είναι ότι πολλά τμήματα που είχαμε στη σχολή γίνανε πολυτεχνικά τμήματα, δηλαδή ενταχθήκανε στην κατηγορία του Integrated Master, όπως λέμε, και έτσι με αυτόν τον τρόπο πέσαν από ποσοστό στο 10, από το 10% στο 5%, μειώνοντας σε λίγο τους εισακταίους σε αυτά τα τμήματα. Αλλά παρόλα αυτά, η συνολική μείωση των μαθητών που δώσανε πανελλήνες στα ΕΠΑΛ ήταν 1.100 άτομα, πράγμα που σημαίνει ότι σε σύνολο 10.000 ανθρώπων που δίνουν σε όλη την Ελλάδα θα το εξισορροπήσει. Αυτά είναι λεπτομέρειες. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι βάσεις περιμένουμε να δούμε πώς θα πάνε και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να κρίνουμε τις επιδόσεις των μαθητών τελικά. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορούμε σαν σχολείο παρά να είμαστε ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα που φέραν οι μαθητές μας και να τους πούμε άλλη μια φορά συγχαρητήρια. Τέλος, εδώ να πω ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσουν οι εγγραφές στην πρώτη, τη Δευτέρα και την τρίτη λυκείου του ΕΠΑΛ και για άλλη μια φορά να θυμίσω ότι στη Δευτέρα ΕΠΑΛ μπορούν να γραφτούν απόφοιτοι ή ενήλικες που έχουν ένα απολυτήριο και σκέφτονται ή να ξαναδώσουν εξετάσεις ή να αποκτήσουν επαγγελματικά δικαιώματα όπως αυτά που δίνει στο ΕΠΑΛ. Και καλό και τους μαθητές της τρίτης γυμνασίου να επιλέξουν το ΕΠΑΛ Έγινας για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω και να ευχαριστώ και στη Μαρία και στο Γιώργο στο Έγινα Πόρταλ και θα τα ξαναπούμε την αποτελέσματα των σχολών.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Με την παρουσίαση των πρώτων χορευτικών σχημάτων άνοιξε σήμερα Παρασκευή 26 Ιουνίου η αυλαία του 14ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών Έγινας που διοργανώνει ο Μορφωτικός Σύλλογος ο Καποδίστριας με την υποστήριξη του Δήμου Έγινας. Το φεστιβάλ φιλοξενείται στον εμβληματικό χώρο του Αγίου Νικολάου Θαλασσινού στο λιμάνι της Έγινας και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 27 Ιουνίου, προσφέροντας στο κοινό ένα διήμερο αφιερωμένο στην ελληνική μουσική, τον παραδοσιακό χορό και τη λαϊκή πολιτιστική κληρονομιά. Η συμμετοχή του κοινού την πρώτη μέρα του φεστιβάλ ήταν πολύ μεγάλη. Με σύνθημα όπου το σώμα ακολουθεί την ψυχή, η διοργάνωση έχει καθιερωθεί ως ένας σημαντικός πολιτιστικός θεσμός για το νησί. συγκεντρώνοντας χορευτικά συγκροτήματα από την Αίγινα αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας, τα οποία παρουσιάζουν χορούς, παραδοσιακές φορεσιές και μουσικές από διάφορες γωνίες της χώρας. Το φεστιβάλ ξεκίνησε νωρίς το βράδυ με την καθιερωμένη παρέλαση των χορευτικών τμήματων στην παραλία της Αίγινας, όπου οι περαστικοί είδαν από κοντά τις υπέροχες φορεσιές και τα πολυπληθή τμήματα να συμμετέχουν. Στη σημερινή πρώτη μέρα του φεστιβάλ συμμετείχαν ο Μορφωτικός Σύλλογος Αίγινας ο Καποδίστριας, η Ερασιτεχνική Ομάδα Ανθρώπων με Προβλήματα Όρασης, Χοροδρόμιο, ο Σύλλογος Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων, η Στέγη Πολιτισμού Αίγινας, ο Πολιτιστικός και Εξοραϊστικός Σύλλογος Αγίων Ασωμάτων Κοντού, ο Μορφωτικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Βαθέως και ο Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Χορηγίου Κυλκής. Οι χορείς συνεχίζονται το βράδυ του Σαββάτου 27 Ιουνίου με τη συμμετοχή του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Κυψέλης, του Συλλόγου Παραδοσιακών Χωρών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Ομόλυβος, του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Μαρίνας Αλόλων Μεσαγρού Ινόη, του Συλλόγου Επτανησίων Αγίων Αναργύρων Καματερού Διονύσιος Σολομός, του Συλλόγου Γυναικών Αίγινας, του Μορφωτικού Συλλόγου Αίγινας ο Καποδίστριας και του Πολιτιστικού Ποντιακού Συλλόγου Παρατιανού Κυλκής Παναγία Σουμελά. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Οι παραστάσεις ξεκινούν στις 8.30 με φόντο το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού. Οι διοργανωτές απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση σε κατοίκους και επισκέπτες να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις και να συμμετάσχουν σε μια γιορτή αφιερωμένη στην ελληνική παράδοση δίπλα στη θάλασσα.
3: Δόθηκε τέρμα στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων οι οποίοι διεκδικούσαν θέσεις στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων του 2026. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα στοιχεία τα δικά μας, το Γενικό Λύκειο Αίγινας, αυτό που είδαμε μέσα από τα αποτελέσματα είναι ότι οι ψηλότερες βαθμολογίες επιτεύχθησαν από μαθητές του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής κατόπιν από υποψηφίους των ανθρωπιστικών σπουδών. Τρίτοι ήρθαν σε βαθμολογίες οι υποψήφοι του προσανατολισμού υγείας και τέταρτοι οι υποψήφοι του προσανατολισμού θετικών σπουδών. Ειδικότερα, οι υψηλότερες βαθμολογίες εντοπίζονται σε σχέση με το πρώτο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα των Λατινικών, σε σχέση με το δεύτερο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα της φυσικής, σε σχέση με το τρίτο επιστημονικό πεδίο και εκεί με το μάθημα της φυσικής, ενώ τέλος στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, δηλαδή του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, οι υψηλότερες βαθμολογίες επετεύχθησαν στα μαθήματα της πληροφορικής και της οικονομίας. Σε πανελλαδικό επίπεδο φάνηκε ότι φέτος τα μαθήματα που δυσκόλεψαν πιο πολύ τους υποψηφίους ήταν η βιολογία και τα αρχαία. Με την ευκαιρία που μου δίνεται λίγο να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα που ακολουθεί από εδώ και πέρα για τους υποψηφίους μας. Στο προσεχές διάστημα και εφόσον ολοκληρωθεί και η βαθμολογία των ειδικών μαθημάτων και των αθλητικών δοκιμασιών για τα ΤΕΦΑ, περίπου στις αρχές Ιουλίου, ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί εγκύκλιος, αν κανείς σκεφτεί το ακολουθεί στο περσινό χρονοδιάγραμμα, περίπου στο διάστημα 7 ως 17 Ιουλίου θα είναι διαθέσιμη για τους υποψηφίους η πλατφόρμα συμπλήρωσης του μηχανογραφικού. Σε αυτή την πλατφόρμα οι υποψήφοι θα δουν εκείνες τις σχολές για τις οποίες έχουν επιτύχει την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Συνεπάγεται λοιπόν ότι όσο καλύτερα έχει γράψει κάποιος υποψήφιος, τόσα περισσότερα τμήματα θα του έχουν ανοίξει στο μηχανογραφικό του. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια η προτεραιοποίηση των επιλογών, των τμημάτων που εμφανίζονται στο μηχανογραφικό, και σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε κινηθεί. Για αυτό το σκοπό έχουμε συζητήσει με τους υποψηφίους μας κατηδίαν το πώς πρέπει να συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό μηχανογραφικό τους δελτίο. Συγκεκριμένα, πρέπει να έχουν υπόψη ότι δεν υπάρχει όριο επιλογής τμήματων. Μπορούν λοιπόν να επιλέξουν όλα τα τμήματα τα οποία τους ανοίγουν στο μηχανογραφικό τους δελτίο. Αν δυνητικά λοιπόν κάποιος, λέω ένα τυχαίο παράδειγμα, έχει ανοίξει 30 τμήματα, μπορεί να διαλέξει, να επιλέξει και τα 30 τμήματα προτεραιοποιώντας τα. Η δικιά μας συμβουλή για τους υποψηφίους μας είναι να τα επιλέξουν όλα, να μην αφήσουν σχολή, να μην αφήσουν τμήμα χωρίς να το έχουν επιλέξει από το μηχανογραφικό τους δελτίο. Απλά θα πρέπει να δώσουν έμφαση στη σωστή προτεραιοποίηση. Και πώς γίνεται αυτό? Το βασικό τους κριτήριο θα είναι ποια σχολή ή ποιες σχολές τους αρέσουν περισσότερο. Δυνητικά, ένας υποψήφιος θα πρέπει να συμπεριφέρεται σαν να έχει επιτύχει 20.000 μόρια. Εφόσον το τμήμα του εμφανίζεται στο μηχανογραφικό του δελτίο, άρα είναι επιλέξιμος για αυτό το τμήμα και μπορεί να το διαλέξει. Θα αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, γιατί το θεωρώ πολύ βασικό για τον τρόπο σκέψης που πρέπει να έχουν οι υποψήφοι όταν φτιάχνουν το μηχανογραφικό τους δελτίο. Ας πούμε ότι ένας υποψήφιος στον προσανατολισμό ανθρωπιστικών σπουδών, του πρώτου επιστημονικού πεδίου δηλαδή, έχει επιτύχει 16.500 μόρια.

0: στον προσανατολισμό ανθρωπιστικών σπουδών, του πρώτου επιστημονικού πεδίου δηλαδή, έχει επιτύχει 16.500 μόρια. Ξέρει ότι από τις περσινές βάσεις, όπως διαμορφώθηκαν τελικά πέρσι, στα τέλη Ιουλίου του 2025, οι περσινές βάσεις τι λένε? Ότι η νομική Αθήνα, για παράδειγμα, ήταν στα 18.100 μόρια.
1: Η ώρα είναι 6.
0: Άρα λοιπόν ο συγκεκριμένος υποψήφιος δεν πρέπει να αποθαρρυνθεί από αυτό το γεγονός. Εάν η νομική Αθήνα του αρέσει, ακόμα και αν έχει συμπληρώσει, αν έχει συγκεντρώσει 16.500 μόρια, τη νομική Αθήνα θα τη βάλει ως πρώτη επιλογή. Και αυτό το λέμε γιατί? Διότι δεν γνωρίζουμε εάν οι βάσεις θα πέσουν ή θα ανέβουν, οι τελικές βάσεις, αν θα πέσουν ή θα ανέβουν, στο τέλος Ιουλίου. Διότι τότε ανακοινώνονται. Οι βάσεις λοιπόν, οι τελικές βάσεις, ανακοινώνονται στα τέλη Ιουλίου και εκεί μαζί με τις τοποθετήσεις των υποψηφίων στις σχολές. Άρα λοιπόν, επειδή δεν ξέρουμε ποια θα είναι η τελική μορφή των βάσεων, συμπληρώνουμε το μηχανογραφικό μας αδιαφορώντας για το ποιες ήταν οι βάσεις του προηγούμενου έτους ή των προηγούμενων ετών. Να πω επίσης κάτι άλλο εδώ που το κρίνω σημαντικό, ότι τα μόρια των υποψηφίων για το κάθε τμήμα ξεχωριστά διαφέρουν. Είναι πράγματα τα οποία σε γενικές γραμμές τα ξέρουν οι υποψηφοί μας, τους τα έχουμε εξηγήσει και κατά τη διάρκεια της χρονιάς, τα επαναλαμβάνω όμως γιατί είναι βασικά. Και αυτό συμβαίνει γιατί? Διότι κάθε τμήμα έχει δικούς του συντελεστές βαρύτητας για συγκεκριμένα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Άρα λοιπόν, ο μέσος όρος των μαθημάτων που έχω επιτύχει μέσω των εξετάσεών μου θα είναι διαφορετικός από τον υπολογισμό του μέσου όρου εισαγωγής στα εκάστοτε τμήματα που με ενδιαφέρουν. Διότι, όπως προείπα, το κάθε τμήμα του κάθε επιστημονικού πεδίου έχει τους δικούς του συντελεστές βαρύτητας για τα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Στο διάστημα που θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα του μηχανογραφικού, θα είμαστε και εμείς εδώ συγκεκριμένες ημέρες, 2 με 3 μέρες βάση εγκυκλίου, για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού, δίνοντάς τους πληροφορίες ακαδημαϊκού προσανατολισμού, δηλαδή πληροφορίες για ενδεχομένως για σχολές ή για τεχνική υποστήριξη. Η διαδικασία απόδοσης κωδικών συμπλήρωση του μηχανογραφικού βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και οι περισσότεροι μαθητές μας, οι περισσότεροι υποψήφοι μας, έχουν πάρει κωδικούς πρόσβασης για την πλατφόρμα του μηχανογραφικού, η οποία, επαναλαμβάνω, ότι αν ακολουθηθεί το περσινό πλάνο, θα είναι ανοιχτή περίπου από 7 έως 17 Ιουλίου. Η επίσημη ανακοίνωση όμως θα γίνει μέσω του Υπουργείου και εμείς θα την επικοινωνήσουμε στους υποψηφίους μας μέσω του MySchool και των μηνυμάτων και των τρόπων επικοινωνίας που έχουμε. Πριν κλείσουμε το θέμα του συμπλήρωση του μηχανογραφικού, να πω κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Είπαμε ότι η επιλογή σχολών, η προτεραιοποίηση των τμήματων, δηλαδή που θα κάνω στο μηχανογραφικό μου, θα γίνει βάσει των φιλοδοξιών μου, βάσει του τι μου αρέσει, του πού θέλω να μπω. Κάτι άλλο το οποίο οι υποψήφοι μας μπορούν να έχουν υπόψη τους είναι ότι τις σχολές μπορεί να τις διαλέγουν και βάσει της τοποθεσίας. Έτσι, δηλαδή υπάρχουν υποψήφοι οι οποίοι θέλουν να σπουδάσουν ένα συγκεκριμένο αντικείμενο όπου και να είναι αυτό. Για παράδειγμα, νομική, είτε στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο στην Αθήνα, είτε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη, είτε στο Δημοκρίτο Πανεπιστήμιο στη Θράκη. Υπάρχουν όμως άλλοι υποψήφοι

0: οι οποίοι προτεραιοποιούν τις επιλογές τους ανάλογα με τον τόπο. Δηλαδή, διαλέγουν πρώτα όλες τις σχολές που τους αρέσουν στην Αθήνα και μετά σε ένα άλλο αστικό κέντρο και πάει λέγοντας. Κλείσαμε λοιπόν το σημαντικό ζήτημα του μηχανογραφικού και θέλω να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία που μου δίνεται για να αναφέρω ένα άλλο ζήτημα σημαντικό, το ζήτημα των ηλεκτρονικών εγγραφών για τους μαθητές μας που θα έρθουν από το γυμνάσιο, τους αποφύτους δηλαδή του γυμνασίου που θα έρθουν στην πρώτη λυκείου σε εμάς, και αντίστοιχα τους δικούς μας μαθητές που προάχθησαν από την πρώτη στη δευτέρα λυκείου και από τη δευτέρα στην τρίτη λυκείου. Για όλους αυτούς τους μαθητές είναι αναγκαία η εγγραφή τους στο Γενικό Λύκειο μέσω της πλατφόρμας των e-εγγραφών. Είναι μια διαδικασία που γίνεται τα τελευταία χρόνια. Είναι υποχρεωτική διαδικασία για τη φίτηση των παιδιών. Γίνεται με ευθύνη των γονέων. Η πλατφόρμα αυτή των e-εγγραφών δεν έχει αρχίσει, δεν έχει ανοίξει ακόμα. Μόλις ανοίξει θα το επικοινωνήσουμε και εμείς με κάθε πρόσφορο τρόπο. Θέλω να πω ότι το εκτιμόμενο διάστημα ανοίγματος της πλατφόρμας είναι τέλη Ιουνίου, δηλαδή εικάζουμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα ανοίξει σίγουρα αυτή η πλατφόρμα. Θα δοθεί ένα περιθώριο 8-9 ημερών για να ολοκληρωθούν οι εγγραφές και είναι, όπως είπα πριν, απαραίτητο οι γονείς να προβούν σε αυτή τη διαδικασία, διότι μόνο έτσι είναι δυνατή η φίτηση των παιδιών στο Γενικό Λύκειο. Αν οι γονείς χρειαστούν κάποια βοήθεια, μπορούν να πάρουν και στο σχολείο για ερωτήσεις ή για βοήθεια από εμάς, αν χρειαστεί. Τελειώνοντας, θα ήθελα να γνωστοποιήσω ότι στα τέλη Αυγούστου και συγκεκριμένα 26, 27 και 28 Αυγούστου έχει οριστικοποιηθεί αυτή η περίοδος. Θα φιλοξενήσει το σχολείο μας για άλλη μια φορά την Ένωση Ελλήνων Φυσικών μαζί με το Εθνικό Επιστημονικό Ίδρυμα Δημόκρητος για ένα σχολείο φυσικής το οποίο θα απευθύνεται σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Να πω σε αυτό το σημείο ότι η συγκεκριμένη δράση, μέσω της συγκεκριμένης δράσης, θα φιλοξενήσουμε παιδιά γυμνασίων και λυκείων από όλη την Ελλάδα. Στο σχολείο θα πάρουν μέρος καθηγητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πανεπιστημιακή δηλαδή, πανεπιστημίων και πολυτεχνείων εγνωσμένης αξίας. Και το ιδιαίτερα θετικό και ελκυστικό σημείο για εμάς είναι ότι για τους μαθητές της Έγινας και των δύο βαθμίδων της δευτεροβάθμιας, δηλαδή και των γυμνασίων και των λυκείων, η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, στα προγράμματα που θα ακολουθούν αυτές τις τρεις μέρες, τα οποία θα περιλαμβάνουν εργαστήρια, διαλέξεις, πειράματα. Η συμμετοχή τους λοιπόν θα είναι δωρεάν. Άρα λοιπόν όποιος μαθητής ενδιαφέρεται, μέσω των γονέων του φυσικά, θα πάρει τηλέφωνο στο σχολείο για να κάνει την αίτησή του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε για την ενημέρωση. Και θέλω να ευχηθώ στους υποψηφίους μας καλή τοποθέτηση στις σχολές τους, καλά αποτελέσματα, τελικά αποτελέσματα τοποθέτησης σε σχολές και να ξέρουν ότι πάντα θα είμαστε δίπλα τους. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καρδιολόγος και Γενικός Ιατρός στη νέα προκήρυξη για το Κέντρο Υγείας Έγινας. Το Υπουργείο Υγείας ενέκρινε νέα προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ σε μονάδες πρωτοβάθμιας υγείας σε όλη τη χώρα. Τη σχετική απόφαση που δημοσιεύθηκε στις 26 Ιουνίου περιλαμβάνονται δύο θέσεις για το Κέντρο Υγείας Έγινας. Συγκεκριμένα εγκρίνεται η προκήρυξη μίας θέσης Διευθυντή Καρδιολογίας και μίας θέσης Διευθυντή Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής ή Εσωτερικής Παθολογίας για το Κέντρο Υγείας Έγινας. Οι δύο θέσεις εντάσσονται στο συνολικό σχεδιασμό της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου για την κάλυψη αναγκών σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές. Η απόφαση αφορά συνολικά την έγκριση προκήρυξης δεκάδων θέσεων σε κέντρα υγείας και περιφερειακά πολυιατρία της χώρας στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων για το 2026 με σκοπό την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και την καλύτερη στελέχωση των δημόσιων δομών. Η προκήρυξη των θέσεων αναμένεται να ακολουθήσει το επόμενο διάστημα σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Υπουργείου Υγείας.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Προβλήματα στο διαδίκτυο του ΚΕΠ Έγινας. Τι απαντά ο κύριος Γιάννης Φίκας για τις καθυστερήσεις στη μετάπτωση στο Σύζευξης 2. Καταγγελία που έγινε σήμερα το πρωί στο Έγινα Πόρταλ αναφέρει ότι το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών της Έγινας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τη σύνδεση στο διαδίκτυο, εδώ και περίπου μία εβδομάδα, καθιστώντας αδύνατη την εξυπηρέτηση του κοινού. Όπως αναφέρθηκε, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των υπαλλήλων να βοηθήσουν, η έλλειψη δικτύου μπλοκάρει την αποστολή εγγράφων και τη διεκπαιρέωση υποθέσεων. Απαντώντας στα ερωτήματα αυτά, ο Δημοτικός Σύμβουλος και τεταλμένος Σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Έγινας, κ. Γιάννης Φίκας, αναφέρθηκε στις τεχνικές δυσκολίες αλλά και στις καθυστερήσεις από την πλευρά των εργολάβων. Ο κ. Φίκας απέκλεισε το ενδεχόμενο το ΚΕΠ να βρίσκεται εντελώς εκτός δικτύου για μία ολόκληρη εβδομάδα, καθώς κάτι τέτοιο θα είχε καταγραφεί άμεσα από τους ελεκτικούς μηχανισμούς και την ομάδα πληροφορικής του Δήμου. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι υπήρχαν συγκεκριμένες ημέρες, όπως η προηγούμενη Παρασκευή και η Δευτέρα, με έντονα προβλήματα, τα οποία αποκαθίστανται σταδιακά τις απογευματινές ώρες μετά από παρεμβάσεις. Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στην παροχημένη υποδομή του δικτύου Σύζευξης 1, το οποίο χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή το ΚΕΠ. Η κατάσταση επιβαρύνθηκε κατά στο ίδιο κύκλωμα, προστέθηκαν πρόσφατα και υπολογιστές του Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων. Πλέον έχουν μπει αρκετοί υπολογιστές επάνω. Εξυπηρετεί και το ΓΕΦ δίπλα και το δίκτυο σέρνεται. Η κατάσταση είναι βγες εσύ να μπω εγώ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Φίκας, επιβεβαιώντας τη χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ταχύτητας. Σε αναμονή του εργολάβου για το Σύζευξης 2, η οριστική λύση στο πρόβλημα πρόκειται να δοθεί με τη μετάπτωση του ΚΕΠ στο αναβαθμισμένο δίκτυο Σύζευξης 2, στο οποίο ήδη έχει συνδεθεί άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Αν και ο Δήμος Έγινας έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με τη δοημένη καλωδίωση και ο απαραίτητος εξοπλισμός συμπεριλαμβανομένων των νέων IP τηλεφώνων βρίσκεται ήδη στο σημείο, η διαδικασία έχει κολλήσει στον ανάδοχο εργολάβο. Περιμέναμε τον εργολάβο αρκετό καιρό. Μας είχαν ενημερώσει ότι θα έρχονταν τη Δευτέρα, αλλά για δικούς τους λόγους δεν εμφανίστηκαν, δήλωσε ο κύριος Φίκας. Ο εντεταλμένος σύμβουλος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον project manager του έργου, πιέζοντας για τον ορισμό τελικής ημερομηνίας. Ο ίδιος εξέφρασε την προσωπική εκτίμηση ότι η μετάπτωση θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, ενώ έχει ζητήσει να βρίσκονται σε ετοιμότητα και η τεχνική του Δήμου, ώστε να συνδράμουν στην επιτάχυνση των εργασιών. Στόχος είναι να σταματήσει ταλαιπωρία τόσο των πολιτών όσο και των ίδιων των εργαζομένων που προσπαθούν να επιτελέσουν το έργο τους υπό αντίξωες ψηφιακές συνθήκες. Θεόδωρος Λιβάνιος. Αναμένονται στοιχεία από το Δήμο Έγινας για τη δευτεροβάθμια δομή εκπαίδευση ειδικής αγωγής. Απάντηση με έγγραφό του στη Βουλή έδωσε στις 16 Ιουνίου ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος σχετικά με το αίτημα για την άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικής αγωγής στην Έγινα για τη σχολική χρονιά 2026-2027. Όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο που διαβιβάστηκε στη Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου έχει ήδη ζητήσει στοιχεία από το Δήμο Έγινας με εγγραφό της στις 25 Μαΐου 2026. Το Υπουργείο επισημαίνει ότι μόλις παραληφθούν τα ζητούμενα στοιχεία θα επανέλθει με συμπληρωματική απάντηση προς τη Βουλή. Υπενθυμίζεται ότι το θέμα έφτασε στη Βουλή μέσω αναφοράς που κατέθεσαν βουλευτές του ΚΚΕ μεταφέροντας αίτημα, το οποίο υπογράφεται από 160 γονείς, κηδεμόνες, εκπαιδευτικούς και κατοίκους της Έγινας. Με το αίτημα ζητείται η άμεση ίδρυση και στελέχωση δευτεροβάθμιας δομής ειδικής αγωγής, προκειμένου να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες μαθητών του νησιού. Υπογράφηκε στις 23 Ιουνίου 2026 η σύμβαση για το έργο επισκευής συντήρηση επαρχιακών οδών λόγω ευνηδίων περιστατικών μεταξύ του Δημάρχου Έγινας κ. Γιάννη Ζορμπά και του Οικονομικού Φορέα αναδόχου του έργου. Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την εκτέλεση εργασιών για την αποκατάσταση της οδού στην περιοχή Σφεντούρη. Σύμφωνα με την υπαριθμόν 26 του 2026 μελέτη του Δήμου Έγινας, οι προβλεπόμενες εργασίες περιλαμβάνουν απόκριση, φρεζάρισμα του υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος και μεταφορά των υλικών, κατασκευή ασφαλτικών ισοπεδωτικών στρώσεων, στρώσεων αλλαγής επικλήσεων και επουλώσεις λακών, ασφαλτική προεπάλληψη της ανασφάλτου της επιφάνειας, τοποθέτηση νέας ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας. Η αρχική δαπάνη της μελέτης ανερχόταν σε 73.980 ευρώ μεσχωρείται, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κατόπιν έκπτωσης ύψους 4% που προσέφερε ο ανάδοχος, το τελικό ποσό της σύμβασης διαμορφώθηκε σε 71.000 ευρώ. Η συνολική διάρκεια για την περίοδο του έργου ορίζεται σε 3 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην ανέξοδη συντήρηση του έργου για διάστημα 15 μηνών από την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης, περαίωσης ή της υποβολής του τελικού επιμετρικού πίνακα. Η σύμβαση έγινε με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από σχετική πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος προς 3 οικονομικούς φορείς και σύμφωνα με τις διατάξεις 44-12 του 2016 περί δημοσίων συμβάσεων.

0: Μια ξεχωριστή καλλιτεχνική συνάντηση πραγματοποιείται στην αρχή του καλοκαιριού, καθώς τρεις διακεκριμένες ζωγράφοι και αγιογράφοι ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια μοναδική ομαδική έκθεση. Υπό τον τίτλο «Από τη θάλασσα ως τον ουρανό», η έκθεση φιλοξενείται στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο, προσφέροντας στους επισκέπτες ένα πλούσιο διπορικό μέσα από διαφορετικές τεχνικές, θεματολογίες και υλικά. Τρεις δημιουργοί συναντιούνται και παρουσιάζουν έργα ζωγραφικής, βυζαντινής αγιογραφίας, πυρογραφίας, αλλά και έργα πάνω σε ιδιαίτερες επιφάνειες από φυσικό περιβάλλον της Αίγινας. Ο καμβάς με τις θαλασσογραφίες, το ξύλο και η γυνήτικη πέτρα με την απεικόνιση ιερών μορφών ενώνονται, συνυπάρχουν αρμονικά και αφηγούνται ιστορίες τέχνης, πίστης και παράδοσης. Κάθε μία από τις συμμετέχουσες φέρνει στην έκθεση το προσωπικό της στυλ και τη δική της καλλιτεχνική ταυτότητα. Η ξένη πετρή του Τριανταφύλου μαγεύει το κοινό με τις ατμοσφαιρικές θαλασσογραφίες της, αποτυπώνοντας την αέναη κίνηση και το φως του υγρού στοιχείου πάνω στον καμβά. Η Αγγέλα Λαδά παρουσιάζει τις δικές της αγιογραφίες, ενώ παράλληλα εισάγει μια νέα, εντυπωσιακή για την ίδια τεχνική που εμπλουτίζει το έργο της, την πυρογραφία. Η Αργυρό Κάπου εστιάζει στη βυζαντινή αγιογραφία, επιλέγοντας ως καμβά υλικά που προσφέρει απλόχερα η φύση. Οι ιερές μορφές της ζωντανεύουν πάνω σε θαλασσόξυλα, μάρμαρο και την παραδοσιακή γεννήτικη πέτρα, δημιουργώντας μια άμεση σύνδεση του θείου με το τοπικό περιβάλλον. Τα εγκαίνια της έκθεσης έγιναν το Σάββατο. Θα διαρκέσει έως τις 27 Ιουνίου. Το ωράριο λειτουργίας είναι καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ. Οι δημιουργοί απευθύνουν ανοιχτό κάλεσμα σε κατοίκους και επισκέπτες του νησιού να επισκεφθούν την έκθεση, να συνομιλήσουν με την τέχνη τους και να ανακαλύψουν πώς η γη και η θάλασσα της Αίγινας μπορούν να μετουσιωθούν σε πνευματική δημιουργία.
1: Βρισκόμαστε στο λιμάνι της Πέρδικας που περιμένουμε να υποδεχτούμε 170 tour operator μαζί με τους συνοδούς τους. Οι τουριστικοί πράκτορες, οι οποίοι είναι από όλο τον κόσμο, στα πλαίσια της Διεθνούς Τουριστικής Διοργάνωσης MTS Globe, κάνουν μια εξόρμηση στα νησιά και επέλεξαν και την Αίγινα για τόπο φιλοξενίας μαζί με άλλα νησιά όπως η Μύκονο και η Σαντορίνη. Ο τουρισμός αποτελεί την νούμερο ένα οικονομική δραστηριότητα στο νησί και οφείλουμε όλοι, τόσο ο Δήμος όσο και οι επαγγελματίες, να τον αντιμετωπίζουμε με σεβασμό. Όλοι μαζί πρέπει να πράττουμε προς όφελος του νησιού. Εμείς έχουμε ως στόχο, μέσα στις λίγες ώρες που θα μείνουν οι πράκτορες στο νησί, να γνωρίσουν την πολιτιστική μας κληρονομιά, τις παραδόσεις μας, τη γαστρονομία και τα προϊόντα του νησιού. Γι' αυτό το λόγο θα έχουμε παραδοσιακούς χορούς από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βαθέως, όπως και από τη Στέγη Πολιτισμού Αίγινας, να ευχαριστήσουμε εδώ τους χορευτές και τη δασκάλα τους. Θα γνωρίσουν τα σημεία της Αίγινας μέσω ενός τουριστικού οδηγού έντυπου, το οποίο θα τους προσφέρουμε, καθώς και θα γευτούν και το τοπικό μας προϊόν, το φιστίκι, από ένα κέρασμα που θα τους προσφέρουμε.
0: Υποδοχή 170 tour operator στην Πέρδικα. Την Αίγινα επισκέφθηκαν σήμερα 25 Ιουνίου περισσότεροι από 170 κορυφαίοι εκπρόσωποι της Διεθνούς Τουριστικής Βιομηχανίας από όλο τον κόσμο στο πλαίσιο της μεγάλης διοργάνωσης MTS Globe Get Together 2026. Το νησί επιλέχθηκε ως ένας από τους βασικούς σταθμούς φιλοξενίας της σημαντικής αυτής συνάντησης, η οποία συγκεντρώνει στελέχη και συνεργάτες της παγκόσμιας αγοράς, δίνοντας την Αίγινα την ευκαιρία να προβληθεί δίπλα σε διεθνείς προορισμούς όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη. Σύμφωνα με το Δήμο Αίγινας που διοργάνωσε αυτή την επίσκεψη, αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την ανάδειξη του νησιού ως σύγχρονου, αυθεντικού και ποιοτικού τουριστικού προορισμού. Η παρουσία ενός τόσο μεγάλου αριθμού tour operators προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης γνωριμίας των επαγγελματιών του κλάδου με τις υποδομές, τα αξιοθέατα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Αίγινας. Όπως επισήμανε σε δηλώσεις της στο Αίγινα Πόρταλ η Αντιδήμαρχος Τουρισμού κυρία Όλγα Πετρίτη, ο τουρισμός αποτελεί τη βασικότερη οικονομική δραστηριότητα της Αίγινας, γεγονός που απαιτεί συλλογικό σεβασμό και συνεργασία. Η επίσκεψη αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την εδραίωση της Αίγινας ως ένα σύγχρονο ποιοτικό και αυθεντικό προορισμό. Αν και η παραμονή των πρακτόρων διαρκεί μόλις λίγες ώρες, ο Δήμος είχε οργανώσει ένα πλούσιο πρόγραμμα με σκοπό να αναδείξει την πολιτιστική κληρονομιά, τις παραδόσεις και τη γαστρονομική ταυτότητα του τόπου. Η επίσημη υποδοχή των ξένων αντιπροσωπείων έγινε το μεσημέρι στο γραφικό λιμάνι της Πέρδικας. Εκεί οι φιλοξενούμενοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την παράδοση μέσα από παραδοσιακούς χορούς που παρουσίασαν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βαθέως και η Στέγη Πολιτισμού Αίγινας, να περιηγηθούν στο νησί με τη βοήθεια ενός ειδικά σχεδιασμένου έντυπου αγγλόφωνου τουριστικού οδηγού που θα τους προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για τα σημαντικότερα αξιοθέατα και τις υποδομές.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Αίγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη συστατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση εφορίας προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων και έγκριση εφορίας των νεωτέρων μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Αίγινας. Να τα δούμε εντροχάδι. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019, η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάτης Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρχιτεκτονικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές, ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση του πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Αίγινας, την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Αίγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας, και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας, και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. που αν θυμάμαι καλά η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Η εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την εγκύκλειο με την οποία καθορίζονται αναλυτικά η διαδικασία εκλογής του Προεδρείου των Δημοτικών Συμβουλίων και των μελών των Δημοτικών Επιτροπών για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περίοδου 2024-2028. Η εγκύκλειος εκδόθηκε μετά τη δημοσίευση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχει οδηγίες προς όλους τους δήμους της χώρας εν ώψη της λήξης της θητείας των υφιστάμενων οργάνων στις 30 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ειδική δημόσια συνεδρίαση για την εκλογή του νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 3η 7 Ιουλίου 2026, ενώ αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί εγκαίρως, προβλέπεται αυτοδίκαιη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την 4η 8 Ιουλίου 2026 στις 8 το βράδυ, χωρίς να απαιτείται πρόσκληση. Η διαδικασία προβλέπει ότι αρχικά εκλέγονται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ακολουθεί η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Η εκλογή του Προεδρείου πραγματοποιείται με φανερή ψηφοφορία, ενώ για τη Δημοτική Επιτροπή προβλέπεται μυστική ψηφοφορία. Η εγκύκλειος περιγράφει επίσης αναλυτικά τον τρόπο κατάρτισης των ψηφοδελτίων, τις απαιτούμενες πλειοψηφίες για την εκλογή, τις διαδικασίες σε περίπτωση μη επίτευξης εκλογής ή έλλειψης απαρτίας, τη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής ανάλογα με το μέγεθος του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διαδικασίες αναπλήρωσης μελών σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης ή άλλης κένωσης θέσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθώς η συγκρότηση τόσο του Προεδρείου όσο και της Δημοτικής Επιτροπής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων. Η εγκύκλειος προβλέπει ακόμα ότι τα πρακτικά των εκλογών θα πρέπει να αποστέλλονται εντός 5 ημερών για έλεγχο νοημότητας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διάβγεια. Το σύνολο της εγκυκλίου επισυνάπτεται στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Σκοπού,
3: η ώρα είναι
0: βρίσκεται ακριβώς 6:30. Απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
4: Για ακόμη μία φορά, το τμήμα βόλεϊ του Σαρονικού διοργανώνει ένα summer camp. διάρκειας 2 εβδομάδων και συγκεκριμένα από 29 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου. Το camp θα γίνεται ώρες απογευματινές και αφορά παιδιά, αγόρια και κορίτσια ηλικίας 7 έως 14 ετών. Μαζί μας και πάλι θα βρίσκεται η Δήμητρα Παλαβρατζή. Κάτι που μας δίνει ιδιαίτερη χαρά. Σας περιμένουμε να έρθετε στην παρέα μας και να γνωρίσετε το βόλεϊ από κοντά.
5: Στόχος του Σαρανικού είναι τα παιδιά να έρθουν εδώ από κοντά και να γνωρίσουν το όμορφο και συναρπαστικό άθλημα του βόλεϊ. Επίσης, τα παιδιά, οι αθλητές και οι αθλήτριες που απαρτίζουν ήδη τα ρόστερ της Ακαδημίας μας αλλά και των Γνωστικών Τμήματων να συνεχίσουν τις προπονήσεις σε μια χρονικά ελεύθερη περίοδο για εκείνους. Με στόχο την βελτίωση και την εξέλιξή τους. Ο Σαρονικός έχει προγραμματίσει και θα προσφέρει όλα τα απαραίτητα ώστε να κάνει ακόμα καλύτερη και πιο ευχάριστη την παραμονή των παιδιών εδώ στις προπονήσεις του ΕΠΑΛ. Ο Σαρονικός επενδύει σε επαγγελματίες προπονητές για τη σωστή εκμάθηση του αθλήματος. Γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που για ακόμα μία χρονιά θα έχουμε μαζί μας την σπουδαία προπονήτρια, την Δήμητρα Παλαβρατζή, η οποία είναι προπονήτρια τόσο του ΠΑΟΚ όσο και υπεύθυνη του συντονισμού της Ακαδημίας μας. Περιμένουμε όλα τα παιδιά να περάσουμε όμορφα και να μάθουμε τα ωραία του βολέι.

0: Εξαιρετική παρουσία πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18, το οποίο διεξήχθη στην Πάτρα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Οι νεαροί αθλητές απέδειξαν το υψηλό τους επίπεδο, αφήνοντας μεγάλες υποσχέσεις για το μέλλον. Ας ακούσουμε τι δήλωσε μιλώντας στο ραδιόφωνο Τέγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Ζαμπέλης.
1: Πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 που έγινε στην Πάτρα το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Οι αθλητές Παπαδάκου και Ζαμπέλη, σαν και μικροί σε ηλικία, ανήκουν στην κατηγορία K16, είχαν πιάσει τα όρια και αγωνίστηκαν στο K18. Με τον Παπαδάκου στα 700 μέτρα να βγαίνει 22ος με νέο ατομικό ρεκόρ 2-4-46 και τον Ζαμπέλη Γιώργο να κάνει εκπληκτική εμφάνιση, να συντρίβει το ρεκόρ του από 9-17, μια από 9-20 έκανε 9 λεπτά στα 3 χιλιόμετρα και να βγαίνει τέταρτος στην Ελλάδα και με βάσιμες ελπίδες να φορέσει το εθνόσημο στη μεγαλύτερη κατηγορία για πρώτη φορά στην καριέρα του ως αθλητής για να αγωνιστεί στη συνάντηση Ελλάδας-Κύπρος που θα γίνει στα τέλη του Ιουλίου. Η Τζόνι Ειρήνη στα 400 εμπόδια έκανε ατομικό ρεκόρ με 77 δευτερόλεπτα και θα είχε κάνει μεγάλη επίδοση, μεγάλο ατομικό ρεκόρ στα 73, αλλά δυστυχώς πίεση, το άγχος της πίεσης για την πρώτη φορά που αγωνιζόταν σε μεγάλο αγώνα έπεσε στο πρώτο εμπόδιο στην προθέρμανση και χρειάστηκε να δοθούν πρώτες βοήθειες και μπήκε αγχωμένη και λίγο πιεσμένη. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε να κάνει ατομικό ρεκόρ. Πιστεύουμε στον επόμενο αγώνα την Κυριακή που θα έρθει στο Πανελλήνιο K20 και επίδοση στα 73 δευτερόλεπτα. Αγωνίστηκαν και στα 4.400 οι Παπαδάκο Ζαμπέλη, Καλαφατέλη Αλέξανδρος και Τζίμα Αντώνη σε μία κούρσα που κατεβάσαμε τα παιδιά πιο πολύ για εμπειρία. Κάνανε 3 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα, τρέχοντας καλύτερα από τις δυνατότητές τους. Και σαν προπονητής μένω απόλυτα ευχαριστημένος από τα παιδιά και τώρα προχωράμε στο K20 την επόμενη εβδομάδα στα Τρίκαλα που θα αγωνιστεί ο Τζίμας ο Αντώνης, ο Ζαμπέλης ο Αντώνης και η Τζόνι Ειρήνη.
2: Ο καιρός την έγινε τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Το μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Έγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή μέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη καθώς η θερμοκρασία στην Έγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν, η αιτία της διακοπής ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γιώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του ΔΔΕ με το οποίο επικοινώνησε το Έγινα Πόρταλ στις 6 και 10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΔΕ η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Έγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5.30 έστειλε μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Έγινας. Κλείνοντας το Έγινα Πόρταλ, ευχαριστεί τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Έγινας κ. Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κ. Μανώλη Λεούση, Βαθέως κ. Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κ. Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κ. Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7.30 ο Δήμος Έγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθαινα.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας», συνολικής αξίας 670.000 ευρώ, είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και διστατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση εφορίας προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων και έγκριση εφορίας των νεωτέρων μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022, χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε τροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάς Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρχιτεκτονικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας στην τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Η εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή Προεδρίου Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την εγκύκλειο με την οποία καθορίζονται αναλυτικά η διαδικασία εκλογής του Προεδρίου των Δημοτικών Συμβουλίων και των μελών των Δημοτικών Επιτροπών για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περίοδου 2024-2028. Η εγκύκλειος εκδόθηκε μετά τη δημοσίευση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχει οδηγίες προς όλους τους Δήμους της χώρας εν ώψη της λήξης της θητείας των υφιστάμενων οργάνων στις 30 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ειδική δημόσια συνεδρίαση για την εκλογή του νέου Προεδρίου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 3η 7 Ιουλίου 2026, ενώ αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί εγκαίρως, προβλέπεται αυτοδίκαιη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την 4η 8 Ιουλίου 2026 στις 8 το βράδυ χωρίς να απαιτείται πρόσκληση. Η διαδικασία προβλέπει ότι αρχικά εκλέγονται ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και ο γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ακολουθεί η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Η εκλογή του Προεδρείου πραγματοποιείται με φανερή ψηφοφορία, ενώ για τη Δημοτική Επιτροπή προβλέπεται μυστική ψηφοφορία. Η εγκύκλιος περιγράφει επίσης αναλυτικά τον τρόπο κατάρτισης των ψηφοδελτίων, τις απαιτούμενες πλειοψηφίες για την εκλογή, τις διαδικασίες σε περίπτωση μη επίτευξης εκλογής ή έλλειψης απαρτίας, τη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής ανάλογα με το μέγεθος του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διαδικασίες αναπλήρωσης μελών σε περίπτωση παρέτησης, έκπτωσης ή άλλης κένωσης θέσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθώς η συγκρότηση τόσο του Προεδρείου όσο και της Δημοτικής Επιτροπής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων. Η εγκύκλιος προβλέπει ακόμα ότι τα πρακτικά των εκλογών θα πρέπει να αποστέλλονται εντός 5 ημερών για έλεγχο νοημότητας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτώνεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διάβγεια. Το σύνολο της εγκυκλίου επισυνάπτεται στο άρθρο του Αιγινα Πόρταλ.

0: Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί για τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Την εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Για ακόμη μία φορά, το Τμήμα Βόλεϊ του Σαρωνικού διοργανώνει ένα Summer Camp διάρκειας 2 εβδομάδων και συγκεκριμένα από 29 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου. Το camp θα γίνεται ώρες απογευματινές και αφορά παιδιά, αγόρια και κορίτσια ηλικίας 7 έως 14 ετών. Μαζί μας και πάλι θα βρίσκεται η Δήμητρα Παλαβρατζή. Κάτι που μας δίνει ιδιαίτερη χαρά. Σας περιμένουμε να έρθετε στην παρέα μας και να γνωρίσετε το βόλεϊ από κοντά.
3: Στόχος Σαρωνικού είναι τα παιδιά να έρθουν εδώ από κοντά και να γνωρίσουν το όμορφο και συναρπαστικό άθλημα του βόλεϊ. Επίσης, τα παιδιά, οι αθλητές και οι αθλήτριες που απαρτίζουν ήδη τα ρόστερ της Ακαδημίας μας αλλά και των γνωστικών τμήματων να συνεχίσουν τις προπονήσεις σε μια χρονικά ελεύθερη περίοδο για εκείνους. Με στόχο την βελτίωση και την εξέλιξή τους. Ο Σαρωνικός έχει προγραμματίσει και θα προσφέρει όλα τα απαραίτητα ώστε να κάνει ακόμα καλύτερη και πιο ευχάριστη παραμονή των παιδιών εδώ στις προπονήσεις του ΕΠΑΛ. Ο Σαρωνικός επενδύει σε επαγγελματίες προπονητές για τη σωστή εκμάθηση του αθλήματος. Γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που για ακόμα μία χρονιά θα έχουμε μαζί μας την σπουδαία προπονήτρια, την Δήμητρα Παλαβρατζή, η οποία είναι προπονήτρια τόσο του ΠΑΟΚ, όσο και υπεύθυνη του συντονισμού της Ακαδημίας μας. Περιμένουμε όλα τα παιδιά να περάσουμε όμορφα και να μάθουμε τα ωραία του βολή.
0: Εξαιρετική παρουσία πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18, το οποίο διεξήχθη στην Πάτρα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Οι νεαροί αθλητές απέδειξαν το υψηλό τους επίπεδο, αφήνοντας μεγάλες υποσχέσεις για το μέλλον. Ας ακούσουμε τι δήλωσε μιλώντας στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Ζαμπέλης.
4: Μάλιστα, πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 που έγινε στην Πάτρα το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Οι αθλητές Παπαδάκου και Ζαμπέλη, σαν και μικροί σε ηλικία, ανήκουν στην κατηγορία K16, είχαν πιάσει τα όρια και αγωνίστηκαν στο K18. Με τον Παπαδάκο στα 700 μέτρα να βγαίνει 22ος με νέο ατομικό ρεκόρ 2.4.46 και τον Ζαμπέλη Γιώργο να κάνει εκπληκτική εμφάνιση, να συντρίβει το ρεκόρ του από 9.20 έκανε 9 λεπτά στα 3 χιλιόμετρα και να βγαίνει τέταρτος στην Ελλάδα και με βάσιμες ελπίδες να φορέσει το εθνόσημο στη μεγαλύτερη κατηγορία για πρώτη φορά στην καριέρα του ως αθλητής για να αγωνιστεί στη συνάντηση Ελλάδας-Κύπρος που θα γίνει στα τέλη του Ιουλίου. Η Τζόνι Ειρήνη στα 400 εμπόδια Έκανε ατομικό ρεκόρ με 77 δευτερόλεπτα και θα είχε κάνει μεγάλη επίδοση, μεγάλο ατομικό ρεκόρ στα 73, αλλά δυστυχώς πίεση, το άγχος της πίεσης για την πρώτη φορά που αγωνιζόταν σε μεγάλο αγώνα, έπεσε στο πρώτο εμπόδιο στην προθέρμανση και χρειάστηκε να δοθούν πρώτες βοήθειες και μπήκε αγχωμένη και λίγο πιεσμένη. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε να κάνει ατομικό ρεκόρ. Πιστεύουμε στον επόμενο αγώνα την Κυριακή που θα έρθει στο Πανελλήνιο K20 και επίδοση στα 73 δευτερόλεπτα. Αγωνίστηκαν και στα 4.400 οι Παπαδάκος Ζαμπέλης, Καλαφατέλης Αλέξανδρος και Τζίμας Αντώνης σε μία κούρσα που κατεβάσαμε τα παιδιά πιο πολύ για εμπειρία. Κάνανε 3 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα, τρέχοντας καλύτερα από τις δυνατότητές τους. Και σαν προπονητής ήμουν απόλυτα ευχαριστημένος από τα παιδιά. Και τώρα προχωράμε στο K20, την επόμενη εβδομάδα στα Τρίκαλα, που θα αγωνιστεί ο Τζίμας ο Αντώνης, ο Ζαμπέλης ο Αντώνης και η Τζόνι Ειρήνη.
1: Ο καιρός την έγινε τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού, όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Αίγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή ημέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η θερμοκρασία στην Αίγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν... Η αιτία της διακοπής, με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το κέντρο εξυπηρέτησης του ΔΔΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Αίγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΔΕ, η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Αίγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5:30 εστάλει μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Αίγινας. Κλείνοντας, το Αίγινα Πόρταλ ευχαριστεί τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας, κ. Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας, κ. Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης, κ. Μινά Γιαννούλη, για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7:30 ο Δήμος Αίγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Τα πρώτα ίχνη έκθεση ζωγραφικής και κεραμικής των μαθητών της Στέγης Πολιτισμού Αίγινας. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της συλλογικής έκθεσης ζωγραφικής και κεραμικής με τίτλο «Τα πρώτα ίχνη» στη Στέγη Πολιτισμού Αίγινας. Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Στέγη ανοίγει τις πόρτες της στο κοινό, παρουσιάζοντας τους καρπούς μιας δημιουργικής χρονιάς. Στην έκθεση φιλοξενούνται τα έργα 9 μαθητών των εργαστηρίων, οι οποίοι αποτυπώνουν στο χαρτί και τον πυλό την προσωπική τους καλλιτεχνική διαδρομή. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε η δασκάλα του εργαστηρίου, Σοφία Κουτσελίνη, τα έργα αυτά αντιπροσωπεύουν τα πρώτα βήματα και την πρώτη ουσιαστική επαφή των μαθητών με τα υλικά. Το κομμάτι της κεραμικής, οι δημιουργοί πειραματίστηκαν με πυλό χαμηλής θερμοκρασίας, χρησιμοποιώντας παραδοσιακές και σύγχρονες τεχνικές όπως οι μπαντανάδες και τα ιαλώματα, γυαλιά. Τα έργα διατηρούν ζωντανή τη διαδρομή της δημιουργίας, τη διστακτική αρχή, την αναζήτηση, την επιμονή και τελικά την προσωπική έκφραση.
1: Γεια σας. Άλλη μια χρονιά είμαστε εδώ για να κάνουμε μια αποτίμηση, μια πρώτη αποτίμηση, στους βαθμούς των Πανελλήνων, οι οποίοι χτες το μεσημέρι αναρτήθηκαν έξω από το γραφείο του Διευθυντή στο ΕΠΑΛ. Η φετινή χρονιά κρίνεται πάρα πολύ καλή, εξαιρετική θα έλεγα, σε σχέση με τις βαθμολογίες των μαθητών. Ήδη μπορούμε να πούμε ότι από τους 25 μαθητές μας, 26 που τελικά δώσανε, το 60% έχει γράψει σε βαθμολογίες που μπορεί να του εξασφαλίσει μία θέση σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Μάλιστα, οι επιδόσεις των μαθητών κρίνονται πάρα πολύ καλές, γιατί 12 επιδόσεις μαθητών είναι πάνω από 19 στα μαθήματα ειδικότητας και όχι μόνο. Είχαμε λοιπόν πάρα πολύ ψηλές επιδόσεις, τα παιδιά μπαίνουν όσα θέλουν σε καλές σχολές και λέω όσα θέλουν γιατί ανοίγει σύντομα το μηχανογραφικό. Εκεί οι μαθητές θα κριθούν να κάνουν μια επιλογή με βάση τις σχολές που αυτοί θέλουν. Η συμβουλή που δίνουμε και δημόσια στους μαθητές είναι ότι θα πρέπει να συμπληρώνουν το μηχανογραφικό.
2: Ακούτε, τους, το ραδιόφωνο του έχει να πω.
1: Σε όλα.
2: Η ώρα
1: πιο
2: είναι
1: βασική 7. Επιλογή είναι το θέλω τους, το τι θέλουν να κάνουν και όχι το πώς πήγανε στα μαθήματα. Εδώ να πούμε συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές, στις οικογένειες, στους καθηγητές, σε όλους όσους βοηθήσανε στους μαθητές στις εξετάσεις. Και να πούμε και βέβαια ότι και οι μαθητές που δεν πέτυχαν το στόχο τους γράψαν χαμηλότερα ή οι μαθητές που δεν γράψαν

0: και όχι το πώς πήγανε στα μαθήματα. Εδώ να πούμε συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές, στις οικογένειες, στους καθηγητές, σε όλους όσους βοηθήσανε στους μαθητές στις εξετάσεις. Και να πούμε και βέβαια ότι και οι μαθητές που δεν πέτυχαν το στόχο τους γράψαν χαμηλότερα ή οι μαθητές που δεν γράψανε αρκετά καλά έχουν πάρα πολλές επιλογές και δεν χρειάζεται να σκέφτονται πια ότι είναι μονόδρομος. Γνωρίζουμε όλοι ότι οι εξετάσεις δεν είναι μονόδρομος, εδώ και χρόνια. Να πούμε ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει η συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Στο σχολείο μας θα είμαστε εδώ τις ημέρες και ώρες που το Υπουργείο θα θέσει ώστε να καταφέρουμε να βοηθήσουμε τους μαθητές στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Όλοι οι μαθητές μπορούν να περάσουν από εδώ να τους βοηθήσουμε στη συμπλήρωση. Και οι επιλογές, ξαναλέω, είναι για τους μαθητές. Να πούμε ότι είχαμε μαθητή που έγραψε 19.000 μόρια, 3-4 μαθητές που γράψανε πάνω από 16.500 μόρια και μαθητές 15, όπως λέω, που γράψαν πάνω από 10.000 μόρια, που σημαίνει ότι πάνω από 60% μπορεί να περάσει σε κάποια σχολή της επιλογής του. Με την ευκαιρία εδώ να πω ότι στο επαγγελματικό λύκειο πολλοί μαθητές, όπως γνωρίζετε, δεν δίνουν πανελληνίες, γιατί αρκούνται στο πτυχίο επαγγελματικών δικαιωμάτων που έχουν. Και έτσι, παρόλο που η τρίτη λυκείου ήταν γύρω στα 50 άτομα, μόνο 25, η μισή περίπου, ήρθανε να δώσουν πανελλήνιες εξετάσεις. Επίσης, να πούμε εδώ ότι η φετινή χρονιά έχει μια ιδιαιτερότητα, δύο ιδιαιτερότητες. Η πρώτη είναι ότι πολλά τμήματα που είχαμε στη σχολή γίνανε πολυτεχνικά τμήματα, δηλαδή ενταχθήκανε στην κατηγορία του Integrated Master, όπως λέμε, και έτσι με αυτόν τον τρόπο πέσανε από ποσοστό στο 10, από το 10% στο 5%, μειώνοντας σε λίγο τους εισακταίους σε αυτά τα τμήματα. Αλλά παρόλα αυτά, η συνολική μείωση των μαθητών που δώσανε πανελλήνες στα ΕΠΑΛ ήταν 1.100 άτομα, πράγμα που σημαίνει ότι σε σύνολο 10.000 ανθρώπων που δίνουν σε όλη την Ελλάδα θα το εξισορροπήσει. Αυτά είναι λεπτομέρειες. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι βάσεις περιμένουμε να δούμε πώς θα πάνε και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να κρίνουμε τις επιδόσεις των μαθητών τελικά. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορούμε σαν σχολείο παρά να είμαστε ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα που φέραν οι μαθητές μας και να τους πούμε άλλη μια φορά συγχαρητήρια. Τέλος, εδώ να πω ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσουν οι εγγραφές στην πρώτη, τη Δευτέρα και την τρίτη λυκείου του ΕΠΑΛ και για άλλη μια φορά να θυμίσω ότι στη Δευτέρα ΕΠΑΛ μπορούν να γραφτούν απόφοιτοι ή ενήλικες που έχουν ένα απολυτήριο και σκέφτονται ή να ξαναδώσουν εξετάσεις ή να αποκτήσουν επαγγελματικά δικαιώματα όπως αυτά που δίνει στο ΕΠΑΛ. Και καλό και τους μαθητές της τρίτης γυμνασίου να επιλέξουν το ΕΠΑΛ Έγινας για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω και να ευχαριστώ και στη Μαρία και στο Γιώργο στο Έγινα Πόρταλ και θα τα ξαναπούμε την αποτελέσματα των σχολών.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Με την παρουσίαση των πρώτων χορευτικών σχημάτων άνοιξε σήμερα, Παρασκευή 26 Ιουνίου, η αυλαία του 14ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών Έγινας, που διοργανώνει ο Μορφωτικός Σύλλογος ο Καποδίστριας, με την υποστήριξη του Δήμου Έγινας. Το φεστιβάλ φιλοξενείται στον εμβληματικό χώρο του Αγίου Νικολάου Θαλασσινού στο λιμάνι της Έγινας και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 27 Ιουνίου, προσφέροντας στο κοινό ένα διήμερο αφιερωμένο στην ελληνική μουσική, τον παραδοσιακό χορό και τη λαϊκή πολιτιστική κληρονομιά. Η συμμετοχή του κοινού την πρώτη μέρα του φεστιβάλ ήταν πολύ μεγάλη. Με σύνθημα όπου το σώμα ακολουθεί την ψυχή, η διοργάνωση έχει καθιερωθεί ως ένας σημαντικός πολιτιστικός θεσμός για το νησί, συγκεντρώνοντας χορευτικά συγκροτήματα από την Έγινα αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας, τα οποία παρουσιάζουν χορούς, παραδοσιακές φορεσιές και μουσικές από διάφορες γωνίες της χώρας. Το φεστιβάλ ξεκίνησε νωρίς το βράδυ με την καθιερωμένη παρέλαση των χορευτικών τμήματων στην παραλία της Έγινας, όπου οι περαστικοί είδαν από κοντά τις υπέροχες φορεσιές και τα πολυπληθή τμήματα να συμμετέχουν. Στη σημερινή πρώτη μέρα του φεστιβάλ συμμετείχαν ο Μορφωτικός Σύλλογος Έγινας ο Καποδίστριας, η ερασιτεχνική ομάδα ανθρώπων με προβλήματα όρασης, χοροδρόμιο,

0: ο Σύλλογος Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων, η Στέγη Πολιτισμού Έγινας, ο Πολιτιστικός και Εξοραϊστικός Σύλλογος Αγίων Ασωμάτων Κοντού, ο Μορφωτικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Βαθέως και ο Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Χορηγίου Κιλκής. Οι χορεί συνεχίζονται το βράδυ του Σαββάτου 27 Ιουνίου με τη συμμετοχή του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Κυψέλης, του Συλλόγου Παραδοσιακών Χωρών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Ομόλυβος, του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Μαρίνας Αλώνων Μεσαγρού Ινώη, του Συλλόγου Επτανησίων Αγίων Αναργύρων Καματερού Διονύσιος Σολωμός, του Συλλόγου Γυναικών Έγινας, του Μορφωτικού Συλλόγου Έγινας ο Καποδίστριας και του Πολιτιστικού Ποντιακού Συλλόγου Παρατιανού Κυλκής Παναγία Σουμελά. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Οι παραστάσεις ξεκινούν στις 8:30 με φόντο το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού. Οι διοργανωτές απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση σε κατοίκους και επισκέπτες να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις και να συμμετάσχουν σε μια γιορτή αφιερωμένη στην ελληνική παράδοση δίπλα στη θάλασσα.
1: Δόθηκε τέρμα στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων οι οποίοι διεκδικούσαν θέσεις στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων του 2026. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα στοιχεία τα δικά μας, το Γενικό Λύκειο Έγινας, αυτό που είδαμε μέσα από τα αποτελέσματα είναι ότι οι ψηλότερες βαθμολογίες επιτεύχθησαν από μαθητές του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής κατόπιν από υποψηφίους των ανθρωπιστικών σπουδών. Τρίτοι ήρθαν σε βαθμολογίες οι υποψήφοι του προσανατολισμού υγείας και τέταρτοι οι υποψήφοι του προσανατολισμού θετικών σπουδών. Ειδικότερα, οι υψηλότερες βαθμολογίες εντοπίζονται σε σχέση με το πρώτο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα των Λατινικών, σε σχέση με το δεύτερο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα της φυσικής, σε σχέση με το τρίτο επιστημονικό πεδίο και εκεί με το μάθημα της φυσικής, ενώ τέλος στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, δηλαδή του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, οι υψηλότερες βαθμολογίες επετεύχθησαν στα μαθήματα της πληροφορικής και της οικονομίας. Σε πανελλαδικό επίπεδο φάνηκε ότι φέτος τα μαθήματα που δυσκόλεψαν πιο πολύ τους υποψηφίους ήταν η βιολογία και τα αρχαία. Με την ευκαιρία που μου δίνεται λίγο να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα που ακολουθεί από εδώ και πέρα για τους υποψηφίους μας. Στο προσεχές διάστημα και εφόσον ολοκληρωθεί και η βαθμολογία των ειδικών μαθημάτων και των αθλητικών δοκιμασιών για τα ΤΕΦΑ, περίπου στις αρχές Ιουλίου, ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί εγκύκλιος, αν κανείς σκεφτεί το ακολουθεί στο περσινό χρονοδιάγραμμα, περίπου στο διάστημα 7 ως 17 Ιουλίου θα είναι διαθέσιμη για τους υποψηφίους η πλατφόρμα συμπλήρωσης του μηχανογραφικού. Σε αυτή την πλατφόρμα οι υποψήφοι θα δουν εκείνες τις σχολές για τις οποίες έχουν επιτύχει την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Συνεπάγεται λοιπόν ότι όσο καλύτερα έχει γράψει κάποιος υποψήφιος, τόσα περισσότερα τμήματα θα του έχουν ανοίξει στο μηχανογραφικό του. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια η προτεραιοποίηση των επιλογών, των τμημάτων που εμφανίζονται στο μηχανογραφικό και σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε κινηθεί για αυτό το σκοπό. Έχουμε συζητήσει με τους υποψηφίους μας κατηδίαν το πώς πρέπει να συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό μηχανογραφικό τους δελτίο. Συγκεκριμένα, Πρέπει να έχουν υπόψη ότι δεν υπάρχει όριο επιλογής τμήματων. Μπορούν λοιπόν να επιλέξουν όλα τα τμήματα τα οποία τους ανοίγουν στο μηχανογραφικό τους δελτίο. Αν δυνητικά λοιπόν κάποιος, λέω ένα τυχαίο παράδειγμα, έχει ανοίξει 30 τμήματα, μπορεί να διαλέξει, να επιλέξει και τα 30 τμήματα προτεραιοποιώντας τα. Η δικιά μας συμβουλή για τους υποψηφίους μας είναι να τα επιλέξουν όλα, να μην αφήσουν σχολή, να μην αφήσουν τμήμα χωρίς να το έχουν επιλέξει από το μηχανογραφικό τους δελτίο. Απλά θα πρέπει να δώσουν έμφαση στη σωστή προτεραιοποίηση. Και πώς γίνεται αυτό? Το βασικό τους κριτήριο θα είναι ποια σχολή ή ποιες σχολές τους αρέσουν περισσότερο. Δυνητικά, ένας υποψήφιος θα πρέπει να συμπεριφέρεται σαν να έχει επιτύχει 20.000 μόρια. Εφόσον το τμήμα του εμφανίζεται στο μηχανογραφικό του δελτίο, άρα είναι επιλέξιμος για αυτό το τμήμα και μπορεί να το διαλέξει. Θα αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, γιατί το θεωρώ πολύ βασικό για το τρόπο σκέψης που πρέπει να έχουν οι υποψήφοι όταν φτιάχνουν το μηχανογραφικό τους δελτίο. Ας πούμε ότι ένας υποψήφιος στον προσανατολισμό ανθρωπιστικών σπουδών, του πρώτου επιστημονικού πεδίου δηλαδή, έχει επιτύχει 16.500 μόρια. Ξέρει ότι από τις περσινές βάσεις, όπως διαμορφώθηκαν τελικά πέρσι, στα τέλη Ιουλίου του 2025, οι περσινές βάσεις τι λένε? Ότι η νομική Αθήνας, για παράδειγμα, ήταν στα 18.100 μόρια. Άρα λοιπόν ο συγκεκριμένος υποψήφιος δεν πρέπει να αποθαρρυνθεί από αυτό το γεγονός. Εάν η νομική Αθήνας του αρέσει, ακόμα και αν έχει συμπληρώσει, αν έχει συγκεντρώσει 16.500 μόρια, τη νομική Αθήνας θα τη βάλει ως πρώτη επιλογή. Και αυτό το λέμε γιατί? Διότι δεν γνωρίζουμε εάν οι βάσεις θα πέσουν ή θα ανέβουν, οι τελικές βάσεις, αν θα πέσουν ή θα ανέβουν, στο τέλος Ιουλίου. Διότι τότε ανακοινώνονται. Οι βάσεις λοιπόν, οι τελικές βάσεις, ανακοινώνονται στα τέλη Ιουλίου και εκεί μαζί με τις τοποθετήσεις των υποψηφίων στις σχολές. Άρα λοιπόν, επειδή δεν ξέρουμε ποια θα είναι η τελική μορφή των βάσεων, συμπληρώνουμε το μηχανογραφικό μας αδιαφορώντας για το ποιες ήταν οι βάσεις του προηγούμενου έτους ή των προηγούμενων ετών. Να πω επίσης κάτι άλλο εδώ που το κρίνω σημαντικό, ότι τα μόρια των υποψηφίων για το κάθε τμήμα ξεχωριστά διαφέρουν. Είναι πράγματα τα οποία σε γενικές γραμμές τα ξέρουν οι υποψηφοί μας, τους τα έχουμε εξηγήσει και κατά τη διάρκεια της χρονιάς, τα επαναλαμβάνω όμως γιατί είναι βασικά. Και αυτό συμβαίνει γιατί? Διότι κάθε τμήμα έχει δικούς του συντελεστές βαρύτητας για συγκεκριμένα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Άρα λοιπόν, ο μέσος όρος των μαθημάτων που έχω επιτύχει μέσω των εξετάσεών μου θα είναι διαφορετικός από τον υπολογισμό του μέσου όρου εισαγωγής στα εκάστοτε τμήματα που με ενδιαφέρουν. Διότι, όπως προείπα, το κάθε τμήμα του κάθε επιστημονικού πεδίου έχει τους δικούς του συντελεστές βαρύτητας για τα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Στο διάστημα που θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα του μηχανογραφικού, θα είμαστε και εμείς εδώ συγκεκριμένες ημέρες, 2 με 3 μέρες βάση εγκυκλίου, για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού, δίνοντάς τους πληροφορίες ακαδημαϊκού προσανατολισμού, δηλαδή πληροφορίες ενδεχομένως για σχολές ή για τεχνική υποστήριξη. Η διαδικασία απόδοσης κωδικών συμπλήρωση του μηχανογραφικού βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και οι περισσότεροι μαθητές μας, οι περισσότεροι υποψήφοι μας, έχουν πάρει κωδικούς πρόσβασης. για την πλατφόρμα του μηχανογραφικού, η οποία, επαναλαμβάνω, ότι αν ακολουθηθεί το περσινό πλάνο, θα είναι ανοιχτή περίπου από 7 έως 17 Ιουλίου. Η επίσημη ανακοίνωση όμως θα γίνει μέσω του Υπουργείου και εμείς θα την επικοινωνήσουμε στους υποψηφίους μας μέσω των... μέσω του MySchool και των μηνυμάτων και των τρόπων επικοινωνίας που έχουμε. Πριν κλείσουμε το θέμα του συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, να πω κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Είπαμε ότι η επιλογή σχολών, η προτεραιοποίηση των τμήματων, δηλαδή που θα κάνω στο μηχανογραφικό μου, θα γίνει βάσει των φιλοδοξιών μου, βάσει των... του τι μου αρέσει, του πού θέλω να μπω. Κάτι άλλο το οποίο οι υποψήφοι μας μπορούν να έχουν υπόψη τους είναι ότι τις σχολές μπορεί να τις διαλέγουν και βάσει της τοποθεσίας. Έτσι, δηλαδή υπάρχουν υποψήφοι οι οποίοι θέλουν να σπουδάσουν ένα συγκεκριμένο αντικείμενο όπου και να είναι αυτό. Για παράδειγμα, νομική είτε στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο στην Αθήνα, είτε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη, είτε στο Δημοκρίτο Πανεπιστήμιο στη Θράκη. Υπάρχουν όμως άλλοι υποψήφοι οι οποίοι προτεραιοποιούν τις επιλογές τους ανάλογα με τον τόπο. Δηλαδή, διαλέγουν πρώτα όλες τις σχολές που τους αρέσουν στην Αθήνα και μετά σε ένα άλλο αστικό κέντρο και πάει λέγοντας. Κλείσαμε λοιπόν το σημαντικό ζήτημα του μηχανογραφικού και θέλω να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία που μου δίνεται για να αναφέρω ένα άλλο ζήτημα σημαντικό, το ζήτημα των ηλεκτρονικών εγγραφών για τους μαθητές μας που θα έρθουν από το γυμνάσιο, τους αποφύτους δηλαδή του γυμνασίου που θα έρθουν στην πρώτη λυκείου σε εμάς. Και αντίστοιχα τους δικούς μας μαθητές που προάχθησαν από την πρώτη στη δευτέρα λυκείου και από τη δευτέρα στην τρίτη λυκείου. Για όλους αυτούς τους μαθητές είναι αναγκαία η εγγραφή τους στο Γενικό Λύκειο μέσω της πλατφόρμας των e-εγγραφών. Είναι μια διαδικασία που γίνεται τα τελευταία χρόνια. Είναι υποχρεωτική διαδικασία για τη φίτηση των παιδιών. Γίνεται με ευθύνη των γονέων. Η πλατφόρμα αυτή των e-εγγραφών δεν έχει αρχίσει, δεν έχει ανοίξει ακόμα. Μόλις ανοίξει θα το επικοινωνήσουμε και εμείς με κάθε πρόσφορο τρόπο. Θέλω να πω ότι το εκτιμόμενο διάστημα ανοίγματος της πλατφόρμας είναι τέλη Ιουνίου, δηλαδή εικάζουμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα ανοίξει σίγουρα αυτή η πλατφόρμα. Θα δοθεί ένα περιθώριο 8-9 ημερών για να ολοκληρωθούν οι εγγραφές και είναι, όπως είπα πριν, απαραίτητο οι γονείς να προβούν σε αυτή τη διαδικασία, διότι μόνο έτσι είναι δυνατή η φίτηση των παιδιών στο Γενικό Λύκειο. Αν οι γονείς χρειαστούν κάποια βοήθεια, μπορούν να πάρουν και στο σχολείο για ερωτήσεις ή για βοήθεια από εμάς, αν χρειαστεί. Τελειώνοντας, θα ήθελα να γνωστοποιήσω ότι στα τέλη Αυγούστου και συγκεκριμένα 26, 27 και 28 Αυγούστου έχει οριστικοποιηθεί αυτή η περίοδος. Θα φιλοξενήσει το σχολείο μας για άλλη μια φορά την Ένωση Ελλήνων Φυσικών μαζί με το Εθνικό Επιστημονικό Ίδρυμα Δημόκρητος για ένα σχολείο φυσικής το οποίο θα απευθύνεται σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Να πω σε αυτό το σημείο ότι η συγκεκριμένη δράση, μέσω της συγκεκριμένης δράσης θα φιλοξενήσουμε παιδιά γυμνασίων και λυκείων από όλη την Ελλάδα. Στο σχολείο θα πάρουν μέρος καθηγητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πανεπιστημιακοί δηλαδή, πανεπιστημίων και πολυτεχνείων εγνωσμένης αξίας. Και το ιδιαίτερα θετικό και ελκυστικό σημείο για εμάς είναι ότι για τους μαθητές της Έγινας και των δύο βαθμίδων της δευτεροβάθμιας, δηλαδή και των γυμνασίων και των λυκείων, η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, στα προγράμματα που θα ακολουθούν αυτές τις τρεις μέρες, τα οποία θα περιλαμβάνουν εργαστήρια, διαλέξεις, πειράματα, η συμμετοχή τους λοιπόν θα είναι δωρεάν. Άρα λοιπόν όποιος μαθητής ενδιαφέρεται, μέσω των γονέων του φυσικά, θα πάρει τηλέφωνο στο σχολείο για να κάνει την αίτησή του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε για την ενημέρωση και θέλω να ευχηθώ στους υποψηφίους μας καλή τοποθέτηση στις σχολές τους, καλά αποτελέσματα, στην τελικά αποτελέσματα τοποθέτησης σε σχολές και να ξέρουν ότι πάντα θα είμαστε δίπλα τους. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καρδιολόγος και Γενικός Ιατρός στη νέα προκήρυξη για το Κέντρο Υγείας Έγινας. Το Υπουργείο Υγείας ενέκρινε νέα προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ σε μονάδες πρωτοβάθμιας υγείας σε όλη τη χώρα. Τη σχετική απόφαση που δημοσιεύθηκε στις 26 Ιουνίου περιλαμβάνονται δύο θέσεις για το Κέντρο Υγείας Έγινας. Συγκεκριμένα εγκρίνεται η προκήρυξη μίας θέσης Διευθυντή Καρδιολογίας και μίας θέσης Διευθυντή Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής ή Εσωτερικής Παθολογίας για το Κέντρο Υγείας Έγινας. Οι δύο θέσεις εντάσσονται στο συνολικό σχεδιασμό της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου για την κάλυψη αναγκών σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές. Η απόφαση αφορά συνολικά την έγκριση προκήρυξης δεκάδων θέσεων σε κέντρα υγείας και περιφερειακά πολυιατρία της χώρας στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων για το 2026 με σκοπό την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και την καλύτερη στελέχωση των δημόσιων δομών. Η προκήρυξη των θέσεων αναμένεται να ακολουθήσει το επόμενο διάστημα σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Υπουργείου Υγείας.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Προβλήματα στο διαδίκτυο του ΚΕΠ Έγινας. Τι απαντά ο κύριος Γιάννης Φίκας για τις καθυστερήσεις στη μετάπτωση στο Σύζευξης 2. Καταγγελία που έγινε σήμερα το πρωί στο Έγινα Πόρταλ αναφέρει ότι το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών της Έγινας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τη σύνδεση στο διαδίκτυο εδώ και περίπου μία εβδομάδα, καθιστώντας αδύνατη την εξυπηρέτηση του κοινού. Όπως αναφέρθηκε, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των υπαλλήλων να βοηθήσουν, η έλλειψη δικτύου μπλοκάρει την αποστολή εγγράφων και τη διεκπαιρέωση υποθέσεων. Απαντώντας στα ερωτήματα αυτά, ο Δημοτικός Σύμβουλος και τεταλμένος Σύμβουλος για την Ψηφιακή Αναβάθμιση του Δήμου Έγινας, κ. Γιάννης Φίκας, αναφέρθηκε στις τεχνικές δυσκολίες αλλά και στις καθυστερήσεις από την πλευρά των εργολάβων. Ο κ. Φίκας απέκλεισε το ενδεχόμενο το ΚΕΠ να βρίσκεται εντελώς εκτός δικτύου για μία ολόκληρη εβδομάδα, καθώς κάτι τέτοιο θα είχε καταγραφεί άμεσα από τους ελεκτικούς μηχανισμούς και την ομάδα πληροφορικής του Δήμου. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι υπήρχαν συγκεκριμένες ημέρες, όπως η προηγούμενη Παρασκευή και η Δευτέρα, με έντονα προβλήματα, τα οποία αποκαθίστανται σταδιακά τις απογευματινές ώρες μετά από παρεμβάσεις. Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στην παροχημένη υποδομή του δικτύου Σύζευξης 1, το οποίο χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή το ΚΕΠ. Η κατάσταση επιβαρύνθηκε κατά στο ίδιο κύκλωμα, προσθέθηκαν πρόσφατα και υπολογιστές του Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων. Πλέον έχουν μπει αρκετοί υπολογιστές επάνω. Εξυπηρετεί και το ΓΕΦ δίπλα και το δίκτυο σέρνεται. Η κατάσταση είναι βγες εσύ να μπω εγώ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Φίκας, επιβεβαιώντας τη χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ταχύτητας. Σε αναμονή του εργολάβου για το Σύζευξης 2, η οριστική λύση στο πρόβλημα πρόκειται να δοθεί με τη μετάπτωση του ΚΕΠ στο αναβαθμισμένο δίκτυο Σύζευξης 2, στο οποίο ήδη έχει συνδεθεί άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Αν και ο Δήμος Έγινας έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με τη δοημένη καλωδίωση και ο απαραίτητος εξοπλισμός συμπεριλαμβανομένων των νέων IP τηλεφώνων βρίσκεται ήδη στο σημείο, η διαδικασία έχει κολλήσει στον ανάδοχο εργολάβο. Περιμέναμε τον εργολάβο αρκετό καιρό. Μας είχαν ενημερώσει ότι θα έρχονταν τη Δευτέρα, αλλά για δικούς τους λόγους δεν εμφανίστηκαν. δήλωσε ο κύριος Φίκας. Ο εντεταλμένος σύμβουλος βρίσκεται σε συνεχή, με συγχωρείτε, επικοινωνία με τον project manager του έργου, πιέζοντας για τον ορισμό τελικής ημερομηνίας. Ο ίδιος εξέφρασε την προσωπική εκτίμηση ότι η μετάπτωση θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, ενώ έχει ζητήσει να βρίσκονται σε ετοιμότητα και η τεχνική του Δήμου, ώστε να συνδράμουν στην επιτάχυνση των εργασιών. Στόχος είναι να σταματήσει ταλαιπωρία τόσο των πολιτών όσο και των ίδιων των εργαζομένων που προσπαθούν να επιτελέσουν το έργο τους υπό αντίξωες ψηφιακές συνθήκες. Θεόδωρος Λιβάνιος. Αναμένονται στοιχεία από το Δήμο Έγινας για τη δευτεροβάθμια δομή εκπαίδευση ειδικής αγωγής. Απάντηση με έγγραφό του στη Βουλή έδωσε στις 16 Ιουνίου ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος σχετικά με το αίτημα για την άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικής αγωγής στην Έγινα για τη σχολική χρονιά 2026-2027. Όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο που διαβιβάστηκε στη Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου έχει ήδη ζητήσει στοιχεία από το Δήμο Έγινας με εγγραφό της στις 25 Μαΐου 2026. Το Υπουργείο επισημαίνει ότι μόλις παραληφθούν τα ζητούμενα στοιχεία θα επανέλθει με συμπληρωματική απάντηση προς τη Βουλή. Υπενθυμίζεται ότι το θέμα έφτασε στη Βουλή μέσω αναφοράς που κατέθεσαν βουλευτές του ΚΚΕ μεταφέροντας αίτημα, το οποίο υπογράφεται από 160 γονείς και δαιμόνες, εκπαιδευτικούς και κατοίκους της Έγινας. Με το αίτημα ζητείται η άμεση ίδρυση και στελέχωση δευτεροβάθμιας δομής ειδικής αγωγής, προκειμένου να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες μαθητών του νησιού. Υπογράφηκε στις 23 Ιουνίου 2026 η σύμβαση για το έργο επισκευή συντήρηση επαρχιακών οδών λόγω ευνηδίων περιστατικών μεταξύ του Δημάρχου Έγινας κ. Γιάννη Ζορμπά και του Οικονομικού Φορέα αναδόχου του έργου. Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την εκτέλεση εργασιών για την αποκατάσταση της οδού στην περιοχή Σφεντούρη. Σύμφωνα με την υπαριθμόν 26 του 2026 μελέτη του Δήμου Έγινας, οι προβλεπόμενες εργασίες περιλαμβάνουν απόκριση, φρεζάρισμα του υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος και μεταφορά των υλικών, κατασκευή ασφαλτικών ισοπεδωτικών στρώσεων, στρώσεων αλλαγής επικλήσεων και επουλώσεις λακών, ασφαλτική προεπάλληψη της ανασφάλτου της επιφάνειας, τοποθέτηση νέας ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας. Η αρχική δαπάνη της μελέτης ανερχόταν σε 73.980 ευρώ με συγχωρείτε, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κατόπιν έκπτωσης ύψους 4% που προσέφερε ο ανάδοχος, το τελικό ποσό της σύμβασης διαμορφώθηκε σε 71.000 ευρώ. Η συνολική διάρκεια για την περίοδο του έργου ορίζεται σε 3 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην ανέξοδη συντήρηση του έργου για διάστημα 15 μηνών από την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης, περαίωσης ή της υποβολής του τελικού επιμετρικού πίνακα. Η σύμβαση έγινε με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από σχετική πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος προς 3 οικονομικούς φορείς και σύμφωνα με τις διατάξεις του 44-12 του 2016 περί δημοσίων συμβάσεων. We'll be right back.

0: Μία ξεχωριστή καλλιτεχνική συνάντηση πραγματοποιείται στην αρχή του καλοκαιριού, καθώς τρεις διακεκριμένες ζωγράφοι και αγιογράφοι ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία μοναδική ομαδική έκθεση. Υπό τον τίτλο «Από τη θάλασσα ως τον ουρανό», η έκθεση φιλοξενείται στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο, προσφέροντας στους επισκέπτες σε ένα πλούσιο διπορικό μέσα από διαφορετικές τεχνικές, θεματολογίες και υλικά. Τρεις δημιουργοί συναντιούνται και παρουσιάζουν έργα ζωγραφικής, βυζαντινής αγιογραφίας, πυρογραφίας, αλλά και έργα πάνω σε ιδιαίτερες επιφάνειες από φυσικό περιβάλλον της Αίγινας. Ο καμβάς με τις θαλασσογραφίες, το ξύλο και η γυνήτικη πέτρα με την απεικόνηση ιερών μορφών ενώνονται, συνυπάρχουν αρμονικά και αφηγούνται ιστορίες τέχνης, πίστης και παράδοσης. Κάθε μία από τις συμμετέχουσες φέρνει στην έκθεση το προσωπικό της στυλ και τη δική της καλλιτεχνική ταυτότητα. Η ξένη πετρία του Τριανταφύλλου μαγεύει το κοινό με τις ατμοσφαιρικές θαλασσογραφίες της, αποτυπώνοντας την
1: αέρα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Η ώρα είναι
2: 7:30.
0: Η Αγγέλα Λαδά παρουσιάζει τις δικές της αγιογραφίες, ενώ παράλληλα εισάγει μια νέα, εντυπωσιακή για την ίδια τεχνική, που εμπλουτίζει το έργο της, την πυρογραφία. Η Αργυρό Κάπου εστιάζει στη βυζαντινή αγιογραφία, επιλέγοντας ως καμβά υλικά που προσφέρει απλόχερα η φύση. Οι ιερές μορφές της ζωντανεύουν πάνω σε θαλασσόξυλα, μάρμαρο και την παραδοσιακή γεννήτικη πέτρα, δημιουργώντας μια άμεση σύνδεση του θείου με το τοπικό περιβάλλον. Τα εγκαίνια της έκθεσης έγιναν το Σάββατο. Θα διαρκέσει έως τις 27 Ιουνίου. Το ωράριο λειτουργίας είναι καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ. Οι δημιουργοί απευθύνουν ανοιχτό κάλεσμα σε κατοίκους και επισκέπτες του νησιού να επισκεφθούν την έκθεση, να συνομιλήσουν με την τέχνη τους και να ανακαλύψουν πώς η γη και η θάλασσα της Αίγινας μπορούν να μετουσιωθούν σε πνευματική δημιουργία.
3: Βρισκόμαστε στο λιμάνι της Πέρδικας που περιμένουμε να υποδεχτούμε 170 tour operator μαζί με τους συνοδούς τους. Οι τουριστικοί πράκτορες, οι οποίοι είναι από όλο τον κόσμο, στα πλαίσια της Διεθνούς Τουριστικής Διοργάνωσης MTS Globe, κάνουν μια εξόρμηση στα νησιά και επέλεξαν και την Αίγινα για τόπο φιλοξενίας μαζί με άλλα νησιά όπως η Μύκονο και η Σαντορίνη. Ο τουρισμός αποτελεί τη νούμερο ένα οικονομική δραστηριότητα στο νησί και οφείλουμε όλοι, τόσο ο Δήμος όσο και οι επαγγελματίες, να τον αντιμετωπίζουμε με σεβασμό. Όλοι μαζί πρέπει να πράττουμε προς όφελος του νησιού. Εμείς έχουμε ως στόχο, μέσα στις λίγες ώρες που θα μείνουν οι πράκτορες στο νησί, να γνωρίσουν την πολιτιστική μας κληρονομιά, τις παραδόσεις μας, τη γαστρονομία και τα προϊόντα του νησιού. Γι' αυτό το λόγο θα έχουμε παραδοσιακούς χορούς από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βαθέως, όπως και από τη Στέγη Πολιτισμού Αίγινας. Να ευχαριστήσουμε εδώ τους χορευτές και τη δασκάλα τους. Θα γνωρίσουν τα σημεία της Αίγινας μέσω ενός τουριστικού οδηγού έντυπου, το οποίο θα τους προσφέρουμε, καθώς και θα γευτούν και το τοπικό μας προϊόν, το φιστίκι, από ένα κέρασμα που θα τους προσφέρουμε.
0: Υποδοχή 170 του Ροπερέιτρο στην Πέρδικα. Την Αίγινα επισκέφθηκαν σήμερα 25 Ιουνίου περισσότεροι από 170 κορυφαίοι εκπρόσωποι της Διεθνούς Τουριστικής Βιομηχανίας από όλο τον κόσμο στο πλαίσιο της μεγάλης διοργάνωσης MTS Globe Get Together 2026. Το νησί επιλέχθηκε ως ένας από τους βασικούς σταθμούς φιλοξενίας της σημαντικής αυτής συνάντησης, η οποία συγκεντρώνει στελέχη και συνεργάτες της παγκόσμιας αγοράς, δίνοντας την Αίγινα την ευκαιρία να προβληθεί δίπλα σε διεθνείς προορισμούς όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη. Σύμφωνα με το Δήμο Αίγινας που διοργάνωσε αυτή την επίσκεψη, αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την ανάδειξη του νησιού ως σύγχρονου, αυθεντικού και ποιοτικού τουριστικού προορισμού. Η παρουσία ενός τόσο μεγάλου αριθμού tour operators προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης γνωριμίας των επαγγελματιών του κλάδου με τις υποδομές, τα αξιοθέατα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Αίγινας. Όπως επισήμανε σε δηλώσεις της στο Αίγινα Πόρταλ η Αντιδήμαρχος Τουρισμού κυρία Όλγα Πετρίτη, ο τουρισμός αποτελεί τη βασικότερη οικονομική δραστηριότητα της Αίγινας, γεγονός που απαιτεί συλλογικό σεβασμό και συνεργασία. Η επίσκεψη αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την εδραίωση της Αίγινας ως ένα σύγχρονο ποιοτικό και αυθεντικό προορισμό. Αν και η παραμονή των πρακτόρων διαρκεί μόλις λίγες ώρες, ο Δήμος είχε οργανώσει ένα πλούσιο πρόγραμμα με σκοπό να αναδείξει την πολιτιστική κληρονομιά, τις παραδόσεις και τη γαστρονομική ταυτότητα του τόπου. Η επίσημη υποδοχή των ξένων αντιπροσωπιών έγινε το μεσημέρι στο γραφικό λιμάνι της Πέρδικας. Εκεί οι φιλοξενούμενοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την παράδοση μέσα από παραδοσιακούς χορούς που παρουσίασαν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βαθέως και η στέγη Πολιτισμού Αίγινας, να περιηγηθούν στο νησί με τη βοήθεια ενός ειδικά σχεδιασμένου έντυπου αγγλόφωνου τουριστικού οδηγού που θα τους προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για τα σημαντικότερα αξιοθέατα και τις υποδομές.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Αίγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά Άγωνου τον Νοέμβριο του 2022, χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Αίγινας. Να τα δούμε εντροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάτης Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών στη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Αίγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Αίγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. που αν θυμάμαι καλά η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Η εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την εγκύκλειο με την οποία καθορίζονται αναλυτικά η διαδικασία εκλογής του Προεδρείου των Δημοτικών Συμβουλίων και των μελών των Δημοτικών Επιτροπών για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περίοδου 2024-2028. Η εγκύκλειος εκδόθηκε μετά τη δημοσίευση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχει οδηγίες προς όλους τους Δήμους της χώρας εν ώψη της λήξης της θητείας των υφιστάμενων οργάνων στις 30 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ειδική δημόσια συνεδρίαση για την εκλογή του νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 3η 7 Ιουλίου 2026, ενώ αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί εγκαίρως, προβλέπεται αυτοδίκαιη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την 4η 8 Ιουλίου 2026 στις 8 το βράδυ, χωρίς να απαιτείται πρόσκληση. Η διαδικασία προβλέπει ότι αρχικά εκλέγονται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ακολουθεί η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Η εκλογή του Προεδρείου πραγματοποιείται με φανερή ψηφοφορία, ενώ για τη Δημοτική Επιτροπή προβλέπεται μυστική ψηφοφορία. Η εγκύκλειος περιγράφει επίσης αναλυτικά τον τρόπο κατάρτισης των ψηφοδελτίων, τις απαιτούμενες πλειοψηφίες για την εκλογή, τις διαδικασίες σε περίπτωση μη επίτευξης εκλογής ή έλλειψης απαρτίας, τη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής ανάλογα με το μέγεθος του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διαδικασίες αναπλήρωσης μελών σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης ή άλλης κένωσης θέσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθώς η συγκρότηση τόσο του Προεδρείου όσο και της Δημοτικής Επιτροπής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων. Η εγκύκλειος προβλέπει ακόμα ότι τα πρακτικά των εκλογών θα πρέπει να αποστέλλονται εντός 5 ημερών για έλεγχο νοημότητας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διάβγεια. Το σύνολο της εγκυκλίου επισυνάπτεται στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Την εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
4: Για ακόμη μία φορά, το τμήμα βόλεϊ του Σαρονικού διοργανώνει ένα summer camp διάρκειας 2 εβδομάδων και συγκεκριμένα από 29 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου. Το camp θα γίνεται ώρες απογευματινές και αφορά παιδιά, αγόρια και κορίτσια ηλικίας 7 έως 14 ετών. Μαζί μας και πάλι θα βρίσκεται η Δήμητρα Παλαβρατζή. Κάτι που μας δίνει ιδιαίτερη χαρά. Σας περιμένουμε να έρθετε στην παρέα μας και να γνωρίσετε το βόλεϊ από κοντά.
5: Στόχος του Σαρανικού είναι τα παιδιά να έρθουν εδώ από κοντά και να γνωρίσουν το όμορφο και συναρπαστικό άθλημα του βόλεϊ. Επίσης, τα παιδιά, οι αθλητές και οι αθλήτριες που απαρτίζουν ήδη τα ρόστερ της Ακαδημίας μας αλλά και των αγωνιστικών τμήματων να συνεχίσουν τις προπονήσεις σε μια χρονικά ελεύθερη περίοδο για εκείνους. Με στόχο την βελτίωση και την εξέλιξή τους. Ο Σαρονικός έχει προγραμματίσει και θα προσφέρει όλα τα απαραίτητα ώστε να κάνει ακόμα καλύτερη και πιο ευχάριστη την παραμονή των παιδιών εδώ στις προπονήσεις του ΕΠΑΛ. Ο Σαρονικός επενδύει σε επαγγελματίες προπονητές για τη σωστή εκμάθηση του αθλήματος. Γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που για ακόμα μία χρονιά θα έχουμε μαζί μας την σπουδαία προπονήτρια, την Δήμητρα Παλαβρατζή, η οποία είναι προπονήτρια τόσο του ΠΑΟΚ όσο και υπεύθυνη του συντονισμού της Ακαδημίας μας. Περιμένουμε όλα τα παιδιά να περάσουμε όμορφα και να μάθουμε τα ωραία του βολέι.

0: Εξαιρετική παρουσία πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18, το οποίο διεξήχθη στην Πάτρα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Οι νεαροί αθλητές απέδειξαν το υψηλό τους επίπεδο, αφήνοντας μεγάλες υποσχέσεις για το μέλλον. Ας ακούσουμε τι δήλωσε μιλώντας στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Αμπέλης.
1: Πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 που έγινε στην Πάτρα το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Οι αθλητές Παπαδάκου και Ζαμπέλη, σαν και μικροί σε ηλικία, ανήκουν στην κατηγορία K16, είχαν πιάσει τα όρια και αγωνίστηκαν στο K18. Με τον Παπαδάκου στα 800 μέτρα να βγαίνει 22ος με νέο ατομικό ρεκόρ 2-4-46 και τον Ζαμπέλη Γιώργο να κάνει εκπληκτική εμφάνιση, να συντρίβει το ρεκόρ του από 9-17, μια 9-20 κάνει 9 λεπτά στα 3 χιλιόμετρα και να βγαίνει τέταρτος στην Ελλάδα και με βάσιμες ελπίδες να φορέσει το εθνόσημο στη μεγαλύτερη κατηγορία για πρώτη φορά στην καριέρα του ως αθλητής για να αγωνιστεί στη συνάντηση Ελλάδας-Κύπρος που θα γίνει στα τέλη του Ιουλίου. Η Τζόνι Ειρήνη στα 400 εμπόδια έκανε ατομικό ρεκόρ με 77 δευτερόλεπτα και θα είχε κάνει μεγάλη επίδοση, μεγάλο ατομικό ρεκόρ στα 73, αλλά δυστυχώς πίεση, το άγχος της πίεσης για την πρώτη φορά που αγωνιζόταν σε μεγάλο αγώνα έπεσε στο πρώτο εμπόδιο στην προθέρμανση και χρειάστηκε να δοθούν πρώτες βοήθειες και μπήκε αγχωμένη και λίγο πιεσμένη. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε να κάνει ατομικό ρεκόρ. Πιστεύουμε στον επόμενο αγώνα την Κυριακή που θα έρθει στο Πανελλήνιο K20 και επίδοση στα 73 δευτερόλεπτα. Αγωνίστηκαν και στα 4.400 οι Παπαδάκος Ζαμπέλης, Καλαφατέλης Αλέξανδρος και Τζίμας Αντώνης σε μια κούρσα που κατεβάσαμε τα παιδιά πιο πολύ για εμπειρία. Κάνανε 3 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα, τρέχοντας καλύτερα από τις δυνατότητές τους. Και σαν προπονητής ήμουν απόλυτα ευχαριστημένος από τα παιδιά. Και τώρα προχωράμε στο K20, την επόμενη εβδομάδα στα Τρίκαλα, που θα αγωνιστεί ο Τζίμας ο Αντώνης, ο Ζαμπέλης ο Αντώνης και η Τζόνι Ειρήνη.
2: Ο καιρός την έγινε τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Το μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο TV Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Έγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή ημέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη καθώς η θερμοκρασία στην Έγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της διακοπής, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του ΔΔΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Έγινα Πόρταλ στις 6 και 10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΔΕ η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Έγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5.30 εστάλει μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Έγινας. Κλείνοντας το Έγινα Πόρταλ, ευχαριστεί τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Έγινας κ. Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κ. Μανώλη Λεούση, Βαθέως κ. Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κ. Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κ. Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7.30 ο Δήμος Έγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθαινα.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Τα πρώτα ίχνη, έκθεση ζωγραφικής και κεραμικής των μαθητών της Στέγης Πολιτισμού Έγινας. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της συλλογικής έκθεσης ζωγραφικής και κεραμικής με τίτλο «Τα πρώτα ίχνη» στη Στέγη Πολιτισμού Έγινας. Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Στέγη ανοίγει τις πόρτες της στο κοινό, παρουσιάζοντας τους καρπούς μιας δημιουργικής χρονιάς. Την έκθεση φιλοξενούνται τα έργα 9 μαθητών των εργαστηρίων, οι οποίοι αποτυπώνουν στο χαρτί και τον πυλό την προσωπική τους καλλιτεχνική διαδρομή. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε η δασκάλα του εργαστηρίου, Σοφία Κουτσελίνη, τα έργα αυτά αντιπροσωπεύουν τα πρώτα βήματα και την πρώτη ουσιαστική επαφή των μαθητών με τα υλικά. Το κομμάτι της κεραμικής, οι δημιουργοί πειραματίστηκαν με πυλό χαμηλής θερμοκρασίας, χρησιμοποιώντας παραδοσιακές και σύγχρονες τεχνικές όπως οι μπαντανάδες και τα ιαλώματα, γυαλιά. Τα έργα διατηρούν ζωντανή τη διαδρομή της δημιουργίας, τη διστακτική αρχή, την αναζήτηση, την επιμονή και τελικά την προσωπική έκφραση.
3: Γεια σας. Άλλη μια χρονιά είμαστε εδώ για να κάνουμε μια αποτίμηση, μια πρώτη αποτίμηση, στους βαθμούς των Πανελληνίων, οι οποίοι χτες το μεσημέρι αναρτήθηκαν έξω από το γραφείο του Διευθυντή στο ΕΠΑΛ. Η φετινή χρονιά κρίνεται πάρα πολύ καλή, εξαιρετική θα έλεγα, σε σχέση με τις βαθμολογίες των μαθητών. Ήδη μπορούμε να πούμε ότι από τους 25 μαθητές μας, 26 που τελικά δώσανε, το 60% έχει γράψει σε βαθμολογίες που μπορεί να του εξασφαλίσει μία θέση σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Μάλιστα, οι επιδόσεις των μαθητών κρίνονται πάρα πολύ καλές, γιατί 12 επιδόσεις μαθητών είναι πάνω από 19 στα μαθήματα ειδικότητας και όχι μόνο. Είχαμε λοιπόν πάρα πολύ ψηλές επιδόσεις. Τα παιδιά μπαίνουν όσα θέλουν σε καλές σχολές. Και λέω όσα θέλουν γιατί ανοίγει σύντομα το μηχανογραφικό. Εκεί οι μαθητές θα κριθούν να κάνουν μια επιλογή με βάση τις σχολές που αυτοί θέλουν. Η συμβουλή που δίνουμε και δημόσια στους μαθητές είναι ότι θα πρέπει να συμπληρώνουν το μηχανογραφικό τους σαν να έχουν γράψει 20 σε όλα. Πιο βασική επιλογή είναι το θέλω τους, το τι θέλουν να κάνουν και όχι το πώς πήγανε στα μαθήματα. Εδώ να πούμε συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές, στις οικογένειες, στους καθηγητές, σε όλους όσους βοηθήσανε στους μαθητές στις εξετάσεις. Και να πούμε και βέβαια ότι και οι μαθητές που δεν πέτυχαν το στόχο τους γράψαν χαμηλότερα ή οι μαθητές που δεν γράψανε αρκετά καλά έχουν πάρα πολλές επιλογές και δεν χρειάζεται να σκέφτονται πια ότι είναι μονόδρομος. Γνωρίζουμε όλοι ότι οι εξετάσεις δεν είναι μονόδρομος, εδώ και χρόνια. Να πούμε ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει η συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Στο σχολείο μας θα είμαστε εδώ τις ημέρες και ώρες που το Υπουργείο θα θέσει ώστε να καταφέρουμε να βοηθήσουμε τους μαθητές στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Όλοι οι μαθητές μπορούν να περάσουν από εδώ να τους βοηθήσουμε στη συμπλήρωση. Και οι επιλογές, ξαναλέω, είναι για τους μαθητές. Να πούμε ότι είχαμε μαθητή που έγραψε 19.000 μόρια, 3-4 μαθητές που γράψανε πάνω από 16.500 μόρια και μαθητές 15, όπως λέω, που γράψαν πάνω από 10.000 μόρια, που σημαίνει ότι πάνω από 60% μπορεί να περάσει σε κάποια σχολή της επιλογής του. Με την ευκαιρία εδώ να πω ότι στο επαγγελματικό λύκειο πολλοί μαθητές, όπως γνωρίζετε, δεν δίνουν πανελληνίες, γιατί αρκούνται στο πτυχίο επαγγελματικών δικαιωμάτων που έχουν. Και έτσι, παρόλο που η τρίτη λυκείου ήταν γύρω στα 50 άτομα, μόνο 25, η μισή περίπου, ήρθανε να δώσουν πανελλήνιες εξετάσεις. Επίσης, να πούμε εδώ ότι η φετινή χρονιά έχει μια ιδιαιτερότητα, δύο ιδιαιτερότητες. Η πρώτη είναι ότι πολλά τμήματα που είχαμε στη σχολή γίνανε πολυτεχνικά τμήματα, δηλαδή ενταχθήκανε στην κατηγορία του Integrated Master, όπως λέμε, και έτσι με αυτόν τον τρόπο πέσαν από ποσοστό από το 10% στο 5%, μειώνοντας σε λίγο τους εισακταίους σε αυτά τα τμήματα. Αλλά παρόλα αυτά, η συνολική μείωση των μαθητών που δώσανε πανελλήνες στα ΕΠΑΛ ήταν 1.100 άτομα, πράγμα που σημαίνει ότι σε σύνολο 10.000 ανθρώπων που δίνουν σε όλη την Ελλάδα θα το εξισορροπήσει. Αυτά είναι λεπτομέρειες. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι βάσεις περιμένουμε να δούμε πώς θα πάνε και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να κρίνουμε τις επιδόσεις των μαθητών τελικά. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορούμε σαν σχολείο παρά να είμαστε ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα που φέραν οι μαθητές μας και να τους πούμε άλλη μια φορά συγχαρητήρια. Τέλος, εδώ να πω ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσουν οι εγγραφές στην πρώτη, τη Δευτέρα και την τρίτη λυκείου του ΕΠΑΛ και για άλλη μια φορά να θυμίσω ότι στη Δευτέρα ΕΠΑΛ μπορούν να γραφτούν απόφοιτοι ή ενήλικες που έχουν ένα απολυτήριο και σκέφτονται ή να ξαναδώσουν εξετάσεις ή να αποκτήσουν επαγγελματικά δικαιώματα όπως αυτά που δίνει στο ΕΠΑΛ. Και καλό και τους μαθητές της τρίτης γυμνασίου να επιλέξουν το ΕΠΑΛ Έγινας για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω και να ευχαριστώ και στη Μαρία και στο Γιώργο στο Έγινα Πόρταλ και θα τα ξαναπούμε την αποτελέσματα των σχολών.
0: Με την παρουσίαση των πρώτων χορευτικών σχημάτων άνοιξε σήμερα Παρασκευή 26 Ιουνίου η αυλαία του 14ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών Έγινας που διοργανώνει ο Μορφωτικός Σύλλογος ο Καποδίστριας με την υποστήριξη του Δήμου Έγινας. Το φεστιβάλ φιλοξενείται στον εμβληματικό χώρο του Αγίου Νικολάου Θαλασσινού στο λιμάνι της Έγινας και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 27 Ιουνίου, προσφέροντας στο κοινό ένα διήμερο αφιερωμένο στην ελληνική μουσική, τον παραδοσιακό χορό και τη λαϊκή πολιτιστική κληρονομιά. Η συμμετοχή του κοινού την πρώτη μέρα του φεστιβάλ ήταν πολύ μεγάλη. Με σύνθημα όπου το σώμα ακολουθεί την ψυχή, η διοργάνωση έχει καθιερωθεί ως ένα σημαντικός πολιτιστικός θεσμός για το νησί, συγκεντρώνοντας χορευτικά συγκροτήματα από την Έγινα αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας, τα οποία παρουσιάζουν χορούς, παραδοσιακές φορεσιές και μουσικές από διάφορες γωνίες της χώρας. Το φεστιβάλ ξεκίνησε νωρίς το βράδυ με την καθιερωμένη παρέλαση των χορευτικών τμήματων στην παραλία της Έγινας, όπου οι περαστικοί είδαν από κοντά τις υπέροχες φορεσιές και τα πολυπληθή τμήματα να συμμετέχουν. Τη σημερινή πρώτη μέρα του φεστιβάλ συμμετείχαν ο Μορφωτικός Σύλλογος Έγινας ο Καποδίστριας, η Ερασιτεχνική Ομάδα Ανθρώπων με Προβλήματα Όρασης, Χοροδρόμιο, ο Σύλλογος Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων, η Στέγη Πολιτισμού Έγινας, ο Πολιτιστικός και Εξοραϊστικός Σύλλογος Αγίων Ασωμάτων Κοντού, ο Μορφωτικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Βαθέως και ο Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Χορηγίου Κυλκής. Οι χοροί συνεχίζονται το βράδυ του Σαββάτου 27 Ιουνίου με τη συμμετοχή του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου
2: Ακούτε Κυψέλης, το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Παραδοσιακών χωρών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων 8. Ομόλυβος του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Μαρίνας Αλώνων Μεσαγρού Ινώη, του Συλλόγου Επτανησίων Αγίων Αναργύρων Καματερού Διονύσιος Ολωμός, του Συλλόγου Γυναικών Έγινας, του Μορφωτικού Συλλόγου Έγινας ο Καποδίστριας και του Πολιτιστικού Ποντιακού Συλλόγου Παρατιανού Κυλκής Παναγία Σουμελά. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Οι παραστάσεις ξεκινούν στις 8.30 με φόντο το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού. Οι διοργανωτές απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση σε κατοίκους και επισκέπτες να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις και να συμμετάσχουν σε μια γιορτή αφιερωμένη στην ελληνική παράδοση δίπλα στη θάλασσα.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

δόθηκε τέρμα στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων, οι οποίοι διεκδικούσαν θέσεις στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων του 2026. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα στοιχεία τα δικά μας, το Γενικό Λύκειο Έγινας, αυτό που είδαμε μέσα από τα αποτελέσματα είναι ότι οι υψηλότερες βαθμολογίες επιτεύχθησαν από μαθητές του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, κατόπιν από υποψηφίους των ανθρωπιστικών σπουδών. Τρίτη ήρθαν σε βαθμολογίες οι υποψήφοι του προσανατολισμού υγείας και τέταρτη οι υποψήφοι του προσανατολισμού θετικών σπουδών. Ειδικότερα, οι υψηλότερες βαθμολογίες εντοπίζονται σε σχέση με το πρώτο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα των Λατινικών, σε σχέση με το δεύτερο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα της φυσικής, σε σχέση με το τρίτο επιστημονικό πεδίο και εκεί με το μάθημα της φυσικής, ενώ τέλος στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, δηλαδή του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, οι υψηλότερες βαθμολογίες επετεύχθησαν στα μαθήματα της πληροφορικής και της οικονομίας. Σε πανελλαδικό επίπεδο φάνηκε ότι φέτος τα μαθήματα που δυσκόλεψαν πιο πολύ τους υποψηφίους ήταν η βιολογία και τα αρχαία. Με την ευκαιρία που μου δίνεται λίγο να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα που ακολουθεί από εδώ και πέρα για τους υποψηφίους μας, στο προσεχές διάστημα και εφόσον ολοκληρωθεί και η βαθμολογία των ειδικών μαθημάτων και των αθλητικών δοκιμασιών για τα ΤΕΦΑ, περίπου στις αρχές Ιουλίου, ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί εγκύκλιος, αν κανείς σκεφτεί το ακολουθεί στο περσινό χρονοδιάγραμμα, περίπου στο διάστημα 7 ως 17 Ιουλίου θα είναι διαθέσιμη για τους υποψηφίους η πλατφόρμα συμπλήρωσης του μηχανογραφικού. Σε αυτή την πλατφόρμα οι υποψήφοι θα δουν εκείνες τις σχολές για τις οποίες έχουν επιτύχει την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Συνεπάγεται λοιπόν ότι όσο καλύτερα έχει γράψει κάποιος υποψήφιος, τόσα περισσότερα τμήματα θα του έχουν ανοίξει στο μηχανογραφικό του. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια η προτεραιοποίηση των επιλογών, των τμημάτων που εμφανίζονται στο μηχανογραφικό, και σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε κινηθεί για αυτό το σκοπό. Έχουμε συζητήσει με τους υποψηφίους μας κατηδίαν το πώς πρέπει να συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό μηχανογραφικό τους δελτίο. Συγκεκριμένα, πρέπει να έχουν υπόψη ότι δεν υπάρχει όριο επιλογής τμήματων. Μπορούν λοιπόν να επιλέξουν όλα τα τμήματα τα οποία τους ανοίγουν στο μηχανογραφικό τους δελτίο. Αν δυνητικά λοιπόν κάποιος, λέω ένα τυχαίο παράδειγμα, έχει ανοίξει 30 τμήματα, μπορεί να διαλέξει, να επιλέξει και τα 30 τμήματα προτεραιοποιώντας τα. Η δικιά μας συμβουλή για τους υποψηφίους μας είναι να τα επιλέξουν όλα, να μην αφήσουν σχολή, να μην αφήσουν τμήμα χωρίς να το έχουν επιλέξει από το μηχανογραφικό τους δελτίο. Απλά θα πρέπει να δώσουν έμφαση στη σωστή προτεραιοποίηση. Και πώς γίνεται αυτό? Το βασικό τους κριτήριο θα είναι ποια σχολή ή ποιες σχολές τους αρέσουν

0: περισσότερο. Δυνητικά, ένας υποψήφιος θα πρέπει να συμπεριφέρεται σαν να έχει επιτύχει 20.000 μόρια. Εφόσον η σχολή, εφόσον το τμήμα του εμφανίζεται στο μηχανογραφικό του δελτίο, άρα είναι επιλέξιμος για αυτό το τμήμα και μπορεί να το διαλέξει. Θα αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, γιατί το θεωρώ πολύ βασικό για τον τρόπο σκέψης που πρέπει να έχουν οι υποψήφοι όταν φτιάχνουν το μηχανογραφικό τους δελτίο. Ας πούμε ότι ένας υποψήφιος στον προσανατολισμό ανθρωπιστικών σπουδών, του πρώτου επιστημονικού πεδίου δηλαδή, έχει επιτύχει 16.500 μόρια. Ξέρει ότι από τις περσινές βάσεις, όπως διαμορφώθηκαν τελικά πέρσι, στα τέλη Ιουλίου του 2025, οι περσινές βάσεις τι λένε? Ότι η νομική Αθήνας, για παράδειγμα, ήταν στα 18.100 μόρια. Άρα λοιπόν ο συγκεκριμένος υποψήφιος δεν πρέπει να αποθαρρυνθεί από αυτό το γεγονός. Εάν η νομική Αθήνας του αρέσει, ακόμα και αν έχει συμπληρώσει, αν έχει συγκεντρώσει 16.500 μόρια, τη νομική Αθήνας θα τη βάλει ως πρώτη επιλογή. Και αυτό το λέμε γιατί? Διότι δεν γνωρίζουμε εάν οι βάσεις θα πέσουν ή θα ανέβουν, οι τελικές βάσεις, αν θα πέσουν ή θα ανέβουν, στο τέλος Ιουλίου, διότι τότε ανακοινώνονται. Οι βάσεις λοιπόν, οι τελικές βάσεις ανακοινώνονται στα τέλη Ιουλίου και εκεί μαζί με τις τοποθετήσεις των υποψηφίων στις σχολές. Άρα λοιπόν, επειδή δεν ξέρουμε ποια θα είναι η τελική μορφή των βάσεων, συμπληρώνουμε το μηχανογραφικό μας αδιαφορώντας για το ποιες ήταν οι βάσεις του προηγούμενου έτους ή των προηγούμενων ετών. Να πω επίσης κάτι άλλο εδώ που το κρίνω σημαντικό, ότι τα μόρια των υποψηφίων για το κάθε τμήμα ξεχωριστά διαφέρουν. Είναι πράγματα τα οποία σε γενικές γραμμές τα ξέρουν οι υποψηφοί μας, τους τα έχουμε εξηγήσει και κατά τη διάρκεια της χρονιάς, τα επαναλαμβάνω όμως γιατί είναι βασικά. Και αυτό συμβαίνει γιατί? Διότι κάθε τμήμα έχει δικούς του συντελεστές βαρύτητας για συγκεκριμένα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Άρα λοιπόν, ο μέσος όρος των μαθημάτων που έχω επιτύχει μέσω των εξετάσεών μου θα είναι διαφορετικός από τον υπολογισμό του μέσου όρου εισαγωγής στα εκάστοτε τμήματα που με ενδιαφέρουν. Διότι, όπως προείπα, το κάθε τμήμα του κάθε επιστημονικού πεδίου έχει τους δικούς του συντελεστές βαρύτητας για τα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Στο διάστημα που θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα του μηχανογραφικού, θα είμαστε και εμείς εδώ συγκεκριμένες ημέρες, 2 με 3 μέρες βάσει εγκυκλίου, για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού, δίνοντάς τους πληροφορίες ακαδημαϊκού προσανατολισμού, δηλαδή πληροφορίες για ενδεχομένως για σχολές ή για τεχνική υποστήριξη. Η διαδικασία απόδοσης κωδικών συμπλήρωση του μηχανογραφικού βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και οι περισσότεροι μαθητές μας, οι περισσότεροι υποψήφοι μας, έχουν πάρει κωδικούς πρόσβασης για την πλατφόρμα του μηχανογραφικού, η οποία, επαναλαμβάνω, ότι αν ακολουθηθεί το περσινό πλάνο, θα είναι ανοιχτή περίπου από 7 έως 17 Ιουλίου. Η επίσημη ανακοίνωση όμως θα γίνει μέσω του Υπουργείου και εμείς θα την επικοινωνήσουμε στους υποψηφίους μας μέσω του MySchool και των μηνυμάτων και των τρόπων επικοινωνίας που έχουμε. Πριν κλείσουμε το θέμα του συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, να πω κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Είπαμε ότι η επιλογή σχολών, η προτεραιοποίηση των τμήματων, δηλαδή που θα κάνω στο μηχανογραφικό μου, θα γίνει βάσει των φιλοδοξιών μου, βάσει του τι μου αρέσει, του πού θέλω να μπω. Κάτι άλλο το οποίο οι υποψήφοι μας μπορούν να έχουν υπόψη τους είναι ότι τις σχολές μπορεί να τις διαλέγουν και βάσει της τοποθεσίας. Έτσι, δηλαδή υπάρχουν υποψήφοι οι οποίοι θέλουν να σπουδάσουν ένα συγκεκριμένο αντικείμενο όπου και να είναι αυτό. Για παράδειγμα, νομική είτε στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο στην Αθήνα, είτε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη, είτε στο Δημοκρίτο Πανεπιστήμιο στη Θράκη. Υπάρχουν όμως άλλοι υποψήφοι οι οποίοι προτεραιοποιούν τις επιλογές τους ανάλογα με τον τόπο. Δηλαδή, διαλέγουν πρώτα όλες τις σχολές που τους αρέσουν στην Αθήνα και μετά σε ένα άλλο αστικό κέντρο και πάει λέγοντας. Κλείσαμε λοιπόν το σημαντικό ζήτημα του μηχανογραφικού και θέλω να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία που μου δίνεται για να αναφέρω ένα άλλο ζήτημα σημαντικό, το ζήτημα των ηλεκτρονικών εγγραφών για τους μαθητές μας που θα έρθουν από το γυμνάσιο, τους αποφύτους δηλαδή του γυμνασίου που θα έρθουν στην πρώτη λυκείου σε εμάς, και αντίστοιχα τους δικούς μας μαθητές που προάχθησαν από την πρώτη στη δευτέρα λυκείου και από τη δευτέρα στην τρίτη λυκείου. Για όλους αυτούς τους μαθητές είναι αναγκαία η εγγραφή τους στο Γενικό Λύκειο μέσω της πλατφόρμας των e-εγγραφών. Είναι μια διαδικασία που γίνεται τα τελευταία χρόνια. Είναι υποχρεωτική διαδικασία για τη φοίτηση των παιδιών. Γίνεται με ευθύνη των γονέων. Η πλατφόρμα αυτή των e-εγγραφών δεν έχει αρχίσει, δεν έχει ανοίξει ακόμα. Μόλις ανοίξει θα το επικοινωνήσουμε και εμείς με κάθε πρόσφορο τρόπο. Θέλω να πω ότι το εκτιμόμενο διάστημα ανοίγματος της πλατφόρμας είναι τέλη Ιουνίου, δηλαδή εικάζουμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα ανοίξει σίγουρα αυτή η πλατφόρμα. Θα δοθεί ένα περιθώριο 8-9 ημερών για να ολοκληρωθούν οι εγγραφές και είναι, όπως είπα πριν, απαραίτητο οι γονείς να προβούν σε αυτή τη διαδικασία, διότι μόνο έτσι είναι δυνατή η φοίτηση των παιδιών στο Γενικό Λύκειο. Αν οι γονείς χρειαστούν κάποια βοήθεια, μπορούν να πάρουν και στο σχολείο για ερωτήσεις ή για βοήθεια από εμάς, αν χρειαστεί. Τελειώνοντας, θα ήθελα να γνωστοποιήσω ότι στα τέλη Αυγούστου και συγκεκριμένα 26, 27 και 28 Αυγούστου έχει οριστικοποιηθεί αυτή η περίοδος. Θα φιλοξενήσει το σχολείο μας για άλλη μια φορά την Ένωση Ελλήνων Φυσικών μαζί με το Εθνικό Επιστημονικό Ίδρυμα Δημόκρητος για ένα σχολείο φυσικής το οποίο θα απευθύνεται σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Να πω σε αυτό το σημείο ότι η συγκεκριμένη δράση, μέσω της συγκεκριμένης δράσης θα φιλοξενήσουμε παιδιά γυμνασίων και λυκείων από όλη την Ελλάδα. Στο σχολείο θα πάρουν μέρος καθηγητές τριτοβάθμιας εκπαίδευση, πανεπιστημιακή δηλαδή, πανεπιστημίων και πολυτεχνείων εγνωσμένης αξίας. Και το ιδιαίτερα θετικό και ελκυστικό σημείο για εμάς είναι ότι για τους μαθητές της Έγινας και των δύο βαθμίδων της δευτεροβάθμιας, δηλαδή και των γυμνασίων και των λυκείων, η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, στα προγράμματα που θα ακολουθούν αυτές τις τρεις μέρες, τα οποία θα περιλαμβάνουν εργαστήρια, διαλέξεις, πειράματα. Η συμμετοχή τους λοιπόν θα είναι δωρεάν. Άρα λοιπόν όποιος μαθητής ενδιαφέρεται, μέσω των γονέων του φυσικά, θα πάρει τηλέφωνο στο σχολείο για να κάνει την αίτησή του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε για την ενημέρωση και θέλω να ευχηθώ στους υποψηφίους μας καλή τοποθέτηση στις σχολές τους, καλά αποτελέσματα, στην τελικά αποτελέσματα τοποθέτησης σε σχολές και να ξέρουν ότι πάντα θα είμαστε δίπλα τους. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καρδιολόγος και Γενικός Ιατρός στη νέα προκήρυξη για το Κέντρο Υγείας Έγινας. Το Υπουργείο Υγείας ενέκρινε νέα προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ σε μονάδες πρωτοβάθμιας υγείας σε όλη τη χώρα. Τη σχετική απόφαση που δημοσιεύθηκε στις 26 Ιουνίου περιλαμβάνονται δύο θέσεις για το Κέντρο Υγείας Έγινας. Συγκεκριμένα εγκρίνεται η προκήρυξη μίας θέσης Διευθυντή Καρδιολογίας και μίας θέσης Διευθυντή Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής ή Εσωτερικής Παθολογίας για το Κέντρο Υγείας Έγινας. Οι δύο θέσεις εντάσσονται στο συνολικό σχεδιασμό της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου για την κάλυψη αναγκών σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές. Η απόφαση αφορά συνολικά την έγκριση προκήρυξης δεκάδων θέσεων σε κέντρα υγείας και περιφερειακά πολυιατρία της χώρας στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων για το 2026 με σκοπό την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και την καλύτερη στελέχωση των δημόσιων δομών. Η προκήρυξη των θέσεων αναμένεται να ακολουθήσει το επόμενο διάστημα σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Υπουργείου Υγείας. Προβλήματα στο διαδίκτυο του ΚΕΠ Έγινας. Τι απαντά ο κύριος Γιάννης Φίκας για τις καθυστερήσεις στη μετάπτωση στο Σύζευξης 2. Καταγγελία που έγινε σήμερα το πρωί στο Έγινα Πόρταλ αναφέρει ότι το Κέντρο Εξυπηρέτηση Πολιτών της Έγινας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τη σύνδεση στο διαδίκτυο, εδώ και περίπου μία εβδομάδα, καθιστώντας αδύνατη την εξυπηρέτηση του κοινού. Όπως αναφέρθηκε, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των υπαλλήλων να βοηθήσουν, η έλλειψη δικτύου μπλοκάρει την αποστολή εγγράφων και τη διεκπαιρέωση υποθέσεων. Απαντώντας στα ερωτήματα αυτά, ο Δημοτικός Σύμβουλος και Εντεταλμένος Σύμβουλος για την Ψηφιακή Αναβάθμιση του Δήμου Έγινας, κ. Γιάννης Φίκας, αναφέρθηκε στις τεχνικές δυσκολίες αλλά και στις καθυστερήσεις από την πλευρά των εργολάβων. Ο κ. Φίκας απέκλεισε το ενδεχόμενο το ΚΕΠ να βρίσκεται εντελώς εκτός δικτύου για μία ολόκληρη εβδομάδα, καθώς κάτι τέτοιο θα είχε καταγραφεί άμεσα από τους ελεκτικούς μηχανισμούς και την ομάδα πληροφορικής του Δήμου. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι υπήρχαν συγκεκριμένες ημέρες, όπως η προηγούμενη Παρασκευή και η Δευτέρα, με έντονα προβλήματα, τα οποία αποκαθίστανται σταδιακά τις απογευματινές ώρες μετά από παρεμβάσεις. Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στην παροχημένη υποδομή του δικτύου Σύζευξης 1, το οποίο χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή το ΚΕΠ. Η κατάσταση επιβαρύνθηκε κατά στο ίδιο κύκλωμα, προστέθηκαν πρόσφατα και οι υπολογιστές του Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων. Πλέον έχουν μπει αρκετοί υπολογιστές επάνω. Εξυπηρετεί και το ΓΕΦ δίπλα και το δίκτυο σέρνεται. Η κατάσταση είναι βγες εσύ να μπω εγώ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Φίκας, επιβεβαιώντας τη χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ταχύτητας. Σε αναμονή του εργολάβου για το Σύζευξης 2. Η οριστική λύση στο πρόβλημα πρόκειται να δοθεί με τη μετάπτωση του ΚΕΠ στο αναβαθμισμένο δίκτυο Σύζευξης 2, στο οποίο ήδη έχει συνδεθεί άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Αν και ο Δήμος Έγινας έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με τη δοημένη καλωδίωση και ο απαραίτητος εξοπλισμός συμπεριλαμβανομένων των νέων IP τηλεφώνων βρίσκεται ήδη στο σημείο, η διαδικασία έχει κολλήσει στον ανάδοχο εργολάβο. Περιμέναμε τον εργολάβο αρκετό καιρό. Μας είχαν ενημερώσει ότι θα έρχονταν τη Δευτέρα, αλλά για δικούς τους λόγους δεν εμφανίστηκαν, δήλωσε ο κύριος Φίκας. Ο εντεταλμένος σύμβουλος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον project manager του έργου, πιέζοντας για τον ορισμό τελικής ημερομηνίας. Ο ίδιος εξέφρασε την προσωπική εκτίμηση ότι η μετάπτωση θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, ενώ έχει ζητήσει να βρίσκονται σε ετοιμότητα και η τεχνική του Δήμου ώστε να συνδράμουν στην επιτάχυνση των εργασιών. Στόχος είναι να σταματήσει ταλαιπωρία τόσο των πολιτών όσο και των ίδιων των εργαζομένων που προσπαθούν να επιτελέσουν το έργο τους υπό αντίξωες ψηφιακές συνθήκες.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Θεόδωρος Λιβάνιος. Αναμένονται στοιχεία από το Δήμο Έγινας για τη δευτεροβάθμια δομή εκπαίδευση ειδικής αγωγής. Απάντηση με έγγραφό του στη Βουλή έδωσε στις 16 Ιουνίου ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος σχετικά με το αίτημα για την άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικής αγωγής στην Έγινα για τη σχολική χρονιά 2026-2027. Όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο που διαβιβάστηκε στη Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου έχει ήδη ζητήσει στοιχεία από το Δήμο Έγινας με εγγραφό της στις 25 Μαΐου 2026. Το Υπουργείο επισημαίνει ότι μόλις παραληφθούν τα ζητούμενα στοιχεία θα επανέλθει με συμπληρωματική απάντηση προς τη Βουλή. Υπενθυμίζεται ότι το θέμα έφτασε στη Βουλή μέσω αναφοράς που κατέθεσαν βουλευτές του ΚΚΕ μεταφέροντας αίτημα, το οποίο υπογράφεται από 160 γονείς και δαιμόνες, εκπαιδευτικούς και κατοίκους της Έγινας. Με το αίτημα ζητείται η άμεση ίδρυση και στελέχωση δευτεροβάθμιας δομής ειδικής αγωγής, προκειμένου να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες μαθητών του νησιού. Υπογράφηκε στις 23 Ιουνίου 2026 η σύμβαση για το έργο επισκευή συντήρηση επαρχιακών οδών λόγω ευνηδίων περιστατικών μεταξύ του Δημάρχου Έγινας κ. Γιάννη Ζορμπά και του Οικονομικού Φορέα Αναδόχου του έργου. Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την εκτέλεση εργασιών για την αποκατάσταση της οδού στην περιοχή Σφεντούρη. Σύμφωνα με την υπαριθμόν 26 του 2026 μελέτη του Δήμου Έγινας, οι προβλεπόμενες εργασίες περιλαμβάνουν απόκριση, φρεζάρισμα του υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος και μεταφορά των υλικών, κατασκευή ασφαλτικών ισοδοτικών στρώσεων, στρώσεων αλλαγής επικλήσεων και επουλώσεις λακών, ασφαλτική προεπάλληψη της ανασφάλτου της επιφάνειας, τοποθέτηση νέας ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας. Η αρχική δαπάνη της μελέτης ανερχόταν σε 73.980 ευρώ με συγχωρείτε, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κατόπιν έκπτωσης ύψους 4% που προσέφερε ο ανάδοχος, το τελικό ποσό της σύμβασης διαμορφώθηκε σε 71.000 ευρώ. Η συνολική διάρκεια για την περίοδο του έργου ορίζεται σε 3 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην ανέξοδη συντήρηση του έργου για διάστημα 15 μηνών από την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης, περαίωσης ή της υποβολής του τελικού επιμετρικού πίνακα. Η σύμβαση έγινε με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από σχετική πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος προς 3 οικονομικούς φορείς και σύμφωνα με τις διατάξεις 44-12 του 2016 περί δημοσίων συμβάσεων. Μία ξεχωριστή καλλιτεχνική συνάντηση πραγματοποιείται στην αρχή του καλοκαιριού, καθώς 3 διακεκριμένες ζωγράφοι και αγιογράφοι ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία μοναδική ομαδική έκθεση. Υπό τον τίτλο «Από τη θάλασσα ως τον ουρανό», η έκθεση φιλοξενείται στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο, προσφέροντας επισκέπτες σε ένα πλούσιο διπορικό μέσα από διαφορετικές τεχνικές, θεματολογίες και υλικά. 3 δημιουργοί συναντιούνται και παρουσιάζουν έργα ζωγραφικής, βυζαντινής αγιογραφίας, πυρογραφίας, αλλά και έργα πάνω σε ιδιαίτερες επιφάνειες από φυσικό περιβάλλον της Έγινας. Ο καμβάς με τις θαλασσογραφίες, το ξύλο και η γυνήτικη πέτρα με την απεικόνηση ιερών μορφών ενώνονται, συνυπάρχουν αρμονικά και αφηγούνται ιστορίες τέχνης, πίστης και παράδοσης. Κάθε μία από τις συμμετέχουσες φέρνει στην έκθεση το προσωπικό της στυλ και τη δική της καλλιτεχνική ταυτότητα. Η ξένη πετρία του Τριανταφύλου μαγεύει το κοινό με τις ατμοσφαιρικές θαλασσογραφίες της, αποτυπώνοντας την αέναη κίνηση και το φως του υγρού στοιχείου πάνω στον καμβά. Η Αγγέλα Λαδά παρουσιάζει τις δικές της αγιογραφίες, ενώ παράλληλα εισάγει μια νέα, εντυπωσιακή για την ίδια τεχνική που εμπλουτίζει το έργο της, την πυρογραφία. Η Αργυρό Κάπου εστιάζει στη βυζαντινή αγιογραφία, επιλέγοντας ως καμβά υλικά που προσφέρει απλόχερα η φύση. Οι ιερές μορφές της ζωντανεύουν πάνω σε θαλασσόξυλα, μάρμαρο και την παραδοσιακή γεννήτικη πέτρα, δημιουργώντας μια άμεση σύνδεση του θείου με το τοπικό περιβάλλον. Τα εγκαίνια της έκθεσης έγιναν το Σάββατο. Θα διαρκέσει έως τις 27 Ιουνίου. Το ωράριο λειτουργίας είναι καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ. Οι δημιουργοί απευθύνουν ανοιχτό κάλεσμα σε κατοίκους και επισκέπτες του νησιού να επισκεφθούν την έκθεση, να συνομιλήσουν με την τέχνη τους και να ανακαλύψουν πώς η γη και η θάλασσα της Έγινας μπορούν να μετουσιωθούν σε πνευματική δημιουργία.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Βρισκόμαστε στο λιμάνι της Πέρδικας που περιμένουμε να υποδεχτούμε 170 tour operator μαζί με τους συνοδούς τους. Οι τουριστικοί πράκτορες, οι οποίοι είναι από όλο τον κόσμο, στα πλαίσια της Διεθνούς Τουριστικής Διοργάνωσης MTS Globe, κάνουν μια εξόρμηση στα νησιά και επέλεξαν και την Αίγινα για τόπο φιλοξενίας μαζί με άλλα νησιά όπως η Μύκονο και η Σαντορίνη. Ο τουρισμός αποτελεί την νούμερο ένα οικονομική δραστηριότητα στο νησί και οφείλουμε όλοι, τόσο ο Δήμος όσο και οι επαγγελματίες, να τον αντιμετωπίζουμε με σεβασμό. Όλοι μαζί πρέπει να πράττουμε προς όφελος του νησιού. Εμείς έχουμε ως στόχο, μέσα στις λίγες ώρες που θα μείνουν οι πράκτορες στο νησί, να γνωρίσουν την πολιτιστική μας κληρονομιά, τις παραδόσεις μας, τη γαστρονομία και τα προϊόντα του νησιού. Γι' αυτό το λόγο θα έχουμε παραδοσιακούς χορούς από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βαθέως, όπως και από τη Στέγη Πολιτισμού Αίγινας. Να ευχαριστήσουμε εδώ τους χορευτές και τη δασκάλα τους. Θα γνωρίσουν τα σημεία της Αίγινας μέσω ενός τουριστικού οδηγού έντυπου, το οποίο θα τους προσφέρουμε, καθώς και θα γευτούν και το τοπικό μας προϊόν, το φιστίκι, από ένα κέρασμα που θα τους προσφέρουμε.
1: Υποδοχή 170 του Ροπερέιτρο στην Πέρδικα. Την Αίγινα επισκέφθηκαν σήμερα 25 Ιουνίου περισσότεροι από 170 κορυφαίοι εκπρόσωποι της Διεθνούς Τουριστικής Βιομηχανίας από όλο τον κόσμο στο πλαίσιο της μεγάλης διοργάνωσης MTS Globe Get Together 2026. Το νησί επιλέχθηκε ως ένας από τους βασικούς σταθμούς φιλοξενίας της σημαντικής αυτής συνάντησης, η οποία συγκεντρώνει στελέχη και συνεργάτες της παγκόσμιας αγοράς, δίνοντας την Αίγινα την ευκαιρία να προβληθεί δίπλα σε διεθνείς προορισμούς όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη. Σύμφωνα με το Δήμο Αίγινας που διοργάνωσε αυτή την επίσκεψη, αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την ανάδειξη του νησιού ως σύγχρονου, αυθεντικού και ποιοτικού τουριστικού προορισμού. Η παρουσία ενός τόσο μεγάλου αριθμού tour operators προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης γνωριμίας των επαγγελματιών του κλάδου με τις υποδομές, τα αξιοθέατα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Αίγινας. Όπως επισήμανε σε δηλώσεις της στο Αίγινα Πόρταλ η Αντιδήμαρχος Τουρισμού κυρία Όλγα Πετρίτη, ο τουρισμός αποτελεί τη βασικότερη οικονομική δραστηριότητα της Αίγινας, γεγονός που απαιτεί συλλογικό σεβασμό και συνεργασία. Η επίσκεψη αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την εδραίωση της Αίγινας ως ένα σύγχρονο ποιοτικό και αυθεντικό προορισμό. Αν και η παραμονή των πρακτόρων διαρκεί μόλις λίγες ώρες, ο Δήμος είχε οργανώσει ένα πλούσιο πρόγραμμα με σκοπό να αναδείξει την πολιτιστική κληρονομιά, τις παραδόσεις και τη γαστρονομική ταυτότητα του τόπου. Η επίσημη υποδοχή των ξένων αντιπροσωπιών έγινε το μεσημέρι στο γραφικό λιμάνι της Πέρδικας. Εκεί οι φιλοξενούμενοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την παράδοση μέσα από παραδοσιακούς χορούς που παρουσίασαν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βαθέως και η Στέγη Πολιτισμού Αίγινας, να περιηγηθούν στο νησί με τη βοήθεια ενός ειδικά σχεδιασμένου έντυπου αγγλόφωνου τουριστικού οδηγού που θα τους προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για τα σημαντικότερα αξιοθέατα και τις υποδομές.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Αίγινας, συνολικής αξίας 670.000 ευρώ, είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και διστατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά Άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπετιότητα η ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε τροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει στις 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Θωμάς Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρχιτεκτονικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση του πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο δημοτικό στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το νελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους.

0: η εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την εγκύκλειο με την οποία καθορίζονται αναλυτικά η διαδικασία εκλογής του Προεδρείου των Δημοτικών Συμβουλίων και των μελών των Δημοτικών Επιτροπών για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περίοδου 2024-2028. Η εγκύκλειος εκδόθηκε μετά τη δημοσίευση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχει οδηγίες προς όλους τους δήμους της χώρας εν ώψη της λήξης της θητείας των υφιστάμενων οργάνων στις 30 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ειδική δημόσια συνεδρίαση για την εκλογή του νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 3η 7 Ιουλίου 2026, ενώ αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί εγκαίρως, προβλέπεται αυτοδίκαιη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την 4η 8 Ιουλίου 2026 στις 8 το βράδυ, χωρίς να απαιτείται πρόσκληση. Η διαδικασία προβλέπει ότι αρχικά εκλέγονται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ακολουθεί η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Η εκλογή του Προεδρείου πραγματοποιείται με φανερή ψηφοφορία, ενώ για τη Δημοτική Επιτροπή προβλέπεται μυστική ψηφοφορία. Η εγκύκλειος περιγράφει επίσης αναλυτικά τον τρόπο κατάρτισης των ψηφοδελτίων, τις απαιτούμενες πλειοψηφίες για την εκλογή, τις διαδικασίες σε περίπτωση μη επίτευξης εκλογής ή έλλειψης απαρτίας, τη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής ανάλογα με το μέγεθος του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διαδικασίες αναπλήρωσης μελών σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης ή άλλης κένωσης θέσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθώς η συγκρότηση τόσο του Προεδρείου όσο και της Δημοτικής Επιτροπής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων. Η εγκύκλειος προβλέπει ακόμα ότι τα πρακτικά των εκλογών θα πρέπει να αποστέλλονται εντός 5 ημερών για έλεγχο νοημότητας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτώνεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διάβγεια. Το σύνολο της εγκυκλίου επισυνάπτεται στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινα ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονιπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Για ακόμη μία φορά, το τμήμα βόλεϊ του Σαρονικού διοργανώνει ένα summer camp διάρκειας 2 εβδομάδων και συγκεκριμένα από 29 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου. Το camp θα γίνεται ώρες απογευματινές και αφορά παιδιά, αγόρια και κορίτσια ηλικίας 7 έως 14 ετών. Μαζί μας και πάλι θα βρίσκεται η Δήμητρα Παλαβρατζή. Κάτι που μας δίνει ιδιαίτερη χαρά. Σας περιμένουμε να έρθετε στην παρέα μας και να γνωρίσετε το βόλεϊ από κοντά.
3: Στόχος Σαρανικού είναι τα παιδιά να έρθουν εδώ από κοντά και να γνωρίσουν το όμορφο και συναρπαστικό άθλημα του βόλεϊ. Επίσης, τα παιδιά, οι αθλητές και οι αθλήτριες που απαρτίζουν ήδη τα ρόστερ της Ακαδημίας μας αλλά και των αγωνιστικών τμήματων να συνεχίσουν τις προπονήσεις σε μια χρονικά ελεύθερη περίοδο για εκείνους. Με στόχο την βελτίωση και την εξέλιξή τους. Ο Σαρονικός έχει προγραμματίσει και θα προσφέρει όλα τα απαραίτητα ώστε να κάνει ακόμα καλύτερη και πιο ευχάριστη την παραμονή των παιδιών εδώ στις προπονήσεις του ΕΠΑΛ. Ο Σαρονικός επενδύει σε επαγγελματίες προπονητές για τη σωστή εκμάθηση του αθλήματος. Γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που για ακόμα μία χρονιά θα έχουμε μαζί μας την σπουδαία προπονήτρια, την Δήμητρα Παλαβρατζή, η οποία είναι προπονήτρια τόσο του ΠΑΟΚ όσο και υπεύθυνη του συντονισμού της Ακαδημίας μας. Περιμένουμε όλα τα παιδιά να περάσουμε όμορφα και να μάθουμε τα ωραία του βόλεϊ.
0: Εξαιρετική παρουσία πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18, το οποίο διεξήχθη στην Πάτρα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Οι νεαροί αθλητές απέδειξαν το υψηλό τους επίπεδο, αφήνοντας μεγάλες υποσχέσεις για το μέλλον. Ας ακούσουμε τι δήλωσε μιλώντας στο ραδιόφωνο Τέγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Αμπέλης.
4: Πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 που έγινε στην Πάτρα το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Οι αθλητές Παπαδάκου και Ζαμπέλη, σαν και μικροί σε ηλικία, ανήκουν στην κατηγορία K16, είχαν πιάσει τα όρια και αγωνίστηκαν στο K18. Με τον Παπαδάκο στα 800 μέτρα να βγαίνει 22ος με νέο ατομικό ρεκόρ 2-4-46 και τον Ζαμπέλη Γιώργο να κάνει εκπληκτική εμφάνιση, να συντρίβει το ρεκόρ του από 9-17, μια 9-20 έκανε 9 λεπτά στα 3 χιλιόμετρα και να βγαίνει τέταρτος στην Ελλάδα και με βάσιμες ελπίδες να φορέσει το εθνόσημο στη μεγαλύτερη κατηγορία για πρώτη φορά στην καριέρα του ως αθλητής για να αγωνιστεί στη συνάντηση Ελλάδας-Κύπρος που θα γίνει στα τέλη του Ιουλίου. Η Τζόνι Ειρήνη στα 400 εμπόδια έκανε ατομικό ρεκόρ με 77 δευτερόλεπτα και θα είχε κάνει μεγάλη επίδοση, μεγάλο ατομικό ρεκόρ στα 73, αλλά δυστυχώς πίεση, το άγχος της πίεσης για την πρώτη φορά που αγωνιζόταν σε μεγάλο αγώνα έπεσε στο πρώτο εμπόδιο στην προθέρμανση και χρειάστηκε να δοθούν πρώτες βοήθειες και μπήκε αγχωμένη και λίγο πιεσμένη. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε να κάνει ατομικό ρεκόρ. Πιστεύουμε στο επόμενο αγώνα την Κυριακή που θα έρθει στο Πανελλήνιο K20 και επίδοση στα 73 δευτερόλεπτα. Αγωνίστηκαν και στα 4.400 οι Παπαδάκος Ζαμπέλης, Καλαφατέλης Αλέξανδρος και Τζίμας Αντώνης σε μια κούρσα που κατεβάσαμε τα παιδιά πιο πολύ για εμπειρία. Κάνανε 3 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα, τρέχοντας καλύτερα από τις δυνατότητές τους. Και σαν προπονητής ήμουν απόλυτα ευχαριστημένος από τα παιδιά. Και τώρα προχωράμε στο K20, την επόμενη εβδομάδα στα Τρίκαλα, που θα αγωνιστεί ο Τζίμας ο Αντώνης, ο Ζαμπέλης ο Αντώνης και η Τζόνι Ειρήνη.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Αίγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή μέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη καθώς η θερμοκρασία στην Αίγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν, η αιτία της διακοπής, με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του ΔΕΔΙΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Αίγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΕΔΙΕ, η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Αίγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν η Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5:30 εστάλει μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Αίγινας. Κλείνοντας το Αίγινα Πόρταλ, ευχαριστεί τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας κ. Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κ. Μανώλη Λεούση, Βαθέως κ. Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κ. Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κ. Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7:30 ο Δήμος Αίγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Τα πρώτα ίχνη έκθεση ζωγραφικής και κεραμικής των μαθητών της Στέγης Πολιτισμού Αίγινας. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της συλλογικής έκθεσης ζωγραφικής και κεραμικής με τίτλο «Τα πρώτα ίχνη στη Στέγη Πολιτισμού Αίγινας». Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Στέγη ανοίγει τις πόρτες της στο κοινό, παρουσιάζοντας τους καρπούς μιας δημιουργικής χρονιάς. Την έκθεση φιλοξενούνται τα έργα 9 μαθητών των εργαστηρίων, οι οποίοι αποτυπώνουν στο χαρτί και τον πυλό την προσωπική τους καλλιτεχνική διαδρομή. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε η δασκάλα του εργαστηρίου, Σοφία Κουτσελίνη, τα έργα αυτά αντιπροσωπεύουν τα πρώτα βήματα και την πρώτη ουσιαστική επαφή των μαθητών με τα υλικά. Το κομμάτι της κεραμικής, οι δημιουργοί πειραματίστηκαν με πυλό χαμηλής θερμοκρασίας, χρησιμοποιώντας παραδοσιακές και σύγχρονες τεχνικές όπως οι μπαντανάδες και τα ιαλώματα, γυαλιά. Τα έργα διατηρούν ζωντανή τη διαδρομή της δημιουργίας, τη διστακτική αρχή, την αναζήτηση, την επιμονή και τελικά την προσωπική έκφραση.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Γεια σας. Άλλη μια χρονιά είμαστε εδώ για να κάνουμε μια αποτίμηση, μια πρώτη αποτίμηση, στους βαθμούς των Πανελλήνων, οι οποίοι χτες το μεσημέρι αναρτήθηκαν έξω από το γραφείο του Διευθυντή στο ΕΠΑΛ. Η φετινή χρονιά κρίνεται πάρα πολύ καλή, εξαιρετική θα έλεγα, σε σχέση με τις βαθμολογίες των μαθητών. Ήδη μπορούμε να πούμε ότι από τους 25 μαθητές μας, 26 που τελικά δώσανε, το 60% έχει γράψει σε βαθμολογίες που μπορεί να του εξασφαλίσει μία θέση σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Μάλιστα, οι επιδόσεις των μαθητών κρίνονται πάρα πολύ καλές, γιατί 12 επιδόσεις μαθητών είναι πάνω από 19 στα μαθήματα ειδικότητας και όχι μόνο. Είχαμε λοιπόν πάρα πολύ ψηλές επιδόσεις. Τα παιδιά μπαίνουν όσα θέλουν σε καλές σχολές. Και λέω όσα θέλουν γιατί ανοίγει σύντομα το μηχανογραφικό. Εκεί οι μαθητές θα κριθούν να κάνουν μια επιλογή με βάση τις σχολές που αυτοί θέλουν. Η συμβουλή που δίνουμε και δημόσια στους μαθητές είναι ότι θα πρέπει να συμπληρώνουν το μηχανογραφικό τους σαν να έχουν γράψει 20 σε όλα. Πιο βασική επιλογή είναι το θέλω τους, το τι θέλουν να κάνουν και όχι το πώς πήγανε στα μαθήματα. Εδώ να πούμε συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές, στις οικογένειες, στους καθηγητές, σε όλους όσους βοηθήσανε στους μαθητές στις εξετάσεις. Και να πούμε και βέβαια ότι και οι μαθητές που δεν πέτυχαν το στόχο τους γράψαν χαμηλότερα ή οι μαθητές που δεν γράψανε αρκετά καλά έχουν πάρα πολλές επιλογές και δεν χρειάζεται να σκέφτονται πια ότι είναι μονόδρομος. Γνωρίζουμε όλοι ότι οι εξετάσεις δεν είναι μονόδρομος. Εδώ και χρόνια. Να πούμε ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει η συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Στο σχολείο μας θα είμαστε εδώ τις ημέρες και ώρες που το Υπουργείο θα θέσει ώστε να καταφέρουμε να βοηθήσουμε τους μαθητές στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Όλοι οι μαθητές μπορούν να περάσουν από εδώ να τους βοηθήσουμε στη συμπλήρωση. Και οι επιλογές, ξαναλέω, είναι για τους μαθητές. Να πούμε ότι είχαμε μαθητή που έγραψε 19.000 μόρια, 3-4 μαθητές που γράψαν πάνω από 16.500 μόρια και μαθητές 15, όπως λέω, που γράψαν πάνω από 10.000 μόρια, που σημαίνει ότι πάνω από 60% μπορεί να περάσει σε κάποια σχολή της επιλογής του. Με την ευκαιρία εδώ να πω ότι στο επαγγελματικό λύκειο πολλοί μαθητές, όπως γνωρίζετε, δεν δίνουν πανελληνίες, γιατί αρκούνται στο πτυχίο επαγγελματικών δικαιωμάτων που έχουν. Και έτσι, παρόλο που η τρίτη λυκείου ήταν γύρω στα 50 άτομα, μόνο 25, η μισή περίπου, ήρθανε να δώσουν πανελλήνιες εξετάσεις. Επίσης, να πούμε εδώ ότι η φετινή χρονιά έχει μια ιδιαιτερότητα, δύο ιδιαιτερότητες. Η πρώτη είναι ότι πολλά τμήματα που είχαμε στη σχολή γίνανε πολυτεχνικά τμήματα, δηλαδή ενταχθήκανε στην κατηγορία του Integrated Master, όπως λέμε, και έτσι με αυτόν τον τρόπο πέσανε από ποσοστό στο 10, από το 10% στο 5%, μειώνοντας σε λίγο τους εισακταίους σε αυτά τα τμήματα. Αλλά παρόλα αυτά, η συνολική μείωση των μαθητών που δώσανε πανελλήνιες στα ΕΠΑΛ ήταν 1.100 άτομα, πράγμα που σημαίνει ότι σε σύνολο 10.000 ανθρώπων που δίνουν σε όλη την Ελλάδα θα το εξισορροπήσει. Αυτά είναι λεπτομέρειες. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι βάσεις περιμένουμε να δούμε πώς θα πάνε και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να κρίνουμε τις επιδόσεις των μαθητών τελικά. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορούμε σαν σχολείο παρά να είμαστε ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα που φέραν οι μαθητές μας και να τους πούμε άλλη μια φορά συγχαρητήρια. Τέλος, εδώ να πω ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσουν οι εγγραφές στην πρώτη, τη Δευτέρα και την τρίτη λυκείου του ΕΠΑΛ και για άλλη μια φορά να θυμίσω ότι στη Δευτέρα ΕΠΑΛ μπορούν να γραφτούν απόφοιτοι ή ενήλικες που έχουν ένα απολυτήριο και σκέφτονται ή να ξαναδώσουν εξετάσεις ή να αποκτήσουν επαγγελματικά δικαιώματα όπως αυτά που δίνει στο ΕΠΑΛ. Και καλό και τους μαθητές της τρίτης γυμνασίου να επιλέξουν το ΕΠΑΛ Έγινας για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω και να ευχαριστώ και στη Μαρία και στο Γιώργο στο Έγινα Πόρταλ και θα τα ξαναπούμε την αποτελέσματα των σχολών.
1: Με την παρουσίαση των πρώτων χορευτικών σχημάτων άνοιξε σήμερα Παρασκευή 26 Ιουνίου η αυλαία του 14ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών Έγινας που διοργανώνει ο Μορφωτικός Σύλλογος ο Καποδίστριας με την υποστήριξη του Δήμου Έγινας. Το φεστιβάλ φιλοξενείται στον εμβληματικό χώρο του Αγίου Νικολάου Θαλασσινού στο λιμάνι της Έγινας και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 27 Ιουνίου προσφέροντας στο κοινό ένα διήμερο αφιερωμένο στην ελληνική μουσική, τον παραδοσιακό χορό και τη λαϊκή πολιτιστική κληρονομιά. Η συμμετοχή του κοινού την πρώτη μέρα του φεστιβάλ ήταν πολύ μεγάλη. Με σύνθημα όπου το σώμα ακολουθεί την ψυχή, η διοργάνωση έχει καθιερωθεί ως ένας σημαντικός πολιτιστικός θεσμός για το νησί, συγκεντρώνοντας χορευτικά συγκροτήματα από την Αίγινα, αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας, τα οποία παρουσιάζουν χορούς, παραδοσιακές φορεσιές και μουσικές από διάφορες γωνίες της χώρας. Το φεστιβάλ ξεκίνησε νωρίς το βράδυ με την καθιερωμένη παρέλαση των χορευτικών τμήματων στην παραλία της Αίγινας, όπου οι περαστικοί είδαν από κοντά τις υπέροχες φορεσιές και τα πολυπληθή τμήματα να συμμετέχουν. Στη σημερινή πρώτη μέρα του φεστιβάλ συμμετείχαν ο Μορφωτικός Σύλλογος Αίγινας ο Καποδίστριας, η Ερασιτεχνική Ομάδα Ανθρώπων με Προβλήματα Όρασης, Χοροδρόμιο, ο Σύλλογος Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων, η Στέγη Πολιτισμού Αίγινας, ο Πολιτιστικός και Εξοραϊστικός Σύλλογος Αγίων Ασωμάτων Κοντού, ο Μορφωτικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Βαθέως και ο Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Χορηγίου Κυλκής. Οι χοροί συνεχίζονται το βράδυ του Σαββάτου 27 Ιουνίου με τη συμμετοχή του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Κυψέλης, του Συλλόγου Παραδοσιακών Χωρών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Ομόλυβος, του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Μαρίνας Αλώνων Μεσαγρού Ινώη, του Συλλόγου Επτανησίων Αγίων Αναργύρων Καματερού Διονύσιος Ολωμός, του Συλλόγου Γυναικών Αίγινας, του Μορφωτικού Συλλόγου Αίγινας ο Καποδίστριας και του Πολιτιστικού Ποντιακού Συλλόγου Παρατιανού Κυλκής Παναγία Σουμελά. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Οι παραστάσεις ξεκινούν στις 8.30 με φόντο το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού. Οι διοργανωτές απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση σε κατοίκους και επισκέπτες να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις και να συμμετάσχουν σε μια γιορτή αφιερωμένη στην ελληνική παράδοση δίπλα στη θάλασσα.
3: Δόθηκε τέρμα στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων οι οποίοι διεκδικούσαν θέσεις στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων του 2026. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα στοιχεία τα δικά μας, το Γενικό Λύκειο Αίγινας, αυτό που είδαμε μέσα από τα αποτελέσματα είναι ότι οι υψηλότερες βαθμολογίες επιτεύχθησαν από μαθητές του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής κατόπιν από υποψηφίους των ανθρωπιστικών σπουδών. Τρίτη ήρθαν σε βαθμολογίες οι υποψήφοι του προσανατολισμού υγείας και τέταρτη οι υποψήφοι του προσανατολισμού θετικών σπουδών. Ειδικότερα, οι υψηλότερες βαθμολογίες εντοπίζονται σε σχέση με το πρώτο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα των Λατινικών, σε σχέση με το δεύτερο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα της φυσικής, σε σχέση με το τρίτο επιστημονικό πεδίο και εκεί με το μάθημα της φυσικής, ενώ τέλος στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, δηλαδή του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, οι υψηλότερες βαθμολογίες επετεύχθησαν στα μαθήματα της πληροφορικής και της οικονομίας. Σε πανελλαδικό επίπεδο φάνηκε ότι φέτος τα μαθήματα που δυσκόλεψαν πιο πολύ τους υποψηφίους ήταν η βιολογία και τα αρχαία. Με την ευκαιρία που μου δίνεται λίγο να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα που ακολουθεί από εδώ και πέρα για τους υποψηφίους μας. Στο προσεχές διάστημα και εφόσον ολοκληρωθεί και η βαθμολογία των ειδικών μαθημάτων και των αθλητικών δοκιμασιών για τα ΤΕΦΑ, περίπου στις αρχές Ιουλίου, ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί εγκύκλιος, αν κανείς σκεφτεί το ακολουθεί στο περσινό χρονοδιάγραμμα, περίπου στο διάστημα 7 ως 17 Ιουλίου θα είναι διαθέσιμη για τους υποψηφίους η πλατφόρμα συμπλήρωσης του μηχανογραφικού. Σε αυτή την πλατφόρμα οι υποψήφοι θα δουν εκείνες τις σχολές για τις οποίες έχουν επιτύχει την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Συνεπάγεται λοιπόν ότι όσο καλύτερα έχει γράψει κάποιος υποψήφιος, τόσα περισσότερα τμήματα θα του έχουν ανοίξει στο μηχανογραφικό του. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια η προτεραιοποίηση των επιλογών, των τμήματων που εμφανίζονται στο μηχανογραφικό. Και σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε κινηθεί, για αυτό το σκοπό έχουμε συζητήσει με τους υποψηφίους μας κατηδίαν το πώς πρέπει να συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό μηχανογραφικό τους δελτίο. Συγκεκριμένα, πρέπει να έχουν υπόψη ότι δεν υπάρχει όριο επιλογής τμήματων. Μπορούν λοιπόν να επιλέξουν όλα τα τμήματα τα οποία τους ανοίγουν στο μηχανογραφικό τους δελτίο. Αν δυνητικά λοιπόν κάποιος, λέω ένα τυχαίο παράδειγμα, έχει ανοίξει 30 τμήματα, μπορεί να διαλέξει, να επιλέξει και τα 30 τμήματα προτεραιοποιώντας τα. Η δικιά μας συμβουλή για τους υποψηφίους μας είναι να τα επιλέξουν όλα, να μην αφήσουν σχολή, να μην αφήσουν τμήμα χωρίς να το έχουν επιλέξει από το μηχανογραφικό τους δελτίο. Απλά θα πρέπει να δώσουν έμφαση στη σωστή προτεραιοποίηση. Και πώς γίνεται αυτό? Το βασικό τους κριτήριο θα είναι ποια σχολή ή ποιες σχολές τους αρέσουν περισσότερο. Δυνητικά, ένας υποψήφιος θα πρέπει να συμπεριφέρεται σαν να έχει επιτύχει 20.000 μόρια. Εφόσον το τμήμα του εμφανίζεται στο μηχανογραφικό του δελτίο, άρα είναι επιλέξιμος για αυτό το τμήμα και μπορεί να το διαλέξει. Θα αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, γιατί το θεωρώ πολύ βασικό για τον τρόπο σκέψης που πρέπει να έχουν οι υποψήφοι όταν φτιάχνουν το μηχανογραφικό τους δελτίο. Ας πούμε ότι ένας υποψήφιος στον προσανατολισμό ανθρωπιστικών σπουδών, του πρώτου επιστημονικού πεδίου δηλαδή, έχει επιτύχει 16.500 μόρια. Ξέρει ότι από τις περσινές βάσεις, όπως διαμορφώθηκαν τελικά πέρσι, στα τέλη Ιουλίου του 2025, οι περσινές βάσεις τι λένε? Ότι η νομική Αθήνας, για παράδειγμα, ήταν στα 18.100 μόρια. Άρα λοιπόν ο συγκεκριμένος υποψήφιος δεν πρέπει να αποθαρρυνθεί από αυτό το γεγονός. Εάν η νομική Αθήνας του αρέσει, ακόμα και αν έχει συμπληρώσει, αν έχει συγκεντρώσει 16.500 μόρια, τη νομική Αθήνας θα τη βάλει ως πρώτη επιλογή. Και αυτό το λέμε γιατί? Διότι δεν γνωρίζουμε εάν

ακόμα και αν έχει συμπληρώσει, αν έχει συγκεντρώσει 16.500 μόρια, τη νομική Αθήνας θα τη βάλει ως πρώτη επιλογή. Και αυτό το λέμε γιατί. Διότι δεν γνωρίζουμε εάν οι βάσεις θα πέσουν ή θα ανέβουν, οι τελικές βάσεις, αν θα πέσουν ή θα ανέβουν, στο τέλος Ιουλίου. Διότι τότε ανακοινώνονται. Οι βάσεις λοιπόν, οι τελικές βάσεις ανακοινώνονται στα τέλη Ιουλίου και εκεί μαζί με τις τοποθετήσεις των υποψηφίων στις σχολές. Άρα λοιπόν, επειδή δεν ξέρουμε ποια θα είναι η τελική μορφή των βάσεων, συμπληρώνουμε το μηχανογραφικό μας αδιαφορώντας για το ποιες ήταν οι βάσεις του προηγούμενου έτους ή των προηγούμενων ετών. Να πω επίσης κάτι άλλο εδώ που το κρίνω σημαντικό, ότι τα μόρια των υποψηφίων για το κάθε τμήμα ξεχωριστά διαφέρουν. Είναι πράγματα τα οποία σε γενικές γραμμές τα ξέρουν οι υποψηφοί μας, τους τα έχουμε εξηγήσει και κατά τη διάρκεια της χρονιάς, τα επαναλαμβάνω όμως γιατί είναι βασικά. Και αυτό συμβαίνει γιατί. Διότι κάθε τμήμα έχει δικούς τους συντελεστές βαρύτητας για συγκεκριμένα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Άρα λοιπόν, ο μέσος όρος των μαθημάτων που έχω επιτύχει μέσω των εξετάσεών μου θα είναι διαφορετικός από τον υπολογισμό του μέσου όρου εισαγωγής στα εκάστοτε τμήματα που με ενδιαφέρουν. Διότι, όπως προείπα, το κάθε τμήμα του κάθε επιστημονικού πεδίου έχει τους δικούς του συντελεστές βαρύτητας για τα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Στο διάστημα που θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα του μηχανογραφικού, θα είμαστε και εμείς εδώ συγκεκριμένες ημέρες, 2 με 3 μέρες βάση εγκυκλίου, για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού, δίνοντάς τους πληροφορίες ακαδημαϊκού προσανατολισμού, δηλαδή πληροφορίες για, ενδεχομένως για σχολές ή για τεχνική υποστήριξη. Η διαδικασία απόδοσης κωδικών συμπλήρωση του μηχανογραφικού βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και οι περισσότεροι μαθητές μας, οι περισσότεροι υποψήφοι μας, έχουν πάρει κωδικούς πρόσβασης για την πλατφόρμα του μηχανογραφικού, η οποία, επαναλαμβάνω, ότι αν ακολουθηθεί το περσινό πλάνο, θα είναι ανοιχτή περίπου από 7 ως 17 Ιουλίου. Η επίσημη ανακοίνωση όμως θα γίνει μέσω του Υπουργείου και εμείς θα την επικοινωνήσουμε στους υποψηφίους μας μέσω του MySchool και των μηνυμάτων και των τρόπων επικοινωνίας που έχουμε. Πριν κλείσουμε το θέμα του συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, να πω κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Είπαμε ότι η επιλογή σχολών, η προτεραιοποίηση των τμήματων, δηλαδή που θα κάνω στο μηχανογραφικό μου, θα γίνει βάσει των φιλοδοξιών μου, βάσει του τι μου αρέσει, του πού θέλω να μπω. Κάτι άλλο το οποίο οι υποψήφοι μας μπορούν να έχουν υπόψη τους είναι ότι τις σχολές μπορεί να τις διαλέγουν και βάσει της τοποθεσίας. Έτσι, δηλαδή υπάρχουν υποψήφοι οι οποίοι θέλουν να σπουδάσουν ένα συγκεκριμένο αντικείμενο όπου και να είναι αυτό. Για παράδειγμα, νομική είτε στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο στην Αθήνα, είτε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη, είτε στο Δημοκρίτο Πανεπιστήμιο στη Θράκη. Υπάρχουν όμως άλλοι υποψήφοι οι οποίοι προτεραιοποιούν τις επιλογές τους ανάλογα με τον τόπο. Δηλαδή, διαλέγουν πρώτα όλες τις σχολές που τους αρέσουν στην Αθήνα και μετά σε ένα άλλο αστικό κέντρο και πάει λέγοντας. Κλείσαμε λοιπόν το σημαντικό ζήτημα του μηχανογραφικού και θέλω να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία που μου δίνεται για να αναφέρω ένα άλλο ζήτημα σημαντικό, το ζήτημα των ηλεκτρονικών εγγραφών για τους μαθητές μας που θα έρθουν από το γυμνάσιο

0: τους αποφύτους δηλαδή του γυμνασίου που θα έρθουν στην πρώτη ηλικίου σε εμάς, και αντίστοιχα τους δικούς μας μαθητές που προάχθησαν από την πρώτη στη δευτέρα ηλικίου και από τη δευτέρα στην τρίτη ηλικίου. Για όλους αυτούς τους μαθητές είναι αναγκαία η εγγραφή τους στο Γενικό Λύκειο μέσω της πλατφόρμας των e-εγγραφών. Είναι μια διαδικασία που γίνεται τα τελευταία χρόνια. Είναι υποχρεωτική διαδικασία για τη φοίτηση των παιδιών, γίνεται με ευθύνη των γονέων. Η πλατφόρμα αυτή των e-εγγραφών δεν έχει αρχίσει, δεν έχει ανοίξει ακόμα. Μόλις ανοίξει θα το επικοινωνήσουμε και εμείς με κάθε πρόσφορο τρόπο. Θέλω να πω ότι το εκτιμόμενο διάστημα ανοίγματος της πλατφόρμας είναι τέλη Ιουνίου, δηλαδή εικάζουμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα ανοίξει σίγουρα αυτή η πλατφόρμα. Θα δοθεί ένα περιθώριο 8-9 ημερών για να ολοκληρωθούν οι εγγραφές και είναι, όπως είπα πριν, απαραίτητο οι γονείς να προβούν σε αυτή τη διαδικασία, διότι μόνο έτσι είναι δυνατή η φοίτηση των παιδιών στο Γενικό Λύκειο. Αν οι γονείς χρειαστούν κάποια βοήθεια, μπορούν να πάρουν και στο σχολείο για ερωτήσεις ή για βοήθεια από εμάς, αν χρειαστεί. Τελειώνοντας, θα ήθελα να γνωστοποιήσω ότι στα τέλη Αυγούστου και συγκεκριμένα 26, 27 και 28 Αυγούστου έχει οριστικοποιηθεί αυτή η περίοδος. Θα φιλοξενήσει το σχολείο μας για άλλη μια φορά την Ένωση Ελλήνων Φυσικών μαζί με το Εθνικό Επιστημονικό Ίδρυμα Δημόκρητος για ένα σχολείο φυσικής το οποίο θα απευθύνεται σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Να πω σε αυτό το σημείο ότι η συγκεκριμένη δράση, μέσω της συγκεκριμένης δράσης, θα φιλοξενήσουμε παιδιά γυμνασίων και λυκείων από όλη την Ελλάδα. Στο σχολείο θα πάρουν μέρος καθηγητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πανεπιστημιακή δηλαδή, πανεπιστημίων και πολυτεχνείων εγνωσμένης αξίας. Και το ιδιαίτερα θετικό και ελκυστικό σημείο για εμάς είναι ότι για τους μαθητές της Έγινας και των δύο βαθμίδων της δευτεροβάθμιας, δηλαδή και των γυμνασίων και των λυκείων, η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, στα προγράμματα που θα ακολουθούν αυτές τις τρεις μέρες, τα οποία θα περιλαμβάνουν εργαστήρια, διαλέξεις, πειράματα, η συμμετοχή τους λοιπόν θα είναι δωρεάν. Άρα λοιπόν όποιος μαθητής ενδιαφέρεται, μέσω των γονέων του φυσικά, θα πάρει τηλέφωνο στο σχολείο για να κάνει την αίτησή του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε για την ενημέρωση και θέλω να ευχηθώ στους υποψηφίους μας καλή τοποθέτηση στις σχολές τους, καλά αποτελέσματα, στην τελικά αποτελέσματα τοποθέτησης σε σχολές και να ξέρουν ότι πάντα θα είμαστε δίπλα τους. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Καρδιολόγος και Γενικός Ιατρός στη νέα προκήρυξη για το Κέντρο Υγείας Έγινας. Το Υπουργείο Υγείας ενέκρινε νέα προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ σε μονάδες πρωτοβάθμιας υγείας σε όλη τη χώρα. Τη σχετική απόφαση που δημοσιεύθηκε στις 26 Ιουνίου περιλαμβάνονται δύο θέσεις για το Κέντρο Υγείας Έγινας. Συγκεκριμένα εγκρίνεται η προκήρυξη μιας θέσης Διευθυντή Καρδιολογίας και μιας θέσης Διευθυντή Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής ή Εσωτερικής Παθολογίας για το Κέντρο Υγείας Έγινας. Οι δύο θέσεις εντάσσονται στο συνολικό σχεδιασμό της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου για την κάλυψη αναγκών σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές. Η απόφαση αφορά συνολικά την έγκριση προκήρυξης δεκάδων θέσεων σε κέντρα υγείας και περιφερειακά πολυγιατρία της χώρας στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων για το 2026 με σκοπό την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και την καλύτερη στελέχωση των δημόσιων δομών. Η προκήρυξη των θέσεων αναμένεται να ακολουθήσει το επόμενο διάστημα σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Υπουργείου Υγείας. Προβλήματα στο διαδίκτυο του ΚΕΠ Έγινας. Τι απαντά ο κύριος Γιάννης Φίκας για τις καθυστερήσεις στη μετάπτωση στο Σύζευξης 2. Καταγγελία που έγινε σήμερα το πρωί στο Έγινα Πόρταλ αναφέρει ότι το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών της Έγινας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τη σύνδεση στο διαδίκτυο εδώ και περίπου μία εβδομάδα, καθιστώντας αδύνατη την εξυπηρέτηση του κοινού. Όπως αναφέρθηκε, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των υπαλλήλων να βοηθήσουν, η έλλειψη δικτύου μπλοκάρει την αποστολή εγγράφων και τη διεκπαιρέωση υποθέσεων. Απαντώντας στα ερωτήματα αυτά, ο Δημοτικός Σύμβουλος και τεταλμένος Σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Έγινας, κ. Γιάννης Φίκας, αναφέρθηκε στις τεχνικές δυσκολίες αλλά και στις καθυστερήσεις από την πλευρά των εργολάβων. Ο κ. Φίκας απέκλεισε το ενδεχόμενο το ΚΕΠ να βρίσκεται εντελώς εκτός δικτύου για μία ολόκληρη εβδομάδα, καθώς κάτι τέτοιο θα είχε καταγραφεί άμεσα από τους ελεκτικούς μηχανισμούς και την ομάδα πληροφορικής του Δήμου. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι υπήρχαν συγκεκριμένες ημέρες, όπως η προηγούμενη Παρασκευή και η Δευτέρα, με έντονα προβλήματα, τα οποία αποκαθίστανται σταδιακά τις απογευματινές ώρες μετά από παρεμβάσεις. Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στην παροχημένη υποδομή του δικτύου Σύζευξης 1, το οποίο χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή το ΚΕΠ. Η κατάσταση επιβαρύνθηκε κατά στο ίδιο κύκλωμα, προσθέθηκαν πρόσφατα και υπολογιστές του Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων. Πλέον έχουν μπει αρκετοί υπολογιστές επάνω. Εξυπηρετεί και το ΓΕΦ δίπλα και το δίκτυο σέρνεται. Η κατάσταση είναι βγες εσύ να μπω εγώ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Φίκας, επιβεβαιώντας τη χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ταχύτητας. Σε αναμονή του εργολάβου για το Σύζευξης 2. Η οριστική λύση στο πρόβλημα πρόκειται να δοθεί με τη μετάπτωση του ΚΕΠ στο αναβαθμισμένο δίκτυο Σύζευξης 2, στο οποίο ήδη έχει συνδεθεί άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Αν και ο Δήμος Έγινας έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με τη δοημένη καλωδίωση και ο απαραίτητος εξοπλισμός συμπεριλαμβανομένων των νέων IP τηλεφώνων βρίσκεται ήδη στο σημείο, η διαδικασία έχει κολλήσει στον ανάδοχο εργολάβο. Περιμέναμε τον εργολάβο αρκετό καιρό. Μας είχαν ενημερώσει ότι θα έρχονταν τη Δευτέρα, αλλά για δικούς τους λόγους δεν εμφανίστηκαν, δήλωσε ο κύριος Φίκας. Ο εντεταλμένος σύμβουλος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον project manager του έργου, πιέζοντας για τον ορισμό τελικής ημερομηνίας. Ο ίδιος εξέφρασε την προσωπική εκτίμηση ότι η μετάπτωση θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, ενώ έχει ζητήσει να βρίσκονται σε ετοιμότητα και οι τεχνικοί του Δήμου, ώστε να συνδράμουν στην επιτάχυνση των εργασιών. Στόχος είναι να σταματήσει η ταλαιπωρία τόσο των πολιτών όσο και των ίδιων των εργαζομένων που προσπαθούν να επιτελέσουν το έργο τους υπό αντίξωες ψηφιακές συνθήκες. Θεόδωρος Λιβάνιος. Αναμένονται στοιχεία από το Δήμο Έγινας για τη δευτεροβάθμια δομή εκπαίδευση ειδικής αγωγής. Απάντηση με έγγραφό του στη Βουλή έδωσε στις 16 Ιουνίου ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος σχετικά με το αίτημα για την άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικής αγωγής στην Έγινα για τη σχολική χρονιά 2026-2027. Όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο που διαβιβάστηκε στη Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου έχει ήδη ζητήσει στοιχεία από το Δήμο Έγινας με εγγραφό της στις 25 Μαΐου 2026. Το Υπουργείο επισημαίνει ότι μόλις παραληφθούν τα ζητούμενα στοιχεία θα επανέλθει με συμπληρωματική απάντηση προς τη Βουλή. Υπενθυμίζεται ότι το θέμα έφτασε στη Βουλή μέσω αναφοράς που κατέθεσαν βουλευτές του ΚΚΕ μεταφέροντας αίτημα, το οποίο υπογράφεται από 160 γονείς και δαιμόνες, εκπαιδευτικούς και κατοίκους της Έγινας. Με το αίτημα ζητείται η άμεση ίδρυση και στελέχωση δευτεροβάθμιας δομής ειδικής αγωγής, προκειμένου να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες μαθητών του νησιού.

0: Υπογράφηκε στις 23 Ιουνίου 2026 η Σύμβαση για το έργο επισκευή-συντήρηση επαρχιακών οδών λόγω ευνηδίων περιστατικών μεταξύ του Δημάρχου Έγινας κ. Γιάννη Ζορμπά και του Οικονομικού Φορέα Αναδόχου του έργου. Το αντικείμενο της Σύμβασης αφορά την εκτέλεση εργασιών για την αποκατάσταση της οδού στην περιοχή Σφεντούρη. Σύμφωνα με την υπαριθμόν 26 του 2026 μελέτη του Δήμου Έγινας, οι προβλεπόμενες εργασίες περιλαμβάνουν απόξεση, φρεζάρισμα του υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος και μεταφορά των υλικών, κατασκευή ασφαλτικών ισοπεδωτικών στρώσεων, στρώσεων αλλαγής επικλήσεων και επουλώσεις λακών, ασφαλτική προεπάλληψη της ανασφάλτου της επιφάνειας, τοποθέτηση νέας ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας. Η αρχική δαπάνη της μελέτης ανερχόταν σε 73.980 ευρώ με συγχωρείτε, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κατόπιν έκπτωσης ύψους 4% που προσέφερε ο ανάδοχος, το τελικό ποσό της σύμβασης διαμορφώθηκε σε 71.000 ευρώ. Η συνολική διάρκεια για την περίοδο του έργου ορίζεται σε 3 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην ανέξοδη συντήρηση του έργου για διάστημα 15 μηνών από την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης, περαίωσης ή της υποβολής του τελικού επιμετρικού πίνακα. Η σύμβαση έγινε με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από σχετική πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος προς 3 οικονομικούς φορείς και σύμφωνα με τις διατάξεις 44-12 του 2016 περί δημοσίων συμβάσεων. Μία ξεχωριστή καλλιτεχνική συνάντηση πραγματοποιείται στην αρχή του καλοκαιριού, καθώς 3 διακεκριμένες ζωγράφοι και αγιογράφοι ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία μοναδική ομαδική έκθεση. Υπό τον τίτλο «Από τη θάλασσα ως τον ουρανό», η έκθεση φιλοξενείται στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο, προσφέροντας στους επισκέπτες σε ένα πλούσιο διπορικό μέσα από διαφορετικές τεχνικές, θεματολογίες και υλικά. 3 δημιουργοί συναντιούνται και παρουσιάζουν έργα ζωγραφικής, βυζαντινής αγιογραφίας, πυρογραφίας, αλλά και έργα πάνω σε ιδιαίτερες επιφάνειες από φυσικό περιβάλλον της Έγινας. Ο καμβάς με τις θαλασσογραφίες, το ξύλο και η γυνήτικη πέτρα με την απεικόνιση ιερών μορφών ενώνονται, συνυπάρχουν αρμονικά και αφηγούνται ιστορίες τέχνης, πίστης και παράδοσης. Κάθε μία από τις συμμετέχουσες φέρνει στην έκθεση το προσωπικό της στυλ και τη δική της καλλιτεχνική ταυτότητα. Η ξένη πετρία του Τριανταφύλου μαγεύει το κοινό με τις ατμοσφαιρικές θαλασσογραφίες της, αποτυπώνοντας την αέναη κίνηση και το φως του υγρού στοιχείου πάνω στον καμβά. Η Αγγέλα Λαδά παρουσιάζει τις δικές της αγιογραφίες, ενώ παράλληλα εισάγει μια νέα, εντυπωσιακή για την ίδια τεχνική, που εμπλουτίζει το έργο της, την πυρογραφία. Η Αργυρό Κάπου εστιάζει στη βυζαντινή αγιογραφία, επιλέγοντας ως καμβά υλικά που προσφέρει απλόχερα η φύση. Οι ιερές μορφές της ζωντανεύουν πάνω σε θαλασσόξυλα, μάρμαρο και την παραδοσιακή γεννήτικη πέτρα, δημιουργώντας μια άμεση σύνδεση του θείου με το τοπικό περιβάλλον. Τα εγκαίνια της έκθεσης έγιναν το Σάββατο. Θα διαρκέσει έως τις 27 Ιουνίου. Το ωράριο λειτουργίας είναι καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ. Οι δημιουργοί απευθύνουν ανοιχτό κάλεσμα σε κατοίκους και επισκέπτες του νησιού να επισκεφθούν την έκθεση, να συνομιλήσουν με την τέχνη τους και να ανακαλύψουν πώς η γη και η θάλασσα της Έγινας μπορούν να μετουσιωθούν σε πνευματική δημιουργία.
1: Βρισκόμαστε στο λιμάνι της Πέρδικας που περιμένουμε να υποδεχτούμε 170 tour operator μαζί με τους συνοδούς τους. Οι τουριστικοί πράκτορες, οι οποίοι είναι από όλο τον κόσμο, στα πλαίσια της Διεθνούς Τουριστικής Διοργάνωσης MTS Globe, κάνουν μια εξόρμηση στα νησιά και επέλεξαν και την Έγινα για τόπο φιλοξενίας μαζί με άλλα νησιά όπως η Μύκονο και η Σαντορίνη. Ο τουρισμός αποτελεί τη νούμερο ένα οικονομική δραστηριότητα στο νησί και οφείλουμε όλοι, τόσο ο Δήμος όσο και οι επαγγελματίες, να τον αντιμετωπίζουμε με σεβασμό. Όλοι μαζί πρέπει να πράττουμε προς όφελος του νησιού. Εμείς έχουμε ως στόχο, μέσα στις λίγες ώρες που θα μείνουν οι πράκτορες στο νησί, να γνωρίσουν την πολιτιστική μας κληρονομιά, τις παραδόσεις μας, τη γαστρονομία και τα προϊόντα του νησιού. Γι' αυτό το λόγο θα έχουμε παραδοσιακούς χορούς από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βαθέως, όπως και από τη Στέγη Πολιτισμού Έγινας. Να ευχαριστήσουμε εδώ τους χορευτές και τη δασκάλα τους. Θα γνωρίσουν τα σημεία της Αίγινας μέσω ενός τουριστικού οδηγού έντυπου, το οποίο θα τους προσφέρουμε, καθώς και θα γευτούν και το τοπικό μας προϊόν, το φιστίκι, από ένα κέρασμα που θα τους προσφέρουμε.
0: Υποδοχή 170 του Ροπερέιτρου στην Πέρδικα. Την Αίγινα επισκέφθηκαν σήμερα 25 Ιουνίου περισσότεροι από 170 κορυφαίοι εκπρόσωποι της διεθνούς τουριστικής βιομηχανίας από όλο τον κόσμο στο πλαίσιο της μεγάλης διοργάνωσης MTS Globe Get Together 2026. Το νησί επιλέχθηκε ως ένας από τους βασικούς σταθμούς φιλοξενίας της σημαντικής αυτής συνάντησης, η οποία συγκεντρώνει στελέχη και συνεργάτες της παγκόσμιας αγοράς, δίνοντας την Αίγινα την ευκαιρία να προβληθεί δίπλα σε διεθνείς προορισμούς όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη. Σύμφωνα με το Δήμο Αίγινας που διοργάνωσε αυτή την επίσκεψη, αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την ανάδειξη του νησιού ως σύγχρονου, αυθεντικού και ποιοτικού τουριστικού προορισμού. Η παρουσία ενός τόσο μεγάλου αριθμού tour operators προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης γνωριμίας των επαγγελματιών του κλάδου με τις υποδομές, τα αξιοθέατα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Αίγινας. Όπως επισήμανε σε δηλώσεις της στο Αίγινα Πόρταλ η Αντιδήμαρχος Τουρισμού κυρία Όλγα Πετρίτη, ο τουρισμός αποτελεί τη βασικότερη οικονομική δραστηριότητα της Αίγινας, γεγονός που απαιτεί συλλογικό σεβασμό και συνεργασία. Η επίσκεψη αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την εδραίωση της Αίγινας ως έναν σύγχρονο ποιοτικό και αυθεντικό προορισμό. Αν και η παραμονή των πρακτόρων διαρκεί μόλις λίγες ώρες, ο Δήμος είχε οργανώσει ένα πλούσιο πρόγραμμα με σκοπό να αναδείξει την πολιτιστική κληρονομιά, τις παραδόσεις και τη γαστρονομική ταυτότητα του τόπου. Η επίσημη υποδοχή των ξένων αντιπροσωπιών έγινε το μεσημέρι στο γραφικό λιμάνι της Πέρδικας. Εκεί οι φιλοξενούμενοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την παράδοση μέσα από παραδοσιακούς χορούς που παρουσίασαν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βαθέως και η στέγη Πολιτισμού Αίγινας, να περιηγηθούν στο νησί με τη βοήθεια ενός ειδικά σχεδιασμένου έντυπου αγγλόφωνου τουριστικού οδηγού που θα τους προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για τα σημαντικότερα αξιοθέατα και τις υποδομές.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε εντροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάτης Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρχιτεκτονικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση του πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Η εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή Προεδρίου Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την εγκύκλειο με την οποία καθορίζονται αναλυτικά η διαδικασία εκλογής του Προεδρίου των Δημοτικών Συμβουλίων και των μελών των Δημοτικών Επιτροπών για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περίοδου 2024-2028. Η εγκύκλειος εκδόθηκε μετά τη δημοσίευση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχει οδηγίες προς όλους τους Δήμους της χώρας εν ώψη της λήξης της θητείας των υφιστάμενων οργάνων στις 30 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ειδική δημόσια συνεδρίαση για την εκλογή του νέου Προεδρίου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 3η 7 Ιουλίου 2026, ενώ αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί εγκαίρως, προβλέπεται αυτοδίκαιη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την 4η 8 Ιουλίου 2026 στις 8 το βράδυ χωρίς να απαιτείται πρόσκληση. Η διαδικασία προβλέπει ότι αρχικά εκλέγονται ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και ο γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ακολουθεί η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Η εκλογή του Προεδρείου πραγματοποιείται με φανερή ψηφοφορία, ενώ για τη Δημοτική Επιτροπή προβλέπεται μυστική ψηφοφορία. Η εγκύκλιος περιγράφει επίσης αναλυτικά τον τρόπο κατάρτισης των ψηφοδελτίων, τις απαιτούμενες πλειοψηφίες για την εκλογή, τις διαδικασίες σε περίπτωση μη επίτευξης εκλογής ή έλλειψης απαρτίας, τη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής ανάλογα με το μέγεθος του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διαδικασίες αναπλήρωσης μελών σε περίπτωση παρέτησης, έκπτωσης ή άλλης κένωσης θέσης. Ιδιαίτερη έμφαση
0: ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Καθώς η συγκρότηση τόσο του Προεδρείου όσο και της Δημοτικής Επιτροπής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων. Η εγκύκλιος προβλέπει ακόμα ότι τα πρακτικά των εκλογών θα πρέπει να αποστέλλονται εντός 5 ημερών για έλεγχο νοημότητας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτώνεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διάβγεια. Το σύνολο της εγκύκλιου επισυνάπτεται στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί για τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Την εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ρομπάς σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
0: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Για ακόμη μία φορά, το τμήμα βόλεϊ του Σαρωνικού διοργανώνει ένα summer camp διάρκειας 2 εβδομάδων και συγκεκριμένα από 29 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου. Το camp θα γίνεται ώρες απογευματινές και αφορά παιδιά, αγόρια και κορίτσια ηλικίας 7 έως 14 ετών. Μαζί μας και πάλι θα βρίσκεται η Δήμητρα Παλαβρατζή. Κάτι που μας δίνει ιδιαίτερη χαρά. Σας περιμένουμε να έρθετε στην παρέα μας και να γνωρίσετε το βόλεϊ από κοντά.
1: Στόχος Σαρωνικού είναι τα παιδιά να έρθουν εδώ από κοντά και να γνωρίσουν το όμορφο και συναρπαστικό άθλημα του βόλεϊ. Επίσης, τα παιδιά, οι αθλητές και οι αθλήτριες που απαρτίζουν ήδη τα ρόστερ της Ακαδημίας μας αλλά και των αγωνιστικών τμήματων να συνεχίσουν τις προπονήσεις σε μια χρονικά ελεύθερη περίοδο για εκείνους. Με στόχο την βελτίωση και την εξέλιξή τους. Ο Σαρωνικός έχει προγραμματίσει και θα προσφέρει όλα τα απαραίτητα ώστε να κάνει ακόμα καλύτερη και πιο ευχάριστη την παραμονή των παιδιών εδώ στις προπονήσεις του ΕΠΑΛ. Ο Σαρωνικός επενδύει σε επαγγελματίες προπονητές για τη σωστή εκμάθηση του αθλήματος. Γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που για ακόμα μία χρονιά θα έχουμε μαζί μας την σπουδαία προπονήτρια, την Δήμητρα Παλαβρατζή, η οποία είναι προπονήτρια τόσο του ΠΑΟΚ όσο και υπεύθυνη του συντονισμού της Ακαδημίας μας. Περιμένουμε όλα τα παιδιά να περάσουμε όμορφα και να μάθουμε τα ωραία του βολή.
2: Εξαιρετική παρουσία πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18, το οποίο διεξήχθη στην Πάτρα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Οι νεαροί αθλητές απέδειξαν το υψηλό τους επίπεδο, αφήνοντας μεγάλες υποσχέσεις για το μέλλον. Ας ακούσουμε τι δήλωσε μιλώντας στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Ζαμπέλης.
3: Πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 που έγινε στην Πάτρα το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Οι αθλητές Παπαδάκου και Ζαμπέλη, σαν και μικροί σε ηλικία, ανήκουν στην κατηγορία K16, είχαν πιάσει τα όρια και αγωνίστηκαν στο K18 με τον Παπαδάκου στα 800 μέτρα να βγαίνει 22ος με νέο ατομικό ρεκόρ 2-4-46 και τον Ζαμπέλη Γιώργο να κάνει εκπληκτική εμφάνιση, να συντρίβει το ρεκόρ του από 9-17, μια 9-20 έκανε 9 λεπτά στα 3 χιλιόμετρα και να βγαίνει τέταρτος στην Ελλάδα και με βάσιμες ελπίδες να φορέσει το εθνόσημο στη μεγαλύτερη κατηγορία για πρώτη φορά στην καριέρα του ως αθλητής για να αγωνιστεί στη συνάντηση Ελλάδας-Κύπρος που θα γίνει στα τέλη του Ιουλίου. Η Τζόνι Ειρήνη στα 400 εμπόδια έκανε ατομικό ρεκόρ με 77 δευτερόλεπτα και θα είχε κάνει μεγάλη επίδοση, μεγάλο ατομικό ρεκόρ στα 73, αλλά δυστυχώς πίεση, το άγχος της πίεσης για την πρώτη φορά που αγωνιζόταν σε μεγάλο αγώνα έπεσε στο πρώτο εμπόδιο στην προθέρμανση και χρειάστηκε να δοθούν πρώτες βοήθειες και μπήκε αγχωμένη και λίγο πιεσμένη. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε να κάνει ατομικό ρεκόρ. Πιστεύουμε στο επόμενο αγώνα την Κυριακή που θα έρθει στο Πανελλήνιο K20 και επίδοση στα 73 δευτερόλεπτα. Αγωνίστηκαν και στα 4.400 οι Παπαδάκος Ζαμπέλης, Καλαφατέλης Αλέξανδρος και Τζίμας Αντώνης σε μια κούρσα που κατεβάσαμε τα παιδιά πιο πολύ για εμπειρία. Κάνανε 3 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα, τρέχοντας καλύτερα από τις δυνατότητές τους. Και σαν προπονητής μένω απόλυτα ευχαριστημένος από τα παιδιά. Και τώρα προχωράμε στο K20, την επόμενη εβδομάδα στα Τρίκαλα, που θα αγωνιστεί ο Τζίμας ο Αντώνης, ο Ζαμπέλης ο Αντώνης και η Τζόνι Ειρήνη.
4: Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε εντροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάτης Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρχιτεκτονικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση του πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Η εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή Προεδρίου Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την εγκύκλειο με την οποία καθορίζονται αναλυτικά η διαδικασία εκλογής του Προεδρίου των Δημοτικών Συμβουλίων και των μελών των Δημοτικών Επιτροπών για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περίοδου 2024-2028. Η εγκύκλειος εκδόθηκε μετά τη δημοσίευση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχει οδηγίες προς όλους τους Δήμους της χώρας εν ώψη της λήξης της θητείας των υφιστάμενων οργάνων στις 30 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ειδική δημόσια συνεδρίαση για την εκλογή του νέου Προεδρίου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 3η 7 Ιουλίου 2026, ενώ αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί εγκαίρως, προβλέπεται αυτοδίκαιη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την 4η 8 Ιουλίου 2026 στις 8 το βράδυ χωρίς να απαιτείται πρόσκληση. Η διαδικασία προβλέπει ότι αρχικά εκλέγονται ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και ο γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ακολουθεί η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Η εκλογή του Προεδρείου πραγματοποιείται με φανερή ψηφοφορία, ενώ για τη Δημοτική Επιτροπή προβλέπεται μυστική ψηφοφορία. Η εγκύκλιος περιγράφει επίσης αναλυτικά τον τρόπο κατάρτισης των ψηφοδελτίων, τις απαιτούμενες πλειοψηφίες για την εκλογή, τις διαδικασίες σε περίπτωση μη επίτευξης εκλογής ή έλλειψης απαρτίας, τη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής ανάλογα με το μέγεθος του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διαδικασίες αναπλήρωσης μελών σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης ή άλλης κένωσης θέσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθώς η συγκρότηση τόσο του Προεδρείου όσο και της Δημοτικής Επιτροπής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων. Η εγκύκλιος προβλέπει ακόμα ότι τα πρακτικά των εκλογών θα πρέπει να αποστέλλονται εντός 5 ημερών για έλεγχο νοημότητας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτώνεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διάβγεια. Το σύνολο της εγκυκλίου επισυνάπτεται στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονιπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί για τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
0: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Για ακόμη μία φορά, το τμήμα βόλεϊ του Σαρωνικού διοργανώνει ένα summer camp διάρκειας 2 εβδομάδων και συγκεκριμένα από 29 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου. Το camp θα γίνεται ώρες απογευματινές και αφορά παιδιά, αγόρια και κορίτσια ηλικίας 7 έως 14 ετών. Μαζί μας και πάλι θα βρίσκεται η Δήμητρα Παλαβρατζή. Κάτι που μας δίνει ιδιαίτερη χαρά. Σας περιμένουμε να έρθετε στην παρέα μας και να γνωρίσετε το βόλεϊ από κοντά.
1: Στόχος Σαρωνικού είναι τα παιδιά να έρθουν εδώ από κοντά και να γνωρίσουν το όμορφο και συναρπαστικό άθλημα του βόλεϊ. Επίσης, τα παιδιά, οι αθλητές και οι αθλήτριες που απαρτίζουν ήδη τα ρόστερ της Ακαδημίας μας αλλά και των γνωστικών τμήματων να συνεχίσουν τις προπονήσεις σε μια χρονικά ελεύθερη περίοδο για εκείνους. Με στόχο την βελτίωση και την εξέλιξή τους. Ο Σαρωνικός έχει προγραμματίσει και θα προσφέρει όλα τα απαραίτητα ώστε να κάνει ακόμα καλύτερη και πιο ευχάριστη την παραμονή των παιδιών εδώ στις προπονήσεις του ΕΠΑΛ. Ο Σαρωνικός επενδύει σε επαγγελματίες προπονητές για τη σωστή εκμάθηση του αθλήματος. Γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που για ακόμα μία χρονιά θα έχουμε μαζί μας την σπουδαία προπονήτρια, την Δήμητρα Παλαβρατζή, η οποία είναι προπονήτρια τόσο του ΠΑΟΚ όσο και υπεύθυνη του συντονισμού της Ακαδημίας μας. Περιμένουμε όλα τα παιδιά να περάσουμε όμορφα και να μάθουμε τα ωραία του βολή.
2: Εξαιρετική παρουσία πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18, το οποίο διεξήχθη στην Πάτρα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Οι νεαροί αθλητές απέδειξαν το υψηλό τους επίπεδο, αφαίροντας μεγάλες υποσχέσεις για το μέλλον. Ας ακούσουμε τι δήλωσε μιλώντας στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Ζαμπέλης.
3: Πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 που έγινε στην Πάτρα το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Οι αθλητές Παπαδάκου και Ζαμπέλη, σαν και μικροί σε ηλικία, ανήκουν στην κατηγορία K16, είχαν πιάσει τα όρια και αγωνίστηκαν στο K18 με τον Παπαδάκου στα 800 μέτρα να βγαίνει 22ος με νέο ατομικό ρεκόρ 2-4-46 και τον Ζαμπέλη Γιώργο να κάνει εκπληκτική εμφάνιση, να συντρίβει το ρεκόρ του από 9-17, μια 9-20 έκανε 9 λεπτά στα 3 χιλιόμετρα και να βγαίνει τέταρτος στην Ελλάδα και με βάσιμες ελπίδες να φορέσει το εθνόσημο στη μεγαλύτερη κατηγορία για πρώτη φορά στην καριέρα του ως αθλητής για να αγωνιστεί στη συνάντηση Ελλάδας-Κύπρος που θα γίνει στα τέλη του Ιουλίου. Η Τζόνι Ειρήνη στα 400 εμπόδια έκανε ατομικό ρεκόρ με 77 δευτερόλεπτα και θα είχε κάνει μεγάλη επίδοση, μεγάλο ατομικό ρεκόρ στα 73, αλλά δυστυχώς πίεση, το άγχος της πίεσης για την πρώτη φορά που αγωνιζόταν σε μεγάλο αγώνα έπεσε στο πρώτο εμπόδιο στην προθέρμανση και χρειάστηκε να δοθούν πρώτες βοήθειες και μπήκε αγχωμένη και λίγο πιεσμένη. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε να κάνει ατομικό ρεκόρ. Πιστεύουμε στον επόμενο αγώνα την Κυριακή που θα έρθει στο Πανελλήνιο K20 και επίδοση στα 73 δευτερόλεπτα. Αγωνίστηκαν και στα 4-400 οι Παπαδάκος Ζαμπέλης, Καλαφατέλης Αλέξανδρος και Τζίμας Αντώνης σε μια κούρσα που κατεβάσαμε τα παιδιά πιο πολύ για εμπειρία. Κάνανε 3 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα, τρέχοντας καλύτερα από τις δυνατότητές τους. Και σαν προπονητής μένω απόλυτα ευχαριστημένος από τα παιδιά. Και τώρα προχωράμε στο K20, την επόμενη εβδομάδα στα Τρίκαλα, που θα αγωνιστεί ο Τζίμας ο Αντώνης, ο Ζαμπέλης ο Αντώνης και η Τζόνι Ειρήνη.
4: Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Έγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή μέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη καθώς η θερμοκρασία στην Έγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν η αιτία της διακοπής, με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γιώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του ΔΕΔΙΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Έγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΕΔΙΕ, η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Έγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5:30 εστάλει μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Έγινας. Κλείνοντας, το Έγινα Πόρταλ ευχαριστεί τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Έγινας κ. Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κ. Μανώλη Λεούση, Βαθέως κ. Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κ. Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κ. Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7:30 ο Δήμος Έγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Τα πρώτα ίχνη έκθεση ζωγραφικής και κεραμικής των μαθητών της Στέγης Πολιτισμού Έγινας. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της συλλογικής έκθεσης ζωγραφικής και κεραμικής με τίτλο «Τα πρώτα ίχνη» στη Στέγη Πολιτισμού Έγινας. Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Στέγη ανοίγει τις πόρτες της στο κοινό, παρουσιάζοντας τους καρπούς μιας δημιουργικής χρονιάς. Την έκθεση φιλοξενούνται τα έργα 9 μαθητών των εργαστηρίων, οι οποίοι αποτυπώνουν στο χαρτί και τον πυλό την προσωπική τους καλλιτεχνική διαδρομή. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε η δασκάλα του εργαστηρίου, Σοφία Κουτσελίνη, τα έργα αυτά αντιπροσωπεύουν τα πρώτα βήματα και την πρώτη ουσιαστική επαφή των μαθητών με τα υλικά. Το κομμάτι της κεραμικής, οι δημιουργοί πειραματίστηκαν με πυλό χαμηλής θερμοκρασίας, χρησιμοποιώντας παραδοσιακές και σύγχρονες τεχνικές όπως οι μπαντανάδες και τα ιαλώματα, γυαλιά. Τα έργα διατηρούν ζωντανή τη διαδρομή της δημιουργίας, τη διστακτική αρχή, την αναζήτηση, την επιμονή και τελικά την προσωπική έκφραση.
5: Γεια σας. Άλλη μια χρονιά είμαστε εδώ για να κάνουμε μια αποτίμηση, μια πρώτη αποτίμηση, στους βαθμούς των Πανελληνίων, οι οποίοι χτες το μεσημέρι αναρτήθηκαν έξω από το γραφείο του Διευθυντή στο ΕΠΑΛ. Η φετινή χρονιά κρίνεται πάρα πολύ καλή, εξαιρετική θα έλεγα, σε σχέση με τις βαθμολογίες των μαθητών. Ήδη μπορούμε να πούμε ότι από τους 25 μαθητές μας, 26 που τελικά δώσανε, το 60% έχει γράψει
6: σε βαθμολογίες που μπορεί να του εξασφαλίσει μία θέση σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Μάλιστα, οι επιδόσεις των μαθητών κρίνονται πάρα πολύ καλές, γιατί 12 επιδόσεις μαθητών είναι πάνω από 19 στα μαθήματα ειδικότητας και όχι μόνο. Είχαμε λοιπόν πάρα πολύ ψηλές επιδόσεις, τα παιδιά μπαίνουν όσα θέλουν σε καλές σχολές και λέω όσα θέλουν γιατί ανοίγει σύντομα το μηχανογραφικό. Εκεί οι μαθητές θα κριθούν να κάνουν μια επιλογή με βάση τις σχολές που αυτοί θέλουν. Η συμβουλή που δίνουμε και δημόσια στους μαθητές είναι ότι θα πρέπει να συμπληρώνουν το μηχανογραφικό τους σαν να έχουν γράψει 20 σε όλα. Πιο βασική επιλογή είναι το θέλω τους, το τι θέλουν να κάνουν και όχι το πώς πήγανε στα μαθήματα. Εδώ να πούμε συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές, στις οικογένειες, στους καθηγητές, σε όλους όσους βοηθήσανε στους μαθητές στις εξετάσεις. Και να πούμε και βέβαια ότι και οι μαθητές που δεν πέτυχαν το στόχο τους γράψαν χαμηλότερα ή οι μαθητές που δεν γράψανε αρκετά καλά έχουν πάρα πολλές επιλογές και δεν χρειάζεται να σκέφτονται πια ότι είναι μονόδρομος. Γνωρίζουμε όλοι ότι οι εξετάσεις δεν είναι μονόδρομος, εδώ και χρόνια. Να πούμε ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει η συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Στο σχολείο μας θα είμαστε εδώ τις ημέρες και ώρες που το Υπουργείο θα θέσει ώστε να καταφέρουμε να βοηθήσουμε τους μαθητές στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Όλοι οι μαθητές μπορούν να περάσουν από εδώ να τους βοηθήσουμε στη συμπλήρωση. Και οι επιλογές, ξαναλέω, είναι για τους μαθητές. Να πούμε ότι είχαμε μαθητή που έγραψε 19.000 μόρια, 3-4 μαθητές που γράψανε πάνω από 16.500 μόρια και μαθητές 15, όπως λέω, που γράψαν πάνω από 10.000 μόρια, που σημαίνει ότι πάνω από 60% μπορεί να περάσει σε κάποια σχολή της επιλογής του. Με την ευκαιρία εδώ να πω ότι στο επαγγελματικό λύκειο πολλοί μαθητές, όπως γνωρίζετε, δεν δίνουν πανελληνίες, γιατί αρκούνται στο πτυχίο επαγγελματικών δικαιωμάτων που έχουν. Και έτσι, παρόλο που η τρίτη λυκείου ήταν γύρω στα 50 άτομα, μόνο 25, η μισή περίπου, ήρθανε να δώσουν πανελλήνιες εξετάσεις. Επίσης, να πούμε εδώ ότι η φετινή χρονιά έχει μια ιδιαιτερότητα, δύο ιδιαιτερότητες. Η πρώτη είναι ότι πολλά τμήματα που είχαμε στη σχολή γίνανε πολυτεχνικά τμήματα, δηλαδή ενταχθήκανε στην κατηγορία του Integrated Master, όπως λέμε, και έτσι με αυτόν τον τρόπο πέσανε από ποσοστό στο 10, από το 10% στο 5%, μειώνοντας σε λίγο τους εισακταίους σε αυτά τα τμήματα. Αλλά παρόλα αυτά, η συνολική μείωση των μαθητών που δώσανε πανελλήνες στα ΕΠΑΛ ήταν 1.100 άτομα, πράγμα που σημαίνει ότι σε σύνολο 10.000 ανθρώπων που δίνουν σε όλη την Ελλάδα θα το εξισορροπήσει. Αυτά είναι λεπτομέρειες. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι βάσεις περιμένουμε να δούμε πώς θα πάνε και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να κρίνουμε τις επιδόσεις των μαθητών τελικά. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορούμε σε σχολείο παρά να είμαστε ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα που φέραν οι μαθητές μας και να τους πούμε άλλη μια φορά συγχαρητήρια. Τέλος, εδώ να πω ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσουν οι εγγραφές στην πρώτη, τη Δευτέρα και την τρίτη λυκείου.
4: Ακούτε
6: του ΕΠΑΛ.
4: Το ραδιόφωνο του
6: Έγινα
4: Πόρταλ.
6: Για άλλη μια φορά να θυμίσω
4: η ώρα είναι
6: ότι 10. Στη Δευτέρα ΕΠΑΛ μπορούν να γραφτούν απόφοιτοι ή ενήλικες που έχουν ένα απολυτήριο και σκέφτονται ή να ξαναδώσουν εξετάσεις ή να αποκτήσουν επαγγελματικά δικαιώματα όπως αυτά που δίνει στο ΕΠΑΛ. Και καλό και τους μαθητές της τρίτης γυμνασίου να επιλέξουν το ΕΠΑΛ Έγινας για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω και να ευχαριστώ και στη Μαρία και στο Γιώργο στο Έγινα Πόρταλ και θα τα ξαναπούμε με την αποτελέσματα των σχολών.

Με την παρουσίαση των πρώτων χορευτικών σχημάτων άνοιξε σήμερα, Παρασκευή 26 Ιουνίου, η αυλαία του 14ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών Έγινας, που διοργανώνει ο Μορφωτικός Σύλλογος ο Καποδίστριας, με την υποστήριξη του Δήμου Έγινας. Το φεστιβάλ φιλοξενείται στον εμβληματικό χώρο του Αγίου Νικολάου Θαλασσινού στο λιμάνι της Έγινας και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 27 Ιουνίου, προσφέροντας στο κοινό ένα διήμερο αφιερωμένο στην ελληνική μουσική, τον παραδοσιακό χορό και τη λαϊκή πολιτιστική κληρονομιά. Η συμμετοχή του κοινού την πρώτη μέρα του φεστιβάλ ήταν πολύ μεγάλη. Με σύνθημα «Όπου το σώμα ακολουθεί την ψυχή», η διοργάνωση έχει καθιερωθεί ως ένας σημαντικός πολιτιστικός θεσμός για το νησί, συγκεντρώνοντας χορευτικά συγκροτήματα από την Αίγινα αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας, τα οποία παρουσιάζουν χορούς, παραδοσιακές φορεσιές και μουσικές από διάφορες γωνίες της χώρας. Το φεστιβάλ ξεκίνησε νωρίς το βράδυ με την καθιερωμένη παρέλαση των χορευτικών τμήματων στην παραλία της Αίγινας, όπου οι περαστικοί είδαν από κοντά τις υπέροχες φορεσιές και τα πολυπληθή τμήματα να συμμετέχουν. Στη σημερινή πρώτη μέρα του φεστιβάλ συμμετείχαν ο Μορφωτικός Σύλλογος Αίγινας ο Καποδίστριας, η Ερασιτεχνική Ομάδα Ανθρώπων με Προβλήματα

0: φορεσιές και τα πολυπληθή τμήματα να συμμετέχουν. Στη σημερινή πρώτη μέρα του φεστιβάλ συμμετείχαν ο Μορφωτικός Σύλλογος Έλληνας ο Καποδίστριας, η Ερασιτεχνική Ομάδα Ανθρώπων με Προβλήματα Όρασης, Χοροδρόμιο, ο Σύλλογος Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων, η Στέγη Πολιτισμού Έγινας, ο Πολιτιστικός και Εξοραϊστικός Σύλλογος Αγίων Ασωμάτων Κοντού, ο Μορφωτικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Βαθέως και ο Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Χορηγίου Κυλκής. Οι χορείς συνεχίζονται το βράδυ του Σαββάτου 27 Ιουνίου με τη συμμετοχή του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Κυψέλης, του Συλλόγου Παραδοσιακών Χωρών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Ομόλυβος, του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Μαρίνας Αλόλων Μεσαγρού Ινώη, του Συλλόγου Επτανησίων Αγίων Αναργύρων Καματερού Διονύσιο Σολομός, του Συλλόγου Γυναικών Έγινας, του Μορφωτικού Συλλόγου Έγινας ο Καποδίστριας και του Πολιτιστικού Ποντιακού Συλλόγου Παρατιανού Κυλκής Παναγία Σουμελά. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Οι παραστάσεις ξεκινούν στις 8:30 με φόντο το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού. Οι διοργανωτές απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση σε κατοίκους και επισκέπτες να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις και να συμμετάσχουν σε μια γιορτή αφιερωμένη στην ελληνική παράδοση δίπλα στη θάλασσα.
1: Δόθηκε τέρμα στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων οι οποίοι διεκδικούσαν θέσεις στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων του 2026. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα στοιχεία τα δικά μας στο Γενικό Λύκειο Έγινας, αυτό που είδαμε μέσα από τα αποτελέσματα είναι ότι οι υψηλότερες βαθμολογίες επιτεύχθησαν από μαθητές του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής κατόπιν από υποψηφίους των ανθρωπιστικών σπουδών. Τρίτη ήρθαν σε βαθμολογίες οι υποψήφοι του προσανατολισμού υγείας και τέταρτη οι υποψήφοι του προσανατολισμού θετικών σπουδών. Ειδικότερα, οι υψηλότερες βαθμολογίες εντοπίζονται σε σχέση με το πρώτο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα των Λατινικών, σε σχέση με το δεύτερο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα της φυσικής, σε σχέση με το τρίτο επιστημονικό πεδίο και εκεί με το μάθημα της φυσικής, ενώ τέλος στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, δηλαδή του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, οι υψηλότερες βαθμολογίες επετεύχθησαν στα μαθήματα της πληροφορικής και της οικονομίας. Σε πανελλαδικό επίπεδο φάνηκε ότι φέτος τα μαθήματα που δυσκόλεψαν πιο πολύ τους υποψηφίους ήταν η βιολογία και τα αρχαία. Με την ευκαιρία που μου δίνεται λίγο να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα που ακολουθεί από εδώ και πέρα για τους υποψηφίους μας, στο προσεχές διάστημα και εφόσον ολοκληρωθεί και η βαθμολογία των ειδικών μαθημάτων και των αθλητικών δοκιμασιών για τα ΤΕΦΑ, περίπου στις αρχές Ιουλίου, ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί εγκύκλιος, αν κανείς σκεφτεί το ακολουθεί στο περσινό χρονοδιάγραμμα, περίπου στο διάστημα 7 ως 17 Ιουλίου θα είναι διαθέσιμη για τους υποψηφίους η πλατφόρμα συμπλήρωσης του μηχανογραφικού. Σε αυτή την πλατφόρμα οι υποψήφοι θα δουν εκείνες τις σχολές για τις οποίες έχουν επιτύχει την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Συνεπάγεται λοιπόν ότι όσο καλύτερα έχει γράψει κάποιος υποψήφιος, τόσα περισσότερα τμήματα θα του έχουν ανοίξει στο μηχανογραφικό του. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια η προτεραιοποίηση των επιλογών, των τμήματων που εμφανίζονται στο μηχανογραφικό, και

0: Σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε κινηθεί για αυτό το σκοπό. Έχουμε συζητήσει με τους υποψηφίους μας κατηδίαν το πώς πρέπει να συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό μηχανογραφικό τους δελτίο. Συγκεκριμένα, πρέπει να έχουν υπόψη ότι δεν υπάρχει όριο επιλογής τμήματων. Μπορούν λοιπόν να επιλέξουν όλα τα τμήματα τα οποία τους ανοίγουν στο μηχανογραφικό τους δελτίο. Αν δυνητικά λοιπόν κάποιος, λέω ένα τυχαίο παράδειγμα, έχει ανοίξει 30 τμήματα, μπορεί να διαλέξει, να επιλέξει και τα 30 τμήματα προτεραιοποιώντας τα. Η δικιά μας συμβουλή για τους υποψηφίους μας είναι να τα επιλέξουν όλα, να μην αφήσουν σχολή, να μην αφήσουν τμήμα χωρίς να το έχουν επιλέξει από το μηχανογραφικό τους δελτίο. Απλά θα πρέπει να δώσουν έμφαση στη σωστή προτεραιοποίηση. Και πώς γίνεται αυτό? Το βασικό τους κριτήριο θα είναι ποια σχολή ή ποιες σχολές τους αρέσουν περισσότερο. Δυνητικά, ένας υποψήφιος θα πρέπει να συμπεριφέρεται σαν να έχει επιτύχει 20.000 μόρια. Εφόσον το τμήμα του εμφανίζεται στο μηχανογραφικό του δελτίο, άρα είναι επιλέξιμος για αυτό το τμήμα και μπορεί να το διαλέξει. Θα αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, γιατί το θεωρώ πολύ βασικό για το τρόπο σκέψης που πρέπει να έχουν οι υποψήφοι όταν φτιάχνουν το μηχανογραφικό τους δελτίο. Ας πούμε ότι ένας υποψήφιος στον προσανατολισμό ανθρωπιστικών σπουδών, του πρώτου επιστημονικού πεδίου δηλαδή, έχει επιτύχει 16.500 μόρια. Ξέρει ότι από τις περσινές βάσεις, όπως διαμορφώθηκαν τελικά πέρσι, στα τέλη Ιουλίου του 2025, οι περσινές βάσεις τι λένε? Ότι η νομική Αθήνας, για παράδειγμα, ήταν στα 18.100 μόρια. Άρα λοιπόν ο συγκεκριμένος υποψήφιος δεν πρέπει να αποθαρρυνθεί από αυτό το γεγονός. Εάν η νομική Αθήνας του αρέσει, ακόμα και αν έχει συμπληρώσει, αν έχει συγκεντρώσει 16.500 μόρια, τη νομική Αθήνας θα τη βάλει ως πρώτη επιλογή. Και αυτό το λέμε γιατί? Διότι δεν γνωρίζουμε εάν οι βάσεις θα πέσουν ή θα ανέβουν, οι τελικές βάσεις, αν θα πέσουν ή θα ανέβουν, στο τέλος Ιουλίου, διότι τότε ανακοινώνονται. Οι βάσεις λοιπόν, οι τελικές βάσεις ανακοινώνονται στα τέλη Ιουλίου και εκεί μαζί με τις τοποθετήσεις των υποψηφίων στις σχολές. Άρα λοιπόν, επειδή δεν ξέρουμε ποια θα είναι η τελική μορφή των βάσεων, συμπληρώνουμε το μηχανογραφικό μας αδιαφορώντας για το ποιες ήταν οι βάσεις του προηγούμενου έτους ή των προηγούμενων ετών. Να πω επίσης κάτι άλλο εδώ που το κρίνω σημαντικό, ότι τα μόρια των υποψηφίων για το κάθε τμήμα ξεχωριστά διαφέρουν. Είναι πράγματα τα οποία σε γενικές γραμμές τα ξέρουν οι υποψηφοί μας, τους τα έχουμε εξηγήσει και κατά τη διάρκεια της χρονιάς, τα επαναλαμβάνω όμως γιατί είναι βασικά. Και αυτό συμβαίνει γιατί? Διότι κάθε τμήμα έχει δικούς του συντελεστές βαρύτητας για συγκεκριμένα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Άρα λοιπόν, ο μέσος όρος των μαθημάτων που έχω επιτύχει μέσω των εξετάσεών μου θα είναι διαφορετικός από τον υπολογισμό του μέσου όρου εισαγωγής στα εκάστοτε τμήματα που με ενδιαφέρουν. Διότι, όπως προείπα, το κάθε τμήμα του κάθε επιστημονικού πεδίου έχει τους δικούς του συντελεστές βαρύτητας για τα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Στο διάστημα που θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα του μηχανογραφικού, θα είμαστε και εμείς εδώ συγκεκριμένες ημέρες, 2 με 3 μέρες, βάσει εγκυκλίου, για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού, δίνοντάς τους πληροφορίες ακαδημαϊκού προσανατολισμού, δηλαδή πληροφορίες ενδεχομένως για σχολές ή για τεχνική υποστήριξη. η διαδικασία απόδοσης κωδικών συμπλήρωση του μηχανογραφικού βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και οι περισσότεροι μαθητές μας, οι περισσότεροι υποψήφοι μας έχουν πάρει κωδικούς πρόσβασης για αυτή την, για την πλατφόρμα του μηχανογραφικού, η οποία επαναλαμβάνω ότι αν ακολουθηθεί το περσινό πλάνο θα είναι ανοιχτή περίπου από 7-17 Ιουλίου. Η επίσημη ανακοίνωση όμως θα γίνει μέσω του Υπουργείου και εμείς θα την επικοινωνήσουμε στους υποψηφίους μας μέσω, των, μέσω του My School και των μηνυμάτων και των τρόπων επικοινωνίας που έχουμε. Πριν κλείσουμε το θέμα του συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, να πω κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Είπαμε ότι η επιλογή σχολών, η προτεραιοποίηση των τμήματων, δηλαδή που θα κάνω στο μηχανογραφικό μου, θα γίνει βάσει των φιλοδοξιών μου, βάσει των, του τι μου αρέσει, του πού θέλω να μπω. Κάτι άλλο το οποίο οι υποψήφοι μας μπορούν να έχουν υπόψη τους είναι ότι τις σχολές μπορεί να τις διαλέγουν και βάσει του, της τοποθεσίας. Έτσι, δηλαδή υπάρχουν υποψήφοι οι οποίοι θέλουν να σπουδάσουν ένα συγκεκριμένο αντικείμενο όπου και να είναι αυτό. Για παράδειγμα νομική είτε στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο στην Αθήνα, είτε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη, είτε στο Δημοκρίτο Πανεπιστήμιο στη Θράκη. Υπάρχουν όμως άλλοι υποψήφοι οι οποίοι προτεραιοποιούν τις επιλογές τους ανάλογα με τον τόπο. Δηλαδή διαλέγουν πρώτα όλες τις σχολές που τους αρέσουν στην Αθήνα και μετά σε ένα άλλο αστικό κέντρο και πάει λέγοντας. Κλείσαμε λοιπόν το σημαντικό ζήτημα του μηχανογραφικού. Και θέλω να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία που μου δίνεται για να αναφέρω ένα άλλο ζήτημα σημαντικό, το ζήτημα των ηλεκτρονικών εγγραφών για τους μαθητές μας που θα έρθουν από το γυμνάσιο, τους αποφύτους δηλαδή του γυμνασίου που θα έρθουν στην πρώτη λυκείου σε εμάς και αντίστοιχα τους δικούς μας μαθητές που προάχθησαν από την πρώτη στη δευτέρα λυκείου και από τη δευτέρα στην τρίτη λυκείου. Για όλους αυτούς τους μαθητές είναι αναγκαία η εγγραφή τους στο Γενικό Λύκειο μέσω της πλατφόρμας των e-εγγραφών. Είναι μια διαδικασία που γίνεται τα τελευταία χρόνια. Είναι υποχρεωτική διαδικασία για τη φίτηση των παιδιών. Γίνεται με ευθύνη των γονέων. Η πλατφόρμα αυτή των e-εγγραφών δεν έχει αρχίσει, δεν έχει ανοίξει ακόμα. Μόλις ανοίξει θα το επικοινωνήσουμε και εμείς με κάθε πρόσφορο τρόπο. Θέλω να πω ότι το εκτιμόμενο διάστημα ανοίγματος της πλατφόρμας είναι τέλη Ιουνίου, δηλαδή εικάζουμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα ανοίξει σίγουρα αυτή η πλατφόρμα. Θα δοθεί ένα περιθώριο 8-9 ημερών για να ολοκληρωθούν οι εγγραφές και είναι, όπως είπα πριν, απαραίτητο οι γονείς να προβούν σε αυτή τη διαδικασία, διότι μόνο έτσι είναι δυνατή η φίτηση των παιδιών στο Γενικό Λύκειο. Αν οι γονείς χρειαστούν κάποια βοήθεια, μπορούν να πάρουν και στο σχολείο για ερωτήσεις ή για βοήθεια από εμάς αν χρειαστεί. Τελειώνοντας, θα ήθελα να γνωστοποιήσω ότι στα τέλη Αυγούστου και συγκεκριμένα 26, 27 και 28 Αυγούστου έχει οριστικοποιηθεί αυτή η περίοδος. Θα φιλοξενήσει το σχολείο μας για άλλη μια φορά την Ένωση Ελλήνων Φυσικών μαζί με το Εθνικό Επιστημονικό Ίδρυμα Δημόκρητος για ένα σχολείο φυσικής το οποίο θα απευθύνεται σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Να πω σε αυτό το σημείο ότι η συγκεκριμένη δράση, μέσω της συγκεκριμένης δράσης θα φιλοξενήσουμε παιδιά γυμνασίων και λυκείων από όλη την Ελλάδα. Στο σχολείο θα πάρουν μέρος καθηγητές τριτοβάθμιας εκπαίδευση, πανεπιστημιακή δηλαδή, πανεπιστημίων και πολυτεχνείων εγνωσμένης αξίας. Και το ιδιαίτερα θετικό και ελκυστικό σημείο για εμάς είναι ότι για τους μαθητές της Έγινας και των δύο βαθμίδων της δευτεροβάθμιας, δηλαδή και των γυμνασίων και των λυκείων, η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, στα προγράμματα που θα ακολουθούν αυτές τις τρεις μέρες, τα οποία θα περιλαμβάνουν εργαστήρια, διαλέξεις, πειράματα, η συμμετοχή τους λοιπόν θα είναι δωρεάν. Άρα λοιπόν όποιος μαθητής ενδιαφέρεται, μέσω των γονέων του φυσικά, θα πάρει τηλέφωνο στο σχολείο για να κάνει την αίτησή του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε για την ενημέρωση και θέλω να ευχηθώ στους υποψηφίους μας καλή τοποθέτηση στις σχολές τους, καλά αποτελέσματα, στην τελικά αποτελέσματα τοποθέτησης σε σχολές και να ξέρουν ότι πάντα θα είμαστε δίπλα τους. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καρδιολόγος και Γενικός Ιατρός στη νέα προκήρυξη για το Κέντρο Υγείας Έγινας. Το Υπουργείο Υγείας ενέκρινε νέα προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ σε μονάδες πρωτοβάθμιας υγείας σε όλη τη χώρα. Τη σχετική απόφαση που δημοσιεύθηκε στις 26 Ιουνίου περιλαμβάνονται δύο θέσεις για το Κέντρο Υγείας Έγινας. Συγκεκριμένα εγκρίνεται η προκήρυξη μιας θέσης Διευθυντή Καρδιολογίας και μιας θέσης Διευθυντή Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής ή Εσωτερικής Παθολογίας για το Κέντρο Υγείας Έγινας. Οι δύο θέσεις εντάσσονται στο συνολικό σχεδιασμό της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου για την κάλυψη αναγκών σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές. Η απόφαση αφορά συνολικά την έγκριση προκήρυξης δεκάδων θέσεων σε κέντρα υγείας και περιφερειακά πολυιατρία της χώρας στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων για το 2026 με σκοπό την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και την καλύτερη στελέχωση των δημόσιων δομών. Η προκήρυξη των θέσεων αναμένεται να ακολουθήσει το επόμενο διάστημα σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Υπουργείου Υγείας.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Προβλήματα στο διαδίκτυο του ΚΕΠ Έγινας. Τι απαντά ο κύριος Γιάννης Φίκας για τις καθυστερήσεις στη μετάπτωση στο Σύζευξης 2. Καταγγελία που έγινε σήμερα το πρωί στο Έγινα Πόρταλ αναφέρει ότι το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών της Έγινας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τη σύνδεση στο διαδίκτυο. Εδώ και περίπου μία εβδομάδα, καθιστώντας αδύνατη την εξυπηρέτηση του κοινού. Όπως αναφέρθηκε, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των υπαλλήλων να βοηθήσουν, η έλλειψη δικτύου μπλοκάρει την αποστολή εγγράφων και τη διεκπαιρέωση υποθέσεων. Απαντώντας στα ερωτήματα αυτά, ο Δημοτικός Σύμβουλος και τεταλμένος Σύμβουλος για την Ψηφιακή Αναβάθμιση του Δήμου Έγινας, κ. Γιάννης Φίκας, αναφέρθηκε στις τεχνικές δυσκολίες αλλά και στις καθυστερήσεις από την πλευρά των εργολάβων. Ο κύριος Φίκας απέκλεισε το ενδεχόμενο το ΚΕΠ να βρίσκεται εντελώς εκτός δικτύου για μία ολόκληρη εβδομάδα, καθώς κάτι τέτοιο θα είχε καταγραφεί άμεσα από τους ελεκτικούς μηχανισμούς και την ομάδα πληροφορικής του Δήμου. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι υπήρχαν συγκεκριμένες ημέρες, όπως η προηγούμενη Παρασκευή και η Δευτέρα, με έντονα προβλήματα, τα οποία αποκαθίστανται σταδιακά τις απογευματινές ώρες μετά από παρεμβάσεις. Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στην παροχημένη υποδομή του δικτύου Σύζευξης 1, το οποίο χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή το ΚΕΠ. Η κατάσταση επιβαρύνθηκε, καθώς στο ίδιο κύκλωμα προσθέθηκαν πρόσφατα και υπολογιστές του Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων. Πλέον έχουν μπει αρκετοί υπολογιστές επάνω. Εξυπηρετεί και το ΓΕΦ δίπλα και το δίκτυο σέρνεται. Η κατάσταση είναι βγες εσύ να μπω εγώ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Φίκας, επιβεβαιώντας τη χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ταχύτητας. Σε αναμονή του εργολάβου για το Σύζευξης 2, η οριστική λύση στο πρόβλημα πρόκειται να δοθεί με τη μετάπτωση του ΚΕΠ στο αναβαθμισμένο δίκτυο Σύζευξης 2, στο οποίο ήδη έχει συνδεθεί άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Αν και ο Δήμος Έγινας έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με τη δοημένη καλωδίωση και ο απαραίτητος εξοπλισμός συμπεριλαμβανομένων των νέων IP τηλεφώνων, βρίσκεται ήδη στο σημείο, η διαδικασία έχει κολλήσει στον ανάδοχο εργολάβο. Περιμέναμε τον εργολάβο αρκετό καιρό. Μας είχαν ενημερώσει ότι θα έρχονταν τη Δευτέρα, αλλά για δικούς τους λόγους δεν εμφανίστηκαν, δήλωσε ο κύριος Φίκας. Ο εντεταλμένος σύμβουλος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον project manager του έργου, πιέζοντας για τον ορισμό τελικής ημερομηνίας. Ο ίδιος εξέφρασε την προσωπική εκτίμηση ότι η μετάπτωση θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, ενώ έχει ζητήσει να βρίσκονται σε ετοιμότητα και η τεχνική του Δήμου, ώστε να συνδράμουν στην επιτάχυνση των εργασιών. Στόχος είναι να σταματήσει ταλαιπωρία τόσο των πολιτών, όσο και των ίδιων των εργαζομένων, που προσπαθούν να επιτελέσουν το έργο τους υπό αντίξωες ψηφιακές συνθήκες. Θεόδωρος Λιβάνιος. Αναμένονται στοιχεία από το Δήμο Αίγινας για τη δευτεροβάθμια δομή εκπαίδευση ειδικής αγωγής. Απάντηση με έγγραφό του στη Βουλή έδωσε στις 16 Ιουνίου ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος σχετικά με το αίτημα για την άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικής αγωγής στην Αίγινα για τη σχολική χρονιά 2026-2027. Όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο που διαβιβάστηκε στη Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου έχει ήδη ζητήσει στοιχεία από το Δήμο Αίγινας με εγγραφό της στις 25 Μαΐου 2026. Το Υπουργείο επισημαίνει ότι μόλις παραληφθούν τα ζητούμενα στοιχεία θα επανέλθει με συμπληρωματική απάντηση προς τη Βουλή. Υπενθυμίζεται ότι το θέμα έφτασε στη Βουλή μέσω αναφοράς που κατέθεσαν βουλευτές του ΚΚΕ μεταφέροντας αίτημα, το οποίο υπογράφεται από 160 γονείς και δαιμόνες, εκπαιδευτικούς και κατοίκους της Αίγινας. Με το αίτημα ζητείται η άμεση ίδρυση και στελέχωση δευτεροβάθμιας δομής ειδικής αγωγής, προκειμένου να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες μαθητών του νησιού. Υπογράφηκε στις 23 Ιουνίου 2026 η σύμβαση για το έργο επισκευή συντήρηση επαρχιακών οδών λόγω ευνηδίων περιστατικών μεταξύ του Δημάρχου Αίγινας κ. Γιάννη Ζορμπά και του Οικονομικού Φορέα Αναδόχου του έργου. Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την εκτέλεση εργασιών για την αποκατάσταση της οδού στην περιοχή Σφεντούρη. Σύμφωνα με την υπαριθμόν 26 του 2026 μελέτη του Δήμου Αίγινας, οι προβλεπόμενες εργασίες περιλαμβάνουν απόκριση, φρεζάρισμα του υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος και μεταφορά των υλικών, κατασκευή ασφαλτικών ισοπεδωτικών στρώσεων, στρώσεων αλλαγής επικλήσεων και επουλώσεις λακών, ασφαλτική προεπάλληψη της ανασφάλτου της επιφάνειας, τοποθέτηση νέας ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας. Η αρχική δαπάνη της μελέτης ανερχόταν σε 73.980 ευρώ με συγχωρείτε, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κατόπιν έκπτωσης ύψους 4% που προσέφερε ο ανάδοχος, το τελικό ποσό της σύμβασης διαμορφώθηκε σε 71.000 ευρώ. Η συνολική διάρκεια για την περίοδο του έργου ορίζεται σε 3 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην ανέξοδη συντήρηση του έργου για διάστημα 15 μηνών από την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης, περαίωσης ή της υποβολής του τελικού επιμετρικού πίνακα. Η σύμβαση έγινε με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από σχετική πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος προς 3 οικονομικούς φορείς και σύμφωνα με τις διατάξεις του 44-12 του 2016 περί δημοσίων συμβάσεων.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Μία ξεχωριστή καλλιτεχνική συνάντηση πραγματοποιείται στην αρχή του καλοκαιριού, καθώς 3 διακεκριμένες ζωγράφοι και αγιογράφοι ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία μοναδική ομαδική έκθεση. Υπό τον τίτλο «Από τη θάλασσα ως τον ουρανό», η έκθεση φιλοξενείται στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο, προσφέροντας στους επισκέπτες ένα πλούσιο διπορικό μέσα από διαφορετικές τεχνικές, θεματολογίες και υλικά. 3 δημιουργοί συναντιούνται και παρουσιάζουν έργα ζωγραφικής, βυζαντινής αγιογραφίας, πυρογραφίας, αλλά και έργα πάνω σε ιδιαίτερες επιφάνειες από φυσικό περιβάλλον της Αίγινας. Ο καμβάς με τις θαλασσογραφίες, το ξύλο και η γυνήτικη πέτρα με την απεικόνηση ιερών μορφών ενώνονται, συνυπάρχουν αρμονικά και αφηγούνται ιστορίες τέχνης, πίστης και παράδοσης. Κάθε μία από τις συμμετέχουσες φέρνει στην έκθεση το προσωπικό της στυλ και τη δική της καλλιτεχνική ταυτότητα. Η ξένη πετρία του Τριανταφύλου μαγεύει το κοινό με τις ατμοσφαιρικές θαλασσογραφίες της, αποτυπώνοντας την αέναη κίνηση και το φως του υγρού στοιχείου πάνω στον καμβά. Η Αγγέλα Ραδά παρουσιάζει τις δικές της αγιογραφίες, ενώ παράλληλα εισάγει μια νέα, εντυπωσιακή για την ίδια τεχνική, που εμπλουτίζει το έργο της, την πυρογραφία. Η Αργυρό Κάπου εστιάζει στη βυζαντινή αγιογραφία, επιλέγοντας ως καμβά υλικά που προσφέρει απλόχερα η φύση. Οι ιερές μορφές της ζωντανεύουν πάνω σε θαλασσόξυλα, μάρμαρο και την παραδοσιακή γεννήτικη πέτρα, δημιουργώντας μια άμεση σύνδεση του θείου με το τοπικό περιβάλλον. Τα εγκαίνια της έκθεσης έγιναν το Σάββατο. Θα διαρκέσει έως τις 27 Ιουνίου. Το ωράριο λειτουργίας είναι καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ. Η δημιουργία απευθύνουν ανοιχτό κάλεσμα σε κατοίκους και επισκέπτες του νησιού να επισκεφθούν την έκθεση, να συνομιλήσουν με την τέχνη τους και να ανακαλύψουν πώς η γη και η θάλασσα της Αίγινας μπορούν να μετουσιωθούν σε πνευματική δημιουργία.
3: Βρισκόμαστε στο λιμάνι της Πέρδικας που περιμένουμε να υποδεχτούμε 170 tour operator μαζί με τους συνοδούς τους. Οι τουριστικοί πράκτορες, οι οποίοι είναι από όλο τον κόσμο, στα πλαίσια της Διεθνούς Τουριστικής Διοργάνωσης MTS Globe, κάνουν μια εξόρμηση στα νησιά και επέλεξαν και την Αίγινα για τόπο φιλοξενίας μαζί με άλλα νησιά όπως η Μύκονο και η Σαντορίνη. Ο τουρισμός αποτελεί τη νούμερο ένα οικονομική δραστηριότητα στο νησί και οφείλουμε όλοι, τόσο ο Δήμος όσο και οι επαγγελματίες, να τον αντιμετωπίζουμε με σεβασμό. Όλοι μαζί πρέπει να πράττουμε προς όφελος του νησιού. Εμείς έχουμε ως στόχο, μέσα στις λίγες ώρες που θα μείνουν οι πράκτορες στο νησί, να γνωρίσουν την πολιτιστική μας κληρονομιά, τις παραδόσεις μας, τη γαστρονομία και τα προϊόντα του νησιού. Γι' αυτό το λόγο θα έχουμε παραδοσιακούς χορούς από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βαθέως, όπως και από τη Στέγη Πολιτισμού Αίγινας. Να ευχαριστήσουμε εδώ τους χορευτές και τη δασκάλα τους. Θα γνωρίσουν τα σημεία της Αίγινας μέσω ενός τουριστικού οδηγού έντυπου, το οποίο θα τους προσφέρουμε, καθώς και θα γευτούν και το τοπικό μας προϊόν, το φιστίκι, από ένα κέρασμα που θα τους προσφέρουμε.
1: Υποδοχή 170 του Ροπερέιτρο στην Πέρδικα. Την Αίγινα επισκέφθηκαν σήμερα 25 Ιουνίου περισσότεροι από 170 κορυφαίοι εκπρόσωποι της Διεθνούς Τουριστικής Βιομηχανίας από όλο τον κόσμο στο πλαίσιο της μεγάλης διοργάνωσης MTS Globe Get Together 2026. Το νησί επιλέχθηκε ως ένας από τους βασικούς σταθμούς φιλοξενίας.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Η ώρα είναι 10:30. Της παγκόσμιας αγοράς, δίνοντας την Αίγινα την ευκαιρία να προβληθεί δίπλα σε διεθνείς προορισμούς όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη. Σύμφωνα με το Δήμο Αίγινας που διοργάνωσε αυτή την επίσκεψη, αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την ανάδειξη του νησιού ως σύγχρονου, αυθεντικού και ποιοτικού τουριστικού προορισμού. Η παρουσία ενός τόσο μεγάλου αριθμού tour operators προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης γνωριμίας των επαγγελματιών του κλάδου με τις υποδομές, τα αξιοθέατα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Αίγινας. Όπως επισήμανε σε δηλώσεις της στο Αίγινα Πόρταλ η Αντιδήμαρχος Τουρισμού κυρία Όλγα Πετρίτη, ο τουρισμός αποτελεί τη βασικότερη οικονομική δραστηριότητα της Αίγινας, γεγονός που απαιτεί συλλογικό σεβασμό και συνεργασία. Η επίσκεψη αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την εδραίωση της Αίγινας ως έναν σύγχρονο ποιοτικό και αυθεντικό προορισμό. Αν και η παραμονή των πρακτόρων διαρκεί μόλις λίγες ώρες, ο Δήμος είχε οργανώσει ένα πλούσιο πρόγραμμα με σκοπό να αναδείξει την πολιτιστική κληρονομιά, τις παραδόσεις και τη γαστρονομική ταυτότητα του τόπου. Η επίσημη υποδοχή των ξένων αντιπροσωπείων έγινε το μεσημέρι στο γραφικό λιμάνι της Πέρδικας. Εκεί οι φιλοξενούμενοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την παράδοση μέσα από παραδοσιακούς χορούς που παρουσίασαν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βαθέως και η Στέγη Πολιτισμού Αίγινας, να περιηγηθούν στο νησί με τη βοήθεια ενός ειδικά σχεδιασμένου έντυπου αγγλόφωνου τουριστικού οδηγού που θα τους προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για τα σημαντικότερα αξιοθέατα και τις υποδομές.
2: Ακούτε ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Αίγινας», συνολικής αξίας 670.000 ευρώ, είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και διστατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση εφορίας προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων και έγκριση εφορίας των νεωτέρων μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Αίγινας. Να τα δούμε τροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάς Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρχιτεκτονικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές, ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Αίγινας στην τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Αίγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Αίγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Η εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την εγκύκλειο με την οποία καθορίζονται αναλυτικά η διαδικασία εκλογής του Προεδρείου των Δημοτικών Συμβουλίων και των μελών των Δημοτικών Επιτροπών για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περίοδου 2024-2028. Η εγκύκλειος εκδόθηκε μετά τη δημοσίευση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχει οδηγίες προς όλους τους Δήμους της χώρας εν ώψη της λήξης της θητείας των υφιστάμενων οργάνων στις 30 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ειδική δημόσια συνεδρίαση για την εκλογή του νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 3η 7 Ιουλίου 2026, ενώ αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί εγκαίρως, προβλέπεται αυτοδίκαιη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την 4η 8 Ιουλίου 2026 στις 8 το βράδυ, χωρίς να απαιτείται πρόσκληση. Η διαδικασία προβλέπει ότι αρχικά εκλέγονται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ακολουθεί η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Η εκλογή του Προεδρείου πραγματοποιείται με φανερή ψηφοφορία, ενώ για τη Δημοτική Επιτροπή προβλέπεται μυστική ψηφοφορία. Η εγκύκλειος περιγράφει επίσης αναλυτικά τον τρόπο κατάρτισης των ψηφοδελτίων, τις απαιτούμενες πλειοψηφίες για την εκλογή, τις διαδικασίες σε περίπτωση μη επίτευξης εκλογής ή έλλειψης απαρτίας, τη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής ανάλογα με το μέγεθος του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διαδικασίες αναπλήρωσης μελών σε περίπτωση παρέτησης, έκπτωσης ή άλλης κένωσης θέσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθώς η συγκρότηση τόσο του Προεδρείου όσο και της Δημοτικής Επιτροπής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων. Η εγκύκλειος προβλέπει ακόμα ότι τα πρακτικά των εκλογών θα πρέπει να αποστέλλονται εντός 5 ημερών για έλεγχο νοημότητας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτώνεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διάβγεια. Το σύνολο της εγκυκλίου επισυνάπτεται στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονιπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονιπιακού Σταθμού. Την εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Για ακόμη μία φορά, το τμήμα βόλεϊ του Σαρονικού διοργανώνει ένα summer camp διάρκειας 2 εβδομάδων και συγκεκριμένα από 29 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου. Το camp θα γίνεται ώρες απογευματινές και αφορά παιδιά, αγόρια και κορίτσια ηλικίας 7 έως 14 ετών. Μαζί μας και πάλι θα βρίσκεται η Δήμητρα Παλαβρατζή. Κάτι που μας δίνει ιδιαίτερη χαρά. Σας περιμένουμε να έρθετε στην παρέα μας και να γνωρίσετε το βόλεϊ από κοντά.
3: Στόχος Σαρονικού είναι τα παιδιά να έρθουν εδώ από κοντά και να γνωρίσουν το όμορφο και συναρπαστικό άθλημα του βόλεϊ. Επίσης, τα παιδιά, οι αθλητές και οι αθλήτριες που απαρτίζουν ήδη τα ρόστερ της Ακαδημίας μας αλλά και των γνωστικών τμήματων να συνεχίσουν τις προπονήσεις σε μια χρονικά ελεύθερη περίοδο για εκείνους. Με στόχο την βελτίωση και την εξέλιξή τους. Ο Σαρονικός έχει προγραμματίσει και θα προσφέρει όλα τα απαραίτητα ώστε να κάνει ακόμα καλύτερη και πιο ευχάριστη την παραμονή των παιδιών εδώ στις προπονήσεις του ΕΠΑΛ. Ο Σαρονικός επενδύει σε επαγγελματίες προπονητές για τη σωστή εκμάθηση του αθλήματος. Γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που για ακόμα μία χρονιά θα έχουμε μαζί μας την σπουδαία προπονήτρια, την Δήμητρα Παλαβρατζή, η οποία είναι προπονήτρια τόσο του ΠΑΟΚ όσο και υπεύθυνη του συντονισμού της Ακαδημίας μας. Περιμένουμε όλα τα παιδιά να περάσουμε όμορφα και να μάθουμε τα ωραία του βολή.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Εξαιρετική παρουσία πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 το οποίο διεξήχθη στην Πάτρα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Οι νεαροί αθλητές απέδειξαν το υψηλό τους επίπεδο, αφήνοντας μεγάλες υποσχέσεις για το μέλλον. Ας ακούσουμε τι δήλωσε μιλώντας στο ραδιόφωνο Τέγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Ζαμπέλης.
4: Πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 που έγινε στην Πάτρα το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Οι αθλητές Παπαδάκου και Ζαμπέλη, σαν και μικροί σε ηλικία, ανήκουν στην κατηγορία K16, είχαν πιάσει τα όρια και αγωνίστηκαν στο K18. Με τον Παπαδάκου στα 800 μέτρα να βγαίνει 22ος με νέο ατομικό ρεκόρ 2-4-46 και τον Ζαμπέλη Γιώργο να κάνει εκπληκτική εμφάνιση, να συντρίβει το πανελλήνιο ρεκόρ του από 9-17-20, έκανε 9 λεπτά στα 3 χιλιόμετρα και να βγαίνει τέταρτος στην Ελλάδα και με βάσιμες ελπίδες να φορέσει το εθνόσημο στη μεγαλύτερη κατηγορία για πρώτη φορά στην καριέρα του ως αθλητής για να αγωνιστεί στη συνάντηση Ελλάδας-Κύπρος που θα γίνει στα τέλη του Ιουλίου. Η Τζόνι Ειρήνη στα 400 εμπόδια έκανε ατομικό ρεκόρ με 77 δευτερόλεπτα και θα είχε κάνει μεγάλη επίδοση, μεγάλο ατομικό ρεκόρ στα 73, αλλά δυστυχώς πίεση, το άγχος της πίεσης για την πρώτη φορά που αγωνιζόταν σε μεγάλο αγώνα έπεσε στο πρώτο εμπόδιο στην προθέρμανση και χρειάστηκε να δοθούν πρώτες βοήθειες και μπήκε αγχωμένη και λίγο πιεσμένη. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε να κάνει ατομικό ρεκόρ. Πιστεύω στον επόμενο αγώνα την Κυριακή που θα έρθει στο Πανελλήνιο K20 και επίδοση στα 73 δευτερόλεπτα. Αγωνίστηκαν και στα 4-400 οι Παπαδάκος Ζαμπέλης, Καλαφατέλης Αλέξανδρος και Τζίμας Αντώνης σε μια κούρσα που κατεβάσαμε τα παιδιά πιο πολύ για εμπειρία. Κάνανε 3 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα, τρέχοντας καλύτερα από τις δυνατότητές τους. Και σαν προπονητής μένω απόλυτα ευχαριστημένος από τα παιδιά. Και τώρα προχωράμε στο K20, την επόμενη εβδομάδα στα Τρίκαλα, που θα αγωνιστεί ο Τζίμας ο Αντώνης, ο Ζαμπέλης ο Αντώνης και η Τζόνι Ειρήνη.
1: Ο καιρός την έγινε τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.

0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Aegina Portal με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Aegina Portal.
1: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού, όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Αίγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή μέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η θερμοκρασία στην Αίγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν... Η αιτία της διακοπής, με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γιώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του ΔΕΔΙΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Αίγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΕΔΙΕ, η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Αίγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5:30 έστειλε μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Αίγινας. Κλείνοντας το Αίγινα Πόρταλ, ευχαριστεί τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας κ. Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κ. Μανώλη Λεούση, Βαθέως κ. Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κ. Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κ. Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7:30 ο Δήμος Αίγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Τα πρώτα ίχνη, έκθεση ζωγραφικής και κεραμικής των μαθητών της Στέγης Πολιτισμού Αίγινας. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της συλλογικής έκθεσης ζωγραφικής και κεραμικής με τίτλο «Τα πρώτα ίχνη» στη Στέγη Πολιτισμού Αίγινας. Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Στέγη ανοίγει τις πόρτες της στο κοινό, παρουσιάζοντας τους καρπούς μιας δημιουργικής χρονιάς. Στην έκθεση φιλοξενούνται τα έργα 9 μαθητών των εργαστηρίων, οι οποίοι αποτυπώνουν στο χαρτί και τον πυλό την προσωπική τους καλλιτεχνική διαδρομή. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε η δασκάλα του εργαστηρίου, Σοφία Κουτσελίνη, τα έργα αυτά αντιπροσωπεύουν τα πρώτα βήματα και την πρώτη ουσιαστική επαφή των μαθητών με τα υλικά. Το κομμάτι της κεραμικής, οι δημιουργοί πειραματίστηκαν με πυλό χαμηλής θερμοκρασίας, χρησιμοποιώντας παραδοσιακές και σύγχρονες τεχνικές όπως οι μπαντανάδες και τα ιαλώματα, γυαλιά. Τα έργα διατηρούν ζωντανή τη διαδρομή της δημιουργίας, τη διστακτική αρχή, την αναζήτηση, την επιμονή και τελικά την προσωπική έκφραση.
2: Γεια σας. Άλλη μια χρονιά είμαστε εδώ για να κάνουμε μια αποτίμηση, μια πρώτη αποτίμηση, στους βαθμούς των Πανελληνίων, οι οποίοι χτες το μεσημέρι αναρτήθηκαν έξω από το γραφείο του Διευθυντή στο ΕΠΑΛ. Η φετινή χρονιά κρίνεται πάρα πολύ καλή, εξαιρετική θα έλεγα, σε σχέση με τις βαθμολογίες των μαθητών. Ήδη μπορούμε να πούμε ότι από τους 25 μαθητές μας, 26 που τελικά δώσανε, το 60% έχει γράψει σε βαθμολογίες που μπορεί να του εξασφαλίσει μία θέση σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Μάλιστα, οι επιδόσεις των μαθητών κρίνονται πάρα πολύ καλές, γιατί 12 επιδόσεις μαθητών είναι πάνω από 19 στα μαθήματα ειδικότητας και όχι μόνο. Είχαμε λοιπόν πάρα πολύ ψηλές επιδόσεις. Τα παιδιά μπαίνουν όσα θέλουν σε καλές σχολές. Και λέω όσα θέλουν γιατί ανοίγει σύντομα το μηχανογραφικό. Εκεί οι μαθητές θα κριθούν να κάνουν μια επιλογή με βάση τις σχολές που αυτοί θέλουν. Η συμβουλή που δίνουμε και δημόσια στους μαθητές είναι ότι θα πρέπει να συμπληρώνουν το μηχανογραφικό τους σαν να έχουν γράψει 20 σε όλα. Πιο βασική επιλογή είναι το θέλω τους, το τι θέλουν να κάνουν και όχι το πώς πήγανε στα μαθήματα. Εδώ να πούμε συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές, στις οικογένειες, στους καθηγητές, σε όλους όσους βοηθήσανε στους μαθητές στις εξετάσεις και να πούμε και βέβαια ότι και οι μαθητές που δεν πέτυχαν το στόχο τους γράψαν χαμηλότερα ή οι μαθητές που δεν γράψανε αρκετά καλά έχουν πάρα πολλές επιλογές και δεν χρειάζεται να σκέφτονται πια ότι είναι μονόδρομος. Γνωρίζουμε όλοι ότι οι εξετάσεις δεν είναι μονόδρομος, εδώ και χρόνια. Να πούμε ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει η συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Στο σχολείο μας θα είμαστε εδώ τις ημέρες και ώρες που το Υπουργείο θα θέσει ώστε να καταφέρουμε να βοηθήσουμε τους μαθητές στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Όλοι οι μαθητές μπορούν να περάσουν από εδώ να τους βοηθήσουμε στη συμπλήρωση. Και οι επιλογές, ξαναλέω, είναι για τους μαθητές. Να πούμε ότι είχαμε μαθητή που έγραψε 19.000 μόρια, 3-4 μαθητές που γράψανε πάνω από 16.500 μόρια και μαθητές 15, όπως λέω, που γράψαν πάνω από 10.000 μόρια, που σημαίνει ότι πάνω από 60% μπορεί να περάσει σε κάποια σχολή της επιλογής του. Με την ευκαιρία εδώ να πω ότι στο επαγγελματικό λύκειο πολλοί μαθητές, όπως γνωρίζετε, δεν δίνουν πανελληνίες, γιατί αρκούνται στο πτυχίο επαγγελματικών δικαιωμάτων που έχουν. Και έτσι, παρόλο που η τρίτη λυκείου ήταν γύρω στα 50 άτομα, μόνο 25, η μισή περίπου, ήρθανε να δώσουν πανελλήνιες εξετάσεις. Επίσης, να πούμε εδώ ότι η φετινή χρονιά έχει μια ιδιαιτερότητα, δύο ιδιαιτερότητες. Η πρώτη είναι ότι πολλά τμήματα που είχαμε στη σχολή γίνανε πολυτεχνικά τμήματα, δηλαδή ενταχθήκανε στην κατηγορία του Integrated Master, όπως λέμε, και έτσι με αυτόν τον τρόπο πέσανε από ποσοστό στο 10, από το 10% στο 5%, μειώνοντας σε λίγο τους εισακταίους σε αυτά τα τμήματα. Αλλά παρόλα αυτά, η συνολική μείωση των μαθητών που δώσανε πανελλήνες στα ΕΠΑΛ ήταν 1.100 άτομα, πράγμα που σημαίνει ότι σε σύνολο 10.000 ανθρώπων που δίνουν σε όλη την Ελλάδα θα το εξισορροπήσει. Αυτά είναι λεπτομέρειες. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι βάσεις περιμένουμε να δούμε πώς θα πάνε και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να κρίνουμε τις επιδόσεις των μαθητών τελικά. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορούμε σε σχολείο παρά να είμαστε ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα που φέραν οι μαθητές μας και να τους πούμε άλλη μια φορά συγχαρητήρια. Τέλος, εδώ να πω ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσουν οι εγγραφές στην πρώτη, τη Δευτέρα και την τρίτη λυκείου του ΕΠΑΛ και για άλλη μια φορά να θυμίσω ότι στη Δευτέρα ΕΠΑΛ μπορούν να γραφτούν απόφοιτοι ή ενήλικες που έχουν ένα απολυτήριο και σκέφτονται ή να ξαναδώσουν εξετάσεις ή να αποκτήσουν επαγγελματικά δικαιώματα όπως αυτά που δίνει στο ΕΠΑΛ. Και καλό και τους μαθητές της τρίτης γυμνασίου να επιλέξουν το ΕΠΑΛ Έγινας για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω και να ευχαριστώ και στη Μαρία και στο Γιώργο στο Έγινα Πόρταλ και θα τα ξαναπούμε με την αποτελέσματα των σχολών.
1: Με την παρουσίαση των πρώτων χορευτικών σχημάτων άνοιξε σήμερα Παρασκευή 26 Ιουνίου η αυλαία του 14ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών Έγινας που διοργανώνει ο Μορφωτικός Σύλλογος ο Καποδίστριας με την υποστήριξη του Δήμου Έγινας. Το φεστιβάλ φιλοξενείται στον εμβληματικό χώρο του Αγίου Νικολάου Θαλασσινού στο λιμάνι της Έγινας και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 27 Ιουνίου, προσφέροντας στο κοινό ένα διήμερο αφιερωμένο στην ελληνική μουσική, τον παραδοσιακό χορό και τη λαϊκή πολιτιστική κληρονομιά. Η συμμετοχή του κοινού την πρώτη μέρα του φεστιβάλ ήταν πολύ μεγάλη. Με σύνθημα όπου το σώμα ακολουθεί την ψυχή, η διοργάνωση έχει καθιερωθεί ως ένας σημαντικός πολιτιστικός θεσμός για το νησί, συγκεντρώνοντας χορευτικά συγκροτήματα από την Αιγινά αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας, τα οποία παρουσιάζουν χορούς, παραδοσιακές φορεσιές και μουσικές από διάφορες γωνίες της χώρας. Το φεστιβάλ ξεκίνησε νωρίς το βράδυ με την καθιερωμένη παρέλαση των χορευτικών τμήματων στην παραλία της Αίγινας, όπου οι περαστικοί είδαν από κοντά τις υπέροχες φορεσιές και τα πολυπληθή τμήματα να συμμετέχουν. Στη σημερινή πρώτη μέρα του φεστιβάλ συμμετείχαν ο Μορφωτικός Σύλλογος Αίγινας ο Καποδίστριας, η Ερασιτεχνική Ομάδα Ανθρώπων με Προβλήματα Όρασης, Χοροδρόμιο, ο Σύλλογος Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων, η Στέγη Πολιτισμού Αίγινας, ο Πολιτιστικός και Εξοραϊστικός Σύλλογος Αγίων Ασωμάτων Κοντού, ο Μορφωτικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Βαθέως και ο Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Χορηγίου Κυλκής. Οι χοροί συνεχίζονται το βράδυ του Σαββάτου 27 Ιουνίου με τη συμμετοχή του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Κυψέλης, του Συλλόγου Παραδοσιακών Χωρών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Ομόλυβος, του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Μαρίνας Αλόλων Μεσαγρού Ινώη, του Συλλόγου Επτανησίων Αγίων Αναργύρων Καματερού Διονύσιο Σολομός, του Συλλόγου Γυναικών Αίγινας, του Μορφωτικού Συλλόγου Αίγινας ο Καποδίστριας και του Πολιτιστικού Ποντιακού Συλλόγου Παρατιανού Κυλκής Παναγία Σουμελά. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Οι παραστάσεις ξεκινούν στις 8.30 με φόντο το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού. Οι διοργανωτές απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση σε κατοίκους και επισκέπτες να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις και να συμμετάσχουν σε μια γιορτή αφιερωμένη στην ελληνική παράδοση δίπλα στη θάλασσα.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
3: Δόθηκε τέρμα στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων οι οποίοι διεκδικούσαν θέσεις στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων του 2026. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα στοιχεία τα δικά μας στο Γενικό Λύκειο Αίγινας, αυτό που είδαμε μέσα από τα αποτελέσματα είναι ότι οι υψηλότερες βαθμολογίες επιτεύχθησαν από μαθητές του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής κατόπιν από υποψηφίους των ανθρωπιστικών σπουδών. Τρίτοι ήρθαν σε βαθμολογίες οι υποψήφοι του προσανατολισμού υγείας και τέταρτοι οι υποψήφοι του προσανατολισμού θετικών σπουδών. Ειδικότερα, οι υψηλότερες βαθμολογίες εντοπίζονται σε σχέση με το πρώτο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα των Λατινικών, σε σχέση με το δεύτερο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα της Φυσικής, σε σχέση με το τρίτο επιστημονικό πεδίο και εκεί με το μάθημα της Φυσικής, ενώ τέλος στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, δηλαδή του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, οι υψηλότερες βαθμολογίες επετεύχθησαν στα μαθήματα της πληροφορικής και της οικονομίας. Σε πανελλαδικό επίπεδο φάνηκε ότι φέτος τα μαθήματα που δυσκόλευσαν πιο πολύ τους υποψηφίους ήταν η βιολογία και τα αρχαία. Με την ευκαιρία που μου δίνεται λίγο να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα που ακολουθεί από εδώ και πέρα για τους υποψηφίους μας. Στο προσεχές διάστημα και εφόσον ολοκληρωθεί και η βαθμολογία των ειδικών μαθημάτων και των αθλητικών δοκιμασιών για τα ΤΕΦΑ, Περίπου στις αρχές Ιουλίου, ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί εγκύκλιος. Αν κανείς σκεφτεί το ακολουθεί στο περσινό χρονοδιάγραμμα, περίπου στο διάστημα 7 ως 17 Ιουλίου θα είναι διαθέσιμη για τους υποψηφίους η πλατφόρμα συμπλήρωσης του μηχανογραφικού. Σε αυτή την πλατφόρμα οι υποψήφοι θα δουν εκείνες τις σχολές για τις οποίες έχουν επιτύχει την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Συνεπάγεται λοιπόν ότι όσο καλύτερα έχει γράψει κάποιος υποψήφιος, τόσο περισσότερα τμήματα θα του έχουν ανοίξει στο μηχανογραφικό του. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια η προτεραιοποίηση των επιλογών, των τμήματων που εμφανίζονται στο μηχανογραφικό, και σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε κινηθεί. Γι' αυτό το σκοπό έχουμε συζητήσει με τους υποψηφίους μας κατηδίαν το πώς πρέπει να συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό μηχανογραφικό τους δελτίο. Συγκεκριμένα, πρέπει να έχουν υπόψη ότι δεν υπάρχει όριο επιλογής τμήματων. Μπορούν λοιπόν να επιλέξουν όλα τα τμήματα τα οποία τους ανοίγουν στο μηχανογραφικό τους δελτίο. Αν δυνητικά λοιπόν κάποιος, λέω ένα τυχαίο παράδειγμα, έχει ανοίξει 30 τμήματα, μπορεί να διαλέξει, να επιλέξει και τα 30 τμήματα προτεραιοποιώντας τα. Η δικιά μας συμβουλή για τους υποψηφίους μας είναι να τα επιλέξουν όλα, να μην αφήσουν σχολή, να μην αφήσουν τμήμα χωρίς να το έχουν επιλέξει από το μηχανογραφικό τους δελτίο. Απλά θα πρέπει να δώσουν έμφαση στη σωστή προτεραιοποίηση. Και πώς γίνεται αυτό? Το βασικό τους κριτήριο θα είναι ποια σχολή ή ποιες σχολές τους αρέσουν περισσότερο. Δυνητικά, ένας

δίκτυο. Απλά θα πρέπει να δώσουν έμφαση στη σωστή προτεραιοποίηση. Και πώς γίνεται αυτό? Το βασικό τους κριτήριο θα είναι ποια σχολή ή ποιες σχολές τους αρέσουν περισσότερο. Δυνητικά, ένας υποψήφιος θα πρέπει να συμπεριφέρεται σαν να έχει επιτύχει 20.000 μόρια. Εφόσον το τμήμα του εμφανίζεται στο μηχανογραφικό του δελτίο, άρα είναι επιλέξιμος για αυτό το τμήμα και μπορεί να το διαλέξει. Θα αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, γιατί το θεωρώ πολύ βασικό για τον τρόπο σκέψης που πρέπει να έχουν οι υποψήφοι όταν φτιάχνουν το μηχανογραφικό τους δελτίο. Ας πούμε ότι ένας υποψήφιος στον προσανατολισμό ανθρωπιστικών σπουδών, του πρώτου επιστημονικού πεδίου δηλαδή, έχει επιτύχει 16.500 μόρια. Ξέρει ότι από τις περσινές βάσεις, όπως διαμορφώθηκαν τελικά πέρσι, στα τέλη Ιουλίου του 2025, οι περσινές βάσεις τι λένε? Ότι η νομική Αθήνας, για παράδειγμα, ήταν στα 18.100 μόρια. Άρα λοιπόν ο συγκεκριμένος υποψήφιος δεν πρέπει να αποθαρρυνθεί από αυτό το γεγονός. Εάν η νομική Αθήνας του αρέσει, ακόμα και αν έχει συμπληρώσει, αν έχει συγκεντρώσει 16.500 μόρια, τη νομική Αθήνας θα τη βάλει ως πρώτη επιλογή. Και αυτό το λέμε γιατί? Διότι δεν γνωρίζουμε εάν οι βάσεις θα πέσουν ή θα ανέβουν, οι τελικές βάσεις, αν θα πέσουν ή θα ανέβουν, στο τέλος Ιουλίου, διότι τότε ανακοινώνονται. Οι βάσεις λοιπόν, οι τελικές βάσεις ανακοινώνονται στα τέλη Ιουλίου και εκεί μαζί με τις τοποθετήσεις των υποψηφίων στις σχολές. Άρα λοιπόν, επειδή δεν ξέρουμε ποια θα είναι η τελική μορφή των βάσεων, συμπληρώνουμε το μηχανογραφικό μας αδιαφορώντας για το ποιες ήταν οι βάσεις του προηγούμενου έτους ή των προηγούμενων ετών. Να πω επίσης κάτι άλλο εδώ που το κρίνω σημαντικό, ότι τα μόρια των υποψηφίων για το κάθε τμήμα ξεχωριστά διαφέρουν. Είναι πράγματα τα οποία σε γενικές γραμμές τα ξέρουν οι υποψηφοί μας, τους τα έχουμε εξηγήσει και κατά τη διάρκεια της χρονιάς, τα επαναλαμβάνω όμως γιατί είναι βασικά. Και αυτό συμβαίνει γιατί? Διότι κάθε τμήμα έχει δικούς του συντελεστές βαρύτητας για συγκεκριμένα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Άρα λοιπόν, ο μέσος όρος των μαθημάτων που έχω επιτύχει μέσω των εξετάσεών μου θα είναι διαφορετικός από τον υπολογισμό του μέσου όρου εισαγωγής στα εκάστοτε τμήματα που με ενδιαφέρουν. Διότι, όπως προείπα, το κάθε τμήμα του κάθε επιστημονικού πεδίου έχει τους δικούς του συντελεστές βαρύτητας για τα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Στο διάστημα που θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα του μηχανογραφικού, θα είμαστε και εμείς εδώ συγκεκριμένες ημέρες, 2 με 3 μέρες, βάση εγκυκλίου, για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού, δίνοντάς τους πληροφορίες ακαδημαϊκού προσανατολισμού, δηλαδή πληροφορίες για ενδεχομένως για σχολές ή για τεχνική υποστήριξη. Η διαδικασία απόδοσης κωδικών συμπλήρωση του μηχανογραφικού βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και οι περισσότεροι μαθητές μας, οι περισσότεροι υποψήφοι μας, έχουν πάρει κωδικούς πρόσβασης για την πλατφόρμα του μηχανογραφικού, η οποία, επαναλαμβάνω, ότι αν ακολουθηθεί το περσινό πλάνο, θα είναι ανοιχτή περίπου από 7 έως 17 Ιουλίου. Η επίσημη ανακοίνωση όμως θα γίνει μέσω του Υπουργείου και εμείς θα την επικοινωνήσουμε στους υποψηφίους μας μέσω του MySchool και των μηνυμάτων και των τρόπων επικοινωνίας που έχουμε. Πριν κλείσουμε το θέμα του συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, να πω κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Είπαμε ότι η επιλογή

0: πολλών, η προτεραιοποίηση των τμήματων, δηλαδή που θα κάνω στο μηχανογραφικό μου, θα γίνει βάσει των φιλοδοξιών μου, βάσει των, του τι μου αρέσει, του πού θέλω να μπω. Κάτι άλλο το οποίο οι υποψήφοι μας μπορούν να έχουν υπόψη τους είναι ότι τις σχολές μπορεί να τις διαλέγουν και βάσει της τοποθεσίας. Έτσι, δηλαδή υπάρχουν υποψήφοι οι οποίοι θέλουν να σπουδάσουν ένα συγκεκριμένο αντικείμενο όπου και να είναι αυτό. Για παράδειγμα, νομική είτε στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο στην Αθήνα, είτε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη, είτε στο Δημοκρίτο Πανεπιστήμιο στη Θράκη. Υπάρχουν όμως άλλοι υποψήφοι οι οποίοι προτεραιοποιούν τις επιλογές τους ανάλογα με τον τόπο. Δηλαδή, διαλέγουν πρώτα όλες τις σχολές που τους αρέσουν στην Αθήνα και μετά σε ένα άλλο αστικό κέντρο και πάει λέγοντας. Κλείσαμε λοιπόν το σημαντικό ζήτημα του μηχανογραφικού και θέλω να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία που μου δίνεται για να αναφέρω ένα άλλο ζήτημα σημαντικό, το ζήτημα των ηλεκτρονικών εγγραφών για τους μαθητές μας που θα έρθουν από το γυμνάσιο, τους αποφύτους δηλαδή του γυμνασίου που θα έρθουν στην πρώτη ηλικίου σε εμάς, και αντίστοιχα τους δικούς μας μαθητές που προάχθησαν από την πρώτη στη δευτέρα ηλικίου και από τη δευτέρα στην τρίτη ηλικίου. Για όλους αυτούς τους μαθητές είναι αναγκαία η εγγραφή τους στο Γενικό Λύκειο μέσω της πλατφόρμας των e-εγγραφών. Είναι μια διαδικασία που γίνεται τα τελευταία χρόνια. Είναι υποχρεωτική διαδικασία για τη φίτηση των παιδιών, γίνεται με ευθύνη των γονέων. Η πλατφόρμα αυτή των e-εγγραφών δεν έχει αρχίσει, δεν έχει ανοίξει ακόμα. Μόλις ανοίξει θα το επικοινωνήσουμε και εμείς με κάθε πρόσφορο τρόπο. Θέλω να πω ότι το εκτιμόμενο διάστημα ανοίγματος της πλατφόρμας είναι τέλη Ιουνίου, δηλαδή εικάζουμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα ανοίξει σίγουρα αυτή η πλατφόρμα. Θα δοθεί ένα περιθώριο 8-9 ημερών για να ολοκληρωθούν οι εγγραφές και είναι, όπως είπα πριν, απαραίτητο οι γονείς να προβούν σε αυτή τη διαδικασία, διότι μόνο έτσι είναι δυνατή η φίτηση των παιδιών στο Γενικό Λύκειο. Αν οι γονείς χρειαστούν κάποια βοήθεια, μπορούν να πάρουν και στο σχολείο για ερωτήσεις ή για βοήθεια από εμάς, αν χρειαστεί. Τελειώνοντας, θα ήθελα να γνωστοποιήσω ότι στα τέλη Αυγούστου και συγκεκριμένα 26, 27 και 28 Αυγούστου έχει οριστικοποιηθεί αυτή η περίοδος. Θα φιλοξενήσει το σχολείο μας για άλλη μια φορά την Ένωση Ελλήνων Φυσικών μαζί με το Εθνικό Επιστημονικό Ίδρυμα Δημόκρητος για ένα σχολείο φυσικής το οποίο θα απευθύνεται σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Να πω σε αυτό το σημείο ότι η συγκεκριμένη δράση, μέσω της συγκεκριμένης δράσης, θα φιλοξενήσουμε παιδιά γυμνασίων και λυκείων από όλη την Ελλάδα. Στο σχολείο θα πάρουν μέρος καθηγητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πανεπιστημιακή δηλαδή, πανεπιστημίων και πολυτεχνείων εγνωσμένης αξίας. Και το ιδιαίτερα θετικό και ελκυστικό σημείο για εμάς είναι ότι για τους μαθητές της Έγινας και των δύο βαθμίδων της δευτεροβάθμιας, δηλαδή και των γυμνασίων και των λυκείων, η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, στα προγράμματα που θα ακολουθούν αυτές τις τρεις μέρες, τα οποία θα περιλαμβάνουν εργαστήρια, διαλέξεις, πειράματα, η συμμετοχή τους λοιπόν θα είναι δωρεάν. Άρα λοιπόν, όποιος μαθητής ενδιαφέρεται, μέσω των γονέων του φυσικά, θα πάρει τηλέφωνο στο σχολείο για να κάνει την αίτησή του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε για την ενημέρωση και θέλω να ευχηθώ στους υποψηφίους μας καλή τοποθέτηση στις σχολές τους, καλά αποτελέσματα, στην τελικά αποτελέσματα τοποθέτησης σε σχολές και να ξέρουν ότι πάντα θα είμαστε δίπλα τους. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καρδιολόγος και Γενικός Ιατρός στη νέα προκήρυξη για το Κέντρο Υγείας Έγινας. Το Υπουργείο Υγείας ενέκρινε νέα προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ σε μονάδες πρωτοβάθμιας υγείας σε όλη τη χώρα. Τη σχετική απόφαση που δημοσιεύθηκε στις 26 Ιουνίου περιλαμβάνονται δύο θέσεις για το Κέντρο Υγείας Έγινας. Συγκεκριμένα εγκρίνεται η προκήρυξη μιας θέσης Διευθυντή Καρδιολογίας και μιας θέσης Διευθυντή Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής ή Εσωτερικής Παθολογίας για το Κέντρο Υγείας Έγινας. Οι δύο θέσεις εντάσσονται στο συνολικό σχεδιασμό της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου για την κάλυψη αναγκών σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές. Η απόφαση αφορά συνολικά την έγκριση προκήρυξης δεκάδων θέσεων σε κέντρα υγείας και περιφερειακά πολυιατρία της χώρας στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων για το 2026 με σκοπό την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και την καλύτερη στελέχωση των δημόσιων δομών. Η προκήρυξη των θέσεων αναμένεται να ακολουθήσει το επόμενο διάστημα σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Υπουργείου Υγείας. Προβλήματα στο διαδίκτυο του ΚΕΠ Έγινας. Τι απαντά ο κύριος Γιάννης Φίκας για τις καθυστερήσεις στη μετάπτωση στο Σύζευξης 2. Καταγγελία που έγινε σήμερα το πρωί στο Έγινα Πόρταλ αναφέρει ότι το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών της Έγινας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τη σύνδεση στο διαδίκτυο, εδώ και περίπου μία εβδομάδα, καθιστώντας αδύνατη την εξυπηρέτηση του κοινού. Όπως αναφέρθηκε, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των υπαλλήλων να βοηθήσουν, η έλλειψη δικτύου μπλοκάρει την αποστολή εγγράφων και τη διεκπαιρέωση υποθέσεων. Απαντώντας στα ερωτήματα αυτά, ο Δημοτικός Σύμβουλος και τεταλμένος Σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Έγινας, κ. Γιάννης Φίκας, αναφέρθηκε στις τεχνικές δυσκολίες αλλά και στις καθυστερήσεις από την πλευρά των εργολάβων. Ο κ. Φίκας απέκλεισε το ενδεχόμενο το ΚΕΠ να βρίσκεται εντελώς εκτός δικτύου για μία ολόκληρη εβδομάδα, καθώς κάτι τέτοιο θα είχε καταγραφεί άμεσα από τους ελεκτικούς μηχανισμούς και την ομάδα πληροφορικής του Δήμου. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι υπήρχαν συγκεκριμένες ημέρες, όπως η προηγούμενη Παρασκευή και η Δευτέρα, με έντονα προβλήματα, τα οποία αποκαθίστανται σταδιακά τις απογευματινές ώρες μετά από παρεμβάσεις. Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στην παροχημένη υποδομή του δικτύου Σύζευξης 1, το οποίο χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή το ΚΕΠ. Η κατάσταση επιβαρύνθηκε κατά στο ίδιο κύκλωμα, προσθέθηκαν πρόσφατα και υπολογιστές του Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων. Πλέον έχουν μπει αρκετοί υπολογιστές επάνω. Εξυπηρετεί και το ΓΕΦ δίπλα και το δίκτυο σέρνεται. Η κατάσταση είναι βγες εσύ να μπω εγώ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Φίκας, επιβεβαιώντας τη χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ταχύτητας. Σε αναμονή του εργολάβου για το Σύζευξης 2. Η οριστική λύση στο πρόβλημα πρόκειται να δοθεί με τη μετάπτωση του ΚΕΠ στο αναβαθμισμένο δίκτυο Σύζευξης 2, στο οποίο ήδη έχει συνδεθεί άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Αν και ο Δήμος Έγινας έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με τη δοημένη καλωδίωση και ο απαραίτητος εξοπλισμός συμπεριλαμβανομένων των νέων IP τηλεφώνων βρίσκεται ήδη στο σημείο, η διαδικασία έχει κολλήσει στον ανάδοχο εργολάβο. Περιμέναμε τον εργολάβο αρκετό καιρό. Μας είχαν ενημερώσει ότι θα έρχονταν τη Δευτέρα, αλλά για δικούς τους λόγους δεν εμφανίστηκαν, δήλωσε ο κύριος Φίκας. Ο εντεταλμένος σύμβουλος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον project manager του έργου, πιέζοντας για τον ορισμό τελικής ημερομηνίας. Ο ίδιος εξέφρασε την προσωπική εκτίμηση ότι η μετάπτωση θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, ενώ έχει ζητήσει να βρίσκονται σε ετοιμότητα και η τεχνική του Δήμου ώστε να συνδράμουν στην επιτάχυνση των εργασιών. Στόχος είναι να σταματήσει ταλαιπωρία τόσο των πολιτών όσο και των ίδιων των εργαζομένων που προσπαθούν να επιτελέσουν το έργο τους υπό αντίξωες ψηφιακές συνθήκες.

0: Θεόδωρος Λιβάνιος. Αναμένονται στοιχεία από το Δήμο Έγινας για τη δευτεροβάθμια δομή εκπαίδευση ειδικής αγωγής. Απάντηση με έγγραφό του στη Βουλή έδωσε στις 16 Ιουνίου ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος σχετικά με το αίτημα για την άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικής αγωγής στην Έγινα για τη σχολική χρονιά 2026-2027. Όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο που διαβιβάστηκε στη Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου έχει ήδη ζητήσει στοιχεία από το Δήμο Έγινας με εγγραφό της στις 25 Μαΐου 2026. Το Υπουργείο επισημαίνει ότι μόλις παραληφθούν τα ζητούμενα στοιχεία θα επανέλθει με συμπληρωματική απάντηση προς τη Βουλή. Υπενθυμίζεται ότι το θέμα έφτασε στη Βουλή μέσω αναφοράς που κατέθεσαν βουλευτές του ΚΚΕ μεταφέροντας αίτημα, το οποίο υπογράφεται από 160 γονείς και δαιμόνες, εκπαιδευτικούς και κατοίκους της Έγινας. Με το αίτημα ζητείται η άμεση ίδρυση και στελέχωση δευτεροβάθμιας δομής ειδικής αγωγής, προκειμένου να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες μαθητών του νησιού. Υπογράφηκε στις 23 Ιουνίου 2026 η σύμβαση για το έργο επισκευή συντήρηση επαρχιακών οδών λόγω ευνηδίων περιστατικών μεταξύ του Δημάρχου Έγινας κ. Γιάννη Ζορμπά και του Οικονομικού Φορέα αναδόχου του έργου. Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την εκτέλεση εργασιών για την αποκατάσταση της οδού στην περιοχή Σφεντούρη. Σύμφωνα με την υπαριθμόν 26 του 2026 μελέτη του Δήμου Έγινας, οι προβλεπόμενες εργασίες περιλαμβάνουν απόκριση, φρεζάρισμα του υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος και μεταφορά των υλικών, κατασκευή ασφαλτικών ισοπεδωτικών στρώσεων, στρώσεων αλλαγής επικλήσεων και επουλώσεις λακών, ασφαλτική προεπάλληψη της ανασφάλτου της επιφάνειας, τοποθέτηση νέας ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας. Η αρχική δαπάνη της μελέτης ανερχόταν σε 73.980 ευρώ μεσχωρείτε, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κατόπιν έκπτωσης ύψους 4% που προσέφερε ο ανάδοχος, το τελικό ποσό της σύμβασης διαμορφώθηκε σε 71.000 ευρώ. Η συνολική διάρκεια για την περίοδο του έργου ορίζεται σε 3 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην ανέξοδη συντήρηση του έργου για διάστημα 15 μηνών από την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης, περαίωσης ή της υποβολής του τελικού επιμετρικού πίνακα. Η σύμβαση έγινε με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από σχετική πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος προς 3 οικονομικούς φορείς και σύμφωνα με τις διατάξεις 44-12 του 2016 περί δημοσίων συμβάσεων. Μία ξεχωριστή καλλιτεχνική συνάντηση πραγματοποιείται στην αρχή του καλοκαιριού, καθώς 3 διακεκριμένες ζωγράφοι και αγιογράφοι ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία μοναδική ομαδική έκθεση. Υπό τον τίτλο «Από τη θάλασσα ως τον ουρανό», η έκθεση φιλοξενείται στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο, προσφέροντας στους επισκέπτες σε ένα πλούσιο διπορικό μέσα από διαφορετικές τεχνικές, θεματολογίες και υλικά. 3 δημιουργοί συναντιούνται και παρουσιάζουν έργα ζωγραφικής, βυζαντινής αγιογραφίας, πυρογραφίας, αλλά και έργα πάνω σε ιδιαίτερες επιφάνειες από φυσικό περιβάλλον της Έγινας. Ο καμβάς με τις θαλασσογραφίες, το ξύλο και η γυνήτικη πέτρα με την απεικόνηση ιερών μορφών ενώνονται, συνυπάρχουν αρμονικά και αφηγούνται ιστορίες τέχνης, πίστης και παράδοσης. Κάθε μία από τις συμμετέχουσες φέρνει στην έκθεση το προσωπικό της στυλ και τη δική της καλλιτεχνική ταυτότητα. Η ξένη πετρία του Τριανταφύλλου μαγεύει το κοινό με τις ατμοσφαιρικές θαλασσογραφίες της, αποτυπώνοντας την αέναη κίνηση και το φως του υγρού στοιχείου πάνω στον καμβά. Η Αγγέλα Λαδά παρουσιάζει τις δικές της αγιογραφίες, ενώ παράλληλα εισάγει μια νέα, εντυπωσιακή για την ίδια τεχνική, που εμπλουτίζει το έργο της, την πυρογραφία. Η Αργυρό Κάπου εστιάζει στη βυζαντινή αγιογραφία, επιλέγοντας ως καμβά υλικά που προσφέρει απλόχερα η φύση. Οι ιερές μορφές της ζωντανεύουν πάνω σε θαλασσόξυλα, μάρμαρο και την παραδοσιακή γεννήτικη πέτρα, δημιουργώντας μια άμεση σύνδεση του θείου με το τοπικό περιβάλλον. Τα εγκαίνια της έκθεσης έγιναν το Σάββατο. Θα διαρκέσει έως τις 27 Ιουνίου. Το ωράριο λειτουργίας είναι καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ. Οι δημιουργοί απευθύνουν ανοιχτό κάλεσμα σε κατοίκους και επισκέπτες του νησιού να επισκεφθούν την έκθεση να συνομιλήσουν με την τέχνη τους και να ανακαλύψουν πώς η γη και η θάλασσα της Αίγινας μπορούν να μετουσιωθούν σε πνευματική δημιουργία.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Βρισκόμαστε στο λιμάνι της Πέρδικας που περιμένουμε να υποδεχτούμε 170 tour operator μαζί με τους συνοδούς τους. Οι τουριστικοί πράκτορες, οι οποίοι είναι από όλο τον κόσμο, στα πλαίσια της Διεθνούς Τουριστικής Διοργάνωσης MTS Globe, κάνουν μια εξόρμηση στα νησιά και επέλεξαν και την Αίγινα για τόπο φιλοξενίας μαζί με άλλα νησιά όπως η Μύκονο και η Σαντορίνη. Ο τουρισμός αποτελεί την νούμερο ένα οικονομική δραστηριότητα στο νησί και οφείλουμε όλοι, τόσο ο Δήμος όσο και οι επαγγελματίες, να τον αντιμετωπίζουμε με σεβασμό. Όλοι μαζί πρέπει να πράττουμε προς όφελος του νησιού. Εμείς έχουμε ως στόχο, μέσα στις λίγες ώρες που θα μείνουν οι πράκτορες στο νησί, να γνωρίσουν την πολιτιστική μας κληρονομιά, τις παραδόσεις μας, τη γαστρονομία και τα προϊόντα του νησιού. Γι' αυτό το λόγο θα έχουμε παραδοσιακούς χορούς από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βαθέως, όπως και από τη Στέγη Πολιτισμού Αίγινας. Να ευχαριστήσουμε εδώ τους χορευτές και τη δασκάλα τους. Θα γνωρίσουν τα σημεία της Αίγινας μέσω ενός τουριστικού οδηγού έντυπου, το οποίο θα τους προσφέρουμε, καθώς και θα γευτούν και το τοπικό μας προϊόν, το φιστίκι, από ένα κέρασμα που θα τους προσφέρουμε.
0: Υποδοχή 170 tour operator στην Πέρδικα. Την Αίγινα επισκέφθηκαν σήμερα 25 Ιουνίου περισσότεροι από 170 κορυφαίοι εκπρόσωποι της Διεθνούς Τουριστικής Βιομηχανίας από όλο τον κόσμο στο πλαίσιο της μεγάλης διοργάνωσης MTS Globe Get Together 2026. Το νησί επιλέχθηκε ως ένας από τους βασικούς σταθμούς φιλοξενίας της σημαντικής αυτής συνάντησης, η οποία συγκεντρώνει στελέχη και συνεργάτες της παγκόσμιας αγοράς, δίνοντας την Αίγινα την ευκαιρία να προβληθεί δίπλα σε διεθνείς προορισμούς όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη. Σύμφωνα με το Δήμο Αίγινας που διοργάνωσε αυτή την επίσκεψη, αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την ανάδειξη του νησιού ως σύγχρονου, αυθεντικού και ποιοτικού τουριστικού προορισμού. Η παρουσία ενός τόσο μεγάλου αριθμού tour operators προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης γνωριμίας των επαγγελματιών του κλάδου με τις υποδομές, τα αξιοθέατα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Αίγινας. Όπως επισήμανε σε δηλώσεις της στο Αίγινα Πόρταλ η Αντιδήμαρχος Τουρισμού κυρία Όλγα Πετρίτη, ο τουρισμός αποτελεί τη βασικότερη οικονομική δραστηριότητα της Αίγινας, γεγονός που απαιτεί συλλογικό σεβασμό και συνεργασία. Η επίσκεψη αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την εδραίωση της Αίγινας ως έναν σύγχρονο ποιοτικό και αυθεντικό προορισμό. Αν και η παραμονή των πρακτόρων διαρκεί μόλις λίγες ώρες, ο Δήμος είχε οργανώσει ένα πλούσιο πρόγραμμα με σκοπό να αναδείξει την πολιτιστική κληρονομιά, τις παραδόσεις και τη γαστρονομική ταυτότητα του τόπου. Η επίσημη υποδοχή των ξένων αντιπροσωπείων έγινε το μεσημέρι στο γραφικό λιμάνι της Πέρδικας. Εκεί οι φιλοξενούμενοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την παράδοση μέσα από παραδοσιακούς χορούς που παρουσίασαν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βαθέως και η Στέγη Πολιτισμού Αίγινας, να περιηγηθούν στο νησί με τη βοήθεια ενός ειδικά σχεδιασμένου έντυπου αγγλόφωνου τουριστικού οδηγού που θα τους προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για τα σημαντικότερα αξιοθέατα και τις υποδομές.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Αίγινας», συνολικής αξίας 670.000 ευρώ, είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, Το έργο στο δημοτικό στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπαιτιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε τροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Θωμάς Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρχιτεκτονικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών στη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Ο Γιάννης Ζορμπά,
1: η ώρα είναι 11:30.
0: Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο δημοτικό στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Η εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την εγκύκλειο με την οποία καθορίζονται αναλυτικά η διαδικασία εκλογής του Προεδρείου των Δημοτικών Συμβουλίων και των μελών των Δημοτικών Επιτροπών για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περίοδου 2024-2028. Η εγκύκλειος εκδόθηκε μετά τη δημοσίευση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχει οδηγίες προς όλους τους Δήμους της χώρας εν ώψη της λήξης της θητείας των υφιστάμενων οργάνων στις 30 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ειδική δημόσια συνεδρίαση για την εκλογή του νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 3η 7 Ιουλίου 2026, ενώ αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί εγκαίρως, προβλέπεται αυτοδίκαιη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026 στις 8 το βράδυ χωρίς να απαιτείται πρόσκληση. Η διαδικασία προβλέπει ότι αρχικά εκλέγονται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ακολουθεί η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Η εκλογή του Προεδρείου πραγματοποιείται με φανερή ψηφοφορία, ενώ για τη Δημοτική Επιτροπή προβλέπεται μυστική ψηφοφορία. Η εγκύκλειος περιγράφει επίσης αναλυτικά τον τρόπο κατάρτισης των ψηφοδελτίων, τις απαιτούμενες πλειοψηφίες για την εκλογή, τις διαδικασίες σε περίπτωση μη επίτευξης εκλογής ή έλλειψης απαρτίας, τη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής ανάλογα με το μέγεθος του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διαδικασίες αναπλήρωσης μελών σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης ή άλλης κένωσης θέσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθώς η συγκρόνιση τόσο του Προεδρείου όσο και της Δημοτικής Επιτροπής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων. Η εγκύκλειος προβλέπει ακόμα ότι τα πρακτικά των εκλογών θα πρέπει να αποστέλλονται εντός 5 ημερών για έλεγχο νοημότητας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτώνεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διάβγεια. Το σύνολο της εγκυκλίου επισυνάπτεται στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο αξιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Για ακόμη μία φορά, το τμήμα βόλεϊ του Σαρωνικού διοργανώνει ένα summer camp διάρκειας 2 εβδομάδων και συγκεκριμένα από 29 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου. Το camp θα γίνεται ώρες απογευματινές και αφορά παιδιά, αγόρια και κορίτσια ηλικίας 7 έως 14 ετών. Μαζί μας και πάλι θα βρίσκεται η Δήμητρα Παλαβρατζή. Κάτι που μας δίνει ιδιαίτερη χαρά. Σας περιμένουμε να έρθετε στην παρέα μας και να γνωρίσετε το βόλεϊ από κοντά.
2: Στόχος Σαρωνικού είναι τα παιδιά να έρθουν εδώ από κοντά και να γνωρίσουν το όμορφο και συναρπαστικό άθλημα του βόλεϊ. Επίσης, τα παιδιά, οι αθλητές και οι αθλήτριες που απαρτίζουν ήδη τα ρόστερ της Ακαδημίας μας αλλά και των αγωνιστικών τμήματων να συνεχίσουν τις προπονήσεις σε μια χρονικά ελεύθερη περίοδο για εκείνους. Με στόχο την βελτίωση και την εξέλιξή τους. Ο Σαρωνικός έχει προγραμματίσει και θα προσφέρει όλα τα απαραίτητα ώστε να κάνει ακόμα καλύτερη και πιο ευχάριστη την παραμονή των παιδιών εδώ στις προπονήσεις του ΕΠΑΛ. Ο Σαρωνικός επενδύει σε επαγγελματίες προπονητές για τη σωστή εκμάθηση του αθλήματος. Γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που για ακόμα μία χρονιά θα έχουμε μαζί μας την σπουδαία προπονήτρια, την Δήμητρα Παλαβρατζή, η οποία είναι προπονήτρια τόσο του ΠΑΟΚ όσο και υπεύθυνη του συντονισμού της Ακαδημίας μας. Περιμένουμε όλα τα παιδιά να περάσουμε όμορφα και να μάθουμε τα ωραία του βολή.
3: Εξαιρετική παρουσία πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18, το οποίο διεξήχθη στην Πάτρα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Οι νεαροί αθλητές απέδειξαν το υψηλό τους επίπεδο, αφήνοντας μεγάλες υποσχέσεις για το μέλλον. Ας ακούσουμε τι δήλωσε μιλώντας στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Ζαμπέλης.
4: Πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 που έγινε στην Πάτρα το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Οι αθλητές Παπαδάκου και Ζαμπέλης, αν και μικροί σε ηλικία, ανήκουν στην κατηγορία K16, είχαν πιάσει τα όρια και αγωνίστηκαν στο K18 με τον Παπαδάκου στα 700 μέτρα να βγαίνει 22ος με νέο ατομικό ρεκόρ 2-4-46 και τον Ζαμπέλη Γιώργο να κάνει εκπληκτική εμφάνιση, να συντρίβει το ρεκόρ του από 9-17, μια 9-20 έκανε 9 λεπτά στα 3 χιλιόμετρα και να βγαίνει τέταρτος στην Ελλάδα και με βάσιμες ελπίδες να φορέσει το εθνόσημο στη μεγαλύτερη κατηγορία για πρώτη φορά στην καριέρα του ως αθλητής για να αγωνιστεί στη συνάντηση Ελλάδας-Κύπρος που θα γίνει στα τέλη του Ιουλίου. Η Τζόνι Ειρήνη στα 400 εμπόδια έκανε ατομικό ρεκόρ με 77 δευτερόλεπτα και θα είχε κάνει μεγάλη επίδοση, μεγάλο ατομικό ρεκόρ στα 73, αλλά δυστυχώς πίεση, το άγχος της πίεσης για την πρώτη φορά που αγωνιζόταν σε μεγάλο αγώνα έπεσε στο πρώτο εμπόδιο στην προθέρμανση και χρειάστηκε να δοθούν πρώτες βοήθειες και μπήκε αγχωμένη και λίγο πιεσμένη. Παρ' όλα αυτά κατάφερε να κάνει ατομικό ρεκόρ. Πιστεύουμε στον επόμενο αγώνα την Κυριακή που θα έρθει στο Πανελλήνιο K20 και επίδοση στα 73 δευτερόλεπτα. Αγωνίστηκαν και στα 4-400 οι Παπαδάκος Ζαμπέλης, Καλαφατέλης Αλέξανδρος και Τζίμας Αντώνης σε μια κούρσα που κατεβάσαμε τα παιδιά πιο πολύ για εμπειρία. Κάνανε 3 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα τρέχοντας καλύτερα από τις δυνατότητες τους. Και σαν προπονητής μένω απόλυτα ευχαριστημένος από τα παιδιά. Και τώρα προχωράμε στο K20 την επόμενη εβδομάδα στα Τρίκαλα που θα αγωνιστεί ο Τζίμας ο Αντώνης, ο Ζαμπέλης ο Αντώνης και η Τζόνι Ειρήνη.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, το πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Αίγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή μέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη καθώς η θερμοκρασία στην Αίγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της διακοπής ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του ΔΕΔΙΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Αίγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΕΔΙΕ, η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Αίγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5:30 έστειλε μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Αίγινας. Κλείνοντας το Αίγινα Πόρταλ, ευχαριστεί τους προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας κ. Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κ. Μανώλη Λεούση, Βαθέως κ. Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κ. Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κ. Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7:30 ο Δήμος Αίγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Τα πρώτα ίχνη έκθεση ζωγραφικής και κεραμικής των μαθητών της Στέγης Πολιτισμού Αίγινας. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της συλλογικής έκθεσης ζωγραφικής και κεραμικής με τίτλο «Τα πρώτα ίχνη» στη Στέγη Πολιτισμού Αίγινας. Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Στέγη ανοίγει τις πόρτες της στο κοινό, παρουσιάζοντας τους καρπούς μιας δημιουργικής χρονιάς. Την έκθεση φιλοξενούνται τα έργα 9 μαθητών των εργαστηρίων, οι οποίοι αποτυπώνουν στο χαρτί και τον πυλό την προσωπική τους καλλιτεχνική διαδρομή. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε η δασκάλα του εργαστηρίου, Σοφία Κουτσελίνη, τα έργα αυτά αντιπροσωπεύουν τα πρώτα βήματα και την πρώτη ουσιαστική επαφή των μαθητών με τα υλικά. Το κομμάτι της κεραμικής οι δημιουργοί πειραματίστηκαν με πυλό χαμηλής θερμοκρασίας, χρησιμοποιώντας παραδοσιακές και σύγχρονες τεχνικές όπως οι μπαντανάδες και τα ιαλώματα, γυαλιά. Τα έργα διατηρούν ζωντανή τη διαδρομή της δημιουργίας, τη διστακτική αρχή, την αναζήτηση, την επιμονή και τελικά την προσωπική έκφραση.

0: Γεια σας. Άλλη μια χρονιά είμαστε εδώ για να κάνουμε μια αποτίμηση, μια πρώτη αποτίμηση, στους βαθμούς των Πανελληνίων, οι οποίοι χτες το μεσημέρι αναρτήθηκαν έξω από το γραφείο του Διευθυντή στο ΕΠΑΛ. Η φετινή χρονιά κρίνεται πάρα πολύ καλή, εξαιρετική θα έλεγα, σε σχέση με τις βαθμολογίες των μαθητών. Ήδη μπορούμε να πούμε ότι από τους 25 μαθητές μας, 26 που τελικά δώσανε, το 60% έχει γράψει σε βαθμολογίες που μπορεί να του εξασφαλίσει μία θέση σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Μάλιστα, οι επιδόσεις των μαθητών κρίνονται πάρα πολύ καλές, γιατί 12 επιδόσεις μαθητών είναι πάνω από 19 στα μαθήματα ειδικότητας και όχι μόνο. Είχαμε λοιπόν πάρα πολύ ψηλές επιδόσεις. Τα παιδιά μπαίνουν όσα θέλουν σε καλές σχολές. Και λέω όσα θέλουν γιατί ανοίγει σύντομα το μηχανογραφικό. Εκεί οι μαθητές θα κριθούν να κάνουν μια επιλογή με βάση τις σχολές που αυτοί θέλουν. Η συμβουλή που δίνουμε και δημόσια στους μαθητές είναι ότι θα πρέπει να συμπληρώνουν το μηχανογραφικό τους σαν να έχουν γράψει 20 σε όλα. Πιο βασική επιλογή είναι το θέλω τους, το τι θέλουν να κάνουν και όχι το πώς πήγανε στα μαθήματα. Εδώ να πούμε συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές, στις οικογένειες, στους καθηγητές, σε όλους όσους βοηθήσανε στους μαθητές στις εξετάσεις. Και να πούμε και βέβαια ότι και οι μαθητές που δεν πέτυχαν το στόχο τους, γράψαν χαμηλότερα, ή οι μαθητές που δεν γράψανε αρκετά καλά, έχουν πάρα πολλές επιλογές και δεν χρειάζεται να σκέφτονται πια ότι είναι μονόδρομος. Γνωρίζουμε όλοι ότι οι εξετάσεις δεν είναι μονόδρομος, εδώ και χρόνια. Να πούμε ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει η συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Στο σχολείο μας θα είμαστε εδώ τις ημέρες και ώρες που το Υπουργείο θα θέσει ώστε να καταφέρουμε να βοηθήσουμε τους μαθητές στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Όλοι οι μαθητές μπορούν να περάσουν από εδώ να τους βοηθήσουμε στη συμπλήρωση. Και οι επιλογές, ξαναλέω, είναι για τους μαθητές. Να πούμε ότι είχαμε μαθητή που έγραψε 19.000 μόρια, 3-4 μαθητές που γράψαν πάνω από 16.500 μόρια και μαθητές 15, όπως λέω, που γράψαν πάνω από 10.000 μόρια, που σημαίνει ότι πάνω από 60% μπορεί να περάσει σε κάποια σχολή της επιλογής του. Με την ευκαιρία εδώ να πω ότι στο επαγγελματικό λύκειο πολλοί μαθητές, όπως γνωρίζετε, δεν δίνουν πανελληνίες, γιατί αρκούνται στο πτυχίο επαγγελματικών δικαιωμάτων που έχουν. Και έτσι, παρόλο που η τρίτη λυκείου ήταν γύρω στα 50 άτομα, μόνο 25, η μισή περίπου, ήρθανε να δώσουν πανελλήνιες εξετάσεις. Επίσης, να πούμε εδώ ότι η φετινή χρονιά έχει μια ιδιαιτερότητα, δύο ιδιαιτερότητες. Η πρώτη είναι ότι πολλά τμήματα που είχαμε στη σχολή γίνανε πολυτεχνικά τμήματα, δηλαδή ενταχθήκανε στην κατηγορία του Integrated Master, όπως λέμε, και έτσι με αυτόν τον τρόπο πέσανε από ποσοστό στο 10, από το 10% στο 5%, μειώνοντας σε λίγο τους εισακταίους σε αυτά τα τμήματα. Αλλά παρόλα αυτά, η συνολική μείωση των μαθητών που δώσανε πανελλήνιες στα ΕΠΑΛ ήταν 1.100 άτομα, πράγμα που σημαίνει ότι σε σύνολο 10.000 ανθρώπων που δίνουν σε όλη την Ελλάδα θα το εξισορροπήσει. Αυτά είναι λεπτομέρειες. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι βάσεις περιμένουμε να δούμε πώς θα πάνε και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να κρίνουμε τις επιδόσεις των μαθητών τελικά. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορούμε σε σχολείο παρά να είμαστε ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα που φέραν οι μαθητές μας και να τους πούμε άλλη μια φορά συγχαρητήρια. Τέλος, εδώ να πω ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσουν οι εγγραφές στην πρώτη, τη Δευτέρα και την τρίτη λυκείου του ΕΠΑΛ και για άλλη μια φορά να θυμίσω ότι στη Δευτέρα ΕΠΑΛ μπορούν να γραφτούν απόφοιτοι ή ενήλικες που έχουν ένα απολυτήριο και σκέφτονται ή να ξαναδώσουν εξετάσεις ή να αποκτήσουν επαγγελματικά δικαιώματα όπως αυτά που δίνει στο ΕΠΑΛ. Και καλό και τους μαθητές της τρίτης γυμνασίου να επιλέξουν το ΕΠΑΛ Έγινας για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω και να ευχαριστώ και στη Μαρία και στο Γιώργο στο Έγινα Πόρταλ και θα τα ξαναπούμε την αποτελέσματα των σχολών.
1: Με την παρουσίαση των πρώτων χορευτικών σχημάτων άνοιξε σήμερα Παρασκευή 26 Ιουνίου η αυλαία του 14ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών Έγινας που διοργανώνει ο Μορφωτικός Σύλλογος ο Καποδίστριας με την υποστήριξη του Δήμου Έγινας. Το φεστιβάλ φιλοξενείται στον εμβληματικό χώρο του Αγίου Νικολάου Θαλασσινού στο λιμάνι της Έγινας και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 27 Ιουνίου, προσφέροντας στο κοινό ένα διήμερο αφιερωμένο στην ελληνική μουσική, τον παραδοσιακό χορό και τη λαϊκή πολιτιστική κληρονομιά. Η συμμετοχή του κοινού την πρώτη μέρα του φεστιβάλ ήταν πολύ μεγάλη. Με σύνθημα όπου το σώμα ακολουθεί την ψυχή, η διοργάνωση έχει καθιερωθεί ως ένας σημαντικός πολιτιστικός θεσμός για το νησί, συγκεντρώνοντας χορευτικά συγκροτήματα από την Αιγινά αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας, τα οποία παρουσιάζουν χορούς, παραδοσιακές φορεσιές και μουσικές από διάφορες γωνίες της χώρας. Το φεστιβάλ ξεκίνησε νωρίς το βράδυ με την καθιερωμένη παρέλαση των χορευτικών τμήματων στην παραλία της Αίγινας, όπου οι περαστικοί είδαν από κοντά τις υπέροχες φορεσιές και τα πολυπληθή τμήματα να συμμετέχουν. Στη σημερινή πρώτη μέρα του φεστιβάλ συμμετείχαν ο Μορφωτικός Σύλλογος Αίγινας ο Καποδίστριας, η Ερασιτεχνική Ομάδα Ανθρώπων με Προβλήματα Όρασης, Χοροδρόμιο, ο Σύλλογος Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων, η Στέγη Πολιτισμού Αίγινας, ο Πολιτιστικός και Εξοραϊστικός Σύλλογος Αγίων Ασωμάτων Κοντού, ο Μορφωτικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Βαθέως και ο Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Χορηγίου Κυλκής. Οι χοροί συνεχίζονται το βράδυ του Σαββάτου 27 Ιουνίου με τη συμμετοχή του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Κυψέλης, του Συλλόγου Παραδοσιακών Χωρών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Ομόλυβος, του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Μαρίνας Αλώνων Μεσαγρού Ινώη, του Συλλόγου Επτανησίων Αγίων Αναργύρων Καματερού Διονύσιος Ολωμός, του Συλλόγου Γυναικών Αίγινας, του Μορφωτικού Συλλόγου Αίγινας ο Καποδίστριας και του Πολιτιστικού Ποντιακού Συλλόγου Παρατιανού Κυλκής Παναγία Σουμελά. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Οι παραστάσεις ξεκινούν στις 8.30 με φόντο το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού. Οι διοργανωτές απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση σε κατοίκους και επισκέπτες να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις και να συμμετάσχουν σε μια γιορτή αφιερωμένη στην ελληνική παράδοση δίπλα στη θάλασσα.
2: Δόθηκε τέρμα στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων οι οποίοι διεκδικούσαν θέσεις στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων του 2026. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα στοιχεία τα δικά μας, το Γενικό Λύκειο Αίγινας, αυτό που είδαμε μέσα από τα αποτελέσματα είναι ότι οι υψηλότερες βαθμολογίες επιτεύχθησαν από μαθητές του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, κατόπιν από υποψηφίους των ανθρωπιστικών σπουδών. Τρίτη ήρθαν σε βαθμολογίες οι υποψήφοι του προσανατολισμού υγείας και τέταρτη οι υποψήφοι του προσανατολισμού θετικών σπουδών. Ειδικότερα, οι υψηλότερες βαθμολογίες εντοπίζονται σε σχέση με το πρώτο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα των Λατινικών, σε σχέση με το δεύτερο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα της Φυσικής, σε σχέση με το τρίτο επιστημονικό πεδίο και εκεί με το μάθημα της Φυσικής, ενώ τέλος στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, δηλαδή του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, οι υψηλότερες βαθμολογίες επετεύχθησαν στα μαθήματα της πληροφορικής και της οικονομίας. Σε πανελλαδικό επίπεδο φάνηκε ότι φέτος τα μαθήματα που δυσκόλεψαν πιο πολύ τους υποψηφίους ήταν η βιολογία και τα αρχαία. Με την ευκαιρία που μου δίνεται λίγο να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα που ακολουθεί από εδώ και πέρα για τους υποψηφίους μας. Στο προσεχές διάστημα και εφόσον ολοκληρωθεί και η βαθμολογία των ειδικών μαθημάτων και των αθλητικών δοκιμασιών για τα ΤΕΦΑ, περίπου στις αρχές Ιουλίου, ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί εγκύκλιος, αν κανείς σκεφτεί το ακολουθεί στο περσινό χρονοδιάγραμμα, περίπου στο διάστημα 7 ως 17 Ιουλίου θα είναι διαθέσιμη για τους υποψηφίους η πλατφόρμα συμπλήρωσης του μηχανογραφικού. Σε αυτή την πλατφόρμα οι υποψήφοι θα δουν εκείνες τις σχολές για τις οποίες έχουν επιτύχει την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Συνεπάγεται λοιπόν ότι όσο καλύτερα έχει γράψει κάποιος υποψήφιος, τόσα περισσότερα τμήματα θα του έχουν ανοίξει στο μηχανογραφικό του. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια η προτεραιοποίηση των επιλογών, των τμημάτων που εμφανίζονται στο μηχανογραφικό. Και σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε κινηθεί, για αυτό το σκοπό έχουμε συζητήσει με τους υποψηφίους μας κατηδίαν το πώς πρέπει να συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό μηχανογραφικό τους δελτίο. Συγκεκριμένα, πρέπει να έχουν υπόψη ότι δεν υπάρχει όριο επιλογής τμήματων. Μπορούν λοιπόν να επιλέξουν όλα τα τμήματα τα οποία τους ανοίγουν στο μηχανογραφικό τους δελτίο. Αν δυνητικά λοιπόν κάποιος, λέω ένα τυχαίο παράδειγμα, έχει ανοίξει 30 τμήματα, μπορεί να διαλέξει, να επιλέξει και τα 30 τμήματα προτεραιοποιώντας τα. Η δικιά μας συμβουλή για τους υποψηφίους μας είναι να τα επιλέξουν όλα, να μην αφήσουν σχολή, να μην αφήσουν τμήμα χωρίς να το έχουν επιλέξει από το μηχανογραφικό τους δελτίο. Απλά θα πρέπει να δώσουν έμφαση στη σωστή προτεραιοποίηση. Και πώς γίνεται αυτό? Το βασικό τους κριτήριο θα είναι ποια σχολή ή ποιες σχολές τους αρέσουν περισσότερο. Δυνητικά, ένας υποψήφιος θα πρέπει να συμπεριφέρεται σαν να έχει επιτύχει 20.000 μόρια. Εφόσον το τμήμα του εμφανίζεται στο μηχανογραφικό του δελτίο, άρα είναι επιλέξιμος για αυτό το τμήμα και μπορεί να το διαλέξει. Θα αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, γιατί το θεωρώ πολύ βασικό για τον τρόπο σκέψης που πρέπει να έχουν οι υποψήφοι όταν φτιάχνουν το μηχανογραφικό τους δελτίο. Ας πούμε ότι ένας υποψήφιος στον προσανατολισμό ανθρωπιστικών σπουδών, του πρώτου επιστημονικού πεδίου δηλαδή, έχει επιτύχει 16.500 μόρια. Ξέρει ότι από τις περσινές βάσεις, όπως διαμορφώθηκαν τελικά πέρσι, στα τέλη Ιουλίου του 2025, οι περσινές βάσεις τι λένε? Ότι η νομική Αθήνας, για παράδειγμα, ήταν στα 18.100 μόρια. Άρα λοιπόν ο συγκεκριμένος υποψήφιος δεν πρέπει να αποθαρρυνθεί από αυτό το γεγονός. Εάν η νομική Αθήνας του αρέσει, ακόμα και αν έχει συμπληρώσει, αν έχει συγκεντρώσει 16.500 μόρια, τη νομική Αθήνας θα τη βάλει ως πρώτη επιλογή. Και αυτό το λέμε γιατί? Διότι δεν γνωρίζουμε εάν οι βάσεις θα πέσουν ή θα ανέβουν, οι τελικές βάσεις, αν θα πέσουν ή θα ανέβουν, στο τέλος Ιουλίου, διότι τότε ανακοινώνονται. Οι βάσεις λοιπόν, οι τελικές βάσεις ανακοινώνονται στα τέλη Ιουλίου και εκεί μαζί με τις τοποθετήσεις των υποψηφίων στις σχολές. Άρα λοιπόν, επειδή δεν ξέρουμε ποια θα είναι η τελική μορφή των βάσεων, συμπληρώνουμε το μηχανογραφικό μας αδιαφορώντας για το ποιες ήταν οι βάσεις του προηγούμενου έτους ή των προηγούμενων ετών. Να πω επίσης κάτι άλλο εδώ που το κρίνω σημαντικό, ότι τα μόρια των υποψηφίων για το κάθε τμήμα ξεχωριστά διαφέρουν. Είναι πράγματα τα οποία σε γενικές γραμμές τα ξέρουν οι υποψηφοί μας, τους τα έχουμε εξηγήσει και κατά τη διάρκεια της χρονιάς, τα επαναλαμβάνω όμως γιατί είναι βασικά. Και αυτό συμβαίνει γιατί? Διότι κάθε τμήμα έχει δικούς του συντελεστές βαρύτητας για συγκεκριμένα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Άρα λοιπόν, ο μέσος όρος των μαθημάτων που έχω επιτύχει μέσω των εξετάσεών μου θα είναι διαφορετικός από τον υπολογισμό του μέσου όρου εισαγωγής στα εκάστοτε τμήματα που με ενδιαφέρουν. Διότι, όπως προείπα, το κάθε τμήμα του κάθε επιστημονικού πεδίου έχει τους δικούς του συντελεστές βαρύτητας για τα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Στο διάστημα που θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα του μηχανογραφικού, θα είμαστε και εμείς εδώ συγκεκριμένες ημέρες, 2 με 3 μέρες, βάσει εγκυκλίου, για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού, δίνοντάς τους πληροφορίες ακαδημαϊκού προσανατολισμού, δηλαδή πληροφορίες για ενδεχομένως για σχολές ή για τεχνική υποστήριξη. Η διαδικασία απόδοσης κωδικών συμπλήρωση του μηχανογραφικού βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και οι περισσότεροι μαθητές μας, οι περισσότεροι υποψήφοι μας, έχουν πάρει κωδικούς πρόσβασης για την πλατφόρμα του μηχανογραφικού, η οποία, επαναλαμβάνω, ότι αν ακολουθηθεί το περσινό πλάνο, θα είναι ανοιχτή περίπου από 7 έως 17 Ιουλίου. Η επίσημη ανακοίνωση όμως θα γίνει μέσω του Υπουργείου και εμείς θα την επικοινωνήσουμε στους υποψηφίους μας μέσω των μέσω του MySchool και των μηνυμάτων και των τρόπων επικοινωνίας που έχουμε. Πριν κλείσουμε το θέμα του συμπλήρωση του μηχανογραφικού, να πω κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Είπαμε ότι η επιλογή σχολών, η προτεραιοποίηση των τμήματων, δηλαδή που θα κάνω στο μηχανογραφικό μου, θα γίνει βάσει των φιλοδοξιών μου, βάσει του τι μου αρέσει, του πού θέλω να μπω. Κάτι άλλο το οποίο οι υποψήφοι μας μπορούν να έχουν υπόψη τους είναι ότι τις σχολές μπορεί να τις διαλέγουν και βάσει της τοποθεσίας. Έτσι, δηλαδή υπάρχουν υποψήφοι οι οποίοι θέλουν να σπουδάσουν ένα συγκεκριμένο αντικείμενο όπου και να είναι αυτό. Για παράδειγμα, νομική είτε στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο στην Αθήνα, είτε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη, είτε στο Δημοκρίτο Πανεπιστήμιο στη Θράκη. Υπάρχουν όμως άλλοι υποψήφοι οι οποίοι προτεραιοποιούν τις επιλογές τους ανάλογα με τον τόπο. Δηλαδή, διαλέγουν πρώτα όλες τις σχολές που τους αρέσουν στην Αθήνα και μετά σε ένα άλλο αστικό κέντρο και πάει λέγοντας. Κλείσαμε λοιπόν το σημαντικό ζήτημα του μηχανογραφικού και θέλω να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία που μου δίνεται για να αναφέρω ένα άλλο ζήτημα σημαντικό, το ζήτημα των

0: το σημαντικό ζήτημα του μηχανογραφικού και θέλω να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία που μου δίνεται για να αναφέρω ένα άλλο ζήτημα σημαντικό, το ζήτημα των ηλεκτρονικών εγγραφών για τους μαθητές μας που θα έρθουν από το γυμνάσιο, τους αποφύτους δηλαδή του γυμνασίου που θα έρθουν στην πρώτη λυκείου σε εμάς, και αντίστοιχα τους δικούς μας μαθητές που προάχθησαν από την πρώτη στη δευτέρα λυκείου και από τη δευτέρα στην τρίτη λυκείου. Για όλους αυτούς τους μαθητές είναι αναγκαία η εγγραφή τους στο Γενικό Λύκειο μέσω της πλατφόρμας των e-εγγραφών. Είναι μια διαδικασία που γίνεται τα τελευταία χρόνια. Είναι υποχρεωτική διαδικασία για τη φίτηση των παιδιών, γίνεται με ευθύνη των γονέων. Η πλατφόρμα αυτή των e-εγγραφών δεν έχει αρχίσει, δεν έχει ανοίξει ακόμα. Μόλις ανοίξει θα το επικοινωνήσουμε και εμείς με κάθε πρόσφορο τρόπο. Θέλω να πω ότι το εκτιμόμενο διάστημα ανοίγματος της πλατφόρμας είναι τέλη Ιουνίου, δηλαδή εικάζουμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα ανοίξει σίγουρα αυτή η πλατφόρμα. Θα δοθεί ένα περιθώριο 8-9 ημερών για να ολοκληρωθούν οι εγγραφές και είναι, όπως είπα πριν, απαραίτητο οι γονείς να προβούν σε αυτή τη διαδικασία, διότι μόνο έτσι είναι δυνατή η φίτηση των παιδιών στο Γενικό Λύκειο. Αν οι γονείς χρειαστούν κάποια βοήθεια, μπορούν να πάρουν και στο σχολείο για ερωτήσεις ή για βοήθεια από εμάς, αν χρειαστεί. Τελειώνοντας, θα ήθελα να γνωστοποιήσω ότι στα τέλη Αυγούστου και συγκεκριμένα 26, 27 και 28 Αυγούστου έχει οριστικοποιηθεί αυτή η περίοδος. Θα φιλοξενήσει το σχολείο μας για άλλη μια φορά την Ένωση Ελλήνων Φυσικών μαζί με το Εθνικό Επιστημονικό Ίδρυμα Δημόκρητος για ένα σχολείο φυσικής το οποίο θα απευθύνεται σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Να πω σε αυτό το σημείο ότι η συγκεκριμένη δράση, μέσω της συγκεκριμένης δράσης, θα φιλοξενήσουμε παιδιά γυμνασίων και λυκείων από όλη την Ελλάδα. Στο σχολείο θα πάρουν μέρος καθηγητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πανεπιστημιακή δηλαδή, πανεπιστημίων και πολυτεχνείων εγνωσμένης αξίας. Και το ιδιαίτερα θετικό και ελκυστικό σημείο για εμάς είναι ότι για τους μαθητές της Έγινας και των δύο βαθμίδων της δευτεροβάθμιας, δηλαδή και των γυμνασίων και των λυκείων, η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, στα προγράμματα που θα ακολουθούν αυτές τις τρεις μέρες, τα οποία θα περιλαμβάνουν εργαστήρια, διαλέξεις, πειράματα. Η συμμετοχή τους λοιπόν θα είναι δωρεάν. Άρα λοιπόν όποιος μαθητής ενδιαφέρεται, μέσω των γονέων του φυσικά, θα πάρει τηλέφωνο στο σχολείο για να κάνει την αίτησή του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε για την ενημέρωση και θέλω να ευχηθώ στους υποψηφίους μας καλή τοποθέτηση στις σχολές τους, καλά αποτελέσματα, τελικά αποτελέσματα τοποθέτησης σε σχολές και να ξέρουν ότι πάντα θα είμαστε δίπλα τους. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Καρδιολόγος και Γενικός Ιατρός στη νέα προκήρυξη για το Κέντρο Υγείας Έγινας. Το Υπουργείο Υγείας ενέκρινε νέα προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ σε μονάδες πρωτοβάθμιας υγείας σε όλη τη χώρα. Τη σχετική απόφαση που δημοσιεύθηκε στις 26 Ιουνίου περιλαμβάνονται δύο θέσεις για το Κέντρο Υγείας Έγινας. Συγκεκριμένα εγκρίνεται η προκήρυξη μίας θέσης Διευθυντή Καρδιολογίας και μίας θέσης Διευθυντή Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής ή Εσωτερικής Παθολογίας για το Κέντρο Υγείας Έγινας. Οι δύο θέσεις εντάσσονται

0: στο συνολικό σχεδιασμό της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου για την κάλυψη αναγκών σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές. Η απόφαση αφορά συνολικά την έγκριση προκήρυξης δεκάδων θέσεων σε κέντρα υγείας και περιφερειακά πολυγιατρία της χώρας στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων για το 2026 με σκοπό την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και την καλύτερη στελέχωση των δημόσιων δομών. Η προκήρυξη των θέσεων αναμένεται να ακολουθήσει το επόμενο διάστημα σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Υπουργείου Υγείας. Προβλήματα στο διαδίκτυο του ΚΕΠ Έγινας. Τι απαντά ο κύριος Γιάννης Φίκας για τις καθυστερήσεις στη μετάπτωση στο Σύζευξης 2. Καταγγελία που έγινε σήμερα το πρωί στο Έγινα Πόρταλ αναφέρει ότι το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών της Έγινας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τη σύνδεση στο διαδίκτυο, εδώ και περίπου μία εβδομάδα, καθιστώντας αδύνατη την εξυπηρέτηση του κοινού. Όπως αναφέρθηκε, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των υπαλλήλων να βοηθήσουν, η έλλειψη δικτύου μπλοκάρει την αποστολή εγγράφων και τη διεκπαιρέωση υποθέσεων. Απαντώντας στα ερωτήματα αυτά, ο Δημοτικός Σύμβουλος και τεταλμένος Σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Έγινας, κ. Γιάννης Φίκας, αναφέρθηκε στις τεχνικές δυσκολίες αλλά και στις καθυστερήσεις από την πλευρά των εργολάβων. Ο κ. Φίκας απέκλεισε το ενδεχόμενο το ΚΕΠ να βρίσκεται εντελώς εκτός δικτύου για μία ολόκληρη εβδομάδα, καθώς κάτι τέτοιο θα είχε καταγραφεί άμεσα από τους ελεκτικούς μηχανισμούς και την ομάδα πληροφορικής του Δήμου. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι υπήρχαν συγκεκριμένες ημέρες, όπως η προηγούμενη Παρασκευή και η Δευτέρα, με έντονα προβλήματα, τα οποία αποκαθίστανται σταδιακά τις απογευματινές ώρες μετά από παρεμβάσεις. Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στην παροχημένη υποδομή του δικτύου Σύζευξης 1, το οποίο χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή το ΚΕΠ. Η κατάσταση επιβαρύνθηκε, καθώς στο ίδιο κύκλωμα προσθέθηκαν πρόσφατα και υπολογιστές του Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων. Πλέον έχουν μπει αρκετοί υπολογιστές επάνω. Εξυπηρετεί και το ΓΕΦ δίπλα και το δίκτυο σέρνεται. Η κατάσταση είναι βγες εσύ να μπω εγώ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Φίκας, επιβεβαιώντας τη χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ταχύτητας. Σε αναμονή του εργολάβου για το Σύζευξης 2. Η οριστική λύση στο πρόβλημα πρόκειται να δοθεί με τη μετάπτωση του ΚΕΠ στο αναβαθμισμένο δίκτυο Σύζευξης 2, στο οποίο ήδη έχει συνδεθεί άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Αν και ο Δήμος Έγινας έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με τη δοημένη καλωδίωση και ο απαραίτητος εξοπλισμός συμπεριλαμβανομένων των νέων IP τηλεφώνων βρίσκεται ήδη στο σημείο, η διαδικασία έχει κολλήσει στον ανάδοχο εργολάβο. Περιμέναμε τον εργολάβο αρκετό καιρό. Μας είχαν ενημερώσει ότι θα έρχονταν τη Δευτέρα, αλλά για δικούς τους λόγους δεν εμφανίστηκαν, δήλωσε ο κύριος Φίκας. Ο εντεταλμένος σύμβουλος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον project manager του έργου, πιέζοντας για τον ορισμό τελικής ημερομηνίας. Ο ίδιος εξέφρασε την προσωπική εκτίμηση ότι η μετάπτωση θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, ενώ έχει ζητήσει να βρίσκονται σε ετοιμότητα και η τεχνική του Δήμου, ώστε να συνδράμουν στην επιτάχυνση των εργασιών. Στόχος είναι να σταματήσει ταλαιπωρία τόσο των πολιτών, όσο και των ίδιων των εργαζομένων που προσπαθούν να επιτελέσουν το έργο τους υπό αντίξωες ψηφιακές συνθήκες. Θεόδωρος Λιβάνιος. Αναμένονται στοιχεία από το Δήμο Έγινας για τη δευτεροβάθμια δομή εκπαίδευση ειδικής αγωγής. Απάντηση με έγγραφό του στη Βουλή έδωσε στις 16 Ιουνίου ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος σχετικά με το αίτημα για την άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικής αγωγής στην Έγινα για τη σχολική χρονιά 2026-2027. Όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο που διαβιβάστηκε στη Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου έχει ήδη ζητήσει στοιχεία από το Δήμο Έγινας με εγγραφό της στις 25 Μαΐου 2026. Το Υπουργείο επισημαίνει ότι μόλις παραληφθούν τα ζητούμενα στοιχεία θα επανέλθει με συμπληρωματική απάντηση προς τη Βουλή. Υπενθυμίζεται ότι το θέμα έφτασε στη Βουλή μέσω αναφοράς που κατέθεσαν βουλευτές του ΚΚΕ μεταφέροντας αίτημα, το οποίο υπογράφεται από 160 γονείς και δαιμόνες, εκπαιδευτικούς και κατοίκους της Έγινας. Με το αίτημα ζητείται η άμεση ίδρυση και στελέχωση δευτεροβάθμιας δομής ειδικής αγωγής, προκειμένου να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες μαθητών του νησιού.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Υπογράφηκε στις 23 Ιουνίου 2026 η σύμβαση για το έργο επισκευής συντήρηση επαρχιακών οδών λόγω ευνηδίων περιστατικών μεταξύ του Δημάρχου Έγινας κ. Γιάννη Ζορμπά και του Οικονομικού Φορέα Αναδόχου του έργου. Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την εκτέλεση εργασιών για την αποκατάσταση της οδού στην περιοχή Σφεντούρη. Σύμφωνα με την υπαριθμόν 26 του 2026 μελέτη του Δήμου Έγινας, οι προβλεπόμενες εργασίες περιλαμβάνουν απόκριση, φρεζάρισμα του υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος και μεταφορά των υλικών, κατασκευή ασφαλτικών ισοπεδωτικών στρώσεων, στρώσεων αλλαγής επικλήσεων και επουλώσεις λακών, ασφαλτική προεπάλληψη της ανασφάλτου της επιφάνειας, τοποθέτηση νέας ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας. Η αρχική δαπάνη της μελέτης ανερχόταν σε 73.980 ευρώ μεσχωρείτε, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κατόπιν έκπτωσης ύψους 4% που προσέφερε ο ανάδοχος, το τελικό ποσό της σύμβασης διαμορφώθηκε σε 71.000 ευρώ. Η συνολική διάρκεια για την περίοδο του έργου ορίζεται σε 3 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην ανέξοδη συντήρηση του έργου για διάστημα 15 μηνών από την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης, περαίωσης ή της υποβολής του τελικού επιμετρικού πίνακα. Η σύμβαση έγινε με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από σχετική πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος προς 3 οικονομικούς φορείς και σύμφωνα με τις διατάξεις 44-12 του 2016 περί δημοσίων συμβάσεων. Μία ξεχωριστή καλλιτεχνική συνάντηση πραγματοποιείται στην αρχή του καλοκαιριού, καθώς 3 διακεκριμένες ζωγράφοι και αγιογράφοι ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία μοναδική ομαδική έκθεση. Υπό τον τίτλο «Από τη θάλασσα ως τον ουρανό», η έκθεση φιλοξενείται στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο, προσφέροντας στους επισκέπτες ένα πλούσιο διπορικό μέσα από διαφορετικές τεχνικές, θεματολογίες και υλικά. 3 δημιουργοί συναντιούνται και παρουσιάζουν έργα ζωγραφικής, βυζαντινής αγιογραφίας, πυρογραφίας, αλλά και έργα πάνω σε ιδιαίτερες επιφάνειες από φυσικό περιβάλλον της Έγινας. Ο καμβάς με τις θαλασσογραφίες, το ξύλο και η γυνήτικη πέτρα με την απεικόνηση ιερών μορφών ενώνονται, συνυπάρχουν αρμονικά και αφηγούνται ιστορίες τέχνης, πίστης και παράδοσης. Κάθε μία από τις συμμετέχουσες φέρνει στην έκθεση το προσωπικό της στυλ και τη δική της καλλιτεχνική ταυτότητα. Η ξένη πετρή του Τριανταφύλου μαγεύει το κοινό με τις ατμοσφαιρικές θαλασσογραφίες της, αποτυπώνοντας την αέναη κίνηση και το φως του υγρού στοιχείου πάνω στον καμβά. Η Αγγέλα Λαδά παρουσιάζει τις δικές της αγιογραφίες, ενώ παράλληλα εισάγει μια νέα, εντυπωσιακή για την ίδια τεχνική, που εμπλουτίζει το έργο της, την πυρογραφία. Η Αργυρό Κάπου εστιάζει στη βυζαντινή αγιογραφία, επιλέγοντας ως καμβά υλικά που προσφέρει απλόχερα η φύση. Οι ιερές μορφές της ζωντανεύουν πάνω σε θαλασσόξυλα, μάρμαρο και την παραδοσιακή γεννήτικη πέτρα, δημιουργώντας μια άμεση σύνδεση του θείου με το τοπικό περιβάλλον. Τα εγκαίνια της έκθεσης έγιναν το Σάββατο. Θα διαρκέσει έως τις 27 Ιουνίου. Το ωράριο λειτουργίας είναι καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ. Οι δημιουργοί απευθύνουν ανοιχτό κάλεσμα σε κατοίκους και επισκέπτες του νησιού να επισκεφθούν την έκθεση, να συνομιλήσουν με την τέχνη τους και να ανακαλύψουν πώς η γη και η θάλασσα της Έγινας μπορούν να μετουσιωθούν σε πνευματική δημιουργία.
2: Βρισκόμαστε στο λιμάνι της Πέρδικας που περιμένουμε να υποδεχτούμε 170 tour operator μαζί με τους συνοδούς τους. Οι τουριστικοί πράκτορες, οι οποίοι είναι από όλο τον κόσμο, στα πλαίσια της Διεθνούς Τουριστικής Διοργάνωσης MTS Globe, κάνουν μια εξόρμηση στα νησιά και επέλεξαν και την Έγινα για τόπο φιλοξενίας μαζί με άλλα νησιά όπως η Μύκονο και η Σαντορίνη. Ο τουρισμός αποτελεί τη νούμερο ένα οικονομική δραστηριότητα στο νησί και οφείλουμε όλοι, τόσο ο Δήμος όσο και οι επαγγελματίες, να τον αντιμετωπίζουμε με σεβασμό. Όλοι μαζί πρέπει να πράττουμε προς όφελος του νησιού. Εμείς έχουμε ως στόχο, μέσα στις λίγες ώρες που θα μείνουν οι πράκτορες στο νησί, να γνωρίσουν την πολιτιστική μας κληρονομιά, τις παραδόσεις μας, τη γαστρονομία και τα προϊόντα του νησιού. Γι' αυτό το λόγο θα έχουμε πολιτιστικούς, θα έχουμε παραδοσιακούς χορούς από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βαθέως, όπως και από τη Στέγη Πολιτισμού Έγινας. Να ευχαριστήσουμε εδώ τους χορευτές και τη δασκάλα τους. Θα γνωρίσουν τα σημεία της Έγινας μέσω ενός τουριστικού οδηγού έντυπου, το οποίο θα τους προσφέρουμε, καθώς και θα γευτούν και το τοπικό μας προϊόν, το φιστίκι, από ένα κέρασμα που θα τους προσφέρουμε.
0: Υποδοχή 170 του Ροπερέιτρο στην Πέρδικα. Την Έγινα επισκέφθηκαν σήμερα 25 Ιουνίου περισσότεροι από 170 κορυφαίοι εκπρόσωποι της Διεθνούς Τουριστικής Βιομηχανίας από όλο τον κόσμο στο πλαίσιο της μεγάλης διοργάνωσης MTS Globe Get Together 2026. Το νησί επιλέχθηκε ως ένας από τους βασικούς σταθμούς φιλοξενίας της σημαντικής αυτής συνάντησης, η οποία συγκεντρώνει στελέχη και συνεργάτες της παγκόσμιας αγοράς, δίνοντας την Έγινα την ευκαιρία να προβληθεί δίπλα σε διεθνείς προορισμούς όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη. Σύμφωνα με το Δήμο Έγινας που διοργάνωσε αυτή την επίσκεψη, αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την ανάδειξη του νησιού ως σύγχρονου, αυθεντικού και ποιοτικού τουριστικού προορισμού. Η παρουσία ενός τόσο μεγάλου αριθμού tour operators προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης γνωριμίας των επαγγελματιών του κλάδου με τις υποδομές, τα αξιοθέατα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Έγινας. Όπως επισήμανε σε δηλώσεις της στο Έγινα Πόρταλ η Αντιδήμαρχος Τουρισμού κυρία Όλγα Πετρίτη, ο τουρισμός αποτελεί τη βασικότερη οικονομική δραστηριότητα της Έγινας, γεγονός που απαιτεί συλλογικό σεβασμό και συνεργασία. Η επίσκεψη αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την εδραίωση της Έγινας ως έναν σύγχρονο ποιοτικό και αυθεντικό προορισμό. Αν και η παραμονή των πρακτόρων διαρκεί μόλις λίγες ώρες, ο Δήμος είχε οργανώσει ένα πλούσιο πρόγραμμα με σκοπό να αναδείξει την πολιτιστική κληρονομιά, τις παραδόσεις και τη γαστρονομική ταυτότητα του τόπου. Η επίσημη υποδοχή των ξένων αντιπροσωπείων έγινε το μεσημέρι στο γραφικό λιμάνι της Πέρδικας. Εκεί οι φιλοξενούμενοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την παράδοση μέσα από παραδοσιακούς χορούς που παρουσίασαν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βαθέως και η Στέγη Πολιτισμού Έγινας, να περιηγηθούν στο νησί με τη βοήθεια ενός ειδικά σχεδιασμένου έντυπου αγγλόφωνου τουριστικού οδηγού που θα τους προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για τα σημαντικότερα αξιοθέατα και τις υποδομές.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε εντροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάτης Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρκτικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών στη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Η εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την εγκύκλειο με την οποία καθορίζονται αναλυτικά η διαδικασία εκλογής του Προεδρείου των Δημοτικών Συμβουλίων και των μελών των Δημοτικών Επιτροπών για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περίοδου 2024-2028. Η εγκύκλειος εκδόθηκε μετά τη δημοσίευση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχει οδηγίες προς όλους τους Δήμους της χώρας εν ώψη της λήξης της θητείας των υφιστάμενων οργάνων στις 30 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ειδική δημόσια συνεδρίαση για την εκλογή του νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 3η 7 Ιουλίου 2026, ενώ αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί εγκαίρως, προβλέπεται αυτοδίκαιη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την 4η 8 Ιουλίου 2026 στις 8 το βράδυ χωρίς να απαιτείται πρόσκληση. Η διαδικασία προβλέπει ότι αρχικά εκλέγονται ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και ο γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ακολουθεί η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Η εκλογή του Προεδρείου πραγματοποιείται με φανερή ψηφοφορία, ενώ για τη Δημοτική Επιτροπή προβλέπεται μυστική ψηφοφορία. Η εγκύκλιος περιγράφει επίσης αναλυτικά τον τρόπο κατάρτισης των ψηφοδελτίων, τις απαιτούμενες πλειοψηφίες για την εκλογή, τις διαδικασίες σε περίπτωση μη επίτευξης εκλογής ή έλλειψης απαρτίας, τη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής ανάλογα με το μέγεθος του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διαδικασίες αναπλήρωσης μελών σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης ή άλλης κένωσης θέσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθώς η συγκρότηση τόσο του Προεδρείου όσο και της Δημοτικής Επιτροπής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων. Η εγκύκλιος προβλέπει ακόμα ότι τα πρακτικά των εκλογών θα πρέπει να αποστέλλονται εντός 5 ημερών για έλεγχο νοημότητας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτώνεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διάβγεια. Το σύνολο της εγκύκλιου επισυνάπτεται στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο αξιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
0: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαίτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Για ακόμη μία φορά, το τμήμα βόλεϊ του Σαρονικού διοργανώνει ένα summer camp διάρκειας 2 εβδομάδων και συγκεκριμένα από 29 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου. Το camp θα γίνεται ώρες απογευματινές και αφορά παιδιά, αγόρια και κορίτσια ηλικίας 7 έως 14 ετών. Μαζί μας και πάλι θα βρίσκεται η Δήμητρα Παλαβρατζή. Κάτι που μας δίνει ιδιαίτερη χαρά. Σας περιμένουμε να έρθετε στην παρέα μας και να γνωρίσετε το βόλεϊ από κοντά.
3: Στόχος Σαρανικού είναι τα παιδιά να έρθουν εδώ από κοντά και να γνωρίσουν το όμορφο και συναρπαστικό άθλημα του βόλεϊ. Επίσης, τα παιδιά, οι αθλητές και οι αθλήτριες που απαρτίζουν ήδη τα ρόστερ της Ακαδημίας μας αλλά και των γνωστικών τμήματων να συνεχίσουν τις προπονήσεις σε μια χρονικά ελεύθερη περίοδο για εκείνους. Με στόχο την βελτίωση και την εξέλιξή τους. Ο Σαρονικός έχει προγραμματίσει και θα προσφέρει όλα τα απαραίτητα ώστε να κάνει ακόμα καλύτερη και πιο ευχάριστη την παραμονή των παιδιών εδώ στις προπονήσεις του ΕΠΑΛ. Ο Σαρονικός επενδύει σε επαγγελματίες προπονητές για τη σωστή εκμάθηση του αθλήματος. Γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που για ακόμα μία χρονιά θα έχουμε μαζί μας την σπουδαία προπονήτρια, την Δήμητρα Παλαφραντζή, η οποία είναι προπονήτρια τόσο του ΠΑΟΚ, όσο και υπεύθυνη του συντονισμού της Ακαδημίας μας. Περιμένουμε όλα τα παιδιά να περάσουμε όμορφα και να μάθουμε τα ωραία του βολή.
1: Εξαιρετική παρουσία πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18, το οποίο διεξήχθη στην Πάτρα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Οι νεαροί αθλητές απέδειξαν το υψηλό τους επίπεδο, αφαίροντας μεγάλες υποσχέσεις για το μέλλον. Ας ακούσουμε τι δήλωσε μιλώντας στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Ζαμπέλης.
4: Πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 που έγινε στην Πάτρα το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Οι αθλητές Παπαδάκου και Ζαμπέλη, σαν και μικροί σε ηλικία, ανήκουν στην κατηγορία K16, είχαν πιάσει τα όρια και αγωνίστηκαν στο K18. Με τον Παπαδάκο στα 800 μέτρα να βγαίνει 22ος με νέο ατομικό ρεκόρ 2-4-46 και τον Ζαμπέλη Γιώργο να κάνει εκπληκτική εμφάνιση, να συντρίβει το ρεκόρ του από 9-17, μια 9-20 έκανε 9 λεπτά στα 3 χιλιόμετρα και να βγαίνει τέταρτος στην Ελλάδα και με βάσιμες ελπίδες να φορέσει το εθνόσημο στη μεγαλύτερη κατηγορία για πρώτη φορά στην καριέρα του ως αθλητής για να αγωνιστεί στη συνάντηση Ελλάδας-Κύπρος που θα γίνει στα τέλη του Ιουλίου. Η Τζόνι Ειρήνη στα 400 εμπόδια έκανε ατομικό ρεκόρ με 77 δευτερόλεπτα και θα είχε κάνει μεγάλη επίδοση, μεγάλο ατομικό ρεκόρ στα 73, αλλά δυστυχώς πίεση, το άγχος της πίεσης για την πρώτη φορά που αγωνιζόταν σε μεγάλο αγώνα έπεσε στο πρώτο εμπόδιο στην προθέρμανση και χρειάστηκε να δοθούν πρώτες βοήθειες και μπήκε αγχωμένη και λίγο πιεσμένη. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε να κάνει ατομικό ρεκόρ. Πιστεύουμε στον επόμενο αγώνα την Κυριακή που θα έρθει στο Πανελλήνιο K20 και επίδοση στα 73 δευτερόλεπτα. Αγωνίστηκαν και στα 4.400 οι Παπαδάκος Ζαμπέλης, Καλαφατέλης Αλέξανδρος και Τζίμας Αντώνης σε μια κούρσα που κατεβάσαμε τα παιδιά πιο πολύ για εμπειρία. Κάνανε 3 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα, τρέχοντας καλύτερα από τις δυνατότητές τους. Και σαν προπονητής μένω απόλυτα ευχαριστημένος από τα παιδιά. Και τώρα προχωράμε στο K20, την επόμενη εβδομάδα στα Τρίκαλα, που θα αγωνιστεί ο Τζίμας ο Αντώνης, ο Ζαμπέλης ο Αντώνης και η Τζόνι Ειρήνη.
0: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες.

0: Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού, όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Αίγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή ημέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η θερμοκρασία στην Αίγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν, η αιτία της διακοπής, με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του ΔΕΔΙΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Αίγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΕΔΙΕ, η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Αίγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κύριο Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5:30 εστάλει μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Αίγινας. Κλείνοντας το Αίγινα Πόρταλ, ευχαριστεί τους προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού, κύριο Μανώλη Λεούση, Βαθέως κύριο Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κύριο Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κύριο Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7:30 ο Δήμος Αίγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα 2 εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Αίγινας», συνολικής αξίας 670.000 ευρώ, είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Αίγινας. Να τα δούμε εντροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάτης Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρχιτεκτονικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Αίγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Αίγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Αίγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Η εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την εγκύκλειο με την οποία καθορίζονται αναλυτικά η διαδικασία εκλογής του Προεδρείου των Δημοτικών Συμβουλίων και των μελών των Δημοτικών Επιτροπών για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περίοδου 2024-2028. Η εγκύκλειος εκδόθηκε μετά τη δημοσίευση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχει οδηγίες προς όλους τους Δήμους της χώρας εν ώψη της λήξης της θητείας των υφιστάμενων οργάνων στις 30 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ειδική δημόσια συνεδρίαση για την εκλογή του νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 3η 7 Ιουλίου 2026, ενώ αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί εγκαίρως, προβλέπεται αυτοδίκαιη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026 στις 8 το βράδυ χωρίς να απαιτείται πρόσκληση. Η διαδικασία προβλέπει ότι αρχικά εκλέγονται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ακολουθεί η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Η εκλογή του Προεδρείου πραγματοποιείται με φανερή ψηφοφορία, ενώ για τη Δημοτική Επιτροπή προβλέπεται μυστική ψηφοφορία. Η εγκύκλειος περιγράφει επίσης αναλυτικά τον τρόπο κατάρτισης των ψηφοδελτίων, τις απαιτούμενες πλειοψηφίες για την εκλογή, τις διαδικασίες σε περίπτωση μη επίτευξης εκλογής ή έλλειψης απαρτίας τη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής ανάλογα με το μέγεθος του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διαδικασίες αναπλήρωσης μελών σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης ή άλλης κένωσης θέσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθώς η συγκρότηση τόσο του Προεδρείου όσο και της Δημοτικής Επιτροπής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων. Η εγκύκλιος προβλέπει ακόμα ότι τα πρακτικά των εκλογών θα πρέπει να αποστέλλονται εντός 5 ημερών για έλεγχο νοημότητας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διάβγεια. Το σύνολο της εγκυκλίου επισυνάπτεται στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονιπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί για τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
0: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
1: Για ακόμη μία φορά, το τμήμα βόλεϊ του Σαρονικού διοργανώνει ένα summer camp διάρκειας 2 εβδομάδων και συγκεκριμένα από 29 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου. Το camp θα γίνεται ώρες απογευματινές και αφορά παιδιά, αγόρια και κορίτσια ηλικίας 7 έως 14 ετών. Μαζί μας και πάλι θα βρίσκεται η Δήμητρα Παλαβρατζή. Κάτι που μας δίνει ιδιαίτερη χαρά. Σας περιμένουμε να έρθετε στην παρέα μας και να γνωρίσετε το βόλεϊ από κοντά.
2: Στόχος Σαρονικού είναι τα παιδιά να έρθουν εδώ από κοντά και να γνωρίσουν το όμορφο και συναρπαστικό άθλημα του βόλεϊ. Επίσης, τα παιδιά, οι αθλητές και οι αθλήτριες που απαρτίζουν ήδη τα ρόστερ της Ακαδημίας μας αλλά και των αγωνιστικών τμήματων να συνεχίσουν τις προπονήσεις σε μια χρονικά ελεύθερη περίοδο για εκείνους. Με στόχο την βελτίωση και την εξέλιξή τους. Ο Σαρονικός έχει προγραμματίσει και θα προσφέρει όλα τα απαραίτητα ώστε να κάνει ακόμα καλύτερη και πιο ευχάριστη την παραμονή των παιδιών εδώ στις προπονήσεις του ΕΠΑΛ. Ο Σαρονικός επενδύει σε επαγγελματίες προπονητές για τη σωστή εκμάθηση του αθλήματος. Γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που για ακόμα μία χρονιά θα έχουμε μαζί μας την σπουδαία προπονήτρια, την Δήμητρα Παλαβρατζή, η οποία είναι προπονήτρια τόσο του ΠΑΟΚ όσο και υπεύθυνη του συντονισμού της Ακαδημίας μας. Περιμένουμε όλα τα παιδιά να περάσουμε όμορφα και να μάθουμε τα ωραία του βολή.
3: Εξαιρετική παρουσία πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Αίγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18, το οποίο διεξήχθη στην Πάτρα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Οι νεαροί αθλητές απέδειξαν το υψηλό τους επίπεδο, αφαίροντας μεγάλες υποσχέσεις για το μέλλον. Ας ακούσουμε τι δήλωσε μιλώντας στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Ζαμπέλης.
4: Πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Αίγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 που έγινε στην Πάτρα το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Οι αθλητές Παπαδάκου και Ζαμπέλη, σαν και μικροί σε ηλικία, ανήκουν στην κατηγορία K16, είχαν πιάσει τα όρια και αγωνίστηκαν στο K18. Με τον Παπαδάκου στα 800 μέτρα να βγαίνει 22ος με νέο ατομικό ρεκόρ 2-4-46 και τον Ζαμπέλη Γιώργο να κάνει εκπληκτική εμφάνιση, να συντρίβει το ρεκόρ του από 9-17, μια 9-20 έκανε 9 λεπτά στα 3 χιλιόμετρα και να βγαίνει τέταρτος στην Ελλάδα και με βάσιμες ελπίδες να φορέσει το εθνόσημο στη μεγαλύτερη κατηγορία για πρώτη φορά στην καριέρα του ως αθλητής για να αγωνιστεί στη συνάντηση Ελλάδας-Κύπρος που θα γίνει στα τέλη του Ιουλίου. Η Τζόνι Ειρήνη στα 400 εμπόδια έκανε ατομικό ρεκόρ με 77 δευτερόλεπτα και θα είχε κάνει μεγάλη επίδοση, μεγάλο ατομικό ρεκόρ στα 73, αλλά δυστυχώς πίεση, το άγχος της πίεσης για την πρώτη φορά που αγωνιζόταν σε μεγάλο αγώνα έπεσε στο πρώτο εμπόδιο στην προθέρμανση και χρειάστηκε να δοθούν πρώτες βοήθειες και μπήκε αγχωμένη και λίγο πιεσμένη. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε να κάνει ατομικό ρεκόρ. Πιστεύουμε στο επόμενο αγώνα την Κυριακή που θα έρθει στο Πανελλήνιο K20 και επίδοση στα 73 δευτερόλεπτα. Αγωνίστηκαν και στα 4.400 οι Παπαδάκος Ζαμπέλης, Καλαφατέλης Αλέξανδρος και Τζίμας Αντώνης σε μια κούρσα που κατεβάσαμε τα παιδιά πιο πολύ για εμπειρία. Κάνανε 3 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα, τρέχοντας καλύτερα από τις δυνατότητές τους. Και σαν προπονητής μένω απόλυτα ευχαριστημένος από τα παιδιά. Και τώρα προχωράμε στο K20, την επόμενη εβδομάδα στα Τρίκαλα, που θα αγωνιστεί ο Τζίμας ο Αντώνης, ο Ζαμπέλης ο Αντώνης και η Τζόνι Ειρήνη.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Aegina Portal. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Aegina Portal για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Έγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή ημέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη καθώς η θερμοκρασία στην Έγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν, η αιτία της διακοπής με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γιώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του ΔΕΔΙΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Έγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΕΔΙΕ, η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Έγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κύριος Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κύριο Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κύριο Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κύριο Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5:30 έστειλε μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Έγινας. Κλείνοντας, το Έγινα Πόρταλ ευχαριστεί τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Έγινας κυρία Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κύριο Μανώλη Λεούση, Βαθέως κύριο Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κύριο Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κύριο Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7:30 ο Δήμος Έγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Τα πρώτα ίχνη έκθεση ζωγραφικής και κεραμικής των μαθητών της Στέγης Πολιτισμού Έγινας. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της συλλογικής έκθεσης ζωγραφικής και κεραμικής με τίτλο «Τα πρώτα ίχνη» στη Στέγη Πολιτισμού Έγινας. Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Στέγη ανοίγει τις πόρτες της στο κοινό, παρουσιάζοντας τους καρπούς μιας δημιουργικής χρονιάς. Στην έκθεση φιλοξενούνται τα έργα 9 μαθητών των εργαστηρίων, οι οποίοι αποτυπώνουν στο χαρτί και τον πυλό την προσωπική τους καλλιτεχνική διαδρομή. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε η δασκάλα του εργαστηρίου, Σοφία Κουτσελίνη, τα έργα αυτά αντιπροσωπεύουν τα πρώτα βήματα και την πρώτη ουσιαστική επαφή των μαθητών με τα υλικά. Το κομμάτι της κεραμικής οι δημιουργοί πειραματίστηκαν με πυλό χαμηλής θερμοκρασίας, χρησιμοποιώντας παραδοσιακές και σύγχρονες τεχνικές όπως οι μπαντανάδες και τα ιαλώματα, γυαλιά. Τα έργα διατηρούν ζωντανή τη διαδρομή της δημιουργίας, τη διστακτική αρχή, την αναζήτηση, την επιμονή και τελικά την προσωπική έκφραση.

0: Γεια σας. Άλλη μια χρονιά είμαστε εδώ για να κάνουμε μια αποτίμηση, μια πρώτη αποτίμηση, στους βαθμούς των Πανελληνίων, οι οποίοι χτες το μεσημέρι αναρτήθηκαν έξω από το γραφείο του Διευθυντή στο ΕΠΑΛ. Η φετινή χρονιά κρίνεται πάρα πολύ καλή, εξαιρετική θα έλεγα, σε σχέση με τις βαθμολογίες των μαθητών. Ήδη μπορούμε να πούμε ότι από τους 25 μαθητές μας, 26 που τελικά δώσανε, το 60% έχει γράψει σε βαθμολογίες που μπορεί να του εξασφαλίσει μία θέση σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Μάλιστα, οι επιδόσεις των μαθητών κρίνονται πάρα πολύ καλές, γιατί 12 επιδόσεις μαθητών είναι πάνω από 19 στα μαθήματα ειδικότητας και όχι μόνο. Είχαμε λοιπόν πάρα πολύ ψηλές επιδόσεις. Τα παιδιά μπαίνουν όσα θέλουν σε καλές σχολές. Και λέω όσα θέλουν γιατί ανοίγει σύντομα το μηχανογραφικό. Εκεί οι μαθητές θα κριθούν να κάνουν μια επιλογή με βάση τις σχολές που αυτοί θέλουν. Η συμβουλή που δίνουμε και δημόσια στους μαθητές είναι ότι θα πρέπει να συμπληρώνουν το μηχανογραφικό τους σαν να έχουν γράψει 20 σε όλα. Πιο βασική επιλογή είναι το θέλω τους, το τι θέλουν να κάνουν και όχι το πώς πήγανε στα μαθήματα. Εδώ να πούμε συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές, στις οικογένειες, στους καθηγητές, σε όλους όσους βοηθήσανε στους μαθητές στις εξετάσεις. Και να πούμε και βέβαια ότι και οι μαθητές που δεν πέτυχαν το στόχο τους γράψαν χαμηλότερα ή οι μαθητές που δεν γράψανε αρκετά καλά έχουν πάρα πολλές επιλογές και δεν χρειάζεται να σκέφτονται πια ότι είναι μονόδρομος. Γνωρίζουμε όλοι ότι οι εξετάσεις δεν είναι μονόδρομος, εδώ και χρόνια. Να πούμε ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει η συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Στο σχολείο μας θα είμαστε εδώ τις ημέρες και ώρες που το Υπουργείο θα θέσει ώστε να καταφέρουμε να βοηθήσουμε τους μαθητές στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Όλοι οι μαθητές μπορούν να περάσουν από εδώ να τους βοηθήσουμε στη συμπλήρωση. Και οι επιλογές, ξαναλέω, είναι για τους μαθητές. Να πούμε ότι είχαμε μαθητή που έγραψε 19.000 μόρια, 3-4 μαθητές που γράψαν πάνω από 16.500 μόρια και μαθητές 15, όπως λέω, που γράψαν πάνω από 10.000 μόρια, που σημαίνει ότι πάνω από 60% μπορεί να περάσει σε κάποια σχολή της επιλογής.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Aegina Portal.
0: Με την ευκαιρία εδώ να πω ότι στο επαγγελματικό λύκειο πολλοί μαθητές, όπως γνωρίζετε, δεν δίνουν πανελληνίες, γιατί αρκούνται στο πτυχίο επαγγελματικών δικαιωμάτων που έχουν. Και έτσι, παρόλο που η τρίτη λυκείου ήταν γύρω στα 50 άτομα, μόνο 25, η μισή περίπου, ήρθανε να δώσουν πανελλήνιες εξετάσεις. Επίσης, να πούμε εδώ ότι η φετινή χρονιά έχει μια ιδιαιτερότητα, δύο ιδιαιτερότητες. Η πρώτη είναι ότι πολλά τμήματα που είχαμε στη σχολή γίνανε πολυτεχνικά τμήματα, δηλαδή ενταχθήκανε στην κατηγορία του Integrated Master, όπως λέμε, και έτσι με αυτόν τον τρόπο πέσανε από ποσοστό από το 10% στο 5%, μειώνοντας σε λίγο τους εισακταίους σε αυτά τα τμήματα. Αλλά παρόλα αυτά, η συνολική μείωση των μαθητών που δώσανε πανελλήνες στα ΕΠΑΛ ήταν 1.000-1.100 άτομα, πράγμα που σημαίνει ότι σε σύνολο 10.000 ανθρώπων που δίνουν σε όλη την Ελλάδα θα το εξισορροπήσει. Αυτά είναι λεπτομέρειες. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι βάσεις περιμένουμε να δούμε πώς θα πάνε και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να κρίνουμε τις επιδόσεις των μαθητών τελικά. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορούμε σε σχολείο παρά να είμαστε ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα που φέραν οι μαθητές μας και να τους πούμε άλλη μια φορά συγχαρητήρια. Τέλος, εδώ να πω ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσουν οι εγγραφές στην πρώτη, τη Δευτέρα και την τρίτη λυκείου του ΕΠΑΛ και για άλλη μια φορά να θυμίσω ότι στη Δευτέρα ΕΠΑΛ μπορούν να γραφτούν απόφοιτοι ή ενήλικες που έχουν ένα απολυτήριο και σκέφτονται ή να ξαναδώσουν εξετάσεις ή να αποκτήσουν επαγγελματικά δικαιώματα όπως αυτά που δίνει στο ΕΠΑΛ. Και καλό και τους μαθητές της τρίτης γυμνασίου να επιλέξουν το ΕΠΑΛ Αίγινας για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω και να ευχαριστώ και στη Μαρία και στο Γιώργο στο Αίγινα Πόρταλ και θα τα ξαναπούμε με την αποτελέσματα των σχολών.
2: Με την παρουσίαση των πρώτων χορευτικών σχημάτων άνοιξε σήμερα, Παρασκευή 26 Ιουνίου, η αυλαία του 14ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών Αίγινας, που διοργανώνει ο Μορφωτικός Σύλλογος ο Καποδίστριας, με την υποστήριξη του Δήμου Αίγινας. Το φεστιβάλ φιλοξενείται στον εμβληματικό χώρο του Αγίου Νικολάου Θαλασσινού στο λιμάνι της Αίγινας και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 27 Ιουνίου, προσφέροντας στο κοινό ένα διήμερο αφιερωμένο στην ελληνική μουσική, τον παραδοσιακό χορό και τη λαϊκή πολιτιστική κληρονομιά. Η συμμετοχή του κοινού την πρώτη μέρα του φεστιβάλ ήταν πολύ μεγάλη. Με σύνθημα όπου το σώμα ακολουθεί την ψυχή, η διοργάνωση έχει καθιερωθεί ως ένας σημαντικός πολιτιστικός θεσμός για το νησί, συγκεντρώνοντας χορευτικά συγκροτήματα από την Αιγινά αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας, τα οποία παρουσιάζουν χορούς, παραδοσιακές φορεσιές και μουσικές από διάφορες γωνίες της χώρας. Το φεστιβάλ ξεκίνησε νωρίς το βράδυ με την καθιερωμένη παρέλαση των χορευτικών τμήματων στην παραλία της Αίγινας, όπου οι περαστικοί είδαν από κοντά τις υπέροχες φορεσιές και τα πολυπληθή τμήματα να συμμετέχουν. Στη σημερινή πρώτη μέρα του φεστιβάλ συμμετείχαν ο Μορφωτικός Σύλλογος Αίγινας ο Καποδίστριας, η Ερασιτεχνική Ομάδα Ανθρώπων με Προβλήματα Όρασης, Χοροδρόμιο, ο Σύλλογος Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων, η Στέγη Πολιτισμού Αίγινας, ο Πολιτιστικός και Εξοραϊστικός Σύλλογος Αγίων Ασωμάτων Κοντού, ο Μορφωτικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Βαθέως και ο Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Χορηγίου Κυλκής. Οι χοροί συνεχίζονται το βράδυ του Σαββάτου 27 Ιουνίου με τη συμμετοχή του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Κυψέλης, του Συλλόγου Παραδοσιακών Χωρών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Ομόλυβος, του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Μαρίνας Αλόλων Μεσαγρού Ινόη

0: ευτυχίζονται το βράδυ του Σαββάτου 27 Ιουνίου με τη συμμετοχή του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Κυψέλης, του Συλλόγου Παραδοσιακών Χωρών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Ομόλυβος, του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Μαρίνας Αλώνων Μεσαγρού Ινώη, του Συλλόγου Επτανησίων Αγίων Αναργύρων Καματερού Διονύσιος Σολωμός, του Συλλόγου Γυναικών Έγινας, του Μορφωτικού Συλλόγου Έγινας ο Καποδίστριας και του Πολιτιστικού Ποντιακού Συλλόγου Παρατιανού Κυλκής Παναγία Σουμελά. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Οι παραστάσεις ξεκινούν στις 8.30 με φόντο το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού. Οι διοργανωτές απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση σε κατοίκους και επισκέπτες να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις και να συμμετάσχουν σε μια γιορτή αφιερωμένη στην ελληνική παράδοση δίπλα στη θάλασσα.
1: Δόθηκε τέρμα στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων οι οποίοι διεκδικούσαν θέσεις στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων του 2026. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα στοιχεία τα δικά μας, το Γενικό Λύκειο Έγινας, αυτό που είδαμε μέσα από τα αποτελέσματα είναι ότι οι υψηλότερες βαθμολογίες επιτεύχθησαν από μαθητές του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής κατόπιν από υποψηφίους των ανθρωπιστικών σπουδών. Τρίτη ήρθαν σε βαθμολογίες οι υποψήφοι του προσανατολισμού υγείας και τέταρτη οι υποψήφοι του προσανατολισμού θετικών σπουδών. Ειδικότερα, οι υψηλότερες βαθμολογίες εντοπίζονται σε σχέση με το πρώτο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα των Λατινικών, σε σχέση με το δεύτερο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα της φυσικής, σε σχέση με το τρίτο επιστημονικό πεδίο και εκεί με το μάθημα της φυσικής, ενώ τέλος στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, δηλαδή του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, οι υψηλότερες βαθμολογίες επετεύχθησαν στα μαθήματα της πληροφορικής και της οικονομίας. Σε πανελλαδικό επίπεδο φάνηκε ότι φέτος τα μαθήματα που δυσκόλεψαν πιο πολύ τους υποψηφίους ήταν η βιολογία και τα αρχαία. Με την ευκαιρία που μου δίνεται λίγο να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα που ακολουθεί από εδώ και πέρα για τους υποψηφίους μας, στο προσεχές διάστημα και εφόσον ολοκληρωθεί και η βαθμολογία των ειδικών μαθημάτων και των αθλητικών δοκιμασιών για τα ΤΕΦΑ, περίπου στις αρχές Ιουλίου, ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί εγκύκλιος, αν κανείς σκεφτεί το ακολουθεί στο περσινό χρονοδιάγραμμα, περίπου στο διάστημα 7 ως 17 Ιουλίου θα είναι διαθέσιμη για τους υποψηφίους η πλατφόρμα συμπλήρωσης του μηχανογραφικού. Σε αυτή την πλατφόρμα οι υποψήφοι θα δουν εκείνες τις σχολές για τις οποίες έχουν επιτύχει την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Συνεπάγεται λοιπόν ότι όσο καλύτερα έχει γράψει κάποιος υποψήφιος, τόσα περισσότερα τμήματα θα του έχουν ανοίξει στο μηχανογραφικό του. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια η προτεραιοποίηση των επιλογών, των τμημάτων που εμφανίζονται στο μηχανογραφικό και σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε κινηθεί για αυτό το σκοπό. Έχουμε συζητήσει με τους υποψηφίους μας κατηδίαν το πώς πρέπει να συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό μηχανογραφικό τους δελτίο. Συγκεκριμένα, πρέπει να έχουν υπόψη ότι δεν υπάρχει όριο επιλογής τμήματων. Μπορούν λοιπόν να επιλέξουν όλα τα τμήματα τα οποία τους ανοίγουν στο μηχανογραφικό τους δελτίο. Αν δυνητικά λοιπόν κάποιος, λέω ένα τυχαίο παράδειγμα, έχει ανοίξει

0: 6, 30 τμήματα, μπορεί να διαλέξει, να επιλέξει και τα 30 τμήματα προτεραιοποιώντας τα. Η δικιά μας συμβουλή για τους υποψηφίους μας είναι να τα επιλέξουν όλα, να μην αφήσουν σχολή, να μην αφήσουν τμήμα χωρίς να το έχουν επιλέξει από το μηχανογραφικό τους δελτίο. Απλά θα πρέπει να δώσουν έμφαση στη σωστή προτεραιοποίηση. Και πώς γίνεται αυτό? Το βασικό τους κριτήριο θα είναι ποια σχολή ή ποιες σχολές τους αρέσουν περισσότερο. Δυνητικά, ένας υποψήφιος θα πρέπει να συμπεριφέρεται σαν να έχει επιτύχει 20.000 μόρια. Εφόσον το τμήμα του εμφανίζεται στο μηχανογραφικό του δελτίο, άρα είναι επιλέξιμος για αυτό το τμήμα και μπορεί να το διαλέξει. Θα αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, γιατί το θεωρώ πολύ βασικό για τον τρόπο σκέψης που πρέπει να έχουν οι υποψήφοι όταν φτιάχνουν το μηχανογραφικό τους δελτίο. Ας πούμε ότι ένας υποψήφιος στον προσανατολισμό ανθρωπιστικών σπουδών, του πρώτου επιστημονικού πεδίου δηλαδή, έχει επιτύχει 16.500 μόρια. Ξέρει ότι από τις περσινές βάσεις, όπως διαμορφώθηκαν τελικά πέρσι, στα τέλη Ιουλίου του 2025, οι περσινές βάσεις τι λένε? Ότι η νομική Αθήνας, για παράδειγμα, ήταν στα 18.100 μόρια. Άρα λοιπόν ο συγκεκριμένος υποψήφιος δεν πρέπει να αποθαρρυνθεί από αυτό το γεγονός. Εάν η νομική Αθήνας του αρέσει, ακόμα και αν έχει συμπληρώσει, αν έχει συγκεντρώσει 16.500 μόρια, τη νομική Αθήνας θα τη βάλει ως πρώτη επιλογή. Και αυτό το λέμε γιατί? Διότι δεν γνωρίζουμε εάν οι βάσεις θα πέσουν ή θα ανέβουν, οι τελικές βάσεις, αν θα πέσουν ή θα ανέβουν, στο τέλος Ιουλίου, διότι τότε ανακοινώνονται. Οι βάσεις λοιπόν, οι τελικές βάσεις ανακοινώνονται στα τέλη Ιουλίου και εκεί μαζί με τις τοποθετήσεις των υποψηφίων στις σχολές. Άρα λοιπόν, επειδή δεν ξέρουμε ποια θα είναι η τελική μορφή των βάσεων, συμπληρώνουμε το μηχανογραφικό μας αδιαφορώντας για το ποιες ήταν οι βάσεις του προηγούμενου έτους ή των προηγούμενων ετών. Να πω επίσης κάτι άλλο εδώ που το κρίνω σημαντικό, ότι τα μόρια των υποψηφίων για το κάθε τμήμα ξεχωριστά διαφέρουν. Είναι πράγματα τα οποία σε γενικές γραμμές τα ξέρουν οι υποψηφοί μας, τους τα έχουμε εξηγήσει και κατά τη διάρκεια της χρονιάς, τα επαναλαμβάνω όμως γιατί είναι βασικά. Και αυτό συμβαίνει γιατί? Διότι κάθε τμήμα έχει δικούς του συντελεστές βαρύτητας για συγκεκριμένα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Άρα λοιπόν, ο μέσος όρος των μαθημάτων που έχω επιτύχει μέσω των εξετάσεών μου θα είναι διαφορετικός από τον υπολογισμό του μέσου όρου εισαγωγής στα εκάστοτε τμήματα που με ενδιαφέρουν. Διότι, όπως προείπα, το κάθε τμήμα του κάθε επιστημονικού πεδίου έχει τους δικούς του συντελεστές βαρύτητας για τα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Στο διάστημα που θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα του μηχανογραφικού, θα είμαστε και εμείς εδώ συγκεκριμένες ημέρες, 2 με 3 μέρες, βάση εγκυκλίου, για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού, δίνοντάς τους πληροφορίες ακαδημαϊκού προσανατολισμού, δηλαδή πληροφορίες για ενδεχομένως για σχολές ή για τεχνική υποστήριξη. Η διαδικασία απόδοσης κωδικών συμπλήρωση του μηχανογραφικού βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και οι περισσότεροι μαθητές μας, οι περισσότεροι υποψήφοι μας, έχουν πάρει κωδικούς πρόσβασης για την πλατφόρμα του μηχανογραφικού, η οποία, επαναλαμβάνω, ότι αν ακολουθηθεί το περσινό πλάνο, θα είναι ανοιχτή περίπου από 7 έως 17 Ιουλίου. Η επίσημη ανακοίνωση όμως θα γίνει μέσω του Υπουργείου και εμείς θα την επικοινωνήσουμε στους υποψηφίους μας μέσω των μέσω του My School και των μηνυμάτων και των τρόπων επικοινωνίας που έχουμε. Πριν κλείσουμε το θέμα του συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, να πω κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Είπαμε ότι η επιλογή σχολών, η προτεραιοποίηση των τμήματων, δηλαδή που θα κάνω στο μηχανογραφικό μου, θα γίνει βάσει των φιλοδοξιών μου, βάσει των, του τι μου αρέσει, του πού θέλω να μπω. Κάτι άλλο το οποίο οι υποψήφοι μας μπορούν να έχουν υπόψη τους είναι ότι τις σχολές μπορεί να τις διαλέγουν και βάσει της τοποθεσίας. Έτσι, δηλαδή υπάρχουν υποψήφοι οι οποίοι θέλουν να σπουδάσουν ένα συγκεκριμένο αντικείμενο όπου και να είναι αυτό. Για παράδειγμα, νομική είτε στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο στην Αθήνα, είτε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη, είτε στο Δημοκρίτο Πανεπιστήμιο στη Θράκη. Υπάρχουν όμως άλλοι υποψήφοι οι οποίοι προτεραιοποιούν τις επιλογές τους ανάλογα με τον τόπο. Δηλαδή, διαλέγουν πρώτα όλες τις σχολές που τους αρέσουν στην Αθήνα και μετά σε ένα άλλο αστικό κέντρο και πάει λέγοντας. Κλείσαμε λοιπόν το σημαντικό ζήτημα του μηχανογραφικού και θέλω να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία που μου δίνεται για να αναφέρω ένα άλλο ζήτημα σημαντικό, το ζήτημα των ηλεκτρονικών εγγραφών για τους μαθητές μας που θα έρθουν από το γυμνάσιο, τους αποφύτους δηλαδή του γυμνασίου που θα έρθουν στην πρώτη λυκείου σε εμάς, και αντίστοιχα τους δικούς μας μαθητές που προάχθησαν από την πρώτη στη δευτέρα λυκείου και από τη δευτέρα στην τρίτη λυκείου. Για όλους αυτούς τους μαθητές είναι αναγκαία η εγγραφή τους στο Γενικό Λύκειο μέσω της πλατφόρμας των e-εγγραφών. Είναι μια διαδικασία που γίνεται τα τελευταία χρόνια. Είναι υποχρεωτική διαδικασία για τη φίτηση των παιδιών, γίνεται με ευθύνη των γονέων. Η πλατφόρμα αυτή των e-εγγραφών δεν έχει ανοίξει ακόμα. Μόλις ανοίξει θα το επικοινωνήσουμε και εμείς με κάθε πρόσφορο τρόπο. Θέλω να πω ότι το εκτιμόμενο διάστημα ανοίγματος της πλατφόρμας είναι τέλη Ιουνίου, δηλαδή εικάζουμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα ανοίξει σίγουρα αυτή η πλατφόρμα. Θα δοθεί ένα περιθώριο 8-9 ημερών για να ολοκληρωθούν οι εγγραφές και είναι, όπως είπα πριν, απαραίτητο οι γονείς να προβούν σε αυτή τη διαδικασία, διότι μόνο έτσι είναι δυνατή η φίτηση των παιδιών στο Γενικό Λύκειο. Αν οι γονείς χρειαστούν κάποια βοήθεια, μπορούν να πάρουν και στο σχολείο για ερωτήσεις ή για βοήθεια από εμάς, αν χρειαστεί. Τελειώνοντας, θα ήθελα να γνωστοποιήσω ότι στα τέλη Αυγούστου και συγκεκριμένα 26, 27 και 28 Αυγούστου έχει οριστικοποιηθεί αυτή η περίοδος. Θα φιλοξενήσει το σχολείο μας για άλλη μια φορά την Ένωση Ελλήνων Φυσικών μαζί με το Εθνικό Επιστημονικό Ίδρυμα Δημόκρητος για ένα σχολείο φυσικής το οποίο θα απευθύνεται σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Να πω σε αυτό το σημείο ότι η συγκεκριμένη δράση, μέσω της συγκεκριμένης δράσης θα φιλοξενήσουμε παιδιά γυμνασίων και λυκείων από όλη την Ελλάδα. Στο σχολείο θα πάρουν μέρος καθηγητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πανεπιστημιακοί δηλαδή, πανεπιστημίων και πολυτεχνείων εγνωσμένης αξίας. Και το ιδιαίτερα θετικό και ελκυστικό σημείο για εμάς είναι ότι για τους μαθητές της Έγινας και των δύο βαθμίδων της δευτεροβάθμιας, δηλαδή και των γυμνασίων και των λυκείων, η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα στα προγράμματα που θα ακολουθούν αυτές τις τρεις μέρες, τα οποία θα περιλαμβάνουν εργαστήρια, διαλέξεις, πειράματα. Η συμμετοχή τους λοιπόν θα είναι δωρεάν. Άρα λοιπόν όποιος μαθητής ενδιαφέρεται, μέσω των γονέων του φυσικά, θα πάρει τηλέφωνο στο σχολείο για να κάνει την αίτησή του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε για την ενημέρωση και θέλω να ευχηθώ στους υποψηφίους μας καλή τοποθέτηση στις σχολές τους, καλά αποτελέσματα, στην τελικά αποτελέσματα τοποθέτησης σε σχολές και να ξέρουν ότι πάντα θα είμαστε δίπλα τους. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Καρδιολόγος και Γενικός Ιατρός στη νέα προκήρυξη για το Κέντρο Υγείας Αίγινας. Το Υπουργείο Υγείας ενέκρινε νέα προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ σε μονάδες πρωτοβάθμιας υγείας σε όλη τη χώρα. Τη σχετική απόφαση που δημοσιεύθηκε στις 26 Ιουνίου περιλαμβάνονται δύο θέσεις για το Κέντρο Υγείας Αίγινας. Συγκεκριμένα εγκρίνεται η προκήρυξη μίας θέσης Διευθυντή Καρδιολογίας και μίας θέσης Διευθυντή Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής ή Εσωτερικής Παθολογίας για το Κέντρο Υγείας Αίγινας. Οι δύο θέσεις εντάσσονται στο συνολικό σχεδιασμό της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου για την κάλυψη αναγκών σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές. Η απόφαση αφορά συνολικά την έγκριση προκήρυξης δεκάδων θέσεων σε κέντρα υγείας και περιφερειακά πολυιατρία της χώρας στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων για το 2026 με σκοπό την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και την καλύτερη στελέχωση των δημόσιων δομών. Η προκήρυξη των θέσεων αναμένεται να ακολουθήσει το επόμενο διάστημα σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Υπουργείου Υγείας. Προβλήματα στο διαδίκτυο του ΚΕΠ Αίγινας. Τι απαντά ο κύριος Γιάννης Φίκας για τις καθυστερήσεις στη μετάπτωση στο σύζευξης 2. Καταγγελία που έγινε σήμερα το πρωί στο Αίγινα Πόρταλ αναφέρει ότι το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών της Αίγινας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τη σύνδεση στο διαδίκτυο εδώ και περίπου μία εβδομάδα, καθιστώντας αδύνατη την εξυπηρέτηση του κοινού. Όπως αναφέρθηκε, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των υπαλλήλων να βοηθήσουν, η έλλειψη δικτύου μπλοκάρει την αποστολή εγγράφων και τη διεκπαιρέωση υποθέσεων. Απαντώντας στα ερωτήματα αυτά, ο Δημοτικός Σύμβουλος και Τεταλμένος Σύμβουλος για την Ψηφιακή Αναβάθμιση του Δήμου Αίγινας, κ. Γιάννης Φίκας, αναφέρθηκε στις τεχνικές δυσκολίες αλλά και στις καθυστερήσεις από την πλευρά των εργολάβων. Ο κ. Φίκας απέκλεισε το ενδεχόμενο το ΚΕΠ να βρίσκεται εντελώς εκτός δικτύου για μία ολόκληρη εβδομάδα, καθώς κάτι τέτοιο θα είχε καταγραφεί άμεσα από τους ελεκτικούς μηχανισμούς και την ομάδα πληροφορικής του Δήμου. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι υπήρχαν συγκεκριμένες ημέρες, όπως η προηγούμενη Παρασκευή και η Δευτέρα, με έντονα προβλήματα, τα οποία αποκαθίστανται σταδιακά τις απογευματινές ώρες μετά από παρεμβάσεις. Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στην παροχημένη υποδομή του δικτύου σύζευξης 1, το οποίο χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή το ΚΕΠ. Η κατάσταση επιβαρύνθηκε κατά στο ίδιο κύκλωμα, προσθέθηκαν πρόσφατα και υπολογιστές του Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων. Πλέον έχουν μπει αρκετοί υπολογιστές επάνω. Εξυπηρετεί και το ΓΕΦ δίπλα και το δίκτυο σέρνεται. Η κατάσταση είναι βγες εσύ να μπω εγώ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Φίκας, επιβεβαιώντας τη χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ταχύτητας. Σε αναμονή του εργολάβου για το σύζευξης 2. Η οριστική λύση στο πρόβλημα πρόκειται να δοθεί με τη μετάπτωση του ΚΕΠ στο αναβαθμισμένο δίκτυο σύζευξης 2, στο οποίο ήδη έχει συνδεθεί άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Αν και ο Δήμος Αίγινας έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με τη δοημένη καλωδίωση και ο απαραίτητος εξοπλισμός συμπεριλαμβανομένων των νέων IP τηλεφώνων βρίσκεται ήδη στο σημείο, η διαδικασία έχει κολλήσει στον ανάδοχο εργολάβο. Περιμέναμε τον εργολάβο αρκετό καιρό. Μας είχαν ενημερώσει ότι θα έρχονταν τη Δευτέρα, αλλά για δικούς τους λόγους δεν εμφανίστηκαν, δήλωσε ο κύριος Φίκας. Ο εντεταλμένος σύμβουλος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον project manager του έργου, πιέζοντας για τον ορισμό τελικής ημερομηνίας. Ο ίδιος εξέφρασε την προσωπική εκτίμηση ότι η μετάπτωση θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, ενώ έχει ζητήσει να βρίσκονται σε ετοιμότητα και η τεχνική του Δήμου ώστε να συνδράμουν στην επιτάχυνση των εργασιών. Στόχος είναι να σταματήσει ταλαιπωρία τόσο των πολιτών όσο και των ίδιων των εργαζομένων που προσπαθούν να επιτελέσουν το έργο τους υπό αντίξωες ψηφιακές συνθήκες. Θεόδωρος Λιβάνιος. Αναμένονται στοιχεία από το Δήμο Έγινας για τη δευτεροβάθμια δομή εκπαίδευση ειδικής αγωγής. Απάντηση με έγγραφό του στη Βουλή έδωσε στις 16 Ιουνίου ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος σχετικά με το αίτημα για την άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικής αγωγής στην Έγινα για τη σχολική χρονιά 2026-2027. Όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο που διαβιβάστηκε στη Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου έχει ήδη ζητήσει στοιχεία από το Δήμο Έγινας με εγγραφό της στις 25 Μαΐου 2026. Το Υπουργείο επισημαίνει ότι μόλις παραληφθούν τα ζητούμενα στοιχεία θα επανέλθει με συμπληρωματική απάντηση προς τη Βουλή. Υπενθυμίζεται ότι το θέμα έφτασε στη Βουλή μέσω αναφοράς που κατέθεσαν βουλευτές του ΚΚΕ μεταφέροντας αίτημα, το οποίο υπογράφεται από 160 γονείς και δαιμόνες, εκπαιδευτικούς και κατοίκους της Έγινας. Με το αίτημα ζητείται η άμεση ίδρυση και στελέχωση δευτεροβάθμιας δομής ειδικής αγωγής, προκειμένου να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες μαθητών του νησιού.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Υπογράφηκε στις 23 Ιουνίου 2026 η σύμβαση για το έργο επισκευή συντήρηση επαρχιακών οδών λόγω ευνηδίων περιστατικών μεταξύ του Δημάρχου Έγινας κ. Γιάννη Ζορμπά και του Οικονομικού Φορέα αναδόχου του έργου. Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την εκτέλεση εργασιών για την αποκατάσταση της οδού στην περιοχή Σφεντούρη. Σύμφωνα με την υπαριθμόν 26 του 2026 μελέτη του Δήμου Έγινας, οι προβλεπόμενες εργασίες περιλαμβάνουν απόκριση, φρεζάρισμα του υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος και μεταφορά των υλικών, κατασκευή ασφαλτικών ισοπεδωτικών στρώσεων, στρώσεων αλλαγής επικλήσεων και επουλώσεις λακών, ασφαλτική προεπάλληψη της ανασφάλτου της επιφάνειας, τοποθέτηση νέας ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας. Η αρχική δαπάνη της μελέτης ανερχόταν σε 73.980 ευρώ με συγχωρείτε, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κατόπιν έκπτωσης ύψους 4% που προσέφερε ο ανάδοχος, το τελικό ποσό της σύμβασης διαμορφώθηκε σε 71.000 ευρώ. Η συνολική διάρκεια για την περίοδο του έργου ορίζεται σε 3 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην ανέξοδη συντήρηση του έργου για διάστημα 15 μηνών από την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης, περαίωσης ή της υποβολής του τελικού επιμετρικού πίνακα. Η σύμβαση έγινε με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από σχετική πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος προς 3 οικονομικούς φορείς και σύμφωνα με τις διατάξεις του 44-12 του 2016 περί δημοσίων συμβάσεων. Μία ξεχωριστή καλλιτεχνική συνάντηση πραγματοποιείται στην αρχή του καλοκαιριού, καθώς 3 διακεκριμένες ζωγράφοι και αγιογράφοι ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία μοναδική ομαδική έκθεση. Υπό τον τίτλο «Από τη θάλασσα ως τον ουρανό», η έκθεση φιλοξενείται στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο, προσφέροντας επισκέπτες σε ένα πλούσιο διπορικό μέσα από διαφορετικές τεχνικές, θεματολογίες και υλικά. 3 δημιουργοί συναντιούνται και παρουσιάζουν έργα ζωγραφικής, βυζαντινής αγιογραφίας, πυρογραφίας, αλλά και έργα πάνω σε ιδιαίτερες επιφάνειες από φυσικό περιβάλλον της Έγινας. Ο καμβάς με τις θαλασσογραφίες, το ξύλο και η γυνήτικη πέτρα με την απεικόνηση ιερών μορφών ενώνονται, συνυπάρχουν αρμονικά και αφηγούνται ιστορίες τέχνης, πίστης και παράδοσης. Κάθε μία από τις συμμετέχουσες φέρνει στην έκθεση το προσωπικό της στυλ και τη δική της καλλιτεχνική ταυτότητα. Η ξένη πετρή του Τριανταφύλου μαγεύει το κοινό με τις ατμοσφαιρικές θαλασσογραφίες της, αποτυπώνοντας την αέναη κίνηση και το φως του υγρού στοιχείου πάνω στον καμβά. Η Αγγέλα Λαδά παρουσιάζει τις δικές της αγιογραφίες, ενώ παράλληλα εισάγει μια νέα, εντυπωσιακή για την ίδια τεχνική που εμπλουτίζει το έργο της, την πυρογραφία. Η Αργυρό Κάπου εστιάζει στη βυζαντινή αγιογραφία, επιλέγοντας ως καμβά υλικά που προσφέρει απλόχερα η φύση. Οι ιερές μορφές της ζωντανεύουν πάνω σε θαλασσόξυλα, μάρμαρο και την παραδοσιακή γεννήτικη πέτρα, δημιουργώντας μια άμεση σύνδεση του θείου με το τοπικό περιβάλλον. Τα εγκαίνια της έκθεσης έγιναν το Σάββατο. Θα διαρκέσει έως τις 27 Ιουνίου. Το ωράριο λειτουργίας είναι καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ. Οι δημιουργοί απευθύνουν ανοιχτό κάλεσμα σε κατοίκους και επισκέπτες του νησιού να επισκεφθούν την έκθεση, να συνομιλήσουν με την τέχνη τους και να ανακαλύψουν πώς η γη και η θάλασσα της Αίγινας μπορούν να μετουσιωθούν σε πνευματική δημιουργία.
3: Βρισκόμαστε στο λιμάνι της Πέρδικας που περιμένουμε να υποδεχτούμε 170 tour operator μαζί με τους συνοδούς τους. Οι τουριστικοί πράκτορες, οι οποίοι είναι από όλο τον κόσμο, στα πλαίσια της Διεθνούς Τουριστικής Διοργάνωσης MTS Globe, κάνουν μια εξόρμηση στα νησιά και επέλεξαν και την Αίγινα για τόπο φιλοξενίας μαζί με άλλα νησιά όπως η Μύκονο και η Σαντορίνη. Ο τουρισμός αποτελεί την νούμερο ένα οικονομική δραστηριότητα στο νησί και οφείλουμε όλοι, τόσο ο Δήμος όσο και οι επαγγελματίες, να το αντιμετωπίζουμε με σεβασμό.
4: 1:30.
3: Όλοι μαζί πρέπει να πράττουμε προς όφελος του νησιού. Εμείς έχουμε ως στόχο, μέσα στις λίγες ώρες που θα μείνουν οι πράκτορες στο νησί, να γνωρίσουν την πολιτιστική μας κληρονομιά, τις παραδόσεις μας, τη γαστρονομία και τα προϊόντα του νησιού. Γι' αυτό το λόγο θα έχουμε παραδοσιακούς χορούς από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βαθέως, όπως και από τη Στέγη Πολιτισμού Αίγινας. Να ευχαριστήσουμε εδώ τους χορευτές και τη δασκάλα τους. Θα γνωρίσουν τα σημεία της Αίγινας μέσω ενός τουριστικού οδηγού έντυπου, το οποίο θα τους προσφέρουμε, καθώς και θα γευτούν και το τοπικό μας προϊόν, το φιστίκι, από ένα κέρασμα που θα τους προσφέρουμε.
2: Υποδοχή 170 tour operator στην Πέρδικα. Την Αίγινα επισκέφθηκαν σήμερα 25 Ιουνίου περισσότεροι από 170 κορυφαίοι εκπρόσωποι της Διεθνούς Τουριστικής Βιομηχανίας από όλο τον κόσμο στο πλαίσιο της μεγάλης διοργάνωσης MTS Globe Get Together 2026. Το νησί επιλέχθηκε ως ένας από τους βασικούς σταθμούς φιλοξενίας της σημαντικής αυτής συνάντησης, η οποία συγκεντρώνει στελέχη και συνεργάτες της παγκόσμιας αγοράς, δίνοντας την Αίγινα την ευκαιρία να προβληθεί δίπλα σε διεθνείς προορισμούς όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη. Σύμφωνα με το Δήμο Αίγινας που διοργάνωσε αυτή την επίσκεψη, αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την ανάδειξη του νησιού ως σύγχρονου, αυθεντικού και ποιοτικού τουριστικού προορισμού. Η παρουσία ενός τόσο μεγάλου αριθμού tour operators προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης γνωριμίας των επαγγελματιών του κλάδου με τις υποδομές, τα αξιοθέατα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Αίγινας. Όπως επισήμανε σε δηλώσεις της στο Αίγινα Πόρταλ η Αντιδήμαρχος Τουρισμού κυρία Όλγα Πετρίτη, ο τουρισμός αποτελεί τη βασικότερη οικονομική δραστηριότητα της Αίγινας, γεγονός που απαιτεί συλλογικό σεβασμό και συνεργασία. Η επίσκεψη αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την εδραίωση της Αίγινας ως ένα σύγχρονο ποιοτικό και αυθεντικό προορισμό. Αν και η παραμονή των πρακτόρων διαρκεί μόλις λίγες ώρες, ο Δήμος είχε οργανώσει ένα πλούσιο πρόγραμμα με σκοπό να αναδείξει την πολιτιστική κληρονομιά, τις παραδόσεις και τη γαστρονομική ταυτότητα του τόπου. Η επίσημη υποδοχή των ξένων αντιπροσωπιών έγινε το μεσημέρι στο γραφικό λιμάνι της Πέρδικας. Εκεί οι φιλοξενούμενοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την παράδοση μέσα από παραδοσιακούς χορούς που παρουσίασαν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βαθέως και η Στέγη Πολιτισμού Αίγινας, να περιηγηθούν στο νησί με τη βοήθεια ενός ειδικά σχεδιασμένου έντυπου αγγλόφωνου τουριστικού οδηγού που θα τους προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για τα σημαντικότερα αξιοθέατα και τις υποδομές.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας», συνολικής αξίας 670.000 ευρώ, είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και διστατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής στον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022, χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε εντροχάδι. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάτης Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση του πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας. Την τότε Οικονομική Επιτροπή πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Η εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την εγκύκλειο με την οποία καθορίζονται αναλυτικά η διαδικασία εκλογής του Προεδρείου των Δημοτικών Συμβουλίων και των μελών των Δημοτικών Επιτροπών για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περίοδου 2024-2028. Η εγκύκλειος εκδόθηκε μετά τη δημοσίευση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχει οδηγίες προς όλους τους Δήμους της χώρας εν ώψη της λήξης της θητείας των υφιστάμενων οργάνων στις 30 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ειδική δημόσια συνεδρίαση για την εκλογή του νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 3η 7 Ιουλίου 2026. Ενώ αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί εγκαίρως, προβλέπεται αυτοδίκαιη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την 4η 8 Ιουλίου 2026 στις 8 το βράδυ, χωρίς να απαιτείται πρόσκληση. Η διαδικασία προβλέπει ότι αρχικά εκλέγονται ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και ο γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ακολουθεί η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Η εκλογή του Προεδρείου πραγματοποιείται με φανερή ψηφοφορία, ενώ για τη Δημοτική Επιτροπή προβλέπεται μυστική ψηφοφορία. Η εγκύκλειος περιγράφει επίσης αναλυτικά τον τρόπο κατάρτισης των ψηφοδελτίων, τις απαιτούμενες πλειοψηφίες για την εκλογή, τις διαδικασίες σε περίπτωση μη επίτευξης εκλογής ή έλλειψης απαρτίας, τη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής ανάλογα με το μέγεθος του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διαδικασίες αναπλήρωσης μελών σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης ή άλλης κένωσης θέσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθώς η συγκρότηση τόσο του Προεδρείου όσο και της Δημοτικής Επιτροπής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων. Η εγκύκλειος προβλέπει ακόμα ότι τα πρακτικά των εκλογών θα πρέπει να αποστέλλονται εντός 5 ημερών για έλεγχο νοημότητας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτώνεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διάβγεια. Το σύνολο της εγκυκλίου επισυνάπτεται στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονιπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονιπιακού Σταθμού. Την εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
0: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Για ακόμη μία φορά, το τμήμα βόλεϊ του Σαρωνικού διοργανώνει ένα summer camp διάρκειας 2 εβδομάδων και συγκεκριμένα από 29 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου. Το camp θα γίνεται ώρες απογευματινές και αφορά παιδιά, αγόρια και κορίτσια ηλικίας 7 έως 14 ετών. Μαζί μας και πάλι θα βρίσκεται η Δήμητρα Παλαβρατζή. Κάτι που μας δίνει ιδιαίτερη χαρά. Σας περιμένουμε να έρθετε στην παρέα μας και να γνωρίσετε το βόλεϊ από κοντά.
3: Στόχος Σαρωνικού είναι τα παιδιά να έρθουν εδώ από κοντά και να γνωρίσουν το όμορφο και συναρπαστικό άθλημα του βόλεϊ. Επίσης, τα παιδιά, οι αθλητές και οι αθλήτριες που απαρτίζουν ήδη τα ρόστερ της Ακαδημίας μας αλλά και των γνωστικών τμήματων να συνεχίσουν τις προπονήσεις σε μια χρονικά ελεύθερη περίοδο για εκείνους. Με στόχο την βελτίωση και την εξέλιξή τους. Ο Σαρωνικός έχει προγραμματίσει και θα προσφέρει όλα τα απαραίτητα ώστε να κάνει ακόμα καλύτερη και πιο ευχάριστη την παραμονή των παιδιών εδώ στις προπονήσεις του ΕΠΑΛ. Ο Σαρωνικός επενδύει σε επαγγελματίες προπονητές για τη σωστή εκμάθηση του αθλήματος. Γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που για ακόμα μία χρονιά θα έχουμε μαζί μας την σπουδαία προπονήτρια, την Δήμητρα Παλαβρατζή, η οποία είναι προπονήτρια τόσο του ΠΑΟΚ, όσο και υπεύθυνη του συντονισμού της Ακαδημίας μας. Περιμένουμε όλα τα παιδιά να περάσουμε όμορφα και να μάθουμε τα ωραία του βολή.
1: Εξαιρετική παρουσία πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18, το οποίο διεξήχθη στην Πάτρα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Οι νεαροί αθλητές απέδειξαν το υψηλό τους επίπεδο, αφήνοντας μεγάλες υποσχέσεις για το μέλλον. Ας ακούσουμε τι δήλωσε μιλώντας στο ραδιόφωνο Τέγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Ζαμπέλης.
4: Μάλιστα, πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 που έγινε στην Πάτρα το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Οι αθλητές Παπαδάκου και Ζαμπέλη, σαν και μικροί σε ηλικία, ανήκουν στην κατηγορία K16, είχαν πιάσει τα όρια και αγωνίστηκαν στο K18, με τον Παπαδάκου στα 800 μέτρα να βγαίνει 22ος με νέο ατομικό ρεκόρ 2-4-46 και τον Ζαμπέλη Γιώργο να κάνει εκπληκτική εμφάνιση, να συντρίβει το ρεκόρ του από 9-17, μια παιδιά 20 έκανε 9 λεπτά στα 3 χιλιόμετρα και να βγαίνει τέταρτος στην Ελλάδα και με βάσιμες ελπίδες να φορέσει το εθνόσημο στη μεγαλύτερη κατηγορία για πρώτη φορά στην καριέρα του ως αθλητής για να αγωνιστεί στη συνάντηση Ελλάδας-Κύπρος που θα γίνει στα τέλη του Ιουλίου. Η Τζόνι Ειρήνη στα 400 εμπόδια έκανε ατομικό ρεκόρ με 77 δευτερόλεπτα και θα είχε κάνει μεγάλη επίδοση, μεγάλο ατομικό ρεκόρ στα 73, αλλά δυστυχώς πίεση, το άγχος της πίεσης για την πρώτη φορά που αγωνιζόταν σε μεγάλο αγώνα έπεσε στο πρώτο εμπόδιο στην προθέρμανση και χρειάστηκε να δοθούν πρώτες βοήθειες και μπήκε αγχωμένη και λίγο πιεσμένη. Παρ' όλα αυτά κατάφερε να κάνει ατομικό ρεκόρ. Πιστεύουμε στον επόμενο αγώνα την Κυριακή που θα έρθει στο Πανελλήνιο K20 και επίδοση στα 73 δευτερόλεπτα. Αγωνίστηκαν και στα 4-400 η Παπαδάκος Ζαμπέλης, Καλαφατέλης Αλέξανδρος και Τζίμας Αντώνης σε μια κούρσα που κατεβάσαμε τα παιδιά πιο πολύ για εμπειρία. Κάνανε 3 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα τρέχοντας καλύτερα από τις δυνατότητες τους και σαν προπονητής ήταν απόλυτα ευχαριστημένος από τα παιδιά και τώρα προχωράμε στο K20 την επόμενη εβδομάδα στα Τρίκαλα που θα αγωνιστεί ο Τζίμας ο Αντώνης, ο Ζαμπέλης ο Αντώνης και η Τζόνι Ειρήνη.
0: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες.

0: Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού, όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Αίγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή ημέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη καθώς η θερμοκρασία στην Αίγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν, η αιτία της διακοπής ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γιώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του ΔΔΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Αίγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας, κ. Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΔΕ, η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Αίγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κύριο Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5:30 εστάλει μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Αίγινας. Κλείνοντας, το Αίγινα Πόρταλ ευχαριστεί τους προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού, κύριο Μανώλη Λεούση, Βαθέως κύριο Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κύριο Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κύριο Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7:30 ο Δήμος Αίγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Τα πρώτα ίχνη έκθεση ζωγραφικής και κεραμικής των μαθητών της Στέγης Πολιτισμού Αίγινας. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της συλλογικής έκθεσης ζωγραφικής και κεραμικής με τίτλο «Τα πρώτα ίχνη» στη Στέγη Πολιτισμού Αίγινας. Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Στέγη ανοίγει τις πόρτες της στο κοινό, παρουσιάζοντας τους καρπούς μιας δημιουργικής χρονιάς. Την έκθεση φιλοξενούνται τα έργα 9 μαθητών των εργαστηρίων, οι οποίοι αποτυπώνουν στο χαρτί και τον πυλό την προσωπική τους καλλιτεχνική διαδρομή. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε η δασκάλα του εργαστηρίου, Σοφία Κουτσελίνη, τα έργα αυτά αντιπροσωπεύουν τα πρώτα βήματα και την πρώτη ουσιαστική επαφή των μαθητών με τα υλικά. Το κομμάτι της κεραμικής, οι δημιουργοί πειραματίστηκαν με πυλό χαμηλής θερμοκρασίας, χρησιμοποιώντας παραδοσιακές και σύγχρονες τεχνικές, όπως οι μπαντανάδες και τα ιαλώματα, γυαλιά. Τα έργα διατηρούν ζωντανή τη διαδρομή της δημιουργίας, τη διστακτική αρχή, την αναζήτηση, την επιμονή και τελικά την προσωπική έκφραση.
2: Γεια σας. Άλλη μια χρονιά είμαστε εδώ για να κάνουμε μια αποτίμηση, μια πρώτη αποτίμηση, στους βαθμούς των Πανελληνίων, οι οποίοι χτες το μεσημέρι αναρτήθηκαν έξω από το γραφείο του Διευθυντή στο ΕΠΑΛ. Η φετινή χρονιά κρίνεται πάρα πολύ καλή, εξαιρετική θα έλεγα, σε σχέση με τις βαθμολογίες των μαθητών. Ήδη μπορούμε να πούμε ότι από τους 25 μαθητές μας, 26 που τελικά δώσανε, το 60% έχει γράψει σε βαθμολογίες που μπορεί να του εξασφαλίσει μία θέση σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Μάλιστα, οι επιδόσεις των μαθητών κρίνονται πάρα πολύ καλές, γιατί 12 επιδόσεις μαθητών είναι πάνω από 19 στα μαθήματα ειδικότητας και όχι μόνο. Είχαμε λοιπόν πάρα πολύ ψηλές επιδόσεις. Τα παιδιά μπαίνουν όσα θέλουν σε καλές σχολές. Και λέω όσα θέλουν γιατί ανοίγει σύντομα το μηχανογραφικό. Εκεί οι μαθητές θα κριθούν να κάνουν μια επιλογή με βάση τις σχολές που αυτοί θέλουν. Η συμβουλή που δίνουμε και δημόσια στους μαθητές είναι ότι θα πρέπει να συμπληρώνουν το μηχανογραφικό τους σαν να έχουν γράψει 20 σε όλα. Πιο βασική επιλογή είναι το θέλω τους, το τι θέλουν να κάνουν και όχι το πώς πήγανε στα μαθήματα. Εδώ να πούμε συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές, στις οικογένειες, στους καθηγητές, σε όλους όσους βοηθήσανε στους μαθητές στις εξετάσεις. Και να πούμε και βέβαια ότι και οι μαθητές που δεν πέτυχαν το στόχο τους γράψαν χαμηλότερα ή οι μαθητές που δεν γράψανε αρκετά καλά έχουν πάρα πολλές επιλογές και δεν χρειάζεται να σκέφτονται πια ότι είναι μονόδρομος. Γνωρίζουμε όλοι ότι οι εξετάσεις δεν είναι μονόδρομος. Εδώ και χρόνια. Να πούμε ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει η συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Στο σχολείο μας θα είμαστε εδώ τις ημέρες και ώρες που το Υπουργείο θα θέσει ώστε να καταφέρουμε να βοηθήσουμε τους μαθητές στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Όλοι οι μαθητές μπορούν να περάσουν από εδώ να τους βοηθήσουμε στη συμπλήρωση. Και οι επιλογές, ξαναλέω, είναι για τους μαθητές. Να πούμε ότι είχαμε μαθητή που έγραψε 19.000 μόρια, 3-4 μαθητές που γράψανε πάνω από 16.500 μόρια και μαθητές 15, όπως λέω, που γράψαν πάνω από 10.000 μόρια, που σημαίνει ότι πάνω από 60% μπορεί να περάσει σε κάποια σχολή της επιλογής του. Με την ευκαιρία εδώ να πω ότι στο επαγγελματικό λύκειο πολλοί μαθητές, όπως γνωρίζετε, δεν δίνουν πανελληνίες, γιατί αρκούνται στο πτυχίο επαγγελματικών δικαιωμάτων που έχουν. Και έτσι, παρόλο που η τρίτη λυκείου ήταν γύρω στα 50 άτομα, μόνο 25, οι μισοί περίπου, ήρθανε να δώσουν πανελλήνιες εξετάσεις. Επίσης, να πούμε εδώ ότι η φετινή χρονιά έχει μια ιδιαιτερότητα, δύο ιδιαιτερότητες. Η πρώτη είναι ότι πολλά τμήματα που είχαμε στη σχολή γίνανε πολυτεχνικά τμήματα, δηλαδή ενταχθήκανε στην κατηγορία του Integrated Master, όπως λέμε, και έτσι με αυτόν τον τρόπο πέσανε από ποσοστό στο 10, από το 10% στο 5%, μειώνοντας σε λίγο τους εισακταίους σε αυτά τα τμήματα. Αλλά παρόλα αυτά, η συνολική μείωση των μαθητών που δώσανε πανελλήνιες στα ΕΠΑΛ ήταν 1.100 άτομα, πράγμα που σημαίνει ότι σε σύνολο 10.000 ανθρώπων που δίνουν σε όλη την Ελλάδα θα το εξισορροπήσει. Αυτά είναι λεπτομέρειες. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι βάσεις περιμένουμε να δούμε πώς θα πάνε και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να κρίνουμε τις επιδόσεις των μαθητών τελικά. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορούμε σαν σχολείο παρά να είμαστε ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα που φέραν οι μαθητές μας και να τους πούμε άλλη μια φορά συγχαρητήρια. Τέλος, εδώ να πω ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσουν οι εγγραφές στην πρώτη, τη Δευτέρα και την τρίτη λυκείου του ΕΠΑΛ και για άλλη μια φορά να θυμίσω ότι στη Δευτέρα ΕΠΑΛ μπορούν να γραφτούν απόφοιτοι ή ενήλικες που έχουν ένα απολυτήριο και σκέφτονται ή να ξαναδώσουν εξετάσεις ή να αποκτήσουν επαγγελματικά δικαιώματα όπως αυτά που δίνει στο ΕΠΑΛ. Και καλό και τους μαθητές της τρίτης γυμνασίου να επιλέξουν το ΕΠΑΛ Έγινας για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω και να ευχαριστώ και στη Μαρία και στο Γιώργο στο Έγινα Πόρταλ και θα τα ξαναπούμε την αποτελέσματα των σχολών.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Με την παρουσίαση των πρώτων χορευτικών σχημάτων άνοιξε σήμερα Παρασκευή 26 Ιουνίου η αυλαία του 14ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών Έγινας που διοργανώνει ο Μορφωτικός Σύλλογος ο Καποδίστριας με την υποστήριξη του Δήμου Έγινας. Το φεστιβάλ φιλοξενείται στον εμβληματικό χώρο του Αγίου Νικολάου Θαλασσινού στο λιμάνι της Έγινας και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 27 Ιουνίου, προσφέροντας στο κοινό ένα διήμερο αφιερωμένο στην ελληνική μουσική, τον παραδοσιακό χορό και τη λαϊκή πολιτιστική κληρονομιά. Η συμμετοχή του κοινού την πρώτη μέρα του φεστιβάλ ήταν πολύ μεγάλη. Με σύνθημα όπου το σώμα ακολουθεί την ψυχή, η διοργάνωση έχει καθιερωθεί ως ένα σημαντικός πολιτιστικός θεσμός για το νησί, συγκεντρώνοντας χορευτικά συγκροτήματα από την Αίγινα αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας, τα οποία παρουσιάζουν χορούς, παραδοσιακές φορεσιές και μουσικές από διάφορες γωνίες της χώρας. Το φεστιβάλ ξεκίνησε νωρίς το βράδυ με την καθιερωμένη παρέλαση των χορευτικών τμήματων στην παραλία της Αίγινας, όπου οι περαστικοί είδαν από κοντά τις υπέροχες φορεσιές και τα πολυπληθή τμήματα να συμμετέχουν. Στη σημερινή πρώτη μέρα του φεστιβάλ συμμετείχαν ο Μορφωτικός Σύλλογος Αίγινας ο Καποδίστριας, η Ερασιτεχνική Ομάδα Ανθρώπων με Προβλήματα Όρασης, Χοροδρόμιο, ο Σύλλογος Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων, η Στέγη Πολιτισμού Αίγινας, ο Πολιτιστικός και Εξοραϊστικός Σύλλογος Αγίων Ασωμάτων Κοντού, ο Μορφωτικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Βαθέως και ο Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Χορηγίου Κυλκής. Οι χορείς συνεχίζονται το βράδυ του Σαββάτου 27 Ιουνίου με τη συμμετοχή του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Κυψέλης, του Συλλόγου Παραδοσιακών Χωρών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Ομόλυβος, του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Μαρίνας Αλόλων Μεσαγρού Ινώη, του Συλλόγου Επτανησίων Αγίων Αναργύρων Καματερού Διονύσιος Σολομός, του Συλλόγου Γυναικών Έγινας, του Μορφωτικού Συλλόγου Έγινας ο Καποδίστριας και του Πολιτιστικού Ποντιακού Συλλόγου Παρατιανού Κυλκής Παναγία Σουμελά. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Οι παραστάσεις ξεκινούν στις 8.30 με φόντο το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού. Οι διοργανωτές απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση σε κατοίκους και επισκέπτες να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις και να συμμετάσχουν σε μια γιορτή αφιερωμένη στην ελληνική παράδοση δίπλα στη θάλασσα.
3: Δόθηκε τέρμα στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων οι οποίοι διεκδικούσαν θέσεις στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων του 2026. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα στοιχεία τα δικά μας, το Γενικό Λύκειο Έγινας, αυτό που είδαμε μέσα από τα αποτελέσματα είναι ότι οι υψηλότερες βαθμολογίες
0: ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Από μαθητές του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής κατόπιν από υποψηφίους των ανθρωπιστικών σπουδών. Τρίτη ήρθαν σε βαθμολογίες οι υποψήφοι του προσανατολισμού υγείας και τέταρτη οι υποψήφοι του προσανατολισμού θετικών σπουδών. Ειδικότερα, οι υψηλότερες βαθμολογίες εντοπίζονται σε σχέση με το πρώτο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα των Λατινικών, σε σχέση με το δεύτερο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα της φυσικής, σε σχέση με το τρίτο επιστημονικό πεδίο και εκεί με το μάθημα της φυσικής, ενώ τέλος στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, δηλαδή του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, οι υψηλότερες βαθμολογίες επετεύχθησαν στα μαθήματα της πληροφορικής και της οικονομίας. Σε πανελλαδικό επίπεδο φάνηκε ότι φέτος τα μαθήματα που δυσκόλεψαν πιο πολύ τους υποψηφίους ήταν η βιολογία και τα αρχαία. Με την ευκαιρία που μου δίνεται λίγο να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα που ακολουθεί από εδώ και πέρα για τους υποψηφίους μας, στο προσεχές διάστημα και εφόσον ολοκληρωθεί και η βαθμολογία των ειδικών μαθημάτων και των αθλητικών δοκιμασιών για τα ΤΕΦΑ, περίπου στις αρχές Ιουλίου, ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί εγκύκλιος, αν κανείς σκεφτεί το ακολουθεί στο περσινό χρονοδιάγραμμα, περίπου στο διάστημα 7 ως 17 Ιουλίου θα είναι διαθέσιμη για τους υποψηφίους η πλατφόρμα συμπλήρωσης του μηχανογραφικού. Σε αυτή την πλατφόρμα οι υποψήφοι θα δουν εκείνες τις σχολές για τις οποίες έχουν επιτύχει την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Συνεπάγεται λοιπόν ότι όσο καλύτερα έχει γράψει κάποιος υποψήφιος, τόσα περισσότερα τμήματα θα του έχουν ανοίξει στο μηχανογραφικό του. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια η προτεραιοποίηση των επιλογών, των τμημάτων που εμφανίζονται στο μηχανογραφικό, και σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε κινηθεί. Γι' αυτό το σκοπό έχουμε συζητήσει με τους υποψηφίους μας κατηδίαν το πώς πρέπει να συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό μηχανογραφικό τους δελτίο. Συγκεκριμένα, πρέπει να έχουν υπόψη ότι δεν υπάρχει όριο επιλογής τμήματων. Μπορούν λοιπόν να επιλέξουν όλα τα τμήματα τα οποία τους ανοίγουν στο μηχανογραφικό τους δελτίο. Αν δυνητικά λοιπόν κάποιος, λέω ένα τυχαίο παράδειγμα, έχει ανοίξει 30 τμήματα, μπορεί να διαλέξει, να επιλέξει και τα 30 τμήματα προτεραιοποιώντας τα. Η δικιά μας συμβουλή για τους υποψηφίους μας είναι να τα επιλέξουν όλα, να μην αφήσουν σχολή, να μην αφήσουν τμήμα χωρίς να το έχουν επιλέξει από το μηχανογραφικό τους δελτίο. Απλά θα πρέπει να δώσουν έμφαση στη σωστή προτεραιοποίηση. Και πώς γίνεται αυτό? Το βασικό τους κριτήριο θα είναι ποια σχολή ή ποιες σχολές τους αρέσουν περισσότερο. Δυνητικά, ένας υποψήφιος θα πρέπει να συμπεριφέρεται σαν να έχει επιτύχει 20.000 μόρια. Εφόσον το τμήμα του εμφανίζεται στο μηχανογραφικό του δελτίο, άρα είναι επιλέξιμος για αυτό το τμήμα και μπορεί να το διαλέξει. Θα αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, γιατί το θεωρώ πολύ βασικό για τον τρόπο σκέψης που πρέπει να έχουν οι υποψήφοι όταν φτιάχνουν το μηχανογραφικό τους δελτίο. Ας πούμε ότι ένας υποψήφιος στον προσανατολισμό ανθρωπιστικών σπουδών

για τον τρόπο σκέψης που πρέπει να έχουν οι υποψήφοι όταν φτιάχνουν το μηχανογραφικό τους δελτίο. Ας πούμε ότι ένας υποψήφιος στον προσανατολισμό ανθρωπιστικών σπουδών, του πρώτου επιστημονικού πεδίου δηλαδή, έχει επιτύχει 16.500 μόρια. Ξέρει ότι από τις περσινές βάσεις, όπως διαμορφώθηκαν τελικά πέρσι, στα τέλη Ιουλίου του 2025, οι περσινές βάσεις τι λένε? Ότι η νομική Αθήνας, για παράδειγμα, ήταν στα 18.100 μόρια. Άρα λοιπόν ο συγκεκριμένος υποψήφιος δεν πρέπει να αποθαρρυνθεί από αυτό το γεγονός. Εάν η νομική Αθήνας του αρέσει, ακόμα και αν έχει συμπληρώσει, αν έχει συγκεντρώσει 16.500 μόρια, τη νομική Αθήνας θα τη βάλει ως πρώτη επιλογή. Και αυτό το λέμε γιατί? Διότι δεν γνωρίζουμε εάν οι βάσεις θα πέσουν ή θα ανέβουν, οι τελικές βάσεις, αν θα πέσουν ή θα ανέβουν, στο τέλος Ιουλίου, διότι τότε ανακοινώνονται. Οι βάσεις λοιπόν, οι τελικές βάσεις ανακοινώνονται στα τέλη Ιουλίου και εκεί μαζί με τις τοποθετήσεις των υποψηφίων στις σχολές. Άρα λοιπόν, επειδή δεν ξέρουμε ποια θα είναι η τελική μορφή των βάσεων, συμπληρώνουμε το μηχανογραφικό μας αδιαφορώντας για το ποιες ήταν οι βάσεις του προηγούμενου έτους ή των προηγούμενων ετών. Να πω επίσης κάτι άλλο εδώ που το κρίνω σημαντικό, ότι τα μόρια των υποψηφίων για το κάθε τμήμα ξεχωριστά διαφέρουν. Είναι πράγματα τα οποία σε γενικές γραμμές τα ξέρουν οι υποψηφοί μας, τους τα έχουμε εξηγήσει και κατά τη διάρκεια της χρονιάς, τα επαναλαμβάνω όμως γιατί είναι βασικά. Και αυτό συμβαίνει γιατί? Διότι κάθε τμήμα έχει δικούς του συντελεστές βαρύτητας για συγκεκριμένα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Άρα λοιπόν, ο μέσος όρος των μαθημάτων που έχω επιτύχει μέσω των εξετάσεών μου θα είναι διαφορετικός από τον υπολογισμό του μέσου όρου εισαγωγής στα εκάστοτε τμήματα που με ενδιαφέρουν. Διότι, όπως προείπα, το κάθε τμήμα του κάθε επιστημονικού πεδίου έχει τους δικούς του συντελεστές βαρύτητας για τα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Στο διάστημα που θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα του μηχανογραφικού, θα είμαστε και εμείς εδώ συγκεκριμένες ημέρες, 2 με 3 μέρες, βάση εγκυκλίου, για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού, δίνοντάς τους πληροφορίες ακαδημαϊκού προσανατολισμού, δηλαδή πληροφορίες για ενδεχομένως για σχολές ή για τεχνική υποστήριξη. Η διαδικασία απόδοσης κωδικών συμπλήρωση του μηχανογραφικού βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και οι περισσότεροι μαθητές μας, οι περισσότεροι υποψήφοι μας, έχουν πάρει κωδικούς πρόσβασης για την πλατφόρμα του μηχανογραφικού, η οποία, επαναλαμβάνω, ότι αν ακολουθηθεί το περσινό πλάνο, θα είναι ανοιχτή περίπου από 7 έως 17 Ιουλίου. Η επίσημη ανακοίνωση όμως θα γίνει μέσω του Υπουργείου και εμείς θα την επικοινωνήσουμε στους υποψηφίους μας μέσω του MySchool και των μηνυμάτων και των τρόπων επικοινωνίας που έχουμε. Πριν κλείσουμε το θέμα του συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, να πω κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Είπαμε ότι η επιλογή σχολών, η προτεραιοποίηση των τμήματων, δηλαδή που θα κάνω στο μηχανογραφικό μου, θα γίνει βάσει των φιλοδοξιών μου, βάσει του τι μου αρέσει, του πού θέλω να μπω. Κάτι άλλο το οποίο οι υποψήφοι μας μπορούν να έχουν υπόψη τους είναι ότι τις σχολές μπορεί να τις διαλέγουν και βάσει της τοποθεσίας. Έτσι, δηλαδή υπάρχουν υποψήφοι οι οποίοι θέλουν να σπουδάσουν ένα συγκεκριμένο αντικείμενο όπου και να είναι αυτό. Για παράδειγμα, νομική είτε

0: στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο στην Αθήνα, είτε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη, είτε στο Δημοκρίτο Πανεπιστήμιο στη Θράκη. Υπάρχουν όμως άλλοι υποψήφοι, οι οποίοι προτεραιοποιούν τις επιλογές τους ανάλογα με τον τόπο. Δηλαδή, διαλέγουν πρώτα όλες τις σχολές που τους αρέσουν στην Αθήνα και μετά σε ένα άλλο αστικό κέντρο και πάει λέγοντας. Κλείσαμε λοιπόν το σημαντικό ζήτημα του μηχανογραφικού και θέλω να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία που μου δίνεται για να αναφέρω ένα άλλο ζήτημα σημαντικό, το ζήτημα των ηλεκτρονικών εγγραφών για τους μαθητές μας που θα έρθουν από το γυμνάσιο, τους αποφύτους δηλαδή του γυμνασίου που θα έρθουν στην πρώτη ηλικίου σε εμάς, και αντίστοιχα τους δικούς μας μαθητές που προάχθησαν από την πρώτη στη δευτέρα ηλικίου και από τη δευτέρα στην τρίτη ηλικίου. Για όλους αυτούς τους μαθητές είναι αναγκαία η εγγραφή τους στο Γενικό Λύκειο μέσω της πλατφόρμας των e-εγγραφών. Είναι μια διαδικασία που γίνεται τα τελευταία χρόνια. Είναι υποχρεωτική διαδικασία για τη φίτηση των παιδιών. Γίνεται με ευθύνη των γονέων. Η πλατφόρμα αυτή των e-εγγραφών δεν έχει αρχίσει, δεν έχει ανοίξει ακόμα. Μόλις ανοίξει θα το επικοινωνήσουμε και εμείς με κάθε πρόσφορο τρόπο. Θέλω να πω ότι το εκτιμόμενο διάστημα ανοίγματος της πλατφόρμας είναι τέλη Ιουνίου, δηλαδή εικάζουμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα ανοίξει σίγουρα αυτή η πλατφόρμα. Θα δοθεί ένα περιθώριο 8-9 ημερών για να ολοκληρωθούν οι εγγραφές και είναι, όπως είπα πριν, απαραίτητο οι γονείς να προβούν σε αυτή τη διαδικασία, διότι μόνο έτσι είναι δυνατή η φίτηση των παιδιών στο Γενικό Λύκειο. Εάν οι γονείς χρειαστούν κάποια βοήθεια, μπορούν να πάρουν και στο σχολείο για ερωτήσεις ή για βοήθεια από εμάς, αν χρειαστεί. Τελειώνοντας, θα ήθελα να γνωστοποιήσω ότι στα τέλη Αυγούστου και συγκεκριμένα 26, 27 και 28 Αυγούστου έχει οριστικοποιηθεί αυτή η περίοδος. Θα φιλοξενήσει το σχολείο μας για άλλη μια φορά την Ένωση Ελλήνων Φυσικών μαζί με το Εθνικό Επιστημονικό Ίδρυμα Δημόκρητος για ένα σχολείο φυσικής το οποίο θα απευθύνεται σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Να πω σε αυτό το σημείο ότι η συγκεκριμένη δράση, μέσω της συγκεκριμένης δράσης θα φιλοξενήσουμε παιδιά γυμνασίων και λυκείων από όλη την Ελλάδα. Στο σχολείο θα πάρουν μέρος καθηγητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πανεπιστημιακή δηλαδή, πανεπιστημίων και πολυτεχνείων εγνωσμένης αξίας. Και το ιδιαίτερα θετικό και ελκυστικό σημείο για εμάς είναι ότι για τους μαθητές της Έγινας και των δύο βαθμίδων της δευτεροβάθμιας, δηλαδή και των γυμνασίων και των λυκείων, η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, στα προγράμματα που θα ακολουθούν αυτές τις τρεις μέρες, τα οποία θα περιλαμβάνουν εργαστήρια, διαλέξεις, πειράματα, η συμμετοχή τους λοιπόν θα είναι δωρεάν. Άρα λοιπόν όποιος μαθητής ενδιαφέρεται, μέσω των γονέων του φυσικά, θα πάρει τηλέφωνο στο σχολείο για να κάνει την αίτησή του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε για την ενημέρωση. Και θέλω να ευχηθώ στους υποψηφίους μας καλή τοποθέτηση στις σχολές τους, καλά αποτελέσματα, τελικά αποτελέσματα τοποθέτησης σε σχολές και να ξέρουν ότι πάντα θα είμαστε δίπλα τους. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καρδιολόγος και Γενικός Ιατρός στη νέα προκήρυξη για το Κέντρο Υγείας Έγινας. Το Υπουργείο Υγείας ενέκρινε νέα προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ σε μονάδες πρωτοβάθμιας υγείας σε όλη τη χώρα. Τη σχετική απόφαση που δημοσιεύθηκε στις 26 Ιουνίου περιλαμβάνονται δύο θέσεις για το Κέντρο Υγείας Έγινας. Συγκεκριμένα εγκρίνεται η προκήρυξη μιας θέσης Διευθυντή Καρδιολογίας και μιας θέσης Διευθυντή Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής ή Εσωτερικής Παθολογίας για το Κέντρο Υγείας Έγινας. Οι δύο θέσεις εντάσσονται στο συνολικό σχεδιασμό της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου για την κάλυψη αναγκών σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές. Η απόφαση αφορά συνολικά την έγκριση προκήρυξης δεκάδων θέσεων σε κέντρα υγείας και περιφερειακά πολυιατρία της χώρας στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων για το 2026 με σκοπό την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και την καλύτερη στελέχωση των δημόσιων δομών. Η προκήρυξη των θέσεων αναμένεται να ακολουθήσει το επόμενο διάστημα σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Υπουργείου Υγείας.

0: Προβλήματα στο διαδίκτυο του ΚΕΠ Έγινας. Τι απαντά ο κύριος Γιάννης Φίκας για τις καθυστερήσεις στη μετάπτωση στο Σύζευξης 2. Καταγγελία που έγινε σήμερα το πρωί στο Έγινα Πόρταλ αναφέρει ότι το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών της Έγινας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τη σύνδεση στο διαδίκτυο εδώ και περίπου μία εβδομάδα, καθιστώντας αδύνατη την εξυπηρέτηση του κοινού. Όπως αναφέρθηκε, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των υπαλλήλων να βοηθήσουν, η έλλειψη δικτύου μπλοκάρει την αποστολή εγγράφων και τη διεκπαιρέωση υποθέσεων. Απαντώντας στα ερωτήματα αυτά, ο Δημοτικός Σύμβουλος και τεταλμένος Σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Έγινας, κ. Γιάννης Φίκας, αναφέρθηκε στις τεχνικές δυσκολίες αλλά και στις καθυστερήσεις από την πλευρά των εργολάβων. Ο κ. Φίκας απέκλεισε το ενδεχόμενο το ΚΕΠ να βρίσκεται εντελώς εκτός δικτύου για μία ολόκληρη εβδομάδα, καθώς κάτι τέτοιο θα είχε καταγραφεί άμεσα από τους ελεκτικούς μηχανισμούς και την ομάδα πληροφορικής του Δήμου. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι υπήρχαν συγκεκριμένες ημέρες, όπως η προηγούμενη Παρασκευή και η Δευτέρα, με έντονα προβλήματα, τα οποία αποκαθίστανται σταδιακά τις απογευματινές ώρες μετά από παρεμβάσεις. Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στην παροχημένη υποδομή του δικτύου Σύζευξης 1, το οποίο χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή το ΚΕΠ. Η κατάσταση επιβαρύνθηκε κατά στο ίδιο κύκλωμα, προσθέθηκαν πρόσφατα και οι υπολογιστές του Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων. Πλέον έχουν μπει αρκετοί υπολογιστές επάνω. Εξυπηρετεί και το ΓΕΦ δίπλα και το δίκτυο σέρνεται. Η κατάσταση είναι βγες εσύ να μπω εγώ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Φίκας, επιβεβαιώντας τη χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ταχύτητας. Σε αναμονή του εργολάβου για το Σύζευξης 2, η οριστική λύση στο πρόβλημα πρόκειται να δοθεί με τη μετάπτωση του ΚΕΠ στο αναβαθμισμένο δίκτυο Σύζευξης 2, στο οποίο ήδη έχει συνδεθεί άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Αν και ο Δήμος Έγινας έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με τη δοημένη καλωδίωση και ο απαραίτητος εξοπλισμός συμπεριλαμβανομένων των νέων IP τηλεφώνων βρίσκεται ήδη στο σημείο, η διαδικασία έχει κολλήσει στον ανάδοχο εργολάβο. Περιμέναμε τον εργολάβο αρκετό καιρό. Μας είχαν ενημερώσει ότι θα έρχονταν τη Δευτέρα, αλλά για δικούς τους λόγους δεν εμφανίστηκαν, δήλωσε ο κύριος Φίκας. Ο εντεταλμένος σύμβουλος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον project manager του έργου, πιέζοντας για τον ορισμό τελικής ημερομηνίας. Ο ίδιος εξέφρασε την προσωπική εκτίμηση ότι η μετάπτωση θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, ενώ έχει ζητήσει να βρίσκονται σε ετοιμότητα και οι τεχνικοί του Δήμου, ώστε να συνδράμουν στην επιτάχυνση των εργασιών. Στόχος είναι να σταματήσει ταλαιπωρία τόσο των πολιτών, όσο και των ίδιων των εργαζομένων που προσπαθούν να επιτελέσουν το έργο τους υπό αντίξωες ψηφιακές συνθήκες. Θεόδωρος Λιβάνιος. Αναμένονται στοιχεία από το Δήμο Έγινας για τη δευτεροβάθμια δομή εκπαίδευση ειδικής αγωγής. Απάντηση με έγγραφό του στη Βουλή έδωσε στις 16 Ιουνίου ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος σχετικά με το αίτημα για την άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικής αγωγής στην Έγινα για τη σχολική χρονιά 2026-2027. Όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο που διαβιβάστηκε στη Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου έχει ήδη ζητήσει στοιχεία από το Δήμο Έγινας με εγγραφό της στις 25 Μαΐου 2026. Το Υπουργείο επισημαίνει ότι μόλις παραληφθούν τα ζητούμενα στοιχεία θα επανέλθει με συμπληρωματική απάντηση προς τη Βουλή. Υπενθυμίζεται ότι το θέμα έφτασε στη Βουλή μέσω αναφοράς που κατέθεσαν βουλευτές του ΚΚΕ μεταφέροντας αίτημα, το οποίο υπογράφεται από 160 γονείς, κηδεμόνες, εκπαιδευτικούς και κατοίκους της Έγινας. Με το αίτημα ζητείται η άμεση ίδρυση και στελέχωση δευτεροβάθμιας δομής ειδικής αγωγής, προκειμένου να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες μαθητών του νησιού. Υπογράφηκε στις 23 Ιουνίου 2026 η σύμβαση για το έργο επισκευή συντήρηση επαρχιακών οδών λόγω ευνηδίων περιστατικών μεταξύ του Δημάρχου Έγινας κ. Γιάννη Ζορμπά και του Οικονομικού Φορέα αναδόχου του έργου. Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την εκτέλεση εργασιών για την αποκατάσταση της οδού στην περιοχή Σφεντούρη. Σύμφωνα με την υπαριθμόν 26 του 2026 μελέτη του Δήμου Έγινας, οι προβλεπόμενες εργασίες περιλαμβάνουν απόκριση, φρεζάρισμα του υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος και μεταφορά των υλικών, κατασκευή ασφαλτικών ισοδοτικών στρώσεων, στρώσεων αλλαγής επικλήσεων και επουλώσεις λακών. Ασφαλτική προεπάλληψη της ανασφάλτου της επιφάνειας, τοποθέτηση νέας ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας. Η αρχική δαπάνη της μελέτης ανερχόταν σε 73.980 ευρώ με συγχωρείτε, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κατόπιν έκπτωσης ύψους 4% που προσέφερε ο ανάδοχος, το τελικό ποσό της σύμβασης διαμορφώθηκε σε 71.000 ευρώ. Η συνολική διάρκεια για την περίοδο του έργου ορίζεται σε 3 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην ανέξοδη συντήρηση του έργου για διάστημα 15 μηνών από την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης, περαίωσης ή της υποβολής του τελικού επιμετρικού πίνακα. Η σύμβαση έγινε με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από σχετική πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος προς 3 οικονομικούς φορείς και σύμφωνα με τις διατάξεις του 44-12 του 2016 περί δημοσίων συμβάσεων.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Μία ξεχωριστή καλλιτεχνική συνάντηση πραγματοποιείται στην αρχή του καλοκαιριού, καθώς 3 διακεκριμένες ζωγράφοι και αγιογράφοι ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία μοναδική ομαδική έκθεση. Υπό τον τίτλο «Από τη θάλασσα ως τον ουρανό», η έκθεση φιλοξενείται στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο, προσφέροντας επισκέπτες σε ένα πλούσιο διπορικό μέσα από διαφορετικές τεχνικές, θεματολογίες και υλικά. 3 δημιουργοί συναντιούνται και παρουσιάζουν έργα ζωγραφικής, βυζαντινής αγιογραφίας, πυρογραφίας, αλλά και έργα πάνω σε ιδιαίτερες επιφάνειες από φυσικό περιβάλλον της Αίγινας. Ο καμβάς με τις θαλασσογραφίες, το ξύλο και η γυνήτικη πέτρα με την απεικόνηση ιερών μορφών ενώνονται, συνυπάρχουν αρμονικά και αφηγούνται ιστορίες τέχνης, πίστης και παράδοσης. Κάθε μία από τις συμμετέχουσες φέρνει στην έκθεση το προσωπικό της στυλ και τη δική της καλλιτεχνική ταυτότητα. Η ξένη πετρή του Τριανταφύλου μαγεύει το κοινό με τις ατμοσφαιρικές θαλασσογραφίες της, αποτυπώνοντας την αέναη κίνηση και το φως του υγρού στοιχείου πάνω στον καμβά. Η Αγγέλα Λαδά παρουσιάζει τις δικές της αγιογραφίες, ενώ παράλληλα εισάγει μια νέα, εντυπωσιακή για την ίδια τεχνική που εμπλουτίζει το έργο της, την πυρογραφία. Η Αργυρό Κάπου εστιάζει στη βυζαντινή αγιογραφία, επιλέγοντας ως καμβά υλικά που προσφέρει απλόχερα η φύση. Οι ιερές μορφές της ζωντανεύουν πάνω σε θαλασσόξυλα, μάρμαρο και την παραδοσιακή γεννήτικη πέτρα, δημιουργώντας μια άμεση σύνδεση του θείου με το τοπικό περιβάλλον. Τα εγκαίνια της έκθεσης έγιναν το Σάββατο. Θα διαρκέσει έως τις 27 Ιουνίου. Το ωράριο λειτουργίας είναι καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ. Οι δημιουργοί απευθύνουν ανοιχτό κάλεσμα σε κατοίκους και επισκέπτες του νησιού να επισκεφθούν την έκθεση, να συνομιλήσουν με την τέχνη τους και να ανακαλύψουν πώς η γη και η θάλασσα της Αίγινας μπορούν να μετουσιωθούν σε πνευματική δημιουργία.
2: Βρισκόμαστε στο λιμάνι της Πέρδικας που περιμένουμε να υποδεχτούμε 170 tour operator μαζί με τους συνοδούς τους. Οι τουριστικοί πράκτορες, οι οποίοι είναι από όλο τον κόσμο, στα πλαίσια της Διεθνούς Τουριστικής Διοργάνωσης MTS Globe, κάνουν μια εξόρμηση στα νησιά και επέλεξαν και την Αίγινα για τόπο φιλοξενίας μαζί με άλλα νησιά όπως η Μύκονο και η Σαντορίνη. Ο τουρισμός αποτελεί την νούμερο ένα οικονομική δραστηριότητα στο νησί και οφείλουμε όλοι, τόσο ο Δήμος όσο και οι επαγγελματίες, να τον αντιμετωπίζουμε με σεβασμό. Όλοι μαζί πρέπει να πράττουμε προς όφελος του νησιού. Εμείς έχουμε ως στόχο, μέσα στις λίγες ώρες που θα μείνουν οι πράκτορες στο νησί, να γνωρίσουν την πολιτιστική μας κληρονομιά, τις παραδόσεις μας, τη γαστρονομία και τα προϊόντα του νησιού. Γι' αυτό το λόγο θα έχουμε παραδοσιακούς χορούς από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βαθέως, όπως και από τη Στέγη Πολιτισμού Αίγινας. Να ευχαριστήσουμε εδώ τους χορευτές και τη δασκάλα τους. Θα γνωρίσουν τα σημεία της Αίγινας μέσω ενός τουριστικού οδηγού έντυπου, το οποίο θα τους προσφέρουμε, καθώς και θα γευτούν και το τοπικό μας προϊόν, το φιστίκι, από ένα κέρασμα που θα τους προσφέρουμε.
0: Υποδοχή 170 tour operator στην Πέρδικα. Την Αίγινα επισκέφθηκαν σήμερα 25 Ιουνίου περισσότεροι από 170 κορυφαίοι εκπρόσωποι της διεθνούς τουριστικής βιομηχανίας από όλο τον κόσμο στο πλαίσιο της μεγάλης διοργάνωσης MTS Globe Get Together 2026. Το νησί επιλέχθηκε ως ένας από τους βασικούς σταθμούς φιλοξενίας της σημαντικής αυτής συνάντησης, η οποία συγκεντρώνει στελέχη και συνεργάτες της παγκόσμιας αγοράς, δίνοντας την Αίγινα την ευκαιρία να προβληθεί δίπλα σε διεθνείς προορισμούς όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη. Σύμφωνα με το Δήμο Αίγινας που διοργάνωσε αυτή την επίσκεψη, αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την ανάδειξη του νησιού ως σύγχρονου, αυθεντικού και ποιοτικού τουριστικού προορισμού. Η παρουσία ενός τόσο μεγάλου αριθμού tour operators προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης γνωριμίας των επαγγελματιών του κλάδου με τις υποδομές, τα αξιοθέατα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Αίγινας. Όπως επισήμανε σε δηλώσεις της στο Αίγινα Πόρταλ η Αντιδήμαρχος Τουρισμού κυρία Όλγα Πετρίτη, ο τουρισμός αποτελεί τη βασικότερη οικονομική δραστηριότητα της Αίγινας, γεγονός που απαιτεί συλλογικό σεβασμό και συνεργασία. Η επίσκεψη αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την εδραίωση της Αίγινας ως έναν σύγχρονο ποιοτικό και αυθεντικό προορισμό. Αν και η παραμονή των πρακτόρων διαρκεί μόλις λίγες ώρες, ο Δήμος είχε οργανώσει ένα πλούσιο πρόγραμμα με σκοπό να αναδείξει την πολιτιστική κληρονομιά, τις παραδόσεις και τη γαστρονομική ταυτότητα του τόπου. Η επίσημη υποδοχή των ξένων αντιπροσωπιών έγινε το μεσημέρι στο γραφικό λιμάνι της Πέρδικας. Εκεί οι φιλοξενούμενοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την παράδοση μέσα από παραδοσιακούς χορούς που παρουσίασαν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βαθέως και η Στέγη Πολιτισμού Αίγινας, να περιηγηθούν στο νησί με τη βοήθεια ενός ειδικά σχεδιασμένου έντυπου αγγλόφωνου τουριστικού οδηγού που θα τους προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για τα σημαντικότερα αξιοθέατα και τις υποδομές.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Αίγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμησης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και διστατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση εφορίας προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων και έγκριση εφορίας των νεωτέρων μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής στον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα
1: Φιλόδη. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα
0: Πόρταλ.
1: Η ώρα είναι
0: 2:30. Άγωνου τον Νοέμβριο του 2022, χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Αίγινας. Να τα δούμε τροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάτης Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρκτικών εγκαταστάσεων των Δήμων, έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών στη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές, ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας, την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας, και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο δημοτικό στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Η εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την εγκύκλειο με την οποία καθορίζονται αναλυτικά η διαδικασία εκλογής του Προεδρείου των Δημοτικών Συμβουλίων και των μελών των Δημοτικών Επιτροπών για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περίοδου 2024-2028. Η εγκύκλειος εκδόθηκε μετά τη δημοσίευση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχει οδηγίες προς όλους τους Δήμους της χώρας εν ώψη της λήξης της θητείας των υφιστάμενων οργάνων στις 30 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ειδική δημόσια συνεδρίαση για την εκλογή του νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 3η 7 Ιουλίου 2026, ενώ αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί εγκαίρως, προβλέπεται αυτοδίκαιη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την 4η 8 Ιουλίου 2026 στις 8 το βράδυ, χωρίς να απαιτείται πρόσκληση. Η διαδικασία προβλέπει ότι αρχικά εκλέγονται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ακολουθεί η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Η εκλογή του Προεδρείου πραγματοποιείται με φανερή ψηφοφορία, ενώ για τη Δημοτική Επιτροπή προβλέπεται μυστική ψηφοφορία. Η εγκύκλειος περιγράφει επίσης αναλυτικά τον τρόπο κατάρτισης των ψηφοδελτίων, τις απαιτούμενες πλειοψηφίες για την εκλογή, τις διαδικασίες σε περίπτωση μη επίτευξης εκλογής ή έλλειψης απαρτίας, τη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής ανάλογα με το μέγεθος του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διαδικασίες αναπλήρωσης μελών σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης ή άλλης κένωσης θέσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθώς η συγκρότηση τόσο του Προεδρείου όσο και της Δημοτικής Επιτροπής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων. Η εγκύκλειος προβλέπει ακόμα ότι τα πρακτικά των εκλογών θα πρέπει να αποστέλλονται εντός 5 ημερών για έλεγχο νοημότητας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτώνεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη διάβγεια. Το σύνολο της εγκυκλίου επισυνάπτεται στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί για τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του βρεφονηπιακού σταθμού. Την εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Αίγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του Συμβολαίου Μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.

0: και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Για ακόμη μία φορά, το τμήμα βόλεϊ του Σαρωνικού διοργανώνει ένα summer camp διάρκειας 2 εβδομάδων και συγκεκριμένα από 29 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου. Το camp θα γίνεται ώρες απογευματινές και αφορά παιδιά, αγόρια και κορίτσια ηλικίας 7 έως 14 ετών. Μαζί μας και πάλι θα βρίσκεται η Δήμητρα Παλαβρατζή. Κάτι που μας δίνει ιδιαίτερη χαρά. Σας περιμένουμε να έρθετε στην παρέα μας και να γνωρίσετε το βόλεϊ από κοντά.
2: Στόχος Σαρωνικού είναι τα παιδιά να έρθουν εδώ από κοντά και να γνωρίσουν το όμορφο και συναρπαστικό άθλημα του βόλεϊ. Επίσης, τα παιδιά, οι αθλητές και οι αθλήτριες που απαρτίζουν ήδη τα ρόστερ της Ακαδημίας μας αλλά και των γνωστικών τμήματων να συνεχίσουν τις προπονήσεις σε μια χρονικά ελεύθερη περίοδο για εκείνους. Με στόχο την βελτίωση και την εξέλιξή τους. Ο Σαρωνικός έχει προγραμματίσει και θα προσφέρει όλα τα απαραίτητα ώστε να κάνει ακόμα καλύτερη και πιο ευχάριστη την παραμονή των παιδιών εδώ στις προπονήσεις του ΕΠΑΛ. Ο Σαρωνικός επενδύει σε επαγγελματίες προπονητές για τη σωστή εκμάθηση του αθλήματος. Γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που για ακόμα μία χρονιά θα έχουμε μαζί μας την σπουδαία προπονήτρια, την Δήμητρα Παλαβρατζή, η οποία είναι προπονήτρια τόσο του ΠΑΟΚ όσο και υπεύθυνη του συντονισμού της Ακαδημίας μας. Περιμένουμε όλα τα παιδιά να περάσουμε όμορφα και να μάθουμε τα ωραία του βολή.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
3: Εξαιρετική παρουσία πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18, το οποίο διεξήχθη στην Πάτρα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Οι νεαροί αθλητές απέδειξαν το υψηλό τους επίπεδο, αφήνοντας μεγάλες υποσχέσεις για το μέλλον. Ας ακούσουμε τι δήλωσε μιλώντας στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Ζαμπέλης.
4: Μάλιστα, πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 που έγινε στην Πάτρα το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Οι αθλητές Παπαδάκου και Ζαμπέλη, σαν και μικροί σε ηλικία, ανήκουν στην κατηγορία K16, είχαν πιάσει τα όρια και αγωνίστηκαν στο K18. Με τον Παπαδάκο στα 700 μέτρα να βγαίνει 22ος με νέο ατομικό ρεκόρ 2-4-46 και τον Ζαμπέλη Γιώργο να κάνει εκπληκτική εμφάνιση, να συντρίβει το ρεκόρ του από 9-17, μια 9-20 έκανε 9 λεπτά στα 3 χιλιόμετρα και να βγαίνει τέταρτος στην Ελλάδα και με βάσιμες ελπίδες να φορέσει το εθνόσημο στη μεγαλύτερη κατηγορία για πρώτη φορά στην καριέρα του ως αθλητής για να αγωνιστεί στη συνάντηση Ελλάδας-Κύπρος που θα γίνει στα τέλη του Ιουλίου. Η Τζόνι Ειρήνη στα 400 εμπόδια έκανε ατομικό ρεκόρ με 77 δευτερόλεπτα και θα είχε κάνει μεγάλη επίδοση, μεγάλο ατομικό ρεκόρ στα 73, αλλά δυστυχώς πίεση στο άγχος της πίεση για την πρώτη φορά που αγωνιζόταν σε μεγάλο αγώνα έπεσε στο πρώτο εμπόδιο στην προθέρμανση και χρειάστηκε να δοθούν πρώτες βοήθειες και μπήκε αγχωμένη και λίγο πιεσμένη. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε να κάνει ατομικό ρεκόρ. Πιστεύω στον επόμενο αγώνα την Κυριακή που θα έρθει στο Πανελλήνιο K20 και επίδοση στα 73 δευτερόλεπτα. Αγωνίστηκαν και στα 4-400 οι Παπαδάκος Ζαμπέλης, Καλαφατέλης Αλέξανδρος και Τζίμας Αντώνης σε μια κούρσα που κατεβάσαμε τα παιδιά πιο πολύ για εμπειρία. Κάνανε 3 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα, τρέχοντας καλύτερα από τις δυνατότητές τους. Και σαν προπονητής ήμουν απόλυτα ευχαριστημένος από τα παιδιά. Και τώρα προχωράμε στο K20, την επόμενη εβδομάδα στα Τρίκαλα, που θα αγωνιστεί ο Τζίμας ο Αντώνης, ο Ζαμπέλης ο Αντώνης και η Τζόνι Ειρήνη.
0: Ο καιρός την έγινε τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Aegina Portal με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Aegina Portal.
3: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού, όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Αίγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή μέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η θερμοκρασία στην Αίγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν... Η αιτία της διακοπής, με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γιώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το κέντρο εξυπηρέτησης του ΔΔΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Αίγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΔΕ η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Αίγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5:30 εστάλει μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Αίγινας. Κλείνοντας, το Αίγινα Πόρταλ ευχαριστεί τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας, κ. Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας, κ. Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης, κ. Μινά Γιαννούλη, για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7:30 ο Δήμος Αίγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα.

0: τα πρώτα ίχνη έκθεση ζωγραφικής και κεραμικής των μαθητών της Στέγης Πολιτισμού Έγινας. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της συλλογικής έκθεσης ζωγραφικής και κεραμικής με τίτλο «Τα πρώτα ίχνη» στη Στέγη Πολιτισμού Έγινας. Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Στέγη ανοίγει τις πόρτες της στο κοινό, παρουσιάζοντας τους καρπούς μιας δημιουργικής χρονιάς. Την έκθεση φιλοξενούνται τα έργα 9 μαθητών των εργαστηρίων, οι οποίοι αποτυπώνουν στο χαρτί και τον πυλό την προσωπική τους καλλιτεχνική διαδρομή. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε η δασκάλα του εργαστηρίου, Σοφία Κουτσελίνη, τα έργα αυτά αντιπροσωπεύουν τα πρώτα βήματα και την πρώτη ουσιαστική επαφή των μαθητών με τα υλικά. Το κομμάτι της κεραμικής οι δημιουργοί πειραματίστηκαν με πυλό χαμηλής θερμοκρασίας, χρησιμοποιώντας παραδοσιακές και σύγχρονες τεχνικές όπως οι μπαντανάδες και τα ιαλώματα, γυαλιά. Τα έργα διατηρούν ζωντανή τη διαδρομή της δημιουργίας, τη διστακτική αρχή, την αναζήτηση, την επιμονή και τελικά την προσωπική έκφραση.
1: Γεια σας. Άλλη μια χρονιά είμαστε εδώ για να κάνουμε μια αποτίμηση, μια πρώτη αποτίμηση, στους βαθμούς των Πανελλήνων, οι οποίοι χτες το μεσημέρι αναρτήθηκαν έξω από το γραφείο του Διευθυντή στο ΕΠΑΛ. Η φετινή χρονιά κρίνεται πάρα πολύ καλή, εξαιρετική θα έλεγα, σε σχέση με τις βαθμολογίες των μαθητών. Ήδη μπορούμε να πούμε ότι από τους 25 μαθητές μας, 26 που τελικά δώσανε, το 60% έχει γράψει σε βαθμολογίες που μπορεί να του εξασφαλίσει μία θέση σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Μάλιστα, οι επιδόσεις των μαθητών κρίνονται πάρα πολύ καλές, γιατί 12 επιδόσεις μαθητών είναι πάνω από 19 στα μαθήματα ειδικότητας και όχι μόνο. Είχαμε λοιπόν πάρα πολύ ψηλές επιδόσεις, τα παιδιά μπαίνουν όσα θέλουν σε καλές σχολές και λέω όσα θέλουν γιατί ανοίγει σύντομα το μηχανογραφικό. Εκεί οι μαθητές θα κριθούν να κάνουν μια επιλογή με βάση τις σχολές που αυτοί θέλουν. Η συμβουλή που δίνουμε και δημόσια στους μαθητές είναι ότι θα πρέπει να συμπληρώνουν το μηχανογραφικό τους σαν να έχουν γράψει 20 σε όλα. Πιο βασική επιλογή είναι το θέλω τους, το τι θέλουν να κάνουν και όχι το πώς πήγανε στα μαθήματα. Εδώ να πούμε συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές, στις οικογένειες, στους καθηγητές, σε όλους όσους βοηθήσανε στους μαθητές στις εξετάσεις και να πούμε και βέβαια ότι και οι μαθητές που δεν πέτυχαν το στόχο τους γράψαν χαμηλότερα ή οι μαθητές που δεν γράψανε αρκετά καλά έχουν πάρα πολλές επιλογές και δεν χρειάζεται να σκέφτονται πια ότι είναι μονόδρομος. Γνωρίζουμε όλοι ότι οι εξετάσεις δεν είναι μονόδρομος, εδώ και χρόνια. Να πούμε ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει η συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Στο σχολείο μας θα είμαστε εδώ τις ημέρες και ώρες που το Υπουργείο θα θέσει ώστε να καταφέρουμε να βοηθήσουμε τους μαθητές στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Όλοι οι μαθητές μπορούν να περάσουν από εδώ να τους βοηθήσουμε στη συμπλήρωση. Και οι επιλογές, ξαναλέω, είναι για τους μαθητές. Να πούμε ότι είχαμε μαθητή που έγραψε 19.000 μόρια, 3-4 μαθητές που γράψαν πάνω από 16.500 μόρια και μαθητές 15, όπως λέω, που γράψαν πάνω από 10.000 μόρια, που σημαίνει ότι πάνω από 60% μπορεί να περάσει σε κάποια σχολή της επιλογής του. Με την ευκαιρία εδώ να πω ότι στο επαγγελματικό λύκειο πολλοί μαθητές, όπως γνωρίζετε, δεν δίνουν πανελληνίες, γιατί αρκούνται στο πτυχίο επαγγελματικών δικαιωμάτων που έχουν. Και έτσι, παρόλο που η τρίτη λυκείου ήταν γύρω στα 50 άτομα, μόνο 25, η μισή περίπου, ήρθανε να δώσουν πανελλήνιες εξετάσεις. Επίσης, να πούμε εδώ ότι η φετινή χρονιά έχει μια ιδιαιτερότητα, δύο ιδιαιτερότητες. Η πρώτη είναι ότι πολλά τμήματα που είχαμε στη σχολή γίνανε πολυτεχνικά τμήματα, δηλαδή ενταχθήκανε στην κατηγορία του Integrated Master, όπως λέμε, και έτσι με αυτόν τον τρόπο πέσανε από ποσοστό στο 10, από το 10% στο 5%, μειώνοντας σε λίγο τους εισακταίους σε αυτά τα τμήματα. Αλλά παρόλα αυτά, η συνολική μείωση των μαθητών που δώσανε πανελλήνες στα ΕΠΑΛ ήταν 1.100 άτομα, πράγμα που σημαίνει ότι σε σύνολο 10.000 ανθρώπων που δίνουν σε όλη την Ελλάδα θα το εξισορροπήσει. Αυτά είναι λεπτομέρειες. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι βάσεις περιμένουμε να δούμε πώς θα πάνε Και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να κρίνουμε τις επιδόσεις των μαθητών τελικά. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορούμε σε σχολείο παρά να είμαστε ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα που φέραν οι μαθητές μας και να τους πούμε άλλη μια φορά συγχαρητήρια. Τέλος, εδώ να πω ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσουν οι εγγραφές στην πρώτη, τη Δευτέρα και την τρίτη λυκείου του ΕΠΑΛ. Και για άλλη μια φορά να θυμίσω ότι στη Δευτέρα ΕΠΑΛ μπορούν να γραφτούν απόφοιτοι ή ενήλικες που έχουν ένα απολυτήριο και σκέφτονται ή να ξαναδώσουν εξετάσεις ή να αποκτήσουν επαγγελματικά δικαιώματα όπως αυτά που δίνει στο ΕΠΑΛ. Και καλό και τους μαθητές της τρίτης γυμνασίου να επιλέξουν το ΕΠΑΛ Έγινας για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω και να ευχαριστώ και στη Μαρία και στο Γιώργο στο Έγινα Πόρταλ και θα τα ξαναπούμε με την αποτελέσματα των σχολών.
0: Με την παρουσίαση των πρώτων χορευτικών σχημάτων άνοιξε σήμερα Παρασκευή 26 Ιουνίου η αυλαία του 14ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών Έγινας που διοργανώνει ο Μορφωτικός Σύλλογος ο Καποδίστριας με την υποστήριξη του Δήμου Έγινας. Το φεστιβάλ φιλοξενείται στον εμβληματικό χώρο του Αγίου Νικολάου Θαλασσινού στο λιμάνι της Έγινας και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 27 Ιουνίου, προσφέροντας στο κοινό ένα διήμερο αφιερωμένο στην ελληνική μουσική, τον παραδοσιακό χορό και τη λαϊκή πολιτιστική κληρονομιά. Η συμμετοχή του κοινού την πρώτη μέρα του φεστιβάλ ήταν πολύ μεγάλη. Με σύνθημα όπου το σώμα ακολουθεί την ψυχή, η διοργάνωση έχει καθιερωθεί ως ένας σημαντικός πολιτιστικός θεσμός για το νησί, συγκεντρώνοντας χορευτικά συγκροτήματα από την Έγινα αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας, τα οποία παρουσιάζουν χορούς, παραδοσιακές φορεσιές και μουσικές από διάφορες γωνίες της χώρας. Το φεστιβάλ ξεκίνησε νωρίς το βράδυ με την καθιερωμένη παρέλαση των χορευτικών τμήματων στην παραλία της Έγινας, όπου οι περαστικοί είδαν από κοντά τις υπέροχες φορεσιές και τα πολυπληθή τμήματα να συμμετέχουν. Στη σημερινή πρώτη μέρα του φεστιβάλ συμμετείχαν ο Μορφωτικός Σύλλογος Έγινας ο Καποδίστριας, η Ερασιτεχνική Ομάδα Ανθρώπων με Προβλήματα Όρασης, Χοροδρόμιο, ο Σύλλογος Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων, η Στέγη Πολιτισμού Έγινας, ο Πολιτιστικός και Εξοραϊστικός Σύλλογος Αγίων Ασωμάτων Κοντού, ο Μορφωτικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Βαθέως και ο Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Χορηγίου Κυλκής. Οι χοροί συνεχίζονται το βράδυ του Σαββάτου 27 Ιουνίου με τη συμμετοχή του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Κυψέλης, του Συλλόγου Παραδοσιακών Χωρών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Ομόλυβος, του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Μαρίνας Αλώνων Μεσαγρού Ινώη, του Συλλόγου Επτανησίων Αγίων Αναργύρων Καματερού Διονύσιο Σολομός, του Συλλόγου Γυναικών Έγινας, του Μορφωτικού Συλλόγου Έγινας ο Καποδίστριας και του Πολιτιστικού Ποντιακού Συλλόγου Παρατιανού Κυλκής Παναγία Σουμελά. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Οι παραστάσεις ξεκινούν στις 8.30 με φόντο το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού. Οι διοργανωτές απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση σε κατοίκους και επισκέπτες να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις και να συμμετάσχουν σε μια γιορτή αφιερωμένη στην ελληνική παράδοση δίπλα στη θάλασσα.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
3: Δόθηκε τέρμα στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων οι οποίοι διεκδικούσαν θέσεις στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων του 2026. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα στοιχεία τα δικά μας στο Γενικό Λύκειο Έγινας, αυτό που είδαμε μέσα από τα αποτελέσματα είναι ότι οι υψηλότερες βαθμολογίες επιτεύχθησαν από μαθητές του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής κατόπιν από υποψηφίους των ανθρωπιστικών σπουδών. Τρίτη ήρθαν σε βαθμολογίες οι υποψήφοι του προσανατολισμού υγείας και τέταρτη οι υποψήφοι του προσανατολισμού θετικών σπουδών. Ειδικότερα, οι υψηλότερες βαθμολογίες εντοπίζονται σε σχέση με το πρώτο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα των Λατινικών, σε σχέση με το δεύτερο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα της φυσικής, σε σχέση με το τρίτο επιστημονικό πεδίο και εκεί με το μάθημα της φυσικής, ενώ τέλος στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, δηλαδή του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, οι υψηλότερες βαθμολογίες επετεύχθησαν στα μαθήματα της πληροφορικής και της οικονομίας. Σε πανελλαδικό επίπεδο φάνηκε ότι φέτος τα μαθήματα που δυσκόλεψαν πιο πολύ τους υποψηφίους ήταν η βιολογία και τα αρχαία. Με την ευκαιρία που μου δίνεται λίγο να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα που ακολουθεί από εδώ και πέρα για τους υποψηφίους μας, στο προσεχές διάστημα και εφόσον ολοκληρωθεί και η βαθμολογία των ειδικών μαθημάτων και των αθλητικών δοκιμασιών για τα ΤΕΦΑ, περίπου στις αρχές Ιουλίου, ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί εγκύκλιος, αν κανείς σκεφτεί το ακολουθεί στο περσινό χρονοδιάγραμμα, περίπου στο διάστημα 7 ως 17 Ιουλίου θα είναι διαθέσιμη για τους υποψηφίους η πλατφόρμα συμπλήρωσης του μηχανογραφικού. Σε αυτή την πλατφόρμα οι υποψήφοι θα δουν εκείνες τις σχολές για τις οποίες έχουν επιτύχει την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Συνεπάγεται λοιπόν ότι όσο καλύτερα έχει γράψει κάποιος υποψήφιος, τόσα περισσότερα τμήματα θα του έχουν ανοίξει στο μηχανογραφικό του. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια η προτεραιοποίηση των επιλογών, των τμημάτων που εμφανίζονται στο μηχανογραφικό, και σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε κινηθεί. Για αυτό το σκοπό έχουμε συζητήσει με τους υποψηφίους μας κατηδίαν το πώς πρέπει να συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό μηχανογραφικό τους δελτίο. Συγκεκριμένα, πρέπει να έχουν υπόψη ότι δεν υπάρχει όριο επιλογής τμήματων. Μπορούν λοιπόν να επιλέξουν όλα τα τμήματα τα οποία τους ανοίγουν στο μηχανογραφικό τους δελτίο. Αν δυνητικά λοιπόν κάποιος, λέω ένα τυχαίο παράδειγμα, έχει ανοίξει 30 τμήματα, μπορεί να διαλέξει, να επιλέξει και τα 30 τμήματα προτεραιοποιώντας τα. Η δικιά μας συμβουλή για τους υποψηφίους μας είναι να τα επιλέξουν όλα, να μην αφήσουν σχολή, να μην αφήσουν τμήμα χωρίς να το έχουν επιλέξει από το μηχανογραφικό τους δελτίο. Απλά θα πρέπει να δώσουν έμφαση στη σωστή προτεραιοποίηση. Και πώς γίνεται αυτό? Το βασικό τους κριτήριο θα είναι ποια σχολή ή ποιες σχολές τους αρέσουν περισσότερο. Δυνητικά, ένας υποψήφιος θα πρέπει να συμπεριφέρεται σαν να έχει επιτύχει 20.000 μόρια. Εφόσον το τμήμα του εμφανίζεται στο μηχανογραφικό του δελτίο, άρα είναι επιλέξιμος για αυτό το τμήμα και μπορεί να το διαλέξει. Θα αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, γιατί το θεωρώ πολύ βασικό για τον τρόπο σκέψης που πρέπει να έχουν οι υποψήφοι όταν φτιάχνουν το μηχανογραφικό τους δελτίο. Ας πούμε ότι ένας υποψήφιος στον προσανατολισμό ανθρωπιστικών σπουδών, του πρώτου επιστημονικού πεδίου δηλαδή, έχει επιτύχει 16.500 μόρια. Ξέρει ότι από τις περσινές βάσεις, όπως διαμορφώθηκαν τελικά πέρσι, στα τέλη Ιουλίου του 2025, οι περσινές βάσεις τι λένε? Ότι η νομική Αθήνας, για παράδειγμα, ήταν στα 18.100 μόρια. Άρα λοιπόν ο συγκεκριμένος υποψήφιος δεν πρέπει να αποθαρρυνθεί από αυτό το γεγονός. Εάν η νομική Αθήνας του αρέσει, ακόμα και αν έχει συμπληρώσει, αν έχει συγκεντρώσει 16.500 μόρια, τη νομική Αθήνας θα τη βάλει ως πρώτη επιλογή. Και αυτό το λέμε γιατί? Διότι δεν γνωρίζουμε εάν οι βάσεις θα πέσουν ή θα ανέβουν, οι τελικές βάσεις, αν θα πέσουν ή θα ανέβουν, στο τέλος Ιουλίου. Διότι τότε ανακοινώνονται. Οι βάσεις λοιπόν, οι τελικές βάσεις ανακοινώνονται στα τέλη Ιουλίου και εκεί μαζί με τις τοποθετήσεις των υποψηφίων στις σχολές. Άρα λοιπόν, επειδή δεν ξέρουμε ποια θα είναι η τελική μορφή των βάσεων, συμπληρώνουμε το μηχανογραφικό μας αδιαφορώντας για το ποιες ήταν οι βάσεις του προηγούμενου έτους ή των προηγούμενων ετών. Να πω επίσης κάτι άλλο εδώ που το κρίνω σημαντικό, ότι τα μόρια των υποψηφίων για το κάθε τμήμα ξεχωριστά διαφέρουν. Είναι πράγματα τα οποία σε γενικές γραμμές τα ξέρουν οι υποψηφοί μας, τους τα έχουμε εξηγήσει και κατά τη διάρκεια της χρονιάς, τα επαναλαμβάνω όμως γιατί είναι βασικά. Και αυτό συμβαίνει γιατί. Διότι κάθε τμήμα έχει δικούς του συντελεστές βαρύτητας για συγκεκριμένα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Άρα λοιπόν, ο μέσος όρος των μαθημάτων που έχω επιτύχει μέσω των εξετάσεών μου θα είναι διαφορετικός από τον υπολογισμό του μέσου όρου εισαγωγής στα εκάστοτε τμήματα που με ενδιαφέρουν. Διότι, όπως προείπα, το κάθε τμήμα του κάθε επιστημονικού πεδίου έχει τους δικούς του συντελεστές βαρύτητας για τα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Στο διάστημα που θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα του μηχανογραφικού, θα είμαστε και εμείς εδώ συγκεκριμένες ημέρες, 2 με 3 μέρες βάση εγκυκλίου, για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού, δίνοντάς τους πληροφορίες ακαδημαϊκού προσανατολισμού, δηλαδή πληροφορίες για ενδεχομένως για σχολές ή για τεχνική υποστήριξη. Η διαδικασία απόδοσης κωδικών συμπλήρωση του μηχανογραφικού βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και οι περισσότεροι μαθητές μας, οι περισσότεροι υποψήφοι μας, έχουν πάρει κωδικούς πρόσβασης για την πλατφόρμα του μηχανογραφικού, η οποία, επαναλαμβάνω, ότι αν ακολουθηθεί το περσινό πλάνο, θα είναι ανοιχτή περίπου από 7 έως 17 Ιουλίου. Η επίσημη ανακοίνωση όμως θα γίνει μέσω του Υπουργείου και εμείς θα την επικοινωνήσουμε στους υποψηφίους μας μέσω του MySchool και των μηνυμάτων και των τρόπων επικοινωνίας που έχουμε. Πριν κλείσουμε το θέμα του συμπλήρωση του μηχανογραφικού, να πω κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Είπαμε ότι η επιλογή σχολών, η προτεραιοποίηση των τμήματων, δηλαδή που θα κάνω στο μηχανογραφικό μου, θα γίνει βάσει των φιλοδοξιών μου, βάσει του τι μου αρέσει, του πού θέλω να μπω. Κάτι άλλο το οποίο οι υποψήφοι μας μπορούν να έχουν υπόψη τους είναι ότι τις σχολές μπορεί να τις διαλέγουν και βάσει της τοποθεσίας. Έτσι, δηλαδή υπάρχουν υποψήφοι οι οποίοι θέλουν να σπουδάσουν ένα συγκεκριμένο αντικείμενο όπου και να είναι αυτό. Για παράδειγμα, νομική, είτε στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο στην Αθήνα, είτε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη, είτε στο Δημοκρίτο Πανεπιστήμιο στη Θράκη. Υπάρχουν όμως άλλοι υποψήφοι οι οποίοι προτεραιοποιούν τις επιλογές τους ανάλογα με τον τόπο. Δηλαδή, διαλέγουν πρώτα όλες